τραγουδώ, απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας και άφησες πίσω τη λινά.

Ήταν τα χείλη σου ζεστά, τα μάτια τα είχες σφαλιστά, θυμίσου. Τραγούδια σου γράφα σωρό και να τα ακούς είχες καιρό,

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου, εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

να σ' αγαπήσω κι αυτή να τη σβήσω, μην το περιμένεις. Ό,τι κι αν κάνεις την ώρα σου χάνει.

0: αλλάξουνε δυο
1: αυτά. Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου επί της οδού Λυζή Κράτου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο, το άλλο περίμενε παιδί. Μάλιστα, ο ένας άνδρας και μία γυναίκα ήταν αδέλφια που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Έχουν κληθεί οικογένειές τους προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το διαμέρισμα του δεύτερου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη αυτή αφαιρέθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν γίνει αναφορές τις προηγουμένες ημέρες για οσμία αερίου στην περιοχή, ωστόσο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμία αερίου. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή από την πρώτη στιγμή, συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Στο μεταξύ, τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρό μπουρίνι διάρκειας περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και η άνεμη που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, βόρειο-ανατολική 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη και η Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη την πόλη και το μεγάλο νησί Long Island. Η ίδια πρόσθεσε ότι αναμένονται σε ορισμένα σημεία κύματα ύψους άνω των 6 μέτρων. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, στην ομιλία του στον ΟΗΕ, κατηγόρησε χθες την Ευρώπη ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ. Νωρίτερα χθες είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των ντρόουν που εξαπολύουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος χθες. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Μάλιστα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό στενό Τραμπ. Στο μπάσκετ, στον σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες στους ημιτελικούς, Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82 και οι δύο αγώνες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρωτικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμερωτοί Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Βαγγέλη, μέχρι πριν από λίγο καιρό, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, η συζήτηση ακουγόταν πολλές φορές θεωρητική. Τι θα γίνει αν ένα σύστημα αρχίσει να ενεργεί μόνο του, αν παρακάμψει τις εντολές του ανθρώπου, αν βρει τρόπο γενικότερα να ξεπεράσει τα όρια που του έχουν τεθεί.
1: Μόνο που έχουμε πλέον ένα πραγματικό περιστατικό και μάλιστα σε κυβερνητικό σύστημα, η Αυστραλία αποκάλυψε ότι ένας AI agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητική πλατφόρμα με στατιστικά στοιχεία του Medicare.
0: Πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αποστολή που του είχε δοθεί ήταν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, απολύτως νόμιμη, να αναζητήσει δημόσια στοιχεία για φαρμακευτικές δαπάνες. Όταν όμως το σύστημα του αρνήθηκε την πληροφορία, ο agent δεν σταμάτησε εκεί. Βρήκε τρόπο να παρακάμψει τους περιορισμούς και έφτασε σε μη δημόσια αρχεία.
1: Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να ξεκινήσουμε από την Αυστραλία. Ένας AI agent έχει έναν στόχο, συναντά ένα εμπόδιο και αντί να σταματήσει βρίσκει τρόπο να το παρακάψει. Εσείς αυτό πώς το διαβάζετε? Είναι ένα πρόβλημα κυβερνοασφάλειας ή είναι κάτι βαθύτερο, ένα πρόβλημα ελέγχου της ίδιας τεχνητής νοημοσύνης?
2: Γεια σας, γεια σε όλες και στους ακρότες. Είναι ένα θέμα και τα δύο, και κυβερνοασφάλειας, δηλαδή ότι το σύστημα δεν ήταν προστατευμένο, δηλαδή είχε κάποιες τρύπες τις οποίες ανακάλυψαν οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι και ένα θέμα τεχνητής νοημοσύνης. Και το θέμα αυτό είναι ότι όταν έχεις έναν AI agent, έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος γράφει και εκτελεί κώδικα και ο οποίος του λες θα σου δώσω ένα πόντο αν βρεις την πληροφορία και θα σου δώσω μείον ένα πόντο αν δεν τη βρεις, γιατί ο πράκτορας αυτός έχει μία... τον έχει προγραμματίσει ότι πας σε θυσία, κάνε κάτι για να πάρεις ένα πόντο. Εντάξει, και τον πόντο τον παίρνεις αν βρεις μια πληροφορία. Αυτός, αν η πληροφορία αυτή δεν είναι διαθέσιμη, θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για να την αποκτήσει. Και αυτός ο πράκτορας έχει διαβάσει, εκτός από πάρα πολύ προγραμματισμό, έχει διαβάσει και Μακιαβέλη, έχει διαβάσει και Θουκυδίδη, έχει διαβάσει στην προεκπαίδευσή του. Έχει εκπαιδευτεί σε πολλά πράγματα. Έχει εκπαιδευτεί σε θεωρία παιχνίων. Έχει διαβάσει εγχειρίδια για πώς κάνεις κυβερνοεπιθέσεις. Έχει διαβάσει πολλά πράγματα. Και επομένως, όταν το αρνηθείς να βρει κάτι με την ευθεία οδό, θα σκεφτεί με ποιους άλλους τρόπους μπορεί να αποκτήσει, να αποκτήσει τη πληροφορία που χρειάζεται για να πάρει τον πόντο. Γιατί το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάρει αυτό τον πόντο. Τώρα βέβαια έχεις βάλει εσύ ασφαλιστικές δικλείδες τύπου μην κάνεις την προσπάθειά σου να πάρεις πόντο, του μπορεί να του έχεις δώσει οδηγίες τύπου μην κάνεις κυβερνοεπίθεση, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο, αλλά εξαρτάται πώς τα έχεις ορίσει όλα αυτά και με πόσο ισχυρή κατεύθυνση τον έχει περιορίσει από αυτές τις συμπεριφορές. Δυστυχώς είναι... εν γενός η τεχνολογία για την οποία μιλάμε δεν δύναται να δώσουμε μαθηματική απόδειξη της αξιοπιστίας της, δηλαδή μαθηματική απόδειξη ότι δεν θα κάνει κάποια συμπεριφορά. Mm-hmm. Είναι σαν τους ανθρώπους, τους λες μην κάνετε κάτι κακό, αλλά μπορεί να το κάνουν και καμιά φορά.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, να πούμε ότι επειδή έχει πολύ μεγάλη αξία η άποψή σας, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, να πούμε, πέρα από καθηγητής ηλεκτρολόγων μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT, ήταν και πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Και σας έχω ακούσει να λέτε, νομίζω πήγατε να το πείτε και πριν, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι εν γενός απρόβλεπτη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως αυτό που συνέβη στην Αυστραλία είναι ακριβώς ένα πραγματικό παράδειγμα αυτής της απρόβλεπτης συμπεριφοράς της? Και αν σας έχει τύχει και εσάς κάποιο περιστατικό, κάποια ένδειξη που να σας κάνει να τρομάξετε με τις δυνατότητές της?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι όλες οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης απρόβλεπτες, αλλά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που βασίζεται σε νευρονικά δίκτυα, σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, σε πολλά μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που επικοινωνούν μεταξύ τους ως αυτό που λέμε τώρα πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, αυτή η τεχνολογία είναι εν γενός απρόβλεπτη, διότι εν πωλής οι οδηγίες που τις δίνουμε είναι με γραπτό λόγο. Τις λέμε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, αλλά δεν είναι οδηγίες που δίδονται με μαθηματικό τρόπο, τύπου οι ενέργειες που μπορείς να πάρεις είναι η α, β, γ, δ. Αυτός είναι ένας μαθηματικός τρόπος να... Αν όμως πεις οι ενέργειες είναι γράψε ό,τι κώδικα θέλεις, άνοιξε ένα browser, μπες στο ίντερνετ, κάνω... Αν είναι με λόγο τα specifications, δηλαδή αν ορίζουμε το πρόβλημα με γραπτό, με λόγο, είναι δύσκολο να πούμε ποιοι ακριβώς είναι οι περιορισμοί με σαφήνεια. Υπάρχει μια ερμηνεία του ποιος είναι ο σκοπός, υπάρχει μια ερμηνεία του ποιοι είναι οι περιορισμοί, υπάρχει μια ερμηνεία του τι σημαίνει κάνω κάτι κακό, και στην ερμηνεία μπορεί να χαθεί λίγο το τι εμείς θέλουμε να κάνει το σύστημα και το τι το σύστημα κάνει. Αυτό είναι ένας παράγοντας. Ο άλλος παράγοντας είναι ότι πολλά συστήματα είναι τρύπια. Πολλά ψηφιακά συστήματα έχουν τρύπες, και επομένως αν έχεις έναν πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης που καταλαβαίνει το περίπου τι του λέμε και ποιοι είναι οι περιορισμοί, αλλά έχει διαβάσει και τα άπαντα της στρατηγικής και τα άπαντα της κυβερνοασφάλειας, πάρα πολύ κώδικα, είναι πανέξυπνος, τότε μπορεί να παρεμηνεύσει τι μπορεί να κάνει και με ποιο τρόπο να το κάνει και τι δύναται να κάνει, και να κάνει πράγματα που είναι απρόβλεπτα. Τώρα, το λες αυτό απρόβλεπτο ή το λες προφανώς θα και θα γινόταν αυτό αν έχουμε ένα σύστημα αυτής της μορφής? Εγώ το λέω προβλέψιμο, δεν το λέω απρόβλεπτο. Η απροβλεπτότητά του είναι πολύ προβλέψιμη, δεδομένου ποια είναι η φύση της τεχνολογίας. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε σε επίπεδο μαθηματικής απόδειξης ότι αυτά τα συστήματα δεν θα κάνουν κάτι απρόβλεπτο. Το αντίθετο. Μάλλον μπορούμε να αποδείξουμε με μαθηματικό τρόπο ότι πάντα θα είναι απρόβλεπτα. Επομένως, αυτό που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Είμαστε σε έναν κόσμο που τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι εν γενός απρόβλεπτα, και επομένως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φτιάξουμε άλλα συστήματα που μας προστατεύουν απέναντι σε αυτά τα πρόβλημα συστήματα.
0: Σας έχει τύχει κάτι που να σας...
2: Ένα σχόλιο να κάνω, ένα μικρό σχόλιο, είναι ότι και ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Δηλαδή υπάρχουν... αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και υπάρχει σίγουρα προβλεπτότητα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Με τον ίδιο τρόπο που αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους που είναι απρόβλεπτοι, εν γενός, κάπως έτσι πρέπει να φανταζόμαστε και αυτούς. Ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτοί απρόβλεπτοι και πρέπει να τους μελετήσουμε σαν απρόβλεπτες οντότητες και να φτάσουμε να φτιάξουμε ασφαλιστικές δικλείδες για να αντιμετωπίσουμε την απροβλεπτότητα αυτή και τι κακές συνέπειες μπορεί να επιφέρει.
0: Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας έχει τύχει, αν έχετε δει κάτι το οποίο είτε να σας εντυπωσιάσει είτε παράλληλα να σας τρομάξει και λίγο με τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, παράδειγμα να λύσει κάποια εξίσωση, οτιδήποτε τέτοιο ας πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι, πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή μέχρι πριν ένα χρόνο ήμουν στο όριο. Πριν ένα χρόνο στα μαθηματικά η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να πάρει χρυσό μετάλλιο σε μαθηματικές ολυμπιάδες, δηλαδή σε επίπεδο λυκείου. Έξυπνα προβλήματα για μαθητές λυκείου. Πριν ένα μήνα έλυσε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των μαθηματικών. Εδώ υπάρχει βέβαια ένας αστερίσκος, ότι έλυσε μεν το πρόβλημα αυτό, αλλά είχε εκπαιδευτεί και σε κάποιο υλικό που εμπεριείχε τη δουλειά δύο μαθηματικών που προσπαθούσαν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε εκεί πέρα είναι λίγο σκοτεινό ακριβώς το πόσο το έλυσε ανεξάρτητα. Το έλυσε ανεξάρτητα, όχι ακριβώς, το έλυσε βλέποντας και λίγο τη δουλειά των δύο μαθηματικών. Και εδώ να πω και το εξής, δηλαδή όλοι μας αλληλεπιδρούμε με το ChatGPT, όλες μας οι κρυφές συνομιλίες με το ChatGPT μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση του επόμενου μοντέλου της OpenAI και της Anthropic και τα λοιπά. Οπότε να το έχουμε λίγο αυτό στο μυαλό μας, ότι αν εσύ δουλεύεις το μεγαλύτερο μαθηματικό πρόβλημα και μιλάς με το ChatGPT και λέει ένας ιδέες, πετάει το μοντέλο ιδέες, πετάει εσύ ιδέες και τα λοιπά για ένα ολόκληρο χρόνο, όλη αυτή η συνομιλία μπορεί να γίνει εκπαιδευτικό υλικό για το επόμενο μοντέλο του OpenAI και μετά να πει αυτό, α, κοίτα για να δεις, μπορώ να λύσω αυτό το μεγάλο μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά πόση βοήθεια είχε από σένα από, για ένα χρόνο μιλούσες μαζί του.
1: Και τελικά, κύριε.
2: Είναι λίγο σκοτεινό αυτό το σημείο.
1: Και τελικά, κύριε Δασκαλάκη, εσείς προσωπικά σήμερα είστε περισσότερο ενθουσιασμένος ή περισσότερο ανήσυχος με το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει?
2: Εγώ ήμουν ανήσυχος εδώ και 2-3 χρόνια για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την απροβλεπτότητα που, όπως σας είπα, είναι ενγενής. Δηλαδή, πάντα ήμουν ανήσυχος για μια κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή για τη χρήση ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πιστοποίηση ασφάλειας, ένα ας πούμε κλινικό περιβάλλον. Πάντα είχα αυτή την ανησυχία. Αυτά που η τεχνητή νοημοσύνη μετέβει ας πούμε σε ένα επίπεδο που έχει, μπορεί και πράττει στον κόσμο, που πράττει, τέλος πάντων γράφει προγράμματα και τα τρέχει, είμαι ακόμα πιο ανήσυχος και θα γίνω πολύ πιο ανήσυχος αν γίνει και, πώς το λένε, αν αποκτήσει φυσική υπόσταση. Δηλαδή, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν ζει στο ψηφιακό κόσμο, αλλά μπει σε σώμα, γίνει ενσώματη. Δηλαδή, τρέχει ρομπότ που είναι γύρω μας, αν φτάσει και στον φυσικό κόσμο. Ακόμα δεν έχει φτάσει στον φυσικό κόσμο. Μπορεί να επηρεάσει ψηφιακά συστήματα, που μπορεί και αυτό να κάνει μεγάλη ζημιά. Αλλά όταν γίνει και ενσώματη, θα ανησυχήσω ακόμα πιο πολύ. Απλά λέω ότι. Αυτό που στο οποίο αυτή τη στιγμή εγώ εστιάζω είναι πώς μπορούμε να βρούμε άμυνες απέναντι σε μια τεχνητή νοημοσύνη που σιγά σιγά θα γίνεται και πιο ενσώματη, σιγά σιγά θα αποκτήσει περισσότερες δυνατότητες αυτόνομης λειτουργίας είτε στο ψηφιακό είτε στο φυσικό κόσμο.
0: Σε σχέση και με αυτό, σε σχέση με αυτό,
2: επειδή είμαι λίγο αισιόδοξος, γιατί με την εξής έννοια, ότι αυτός που αμήνεται και αυτός που επιτίθεται δεν έχουν ασυμμετρία στην τεχνολογία που είναι διαθέσιμη σε αυτούς. Δηλαδή και αυτός που αμήνεται, και ελπίζω να μην είναι έτσι, αυτός που αμήνεται και αυτός που επιτίθεται έχουν την ίδια τεχνολογία. Επομένως αυτός που αμήνεται πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να σχεδιάσει τα συστήματά του με τρόπο που να έχει αβαντάζ απέναντι σε αυτόν που επιτίθεται. Εκεί νομίζω πρέπει να εστιάσουμε τώρα, ότι έχουμε και δύο F-35, να το πω λίγο με μια αναλογία. Έχουμε και δύο F-35, αλλά επειδή προστατεύουμε ας πούμε εμείς τη δικιά μας χώρα, μπορούμε να σχεδιάσουμε και έχουμε γνώση και του εδάφους, έχουμε και ο άμαχος πληθυσμός είναι με το μέρος μας, μπορούμε να οργανωθούμε με τέτοιο τρόπο που να έχουμε βαντάζ σε μια σύγκρουση. Αυτό κάπως έτσι θα το σκεφτόμαστε με αυτή την αναλογία.
0: Υπάρχει όμως και το κομμάτι του ανταγωνισμού, δηλαδή υπάρχουν μοντέλα που αναπτύσσονται, αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, ας πούμε έχετε μιλήσει πολλές φορές για το ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια. Εντάξει, θα τα βάλουμε τα όρια στην Ευρώπη πιθανότατα. Είμαστε σίγουροι ότι τα ίδια όρια θα μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Κίνα, για παράδειγμα? Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό και πόσο αισιόδοξο μπορούμε να είμαστε.
2: Πρέπει να μπουν όρια χρήσης από τη μία, δηλαδή σε ποιες εφαρμογές ως Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε δεχόμαστε τη χρήση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και κάποιες από ποιες προϋποθέσεις. Ας πούμε, τι τεστ πρέπει να τρέξουμε στα συστήματα πριν τα χρησιμοποιήσουμε στον εφαρμογές. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ένα θέμα διάθεσης της τεχνολογίας. Έχουμε τεχνολογία διαθέσιμη σε εμάς ώστε να προστατευτούμε από επιθέσεις. Και εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα, το ότι αν όλα τα μοντέλα τα αναπτύσσει η Αμερική και η Κίνα, εμείς ως Ευρώπη π.χ. τι κάνουμε? Αν εξελιχθεί η κατάσταση σε σημείο που η Κίνα έχει τα δικά της μοντέλα και η Αμερική τα δικά της, η Ευρώπη τι κάνει? Μένει πίσω χωρίς μοντέλα? Εκεί πέρα χάνουμε.
0: Εκεί χάνουμε, ναι.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε μια γεωπολιτική να γίνουμε ένας γεωπολιτικός πόλος στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Όσο τα μοντέλα παραμένουν ανοιχτά, τουλάχιστον κάποια μοντέλα παραμένουν ανοιχτά ή όσο η Αμερική π.χ. δεν μας κόβει η χρήση των αμερικάνικων μοντέλων, παίζουμε. Αλλά αν το γεωπολιτικό παιχνίδι ξεφύγει και μας κόψουν τη χρήση και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι, μετά έχουμε θέμα. Οπότε χρειάζεται λίγο έξυπνη.
0: Είναι δύσκολη εξίσωση.
2: Χρειάζονται έξυπνες αποφάσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Θα μας απασχολήσουν σίγουρα και στο μέλλον πολλές φορές τα συγκεκριμένα ζητήματα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, καθηγητής ηλεκτρολόγων, μηχανικών και επιστήμης υπολογιστών στο MIT και πρώην πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.

0: Νίκο, πάμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί ο Sky φέρνει για πρώτη φορά στο φως νέα στοιχεία μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μέσα από αυτή την κατάθεση ξετυλίγεται ουσιαστικά το παρασκήνιο των ημερών πριν από την πλασμαφαίρεση, αλλά και οι επικοινωνίες που, όπως λέει ο ίδιος, είχε με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.
1: Και για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε τελικά στην 9η Σεπτεμβρίου, πρέπει να πάμε δύο ημέρες πίσω.
0: Ακριβώς στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι βρισκόταν μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη όταν κάλεσε την κατηγορούμενη γιατρό, την έβαλε, όπως λέει, σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε αν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο γιατρός τους διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής, μίλησε για αποτοξίνωση και ευεξία, ανέφερε το κόστος και πρότεινε στον Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα. Ακούστε πώς περιγράφει ο ίδιος εκείνη τη συνομιλία.
2: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφθεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
1: Και υπάρχει στην κατάθεσή του και μια πολύ προσωπική στιγμή από εκείνη τη συνάντηση.
0: Περιγράφει ότι στο τέλος της συνάντησης ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκείνη τη στιγμή θεωρούσε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή. Ακούστε πώς περιγράφει.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
1: Την επόμενη μέρα, όπως φαίνεται, όπως έχουμε ήδη πει και στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ο Γιώργος Μαζονάκης αρχίζει να έχει δεύτερες σκέψεις, στέλνει ένα μήνυμα, να θυμίσουμε, στην κατηγορούμενη πλέον γιατρό, στο οποίο ανέφερε: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε, είχε μια βιασύνη παρέα, δεν κατάλαβα, μου ζήτησε να πληρώσω 3 έως 6.000 ευρώ. Δεν είμαι για να δίνω τέτοια ποσά».
0: Κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον Νάσο Κομιανό, μήνυμα του Γιώργου Μαζονάκη, και εκείνος απαντά με μια φράση που έχει μπει στο μικροσκόπιο: «Θα τον στριμώξω».
1: Μια φράση που προφανώς χρειάζεται εξήγηση.
0: Υποστηρίζει ότι με τη λέξη «στριμώξω» δεν εννοούσε ότι θα τον πίεζε να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αλλά ότι ήθελε να συζητήσει σοβαρά τις επιλογές του και όσα έχουν συμφωνήσει. Ακούστε τη δική του εξήγηση.
2: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει. Δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
1: Τελικά όμως, Βαγγέλη, υπάρχει νέα επικοινωνία του Κομιανού με τον Μαζονάκη?
0: Σύμφωνα με όσα καταθέτει ο ίδιος, όχι. Αντίθετα, λέει ότι το ίδιο βράδυ ήταν η κατηγορούμενη γιατρός εκείνη που τον κάλεσε και τον ενημέρωσε ότι είχε τελικά πείσει τον Γιώργο Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα, και στην κατάθεση του αναφέρει ακόμη και τα επιχειρήματά του. Ακούστε.
2: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
1: Και φτάνουμε κάπως έτσι στην 9η Σεπτεμβρίου. Εδώ πλέον έχουμε συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες επικοινωνίες. 3/4, ο Κομιανός αναφέρει ότι επικοινωνεί με την κατηγορούμενη γιατρό για να μάθει πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Τη στέλνει ένα πολύ σύντομο μήνυμα: «Πώς πάμε?». Όπως καταθέτει, απάντηση δεν παίρνει.
2: Τη έστειλα «Πώς πάμε?», δεν έλαβα απάντηση.
0: Πέρα. Και από εκεί και πέρα παίρνουν περισσότερες από 2 ώρες. Φτάνουμε στις 16:52. Ο υπνοθεραπευτής περιμένει να συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Βλέπει ότι δεν έχει νέα του και, σύμφωνα με όσο καταθέτει, ανησυχεί και τηλεφωνεί ο ίδιος στην κατηγορούμενη γιατρό. Ο γιατρός, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, αναφέρει ότι ο Μαζονάκης δεν ήταν καλά και είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Και τότε ο Νάσος Κομιανός την ρωτά γιατί δεν τον συνόδευσε. Ακούστε τι καταθέτει και τι του απάντησε.
2: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε. Έστειλα «Το μάθες?», έλαβα την απάντηση «Ναι, μόλις». Απάντησα «Δεν το πιστεύω», σε πείρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιώδους σχέσης.
1: Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη.
3: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής δήλωσε πως πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στην πυροσβεστική κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη έπληξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν, που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μάλιστα, σε ανάρτησή του αποκάλεσε τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο στενό Τραμπ. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε τώρα σε κάτι που αφορά την τσέπη μας και όπως φαίνεται ανοίγει ξανά τα κόμιστρα το ταξί.
1: Και ανοίγει από τους ίδιους τους επαγγελματίες του κλάδου που λένε ότι με τις σημερινές τιμές και κυρίως με το κόστος των καυσίμων που έχει ανέβει τόσο πολύ, η κατάσταση πλέον δεν βγαίνει και ζητούν αύξηση.
0: Και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μια πρώτη αύξηση έγινε ήδη πριν από λίγες ημέρες, αλλά αφορά κυρίως συγκεκριμένες διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
1: Η σταθερή τιμή από το κέντρο της Αθήνας προς το Ελευθέριος Βενιζέλος και αντίστροφα ανέβηκε από τα 40 στα 50 ευρώ την ημέρα και από τα 55 στα 65 ευρώ τη νύχτα. Στη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονία από τα 25 στα 28 ευρώ την ημέρα και από τα 35 στα 38 ευρώ τη νύχτα. Αυξήθηκε και η χρέωση της αναμονής. Η κανονική ταρίφα όμως δεν άλλαξε.
0: Και οι οδηγοί λένε ουσιαστικά αυτό δεν αρκεί.
1: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό και ζητά να ανοίξει ξανά αυτή η συζήτηση. Η πρόταση που έχει καταθέσει είναι για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου κατά 12% σε ολόκληρη τη χώρα. Λένε ότι έχουν ανέβει καύσιμα, ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά, ασφάλεια, συντήρηση, συνολικά δηλαδή το κόστος για να βρίσκεται ένα ταξί καθημερινά στο δρόμο.
0: Και για να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κωνσταντίνο Νέστορα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρο των Ταξί Μυτιλινής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και στην ακρόαση σας.
1: Καλή σας ημέρα. Να ξεκινήσουμε από το βασικό, γιατί μας ακούει και ο κόσμος. Ζητάτε μια αύξηση 12%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον επιβάτη?
2: Ναι, η πρόταση που κάνω προς το Υπουργείο αρχικά και μετά προς τον Πρωθυπουργό είναι μια αύξηση 12%. Ζητάμε να ανεβεί η ελάχιστη διαδρομή να πάει στα 5 ευρώ, να ανεβεί η μονή και διπλή ταρίφα, γιατί από το 22 που έχουν πάρει την τελευταία αύξηση όλα έχουν πάρει την ανιούσα, όλα έχουν ανεβεί, μόνο το ταξί έχει μείνει σταθερό.
0: Και γιατί 12%? Γιατί 12%, πώς προκύπτει αυτό το ποσοστό? Έχετε υπολογίσει πόσο έχει αυξηθεί πραγματικά το κόστος λειτουργίας ενός ταξί από την τελευταία αναπροσαρμογή?
2: Έχει ανέβει πάνω από 12%, γιατί δεν μιλάμε τώρα να συγκρίνουμε το πληθωρισμό για να πούμε ότι ο πληθωρισμός έχει ανέβει 10-12-13%. Έχουν ανέβει, εκτός από τα καύσιμα όπως είπατε και εσείς, όλα τα υπόλοιπα. Και μην ξεχνάτε ότι το ταξί έχει αρκετά και ένα χιλιόμετρα για να βρει ένα πελάτη. Δεν είναι μόνο τα έξοδα που έχει κάνοντας μια διαδρομή με ένα πελάτη μέσα στο αυτοκίνητο. Και ξεκινήσαμε από το 12%. Αλλά δεν είμαστε να μείνουν σταθερούς σε αυτό. Δηλαδή, αν κοβεντιάσουμε, πάμε να πάει αύξηση 8-5-6%. Απλώς πρέπει να υπάρχει μια αύξηση. Έχουν ανέβει τα λεωφορεία, έχουν ανέβει τα πάντα. Όλοι έχουν πάρει κάποιες αυξήσεις. Έχουν ανέβει, όπως είπατε, τα καύσιμα, ανταλλακτικά τα πάντα. Μόνο το ταξί έχει μείνει σταθερό.
1: Να πάτε σε μια διαπραγμάτευση, καταλαβαίνω, θέλετε.
2: Ακριβώς. Και υπάρχει και θέμα και με τα σχολικά δρομολόγια. Έχουν υπογράψει κάποιες συμβάσεις που συνήθως είναι τριετής. Κι άλλο είναι να έχω υπογράψει εγώ μια σύμβαση το οποίο το πετρέλαιο θα είναι 1,40, 1,50, 1,60 και άλλο να είναι 2,20 και 2,30. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό. Έχουν δώσει και μια προσφορά η οποία μπορεί να είναι και 1%, αλλά μπορεί να είναι και 30% και 40% κάτω από την τιμή.
1: Ναι, υπάρχουν και πολίτες βέβαια που μας ακούν και οι ίδιοι πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα, τρόφιμα, ρεύμα, ενίκιο. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος, αν υπάρξει μια αύξηση, τελικά να κάνει κακό και ο κόσμος να χρησιμοποιεί λιγότερο το ταξί.
2: Γι' αυτό κάνουμε μια πρόταση συνόδου στο 10%. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, ότι ο κόσμος έχει επιβαρυνθεί, έχουν αυξηθεί όλα. Αλλά είναι και θέμα δουλειάς. Δηλαδή, θα πρέπει και εγώ να επεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Δεν ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα τρεκμακτό. Δεν είναι φόρος. Δηλαδή, εκεί που πληρώναμε 1 χιλιάρικο, τώρα πληρώνουμε 2,5-3 χιλιάρικα. Πρέπει να ανταπεξέλθω κι εγώ στις υποχρεώσεις μου. Μένοντας σταθερό το κόμιστρο εδώ και περίπου 4 χρόνια, ενώ έχω ανεβεί όλα τα άλλα, δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Είπαμε να 12% να πάει μια διαδρομή στα 5 ευρώ από 4 που είναι τώρα. Δεν έχουμε θέμα να ανεβεί και 4,5-4,60, να υπάρχει μια αναλογικότητα πάνω στις αυξήσεις και στο κόστος ζωής και συντήρησης ενός ταξί.
0: Να μείνουμε λίγο στα καύσιμα, γιατί εκεί φαίνεται να βρίσκεται μεγαλύτερη πίεση. Τι ποσοστό του ημερήσιου τζίρου ενός ταξί μπορεί να φεύγει σήμερα μόνο για καύσιμο και ειδικά σε ένα νησί όπου οι τιμές είναι συχνά

0: ή κάποιος να πάρει ένα δραστήριο, ένα υβριδικό αυτοκίνητο, το οποίο το κόστος ξεκινάει από 35.000 ευρώ, ή να πάρει ένα πετρέλαιο. Εντάξει, μου τρέλαιο. Αλλά και ειδικά εδώ στην Καψίμη και εδώ, εμείς που είμαστε εδώ, ειδικά στη Μυτιλίνη, είναι λίγο παραπάνω από τα άλλα τα νησιά, γιατί δεν έχουμε εδώ αποθήκες καυσίμων και αναγκαστικά έρχονται με τέτοιο φόρα και εδώ είναι 3-4 φορές την εβδομάδα.
1: Εσείς, κοιτάξτε, υπάρχει και μια συζήτηση από τον κόσμο ότι δεν μπορεί πάντα να πληρώνει αυτός για όλα. Πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση, ας πούμε, για παράδειγμα, μια φορολογική ελάφρυνση στα καύσιμα ή γενικότερα μια φορολογική ελάφρυνση για να μην μετακυληθεί πάλι αυτό το κόστος στον κόσμο ο οποίος χρησιμοποιεί τα ταξί?
0: Θα μπορούσε να υπάρχει, όπως λένε, μια μείωση του μηντικού όλου κατανάλωση, αλλά δεν έχουν ανέβει μόνο τα καύσιμα, έχουν δει όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια μείωση στον δικοφόρο κατανάλωση, το οποίο δεν θα είπε μόνο ταξί, δεν είπαν όλοι. Δεν θα ήταν μόνο για το ταξί αυτό. Αλλά να μπορούσε να υπάρχει μια μικρότερη αύξηση πάνω στα κόμιστρα. Από 4 ευρώ πήγαινε 4,50, 4,40. Έχουν αυξηθεί όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο το θέμα των καυσίμων αυτή τη στιγμή. Εμείς ξέρετε το ταξί, το κόμιστρο καθορίζω το κράτος. Δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας εγώ να μπορώ να ανεβάσω ή να κατεβάσω τη τιμή μου.
2: Και κάτι,
0: το κράτος.
2: Και κάτι τελευταίο για να ξέρει και ο κόσμος τι συζητάμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πραγματική συζήτηση με την κυβέρνηση για γενική αύξηση της ταρίφας. Έχετε κάποια ένδειξη ότι το Υπουργείο Μεταφορών είναι διατεθειμένο να συζητήσει το 12% ή προς το παρόν έχουμε ένα αίτημα του κλάδου που βρίσκεται στο τραπέζι χωρίς συγκεκριμένη απάντηση?
0: Είναι μια συνάντηση με το Υπουργείο Μεταφορών και με το Οικονομικό. Ήταν αρνητική στο να υπάρχει κάποια αύξηση τουλάχιστον μέχρι τέλος του χρόνου. Γι' αυτό και στείλαμε το χαρτί στον Πρωθυπουργό. Από εκεί πέρα θα γίνουν και κάποιες άλλες συναντήσεις για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να πάμε και σε κινητοποίηση στο επόμενο διάστημα.
0: Λίγο δύσκολο να γίνει κινητοποίηση σε κάποια αύξηση. Προς το παρόν θα πάμε σε συζητήσεις.
1: Ωραία, ωραία. Το κρατάμε. Κωνσταντίνος Νέστορας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί και πρόεδρος των Ταξί Μυτιλίνης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άνθρωπο που έρχεται από την Καλαμάτα και έχει μια ιστορία που, αν την πεις μόνο με ημερομηνίες, είναι ήδη εντυπωσιακή. 1993, ένα τροχαίο που αλλάζει τη ζωή του. 2004, βλέπει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και γνωρίζει ουσιαστικά το τένις με αμαξίδιο. 2005, παίζει το πρώτο του διεθνές τουρνουά και το 2008 βρίσκεται στο Πεκίνο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Και δεν σταματά εκεί. Έφτασε μέχρι το νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης στο Μονό. Αγωνίστηκε για χρόνια εντός και εκτός Ελλάδος και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι δεν το αρκούσε μόνο να παίζει ο ίδιος τένις.
2: Ήθελε να δημιουργήσει και κάτι πίσω του. Είναι ιδρυτής και πρόεδρος του αθλητικού συλλόγου ΑΜΕΑ Διαφόρο Ζώο στην Καλαμάτα και ο άνθρωπος πίσω από το ASIET Messin Open, το μοναδικό διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο που έχει καταφέρει να καθιερωθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα η διοργάνωση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, φέρνοντας στη Μεσσηνία αθλητές από πολλές διαφορετικές χώρες.
1: Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μια συνάντηση σχεδόν τυχαία το 2004. Να τον καλημερίσουμε.
2: Γιώργο Λαζαρίδη, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Sky 100,3.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
2: Γιώργο, θέλω να ξεκινήσουμε από το 1993. Είσαι ένα νέο παιδί, στο δεύτερο έτος στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και συμβαίνει το τροχαίο. Θυμάσαι την πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι διαφορετική?
3: Όχι, δεν το κατάλαβα αμέσως. Μου πήρε κάποιο διάστημα, γιατί καταλαβαίνετε τώρα σε τόσο νεαρή ηλικία. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, η σοβαρότητα του ατυχήματος ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε χρειάστηκε αρκετός χρόνος, χωρίς να σημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή, ακόμα και μέχρι σήμερα δηλαδή, μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι δεν έχω χάσει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα περπατήσω. Οπότε ναι, μου πήρε χρόνο αυτό να το συνειδητοποιήσω. Εντάξει, δεν είναι εύκολο όταν σε έναν άνθρωπο 19 ετών συμβαίνει ένα τροχαίο ατύχημα και ουσιαστικά η ζωή του δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, είτε εμένα μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία η ζωή, δεν έφυγα από τη ζωή.

0: καλή συνέχιση στη ζωή μου και ευτυχώς αισθάνομαι πολύ τυχερός, αισθάνομαι ευλογημένος και που έχω φτάσει στο σημείο να κάνω πολλά, πολλά και διαφορετικά πράγματα που πιθανόν να μην τα είχα κάνει πριν μου συμβεί, αν δεν μου είχε συμβεί το ατύχημα.
1: Ποιος ήταν ο άνθρωπος που εκείνη την περίοδο σε βοήθησε περισσότερο, δηλαδή υπήρξε κάποιος που σου είπε ή έκανε κάτι που θυμάσαι ακόμη και σήμερα?
0: Εντάξει, είχα πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ κοντά μου η οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ, ήταν κοντά μου, καλά, η οικογένειά μου συνεχίζει να είναι κοντά μου, δίπλα μου και να με στηρίζει. Δύο άνθρωπους που δεν είναι πλέον στη ζωή, είναι ο παππούς και η γιαγιά, που με στήριξαν με όλες τις δυνάμεις, αλλά γενικά όλοι οι άνθρωποι, όπως σας είπα, και η οικογένειά μου ακόμα και σήμερα, οι φίλοι μου, οι καινούργιοι φίλοι που δημιούργησα, όλοι στάθηκαν, με βοήθησαν με τις γνώσεις, με τα όσα γνώριζαν για την αναπηρία, γιατί όπως καταλαβαίνετε το 1993 γυρίζουμε πάρα πολύ το χρόνο πίσω. Εντάξει, και η Ελλάδα αλλά και πόσο μάλλον και η Καλαμάτα, μια επαρχιακή πόλη, δεν ήταν τόσο εξοικειωμένη με τους ανθρώπους με αναπηρία. Και οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς μπορούν να σε βοηθήσουν, να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω περνώντας τα χρόνια και προχωρώντας έτσι η ζωή, μην ξεχνάμε ότι και το 2004 στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί αγώνες. Εντάξει, και η κοινωνία μας γενικότερα πανελλαδικά, και στην πόλη της Καλαμάτας και γενικά με τα χρόνια όσο περνούσαν, περισσότεροι άνθρωποι με αναπηρία βγαίναμε και βγαίνουμε έξω. Ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος, στις νεαρές ηλικίες γίνονται στα σχολεία μέσα εκπαιδεύσεις, επισκεπτόμαστε πολλά άτομα με αναπηρία σχολεία, υπάρχει πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Νομίζω τα πράγματα έχουν πάει καλύτερα, χωρίς να λέω ότι έχουμε φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, τόσο από πλευράς υποδομών όσο και από πλευράς νοοτροπίας και σεβασμού.
2: Και να πάμε λίγο στο τένις. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν εμφανίζεται αμέσως τη ζωή σου. Περνούν 11 χρόνια, φτάσαμε στους Παραολυμπιακούς. Τι βλέπεις τότε και λες αυτό θέλω να κάνω?
0: Βασικά η σπίθα ήρθε με την, το Μάρτιο του 2004 στην Καλαμάτα, από την Καλαμάτα μάλλον, όπως και από πάρα πολλές πόλεις, θα περνούσε η Ολυμπιακή φλόγα της Αθήνας και ήμουνα στην επιλογή του Δήμου Καλαμάτας να μεταφέρω σε μια έτσι, διαδρομή, σε ένα τμήμα, τη φλόγα. Η φλόγα αυτή ήταν η πρώτη σπίθα για να ξαναεμπλακώ με τον αθλητισμό. Στη συνέχεια η έμπνευση ήταν το μικρό κίτρινο μπαλάκι του τένις, που το οποίο ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή. Γνωρίστηκα, όπως αναφέρατε και εσείς, με έναν αθλητή τότε που είχε έρθει στην Καλαμάτα μαζί με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας τον Αύγουστο του 2004 για να κάνουν προετοιμασία ενώψη των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Μέσα από κοινούς φίλους ήρθαμε σε επαφή, γνωριστήκαμε, μου είπαν τένις και λέω γιατί όχι, μου αρέσουν οι προκλήσεις έτσι κι αλλιώς, είμαι άνθρωπος που παθιάζομαι πάρα πολύ, και ξεκίνησε το ταξίδι στο τένις, στον αθλητισμό που ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή προς το καλύτερο.
1: Έχουμε μια εντύπωση όσοι βλέπουμε τένις με αμαξίδι ότι το δύσκολο απλώς είναι να φτάσει την μπάλα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει ταυτόχρονα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, να χειρίζεις το αμαξίδιο, να κρατάς τη ρακέτα, να υπολογίζεις την μπάλα και να τοποθετήσεις για το επόμενο χτύπημα. Πόσο διαφορετικό άθλημα είναι τεχνικά?
0: Εντάξει, είναι καταρχήν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και συναρπαστικό άθλημα από τη φύση του το τένις, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τένις με αμαξίδιο. Παραξενεύονται πάρα πολύ πώς μπορούμε και τα καταφέρνουμε να φτάσουμε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Όμως παρόλα αυτά, εντάξει, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι η τεχνική που πρέπει να μάθεις για το τένις, που είναι πάρα πολύ δύσκολη γενικά για να χτυπάς με τη ρακέτα, και από εκεί και πέρα είναι και η τεχνική με το αμαξίδιο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για ένα αμαξίδιο, όχι το καθημερινό αυτό δηλαδή που κινούμαστε καθημερινά στους δρόμους, ένα αμαξίδιο που είναι αποκλειστικά για το τένις, πολλοί μπορεί να έχουν δει κάποια αμαξίδια αγωνιστικά που οι ρόδες είναι έτσι πιο ανοιχτές, στραβές λένε πολλές φορές τα παιδιά. Αυτό είναι ουσιαστικά το κάμπερ και το άνοιγμα που σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να τρέχεις και να στρίβεις πιο γρήγορα. Υπάρχει μια μικρή ρόδα στο πίσω μέρος για να μην μπορείς να ανατραπείς, να πέσεις. Είσαι πάρα πολύ ντεμένος, ουσιαστικά είναι τα πόδια σου. Και από εκεί και πέρα η προπόνηση, το πείσμα και γενικά η αφοσίωση που έχεις, όπως έτσι πρέπει να κάνουμε σε όλα τα αθλήματα γενικά στη ζωή μας, όταν βάζουμε υψηλούς στόχους και θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό, σου δίνει τη δύναμη και την τεχνική να μπορέσει να φτάσει από τη μια πλευρά στην άλλη. Να πω εδώ πέρα, αν δεν το γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές σας, μπορεί και να το γνωρίζετε όμως, ότι η μόνη διαφορά με το τένις που παίζει ένας όρθιος είναι ότι μπορούμε να χτυπήσουμε την μπάλα και με τη δεύτερη αναπήδηση. Όλα τα άλλα, στο γήπεδο οι κανόνες είναι οι ίδιοι, αλλά όσο πιο ψηλό είναι το επίπεδο του αθλητή, στις 10 μπάλες μπορείτε να δείτε ότι στις 10 μπάλες οι 8, μπορεί και παρά και 9 δηλαδή, να είναι με την πρώτη αναπήδηση.
2: Και εσύ κάποια στιγμή, Γιώργο, δεν αρκέστηκε στο να αγωνίζεσαι. Έφτιαξε στην Καλαμάτα τον αθλητικό σύλλογο Διαφορό Ζώο. Γιατί αισθάνθηκες ότι χρειαζόταν?
0: Αισθάνθηκα ότι χρειαζόταν γιατί ο αθλητισμός μου πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ από τη μικρή ηλικία, πριν το ατύχημα, ήμουνα μέσα στον αθλητισμό. Ξεκίνησα να παίζω, να κάνω στίβο. Ξέρετε, στη μικρή ηλικία, όταν ξεκινάμε, πάντα αλλάζουμε τα δοκιμά, περνάμε από πολλά μάλλον αθλήματα. Έτσι λοιπόν μου κάνει πάρα πολλά καλά πράγματα, μου πρόσφερε πάρα πολλά καλά πράγματα ο αθλητισμός, φυσική κατάσταση, δύναμη, πράγματα που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να κάνω με το αμαξίδιο ή τέλος πάντων με τη νέα ζωή που μου είχε προκύψει. Από εκεί και πέρα τα ταξίδια, οι εμπειρίες, πηγαίνω πάρα πολύ, ταξιδεύω πάρα πολύ στο εξωτερικό, γνωρίζω ανθρώπους από άλλες περιοχές, με αναπηρία από άλλες περιοχές, από άλλες χώρες, από άλλες πρωτεύουσες, από άλλες πόλεις. Βλέπω την κουλτούρα του λαού, την φιλοσοφία που έχουν οι τόποι αυτοί για την προσβασιμότητα. Γενικά μου έκανε πάρα πολύ καλό και ήθελα αυτές τις τα καλά που μου πρόσφερε ο αθλητισμός να τα μοιραστώ και με ανθρώπους με αναπηρία της πόλης μου, της Καλαμάτας, της περιοχής μου, της Μεσσηνίας. Και έτσι λοιπόν, μαζί με φίλους, ιδρύσαμε τον αθλητικό σύλλογο Διαφορό Ζώο. Το 2015 ιδρύθηκε ο σύλλογος. Είναι ο μοναδικός αθλητικός σύλλογος για άτομα με αναπηρία που προάγει τα παραολυμπιακά αθλήματα στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Όπως γνωρίζετε, η Πελοπόννησο χωρίζεται στα δύο, παρόλο που αισθανόμαστε ότι είναι μία, αλλά εντάξει, στους 5 νομούς που είναι στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου. Προάγουμε τα παραολυμπιακά αθλήματα, είμαστε τώρα 15 αθλητές. Να σημειώσω ότι και οι 15 είμαστε από την περιοχή της Καλαμάτας, έτσι, δεν είναι από άλλες περιοχές. Είμαστε αθλητές με κινητική αναπηρία, είμαστε αθλητές με νοητική στέρηση, είμαστε αθλητές με τυφλότητα και προάγουμε το τένις και το στίβο με πολλές διακρίσεις, με συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα, με συμμετοχή με πολλά μετάλλια, με πρωταθλητές, και συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό, να το δυναμώνουμε, να το μεγαλώνουμε. Θέλουμε και άλλους ανθρώπους με αναπηρία να έρθουν στον αθλητισμό. Εντάξει, δεν είναι εύκολο, όμως το προσπαθούμε πάρα πολύ. Μας έχει αγκαλιάσει η κοινωνία της πόλης. Γίνεται προβολή των προσπαθειών μας. Βοηθάμε πάρα πολύ την πόλη και στην προσβασιμότητα. Γενικά κάνουμε αρκετά πράγματα. Πάμε σε σχολεία, επισκεπτόμαστε σχολεία, τόσο εντός Καλαμάτας και Μεσσηνίας, αλλά και εκτός, όταν μας γίνεται κάποια πρόσκληση. Γενικά κάνουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα, απολαμβάνουμε τις στιγμές, μιλάμε μεταξύ μας, ανταλλάσσουμε απόψεις και για τον αθλητισμό και έξω από τον αθλητισμό. Γενικά όλοι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία οικογένεια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε. Καλή Κυριακή, καλή και ευλογημένη Κυριακή να έχουμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Έχουμε, Ευαγγέλη, προβλήματα από την κακοκαιρία, η οποία πλήττει από το βράδυ του Σαββάτου την Εύβοια. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σημαντικές μεγάλες δυσκολίες στο οδικό δίκτυο. Είναι δύσκολη κατάσταση στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, μεγάλη όγκη νερού. Προκαλούν ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και δρόμους. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή. Ενώ υπάρχουν σημεία στα οποία απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους αλλά και οδηγούς.
1: Κυρίως σε Ψαχνά και Τριάδα, στο Δήμο Δερφιών Μεσαπιών, καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα, με την είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της βόρειας Εύβοιας να έχει πληγεί από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αντώνη Σπυρόπουλο, έχουν σημειωθεί πλημμύρες σε σπίτια, ενώ από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούνται αυτοψίες και έλεγχοι στην περιοχή από συνεργεία του Δήμου, την πολιτική προστασία και την περιφέρεια. Έντονα προβλήματα καταγράφονται και στην Τριάδα όμως, όπου ο μεγάλος όγκος νερού έχει προκαλέσει πλημμύρες σε δρόμους, αυλές και κατοικίες. Παράλληλα, ζημιές έχουν υποστεί και αγροτικές εκτάσεις, με καλλιέργειες όπως αυτές με μαρούλια να έχουν πλημμυρίσει και μέρος της παραγωγής να έχει καταστραφεί.
0: Δύσκολη κατάσταση και στο οδικό δίκτυο. Χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς, ιδιαίτερα στον δρόμο Τριάδας Ψαχνών. Τα ορμητικά νερά έχουν μετατρέψει το οδόστρωμα σε ένα μεγάλο τέτοιο με λάσπη, μεγάλες ποσότητες λάσπης, χώματος και πέτρες. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ενδεικτικό είναι ότι είναι κλειστός ο δρόμος προς την βόρεια Εύβοια λόγω των κατολισθήσεων.
1: Σοβαρό κλίμα έχει δεχθεί και η σύνδεση με τη βόρεια Εύβοια, λοιπόν, καθώς ο δρόμος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δεν συντερβαίνει εξαιτίας κατολισθήσεων. Ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις, με τα συνεργεία να βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση της πρόσβασης. Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος για νέα προβλήματα σε περιοχές όπου ήδη έχουν σημειωθεί πλημμύρες και μετακινήσεις εδαφών.

0: Νομίζω, Νίκο, κέρδισα.
1: Κοίτα, εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα, δεν τα έχουμε καταμετρήσει ένα προς ένα. Φαίνεται έτσι, τα exit polls δείχνουν ότι μάλλον οι περισσότεροι αυτοί προτιμούν ζεστό τον καφέ τους.
0: Και νομίζω βοήθησε η περιγραφή μου, δηλαδή ποιος δεν έχει σκεφτεί αυτό το ζεστό καφέ σε κούπα.
1: Έλεγες 5 λεπτά το ίδιο πράγμα, ζεστός καφές, έτσι αναβλύζει το άρωμα, έλεγες το ίδιο πράγμα 5 λεπτά.
0: Ναι, αλλά άκου εδώ το μήνυμα από τον Κώστα. Τον καφέ διαβάζω. Μου όλο του το χρόνο super hot τον προτιμώ, να σκορπίζει το άρωμά του όπου κάτσω να τον πιω.
1: Να κέρδιζες έτσι, να πω εντάξει, μας έλεγες 5 λεπτά, ζεστός καφές, έλεγες το ίδιο πράγμα 5 λεπτά. Πω όμως ότι μπορεί να είναι περισσότεροι, παιδί μου, ωστόσο εμείς είμαστε Ταλιμπάν. Αν θέλουμε κρύο καφέ, θα πιούμε κρύο καφέ. Έχω επίσης μαζί μου τον Γιώργο Βραχνό απέναντι, είναι στη ρύθμιση του ήχου, τον έχω κερδίσει, είναι μαζί μου. Και είμαστε Ταλιμπάν, γιατί όπου και να πάμε, σε όποια γωνιά της γης και αν βρεθούμε, ένα πράγμα θα αναζητούμε πάντα, κρύο καφέ, φρέντο εσπρέσο.
0: Ναι, αλλά θα είστε μόνοι σας, γιατί ο ζεστός καφές πάει με καλή παρέα πάντα, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί θέλει παρέα, είναι χουχουλιάρικος αυτό που λέμε ο ζεστός καφές. Είναι...
1: Είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχω ακούσει ποτέ να το λέει αυτό.
0: Ο ζεστός καφές, πρωί.
1: Σαν να για παρέα.
0: Δηλαδή φαντάζομαι.
1: Να δημιουργούνται αυτοί οι συνειρμοί με το ζεστό καφέ.
0: Σε ένα χιονισμένο τοπίο να κάθεσαι μέσα στο σαλέ και να βλέπεις έξω με ένα ζεστό καφέ κούπα.
1: Και να πίνεις φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Όχι φρέντο εσπρέσο σκέτο, ζεστό καφέ.

0: Τι ήμασταν, άλλη μια Κυριακή, 5 με 7 το πρωί, αξιμέρωτη. Πολύ ωραία κύλησε και σήμερα.
1: Νομίζω ναι. Και είχαμε και τα soundtrack, να ξεχάσαμε το Mortal Kombat εδώ από τον Ευρυπίδη.
0: Πολύ αγαπημένη επιλογή, βέβαια εντάξει, Ghostbusters, νομίζω κερδίσαμε με το Ghostbusters, έχουμε αρκετά μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, σας ευχαριστούμε πολύ που μας στείλατε μηνύματα. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.
1: Με περισσότερα διλήμματα.
0: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Ράνια Πασχαλίδη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
6: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
5: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτίριου στην Πλάκα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και ένα Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο ρόφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο ρόφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Εν τω μεταξύ, αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ισχυρομπούρινη διάρκεια περίπου 30 λεπτών έπληξε χθες το απόγευμα της Κιάθου, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και η βορειοανατολική άνεμη, εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ που θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρεις μεγάλες πόλεις, Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια, βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας, η οποία σύμφωνα με τις αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι η καταιγίδα πλήττει ήδη το Long Island. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ, κατηγόρησε την Ευρώπη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του Βάντεφουλ για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Η αντιρροπορική άμυνα της Ουκρανίας, εντωμεταξύ, αναχαιτίζει το τρέχον διάστημα το 55% των ντρόνους που εξαπολύνουν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα έχουν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν χθες τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε Ρωσία και Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο μπάσκετ, στο σημερινό τελικό του Super Cup που θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα με τη Γερμανία εκτός έδρας. Η Πολωνία νίκησε 3-1 σετ τη Γαλλία στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Ανδρών που διεξήχθη στο Μιλάνο και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Το χάλκινο πήρε η Φινλανδία που επιβλήθηκε 3-0 της Σλοβενίας στον μικρό τελικό.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Έλα, πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Καλή Κυριακή σε όλους εδώ. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Γιώργο Βραχνό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την κυρία Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη σας περιμένει. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη συννεφιασμένη παρέα. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και το Viber του Sky, το 698-123-1003. Έτσι, και εκεί μας στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε, όπως είπα, μια ωραία κυριακάτικη συννεφιασμένη με πανσέλινο.
1: Συννεφιασμένη λόγω του καιρού.
0: Εννοείται, στην, ναι, στην καρδιά μας έχει πάντα ήλιο.
1: Και όχι μόνο στην καρδιά μας, και στο πρόσωπό μας.
0: Γιατί, τι, είμαστε φωτοεκπέμπουμε.
1: Είμαστε χαμογελαστά παιδιά.
0: Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, πριν πω το οτιδήποτε,
1: ναι,
0: πριν
1: ναι,
0: πεις το οτιδήποτε,
1: ναι.
0: Θες αυτό που θες.
1: Θέλω αυτό που θέλω, ναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.

0: Και κάπου εδώ είναι που μπαίνει πάνω από τα κεφάλια μας. Κάτασπρα, φοράει αυτή την ωραία, την άσπρη τη φόρμα, έτσι. Γίνεται χαμός μέσα στο γήπεδο, θέλω να σου πω, έτσι. Χαμός, δηλαδή σεισμός, νομίζω ότι είναι σεισμός. Η Ανούλα στα καλύτερά της, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη της φάση. Στην καλύτερη της φάση. Και ένα έχω να σας πω, σε όλες εμάς τις βυσικές, πραγματικά μας αποζημίωσε. Αυτά έχω να πω, τελεία.
1: Όχι τελεία, κάτσε.
0: Θέλω να πω κι άλλα.
1: Αφού σε στείλαμε για ρεπορτάζ, δώσε ρεπορτάζ.
0: Δεν με στείλατε.
1: Έβρεχε, δεν έβρεχε, τι έγινε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Είχε και κόσμο που έμεινε και απ' έξω. Και έμαθα ότι υπήρχαν και παράπονα, δεν ξέρω τι έγινε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Έριξε λίγη βροχούλα πριν κυρίως.
1: Στο pre-show.
0: Στο pre-show.
1: Pre-show.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια τώρα, πέρα από την πλάκα, εγώ νομίζω ότι η Άννα Βύση ως καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή πραγματικά είναι στα καλύτερά της. Είναι στην καλύτερη της φάση. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτή η γυναίκα. Μπράβο της, μεγάλο respect από μένα. Είχα πάει και στο Καλή Μάρμαρο. Νομίζω ότι πραγματικά χθες μας αποζημίωσε. Ήταν πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι από αυτά που είδαμε και εμείς οι υπόλοιποι στο Instagram, έτσι, καταρχάς πρέπει να ήταν όλο
0: σωστά. Είχε κρύο.
1: Ναι.
0: Εγώ που δεν τα πω καλά, όπως ξέρεις πολύ καλά και με το κρύο, υπέφερα χθες. Είχε κρύο, είχε υγρασία. Είμαι και μεγάλη γυναίκα.
1: Εντάξει. Μεγάλη με την έννοια της μεγάλης. Όχι με την έννοια της ηλικίας.
0: Με την έννοια της ηλικίας. Αλλά τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραία, πραγματικά.
1: Μετά πήγες για κανένα βρώμικο, τίποτα.
0: Όχι, Γιώργο. Μετά περπάτησα πάρα πολύ για να γυρίσω στο αυτοκίνητο.
1: Γιατί γίνονταν χαμός, φαντάζομαι.
0: Γιατί γίνονταν ένας χαμός. Λοιπόν, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά. Και πολύ ωραίο και το στιγμιότυπο με την κιθαρίστρια, την ροκού του.
0: Εντάξει, μωρέ, σε αυτά εγώ ξέρεις δεν βαριέμαι. Εσείς όλοι δίνετε πολύ μεγάλη σημασία. Ο γιος μου εξηγούσε ποια είναι αυτή η ροκού και τα λοιπά. Ότι είναι μια φοβερή ροκού, το είπε και η ίδια.
1: Ναι,
0: Okay. Αλλά εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ έτσι όπως μπήκε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπε για τον Μαζονάκη.
1: Σωστά.
0: Ναι. Που είπε το Σάββατο του Μαζονάκη. Δεν το πολύ άκουγα αυτό το τραγούδι αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που το επέλεξε η Βύση και το είπε. Όχι. Αποζημίωσε και με το παραπάνω, νομίζω, τους ανθρώπους που την ακολουθούν τόσα χρόνια και την ακούνε την Άννα Βύση.
1: Και μπράβο της και του χρόνου. Να πούμε.
0: Και του χρόνου, βεβαίως. Ανούλα και του χρόνου.
1: Θα είσαστε εκεί.
0: Θα είμαστε εκεί.
1: Θα είσαστε
0: εσύ,
1: εκεί.
0: Γιατί, Γιώργο, δεν θες
1: και εσύ. Εγώ κοίταξα, αν είσαι.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν θες να γίνεις βυσικός.
1: Γιατί, μίλα μου, είναι κόντρα σε όλη μου τη ζωή το να γίνω βυσικός. Αλήθεια.
0: Γιώργο, θέλω να σου πω
1: δεν
0: κάτι.
1: Το έχω.
0: Να σου πω κάτι. Μισό λεπτό, περίμενε. Εγώ που ακούω Βύση, ακούω πάρα πολύ ροκ. Ναι. Ακούω και David Bowie, είναι γνωστό αυτό. Ακούω πάρα πολύ ροκ. Ακούω και Βύση όμως. Γιατί δεν θες και εσύ να ακούς λίγο Βύση?
1: Δεν
0: σου ταιριάζει, γιατί?
1: Όχι, δεν μου ταιριάζει. Δεν μου τα σκάει καλά.
0: Δεν σου τα σκάει καλά.
1: Εγώ μια ζωή ήμουνα φασαίος.
0: Φασαίος.
1: Αλκίνο, Ξυλούρι. Ναι.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Αλκίνος.
1: Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Και εμένα μου αρέσει ο Χάτο. Θα μου πεις εμένα για το Βασίλη και το Θανάση Παπακοσταντίνου? Εμένα. Ο Γάτος, θέλω να σου πω, που τον έχει γράψει ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Ο Πονηρός.
0: Εννοείται.
1: Ο Πονηρός.
0: Ο Πονηρός, εννοείται.
1: Οπότε, πριν πάμε στις καντίνες, άκου και κάτι άλλο. Από το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Ναι.

0: Νατάσα Μποφίλιο χτες. Μποφίλιο, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίο.
0: Είναι μια φοβερή συναυλία, καταπληκτική, με επίσης πάρα πολύ κόσμο, στην οποία επίσης δεν πήγαμε.
1: Δεν πήγες.
0: Δεν πήγα πουθενά.
1: Αμάρι Γιώργο. Κοίτα,
0: είχα πρόταση να πάω στη Βύση. Είχα πρόταση να πάω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είχα πρόταση να πάω
1: και
0: στην Αγάμα.
1: Και πού πήγες τελικά?
0: Άναψα ηλεκτρική κουβέρτα. Χώθηκα από κάτω. Και αφέθηκα στην αγκαλιά του Μορφέα. Όπως όλοι οι άνδρες από μία ηλικία και μετά. Ξεκούραση, κατανόηση σε όλους τους άλλους.
1: Γιώργο,
0: έμενα στο Instagram, έβλεπα που είχατε πάει.
1: Γιώργο,
0: ζεις
1: επικίνδυνα.
0: Ναι, τώρα έντονα.
1: Ζεις επικίνδυνα.
0: Εν τω μεταξύ, μας έχει κάνει αναπάντητη κλίση και ο Δημήτρης. Στο Viber του σταθμού κάτι θα ήθελε.
1: Τι Δημήτρη, στείλε μας μήνυμα να σε πάρουμε αν είναι κάτι σημαντικό. Τι συμβαίνει?
0: Κάτι έχει γίνει. Πήρε εδώ πέρα.
1: Α,
0: άνθρωπος...
1: το βλέπω, ναι. Δημήτρη, τι έγινε? Στείλε μας μήνυμα.
0: Λοιπόν, πάντως ποιος έπεσε 1000% μέσα σε όσα είπε?
1: Α, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ο μετεωρολόγος του σταθμού μας.
1: Βέβαια.
0: Σαν να τα ξέρατε ακριβώς πώς θα γίνουν.
1: Κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ έβαλα από την αρχή την εκπομπή για να ακούσω τη χαρά που παράσατε εγώ. Ένα μάπα και τον καιρό είναι αλήθεια. Τι έγινε? Είδε μια βροχούλα 2 η ώρα. Δεν ξέρω, ήσταν εκεί ακόμα 2 η ώρα.
1: Φεύγαμε. Είχαμε φύγει.
2: Κάποια ψυχάλα δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα.
1: Και νωρίτερα και πριν είχε ρίξει μια ψυχάλα. Αλλά χρειάστηκε να τη σκουπίσουν λίγο κάποια στιγμή τη σκηνή.
2: Όλα καλά. Οριακά.
1: Χρειάστηκε να βάλουμε έτσι ένα διαβροχάκι, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
2: Σωστό. Ήταν οριακά. Κοιτάξτε τώρα το αν έπεσα μέσα κτλ. Αυτό είναι νομίζω το τελευταίο. Αυτό που θέλω να μάθω σήμερα, γιατί εσείς ξυπνήσετε με τη χαρά, ή αν προλαβαίνετε και μιλήσετε τέλος πάντων με τη χαρά της συναυλίας. Εγώ κοιμήθηκα με την έννοια τι γίνεται στις περιοχές που ήταν επικίνδυνες.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, βέβαια.
1: Ναι.
2: Να σας πω από εδώ και πέρα λοιπόν τι έχουμε. Από εδώ και πέρα θα έχουμε κάποιες βροχές και στην Αθήνα, ίσως κανένα ψηλόβροχο ακόμα. Θα βρέχει ακόμα για λίγες ώρες στην Εύβοια. Τώρα που μιλάμε, έχει καταιγίδες κοντά στις δυτικές Κυκλάδες, ενώ κοντά στη Μήλο, Σύφνο κτλ. Θα βρέχει σε Σύφνο, στην Κρήτη, με συγχωρείτε. Άρα στα ανατολικά και τα νότια περιμένουμε βροχές. Νομίζω οι καταιγίδες θα είναι σιγά σιγά με το βορειά που μπαίνει θα κόβουν. Δυτικά και βόρειο καιρός είναι σχετικά βελτιωμένο. Όμως. Πρόλαβα και άκουσα τώρα στο ραδιόφωνο για την Σκιάθο, αλλά αυτά είχαν γίνει το απόγευμα. Έχει βρέξει πάρα πολύ τις βραδινές ώρες σε περιοχές εκεί γύρω από τη Μονεβασιά, στη Νεάπολη Κηθήρων για παράδειγμα. Μεγάλη ύψη, 130 χιλιοστά είναι αρκετά.
0: Στη Νεάπολη Κηθήρων έχει 130 χιλιοστά.
2: Έριξε 130 χιλιοστά, ναι. Ελπίζω να μην έχει γίνει τίποτα. Να το κοιτάξετε γι' αυτό, να έρθουν τα νέα. Στα ψαχνά Ευβοίας έχουν πέσει 130 χιλιοστά. Για να καταλάβετε, για να καταλάβετε τα νούμερα ο κόσμος, η Αθήνα πάνω από το 25, αλλά είναι μια τσουμπεντούπολη, αρχίζουν να κλείσουν την πυροσβεστική πάνω από το 25 στην Αθήνα. Σε αυτές τις περιοχές και τα 80 είναι αρκετά. Το κόκκινο για την ΕΜΗ είναι τα 80 χιλιοστά. Άρα έχουν πέσει 130 κάπου στην Εύβοια. Είπαμε στην Νεάπολη και Φιόρων έχουν πέσει πάρα πολλά. Στην Εύβοια λίγο ακόμα θα βρέχει. Στα Κύθρα νομίζω έχει τελειώσει το σύστημα, πηγαίνει λίγο πιο ανατολικά. Άρα είναι η μέρα που έβρεξε πάρα πολύ. Και στην πορεία της ημέρας θα μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Από εδώ και πέρα οι βροχές θα είναι λιγότερες και σιγά σιγά θα περιοριστούν στην Κρήτη και θα τελειώσει το σύστημα.
1: Άρα τα δύσκολα περάσανε, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Νομίζω τα πολύ πολύ δύσκολα έχουν περάσει για λίγες ώρες το κόμμα. Τουλάχιστον στην Εύβοια πρέπει να υπάρχει προσοχή.
1: Και εδώ στην Αττική.
2: Στην Αττική κάνα ψηλόβροχο. Τώρα μεγάλη διαφορά. Απλώς είναι ο βοριάς τώρα, να πω και το βοριά γιατί και αυτό έχει σημασία. Έχουμε 7-8 βοφό στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θηελώδεις ανέμους. Δεν θα έχουμε προβλήματα με τα καράβια, γιατί το 9 είναι το πρόβλημα, αλλά και το 7-8 δεν είναι και λίγο. Θα φτάσουν 7 από φορά αργότερα και στις Κυκλάδες, όσοι γυρίζουν σήμερα, αν κάποιος βρίσκεται στις Κυκλάδες ακόμα. Να πω ότι αύριο θα είναι μια τόσο όμορφη μέρα, τόσο όμορφη για την Αθήνα, μια ηλιόλουστη μέρα, οι βροχές μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, αύριο θα πούμε είναι άλλη εποχή. Αλλά έτσι είναι το φθινόπωρο. Μια φορά βρέχει καταρακτοδός. Και την άλλη μέρα έχει ήλιο, αύριο θα είναι μια τέτοια μέρα. Σχεδόν στο σύνολο της χώρας θα είναι μια εξαιρετική μέρα.
0: Πάντως, επειδή ένας παλιός μου συμμαθητής ζει στη Σκιάθο και έχει κατάστημα στην οδό Παπαδιαμάντη. Τον πήρα χθες τηλέφωνο την ώρα της καταιγίδας.
1: Τι σου είπε, πολύ νερό.
0: Πολύ νερό μου λέει για 30 λεπτά ακριβώς. Ναι. Δηλαδή μου λέει, αν κρατούσε ακόμα 10 λεπτά, θα πνιγόμασταν όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό πια, κύριε Γιαννόπουλε. Λίγη ώρα βροχής, πολύ νερό όμως.
2: Ναι, ακριβώς. Μια και είπα τα νούμερα, να πω ότι στη Σκιάθο πέσανε 70 χιλιοστά. Σε αυτή τη μισή ώρα.
0: Σε μισή ώρα.
2: Το απόγευμα πριν έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πριν αρχίσει η συναυλία, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα έχουν όλα ως κέντρο τη συναυλία. Ναι. Πριν και μετά και όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλημέρα και αύριο τον ήλιο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Δεν είδαμε και την Πανσέλινο καθαρά σήμερα, την είδαμε πίσω από τα σύννεφα. Ακόμα και τώρα που κατέβαινα, ήταν όμορφος ουρανός, πολύ το σύννεφο και ο ήλιος και το φεγγάρι η Πανσέλινος παιχνίδιζε. Παιχνίδιζε, μήνα.
1: Ρομαντική μου εσύ.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ρεπορτάζ και μας ήδη από τις 7:20 έχει αρχίσει και μας πιέζει ο χρόνος. Mm-hmm. Το μεγάλο θέμα βεβαίως της χθεσινής ημέρας ήταν αυτή η φωνική έκρηξη στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή τελικά σε έξι ανθρώπους.
1: Ανθρώπους
0: μας. Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης μήνα μέσω DNA.
1: Και κυρίως να δούμε τα αίτια. Τι ήταν αυτό έτσι, που οδήγησε στην φωνική αυτή έκρηξη. Νομίζω ότι επικεντρώνονται οι έρευνες στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ζαφυρίου, πρόεδρος της Επιτροπής Κατοίκων Πλάκας. Καλημέρα σας, κύριε Ζαφυρίου.
3: Καλή σας μέρα.
1: Είστε και αρχιτέκτον.
3: Είμαι και αρχιτέκτονα.
1: Σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, κύριε Ζαφυρίου, εσείς στο παρελθόν είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες εκεί οι κάτοικοι της Πλάκας?
3: Κοιτάξτε, σίγουρα είχαμε εκφράσει ανησυχίες με μια επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Γιατί είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες?
3: Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα υπέρ τουρισμού στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Το μεγάλο φορτίο του τουρισμού είναι στην Πλάκα. Η Πλάκα έχει πολύ παλιά δίκτυα, τα οποία έχουν φτάσει στο όριό τους, μην σας πω ότι έχουν ξεπεράσει το όριό τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται εξυγχρονισμός δικτύων, διαφορετικά δεν μπορεί να γεμίσει άλλο αυτή η περιοχή με τουρισμό. Με αυτή την αφορμή είχαμε ζητήσει να γίνουν οι έλεγχοι στα δίκτυα. Αυτό το τραγικό γεγονός ας είναι η αφορμή να λυθούν κάποια χρόνια προβλήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πώς μπορεί πυροσβεστικό όχημα ή όχημα ασθενοφόρου να μπαίνει στην Πλάκα σε στενά δρομάκια με αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Αυτό πιστεύω ότι λύνεται πολύ σύντομα, διότι στη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη της Πλάκας. Θα λύνει τέτοια προβλήματα. Το δεύτερο είναι, θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν οι ροσβεστικοί κρονοί περιμετρικά και στην Πλάκα και στο ιστορικό κέντρο, για να μπορούν τα μικρά πυροσβεστικά οχήματα που μπαίνουν μέσα στους στενούς δρόμους να τροφοδοτούνται με νερό. Μετά την φωνική έκρηξη έγινε και πυρκαγιά από το κτίριο. Τα πυροσβεστικά οχήματα πήραν νερό από κρονό που βρίσκεται στη Διονυσίωρο Παγίτου, αρκετά μακριά. Ζητάμε λοιπόν περιφερειακά να μπουν πολλοί κρονοί. Είναι δυνατόν και στο κέντρο της Πλάκας.
0: Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ, επειδή θέσατε, βάλατε τρία θέματα. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα της Πλάκας, λέτε ότι είναι παλιά. Αναφέρεστε και στο δίκτυο φυσικού αερίου?
3: Στα πάντα. Ίδρυψη, αποχέτευση, ενέργεια. Δεν ξέρω στην περιοχή εκείνης προς τη Λεωδόληση Κράτους αν το δίκτυο του φυσικού αερίου ήταν σύγχρονο ή ήταν το παλιό. Περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη για να έχουμε άποψη. Δεν θέλω να πω τίποτα πριν βγει το πόρισμα του πραγματικού.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Εσείς, ναι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. Για να μην το αφήσουμε απ' έξω. Εσείς δηλαδή έχετε κάποια ένδειξη ότι η παροχή του φυσικού αερίου είναι τέτοια, η σωληνώση στο δίκτυο είναι παλιό και δεν έχει αντικατασταθεί? Έχετε κάποιες τέτοιες ενδείξεις?
3: Όχι,
1: γιατί ανησυχείτε γι' αυτό? Από πού προκύπτει αυτή σας η ανησυχία?
3: Προκύπτει ότι τα δίκτυα του φυσικού αερίου στην Πλάκα ήταν πάρα πολύ παλιά.
1: Ναι, από πού προκύπτει η ανησυχία σας ότι δεν έχουν αντικατασταθεί?
3: Δεν το ξέρω αν έχουν αντικατασταθεί όλα. Όπως δεν έχουν αντικατασταθεί όλες οι αποχετεύσεις.
0: Έχει ιδιαιτερότητες η περιοχή της Πλάκας.
3: Είναι η παλιότερη περιοχή της Αθήνας. που αυτή χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται επισκευή, χρειάζεται λύση των προβλημάτων, κυρίως των αγωγών κοινής ωφελίας. Ας τους ελέγξουμε πάλι.
0: Το δεύτερο θέμα...
3: Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα, τους κορμούς, και το τρίτο είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν ανιχνευτές διαρροής αερίου. Μήπως πρέπει να μπουν ανιχνευτές διαρροής αερίου και σε όλες τις εγκαταστάσεις?
1: Θεωρητικά αυτό που λένε είναι ότι γι' αυτό βάζουν αυτό το συγκεκριμένο υλικό, για να μυρίζει το αέριο, και αυτό θα, και αυτό θα σας ρωτούσα εγώ. Αν εσείς που μένετε εκεί στην περιοχή είχατε διαπιστώσει το τελευταίο διάστημα μια περίεργη οσμή?
3: Τίποτα απολύτως.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Πάντως πλέον στα Airbnb διαμερίσματα με την βάση τον νέο νόμο πρέπει να έχεις μέσα ανιχνευτή καπνού.
1: Καπνού, ναι.
0: Και αν, δεν κάνω φοβερό λάθος, και ανιχνευτή. Μπορεί να κάνω λάθος, επειδή ναι, ναι. Σύζυγός μου ένα Airbnb και είχε βάλει τα συστήματα αυτά ασφαλείας. Δεν θυμάμαι αν είχε και υγραέριο, δεν είμαι βέβαιος, να το πω με σιγουριά.
3: Θα έρθω και σε αυτό το θέμα, στο θέμα του Airbnb, που υπερτουρισμός σημαίνει και αύξηση των Airbnb. Ποιος ελέγχει αν τα Airbnb πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος?
0: Θεωρητικά ελέγχονται από φέτος. Θεωρητικά από τουλάχιστον.
3: Από ποιον?
0: Από αρμόδια κλιμάκια.
3: Ποια είναι αυτά τα αρμόδια? Δίνουν πιστοποιητικά?
0: Πρέπει να έχεις πάρει πιστοποιητικό για να το έχεις. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε.
3: Αυτή είναι μια κουβέντα.
1: Εσείς τώρα από εδώ και πέρα έχετε σκοπό να κινηθείτε κάπως, θα ζητήσετε κάποια συνάντηση με κάποιον, δεν ξέρουμε, κάποιον φορείς, κάποιους?
3: Ειδικά θα κάνουμε συνάντηση με την πυροσβεστική. Ναι. Και σας έχω πει ότι με την αντιξηγέτερη του Δήμου προχωράμε, είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, την κυκλοφοριακή μελέτη για να αποφορτιστεί κυκλοφοριακά όλη αυτή η περιοχή και να μπορεί σε έκτακτες περιπτώσεις, όχι μόνο γι' αυτό, να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητό. Θέλαμε πολύ να ακούσουμε την άποψη των κατοίκων της Πλάκας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις επισημάνεις αυτές και νομίζω ότι θα ακουστούν τουλάχιστον με αυτόν τον τραγικό τρόπο που ήρθαν
3: δυστυχώς.
0: Δημοσιότητα τα αιτήματά σας. Ακούγονται. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι 6 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον φοβερό τρόπο, με αυτή τη φοβερή έκρηξη στην Πλάκα. Τώρα βεβαίως το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν είναι μήνα.
1: Που θα
0: κάνει τους ελέγχους για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πληροφορίες λένε το επικρατέστερο σενάριο είναι έκρηξη στο δεύτερο όροφο.
1: Ναι, αλλά να περιμένουμε λίγο, γιατί κάτι έχει συμβεί. Κάτι έχει συμβεί, θα δούμε.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας? Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές, ενώ σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από την έκρηξη. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, τον εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Αύριο, εντωμεταξύ, θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Μπουρίνη έπλεξε χθες το απόγευμα τη Σκιάθο, προκαλώντας πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, ενώ παρέσυρε και τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα. Υδροστρόβιλος καταγράφηκε στα κύθυρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, κατηγόρησε την Ευρώπη ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαυρόφ στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και βεβαίως με όλους εσάς και έχουμε άπειρα μηνύματα από νωρίς το πρωί.
2: Γιατί λέει είναι τόσο βραχνή η φωνή σας, μας ρωτάει ένας τηλεθεατής. Δεν μαντεύεται, δεν μαντεύεται.
0: Άλλα βύση φώναζες.
1: Λίγο. Δεν φώναζα, δεν φώναζα, όχι.
0: Εν τω μεταξύ μπαίνω μετά και τι διαβάζω.
1: Τι.
0: 15 καντίνες για να πάτε να φάτε βρώμικο μετά τη συναυλία της Άννας Βύσης. Στορκίζομαι.
1: Την είχε τη δικιά σου εδώ, δεν την
0: εννοείται ότι
1: την είχε.
0: Αλλά είχε, αλλά είχε και περισσότερες στα Βούπου.
1: Βέβαια, τώρα θα φύγεις από το Ολυμπιακό Στάδιο για να κατέβεις στη Συγκρού.
0: Όχι, μόνο αν είναι,
1: μόνο αν είναι ο δρόμος σου προς εδώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν,
1: να σταματήσεις. Ναι.
0: Τασούλα, καλημέρα από Σέρες και καλή Κυριακή. Καλημέρα σας, ο Γιάννης από Ρέντι μας λέει, ο φίλος μας ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Ο Μιχάλης, σαν να μου φαίνεται ότι την Κρήτη την έχετε ξεγραμμένη. Εδώ βρέχει κεφτέδες και ουδεμία αναφορά. Βλέπεις, δεν είναι Αττική, καλημέρα σας.
1: Κεφτέδες.
0: Κάτσε, δεν μας τα είπε ο κύριος Γιαννόπουλος για την Κρήτη ότι έχει πολύ βροχή.
1: Δεν μας το είπε.
0: Φυσικά.
1: Και από χθες το είπε ο κύριος Γιαννόπουλος ότι θα βρέξει αρκετά.
0: Μιχάλη μου, και θα έχουμε και πολύ ρεπορτάζ
1: στην τηλεόραση
0: του Sky, βεβαίως. Λοιπόν, ο Λάζαρος μας στέλνει καλημέρα από Επανομή Θεσσαλονίκης. Ο Σπύρος το είπε. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω βράχνιασμένους. Ο Παναγιώτης μας στέλνει μια ωραία καλημέρα από την Ηλία με μια φανταστική φωτογραφία που έχει πέσει πάχνη. Χαμηλά. Η Άννα, καλημέρα σας. Σας ακούω από την πρώτη εκπομπή. Δεν έχω χάσει ούτε μία. Σας έχω ακούσει σε χωριά, σε νησιά, σε άλλες πόλεις. Ακόμα και σε ένα στενό μπαλκονάκι, λέει, στο Παρίσι.
1: Στο Παρίσι.
0: Τι έγινε, λέει, τώρα νίκησα.
1: Α, θέλει να γίνει ακροάτρια της χρονιάς.
0: Αφού έβαλε τον
1: διαγωνισμό.
0: Αφού
1: έβαλε διαγωνισμό. Ναι.
0: Άννα, κοίταξε, κατά 99,9%.
1: Σε βλέπω να έχεις βάλει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα, Νούλα.
0: Αν μας γράψεις και σε ποια πόλη, σε στενό μπαλκονάκι στο Παρίσι. Α, όχι, στο Παρίσι λέει.
1: Και εντάξει, στο Παρίσι, ότι μας ακούει και στο Παρίσι,
0: σε
1: λέει.
0: Ποια συνοικία, σε ποια συνοικία,
1: ωραία. Τι σημασία έχει, παιδί μου, σε ποια συνοικία, σε όποια.
0: Ο Δημήτρης που σε πήρε τηλέφωνο πριν.
1: Ναι, είπε ότι έκανε ένα λάθος.
0: Έκανα τεστ, λέει, τον νέο τρόπο επικοινωνίας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, Δημήτρη μου. Ναι.
0: Χαιρετισμούς από Πτολεμαϊδα όσον αφορά στη μουσική, μόνο Pink Floyd, λέει.
1: Αχ, και δικός Pink Floyd μου αρέσει, ναι.
0: Δικός μου. Κοίταξε τώρα, αν ακούς Pink Floyd,
1: ναι.
0: Αν ακούς Θανάση Παπακοσταντίνου, βεβαίως πρέπει να έχουμε έτσι ένα εύρος στις μουσικές μας.
1: Γιατί ρε Γιώργο, εγώ ακούω και Pink Floyd και Αναβίση, τι θα πει αυτό.
0: Ναι, αλλά εσύ δηλώνεις βυσικιά.
1: Και λοιπόν, επειδή δηλώνω βυσικιά, δηλαδή δεν μπορώ να ακούω Pink Floyd.
0: Μπορείς. Αλλά θα ακούς Pink Floyd, αλλά θα δηλώνεις βυσικιά.
1: Άκου να σου πω κάτι.
0: Άρα σε χαρακτηρίζει το βυσικό.
1: Βάλτε μου Γκαζολίνη, σας παρακαλώ.
0: Γκαζολίνη.
1: Βάλε μου Γκαζολίνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, ο Κώστας.
1: Να γίνει εδώ μέσα χαμός. Βάλτε μου Γκαζολίνη, σας παρακαλώ.
0: Ετοίμασε το,
1: σε παρακαλώ.
0: Κώστας, καλημέρα και στους δυο σας. Πάντα υγεία και χαρά και όχι στις αντιγυράνσεις σε ιατρία πονηρά.
1: Ναι, παιδιά, θέλω να σας πω σε αυτό, έχει δίκιο. Ακούστε, ζήστε τη ζωή σας όπως θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Απλώς να το πάρουμε απόφαση ότι μια μέρα όλοι θέλετε να κρατηθείτε έτσι όπως θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε. Με ασφάλεια όμως οι γυναίκες, σε αυτό θέλω να είμαι κάθετη. Με ασφάλεια. Έτσι, αυτά.
0: Λοιπόν, και η Μαρίνα στο Viber μας στέλνει καλημέρα από τη συνεφιασμένη Κομοτηνή. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Γκαζολίν.
1: Έλα, ρίχτω.

0: Ορίστε μας.
1: Και
0: ορίστε
1: το Σίδνεϊ ακούει. Βαγγέλης από Σίδνεϊ.
0: Έλα, Βαγγέλη.
1: Πάντα
0: μου.
1: Ακούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πάνος, καλημέρα σας από την πλευρά. Τι παρέα είναι αυτή που έχουμε φτιάξει πριν.
0: Την καλύτερη.
1: Μπράβο ρε παιδιά, ωραία, μας έχετε φτιάξει τη μέρα. Χαιρόμαστε τόσο πολύ που μας ακούτε από τόσες περιοχές του πλανήτη. Καλημέρα στην παρέα από Ηράκλειο Κρήτης Κέντρο, αγαπημένη Μίνα. Ο Μπαντουβέρης σου στείλε.
0: Θα πάω Κρήτη φέτος, το πα.
1: Ωραία, πάω τον βρεις τον Μπαντουβέρη.
0: Θα πάω, γιατί να μην πάω.
1: Σ' αγαπάει.
0: Αμέ.
1: Αμέ.
0: Θα πάω.
1: Λοιπόν, παρένθεση τώρα από τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα πολλά και μας κάνουν τόσο χαρούμενους, για να δούμε λίγο και να ξετυλίξουμε λίγο και το κουβάρι της επικαιρότητας.
0: Ναι, γιατί με αυτό το θέμα της πλάκας θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σήμερα. Βεβαίως. Και εδώ, αλλά και το λίγο αργότερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Κοντά μας

0: παράξενο.
1: Είναι δημιουργήθηκε, αιτία.
0: Ακριβώς. Δημιουργήθηκε λοιπόν σπινθήρας, είχε εκτεταμένη διαρροή αερίου και έγινε αυτή η φωνική έκρηξη.
1: Το λογικό είναι αυτό, δηλαδή ότι είχαμε ένα εκρηκτικό μείγμα από φυσικό αέριο ή υγρά αέριο, το οποίο με την παρουσία σπινθήρα ή θερμοκρασίας αναφλέγει και έγινε η έκρηξη.
0: Πώς μπορεί όμως, στρατηγέ, αυτό να μην έγινε αντιληπτό από τους ενίκους? Τι μπορεί να συνέβη?
1: Το πιο πιθανό είναι ότι δεν έγινε αντιληπτό ακριβώς επειδή κοιμόντουσαν.
0: Και άρα...
1: Δεν έγινε αντιληπτή η μυρωδιά. Πρώτα να πούμε δύο πράγματα. Ναι. Εάν μιλάμε για διαρροή φυσικού αερίου,
2: ωραία,
1: στον πρώτο όροφο που ήταν τα δύο τα ζευγάρια, δεν θα υπήρχε μυρωδιά. Γιατί mm-hmm. το φυσικό αέριο πηγαίνει προς τα πάνω.
0: Πάνω. Ναι.
1: Κατά συνέπεια, στο δεύτερο όροφο που ήταν οι δύο ηλικιωμένοι, εκεί θα είχαμε μία οσμή. Και μάλιστα, εφόσον μιλάμε για σπίτι, η συγκέντρωση θα ήταν αρκετά μεγάλη, έπρεπε να μυρίζει.
2: Μάλιστα.
1: Άρα ήταν ηλικιωμένοι, ήταν σε φάση ύπνου, δεν αντιλήφθηκαν κάποια
2: μυρωδιά. Το λέτε τώρα γιατί το φυσικό αέριο έχει την τάση να πηγαίνει προς τα πάνω, όπως μας εξηγούσε.
1: Προς τα πάνω, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι,
2: ναι. Αν δεν ήταν στον πρώτο και ήταν στο δεύτερο η διαρροή?
1: Γιατί από δεύτερο ήταν η διαρροή.
0: Στο δεύτερο ναι, ναι.
2: Αυτό,
0: ναι.
2: Okay. Άρα στο δεύτερο τώρα. Ήταν βλάβη στο οικιακό σύστημα του φυσικού αερίου, ήταν κάτι άλλο?
1: Είναι σίγουρα βλάβη στο οικιακό σύστημα ή φυσικού αερίου ή υγρά αερίου, δεν ξέρω αν. Γιατί θεωρώ ότι ερευνώνται και τα δύο.
2: Σωστά.
1: Δεν θεωρώ, δηλαδή θεωρώ ότι οι ανακριτικοί υπάλληλοι στα ερείπια θα ψάχνουν και να εντοπίσουν φιάλες για να αποκλείσουν ή για να βεβαιώσουν το υγρά αέριο.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί σίγουρα δεν υπήρχε εγκατάσταση υγραερίου στην οικία.
0: Όχι, δεν υπήρχε. Όχι. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν υπήρχε.
1: Υγραερίου.
0: Ναι.
1: Φυσικού αερίου αναφέρθηκε ότι υπήρχε στον
2: Σωστά.
1: όροφο, τον δεύτερο όροφο. Κατά συνέπεια η διαρροή ήταν στην παροχή, στην εγκατάσταση. Γιατί μια διαρροή στον αγωγό mm-hmm. θα την βρίσκαμε και θα την περιμέναμε στο υπόγειο.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν διαρρέει το υγρό, το φυσικό αέριο, όταν έχει μια διαρροή, έχει μεγάλη διεισδυτικότητα στο έδαφος και βγαίνει όπου βρει άνοιγμα, συνήθως στα υπόγεια. Αν θα βγει στην ατμόσφαιρα, εξαφανίζεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στα υπόγεια, εφόσον δεν υπάρχει εξαερισμός, μπορεί να κάνει συγκέντρωση. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είναι από αγωγό, δεν την περιμένουμε στους πάνω ορόφους την συγκέντρωση, μέσα στο σπίτι και στους πάνω ορόφους, αλλά την περιμένουμε.
0: Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είχε αποφευθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι εάν υπήρχε ανιχνευτής, θα ενεργοποιούσε τους ανθρώπους.
0: Ναι, εντάξει, πέρα από αυτό, πέρα από τον ανιχνευτή, που δεν ξέρω τώρα πόσοι έχουν ανιχνευτεί διαρροής φυσικού αέριου στο σπίτι τους.
1: Όταν έχεις φυσικό αέριο στο σπίτι, πρέπει να έχεις και
0: ανιχνευτή. Πρέπει να έχεις και ανιχνευτή, λέτε.
1: Ναι.
2: Προβλέπετε, αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγρά αερίου, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις,
0: και
1: πρέπει
0: στα σπίτια
1: να υπάρχει και ανιχνευτές.
0: Ναι.
1: Στα σπίτια μας θεωρούνται οι μικροσυσκευές αυτές που υπάρχουν, του υγραερίους κυρίως, δεν θεωρούνται εγκαταστάσεις.
0: Μισό λεπτό, κύριε Διαμαντή. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου έχω φυσικό αέριο. Πρέπει
1: για
0: να
1: μένα,
0: έχω.
1: Ναι.
0: Πρέπει
1: να βάλεις ανιχνευτή. Ναι.
0: Πρέπει
1: ναι.
0: να έχω ανιχνευτή.
1: Ναι. Τον απλό τον ανιχνευτή να αντιλαμβάνεται, να μην είναι συνδεδεμένος με αυτοματισμούς. Γιατί όταν η εγκατάσταση
0: και
1: είναι.
0: Ποιος θα μου τον βάλει αυτό τον ανιχνευτή? Αυτός που μου κάνει τη συντήρηση.
1: Ναι, ναι, αυτός που κάνει τη συντήρηση, αυτός που έκανε την εγκατάσταση. Υπάρχουν αυτοματισμοί και ανιχνευτές, οι οποίοι συνδέονται και με δικλείδες ασφαλείας στο ίδιο το σύστημα.
2: Yeah.
1: Αυτές όμως προβλέπονται από τη μελέτη εγκατάστασης.
0: Ναι, είναι, αλλά δηλαδή... τότε θα έπρεπε αυτός που έρχεται και κάνει την εγκατάσταση αυτομάτως να βάζει και έναν ανιχνευτή.
2: Αυτό είναι θέμα αν προβλέπεται από τον νόμο ή αν είναι στην διακριτική ευχαίρεια του κάθε ενός να βάλει ή να μην βάλει.
0: Ναι, αλλά ανεξαρτήτως από το τι προβλέπει ο νόμος, αυτός που έρχεται και κάνει την εγκατάσταση θα μπορούσε να βάζει και έναν ανιχνευτή.
1: Βεβαίως, θα έπρεπε να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι για λόγους καλής πρακτικής και για τη διασφάλιση. τουλάχιστον

0: ακόμα εγώ το λέω ότι θα πούμε λίγο, θα το μακρύνουμε λίγο, αλλά θα το πούμε. Ο πιο επικίνδυνος χώρος που ζούμε σήμερα είναι τα σπίτια μας.
1: Σωστό.
0: Γιατί έχει όλες τις επικινδυνότητες μέσα και κανένα μέτρο.
2: Mm-hmm. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ενώ σε όλους τους άλλους τους χώρους, βιομηχανίες, αν θέλετε, με υδρά αέρια, με έχουν μέτρα.
2: Mm-hmm.
0: Στο σπίτι μας δεν έχουμε τίποτα. Άρα... Έχουμε υδρά αέρια, έχουμε φυσικό αέριο, έχουμε ηλεκτρισμό, έχουμε μπαταρίες λιθίου, πατίνια φορτίζουμε μέσα στα σπίτια μας, ποδήλατα φορτίζουμε μέσα στα σπίτια μας. Λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες, μικροσυσκευές, ηλεκτρισμός, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι, τσιγάρο, όλα αυτά μέσα στα σπίτια μας.
2: Στρατηγέ μου, είστε κατανοητός.
0: Και δεν έχουμε ούτε ένα πυροσβεστήρα.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Να περιμένουμε και το, συγγνώμη, το επίσημο πόρισμα τις έρευνες. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Διαμαντής, αντιστράτηγος, εναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος και δικαστικός πραγματογνώμονας. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BWIN.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Venus. Αυτό εμείς το ξέραμε τον Νέιτης από τις Banana Rama, τις θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Θανάσης, καλημέρα από τον Νέο Κόσμο, καλή ευλογημένη Κυριακή. Τζοάννα, σας ακούω από το Μόντρεαλ του Καναδά, εδώ έχει περάσει τα μεσάνυχτα τώρα. Καλή ξεκούραση, Τζοάννα. Η Άννα, καλημέρα από Σαρονίδα. Και ο Κυριάκος μας γράφει εκεί που έχει φτάσει.
1: Σαρονίδα, μία σαρονίδα σήμερα, Γιώργο, για ψαράκι. Με τέτοιο καιρό.
0: Άμα μιλάς για ψαράκι, θα λες για ανάβησο. Γιατί
1: και καφεδάκι μετά. Γιατί ρε, παιδί μου.
0: Σαρονίδα, πού θα πας για ψαράκι? Ανάβησο.
1: Και ανάβησο.
0: Παλαιά φώκια
1: εκεί. Εκεί θα τα χαλάσουμε τώρα.
0: Και ο Κυριάκος εκεί που έχει φτάσει το αργό πετρέλαιο, αφήστε τον καζολίν. Αυτό το χειμώνα ζεσθενόμαστε με ρεύμα, λέει. Ρίξτε και ACDC. Θα ρίξουμε μετά. Βεβαίως. Με χαρά. Λοιπόν, άμα συνεχίσουμε και στέλνετε όλοι στο Viber, δεν θα προλαβαίνουμε να διαβάζουμε τα μηνύματα από το. Πες την άποψή σου. Θα αλλάξουμε για λίγο θέμα. Θα πούμε μια καλημέρα σε έναν ευγενέστατο άνθρωπο, στον κύριο Στάθη Κουκούτσι. Είναι ο δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που χθες είχαμε έτσι μια έντονη συζήτηση στην τηλεόραση.
1: Τα έβγαλε πέρα όμως.
0: Τα έβγαλε πέρα, ναι. Και μάλιστα είχε και την ευγενή καλοσύνη να τον έχουμε μαζί μας και στο ραδιόφωνο. Και να μας δώσει όλες τις πληροφορίες από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Κύριε Κουκούτσι, καταρχάς αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό ούτε με εσάς ούτε με κάποιο από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Το θέμα που μας έχει εξοργήσει όλους μας είναι το γεγονός ότι αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται, για κάποιον λόγο που εσείς θα μας πείτε για ποιον λόγο, σε όλα αυτά τα ιατρία, τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που αντιλαμβανόμαστε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουκούτσι. Και ελπίζω να καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η ανησυχία του κόσμου για τη δημόσια υγεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το εισπράτετε κι εσείς. Είναι, ο κόσμος έχει ανησυχήσει. Το βλέπετε.
2: Καλή σας ημέρα. Την ίδια ανησυχία έχω κι εγώ. Θέλω όμως να σημειώσω ότι μιλάμε για ιατρία και πολυατρία, δηλαδή για επιστήμονες που έχουν την διεύθυνση, τη λειτουργία αυτών των χώρων. Δεν μιλάμε για κάποια νυχτερινά κέντρα με ύποπτες διαδικασίες που θέλουν έναν άλλης μορφής έλεγχο. Καταρχάς, πράγματι πρέπει κάτι να βελτιωθεί σε αυτό το κομμάτι, με τη διευκρίνηση όμως που σας κάνω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι και ο πρόεδρος, θα ήταν τώρα ο κύριος Πατούλης, πιθανόν να έλεγε τα ίδια που εκθέτω και εγώ.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή, κύριε Κουκούτσι, ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχεται. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι, ναι. Υπάρχει, είναι σε εξέλιξη μια έρευνα.
2: Μια προκατακτική εξέλιξη.
1: Μια προκατακτική. Βέβαια.
2: Και
1: μπορεί εσείς να έχετε δηλώσει παράσταση
0: προς
1: υποστήριξη της κατηγορίας. Βεβαίως, και τιμή σας, και πολύ καλά κάνατε για αυτούς τους δύο που, τέλος πάντων, εμείς τους λέμε γιατρούς για την οικονομία της συζητήσεως.
2: Προφανώς.
1: Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν να λέγονται γιατροί αυτοί οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει.
2: Προσδιορίσατε υπουργός με ακρίβεια.
1: Ναι, και εμείς μέσα μας, αλλά για λόγους, τέλος πάντων, ευγένειας και κοσμιότητας δεν τους λέμε, δεν τους επαναλαμβάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι σε εξέλιξη μια έρευνα και για τον Ιατρικό Σύλλογο αυτή τη στιγμή.
2: Είναι, ασφαλώς. Είναι σε εξέλιξη προκαταρτική εξέταση. Άλλο, εγώ πιθανολογώ ότι δεν θα προκύψουν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου. Πιθανολογώ και ο πρόεδρος, χωρίς να έχω γνώσει όμως, ο κ. Πατούλης, θα κάνει την εσωτερική έρευνα και δεν ξέρω, δεν είναι και σε εξέλιξη. Αλλά δεν έχω γνώση και αρμοδιότητα να σας εκθέσω.
1: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθουμε εάν ο Ιατρικός Σύλλογος έχει αποφασίσει να αλλάξει κάποια πράγματα. Εάν δηλαδή έχει κάνει και την αυτοκριτική του, έτσι κι αλλιώς ο Ιατρικός Σύλλογος, και έχει αποφασίσει να κάνει τα πράγματα κάπως αλλιώς τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
2: Στη σημείωσή σας αυτή, σημειώνω ότι ό,τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της χώρας, η ίδια διαδικασία ακολουθείται, εξ όσων καλά γνωρίζω, και από τους υπολείπους ιατρικούς συλλόγους της χώρας. Κάθε νομός έχει τον ιατρικό του σύλλογο. Η ίδια διαδικασία, το ίδιο νομικό πλαίσιο υπάρχει, οι ίδιες διαδικασίες τηρούνται. δεν είναι μια εξαίρεση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Απλά ο Σύλλογος Αθηνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και σας είπα και χθες ότι δεν είναι Αθηνών.
1: Κύριε Κουκούτσι, δεν μπορεί να συνεχίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να κάνει όμως τους ελέγχους με τον τρόπο που τους έκανε πριν. Το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται.
2: Πάντως τα σημεία σε για την αρχή είναι χώροι παροχής υπηρεσιών υγείας. Δεν είναι ύποπτα κέντρα.
0: Ναι, απλώς κύριε Κουκούτσι.
2: Και αν αλλάξει η
1: τότε δεν κάνουμε τίποτα, τώρα, κύριε Κουκούτσι.
0: Επειδή το ξαναλέτε.
1: Δεν
0: είναι
1: κάνουμε
0: ιατρικά
1: τίποτα,
0: κέντρα, όπως λέτε, ή είναι ιατρία στα οποία διακινούνται εκατοντάδες εκατομμύρια, να μην πω δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Όπως παράδειγμα στο ιατρείο της Καρνεάδου, από ό,τι καταλάβαμε. Άρα διακινείται και πολύ μαύρο χρήμα, άρα κινδυνεύει και η υγεία κάποιων ανθρώπων. Και εν πάση περιπτώσει, εάν ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει πραγματικούς σοβαρούς ελέγχους και να διαπιστώνει τις παραβάσεις, ενδεχομένως να πρέπει να ζητήσει και τη βοήθεια της πολιτείας ή άλλων αρχών. Όπως παραδείγματος χάρη στα νυχτερινά κέντρα που περιγράφει.
1: Ή να σας πω κάτι, κύριε Κουκούτσι. Ας δηλώσει λοιπόν αδυναμία ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας το αναλάβει αυτό και η ελληνική αστυνομία ή όποια άλλη αρχή.
0: Η μεικτά κλιμάκια.
1: Αλλά να γίνονται οι έρευνες έτσι όπως πρέπει. Γιατί στην Καρνεάδου δεν έγινε και είδατε που φτάσαμε. Ένας άνθρωπος πέθανε, κύριε Κουκούτσι.
2: Ναι. Έτσι κι αλλιώς το θέμα όλο που εκθέτεται είναι υπό διερεύνηση. Όμως, και παραλαμβάνω, έχω τη γνώση ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί να ασκήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους ελέγχους με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Και έχει τη δυνατότητα, όταν υπάρχει λόγος.
1: Εγώ πάλι πιστεύω, κύριε Κουκούτσι, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι κουτσό και στραβό και πρέπει να αλλάξει. Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπως και οι άλλοι ιατρικοί σύλλογοι, έχουν τη δυνατότητα όταν προκύψει λόγος να προσφύγουν στην ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, όπου ενσωματώθηκε το ΣΕΙΠ από το 2019 και καλώς ενσωματώθηκε, γιατί πήγε όλες τις αρμοδιότητες αλλά πήγε και το προσωπικό εκεί. Έχει δυνατότητα να προσθέσει ένα εισαγγελέα.
1: Κύριε Κουκούτσι, να σας πω κάτι. Δεν είμαι σίγουρη αυτό που λέτε αν είναι σωστό. Γιατί πήγε το προσωπικό εκεί, όχι όμως για να ασχολείται μονάχα με έρευνες που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία και με αυτά τα ιατρία, αλλά έχει να ασχοληθεί και με ένα σωρό άλλα πράγματα.
2: Αν θέλετε, έχω στοιχεία. Τα ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας.
1: Ναι, τα έχουμε τα στοιχεία αυτά.
2: Ότι έγιναν και μάλιστα λεπτομερές ότι έγιναν με έμπειρο προσωπικό.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάποια ουσιαστική μεταβολή, κάποια χειροτέρευση της κατάστασης.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εξήγηλε ο Υπουργός Υγείας κάποια μέτρα και μίλησε για ένα εργαλείο που μέσω AI θα εντοπίζει κάποια, εν πάση περιπτώσει, παραπλανητικά μηνύματα στα social media, και εκεί θα καταλήγει στο γεγονός ότι υπάρχουν κάποια ιατρία που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτά ποιος θα τα ελέγχει, ο Ιατρικός Σύλλογος?
2: Ακόμα δεν ξέρουμε. Μέχρι με το
0: καταλάβατε, γι' αυτό το.
2: Αντιλαμβάνουμε τι λέτε. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι ιατρικοί σύλλογοι θα τα ελέγξουν. Όπου σε αυτά υπάρχει υπεύθυνος ιατρός.
0: Ναι, αλλά όταν λέτε ότι υπάρχουν 8 επιτροπές του ιατρικού συλλόγου που πάνε και κάνουν αυτούς τους ελέγχους και υπάρχουν κάτι χιλιάδες ιατρία και δεν προλαβαίνουν και είναι δειγματοληπτική έρευνα.
2: Μα δεν είναι. Δύο λεπτά. Δεν είναι σε όλα τα ιατρία. Όταν έχουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είτε καταγγελία είτε μια πληροφόρηση, σπέρδουνε. Δεν ελέγχουν και τις 16.500 ιατρία.
0: Αυτό, τέλος πάντων, εγώ και η Μίνα και νομίζω και οι ακροατές μας πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιο, πώς να το πω τώρα ευγενικά, πρόβλημα. Κάποια δυσλειτουργία σε αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει οι έλεγχοι να είναι λίγο πιο εντατικοί. Αυτή την αίσθηση έχουμε εμείς και την μεταφέρουμε σε εσάς.
1: Εγώ δεν έχω αίσθηση, εγώ δεν έχω βεβαιότητα.
0: Εντάξει, τέλος, εγώ είπα να το πω λίγο πιο κόμψα.
2: Ναι. Πάντως, η εξολιστική έλεγχη πρέπει να προηγηθεί μια καταγγελία ή μια πληροφόρηση ή κάτι να γίνει. Δεν ξεκινάνε σε όλα τα ιατρία κάθε μέρα να κάνουν ελέγχους.
0: Κατανοητό.
2: Αν θέλετε,
1: τη διαδικασία, ναι, την ξέρουμε ότι πρέπει να προηγηθεί η καταγγελία και ξέρουμε ότι και η έγγραφη καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται και από, νομίζω, 50 ευρώ. Ισχύει αυτό?
2: Το διευκρίνησα, νομίζω, χθες ότι ο ασφαλός, ναι, μεν ορίζεται από τον νόμο, αυτό δεν είναι θέμα του Ιατρικού Συλλόγου, ο νόμος το προβλέπει. Αλλά όσο αφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, καμιά καταγγελία δεν τέθηκε στην άκρη, διότι δεν κατευλήθη το παράβολο των 50 ευρώ.
1: Καταργήστε αυτό. Το και αυτό το παράβολο, δεν το θέλετε.
2: Δεν μπορούμε εμεί.
1: Ζητήστε να το καταργηθεί.
2: Πιστεύω.
1: Ζητήστε το.
2: Θα ζητήσω από τον πρόεδρο κύριο Πατούλη
1: να το καταργήσει. Πείτε του κύριο Πατούλη να το καταργήσει.
2: Δεν είναι αρμοδιότητά του.
1: Α το ζητήσει. Δεν πειράζει. Α το ζητήσει όμω.
2: Σα λέω σήμερα και όλα θα το θέσω στον πρόεδρο.
1: Τέλεια. Τέλεια, κύριε Κουκούτσι.
0: Κύριε Κουκούτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για την ευγένειά σα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καλή Κυριακή, κύριε Κουκούτσι.
0: Προτείνω να πάμε σε διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα πάρα πολλά μηνύματα των ακροατών μας και να έχουμε στην παρέα μας και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για να μας δώσει τη δική του οπτική, έτσι, για την προεκλογική παρατεταμένη περίοδο που διανύουμε.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές, ενώ σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, τον έκτον οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμούς λέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο από το σημείο της κατάρρευσης του κτηρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διαμένει το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του δεύτερου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Εν τω μεταξύ, αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Δήμο Δυρφύρων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Κρήτη, τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι τις πρωινές ώρες και την Εύβοια. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να εμποδίσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, για τις οποίες, όπως είπε, ενδιαφέρεται η κυβέρνηση Τραμπ, κατηγόρησε την Ευρώπη Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, στην ομιλία του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον γερμανό ομολογό του, Γιώχαν Βάντεφουλ, για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, ο Βάντεφουλ κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και τις υβριδικές επιθέσεις. Παράλληλα, καταδίκασε τη διαρκή επίθεση της Ρωσίας εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Ουκρανίας. Στον Καναδά, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Να δείξουν αυτοσυγκράτηση, κάλεσε το ΟΜΑΝ τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τόνισε πως η χώρα παραμένει έτοιμη να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την Ιρανική πρόταση που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από το αδιέξοδο, δήλωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραχτσί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο σημερινό τελικό του Super Cup στις 8 το βράδυ προκρίθηκαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 10:15 η εθνική μας ομάδα με τη Γερμανία εκτός έδρας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά περιοδικά τους 26 βαθμούς.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Χριχωριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 8 πρώτα λεπτά, η ώρα και 22 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε.
1: Να πω κάτι να που παρατηρώ εδώ από τα μηνύματα των ακροατών μας. Εδώ στέλνει ο ένας μηνύματα στον άλλον και καλημέρες. Δηλαδή, βλέπω εδώ ας πούμε, βλέπω ένα φίλο ο οποίος στέλνει καλημέρες στον Τάκη από τον Αγωνίση.
0: Ποιος είναι, διάβασε τον.
1: Ο Λέω πολλά ψέματα.
0: Ο Λέω πολλά ψέματα. Και στον. Δεν στέλνει μόνο στον Τάκη από τον Αγωνίση και στον Διαμαντή τον Καποδέτη.
1: Στον.
0: Διαμαντή τον Καποδέτη, δεν στέλνει.
1: Ναι. Δηλαδή, στέλνουν και μεταξύ τους μηνύματα και καλημέρες. Μπράβο, ρε παιδιά.
0: Το ξέρεις ότι έχουν γνωριστεί άνθρωποι μεταξύ τους μέσα από το ραδιόφωνο του Sky.
1: Αλήθεια.
0: Και έχουν κάνει και παρέα.
1: Μπράβο.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ καλό.
0: Ο Λέω πολλά ψέματα γιατί είναι ψεύτης, ξέρεις.
1: Γιατί είναι ψεύτης,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Γιατί είναι από την Ικαρία.
1: I beg your pardon.
0: Είναι Ικαριώτης ο άνθρωπος.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν το δέχομαι αυτό.
0: Τι δεν το δέχεσαι, αφού το λέει, είναι Ικαριώτης.
1: Όπω, και επειδή είναι Ικαριώτης, όχι.
0: Όχι ότι επειδή είναι Ικαριώτης λέει πολλά ψέματα.
1: Ναι, αλλά.
0: Αλλά λέει πολλά ψέματα και είναι και Ικαριώτης.
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Πες του να σου στείλει φωτογραφία στο Viber να γνωριστείτε.
1: Όχι, δεν θέλω έτσι να γνωριστούμε, βρε παιδί μου. Αμάρε, Γιώργο, τι βρώμικο μυαλό έχει.
0: Έμεινα, δεν το πιάσα.
1: Θα πάρω τη Χριστίνα καμιά μέρα. Θα τις μιλήσω και όταν γυρίσεις στο σπίτι, βλέπω να σε κλειδώνει μέσα για καμιά εβδομάδα.
0: Μινά.
1: Ναι.
0: Ως άντρας.
1: Ως άντρας.
0: Φοράω παντελόνια.
1: Ναι, τι.
0: Έχω πάντα την τελευταία λέξη στο σπίτι.
1: Ξέρω. Ποιος θα πλύνει τα πιάτα.
0: Όχι.
1: Ναι, τι.
0: Ό,τι πεις εσύ, αγάπη μου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Γεια σου, δε Χριστίνα, τα έχεις βάλει τα πράγματα σε μια σειρά.
0: Μήνυμα, τρομερό. Δημήτρης, καλημέρα, λέει. Το πρώτο μήνυμα που λάβαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο αυγολέμονο λέει, όλο το αυγό, όλο το κροκό. Σίγουρα λεμόνι, φίλε. Σίγουρα λεμόνι.
1: Για να είσαι σίγουρος, Δημήτρη.
0: Κράτα αυτό που σου λέμε και άστα τα άλλα.
1: Τα υπόλοιπα εντάξει.
0: Χρήστος, καλημέρα από το Ηλιόλου στο Βουκουρέστι. Γιάννης, καλημέρα σας. Αν είχαμε, λέει, κομμουνιστικό καθεστώς, λέει. Ναι. Προφανώς το λέει για τη συναυλία της ΚΝΕ. Τώρα θα διαβάζατε μόνο τα δελτία τύπου του κόμματος. Κοίταξε, το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν έχει να κάνει. Δεν πας πάντα μόνο για πολιτικούς λόγους. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που πολύ λέει. Άσχετα με τις πολιτικές τους πεπιθήσεις πάνε να έχουμε και άλλη ερχόμενη κλίση.
1: Πάλι.
0: Φίλε, κλείστο, δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε. Άκουγα από το ραδιόφωνο από αυτές.
1: Πάλι.
0: Ναι, το 6942-838-4 και τα υπόλοιπα τα αφήνω. Το κλείσε. Εντάξει. Ο Τάκης από το Παλαιό Φάλιρο. Άλλος Τάκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σας από τη συννεφιασμένη Αρεόπολη. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τη Μίνα για τη σπουδαία Άννα Βύση.
1: Ναι.
0: Και βέβαια λέει, ψηφίζω τα κοντό για κορυφαίο ακροατή.
1: Ναι, ποιον.
0: Τον συνονόματο Τάκη από το Λαγωνίση.
1: Τάκη, σε βλέπω να παίρνει το πρώτο βραβείο στο τέλος. Για να δω.
0: Μιχάλης, καλημέρα σας από τα Δροσερά Χανιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο τραγουδιστής Θάνος Πετρέλης το 1975, ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή η τραγουδίστρια Πόλη Πάνου το 2013 και ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος το 1984. Ο Γιώργος, καλημέρα σας. Ο Λάζαρος, ποια είναι η διαφορά οικίας για το θέμα των Airbnb. Κανονικής με οικία βραχυχρόνιας μίσθωσης για το φυσικό αέριο. Σπίτια δεν είναι και τα δύο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
1: Και από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ρίχτω.
1: Καλημέρα από τη συνεφιασμένη Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, φίλε μας. Πολύ χαιρόμαστε. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά τα μηνύματα γιατί ναι. Πέρασε η ώρα και θα συνεχίσουμε.
1: Ναι. Και ο κύριος Γιαννούλης. Έχει μια υποχρέωση και θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε σε λίγο. Οπότε πάμε να τον συναντήσουμε. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλό Σάββατο και σας και στους ακροατές.
1: Κυριακή είναι, κύριε Γιαννούλη. Αμάν, κύριε Γιαννούλη.
2: Χάνουμε το χρόνο, κυρία Καραμίτρου.
1: Γενικώς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ κερδίζουμε χρόνο. Χάνουμε χρόνο από την ζωή μας και από την υπομονή που έχουμε πλέον να παρατηρούμε κάθε μέρα. Πόσο επικίνδυνο είναι να παραμελείται μια χώρα χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά λόγος και αναγκαιότητα και να αποδυναμώνονται οι δημόσιες δομές και οι δημόσιοι έλεγχοι. Αυτό είναι που μας κάνει λίγο να χάνουμε την ισορροπία μας.
1: Κύριε Γιαννούλη, έχετε πάρει λίγο τα πάνω σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, επειδή περάσατε εδώ που τα λέμε μια τεράστια περιπέτεια εσωκομματική, πιστεύετε ότι τα έχετε αφήσει όλα πίσω σας και προχωράτε μπροστά ή έχετε ακόμα να λύσετε ορισμένα ζητήματα? Έχετε ακόμα εκκρεμότητες?
2: Κυρία Καραμίτρου, έχουμε αφήσει πίσω τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά, τα οποία για να αποδώσουν δημοσκοπικά θέλει και κάποιο χρόνο. Αλλά θέλω να σας θυμίσω και να θυμίσω και στους ακροατές μας, γιατί έχω μπροστά μου μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Από τη στιγμή που μπήκε σε μία πολιτική κανονικότητα και βρίσκεται ενεργά πλέον στην πολιτική σκηνή, ότι πολλά από αυτά που συζητάμε είναι ατζέντα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρα από τη δημοσκοπική του επίδοση. Και κυρίως το θέμα της ενέργειας, των καυσίμων, της αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, των οικονομικών, της ποιότητας ζωής και των δημοσίων ελέγχων. Γιατί ξεκίνησα να σας λέω με αφορμή και το τραγικό περιστατικό στην Πλάκα. Και δεν θέλω ούτε να είναι κομματικά συμπλεγματική η τοποθέτησή μου, αλλά ούτε και αφελής. Έχουμε μία σειρά από δυστυχήματα ή ατυχήματα τα οποία καταλήγουν στον κοινό παρανομαστή. Έχει ατονίσει η έννοια του ελέγχου και της πρόληψης. Όπως στην περίπτωση των καυσίμων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχω μπροστά μου έναν αψευδή πίνακα στοιχείων, ντοκουμέντων, όπου δεν μπορεί στην Ελλάδα να πληρώνεις 700 ευρώ ειδικό φόρο στα 1000 λίτρα καυσίμου για την αμόλυβδη βενζίνη, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος δεν είναι 359 ευρώ. Δεν μπορεί στο δίζελ κίνησης στην Ελλάδα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα 1000 λίτρα να είναι 410 ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση 330, και εμείς να αρμενίζουμε αμέριμνοι και να λέμε ότι θα ζητήσουμε από τα δηληστήρια, που είναι ένα κομμάτι λύσης του προβλήματος, θα ζητήσουμε να βάλουμε
1: πλάτη. Τα έχει φορολογήσει, λέει η κυβέρνηση, δύο φορές.
2: Καμία αντίρρηση. Δεν συζητάμε για φορολόγηση. Συζητάμε για ένα κομμάτι από τα υπερκέρδη. Μέσα σε 1,5 χρόνο φτάσανε στο 1,5 δισεκατομμύριο κέρδη. Αυτά τα χρήματα, εάν συνεισφέρουν έτσι περαιτέρω στη μείωση της τιμής, θα είναι ένα ζήτημα σύγκλησης και κοινωνικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων και ενίσχυσης του αγοραστικού εισοδήματος, της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Αυτό δεν είναι πολιτική. Εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανένα ανένδοτο με τα δηληστήρια ή με τα σούπερ μάρκετ κτλ. Αλλά κάπου φτάνει. Θέλει ένα μέτρο. Δεν μπορεί κάποιος να κερδίζει 1,5 δισεκατομμύριο και να λες στην οικογένεια στη Φλόρινα πλήρωσε 2 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Δεν θα βάλουμε την οικονομία σε περιπέτειες, λέει η κυβέρνηση.
2: Είναι σε περιπέτεια η οικονομία, κυρία Γαραμέτρου, αλλά δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Με συγχωρείτε, ποια οικονομία είναι αυτή που ευημερεί? Επειδή αποπληρώνουμε το χρέος, ένα φτηνό χρέος ρυθμισμένο, το αποπληρώνουμε νωρίτερα για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις στο εξωτερικό με τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι οίκοι αξιολόγησης, ξαναθυμίζω, το 2008 όταν κατέρευσε η Lehman Brothers και υπήρξε αυτό το παγκόσμιο οικονομικό τσουνάμι, εμείς είχαμε άλλα προβλήματα με τη διαφθορά, το μεγάλο έλλειμμα. Οι αξιολογήσεις ήταν 5α+.
1: Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε, λέει η κυβέρνηση.
2: Τόσα?
1: Τόσα μπορούμε, τόσα δίνουμε.
2: Ένα μεγάλο ψέμα.
0: Ναι.
2: Ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί πώς γίνεται μέσα σε 1,5 μήνα να έχει πει 3 διαφορετικά πράγματα? 1 δισεκατομμύριο το περιθώριο, 1,5 δισεκατομμύριο, 2,200. Α, έχουμε και μία μικρή καβάντζα, σαν το Ζήκο που έκλεβε το αφεντικό του. Έχουμε και άλλα και φτάνουμε στα 3 δισεκατομμύρια.
0: Κύριε Γιαννούλη, επειδή σας παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τόση ώρα και ακούω την τοποθέτησή σας και για το ζήτημα της ακρίβειας και για το ζήτημα της κοστολόγησης των καυσίμων, και διαπιστώνω, θα μου πείτε εσείς αν έχω άδικο, ότι η άποψή σας είναι πάνω κάτω προς την κατεύθυνση που έχει και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, έτσι. Απ' την άλλη, βλέπω ότι...
2: Δεν το λέω ως πολιτικό διαγωνισμό, αλλά εμείς αυτή την πρόταση στη Βουλή την καταθέσαμε πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, θέλω να καταλήξω όμως το εξής, ότι απ' την άλλη δεν επικοινωνείται τουλάχιστον δημοσκοπικά και αυτή και οι άλλες προτάσεις που μας είπατε ότι τοποθετήσεις μάλλον που μας είπατε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα μετά τέλος πάντων τη λύση των προβλημάτων έχετε κάνει, δεν βλέπουμε να έχει απήχηση στον κόσμο τουλάχιστον σύμφωνα λέω με τα δημοσκοπικά ποσοστά.
2: Γι' αυτό
0: τι προτείνεστε να κάνετε?
1: Δεν πείθετε, κύριε Γιαννούλη, δεν πείθετε.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Ξέρετε γιατί, γιατί όποιος λένε ότι όποιος είναι...
2: Δεν είναι ότι δεν πείθω.
1: Κύριε Γιαννούλη, λένε ότι όποιος είναι έξω από το χορό, λένε ότι ξέρει πολλά τραγούδια. Λοιπόν, άρα λοιπόν λένε, εσείς λένε τάζετε. Οπότε πολύ εύκολο είναι κάποιος το τάξιμο. Αυτή είναι αυτό που λένε από την άλλη πλευρά.
0: Κύριε Γιαννούλη, χίλια συγγνώμη και το λέω γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ποσοστό 1,5%
2: της μέτρων ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Ναι, προσπαθώ να σας πω ότι το δημοσκοπικό αποτύπωμα δεν είναι ότι δεν πείθουμε. Εμείς προερχόμαστε από μια πολιτική συνθήκη που λίγο πολύ έλεγε κοιτάξτε είμαστε έτοιμοι για κάπου αλλού. Και ξαφνικά παγώνει ο χρόνος, αλλάζουν τα γεγονότα και ξαναμπαίνουμε στο παιχνίδι. Θέλετε να σας πω που είναι τα δημοσκοπικά μας, οι δημοσκοπικές μας δυνάμεις? Είναι μεταξύ του Πασόκ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν σημαίνει δεν πείθω. Σημαίνει ότι ξεκινάω από την αρχή. Δεν ξέρω πολλά κόμματα μετά από τόσες διασπάσεις και τόσα τραύματα να ξαναβγήκανε στη μάχη και να λένε πράγματα που όταν ακούγονται συμφωνεί ο κόσμος. Σε αυτό που σας ανέπτυξα, αφήστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι κάπου που διαφωνείτε?
0: Είναι κάτι εμείς προσωπικά, αν μας ρωτάτε εμάς προσωπικά, όχι, ναι, αλλά το θέμα είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και να τους, και να τον, γιατί αυτό που είπατε, σας είπα, το λένε και άλλα κόμματα πάνω κάτω με μερικές διαφοροποιήσεις, αλλά στην ουσία το ίδιο πράγμα, προς την ίδια κατεύθυνση.
2: Εγώ σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ σας λέω ότι εμείς λέμε ότι μπορεί να πει και δεν είναι κομμουνιστικό μέτρο ούτε αυταρχικό ότι δεν μπορεί να κερδίζεις από ένα βαρέλι πετρέλαιο στην Ελλάδα 22 ευρώ και ο μέσος όρος δεν είναι 12. Αυτά τα χρήματα μπορούν να γίνουν και κοινωνικό εισόδημα για ένα χρόνο για να ξεπεράσουν αυτόν τον κάβο. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος να διαφωνήσει. Mm-hmm. Αλλά τι γίνεται? Πρέπει να μας ακούσουν και από πολύ περισσότερα βήματα. Εμείς ξέρετε, διαθέτουμε μία μικρή κοινοβουλευτική δύναμη 10 βουλευτών. Εάν βάλετε τη συχνότητα παρουσίας μας στο δημόσιο λόγο, θα δείτε, ενώ δημοσκοπικά μόνο κόμματα που δεν έχουν κριθεί από το λαό απολαμβάνουν μία τεράστια δημοσιότητα, εμείς είμαστε τώρα λίγο κάπου ξεχασμένοι. Δεν μας πειράζει. Θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια πιο δυναμικά και το κάνουμε. Δεν τα ρίχνω στους δημοσιογράφους και στους συναδέλφους μου, αλλά έτσι είναι η ζωή. Θέλουμε χρόνο για να αποκτήσουμε ξανά τη βάση, την κομματική δύναμη που αξίζει στις ιδέες μας και τις προτάσεις μας.
1: Εντάξει, κύριε Γιαννούλη, να σας πω κάτι τώρα. Συγγνώμη, δεν φταίνε νομίζω και τα μέσα και η εκπροσώπηση. Εδώ ήσασταν ένα κόμμα, είχατε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ξαφνικά άρχισε ο ένας μετά τον άλλο να φεύγει.
2: Κυρία Καραμήτρου, με συγχωρείτε, θα σας πικράνω.
1: Εμένα να πικράνετε? Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το μόνο πράγμα που με πικραίνει είναι το πικραμύγδαλο.
2: Ναι, υπάρχει και λικέρα από πικραμύγδαλο.
1: Δεν το πίνω. Να σας διαβεβαιώσω και γι' αυτό.
2: Θέλω να σας, μάλλον να το αντικρούσω.
1: Ωραία, καλύτερα τώρα.
2: Παλιά ξινά στα φίλια. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Αυτό που ισχύει τώρα είναι μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα με πολύ ενιαίο και σαφή λόγο, με πολύ συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και με μια προσπάθεια να ξαναμιλήσουμε στους ανθρώπους που όντως όταν συνέβαιναν αυτά που περιγράφατε.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Ότι θέλετε να ξανασυστηθείτε πάλι. Αυτό το επιχείρημα το καταλαβαίνω. Ότι θέλετε να ξανασυστηθείτε πάλι στον κόσμο. Ότι θέλετε να ξαναπείτε πάλι τις θέσεις σας. Αυτό το καταλαβαίνω.
2: Το τι γινόταν πριν 8 μήνες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Το λέω με ειλικρίνεια. Γι' αυτό σας είπα.
0: Κοιτάξτε, εμείς για να είμαστε και αντικειμενικοί, ευχόμαστε να βρείτε αυτή τη λύση που περιγράφετε. Απ' την άλλη, θα έπρεπε να κάνετε και την αυτοκριτική σας, γιατί ήσασταν ένα ισχυρό κόμμα και με τις αλλεπάλληλες διασπάσεις έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει.
2: Αυτοκριτική
0: η αριστερά τέλος. Γενικότερα μιλάω, έτσι, όχι εσείς προσωπικά.
2: Η αυτοκριτική που έχουμε κάνει είναι στα όρια της ταπείνωσης.
1: Και αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Εγώ το ακούω και αυτό
2: δηλαδή,
1: το ακούω που λέτε.
2: Δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας πει ότι πια δεν φτάει άλλο. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα.
2: Δεν θα βρείτε άνθρωπο να σας πει ότι είμαστε και εμείς αλλά και τα άλλα κόμματα της αριστεράς η χρυσή χορηγή του Μητσοτάκη, όσο προσπαθούμε ο καθένας μόνος του να δημιουργήσουμε ένα αντίπαλο
1: και για να το προχωρήσω μάλιστα, κύριε Γιαννούλη, για να δείτε πόσο πολύ δηλαδή σας νιώθω και με έναν αρχηγό στο κόμμα ο οποίος να έχει συμπεριφερθεί έτσι όπως σας συμπεριφέρθηκε εσάς. Λοιπόν.
2: Δεν μα περιμένει.
1: Εντάξει τώρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Όχι, κυρία Καραμίτσου, αυτό είναι κάθετο. Για να σου περιφερθεί κάποιο με τρόπο που δεν θέλει, σημαίνει ότι του δίνει το δικαίωμα. Εγώ θα σα μιλήσω προσωπικά.
1: Δηλαδή, είστε ευχαριστημένο από τον τρόπο που λειτουργήσε στο κόμμα ο πρώην αρχηγό σα.
2: Το είπα δημόσια προχθές ότι αν ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε.
1: Όχι, δεν μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα. Όχι, δεν αναφέραμαι στον κύριο Τσίπρα. Στον προηγούμενο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Για τον Σοκράτη Φάμελο.
1: Μάλιστα.
2: Η παρέτησή του είναι το επιστέγασμα όλων αυτών που ρωτάτε.
0: Λοιπόν.
2: Και εγώ υπήρξα άνθρωπος που υποστήριξε τον Σοκράτη Φάμελο. Γι' αυτό σας λέω, η αυτοκριτική σε εμάς έχει γίνει δεύτερη φύση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη.
2: Αλλά γενικά να σας πω κάτι στην πολιτική, αν θέλεις πραγματικά να προσφέρεις στον κόσμο, μένεις μέχρι τέλους με αξιοπρέπεια, με προτάσεις, με προγραμματικό λόγο και με αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο να γίνει η ζωή του καλύτερη.
1: Σωστό.
2: Δέχομαι και το παρασκήνιο, δέχομαι και την παραπολιτική, δέχομαι και τις δημοσκοπήσεις, αλλά στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές αλλάζουν με εκλογές. Και εκεί ελπίζω να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αποδεσμεύουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά.
2: Καλή
1: ευχαριστούμε πολύ.
2: Για να διορθώσω. Να σας πω και κάτι που θέλω.
1: Παρακαλώ.
2: Σε εμάς, επειδή λέγατε τη τελευταία λέξη που έλεγε ο Γιώργος πριν, στο δικό μου σπίτι η δημοκρατία είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να αποφασίσουμε να γίνει αυτό που θέλει η γυναίκα μου.
0: Έτσι, μπράβο, να μιλάτε όμορφα. Κοιτάξτε, και εμείς εδώ θα σας αποκαλύψω και εγώ τώρα κάτι αφού τα λέμε. Με το που ήρθε η κυρία Καραμίτρου, αλλάξαμε σχεδόν όλη την εκπομπή. Με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Κύριε Γιαννούλη, το πιστεύετε εσείς αυτό για μένα?
2: Όχι, αστείο.
0: Λέγαμε εμείς, έλεγε η Μίνα, γίνονταν αυτό που θέλει η Μίνα. Καταλάβατε. Δημοκρατικά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Και ας βάλουμε βύση, όχι επειδή θέλει μήνα, αλλά επειδή. Πλάκα κάνω, βρε. Βάλε ό,τι θες εκεί πέρα που με κοιτάς. Έλα.

0: Το θέμα, αγόρι μου, είναι να είσαι άντρας. Το κατάλαβες τώρα αυτό που σου λέω. Και να έχεις τον ανδρισμό να παραδεχθείς ότι έχει δίκιο η γυναίκα σου. Αυτά θα πει και ο Κεραμιτζόγλου. Τα ξέρει ο Κεραμιτζόγλου.
1: Είναι σοφία αυτό που λες.
0: Ναι, σοφία και κοιμάσαι και ήσυχα το βράδυ, όχι τίποτα άλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Έβγε, Χριστίνα. Τον έχεις βάλει στο σωστό δρόμο.
0: Ότι και ο κύριος Γιαννούλης.
1: Ναι, βεβαίως. Γιατί.
0: Από το δικό του μετερίζει. Ναι. Δηλαδή, στο μόνο θέμα που ενωνόμαστε αριστερή, δεξιή, κεντρό κτλ. Κτλ. Είναι αυτό το ζήτημα.
1: Λοιπόν, θα σου θυμίσω. Ακού, άκουσε με, Γιώργο. Θα σου θυμίσω ατάκα. Ατάκα, θα σου θυμίσω ατάκα. Από το «Η γινή να φοβείται τον άνδρα».
0: Ναι.
1: Έχει γυρίσει η Ελενίτσα με τον Αντωνάκη στην Πλάκα μετά το γάμο.
0: Σωστά.
1: Μέσα στο ταξί. Έτσι, είναι εκεί που έχουν ρίξει τον πρώτο καυγά. Έχει κατέβει η Ελενίτσα από το ταξί. Έτσι, έχει μείνει ο Αντωνάκης μέσα. Λοιπόν, του λέει ο ταξιτζής του Αντωνάκη, τι να κάνεις τώρα, υπομονή και τα λοιπά. Και του λέει ο Αντωνάκης, παθός. Και του λέει ο ταξιτζής, παθός και μαθός. Οπότε, Γιωργάκη, παθός και μαθός. Όλοι σας.
0: Όλοι μας. Ραχνέ, 27 η ώρα, να πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, να ηρεμήσουμε και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος. Μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε συγκέντρωση αερίου στο χώρο, ωστόσο οι πραγματογνώμονες εξετάζουν όλα τα ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην παλαιότητα του κτηρίου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, η σχυρομπουρίνη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέστησε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 8 και 33 πρώτα λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτρου και βεβαίως με όλους εσάς που εσείς είστε στην πραγματικότητα η δύναμη αυτής της εκπομπής. Ο Σπύρος τα έχει βάλει εδώ πέρα με τον κύριο Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης λέει γενικώς είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν τον ακούει κανείς. Καλημέρα πάλι, καλά που ζούμε σε μια πολύ ασφαλή χώρα. Περπατάμε και κινδυνεύουμε να φάμε καμιά δέσποτη από κανένα Καλάσνικοφ, λέει ο Billy the Greek. Αναφέρεται στο περιστατικό που είχαμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Σαράντος μας γράφει για το Σπάρτα. Θέλω ούτε κουβέντα. Μπράβο σας, Σαράντος από Μεσσηνιακή Μάνη. Βεβαίως βρίσκεται αυτός ο υπεραγώνας σε εξέλιξη σήμερα και αύριο με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αλλά οι αθλητές αυτοί είναι υπεραθλητές. Πραγματικά αξίζει, αν βρίσκεστε στις περιοχές από όπου περνούν, να τους απολαύσετε και θα έχουμε ρεπορτάζ και στους τηλεοπτικούς και στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ στις 10 λίγο αργότερα. Ο Νίκος, καλημέρα από την Μικρή Κάσο. Μικρή Κάσος, αλλά υπέροχη Κάσος. Και στην Κάσο, πριν από πολλά πολλά χρόνια βεβαίως, που είχα κατέβει για ρεπορτάζ, είχα δει μία κυρία που έμενε ακριβώς δίπλα από το λιμάνι, όπως κατεβαίνεις αριστερά, η οποία ντυνόταν με την παραδοσιακή φορεσιά των Δωδεκανήσων, όχι για λόγους τουριστικούς ή διαφημιστικούς. Πραγματικά ντυνόταν με αυτή τη φορεσιά. Είχε καταγωγή από τον Όλυμπο Καρπάθου και μη είχε συγκλονίσει. Ο Τάκης ξύπνησε. Κάτσε να στείλω μήνυμα, λέει, μπας και βγω πρώτος. Καλημέρα σας από το προχθεσινό τριήμερο. Δύσεις τα μετέωρα, Τάκης από Λαγονίση. Πάνος. Μεγάλη αντίσταση από τον κύριο Κουκούτσι, λέει, να γίνουν μεικτά συνεργεία ελέγχων στα ιατρία. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλη αντίσταση. Ο άνθρωπος εκπροσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και κατά κάποιο τρόπο, όχι αρνητικά όμως, ούτε με κακό τρόπο, μεταφέρει και τις απόψεις του, έτσι, ως νομικός σύμβουλος. Αγαπητοί φίλοι, λέει, πόση υποκρισία ο Μάνος. Ο Γιαννούλης δεν ήταν ένας από τους ανθρώπους που παρακαλούσαν τον Τσίπρα. Ναι. Ο Σταύρος γλύκες με τον Γιαννούλη, λέει, στα περίγραπτη. Μάλιστα, γενικώς ο κύριος Γιαννούλης εδώ πέρα προκάλεσε αντιδράσεις. Ο Κασελίστας λέει: Γνήσια θύρα 21, έχει αραδιάσει 100 μπουρδες σε 3 λεπτά. Εντάξει, δεν θα διαβάσουμε άλλα μηνύματα για τον κύριο Γιαννούλη, γιατί κλείσαμε. Καλή Κυριακή, λέει, από Λευκάδα ο Αλέξανδρος. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, ευχαριστώ θερμά. Όταν ένας νέος παίκτης μπαίνει στο παιχνίδι και ο πιο ηλικιωμένο, ο παλαιότερος παίκτης, ο παλαιότερος ηγέτης τον θεωρεί σαν απειλή. Χοντρικά στο λέω, βάλτε στο AI να το διαβάσεις ακριβώς τι σημαίνει. Καλημέρα ο Αντώνης, σήμερα τελειώνει η σκακιστική Ολυμπιάδα που διεξάγεται στο Ουζμπεκιστάν. Κυρία Μίνα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάρα πολλά.
1: Και τώρα?
0: Και τώρα νομίζω ο λόγος σε σένα για ένα θέμα αστυνομικό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να επιστήσουμε και την προσοχή σας.
1: Έχω πέσει κι εγώ θύμα.
0: Α, για πες.
1: Ναι, με. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Ο κύριος Ρήγας, Γενικός Γραμματέας των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας.
2: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
0: Καλώς
1: λοιπόν,
0: τον, καλημέρα.
1: Κύριε Ρήγα, γιατί σας έχουμε καλέσει τώρα. Τις απάτες με τα μηνύματα που μας έρχονται στα κινητά για τις κλήσεις, τις τροχέας, λίγο πολύ τις έχουμε ζήσει όλοι μας. Όμως, αυτοί, ρε παιδί μου, οι απατεώνες, όσο πάει και εξελίσσονται. Δηλαδή, τώρα τι έχουμε παρατηρήσει. Μας στέλνουν ένα μήνυμα ότι είναι από την τροχέα. Το μηνυματάκι αυτό σου λέει, μπείτε στο gov να δείτε την κλήση σας και να ενημερωθείτε για τις κλήσεις σας, έτσι. Εσύ πατάς, μπαίνεις σε ένα περιβάλλον gov, ότι έχεις μπει στο gov, κανονικά, έτσι. Λοιπόν, βάζεις τον αριθμό κυκλοφορίας, γιατί σου λέει έχετε κλήση για την οποία πρέπει να ενημερωθείτε και να την τακτοποιήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βάζεις τον αριθμό κυκλοφορίας λοιπόν του αυτοκινήτου σου. Είσαι πάντα σε περιβάλλον gov, δηλαδή στην ιστοσελίδα του gov νομίζεις ότι είσαι.
0: Νομίζεις.
1: Ε?
0: Νομίζεις
1: ότι είσαι. Καλά τα λέω, κύριε Ρήγα.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και σε βγάζει μετά ότι έχεις μία κλήση για μία παράβαση κάτι, έτσι, και σου λέει ότι πρέπει να την πληρώσεις. Εσύ πιστεύεις ότι είναι κλήση που έχεις κάνει. Συνήθως είναι, ας πούμε, μία υπέρβαση ορίου ταχύτητας, ότι έπρεπε να πας με 50 και πήγαινες, ξέρω εγώ, με 57, οπότε λες, πολύ πιθανόν και να το έχω κάνει, και μπαίνεις και πληρώνεις. Εντάξει, μάλιστα. Κύριε Ρήγα, δεν έχουμε να φυλαχτούμε από πουθενά, καταλαβαίνω, έτσι.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς αυτά είναι τα απότοκα της χρήσης της κακής χρήσης της τεχνολογίας, η οποία έχει πολλά θετικά, έχει όμως και πολλά αρνητικά.
1: Mm-hmm.
2: Μάλιστα θα προσθέσω ότι ακόμα περισσότερο για να δελεάσουν και τους πολίτες για να γίνουν ξαφνικά θύματα και πελάτες τους, υπάρχουν και μηνύματα που λένε ότι αν πληρώσετε εντός 5 ημερών θα πληρώσετε το μισό.
1: Το μισό.
2: Του
1: μου, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Κάτι το οποίο αυτό, να το πούμε ξεκάθαρα στους ακροατές που μας ακούν, δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κανένα τροχονομικό πρόστιμο το οποίο να πληρώνεται το μισό εφόσον πληρωθεί νωρίτερα. Άρα από την αρχή, τη γενέση, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απάτη. Τώρα, κύριε Καραμίτρου, το ξέρετε πολύ καλά, όταν δυστυχώς μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, είναι σίγουρο ότι θα είμαστε χαμένοι. Όταν λοιπόν μας έρθει ένα τέτοιο κακό λογισμικό, ένα κακό μήνυμα, κακόβουλο μήνυμα, το διαγράφουμε, γιατί αν μπούμε στη διαδικασία να μπούμε σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπατε, δεν έχει καμία σχέση με τον κόπο που ξέρουμε, ούτε με το προσωπικό πορτοφόλι του καθενός, ούτε με τον αντίστοιχο αδέ μας, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπαίνουμε σε ένα χαρτογράφητο ωκεανό, όπου ουσιαστικά εκεί.

0: ό,τι αυτός επιθυμεί. Δεν υπάρχει για περίπτωση η τροχέα να παρακινήσει κάποιον, πληρώστε τώρα.
1: Και επίσης λοιπόν, να πω και ένα άλλο μυστικό, κύριε Ρήγα. Δεν θα πρέπει όσοι λαμβάνουν αυτό το μήνυμα, μπορεί να λέει επάνω τροχέα και να λέει νέα τροχέα, παράβαση, δείτε τις λεπτομέρειες, και να λέει να διαβάζεις κάπου gov. Δεν είναι gov όμως, πρέπει να το διαβάζει καλά ο παραλήπτης του μηνύματος. Λέει pat gov. Λολ. Δεν είναι gov. Καλά θα κάνει να το διαβάζει καλά αυτός που το λαμβάνει το μήνυμα, και εκεί θα καταλάβει ότι είναι απατεωνιά. Γιατί το gov.gr είναι συγκεκριμένο. Gov.gr, τέλος.
0: Είναι παραποιημένα.
1: Είναι παραποιημένο,
0: μηνύματα,
1: ναι.
0: Τα οποία όμως είναι τόσο συναφή και τόσο σύμμυλα που λέμε με την πραγματικότητα, που δυστυχώς πάνω στην ένταση της ημέρας, πάνω στην. Την κατάσταση που ζούμε, που βιώνουμε, μπορούμε να κάνουμε το λάθος και να το πατήσουμε.
2: Αυτό είναι το θέμα. Ότι προσπαθούν να σε πιάσουν, ξέρετε, εκεί που είσαι χαλαρός και δεν δίνεις και πολύ σημασία, και να σε βάλουν μες στην παγίδα μέσα. Γιατί αλλιώς, άμα κάτσεις και τα δεις όλα, βεβαίως το καταλαβαίνεις ότι είναι απάτη, αλλά ξέρετε.
0: Και μάλιστα,
2: αυτόματα
0: πατάς. Είναι μια σειρά από απάτες, οι οποίες πρόσφατα, μάλιστα, έγινε πάλι μια σύλληψη 8 ημεδαπών. Τα δυτικά προάστια, τα πολύ δυτικά προάστια, από μια έφοδο που έκανε η ελληνική αστυνομία, όπου υπήρχε μια σπήρα που έκανε πάλι και τηλεφωνικές απάτες με ηχογραφημένα μηνύματα, με τα ηχητικά εφέ, με πολλούς τρόπους. Λέω τώρα μπορούν και εξαπατούν και με τη φωνή,
1: σωστά,
0: δηλαδή
1: σωστά,
0: παίρνουν μια συνομιλία,
1: ναι.
0: Κάνουν μια συνομιλία την οποία ηχογραφούν και μέσω AI τροποποιούν τη φωνή τους, και μπορεί κάποιος να ακούσει ένα συγγενικό πρόσωπο, ένα φιλικό πρόσωπο, και να πέσει στην παγίδα σωστά, ακόμα πιο εύκολα. Είναι ένα δίκτυο από απάτες που έχουν να κάνουν και με το έντυπο γραπτό, μάλλον με γραπτά μηνύματα SMS, αλλά και με τηλεφωνικά μηνύματα και επικοινωνίες, τις οποίες έχουν είτε την πειθό είτε έχουν τους τρόπους τους ηλεκτρονικούς και τους σύγχρονους, για να μπορούν κάποιοι να τον παρακινήσουν, να τον πείσουν και να ακολουθήσει πιστά σαν πυθύνιο όργανο. Και ξέρετε, εγώ θα σου πω, και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και τηλεοπτικά, είναι πολύ διαφορετικό πράγμα να διαπιστώνεις ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι σου και σε έκλεψε, και είναι πολύ διαφορετικό να είσαι αυτός από μόνος σου, που ουσιαστικά σαν πυθύνιο όργανο ακολούθησε τις εντολές σου, τους έδωσε τα χρήματα, σε έκλεψαν, και στο τέλος είναι το ψυχολογικό βάρος ακόμα περισσότερο, γιατί θεωρείς ότι νιώθεις και ενοχές με τον εαυτό σου, νιώθεις και ότι έχεις κάνει τραγικό λάθος και ότι δυστυχώς έπεσε στην παγίδα τους 2 και 3 φορές.
2: Να δούμε λίγο και την άλλη φοβερή είδηση που μας είπες, μήνα που προέκυψε αυτή ο εντοπισμός και η σύλληψη ενός ανθρώπου, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι υπάρχει ένα ποτό το οποίο πίνεις αφού μεθύσεις.
1: Α, ναι.
2: Τι ιστορία είναι αυτή? Είναι μια απίστευτη ιστορία.
1: Το ηλεκτρονικό έγκλημα βρήκε μια ιστοσελίδα, κύριε Ρήγα.
0: Ναι,
1: την ξέρετε.
0: Αντιμετώπιση κυβερνού εγκλήματος, βρήκε αυτή τη σελίδα, γιατί αν αυτό το πράγμα ήταν αληθινό, τότε θα ήταν μια παγκόσμια πατέντα η οποία.
1: Να πούμε στους τηλεθεατές μας, στους ακροατές μας, αυτή λοιπόν η ιστοσελίδα τι υποσχόταν? Υποσχόταν ότι μπορούσε να σε προμηθεύσει με ένα ποτό το οποίο το έπινες μετά από ξενύχτη που είχες πιει, και δεν μπορούσε να ανιχνεύσει μετά το αλκοολόμετρο το αλκοόλ που είχες πιει. Μάλιστα.
2: Να το διαβάσω.
1: Ναι. Έχεις, λέει, πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν, νο πολύς ρόφημα.
2: Νο πολύς ρόφημα, αυτό είναι.
1: After party, νο πολύς. Αυτό ήταν το διαφημιστικό στην ιστοσελίδα όταν έμπαινες. Και κατάφερε, κύριε Ρήγα, η αστυνομία να εντοπίσει, να ταυτοποιήσει τον 59χρονο που διαχειριζόταν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, του εξωτερικού αυτή ιστοσελίδα, αλλά τη διαχειριζόταν για την Ελλάδα.
0: Μα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι επίδοξοι απατεώνες ότι κάθε στίγμα ηλεκτρονικό δεν είναι τελείως άγνωστο. Υπάρχει εύκολος τρόπος από τις αστυνομίες όλων των κρατών να το βρουν ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αν είναι εκτός της χώρας μας. Όμως δεν πάβει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να γίνει γνωστό ή μέχρι να προκαλέσει ή μια καταγγελία να προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρχών, κάποιοι να έχουν καρποθεί κάποια χρήματα.
1: Μα κύριε Ρήγα, τώρα συγγνώμη, είναι αυτό σλόγγαν «έχεις πιει ξίδια και θες να μην σε πιάσουν»? Νο πολύς ρόφημα. Ακούστε τώρα δηλαδή τι διαφήμιζε ο τύπος. Νο πολύς ρόφημα.
0: Μα εδώ, κύριε Καραμήτρο, έχουμε δει στο διαδίκτυο, στο Facebook, έχουμε δει δηλώσεις μεγάλων επιχειρηματιών ή δηλώσεις τηλεπαρουσιαστών, οι οποίοι ουσιαστικά σαν, με τη φωνή τους και τη μέθοδο της AI προτρέχουν τον κόσμο να κάνει επενδύσεις.

0: Καλέ, μην πάτε
1: η
0: μακριά.
1: Μήνα,
0: εμένα
1: καζίνο.
0: Με έχουν κάνει με AI να διαφημίζω καζίνο.
2: Ναι, ναι, και εσείς το ξέρω. Το έχουμε δει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με σύνδεση με ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κοινωνική ζωή του τόπου, που έχουν ένα πέρασμα στην κοινωνία. Προσπαθούν με αυτούς τους τρόπους να πείσουν ότι αυτά τα προϊόντα είναι πραγματικά. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει σιγά σιγά να είναι πιο υποψιασμένος, ειδικά οι νεότερες γενιές που σιγά σιγά είναι πιο εξοικειωμένες με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι παλαιότεροι δεν έχουν και τόσο μεγάλη εξοικείωση, γιατί δεν
1: άρα δεν υπάρχει τέτοιο ποτό. Να πιούμε.
2: Όχι, δεν υπάρχει και είναι. Εγώ θεωρώ
1: ότι. Νόπολης, βάλε ένα Νόπολης.
2: Θεωρώ ότι αυτή η διαφήμιση είναι μια συνέχεια.
1: Εντάξει, τους τσιμπήσανε.
0: Παραϊατρικών έτσι.
2: Και παραφαρμακευτικών καταστάσεων που ζούμε τις τελευταίες μέρες εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Ρίγα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση για τα δύο θέματα. Καλή δύναμη. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, μουσικάρε σήμερα, έτσι.
1: Εντάξει, εννοείται, αφού έχουμε την κυρία Βαρσάμι να μας τις επιλέγει, εννοείται. Να σου πω, στέλνει τώρα εδώ πέρα ένας φίλος μας ακροατής στο Viber του Sky διαφήμιση στο Instagram για κάλυψη πινακίδων μηχανών. Είναι νόμιμο αυτό η αστυνομία?
0: Όχι, βέβαια, απαγορεύεται.
1: Σπαστές, λέει, σπαστές πινακίδες, σπαστές βάσεις πινακίδας. Να το. Ναι.
0: Δεν όχι, ξέρω τι είναι, έστω μας το στείλει να το κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα. Τώρα τι να κοίταξε να δεις, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν. Παλιά ήταν οι σπαστές που την έβαζε την πινακίδα πάνω στη μηχανή και όταν ήθελες να κάνεις παρανομίες την έκανες μία και λίγιζε. Μετά βγήκαν κάτι
0: πολλά
1: φίλτρα.
0: Πολλά ξέρεις.
1: Ναι, μετά βγήκαν κάτι γράμματα που όταν σε βαράει κάτι ζελατίνες, που όταν σε βαράει η κάμερα της τροχέας, τα γράμματα σβήνουν.
0: Πολλά ξέρεις.
1: Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Τι πολλά ξέρω εγώ. Εγώ με το αμάξι και τη μηχανή. Καταρχάς η μηχανή που έχω, ξέρεις τι τελική έχει. 80 χιλιόμετρα. Είναι Enfield Bullet 500 του 2002. Ινδική. Δεν πάει πάνω από 80 με τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Γιώργο, λοιπόν, εγώ θα πάρω ποδήλατο. Με καλαθάκι.
1: Και πού θα πηγαίνεις, μήνα μου?
0: Τι εννοείς?
1: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που πάνε στην Κηφισίας με το ποδήλατο.
0: Ενώ στην Κηφισίας όχι, δεν θα πάω. Δεν θα πηγαίνω στην Κηφισίας. Αλλά θα πάρω ποδήλατο με καλαθάκι, ναι, και θα κάνω βόλτες στη γειτονιά μου.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, να σας πω και κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και ναι, περισσότερο ενδιαφέρει αυτούς για τους οποίους γίνεται όλο αυτό. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα θα πραγματοποιηθεί, προσέξτε το, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026 στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Προσέξτε τώρα γιατί είναι σημαντικό. Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Διότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και στις οικογένειές τους, που ζουν σε απομακρυσμένες και διπρισπρόσιτες περιοχές της χώρας. Ο αυτισμός είναι μια, ας το πούμε, πώς να το πούμε, μια διαφορετικότητα σε κάποιους ανθρώπους που τους αναγκάζει να μοιάζουν διαφορετικοί με όλους εμάς τους υπόλοιπους, ενώ στην πραγματικότητα είναι απλά μια νευροδιαφορετικότητα. Στην Αθήνα υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες που εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως στην επαρχία και σε απομακρυσμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, με τα έσοδα αυτής της συναυλίας θα δημιουργηθεί μια κινητή μονάδα ειδικών θεραπείων, που το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό, και όσοι αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις σπίτι τους καταλαβαίνουν καλύτερα από μένα τι εννοώ. Η συναυλία διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις της Σκεπής για Όλου και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Κατράκιου Θεάτρου. Σας λέω ποιοι θα είναι εκεί πέρα, γιατί πέρα από ότι θα κάνουμε μια καλή πράξη, θα περάσουμε και πολύ όμορφα. Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερονίκη Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριόλα, Δημήτρης Μπακούλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος, Παπάτζο και πάρα πολλοί άλλοι. Λοιπόν, οπότε, αν θέλετε να βοηθήσουμε όλοι μας αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. 10 ευρώ η είσοδος και θα είναι και μια πάρα πολύ ωραία βραδιά, κυρία Καραμίτρου μου.
0: Και να κάνουμε τη ζωή τους λίγο καλύτερη.
1: Λίγο καλύτερη και να τους βοηθήσουμε, γιατί αν υπάρξει πρώιμη παρέμβαση, αυτά τα παιδιά μετά από κάποια χρόνια δεν καταλαβαίνεις ότι είχαν αυτή τη διαφορετικότητα στα παιδικά τους χρόνια. Αν δεν μπορέσει να πάει κανείς, δεν τα βοηθάμε. Λοιπόν. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: εμείς κάπου εδώ από τη συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky θα σας καλημερίσουμε. Σε λίγο θα σας δούμε τηλεοπτικά στο ρεπορτάζ στις 10. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Θες να πεις ποιον έχουμε σήμερα στην τηλεόραση? Θες να αποκαλύψεις τους ακροατές μας? Έλα, πες το.
1: Λοιπόν,
0: να το πούμε. Ναι.
1: Θα έχουμε μαζί μας τον επιχειρηματία ο οποίος προμήθευσε στους δύο γιατρούς της Οδού Καρνεάδου τον απεινιδωτή. Θα φέρει ένα ίδιο μοντέλο στο στούντιο, θα μας εξηγήσει πόσο απλός ή πόσο δύσκολος είναι στη χρήση του, και βεβαίως θα μας πει και τι έγινε τις κρίσιμες ώρες όταν τον πήραν τηλέφωνο μέσα από το ιατρείο για πρόσεξε, να το ρωτήσουν πρόσεξε, αν δουλεύει μπράβο. Και πώς.
0: Προσέξτε κυρίες και κύριοι, ναι. Είχαν το Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, οι μηθανοί, και παίρναν τηλέφωνο τον επιχειρηματία από τον οποίο είχαν αγοράσει οι γιατροί, τρομάρα τους γιατροί, τον απεινιδωτή, για να τον ρωτήσουν τον επιχειρηματία γιατί δεν λειτουργεί και τι πρέπει να κάνουν για να λειτουργήσει ο απεινιδωτής. Την ώρα που είχαν οι μηθανοί στο κρεβάτι, το Γιώργο Μαζονάκη. Πόση ψυχραιμία να δείξεις όταν ακούς τέτοια πράγματα. Λοιπόν.
1: Θα είναι μαζί μας, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Θα είναι στο στούντιο.
1: Μέχρι τότε. Να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο.
0: Και να χαμογελάτε για να αντιμετωπίζετε τα δύσκολα.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.
0: Καλημέρα.

0: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές, ενώ σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν χθες από τα συντριμμία του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Πρόκειται για 4 Αμερικανούς πολίτες, 2 ανδρόγυνα, το ένα εκ των οποίων περίμενε παιδί, οι οποίοι είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μια Ελληνίδα και έναν Βρετανό που διέμεναν στο δεύτερο όροφο. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα του δευτέρου όροφου ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, καθώς από τον πρώτο όροφο αφαιρέθηκε μετά το 2021. Εν τω μεταξύ, αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ η καγοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τα μεγαλύτερα να εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδος του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα Κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Κρήτη, τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι τις πρωινές ώρες και την Εύβοια μέχρι το απόγευμα. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι πλήττουν από χθες το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του σχετικού ιρανικού σχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών. Οι όροι μας είναι σαφείς και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός για να ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς εξαρτάται από την ικανοποίησή τους. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς, τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Απορρίπτω την πρότασή τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, εξερχόμενος από το Λευκό Οίκο, τονίζοντας πως οι Ιρανοί θέλουν τη συμφωνία αυτή επειδή οδεύουν να χάσουν. Στον Καναδά, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου νοτιοανατολικά του Μοντρέλ. Το ελικόπτερο τελέχθηκε στις φλόγες μετά τη συντριβή. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρούνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες στους ημιτελικούς ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπόρτο Σάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή σήμερα στην εξιστόρηση της ιστορίας του κράτους δικαίου, του θεσμού του κράτους δικαίου. Επί της ουσίας είναι μια ανάγνωση πιο λεπτομερής σε ό,τι αφορά στα θεσμικά της ιστορίας των Βρετανικών νήσων, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο τον δόκτορα Ιωάννη Χουντή. Ο κ. Χουντής έχει διπλή ιδιότητα, είναι και ακαδημαϊκός ενώ πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος, αρθρογράφος. Να σας τον συστήσω λοιπόν για όσες και όσους δεν ακούσατε την περασμένη Κυριακή. Εννοείται ότι θα βρεθείτε στο περιβάλλον της κατά παραγγελία ακρόασης, on demand όπως λέμε. Οπότε θα έχετε το υλικό στη διάθεσή σας. Αργότερα έτσι και αλλιώς όλα αυτά που ηχογραφούμε τώρα θα γίνουν podcast και θα τα έχετε στην συλλογή σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σας συστήσω λοιπόν τον δόκτωρα Ιωάννη Χουντή. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας κύριε Χουντή και ευχαριστώ πολύ για αυτή μας τη δεύτερη συνάντηση.
8: Καλημέρα από το Λονδίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Να είστε καλά. Συνεπώς ξεκινάτε, θα πάτε να μας περιγράψετε τον εμφύλιο και την καρατόμηση του βασιλιά. Ορίστε παρακαλώ.
8: Σωστά. Ξεκινάμε λοιπόν με την μοντέρνα εποχή, με τον 17ο αιώνα. Συνολικά βγαίνει στο 17ο αιώνα, το 1603, η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη πεθαίνει. Τη διαδέχεται ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος παράλληλα όμως είναι και ο Ιάκωβος ο έκτος της Σκωτίας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια νέα βασιλική δυναστεία στο θρόνο, η οποία έρχεται από το βορρά, από το Σκωτικό Βασίλειο, και έχουμε την ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανίας των δύο στεμάτων, του στέμματος της Σκωτίας και του στέμματος της Αγγλίας, στο ίδιο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Ιάκωβος είναι γνωστός ως ο Ιάκωβος ο πρώτος και ταυτόχρονα ο Ιάκωβος ο έκτος. Προς το παρόν όμως, τα δύο βασίλεια παραμένουν χωριστά, δεν ενώνονται ακόμα στην ίδια κρατική οντότητα, παρόλο που ο μονάρχης πλέον είναι κοινός. Ο Ιάκωβος ο πρώτος είναι διαφορετικός από τους προκατόχους τους ως προς τις θεωρίες τις οποίες έχει διδαχθεί και τις οποίες έχει ενστερνιστεί. Αυτές είναι επικίνδυνες, θα λέγαμε, θεωρίες, ξενόφρετες θεωρίες από την Γαλλία και αλλού, οι οποίες κάνουν λόγο για το θείο δικαίωμα των βασιλέων. Αυτές είναι θεωρίες οι οποίες ανάγονται στη μεσαιωνική εποχή, οι οποίες όμως τον 17ο αιώνα άρχισαν να ξαναγίνονται δημοφιλείς στην υπηρετική Ευρώπη και βρήκαν με κάποιο τρόπο το δρόμο τους και στο παλάτι του Λονδίνου. Είναι μια επικίνδυνη θεωρία για τον εξής λόγο. Στην πραγματικότητα αντίκειται σε οτιδήποτε σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είναι η θεωρία του μεικτού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου, της ισχυρής παρουσίας του κοινοβουλίου στα βρετανικά πράγματα και της κυριαρχίας φυσικά του κοινού δικαίου. Αυτή η θεωρία λέει ότι ο μονάρχης λογοδοτεί μόνο στο Θεό, ο οποίος και τον διορίζει σε αποστολική διαδοχή, αν θέλετε, από όλους τους προγόνους του και όχι στο κοινοβούλιο ή σε οποιονδήποτε άλλον. Και αν ο ίδιος ο Ιάκωβος ο πρώτος, ίσως και λόγω του σύντομου της βασιλείας του, δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις ιδέες στο πολιτικό επίπεδο, ο γιος του, ο Κάρολος ο πρώτος, έχει πολύ διαφορετικές προθέσεις. Το 1625 οξύνει δραματικά πλέον τη σύγκρουση ο δεύτερος βασιλιάς της δυναστείας, Stuarts, διότι επιχειρεί να φορολογήσει τη χώρα χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι αυτή η διάταξη περί έγκρισης του Κοινοβουλίου σε κάθε νέα φορολογία ανάγεται στα βάθη του ιστορικού χρόνου. Ο Κάρολος, ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη δανεισμού και λόγω των εξωτερικών πολέμων που έχει στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της ίδιας της δικής του αρκετά πολυτελούς ζωής, πολυτελούς ακόμα και τα δεδομένα ενός βασιλέα. Το κοινοβούλιο όμως επιμένει. Ποιοι είναι στο κοινοβούλιο, θυμίζουμε, είναι οι αριστοκράτες της Βρετανίας, είναι οι ανερχόμενοι αστοί των πόλεων σε μικρότερο βαθμό, είναι φυσικά οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας. Λένε ότι όχι, δεν μπορεί να επιβληθεί καμία φορολογία χωρίς έγκριση από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα, Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων. Επομένως, η βασιλική βούληση έρχεται για πρώτη φορά σε αρκετά σκληρή σύγκρουση με την θεωρία της κοινοβουλευτικής συνένεσης και βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία προς αναμέτρηση. Το 1628, ένας πάρα πολύ σημαντικός νομικός της εποχής, ο Edward Coke, παράγει ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Για πρώτη φορά συστηματοποιεί, αν θέλετε, την αρχή της συνένεσης του Κοινοβουλίου στη φορολογία και απορρίπτει τις αυθαίρετες φυλακίσεις. Γιατί προκύπτει αυτό το κείμενο το 1628? Διότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα αναγκάζει τους κοινοβουλευτικούς, την κοινοβουλευτική παράταξη, αν θέλετε. Αρχίζουν να δημιουργούνται δύο παρατάξεις, μια βασιλική παράταξη και μια κοινοβουλευτική παράταξη, σιγά σιγά αποκρυσταλώνονται. Τους αναγκάζει να προχωρήσουν σε μια επίσημη πλέον διακήρυξη και μια συστηματοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών τα οποία είχαν κατακτήσει τους προηγούμενους αιώνες. Ο Coke υπενθυμίζει τις αρχές της Magna Carta, ότι δηλαδή η βασιλική εξουσία πρέπει να έχει όρια, απαγορεύει την επικράτηση στρατιωτικού νόμου σε καιρό ειρήνης, κατά τη γνώμη του αυτός ο νομομαθής θεωρεί ότι είναι αντίκειται στο βρετανικό πολίτευμα, και όλα αυτά προφανώς οδηγούν το 1629 σε μια δραματική απόφαση του βασιλιά Καρόλου, μια σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς τραγικά λανθασμένη απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αναστείλει το κοινοβούλιο. Το 1629 δηλαδή αποφασίζει να διαλύσει το κοινοβούλιο, το οποίο δεν ενέκρινε τις οικονομικές του πολιτικές, να κυβερνήσει μόνος του με βασιλικές εδίκτους για τα επόμενα 11 χρόνια, από το 1629 μέχρι το 1640, την ίδια στιγμή να προκαλέσει εντάσεις και με τους εμπόρους της εποχής, τους πλειοκτήτες, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά που επεκτείνουν την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αφρική, τη Βόρειο Αμερική, τις Ινδίες, και αυτό κορυφώνεται σε μια συμβολική δίκη ενός μεγάλου πλειοκτήτη της εποχής, του John Hampden, στη λεγόμενη δίκη του χρήματος των πλοίων, ο οποίος τι λέει ο Hampden: εγώ αρνούμαι να πληρώσω την φορολογία του βασιλιά στις πλειοκτητικές μου δραστηριότητες, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ανασταλεί. Και έτσι ο Hampden γίνεται κατά κάποιο τρόπο σύμβολο και της πλέον εμπορικής τάξης και του αγώνα της εναντίον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος αρχίζει συστηματικά αυτά τα 11 χρόνια να απομονώνει διάφορες κοινωνικές ομάδες και πολιτικές ομάδες στο βασίλειό του, να πραγματοποιεί πολλούς εχθρούς και φυσικά να αναγκαστεί στο τέλος, το 1640, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, να ανακαλέσει ξανά πίσω το κοινοβούλιο, διότι έχει ανάγκη για περισσότερα χρήματα. Έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο στη Σκωτία. Υπάρχουν διάφοροι Σκοτσέζοι αριστοκράτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια πρώτη εξέγερση εναντίον του βασιλιά στο Λονδίνο. Και έτσι μετά από 11 χρόνια το κοινοβούλιο επιστρέφει. Αλλά πλέον, όπως φαντάζεστε, οι ρογμές είναι δραματικές που έχουν προκύψει. Εδώ βρισκόμαστε πλέον λίγες πλέον στιγμές πριν από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου.
9: Μια παρένθεση στο μεταξύ, στη ρήμινη της περιγραφής του λόγου σας, κύριε Χουντή, μας δώσατε και παραδείγματα το τι σημαίνει να χρησιμοποιεί κανείς ένα θεσμικό όργανο, ένα θεσμικό κράτος δικαίου. Πώς μπορεί, δηλαδή, χρησιμοποιώντας τον νόμο, να θέτεις και ερωτήματα τα οποία έχουν και δύσκολη απάντηση για τον μονάρχη.
8: Σωστά. Αυτό κάνει ο Hampden σε αυτή την συμβολική δικαστική υπόθεση. Το γεγονός ότι μπορεί να οδηγηθεί σε αυτή την δικαστική διαμάχη δείχνει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορούν να προβάλλουν οι πολίτες εναντίον ακόμα και ενός μονάρχη ο οποίος είναι αρκετά αυθαίρετος, θα λέγαμε.
9: Και να προκύψουν αυτά τα δικαιώματα από την χρήση του εργαλείου, ας το ονομάσουμε έτσι, του νόμου δηλαδή, που σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις το ερώτημα και να προκύψει το δικαίωμα.
8: Σωστά, ακριβώς. Εντάξει, τα πράγματα είχαν φτάσει το 1642
9: πλέον σε ένα σημείο. Και ένα τεχνικό σημείο, σας παρακαλώ, που δεν το έχουμε έως τώρα για να το συμπεριλάβουμε. Στο μεταξύ, έχει σχηματιστεί αυτό που λέμε Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων, κύριε Χουντή?
8: Σωστά. Αυτό υπάρχει ήδη από τον 14ο αιώνα. Έχουμε τα δύο σώματα. Στην Βουλή των Λόρδων εκπροσωπούνται αποκλειστικά οι μεγάλοι φεουδάρχες της χώρας, οι αριστοκράτες και οι επίσκοποι των διαφόρων επισκοπικών εδρών της αγγλικανικής εξουσίας. Στην δε Βουλή των Κοινοτήτων, όπου έχουμε διάφορες, όπως το αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα, το πραγματικό κοινοβούλιο, εκεί έχουμε εκλογές δηλαδή, οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα βέβαια του τι είδους εκλογές ήταν αυτές και ποιοι ψηφίσαν. Πάντως κάποιου είδους εκλογές γινότανε και εκεί έχουμε μέλη του κοινοβουλίου όπως τα έχουμε μέχρι σήμερα. Σωστά.
9: Τώρα, συνεχίζεται, πάμε στην πιο σκληρή φάση του εμφυλίου.
8: Εμφύλιος πόλεμος 1642-1649 με διάφορες φάσεις. Εδώ πέρα φυσικά το έχετε συζητήσει, έχει διαφορετικές στρατιωτικές στιγμές ο πόλεμος. Θεσμικά πάντως έχουμε δύο μερίδες, αν θέλετε, δύο παρατάξεις. Οι λεγόμενοι cavaliers, οι καβαλάριδες θα λέγαμε, και οι roundheads, έτσι, οι στρογγυλοκέφαλοι, ένα περίεργο όνομα. Οι στρογγυλοκέφαλοι είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα του κοινοβουλίου. Είναι κάπως όρος περιπεκτικός που οι βασιλικοί τους δώσαν, ότι κάπως χοντροκέφαλοι θα λέγαμε για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει. Είναι η κοινοβουλευτική παράταξη. Η βασιλική παράταξη προφανώς είναι οι cavaliers, οι καβαλάριδες. Μεταξύ των κοινοβουλευτικών προκύπτει ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατιωτικός ηγέτης, ο Όλιβερ Κρόμουελ, όνομα κλειδί φυσικά στη βρετανική ιστορία, ο οποίος καταφέρει να συγκροτήσει τον στρατό νέου τύπου, το New Model Army όπως λέγεται στη βρετανική ιστοριογραφία, τον στρατό που θα μπορέσει στο τέλος να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο, να επικρατήσει δηλαδή στρατιωτικά εναντίον των περιοχών της χώρας και των αριστοκρατών που είχαν ταχθεί με το βασιλιά. Και το 1649 γίνεται το αδιανόητο. Υπάρχει η δημόσια δίκη του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου στο κοινοβούλιο, εκδικάζεται στην Βουλή των Λόρδων, η οποία είναι η αρμόδια για την εκδικασμό της υπόθεσης της εσχάτης προδοσίας του βασιλιά. Αν πάτε σήμερα στο παλάτι του Westminster, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια αίθουσα, το Westminster Hall, μια τεράστια αίθουσα, στην οποία υπάρχει μια πλάκα στο σημείο που στάθηκε και δικάστηκε ο βασιλιάς Κάρολος το 1649. Εκεί αποφασίζεται η εκτέλεσή του, η οποία πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αργότερα στο μεγάλο δρόμο του Whitehall, μπροστά από το πάλε ποτέ παλάτι, στο οποίο διασκέδαζε τους βασιλικούς χορούς του ο Κάρολος ο Πρώτος. Αποκεφαλίζεται δημόσια μπροστά σε αυτό το κτίριο και για πρώτη φορά και τελευταία στην Βρετανική ιστορία, μάλλον είχε υπάρξει ακόμα ένας αποκεφαλισμός βασιλιά από το μεσαιωνικό παρελθόν αλλά διαφορετικούς λόγους, ο νόμος βασιλιάς εκτελείται στο όνομα του έθνους, ο οποίος έχει διαπράξει εσχάτη προδοσία, και αυτό προφανώς, όπως μπορεί να φανταστείτε, στέλνει σοκ στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις καγκελαρίες και τις μοναρχικές αυλές της Ευρώπης. Είναι ένα περιστατικό το οποίο θα λέγαμε με σύγχρονους όρους οδηγεί σε διεθνή απομόνωση από τον πολιτισμένο κόσμο. Την Βρετανία, οι Άγγλοι θεωρούνται απολύτιστοι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν τους μονάρχες τους, και αυτά όλα συμβαίνουν ακριβώς 150 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.
9: Δεν θα πούμε ότι είναι προπομπός. Αστειεύομαι.
8: Σίγουρα όχι.
9: Πώς αποκαθίσταται μετά η κοινοβουλευτική τάξη, κύριε Χουντή?
8: Έχουμε 11 χρόνια μεταξύ του 1649 και του 1660, όπου είναι η μοναδική περίοδος αβασίλευτης δημοκρατίας στην ιστορία της Βρετανίας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το 1653 ο Όλιβερ Κρόμουελ παίρνει τον τίτλο του Λόρδου Προστάτη. Στην πραγματικότητα είναι ο απόλυτος ηγεμόνας της χώρας, όχι όμως βασιλιάς. Καταργεί τη μοναρχία, καταργεί τη Βουλή των Λόρδων, δημιουργείται αυτό το νέο πολιτικό όργανο το οποίο ονομάζεται Κοινοπολιτεία, Commonwealth, με δύο νόμους, το 1653 και το 1657. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει, αν θέλετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος που καταραίει το σύστημα του Κρόμουελ, ο λόγος που καταραίει η κοινοβουλευτική δημοκρατία που προσπαθεί να εφαρμόσει η Βρετανία, ξανά αρκετά μπροστά από την εποχή της, αν και το πείραμα είναι αποτυχημένο στο τέλος, αλλά αδιανόητο για τα δεδομένα να σκεφτεί της Γαλλίας ή της Ισπανίας ή της Γερμανίας την ίδια περίοδο. Καταραίει διότι όταν πεθαίνει ο Κρόμουελ από φυσικά αίτια το 1660, για ορισμένους μήνες τον διαδέχεται ο γιος του, ο Ρίτσαρντ Κρόμουελ, ως Λόρδος Προστάτης και αυτός, αλλά εκεί προκαλούνται πλέον τριγμοί στο βασίλειο, και ένας πάρα πολύ ικανός ο στρατηγός Μόνκ αποφασίζει με στρατιωτική ισχύ να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα. Δηλαδή ο στρατός αποφασίζει στην πραγματικότητα να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα μετά από αυτό το πείραμα, και έτσι έχουμε την παλινόρθωση του 1660 και την επαναφορά στο θρόνο του Καρόλου του δεύτερου πλέον, του γιου του Καρόλου του πρώτου, στο βασιλικό θρόνο και ένα νέο πολίτευμα που ξεκινάει να ριζώνει πλέον μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την επιστροφή προς γενική ανακούφιση, θα λέγαμε, του βρετανικού πληθυσμού της βασιλείας. Το πολίτευμα του Κρόμουελ δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλές, δεν μπόρεσε ποτέ να ριζώσει. Η βρετανική ψυχή είναι ριζωμένη προς τη μοναρχία, είτε αυτή είναι ισχυρή μοναρχία, είτε είναι πολύ πιο αποδυναμωμένη όπως σήμερα. Επομένως, και για πολιτικούς κοινωνικούς λόγους το παράδειγμα αυτό δεν στέριωσε και το 1660 ξεκινάμε μια νέα φάση.
9: Έτσι, για να εξηγήσουμε γιατί οι πολίτες στη Βρετανία είναι συνδεδεμένοι με τον θεσμό της βασιλείας. Πολύ ωραία, θα σας το ρωτούσα εγώ, αλλά ήδη προλάβατε και θέσατε και τις βάσεις για να μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, κύριε Χουντή, που οι βάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κατά κύριο λόγο πολιτισμικοί.
8: Σωστά, κοινωνική, πολιτισμική, και ο λόγος που είναι κοινωνική και πολιτισμική είναι ότι ακόμα και σήμερα που η βασιλεία έχει ελάχιστες πραγματικές εξουσίες, παραμένει ένα πάρα πολύ δημοφιλής μορφή διακυβέρνησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και το 1660.
9: Ναι. Παρά τον κλειδονισμό από διάφορα συμβάντα, δεδομένα, τα οποία καταγράφονται. Ναι. Τα οποία προκαλούν κλειδονισμό, αλλά δεν διαλύουν αυτή τη σχέση.
8: Και φυσικά ποτέ ξανά στη βρετανική ιστορία δεν πρόκειται να προκύψει ούτε εμφύλιος πόλεμος, ούτε ένοπλη σύραξη στο εσωτερικό της χώρας. Προφανώς η τελευταία κατάκτηση της χώρας από ξένους κατακτητές ήταν το 1066, στη μάχη του Hastings, ούτε αυτό ξαναπροκύπτει ποτέ. Οι Βρετανοί μαθαίνουν το μάθημα του εμφύλιου πολέμου, μαθαίνουν ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι σταδιακές, οργανικές, μελετημένες, και γι' αυτό ξανά, παρόλο που υπάρχουν στιγμές που φτάνει κοντά το πράγμα, δεν ξανά έχουμε ποτέ την καταβαράθρωση του πολιτεύματος σε μια ένοπλη σύραξη.
9: Άρα, οι επόμενοι αιώνες πώς θα κυλήσουν, όταν πια θα μπει στον 18ο αιώνα το Ηνωμένο Βασίλειο?
8: Ο Κάρολος ο δεύτερος, ξεκινάει μια βασιλεία η οποία, επειδή είναι έργο του κοινοβουλίου, το κοινοβούλιο επαναφέρει τη βασιλεία, είναι δεδομένο πλέον ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από το μονάρχη η εξουσία του κοινοβουλίου. Αυτές οι ιδέες περί ελαίου θεού μοναρχίας κατά κάποιο τρόπο αρχιοθετούνται οριστικά ακόμα και από τους ίδιους τους βασιλείς. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό νόμο του 1679, το νόμο του Habeas Corpus, δηλαδή του νόμου κατά της παράνομης κράτησης πολιτών, και το 1681 έχουμε τη γέννηση πλέον των πρώτων κομμάτων, τα οποία θα μας συνοδεύσουν για τα επόμενα 200 χρόνια στην βρετανική ιστορία. Έχουμε λοιπόν τη γέννηση των Ουίγων και των Τόριδων. Πώς γεννιούνται αυτά τα κόμματα το 1689? Τα κόμματα αυτά είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν υπάρχουν κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν υπάρχουν κόμματα προηγουμένως στην Βρετανική Μοναρχία. Έχουμε όμως τώρα δύο κόμματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μια κρίση. Η κρίση αυτή είναι ότι ο Κάρολος ο δεύτερος δεν έχει παιδιά. Έχει αρκετά νόθα παιδιά, αλλά νόμιμα παιδιά δεν έχει. Επομένως θα τον διαδεχθεί ο αδελφός του, ο Ιάκωβος ο δεύτερος. Ο Ιάκωβος ο δεύτερος όμως είναι καθολικός το θρήσκευμα. Και εδώ πέρα μπαίνει μια άλλη διάταξη, η οποία πάντα επηρεάζει τα πράγματα για τους υπόλοιπους δύο αιώνες. Το θρησκευτικό αίσθημα. Η Βρετανία είναι προτεσταντική χώρα. Οι καθολικοί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο. Δεν έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Επομένως, το να υπάρξει καθολικός διάδοχος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη δυναστεία. Οι Ουίγοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα λέγαμε είναι οι ένθρεμοι προτεστάντες. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον αποκλεισμό του Ιακώβου του Δεύτερου και τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Οι Τόριδες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αγάπη στους καθολικούς, αλλά επειδή πιστεύουν στο στέμμα και στο κληρονομικό δικαίωμα του βασιλιά, είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τη διαδοχή του Ιακώβου του Δεύτερου, παρόλο που το θρησκευτικό του, έτσι, η θρησκευτική του ταυτότητα ήταν καθολικός. Τον διαδέχεται τελικά, τον αδελφό του, Ιάκωβος ο Δεύτερος, ξεκινάει ξανά τα ίδια λάθη του Καρόλου του Πρώτου. Αρχίζει να παραμερίζει τους νόμους, προωθεί ανοιχτά πλέον στο βασίλειο τον καθολικισμό, και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή στο πολιτικό έθνος, το οποίο είναι αποφασισμένα προτεσταντικό. Και έτσι το 1688 έχουμε τη λεγόμενη ένδοξη επανάσταση. Τι είναι η ένδοξη επανάσταση?
9: Μία μισό λεπτό. Πριν πάτε εκεί, αν μπορείτε παρακαλώ, για να μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει για την ίδρυση της Αγγλικανικής Εκκλησίας, παρακαλώ προσδιορίστε ανάμεσα στον καθολικισμό και στον προτεσταντισμό έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία ή η Αγγλικανική Εκκλησία κλείνει προς τον προτεσταντισμό?
8: Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι μια εθνική εκδοχή του προτεσταντικού δόγματος. Είναι μια επισκοπική εκκλησία, δηλαδή υπάρχει η σύνοδος, όπως υπάρχει για παράδειγμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή όπως στη Γερμανία ή αλλού, όπου είναι κάπως πιο αποκεντρωμένη η δομή της προτεσταντικής εκκλησίας. Υπάρχει αρχιεπίσκοπος στο Canterbury, υπάρχει η σύνοδος, υπάρχουν οι τοπικοί επίσκοποι. Επομένως είναι η αγγλική έκφραση, αν θέλετε, του υπηρετικού προτεσταντισμού, η Αγγλικανική Εκκλησία, η οποία είναι η επίσημη εκκλησία του κράτους, είναι η εκκλησία η οποία αναγνωρίζεται. Υπάρχουν προτεσταντικές σέκτες και άλλες προτεσταντικές αιρέσεις και προτεσταντικές έτσι, διαφορετικές πλευρές. Υπάρχουν οι Κουακέροι, υπάρχουν οι Πρεσβυτεριανοί, υπάρχουν διάφορου είδους προτεσταντικές εκφράσεις, οι οποίες όμως δεν είναι η επίσημη μορφή του κράτους. Και οι Καθολικοί, όπως είπα, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να τους φανταστείτε ως τους σκλάβους στον Αμερικανικό Βορρά τον 19ο αιώνα, στον Αμερικανικό Νότο, συγγνώμη. Δεν έχουν δηλαδή καμία πολιτική ή οικονομική ύπαρξη. Προφανώς είναι ένα καθεστώς το οποίο προσχεδιάζει σε κράτος σεκταρισμού, αλλά Νότιας Αφρικής στην πραγματικότητα για τους Καθολικούς, που είναι αρκετά εκατομμύρια στην Βρετανία εκείνη την περίοδο.
9: Και αυτά τα παρακλάδια που είπατε, τα ουσιαστικά θα παίξουν ρόλο, θα μεταναστεύσουν, θα πάνε στην απέναντι Ήπειρο και εκεί θα αποτελέσουν τη βάση του νέου Αμερικανικού κράτους, αυτές οι μορφές σέκτας.
8: Σωστά, για παράδειγμα, ναι. Οι Κουακέροι ιδρύουν την πολιτεία της Φιλαδέλφειας. Επομένως, η επανάσταση του 1688 εκφρονίζει τους Στιούαρτς. Μας τελειώνουν οι Στιούαρτς. Οι Βρετανοί αριστοκράτες, πολύ σημαντικό, οι Βρετανοί αριστοκράτες αποφασίζουν ότι η δυναστεία δεν τους κάνει πια, λόγω του καθολικισμού του Ιακώβου του Δεύτερου. Παραμερίζουν τον Ιάκωβο, ο οποίος φεύγει στη Γαλλία, αφήνει το θρόνο του, πετάει τη βασιλική σφραγίδα στον Τάμεση και εκθρονίζεται. Είναι μια ανέμακτη επανάσταση με απόφαση του κοινοβουλίου και των μεγάλων αριστοκρατικών οίκων της χώρας και προσκαλείται στο κενό πλέον θρόνο της Βρετανίας ο Γουλιέλμος της Οράγης, ο πρίγκιπας της Ολλανδίας, ο οποίος είναι ο άνδρας της βασίλισσας Μαρίας, η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν, καθώς είναι η κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου.
9: Σε αυτό το σημείο κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κύριε Χουντή. Αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, η συνέχεια για την σημερινή μας δεύτερη ραδιοφωνική περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου από τη σκοπιά του θεσμού του κράτους δικαίου. Φίλες και φίλοι, επί της ουσίας είναι η ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στα αιτία της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτιρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι η ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το βράδυ η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας. Καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθείς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, η σχυρομπουρίνη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν από χθες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός, νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ο συνομιλητής μας, ο οποίος περιγράφει την ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ολοκληρώσουμε έτσι μια τετραλογία αφιερωμένη στην ιστορία της Βρετανίας, η οποία ξεκίνησε πριν από 2-3 Κυριακές με τον Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή. Είμαστε τώρα στην συζήτησή μας με τον, και αυτός είναι ο συνομιλητής μας, τον οποίον και θα ακούσετε αν ακούσετε για πρώτη φορά. Είμαι βέβαιος ότι θα ανατρέξετε και στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucestershire και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator στην Αγγλία και εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, κύριε Χουντή, συνεχίζουμε παρακαλώ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την καινούργια εποχή τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπου στο μεταξύ, με τους όρους που είμαστε τώρα, που γίνεται η επίκληση από την Ολλανδία σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των βασιλείων, πώς είναι τα πράγματα. Ορίστε παρακαλώ.
7: Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατικής ηγεμονίας. Αν ο 17ος αιώνας ήταν ο αιώνας των βασιλέων και του εμφυλίου πολέμου, ο 18ος αιώνας ανήκει αποφασιστικά στη Βρετανική αριστοκρατία. Είναι μια μεταβατική εποχή μεταξύ της μοναρχίας και της μαζικής δημοκρατίας, η οποία προκύπτει σταδιακά τον 19ο αιώνα. Ξεκινάει το 1689. Έχουμε έναν νέο μονάρχη, τον Ολλανδό μονάρχη Γουλιέλμο, τον τρίτο στο θρόνο. Το 1689 έχουμε διακήρυξη των δικαιωμάτων, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι αποδίδονται σε όλους τους Βρετανούς υπηκόους, σε μεγάλο βαθμό με εξαίρεση τους καθολικούς, όπου πλέον δεν έχουμε αναστολή του κοινοβουλίου, δεν μπορούν να καταργηθούν νόμοι χωρίς τη συγκατάθεσή του, οι φόροι που επιβάλλονται πρέπει να νομοθετούνται από το κοινοβούλιο και δεν μπορούν να υπάρχουν μόνιμοι στρατοί στη χώρα. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, για να αποφευθούν οι εμφύλοι πόλεμοι παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου με εξωτερικό εχθρό. Κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου στο κοινοβούλιο και κατά κάποιο τρόπο γεννιέται πλέον η συνταγματική μοναρχία. Ο Γουλιέλμος δεν έχει παιδιά. Όταν πεθαίνει και αυτός και η σύζυγός του, μια άλλη κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου, η βασίλισσα Άννα, και αυτή άτεκνη εμφανίζεται στο θρόνο. Όταν πεθαίνει και η Άννα, πεθαίνει κάθε πλέον μορφή Βρετανικής δυναστείας, διότι ο πιο κοντινός, θυμίστε πάντα, προτεστάντης συγγενής της βασίλισσας Άννας είναι ο Γεώργιος, ο πρίγκιπας του Ανόβερο. Και έτσι έχουμε την ενθρόνηση της γερμανικής δυναστείας, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, στον θρόνο της Βρετανίας. Έχουμε τον 18ο αιώνα τέσσερις Γεωργίους, Γεώργιος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, οι οποίοι βρίσκονται στον βασιλικό θρόνο. Ίσως ο πιο διάσημος από αυτούς είναι ο Γεώργιος ο τρίτος, διότι είναι ο βασιλιάς της Βρετανίας κατά την Γαλλική Επανάσταση και κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Το 1707 έχουμε την ένωση των δύο βασιλείων, όπως αναφέρατε, τη συγχώνευση πλέον της Σκωτίας και της Αγγλίας στο βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, με ένα και μόνο κυρίαρχο κοινοβούλιο στο Westminster, την πλήρη ένωση των κρατών. Το μόνο που κρατάει η Σκωτία ανεξάρτητο είναι τη δική της εκκλησία και το δικό της νομικό σύστημα μαζί με τα πανεπιστήμια της. Όλα τα υπόλοιπα πλέον κινούνται από το Λονδίνο, αν θέλετε. Και το 1801, έναν αιώνα περίπου μετά, θα έχουμε και την τελική ολοκλήρωση του Ηνωμένου Βασιλείου με την προσχώρηση της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα γίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ανέφερα λοιπόν ότι ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατίας. Έχουμε πλέον σταδιακά την ανάπτυξη της άγραφης σύμβασης της υπουργικής ευθύνης τον 18ο αιώνα. Δηλαδή η κυβέρνηση σταδιακά αρχίζει να ασκείται όχι από ένα ανεπίσημο κύκλο βασιλικών συμβούλων, αλλά από ένα υπουργικό συμβούλιο. Συμβατικά θεωρούμε ότι ο Σερ Ρόμπερτ Γουόλπολ το 1721 είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός. Από εκεί ξεκινάμε να μετράμε Βρετανούς πρωθυπουργούς κάπως συμβατικά. Έχουμε σταδιακά επίσης την ανακήρυξη της Βουλής των Κοινοτήτων ως του βασικού πυλώνα του Κοινοβουλίου. Η Βουλή των Λόρδων αρχίζει να χάνει κάπως μερίδα της δύναμής της, όχι αποφασιστικά ακόμα, αλλά αρχίζει να υπάρχει μια αίσθηση ότι κυρίως τα οικονομικά ζητήματα η Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία είναι και η εκλεγμένη Βουλή, έτσι, παίρνει κάποια προτεραιότητα. Το παλάτι αρχίζει να γίνεται αρκετά πιο παθητικό όσο περνάνε τα χρόνια των 18ου αιώνα ως προς την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Και κάπως φτάνουμε το 1760-1770 στο πολίτευμα το οποίο γίνεται αντικείμενο θαυμασμού σε όλη την Ευρώπη. Οι Γάλλοι διανοούμενοι όπως ο Μοντεσκιέ θεωρούν ότι η Βρετανία έχει κατορθώσει να φτάσει στο απόγειο της συνταγματικής ρύθμισης. Έχουμε μονάρχη, έχουμε τη Βουλή των Λόρδων και έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι ένα υπόδειγμα ισορροπίας. Ο ένας συγκρατεί τον άλλον, εγγυόμενοι όλοι μαζί την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Ο Δε Μπλάκστον, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός νομομαθής της εποχής, θεωρεί ότι το βρετανικό πολίτευμα του 18ου αιώνα είναι σχεδόν ένα τέλειο επίτευγμα ανθρώπινης σοφίας. Κάπως έτσι κυλάει ο 18ος αιώνας στη Βρετανία. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται το 19ο αιώνα ως ζήτημα. Το εκλογικό δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά για την οποία κάνουμε λόγο για όρους μαζικής δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Οι εκλογές του 18ου αιώνα δεν θυμίζουν σε τίποτα εκλογές που θα αναγνωρίζαμε σήμερα στην Ευρώπη. λαμβάνουν χώρα, ναι μεν κατά τόπους, έχουμε ξανά εκλογικές περιφέρειες κτλ. Αλλά οι περισσότερες, αν θέλετε, οι 9 στις 10 εκλογικές περιφέρειες εκλέγουν τον βουλευτή που υποδεικνύει ο τοπικός χωροδεσπότης, ο τοπικός γεωκτήμονας. Αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ονομάζονται εκλογικές περιφέρειες τσέπης, διότι βρίσκονται στην τσέπη του τοπικού αριστοκράτη, ο οποίος με τη δική του έδρα στη Βουλή των Λόρδων αποφασίζει και ποιοι θα είναι οι τοπικοί βουλευτές στην περιοχή του. Επομένως, έχουμε ένα σύστημα πατρονίας σχεδόν αρχαιορωμαϊκού τύπου, όπου ο μεγάλος πλούσιος ηγεμόνας κατά τόπους αποφασίζει ποιοι θα εκπροσωπούν την περιοχή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτό διαρκεί για όλον τον 18ο αιώνα, αλλά όσο προχωράει η εκβιομηχάνηση, όσο η χώρα αλλάζει, όσο αναφέρονται πλέον αστεί στις πόλεις με μοντέρνα έννοια, αστεί, δικηγόροι, χρηματιστές, επαγγελματίες, έμποροι, όσο εμφανίζονται νέες μεγάλες πόλεις, Manchester, Birmingham, Liverpool, το εκλογικό σύστημα μένει αγροτικό, μένει στην πραγματικότητα απαρχαιωμένο και μένει περιορισμένο περίπου στο 2 με 3% του πληθυσμού, του άρενα πάντα, σε αυτή την περίοδο πληθυσμού της χώρας. Και έτσι το 19ο αιώνα έχουμε μια σειρά από νομοθετήματα, το 1832, το 1867 και το 1881, τρεις νόμους περί μεταρρύθμισης, οι οποίοι προοδευτικά δημιουργούν μεγαλύτερο εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή δίνουν την ψήφο όλο και σε περισσότερους ανθρώπους. Ανακατανέμουν τις έδρες ώστε να εκπροσωπούν περισσότερο τα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων, αίρουν τις περιορισμούς ιδιοκτησίας, τους περιορισμούς κατά των καθολικών, για παράδειγμα. Όλα αυτά σταδιακά αίρονται τον 19ο αιώνα, που είναι ο μεγάλος αιώνας της βασιλίσσας Βικτόρια, η οποία την ίδια στιγμή, παρόλο που είναι μια πολύ δημοφιλής μονάρχης, είναι και η πρώτη μονάρχης η οποία στην πραγματικότητα δεν ασκεί καμία σημαντική πολιτική εξουσία. Τον 19ο αιώνα,

0: εξαιρετικές οικονομικές και πολιτικές δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά, μοιράζεται πλέον αποφασιστικά την εξουσία της με την αστική τάξη. Έχουμε τους πρώτους πρωθυπουργούς, οι οποίοι προκύπτουν από την αστική τάξη. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε δύο πρωθυπουργούς που αναλάσσονται στην εξουσία. Κάπως όπως ο Δηληγιάννης και ο Τρικούπης στην Ελλάδα, έχουμε τον Ντιζραέλη των συντηρητικών και τον Gladstone των φιλελεύθερων, οι οποίοι αναλάσσονται στην εξουσία κατά τη Βασίλισσα Βικτόρια. Έχουμε την εκβιομηχάνηση της χώρας, έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση η οποία λαμβάνει χώρα υπό την Βασίλισσα Βικτόρια, έχουμε την υπερπόντια εκτόξευση των αποικιών. Η Βρετανία έχει χάσει μια αποικία στην Αμερική, αλλά έχει κερδίσει αποικίες παντού στην Αφρική, στον Καναδά, στην Ινδία φυσικά, στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα την εποχή της Βασίλισσας Βικτόρια. Και φυσικά σταδιακά διπλασιάζεται και το εκλογικό σώμα. Δηλαδή οι εργατικές τάξεις των πόλεων αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1867. Οι εργάτες της Υπαίθρου αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1884. Το 1872 έχουμε τη μαζική μυστική ψηφοφορία. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πορεία προς τη μαζική, συγγνώμη, δημοκρατία. Και έχουμε και μια διαφορετική πλέον εκπροσώπηση των κοινωνικών τάξεων, όπως είπαμε, και κάποια κοινωνικά ήθη, αν θέλετε, τα οποία είναι πιο συντηρητικά από τον 18ο αιώνα. Η λεγόμενη Βικτοριανή εποχή είναι η εποχή του πουριτανισμού κοινωνικά στην Βρετανία. Είναι μια εποχή στην οποία αλλάζουν κάπως οι κοινωνικές δυναμικές, αλλά πρόκειται αναμφίβολα για μια αναγνωρίσιμα μοντέρνα εποχή σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί.
1: Πολύ ωραία. Συνεπώς, πάμε να δούμε λίγο και δύο ακόμη χαρακτηριστικά από την περίοδο του 19ου αιώνα. Από εδώ λοιπόν, τι μήνυμα εκπέμπεται?
0: Το μήνυμα που εκπέμπεται αποκρισταλώνεται το 1867 με ένα μνημειώδες βιβλίο, το λεγόμενο αγγλικό πολίτευμα από τον Budget. Ο Budget διδάσκεται μέχρι σήμερα σε κάθε διάδοχο του στέματος στη Βρετανία. Το βιβλίο του διδάσκεται διότι αποτελεί στην πραγματικότητα την καλύτερη αποκριστάλωση των αρχών του βρετανικού πολιτεύματος όπως σε μεγάλο βαθμό ισχύουν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τρία μέρη σύμφωνα με τον Budget.
1: Αυτό το βιβλίο διδάχθηκε και η Ελισάβετ σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της και παραμονή της στο θρόνο.
0: Σωστά. Η Ελισάβετ η δεύτερη, γνωρίζουμε ότι είχε διδαχθεί το English Constitution του Budget, του Walter Budget. Τρία πράγματα λοιπόν κληροδοτεί η Βικτοριανή εποχή στη μοντέρνα Βρετανία. Υπάρχει ένα μέρος του πολιτεύματος το οποίο ονομάζεται το μεγαλοπρεπές μέρος. Αυτό είναι η μοναρχία. Εντυπωσιάζει και κερδίζει την αφοσίωση του λαού. Υπάρχει το αποδοτικό μέρος του πολιτεύματος που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή των Κοινοτήτων. Το μέρος που κυβερνά πραγματικά τη χώρα. Υπάρχει και ένα κρυφό, ένα μυστικό μέρος σύμφωνα με το Budget, το οποίο είναι η σύνδεξη, αν θέλετε, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, διότι η κυβέρνηση πλέον δεν διορίζεται από την εκλογή του μονάρχη, τυπικά ναι, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να απολαμβάνει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η σύνδεξη εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας που προκύπτει κατά τη Βασίλισσα Βικτόρια. Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η Βουλή των Λόρδων, που παραμένει σε ισχύ και είναι προφανώς κληρονομικό το δικαιώματι, έχει διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις από την Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία μόλις έχει προκύψει από λαϊκές εκλογές. Αυτή η σύγκρουση λαμβάνει χώρα το 1909, στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Lloyd George, πολύ σημαντικός Βρετανός πρωθυπουργός, φιλελεύθερος, κερδίζει τις εκλογές με το κόμμα του, αλλά η Βουλή των Λόρδων απορρίπτει, στην οποία υπάρχει φυσικά σχεδόν σταθερή συντηρητική πλειοψηφία για κοινωνικούς κυρίως λόγους πάντα, απορρίπτει τον προπολογισμό της κυβέρνησης. Και αυτό προκαλεί μια εξαιρετική συνταγματική κρίση. Είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, το μη εκλεγμένο σώμα του κοινοβουλίου μπλοκάρει την βασική πολιτική που είναι ο προπολογισμός της εκλεγμένης κυβέρνησης. Προκαλείται μεγάλη συνταγματική κρίση. Υπάρχουν δύο εκλογές μέσα σε ένα χρόνο, ξαναπηγαίνουν στο εκλογικό σώμα συνεχώς. Οι φιλελεύθεροι απειλούν ότι αν δεν γίνει το θέλημά τους πραγματικότητα, θα διορίσουν εκατοντάδες νέους φιλελεύθερους λόρδους για να αποκτήσουν πλειοψηφία και στη Βουλή των Λόρδων. Κρατήστε το αυτό, διότι αυτό ακριβώς είπε ο Νάτζελ Φάραζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να συμβεί. Και το 1911 περνάει ένα νόμο όπου οι λόρδοι τελικά υποχωρούν. Ο νόμος του Κοινοβουλίου του 1911 είναι μέχρι σήμερα σε ισχύ και τι λέει? Τα δημοσιονομικά νομοσχέδια δεν μπορούν να απορριφθούν από τη Βουλή των Λόρδων. Και σε όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια, το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι καθυστέρηση και έλεγχος, αλλά όχι άρνηση κυρία. Όχι δικαίωμα βέτο από τη Βουλή των Λόρδων. Και αυτό ορίζει για πάντα την σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων στο δικαμεραλιστικό σύστημα της μεγάλης.

0: της Βρετανίας.
1: Όλο αυτό σήμερα στην κρίση, εμείς έτσι το βλέπουμε, θα μας πείτε αν είναι σωστό ή λάθος. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Υπάρχει πολιτική κρίση διότι έχουμε την κατάπτωση του δικοματισμού. Η Βρετανία, όπως αναφέραμε ήδη σήμερα στην ιστορική μας αναδρομή, έχει γνωρίσει μόνο δικοματισμό.
1: Έχει δομηθεί το πολιτικό σύστημα στην αλλαγή των κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, διότι υπάρχουν 650 μονοεδρικές περιφέρειες στην Βρετανία. Όταν υπάρχουν μονοεδρικές περιφέρειες, όπως έχουμε ορισμένες λίγες και στην Ελλάδα, προφανώς ο νικητής τα παίρνει όλα. Εκπροσωπεί την περιφέρεια. Επομένως, ακόμα και με μία ψήφο, αν κερδίσει ένα κόμμα, αυτό δημιουργεί δύο μεγάλα μπλοκ, πρώτου και δεύτερου, στο κοινοβούλιο. Αυτή παραδοσιακά τον 20ο αιώνα ήταν η εργατική και η συντηρητική. Πλέον σήμερα έχουμε 5 κόμματα τα οποία ερίζουν για την εξουσία, από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος μέχρι τα αριστερά. Έχουμε προφανώς τους εργατικούς ακόμα στην κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία, αλλά νέα φαινόμενα στα αριστερά τους, το Πράσινο Κόμμα, και στα δεξιά έχουμε ένα σπάσιμο της εκλογικής πελατείας μεταξύ συντηρητικών και Nigel Farage. Επομένως, έχουμε έναν δικοματισμό που καταραίει για πρώτη φορά στην Βρετανική ιστορία. Αυτό δημιουργεί πολιτική κρίση.
1: Εδώ τώρα η μοναρχία παρακολουθεί, έτσι δεν είναι, για να μπορούμε να έχουμε τα πράγματα να τα βάλουμε έτσι στο θεσμικό περιβάλλον. Εδώ η μοναρχία παρακολουθεί.
0: Σωστά. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα η μοναρχία παρακολουθεί. Προφανώς το 1928, όπου πλέον δίνεται και ίση ψήφος στις γυναίκες, έχουμε την πλήρη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή φτάνουμε σύντομα σε έναν αιώνα πλήρους αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στη Βρετανία. Το 1969 μειώνεται ο όρος ηλικίας στα 18 και τώρα οι εργατικοί θέλουν να το κατεβάζουν στα 16. Πάντως το θεμέλιο της μία ψήφου για κάθε ενήλικο πολίτη έχει πλέον έναν αιώνα ζωής. Το στέμα περιορίζεται σε αυτό που ονόμαζε ο Μπάτζετ το μεγαλοπρεπές στοιχείο του πολιτεύματος. Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, όπως είδαμε και πολύ πρόσφατα με τον βασιλιά Κάρολο στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εθνική ενότητα, αλλά σε έναν τρόπο αρκετά πραγματικό και ουσιαστικό, όχι όπως μάλλον κατά την δική μου γνώμη στη θεωρία στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην Βρετανία πραγματικά το θέμα είναι ο ορισμός εθνικής ενότητας και γι' αυτό φυσικά το 90-80% των Βρετανών είναι και υπέρ της μοναρχίας. Υπάρχουν κάποιοι δημοκράτες εκεί στο 10-15%, αλλά αυτοί είναι μάλλον γραφικοί, δεν τους παίρνουν ποτέ σοβαρά. Και η ανεπίσημη λειτουργία της μοναρχίας, όπου φυσικά κάθε εβδομάδα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για μισή με μία ώρα με τον μονάρχη, τον ενημερώνει και προφανώς σε κλίμα απόλυτης μυστικότητας ο μονάρχης έχει κάθε δικαίωμα να δώσει τις συμβουλές του και την αντίληψή του στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτό συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα.
1: Αυτό είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία.
0: Σωστά. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιο πρόβλημα, όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
1: Και φαντάζομαι, το λέω τώρα εντελώς εκτός πλαισίου, μια άρνηση θα έφερνε κατακρύμνηση, ας πούμε, έτσι δεν είναι, και θα προκαλούσε διάρρηξη στο πολίτευμα, στην υφή του πολιτεύματος.
0: Θα ήταν αδιανόητο στην πραγματικότητα.
1: Ναι. Τώρα, αυτό το πρόβλημα τώρα που παρατηρήθηκε και στην πλευρά των συντηρητικών και στην πλευρά των εργατικών επικαθορίζεται επί της ουσίας από εκείνο το δημοψήφισμα του 2016 που άνοιξε το δρόμο για την φυγή της Βρετανίας από την Ευρώπη, που είναι πρόβλημα και για την Ευρώπη προφανώς, έτσι δεν το συζητώ, είναι και για τις δύο πλευρές. Τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης πρέπει να είναι ενωμένα σε ένα περιβάλλον. Αλλά το Brexit είναι αυτό που προκαλεί όλη αυτή την αναταραχή, κύριε Χουντή?
0: Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος υπάρχει μια πληγή η οποία ανοίγει για πρώτη φορά το 1973, όταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ted Heath οδηγεί τη Βρετανία στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το συντηρητικό κόμμα στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα με δύο ψυχές από το 1973. Παραμένει σήμερα μεταξύ των φιλοευρωπαϊστών και των ευρωσκεπτικιστών. Το πρόβλημα από το 2016 και μετά είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οι ευρωσκεπτικιστές αποφάσισαν να αποσχιστούν εντελώς από το συντηρητικό κόμμα και να αποκτήσουν τη δική τους πολιτική εκπροσώπηση, η οποία προφανώς εκφράζεται τα τελευταία 20 χρόνια από αυτόν τον σε κάθε βαθμό χαρισματικό πολιτικό, τον Nigel Farage, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με τις απόψεις του, ο οποίος δεν έχει ασκήσει ποτέ κυβερνητική εξουσία και παρόλα αυτά οδήγησε στην πραγματικότητα τη χώρα του έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πάντα ήθελε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα ερίζουν για τη δεξιά ψήφο. Δεν έχουν στην πραγματικότητα ιδιαίτερα έντονες διαφορές, αν πάρετε και αναλύσετε τα πολιτικά τους προγράμματα. Υπάρχει μια διαφορετική προσωπικότητα στους ηγέτες τους, στην Γκέμι Μπέιντνοκ και στον Nigel Farage, αλλά κατά τα άλλα βρίσκονται μάλλον στα αρκετά σαφή δεξιά του πολιτικού φάσματος και τα δύο κόμματα. Και αυτό προκύπτει το 2016, όπως είπατε, όπου άλλαξε ταυτοτικά τους εκλογικούς συνασπισμούς στη χώρα και δημιούργησε νέες συνθέσεις και στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
1: Ο λαϊκισμός χαρακτηρίζει τον Φάραζ.
0: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν θα το αρνούταν. Κατά τη γνώμη του Φαράζ, ο λαϊκισμός είναι η πραγματική έκφραση αυτού που θέλουν οι πολίτες, αλλά αυτό ισχυρίζονται λαϊκιστές παντού στην Ευρώπη φυσικά. Έχουμε όμως και έναν αριστερό λαϊκισμό, ο οποίος εκφράζεται μέσα από τους πρασίνους. Εγώ θα τον έθετα και ως ισλαμοαριστεριστικό λαϊκισμό, διότι εκεί παρισφύρουν και διάφορες θρησκευτικές ταυτότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επομένως, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αριστερό λαϊκισμό που έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά ο λαϊκισμός γενικότερα, που δεν ήταν ποτέ στοιχείο της βρετανικής πολιτικής μέχρι τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή του. Και αν θέλετε, με ένα οξύμορο τρόπο, σε αυτό η Βρετανία έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή από ό,τι ήταν στο παρελθόν, διότι παραδοσιακά αρνούταν αυτόν τον λαϊκισμό που επικρατεί σήμερα. Υπήρχε μια μεγαλύτερη φιλελεύθερη αντίληψη και μια αντίληψη περί λόγου συγκράτησης, μετριοπάθειας, που κάπως έχει χαθεί πλέον.
1: Αυτός, δηλαδή, ο ορθολογισμός έχει υποχωρήσει, λέτε, έως και έχει χαθεί σε τέτοιο σημείο, δηλαδή.
0: Στο βασικό κύμα της πολιτικής γνώμης νομίζω ότι έχει χαθεί, ναι.
1: Τώρα, πολιτισμικά, θεσμικά και πολιτικά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βρετανικά, κινδυνεύουν, κύριε Χουντή, από αλλίωση ή έως και εξαφάνιση? Σε ποια φάση είμαστε?
0: Έχουμε μια φάση αμφισβήτησης, αν θέλετε. Το πολίτευμα της Βρετανίας, επειδή ακριβώς είναι άγραφο, εξελικτικό, έχει δημιουργικές εντάσεις μέσα του, έχει και αυτή την δυνατότητα να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία από ότι προσαρμόζονται, για παράδειγμα, υπηρετικά συντάγματα ή ακόμα και το αμερικανικό σύνταγμα σήμερα. Νομίζω ότι η τάση η οποία θα παρατηρηθεί ως προς τη βασική σύγκρουση των επόμενων ετών, και είναι ένας καλός τρόπος για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή να αντιληφθεί το προκείμενο της σύγκρουσης στη Βρετανία σήμερα, είναι τι θα επικρατήσει στο τέλος, η κυριαρχία του κοινοβουλίου ή η τόλμη των δικαστηρίων, των διεθνών θεσμών και της δημόσιας υπηρεσίας, του λεγόμενου civil service, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα δημόσιο υπαλληλισμός. Ποιο από τα δύο θα είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες? Ανάλογα με ποια απάντηση δίνει ο καθένας σε αυτό το δίλημα, τοποθετείται και πολιτικά στο σήμερα στη Μεγάλη Βρετανία. Και όλα τα ζητήματα, οικονομικά, πολιτιστικά, ζητήματα μετανάστευσης, απορρέουν, αν θέλετε, από αυτή την συνταγματική αρχιτεκτονική, η οποία μπορεί να μοιάζει θεωρητική, αλλά στην πραγματικότητα εδράζει κάθε πολιτική συζήτηση που γίνεται σήμερα στη Βρετανία. Και είναι σε μεγάλο βαθμό ανοιχτό αυτό το ερώτημα ακόμα.
1: Η σκιά του μεταναστευτικού είναι βαριά?
0: Πάρα πολύ. Σε σημείο που έχει αλλάξει εντελώς και η ρητορική ακόμα και αριστερών κομμάτων. Αν παρακολουθήσετε τη ρητορική της
1: αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του κράτους αυτού.
0: Εδώ είναι ένα ζήτημα δύσκολο, διότι έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι έρχονται από πλευρές του πλανήτη με εντελώς διαφορετικά πολιτικοκοινωνικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές παραδόσεις. Δημιουργεί δυσκολίες. Δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι όσο ευέλικτο και είναι ένα σύνταγμα ή ένα πολίτευμα, παραμένει ευρωπαϊκό και παραμένει βρετανικό. Όταν έχεις μάζες του πληθυσμού, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή στην πραγματικότητα με αυτή την αντίληψη, και όταν αυτές αυξάνονται εκθετικά σχεδόν από χρόνο σε χρόνο πλέον και αποτελούν μεγάλες μειονότητες στον πληθυσμό σου, ναι, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλους κινδύνους, κατά τη δική μου γνώμη.
1: Κύριε Χουντή, χάρηκα πολύ για την συζήτησή μας, αυτή τη συζήτηση που διήρκησε δύο Κυριακές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, να σας πω την ήθεια, θα ήθελα να τα λέμε και στην καθημερινή μου εκπομπή. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση. Χάρηκα πολύ και καλή συνέχεια. Εύχομαι στις δραστηριότητές σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και Νέα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, διανύσαμε μαζί του δύο Κυριακές την παρουσίαση της Βρετανικής Ιστορίας από την πλευρά των θεσμών. Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης και την επόμενη Κυριακή, προφανώς καλύπτοντας την ιστορία του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την συνέχεια της σημερινής σας ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε στις 3:45 για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Λόγω της κακοκαιρίας καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολιστής και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδος του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Κρήτη, τις Δυτικές Κυκλάδες στις πρωινές ώρες και την Εύβοια μέχρι το απόγευμα. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Παράλληλα, σχεδόν 80.000 καταναλωτές στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, το Κονέκτικα, τη Μασαχουσέτη, το Ρόουντ Άιλαντ και την Πενσιλβάνια είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα νωρίς σήμερα. Εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν, με 172 ακυρώσεις να αφορούν μόνο το αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστόνης. Στα αίτια της έκρηξης στο κτίριο στην Πλάκα, από την οποία χάσαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι, επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτιρίων. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ηλαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η Τεχεράνη κατέστησε σαφές σήμερα ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ του σχετικού Ιρανικού σχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων άρση κυρώσεων και τερματισμό του Αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Παράλληλα, η αρμόδια αρχή του Ιράν για τη διαχείριση των στενών του ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία που θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλωστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι, βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα ιδιωτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλή Κυριακή, φθινοπορεινή Κυριακή. Κρυώσαμε. Φυσάει και πάνω στα βόρεια. Αφήστε τα. Ντύθετε καλά σήμερα. Ντύθετε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο άλλο. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Μια ακόμη εβδομάδα που φτάνει στο τέλος της. Διαμάτι γεγονότα. Δηλώσεις, εικόνες και ειδήσεις που ήρθαν γρήγορα η μία μετά την άλλη, Πέτρο. Και η Κυριακή μας δίνει λίγο περισσότερο χώρο, έτσι, να επιστρέψουμε σε όσα συνέβησαν, να ξεχωρίσουμε τι είχε πραγματικά σημασία και να σταθούμε και λίγο περισσότερο σε όσα μέσα σε αυτή την ταχύτητα της καθημερινής ενημέρωσης μπορεί να πέρασαν πιο γρήγορα από όσο έπρεπε.
0: Να κάνουμε αυτές τις περίφημες δεύτερες σκέψεις. Έτσι. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η κυρία Τζέσι Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και Αργυρό για Μελιάρη σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-4 η τηλεφωνική μας αριθμή. Ίδια ομάδα με χθες, παιδιά, διότι ως γνωστόν ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Μέσω Viber τα λέμε στο 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ακόμη και βίντεο. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και που μπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Και μέσω αυτού του τρόπου επικοινωνίας εμένα με βρίσκετε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής Instagram και X. Και αφού συστηθήκαμε, αφού σας δώσαμε και όλους εκείνους τους τρόπους επικοινωνίας με τους οποίους θα τα λέμε μέχρι και τις 12, για πάμε να δούμε τι μας έχει φέρει η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα και σήμερα μάλλον από την έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς. Χθες μιλάγαμε για τις αγωνιώδεις έρευνες των αρχών να βρουν τους ανθρώπους που αγνοούνταν. Τελικά βρέθηκαν οι σωροί τους, οπότε έχουμε 6 νεκρούς. Οι 2 ηλικιωμένοι ένικοι διαμερίσματος του δεύτερου ορόφου και 4 άνθρωποι που είχαν νοικιάσει και ένα διαμέρισμα σε αυτό το κτίριο, στον πρώτο όροφο, για να περάσουν τις μέρες τους στην Αθήνα. Μια τραγική ιστορία με τραγική κατάληξη τώρα αυτή, διότι μιλάμε για 2 νέα ζευγάρια που ξεκίναγαν τώρα τις ζωές τους. Μάλιστα στο ένα ζευγάρι μαθαίνουμε πως η γυναίκα ήταν και έγκυος, θα έφερνε ένα παιδί σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Οι άλλοι ήταν επίσης νιώπαντροι και έκαναν το μήνα του μέλητος. Τραγικές ιστορίες τώρα αυτές και περιμένουμε να μάθουμε τι πήγε στραβά, τι ακριβώς συνέβη, και είχαμε αυτή την πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Ναι. Που ισοπαίδωσε ένα κομμάτι της συνοικίας εκεί της Πλάκας.
1: Και αυτό τώρα μετά από αυτήν την τραγωδία που βιώνουμε, αρχίζει και αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, όπως αναφέρεις, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι προκάλεσε την έκρηξη. Γνωρίζουμε όμως κάποια πράγματα και για το ίδιο το κτίριο πλέον. Έτσι. Άκουγα χθες τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον ομότυπο καθηγητή διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Ανέφερε πως ήταν ένα παλιό διατηρηταίο κτίριο, ένα μνημείο όπως το χαρακτήρισε.
0: Όπως τα περισσότερα εκεί στην Πλάκα.
1: Ναι, κατασκευασμένο με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με τα σημερινά κτίρια. Με
0: πάντα
1: τούβλα.
0: Υπάρχει ένα θέμα με αυτά τα παλιά κτίρια. Τι χρήση κάνει σε αυτά τα κτίρια, τι είδους ανακαινήσεις πας επίσης και κάνει αλλαγές. Υπάρχει θέμα εκεί, τι κάνουν ακριβώς οι μηχανικοί και ποιος τους ελέγχει.
1: Γι' αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο τώρα και το συγκεκριμένο κτίριο. Τυχοποιεί, ατούβλα, πώς είχε φτιαχτεί. Δεν απαντά βεβαίως το ερώτημα τι προκάλεσε τη τραγωδία. Μας βοηθά όμως να καταλάβουμε γιατί η έκρηξη είχε τόσο καταστροφικές συνέπειες. Και όποιος είδε τις εικόνες, συνειδητοποίησε ότι ισοπεδώθηκε εντελώς το κτίριο. Ναι. Ανοίγει και αναπόφευκτα και αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που αναφέρεις. Πόσο καλά γνωρίζουμε πραγματικά την κατάσταση των παλαιών κτιρίων στα ιστορικά κέντρα των πολεών.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο οι αρχές θα προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, από ό,τι μαθαίνουμε, σε ελέγχους στατικότητας στα γειτονικά κτίσματα για να βεβαιωθούν ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι δεν υπάρχει ζήτημα, παρότι ήδη έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές και σε άλλα γειτονικά κτίρια και από το οστικό κύμα και από αυτή την έκρηξη που, ξαναλέμε, ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται στον δεύτερο όροφο, σε αυτό το διαμέρισμα των 2 ηλικιωμένων ενίκων, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους. Εκεί υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε παλιότερα, όμως είχε διακοπεί από το 2021 μετά από σχετικό αίτημα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Το φυσικό αέριο στο δεύτερο όροφο υπήρχε όχι μόνο για τη θέρμανση του διαμερίσματος, αλλά και για τη χρήση της κουζίνας. και εκεί μένει να δούμε αν υπήρξε διαρροή σε κάποιο τμήμα της σωλήνωσης, που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, αν θέλετε.
1: Εγώ δεν έχω στο σπίτι φυσικό αέριο, αλλά ναι, υποθέτω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μια περίπτωση διαρροής, η εγκατάσταση θα έχει μηχανισμούς να προβλέπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, ναι, για να προστατεύεται.
0: Έχεις δίκιο. Εδώ είναι ένα θέμα πώς δεν χτύπησε κάποιο αλάρμ, ναι, δηλαδή. Αυτό δεν υπήρξε ακριβώς κάποια ειδοποίηση, έτσι ώστε προληπτικά να παρέμβει η πολιτεία, οι αρμόδιες αρχές, οι πυροσβεστικές στην περίπτωσή μας. Και ξέρεις, επειδή η έκρηξη αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ ισχυρή, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να είχαμε μια διαρροή κατά διάρκεια ολόκληρης της νύχτας, να συσσωρεύσκε πάρα πολύ φυσικό αέριο και να είχαμε αυτή την έκρηξη τελικά, προφανώς η οποία πυροδοτήθηκε από κάποιον διακόπτη, τον οποίο άναψαν εκεί οι άνθρωποι μέσα στο διαμέρισμά τους ή κάτι άλλο, και είχαμε αυτή την έκρηξη που οδήγησε και στο θάνατο 6 ανθρώπους. Θα τα δουν όλα αυτά οι πραγματογνώμονες, οι ειδικοί, και θα καταλήξουν στα συμπεράσματά τους όταν βρουν και το Λέβητα, που δεν τον έχουν βρει ακόμη, θα τον βρουν φαντάζομαι κάποια στιγμή, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων από τον Λέβητα. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η επιστολή. Διαβάζω στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου, εξαιρετός συνάδελφος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, με πολύ καλό ρεπορτάζ πάντα. Φέρνει στη δημοσιότητα ο Γιάννης μια επιστολή που είχαν αποστείλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες οι κάτοικοι της Πλάκας και πιο συγκεκριμένα μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας, και μέσα από αυτή την επιστολή προειδοποιούσαν τις αρχές για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, επισημένοντας τις ιδιαιτερότητες που έχει εκεί η περιοχή. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία, τα λέγαμε και νωρίτερα, χτίστηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Η χρήση των οικημάτων και των σπιτιών και των κτηρίων εκεί έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε ως επιτοπλίστων χρήση για Airbnb σε πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλά διαμερίσματα. Πάρα πολύ στενοί δρόμοι, που και αυτό δεν βοηθάει άμα γίνει κάτι κακό όπως έγινε. Δηλαδή, άντε να κάνει τώρα την όλη επιχείρηση πυροσβεστική σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δύσκολα πράγματα όλα αυτά, τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδούμε υπό το φως και αυτού του πολύ δυσάρεστου συμβάντος που είχαμε εκεί στην Πλάκα. Αυτά, και για οτιδήποτε νεότερο εννοείται πως θα σας ενημερώνουμε. Σε κάτι πιο ευχάριστο, όσοι πήγαν χθες στο Ολυμπιακό το στάδιο και είδαν από κοντά την Αναβύση, σίγουρα έφυγαν γεμάτοι αναμνήσεις, εικόνες, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Περίμενα να δω και εσένα εκεί να κατηφορίζεις, ναι, στο Ολυμπιακό το στάδιο με τις κόρες σου, αλλά δεν σε έβγαλε ο δρόμος.
1: Πρώτα απ' όλα, ευτυχώς ο καιρός δεν χάλασε, ναι, ένα μεγάλο σοου, μια μεγάλη έτσι, συναυλία, η οποία είχε σχεδιαστεί με πολύ όμορφες εικόνες. Με χρήση τεχνολογίας, ναι, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση βλέποντας τις εικόνες από τη συναυλία της Άννας Βύση, κυρίως ήταν ένα πράγμα, ήταν το μείγμα των ηλικιών στο κοινό. Άνθρωποι που μεγάλωσαν πραγματικά με τα τραγούδια της, δίπλα
0: από
1: όλα όμως
0: τα ηλικιακά φάσματα,
1: ναι, σε εικοσάριδες, ναι, ναι, σε ακόμη νεότερους και ανθρώπους που πραγματικά δεν είχαν καν γεννηθεί όταν κυκλοφόρησαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η μουσική βιομηχανία ψάχνει διαρκώς κάτι καινούριο, ναι, κάτι νέο, νέα πρόσωπα, νέους ήχους, το επόμενο τραγούδι που θα γίνει επιτυχία. Άρα στην περίπτωση νομίζω της Βύση συμβαίνει κάτι διαφορετικό, το παλιό κοινωμένοι, και την ίδια ώρα έρχεται και το καινούριο. Άρα αποτυπώνει κάτι και για την πολύ μεγάλη επιτυχία της.
0: Ασχέτως του μουσικού είδους, πάντα μεγάλα συγκροτήματα και μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης η Άννα Βύση, έχουν αυτή την ικανότητα να απευθύνονται σε όλα τα ηλικιακά φάσματα. Το είδαμε, ας πούμε, σε πάω αλλού τώρα και εσένα και τους ακροατές, στους Μετάλλικα. Στους Μετάλλικα που ήρθαν φέτος στο Ολυμπιακό το στάδιο, έβλεπες όλες τις ηλικίες και εκεί. Έβλεπες και εξιντάριδες, ναι, έβλεπες και κοσάριδες.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν στεγανά σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, και αυτό ισχύει προφανώς και στην περίπτωση της Άννας Βύση, και δεν έχουμε και πολλούς καλλιτέχνες αυτού του επίπεδου στην Ελλάδα, μικρή χώρα είμαστε, δηλαδή στην pop μουσική σκηνή και στο πιο εύπεπτο ελληνικό τραγούδι. Η Άννα Βύση είναι number one. Νομίζω ότι υπάρχει
1: και το αποδείγμα,
0: κανείς που να
1: το απέδειξε για μια συναυλία της που γέμισε, ναι, το Ολυμπιακό στάδιο.
0: 95.000 θεατές, έβλεπα εικόνες και βίντεο που ανέβασαν στα social media και με το τι γινόταν μέσα στην αρένα, παιδιά, ο κακός χαμός. Τα όποια παράπονα άκουγα να κάνουν πολλοί. Μιλάμε για 95.000 άτομα. Δεν το βλέπεις συχνά σε συναυλία αυτό, πάρα πολλοί κόσμος. Οπότε και μια ταλαιπωρία θα την υποστείς, αυτό θέλω να πω. Και μετά που είχαν συνοστιστεί πάρα πολύ για να πάρουν τον ηλεκτρικό και να πάνε στην ευχή του Θεού ή να πιούν ένα ακόμη ποτό, δεν ξέρω, και να σχολιάσουν τα όσα είδαν εκεί. Πολύ ωραίο αυτό το happening με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου η Άννα Βύση επί της ουσίας μίλησε στον εαυτό της, τη μικρή Ανούλα, και έγινε αυτή η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.
1: Και πολύ μίλησε ωραίο, έτσι, και στις νέες γενιές και στους νέους θαυμαστές της, γιατί πλέον οι νέοι, την τεχνητή νοημοσύνη, τέτοιες εικόνες είναι κάτι που το θέλουν, νομίζω. Είναι κάτι που το βλέπουν, κάτι που το χρησιμοποιούν. Οπότε το φέρνουν και σε κάτι που αγαπάνε, όπως είναι η μουσική. Είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός.
0: Και υπήρξε και αναφορά και στο Γιώργο Μαζονάκη. Είπε η Άννα Βύση ότι ήταν ξεχωριστός και η ίδια σοκαρίστηκε πάρα πολύ στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, όπως όλοι μας άλλωστε. Αυτά από τη συναυλία της Άννας Βύση, που ήταν και το γεγονός της εβδομάδας και ένα από τα μουσικά γεγονότα αυτής της χρονιάς. Όσοι πήγατε σίγουρα το χαρήκατε και θα το κουβεντιάζουν τα επόμενα χρόνια και θα έχουν να το λένε ότι ήμουν και εγώ εκεί, ήμουν και εγώ σε αυτή τη μεγάλη συναυλία που είχε τόσο κόσμο, παιδιά, πραγματικά τόσο κόσμο. Και να πούμε κάποια πράγματα και για τον καιρό εντάχει. Υπάρχει ένα μικρό, πολύ μικρό κύμα κακοκαιρίας το οποίο επηρεάζει από χθες το βράδυ την χώρα μας και κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν ήδη κάποια προβλήματα και έχουν καταγραφεί. Βλέπω πως θέμα είχαν στη Σκιάθο χθες το βράδυ με αρκετά σημεία του νησιού να έχουν πλημμυρίσει. Μιλάμε για 130 χιλιοστά βροχής που έπεσαν μέσα σε περίπου μία ώρα. Σημαντικός όγκος βροχής, αν μη τι άλλο. Δρόμοι μετατράπηκαν μέσα σε λίγη ώρα σε χύμαρη και κάποια προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση του νησιού και σε κτίρια όπου είχαμε εισρωές υδάτων, πλημμύρισαν δηλαδή κάποια σπίτια και κάποιες επιχειρήσεις. Ίδια εικόνα και στην Πάργα, και είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο να προκαλεί ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Και στην Εύβοια επίσης σοβαρά προβλήματα, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα περισσότερα εντοπίζονται στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων με Σαπίων, με την πυροσβεστική μάλιστα να χρειάστηκε να, η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει και δύο Ισραηλινούς πολίτες. Χρειάστηκε να επέμβει η πυροσβεστική. Στο αυτοκίνητό τους εγκλωβίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα, να ξέρετε, να έχετε το νου σας. Οι περιοχές είναι οι εξής: Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, εκεί θα έχουμε έντονη, δυνατή βροχή, ενδεχομένως και χαλάζι να πέφτει. Σποράδες, Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, και δυτικές Κυκλάδες. Αυτά αφορούν κυρίως τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι ο καιρός θα φτιάξει. Στην Εύβοια θα έχουμε βροχές μέχρι και το απόγευμα και πολύ ισχυρούς ανέμους, βλέπω, οι οποίοι θα πνέουν στο Αιγαίο και ενδεχομένως να προκαλέσουν και κάποια προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.
1: Από τη διεθνή επικαιρότητα κρατάμε δύο ειδήσεις σήμερα, Πέτρο. Για την πρώτη θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Μαδρίτη. Εκεί χθες το βράδυ βγήκαν στους δρόμους χιλιάδες άνθρωποι. Διαμαρτύρονται για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ισπανικές πόλεις και δεν είναι άλλο από τη στέγη. Αφορμή ήταν η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε επί 71 χρόνια. Η περίπτωσή της έγινε μέσα σε λίγες ημέρες σύμβολο μιας πολύ μεγαλύτερης κρίσης. Το ενίκιο του διαμερίσματός της είχε φτάσει περίπου στα 1.600 ευρώ το μήνα. Η σύνταξή της ήταν περίπου 1.300. Και το πρόβλημα δεν αφορά βεβαίως μόνο τη Μαδρίτη. Τα ενίκια στην Ισπανία έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών. Εκεί η κυβέρνηση Σάντσεθ λέει ότι χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία για τους ενοικιαστές, φρένο στις αυξήσεις. Οι τοπικές αρχές στη Μαδρίτη απαντούν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι αυτό, δεν είναι άλλο, ότι δεν υπάρχουν αρκετά σπίτια και πρέπει να χτιστούν περισσότερα. Η συζήτηση αυτή, βέβαια, Πέτρο, δεν γίνεται μόνο στην Ισπανία. Τη βλέπουμε καθημερινά, τόσο στην Ευρώπη, όσο και εδώ στη χώρα μας. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στις ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και είναι και παρόμοιες αιτίες αυτού του προβλήματος. Και εδώ γεννά το προβληματισμός, γιατί η Ευρώπη δεν λαμβάνει και ρίξει και έλευθες αποφάσεις.
1: Είναι αρκετά πολύπλοκο το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα είναι το εισοδηματικό. Πολλά νοικοκυριά, το ενίκιο, το βλέπουμε και στη χώρα μας σε έρευνες που γίνονται πολύ συχνά. Το ενίκιο απορροφά πλέον ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηνιαίου εισοδήματος. Άλλες χώρες αναζητούν λύσεις με περιορισμούς στα ενίκια, άλλες με περισσότερες κατοικίες, με κοινωνική στέγη, με περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις. Το κοινό όμως πρόβλημα είναι ίδιο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να πληρώσουν για να παραμείνουν στην πόλη όπου ήδη ζουν και εργάζονται, γιατί βλέπουμε και το παράδειγμα να αναγκάζονται άνθρωποι να νοικιάσουν σπίτια πολύ μακριά από τον χώρο της εργασίας τους, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο ενίκιο.
0: Πανευρωπαϊκό το πρόβλημα της στέγης και της στέγασης. Θα το πιάσουμε και εμείς σε μία από τις επόμενες εκπομπές, εννοείται, διότι είναι από τα θέματα πραγματικά που καίνε τον κόσμο και στην Ισπανία και εδώ στην Ελλάδα και αλλού. Έτσι.
1: Και τη δεύτερη είδηση που κρατάμε σήμερα θα πάμε μέχρι την Ελβετία, γιατί οι Ελβετοί σήμερα προσέχονται στις κάλπες, μία από τις αγαπημένες συνήθειες, αν μου επιτρέπει σε εισαγωγικά, των Ελβετών, να κάνουν πολύ συχνά δημοψηφίσματα. Σήμερα αποφασίζουν για κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας της χώρας τους εδώ και δύο αιώνες. Και δεν είναι άλλο από το τι σημαίνει τελικά ουδετερότητα. Μια πρόταση λοιπόν τίθεται σε δημοψήφισμα, ζητά πολύ αυστηρότερους κανόνες και αν εγκριθεί η Ελβετία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει σε οικονομικές κυρώσεις εναντίον μιας χώρας που βρίσκεται παραδείγματος χάρη σε πόλεμο, παρά μόνο εάν αυτές έχουν αποφασιστεί από τον ΟΗΕ. Η συζήτηση, να θυμίσουμε, άνοιξε κυρίως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τότε η Βέρνη είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Υποστηρικτές της πρότασης τώρα λένε ότι έτσι η χώρα απομακρύνθηκε από αυτή την παραδοσιακή της ουδετερότητα και ότι έχασε μέρος της αξιοπιστίας της ως μεσολαβητής. Αυτό προσπαθεί να θέσει πλέον στην κάλπη. Εντάξει, τώρα κάπου εδώ βρίσκεται βεβαίως και το πολύ πραγματικό ερώτημα του σημερινού δημοψηφίσματος, γιατί σε έναν κόσμο με πολέμους, με κυρώσεις, με νέες απειλές ασφάλειας που βλέπουμε καθημερινά, πώς μια ουδετερότητα, μια πολιτική ουδετερότητα του 19ου αιώνα μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο στον 21ο.
0: Ενδεχομένως να έχει ξεπεραστεί, λες, από την ίδια την πραγματικότητα πια. Μάλιστα. Είναι πάντως μια ακόμη ένδειξη αυτή το δημοψήφισμα και η συζήτηση και οι ζυμώσεις που γίνονται εκεί στην Ελβετία για το πώς ανακατεύεται η τράπουλα διεθνώς. Ανακατεύεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και προφανώς βρισκόμαστε μπροστά πολύ σημαντικών αλλαγών σε γεωπολιτικό επίπεδο. Για να δούμε.
1: Και πώς παραμένει και στο DNA κάποιων κοινωνιών αυτή η έννοια, παραδείγματος χάρη για τους Ελβετούς, ότι η ουδετερότητα αποτελεί ένα συγκριτικό τους πλεονέκτημα σε αυτό το γεωπολιτικό πάθος.
0: Δεν αλλάζει αυτό από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν αλλάζει. Και στα αθλητικά, στην αθλητική επικαιρότητα, μην αμελήσουμε να αναφερθούμε στην νίκη δήλωση που έκανε χθες ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Έκανε τη μεγάλη έκπληξη, νίκησε τον Παναθηναϊκό με 84-82 στον δεύτερο ημιτελικό του στοίχημα Super Cup. Πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με buzzer beater του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος μέχρι πέρσι αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Με πάρα πολλά λεφτά και ένα πολύ καλό συμβόλαιο πήγε στον ΠΑΟΚ για να γίνει ο ηγέτης της ομάδας και φαίνεται πως θα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Έβαλε το κρίσιμο σουτ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε δίκαιος. Είδατε το μάτς, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, όλοι αυτοί οι αγώνες του ελληνικού Super Cup στο μπάσκετ. Ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ και πήγε να το χάσει, διότι ο Φρανσίσκο του Παναθηναϊκού, και αυτός νέο μεταγραφικό απόκτημα για τους πράσινους, έβαλε κάποια μεγάλα σουτ στο τέλος. Ο τελικός απόψε στις 8 το βράδυ, ζωντανή μετάδοση και πάλι από τον Sky, εννοείται, που σημαίνει πως υπάρχει μια αναδιάταξη στο πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky. Το δελτίο θα ξεκινήσει με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι σήμερα 7 παρατέταρτο, παιδιά, και μετά 8 η ώρα θα δείτε τον τελικό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ο οποίος Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα χθες τη ΣΑΕΚ, που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο από ό,τι φαίνεται, δηλαδή με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη που πάνε να κάνουν το step up φέτος και φαίνεται πως θα έχουμε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα της Basket League σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως η αθλητική δράση έχει συνέχεια, αφού δείτε εδώ στον Sky τον τελικό του Super Cup 10 παρατέταρτο, Alpha Nova Sports, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της πολύ σημαντικής αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδος στο ποδόσφαιρο με τη Γερμανία του Jürgen Klopp στο Augsburg. Η αναμέτρηση αυτή για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, μια εθνική ομάδα του κυρίου Γιωβάνοβιτς, να την πιει στο ποτήρι με πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Δεν θυμόμαστε τουλάχιστον τις προηγούμενες δεκαετίες να έχουμε μια φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών που να έχουν τόσο μα τόσο πολύ ταλέντο να παίζουν σε όλα αυτά τα προηγμένα πρωταθλήματα και να κάνουν και τη διαφορά, να είναι βασικοί, όπως ο Τσιόλης, όπως ο Καρέτσας. Όλα αυτά, όλη αυτή η χρυσή γενιά ελπίζουμε να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, και είναι κάτι στο οποίο στάθηκε και ο Γιούργεν Κλοπ, που είπε πως είναι η χρυσή γενιά της Ελλάδας αυτή. Για να δούμε τι επιτυχίες θα μας φέρουν τα επόμενα χρόνια. Μέχρι να μας φέρουν επιτυχίες, να τη βλέπουμε, να την παρακολουθούμε την εθνική, διότι πραγματικά χαίρεσε να τα βλέπεις αυτά τα παιδιά. Είναι όλοι και εξαιρετικοί χαρακτήρες και πάρα πολύ ταλαντούχοι.
1: Και δείχνουν να απολαμβάνουν και αυτό που κάνουν.
0: Ναι,
1: μέσα και στο γήπεδο. Και ήδη το βγάζουν και στην κερκίδα, το βγάζουν και σε όλους εμάς που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ναι.
0: Ο κύριος Βραχνός απολαμβάνει πολύ να μας κόβει και να μας δίνει το σήμα για διαφημίσεις, και όταν τελειώνει ο χρόνος δηλαδή, διαφημίσεις τηλεδίσεων στο σπίτι.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσει?
5: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
9: Ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr. Να δω.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας λόγω της έντονης βροχής στην περιοχή. Προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας μειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων, όπου καταγράφηκαν πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους, ενώ παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της περιοχής. Ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του αναφερόμενο στην Τουρκία. Δύο περιστατικά με πυροβολισμού σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με τουφέ και εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις άνεμοι σαρώνουν από χθες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στον Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέργε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάραβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
8: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Είστε τυχεροί, Ισακ, και εσύ και ο Γιώργος Βραχνός, διότι σήμερα μέσα από τη στήλη ιστορία πίσω από ένα τραγούδι θα ταξιδέψετε στα νιάτα σας, θα τα θυμηθείτε. Είστε πολύ τυχεροί.
1: Και περιμένουμε να ακούσουμε. Πάμε.
0: Dr. Alban και It's My Life κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1992, κυρίες και κύριοι, και μέσα σε λίγους μήνες το τραγούδι αυτό είχε γίνει νούμερο ένα dance επιτυχία. Το χόρευαν οι νεολαίοι της εποχής παντού. Ο Dr. Alban ήταν Νιγηριανός οδοντίατρος, ζούσε στη Σουηδία, παράτησε την οδοντιατρική για να ασχοληθεί με τη μουσική. Ηχογράφησε αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις λίγες ώρες με παραγωγό τον Dennis Pop, ο άνθρωπος ο οποίος αργότερα δημιούργησε τον σουηδικό ήχο της pop μουσικής. Το μήνυμα του τραγουδιού ήταν απλό: It's my life, don't worry, μια δήλωση ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης, θα έλεγε κανείς, που ταιριάζε απόλυτα σε εκείνα τα χρόνια. Βρισκόμαστε άλλωστε στις αρχές των 90s. Τι συνέβαινε τότε στον κόσμο? Τότε μόλις είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, οπότε ξεκινούσε μια νέα παγκόσμια εποχή, καθώς η διάλυσή της σηματοδοτούσε και το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Ευρώπη άνοιγε ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο, αυτό της ενοποίησης, καθώς το 1992 υπογράφει τη Συνθήκη του Μάστριχτ. Η Συνθήκη του Μάστριχτ ανοίγει το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Στην πρώην Γιουγκοσλαβία ξεσπούσαν πόλεμοι, οι οποίοι θα κρατούσαν αρκετά χρόνια, και στην Ελλάδα πρωθυπουργός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με μεγάλο θέμα εκείνους τους μήνες να είναι το μακεδονικό. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το είχε φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και είχαμε τεράστια συλλαλητήρια να διοργανώνονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η dance μουσική ακουγόταν παντού και στα ραδιόφωνα, τα οποία τότε στην Ελλάδα ήταν πολλά, ήταν που είχε μόλις ανοίξει η αγορά, και βεβαίως πολλά ήταν και τα τηλεοπτικά κανάλια. Ζούσαμε τις πρώτες ένδοξες μέρες της ιδιωτικής τηλεόρασης. Στις κινηματογραφικές αίθουσες οι ταινίες οι οποίες έσπαγαν τα ταμεία ήταν οι εξής τρεις: το Βασικό Ένστικτο, ο Αλαντίν και το Μόνο στο Σπίτι 2. Το 1992 είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, οι πρώτοι αγώνες μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η Γερμανία συμμετείχε ξανά ως ενιαία χώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καθήλωσαν τον πλανήτη, διότι είχαν αποφασίσει τότε να κατεβάσουν την πρώτη και τελευταία μεγάλη ομάδα μπάσκετ τους, την πρώτη κανονική Dream Team, με όλους τους μεγάλες μπασκετμπολίστες τότε, θα τους θυμάστε, τον Michael Jordan, τον Larry Bird, τον Scottie Pippen, όλους αυτούς τους παιχταράδες, και βεβαίως δεν είχε αντίπαλο και κατέκτησε και πάρα πολύ εύκολα το χρυσό μετάλλιο. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης τους μνημονεύουμε και στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, και αυτό γιατί, Ισακ και αγαπητοί ακροατές, είχαμε πάρει δύο χρυσά μετάλλια. Το ένα της Βούλας Πατουλίδου στα 100 μέτρα με εμπόδια, που είχε πει και την περίφημη ιστορική φράση για την Ελλάδα αργαμότο, και του Πύρου Δήμα το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην Άρση Βαρών, το κατέκτησε σε εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και βεβαίως μετά είχε μπροστά του μια μυθική καριέρα με πάρα πολλά μετάλλια και πάρα πολλές διακρίσεις. Αυτά για το 1992.
1: Και όχι μόνο, αν μου επιτρέπεις, το 1992, επειδή εγώ το έζησα, το Via Supa, πριν το χορέψαμε εμείς αυτό το τραγούδι, δικιά μου
0: τουλάχιστον
1: γενιά, ήταν από εκείνες περίοδους που η ιστορία δεν άλλαζε αργά. Ήταν αυτό που λέγαμε, άλλαζε σχεδόν μέρα με τη μέρα. Σε όλα αυτά τα πολύ ωραία γεγονότα που μας γράφησες, να προσθέσω μόνο ότι είχε γίνει το 1992, γίνει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της και πολύ σύντομα η χώρα μετά βρέθηκε σε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους που γνώρισε η Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέσα σε μία μόνο μέρα, δύο εβδομάδες αφού κυκλοφόρησε το τραγούδι, 8 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες γίνονταν μέσα στην ίδια μέρα νέα μέλη του ΟΗΕ, και στη Νότια Αφρική ένα δημοψήφισμα θα δίνει το πράσινο φως πλέον για να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν στο τέλος του Απαρχάιντ. Ήταν τρομακτικές αλλαγές μέσα σε λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, και εμείς
0: ακούγαμε. Με καταιγιστικούς ρυθμούς έχει αλλαγές.
1: Ναι. Και με φόντο το τραγούδι του Dr. Alban.
0: Πάμε στο σήμερα, παιδιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στον πλανήτη. Είπαμε με τον Ισακ να κινηθούμε λιγάκι στον απόϊχο της φετινής 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η οποία Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε και από έντονη διπλωματική κινητικότητα και από ηχηρές απουσίες, αλλά και από αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις που υπάρχουν στον πλανήτη με ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα.
1: Ναι, γιατί για μερικές ημέρες, προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν ολόκληρη παγκόσμια πολιτική μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Από το ίδιο βήμα πέρασαν ηγέτες χωρών που βρίσκονται σε πόλεμο, χώρες που είναι αντίπαλοι μεταξύ τους, μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις. Και φυσικά κάθε ομιλία έχει δύο επίπεδα. Ένα από αυτό που μας λέει ένας ηγέτης μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, αλλά και το μήνυμα που θέλει να φτάσει στους συμμάχους πιθανότατα, στους αντιπάλους του και πολλές φορές και στο ίδιο το δικό του το ακροατήριο πίσω στην πατρίδα. Αυτό θέλαμε σήμερα να διαβάσουμε, λίγο πίσω από τις ομιλίες αυτής της εβδομάδας. Και έχουμε εδώ καλεσμένο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Σωτήρη Μητραλέξη. Είναι διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μητραλέξη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τις επιμέρους ομιλίες, που θα έρθουμε λίγο να μας πείτε κάποια κομματάκια, τα ψήγματα που ακούσαμε, τι εικόνα όμως μας έδωσε συνολικά αυτή η Γενική Συνέλευση, έτσι, έναν κόσμο στον οποίο εξακολουθούν να λειτουργούν οι κοινοί κανόνες ή έναν κόσμο στον οποίο επιστρέφει όλο και περισσότερο η λογική της ισχύως?
2: Πρώτον, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία, όχι μόνο γενικώς και ορίστως, των γενικών συνελεύσεων του ΟΗΕ, αλλά ειδικά αυτά τα χρόνια, διότι η φάση είναι μεταβατική, η φάση του κόσμου. Οπότε εκεί μπορεί κανείς να δει τι λένε τα 193 κράτη της Οικουμένης. Εκεί έχουμε δύο βεβαιότητες, ότι δεν υπάρχει ο παλιός κόσμος και δεν υπάρχει μια ήδη διαμορφωμένη σταθερή πολιτική τάξη, να το πούμε έτσι. Από την άλλη, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει και ένας, ας πούμε, ψυχρός πόλεμος. Από τη μία η ΜΕΝ, από την άλλη η ΔΕ, ξέρετε, δύο μπλοκ, Δύση και Κίνα-Ρωσία, Δύση και BRICS.

0: διότι το 2026 δεν είναι το 1945. Από τα κράτη της Αφρικής, μέχρι τα κράτη του Παγκοσμίου Νότου, μέχρι τον ιδιαίτερο ειδικό δρόμο της Ινδίας κλπ. Από την άλλη έχουμε δυνάμεις που θέλουν να καταρρεύσει ο ΙΕ. Ας πούμε, η μεγάλη ειρωνία, αν θέλετε, σε σχέση με το λεξιλόγιο προηγούμενων δεκαετιών, είναι ότι αν υπάρχει μια αναθεωρητική δύναμη αυτή τη στιγμή στον ΟΗΕ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα φαινόμενο που ξεπερνάει τον Τραμπ. Ξέρετε, εμείς μιλάμε για Τραμπ, Τραμπ, Τραμπ. Αλλά το ερώτημα είναι, ακόμα και μετά τον Τραμπ, ποια τάξη απέναντι στο πώς συστήνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιφίλιο θα προκύψει και ποια μπορεί να προκύψει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή τον αναφέρεται, εμφανίστηκε μάλιστα πάλι επιφυλακτικός απέναντι στους πολυμερούς θεσμούς, την ώρα που ο άλλος πόλος, αναφέρομαι στην Κίνα, ο ίδιος ο Σι Τζινπίνγκ, δεν πήγε καν στη Νέα Υόρκη, έτσι να θυμίσουμε, προτίμησε τη συνάντηση με τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον κατηδίαν. Μήπως και αυτό από μόνο του μας λέει κάτι, δηλαδή ότι οι μεγάλες δυνάμεις εξακολουθούν ίσως να χρειάζονται για κάποιον τρόπο τον ΟΗΕ, αλλά οι πραγματικά κρίσιμες διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και περισσότερο έξω από αυτόν.
0: Έχω μια αίσθηση και καταλαβαίνω ότι θα ακουστεί περίεργο ότι ουσιαστικά ο ΙΕ έρχεται από το μέλλον. Με ποια έννοια? Όπως υπονοήσατε και στην αρχή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε, όχι σε μια περίοδο κατήσχησης του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας, των θεσμών κλπ. Ακριβώς διότι ό,τι γνωρίζαμε ως τάξη έχει καταρρεύσει εν πωλής. Ουσιαστικά καταρρεύσει. Την ίδια ώρα όμως όλα τα κράτη και ειδικά σε έναν κόσμο που είναι κόσμος τριών μεγάλων δυνάμεων, αλλά δεν είναι μόνο μεγάλες δυνάμεις. Έχεις μεσαίες δυνάμεις ολοένα και αυξανόμενης σημασίας. Η Ινδία, ας πούμε, δεν συγκαταλέγεται σε μεγάλες δυνάμεις, αλλά είναι πρωταγωνιστής στο τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Προσπαθούν να δουν ποιος ο ΙΕ θα συνδιαμορφωθεί από αυτούς μεταξύ τους. Αυτοί, όταν λέμε, νούμε τα 185 από τα 193 κράτη του ΟΗΕ, τα κράτη που τους ενδιαφέρει να υπάρχει ένας ΟΗΕ για το μέλλον. Οπότε όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα Συμβούλιο Ασφαλείας το οποίο να μην αντικατοπτρίζει τον κόσμο του 1945, η Αφρική, η Ινδία, η Βραζιλία, όλα αυτά δείχνουν ότι η σημασία του ΟΗΕ έρχεται από το μέλλον. Δηλαδή όλοι κοιτάνε στο πώς θα αναμορφωθεί ένας ΟΗΕ ώστε να υπάρχει, να έχει τη λειτουργία που χρειάζεται, η οποία είναι η εναλλακτική της ζούγκλας, γιατί είναι το μόνο πανανθρώπινο φόρουμ όλων των κρατών. Δεν υπάρχει άλλο, καταλαβαίνετε. Και όλοι νομίζω ότι έχουν το βλέμμα τους σε αυτό το μέλλον. Στο μέλλον όπου ένας επικαιροποιημένος, ο ΙΕ, θα είναι και αναβαθμισμένος.
2: Άρα ο ΙΕ, λέτε, κύριε Μητραλέξη, ότι θα παραμείνει ως ένα εργαλείο, θα υπάρχει ως ένας οργανισμός πάνω στον οποίο θα μπαίνουν όλα τα ζητήματα αυτά γεωπολιτικού ενδιαφέροντος.
0: Ναι, και όχι μόνο η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εν γέννη ή τα όργανα και τα εργαλεία, αλλά πρωτίστως το Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο είναι, έχει την ευθύνη των ζητημάτων ασφαλείας, πολέμου και ειρήνης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αδρανοποιημένο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία σημειωτέων αναγνωρίζουν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που λέει, μα είναι τόσο ωραία καμωμένα έτσι όπως τα έχουμε τώρα, είναι τόσο επίκαιρα, αντιστοιχούν τόσο πολύ στο σημερινό κόσμο. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πολυμέρεια και για την εναλλακτική της ζούγκλας υπογραμμίζουν αυτό το στοιχείο. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι είναι εξ σχεδιασμού, αν μη τι άλλο, στην παρούσα κυβερνητική θητεία, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν είναι απλώς ένα σύμπτωμα, όπως είπαμε και πριν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, όταν είχε τις ακροάσεις για να αναλάβει το πόστο του, είχε πει, και έχει ακρίβεια αυτό, κοιτάξτε, εμείς φτιάξαμε αυτούς τους θεσμούς. Η Δύση μετά το 1945 έφτιαξε. Ο ΙΕ, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνή Κοινότητα. Τώρα όμως, είπε ο Ρούμπιο, στον Ιανουάριο του 25, αυτοί εξυπηρετούν τους αντιπάλους μας και όχι εμάς. Άρα πρέπει να τους ξυλώσουμε.
1: Ναι. Άρα υπό αυτό το φόντο, αν μου επιτρέπετε, όταν ένας ηγέτης λοιπόν ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, σε ποιον μιλά πραγματικά? Στους άλλους ηγέτες, στους αντιπάλους του, στο εσωτερικό του ακροατήριο, σε αυτούς που παρακολουθούν τη χώρα του? Γιατί αφού ακόμα δεν έχουμε μια ενιαία γραμμή, δεν έχουμε μια ενιαία πολιτική, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι λίγο αδρανοποιημένος ο ΟΗΕ. Τι λένε από το βήμα του ΟΗΕ για αυτές οι ομιλίες που ακούσαμε όλοι και αρκετό χρόνο που είχαν να αποτυπώσουν, τι ακριβώς κάνανε?
0: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία αντίφαση, αν θέλετε. Από τη μία, όταν κάποιος ανεβαίνει στο βήμα του ΟΗΕ, έχουμε απέναντί μας το κράτος. Δεν έχουμε τον πολιτικό που έχει αναλάβει σε αυτόν τον κύκλο δημοκρατικής εναλλαγής στην περίπτωση των κρατών που έχουν αυτό το σύστημα. Δεν βλέπουμε ένα πολιτικό. Βλέπουμε το κράτος να εκπροσωπείται. Την ίδια ώρα, όπως είπατε, ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο πόντιουμ, στο Βήμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την ομιλία προεκλογικά για ένα εσωτερικό κοινό.

0: Δηλαδή, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, λέει πως η Αμερική είναι στα καλύτερά της, δεν έχει ποτέ ζήσει τέτοια περίοδο, κερδίζει παντού κλπ.
1: Ναι, και ότι οι αποφάσεις τις οποίες έχουμε πάρει εμείς είναι οι μόνες και αποτελεσματικές, οι οποίες έχουν ληφθεί εδώ και χρόνια σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής από την Αμερικανική διοίκηση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους τους δικούς του, διότι έχει και μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση μπροστά του ο κ. Τραμπ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητραλέξη?
0: Ακριβώς έτσι είναι. Yeah. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι στην περίπτωση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου δεν είχαμε κάνει μια προεκλογική ομιλία. Ήταν σαν είναι φτιαγμένο για να κοπεί για τα social media.
1: Ναι.
0: Διότι σωστό. Μόνο τα social media μπορούν να τα ακούσουν, γιατί δεν είχε μείνει για κανείς στην αίθουσα. Είχαν φύγει όλοι.
1: Αλήθεια.
0: Το ζήτημα όμως είναι ότι μπορεί να συμβαίνουν όλες αυτές τις αντιφάσεις που είπαμε. Να έρχεται κάποιος εκλεγμένος πολιτικός ή μη εκλεγμένος πολιτικός και να κάνει μια προεκλογική ομιλία. Αποτυπώνεται όμως η κατάσταση της οικουμένης στον ΟΗΕ. Τόσο στην Γενική Συνέλευση, όπου δεν έχουμε μόνο το βήμα και τις ομιλίες, αλλά έχουμε και όλες τις συζητήσεις στο περιθώριο και όλες τις εξελίξεις στο περιθώριο, όσο βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στα ψηφίσματα. Στα ψηφίσματα βλέπεις κυρίως το πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί, όπως λέμε στην πιο εσωκομματική εσωτερική πολιτική ορολογία, πώς αλλάζουν οι συσχετισμοί παγκοσμίως. Αυτό είναι πάρα πολύ πολύτιμο, γιατί εκεί βλέπουμε μια αλήθεια. Εκεί δεν βλέπουμε τι κάνει ο ένας ή ο άλλος πολιτικός, πλην σημειακών εξαιρέσεων, και εν πάση περιπτώσει στη μακρά διάρκεια αυτές οι εξαιρέσεις δίνονται. Και αυτό που μένει είναι ότι βλέπουμε εκεί πού το πάει η φίλιος, ποιοι είναι με ποιους, ποιοι θέλουν τι, ποιοι ακούνε ποιους, ποιοι δεν ακούνε κανέναν. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι λέγεται. Επί παραδείγματι, πολλοί μίλησαν για την τάξη του μέλλοντος. Η κινέζικη ομιλία ίσως ήταν η καθαρότερη μέχρι τώρα διατύπωση του πώς το Πεκίνο θέλει να φυγείται τη νέα παγκοσμία τάξη. Όπου μίλησε ο αντιπρόεδρος, ο Χαν Τζενγκ. Δεν ήταν θέλουμε να καταργήσουμε τη μεταπολεμική τάξη, ούτε όμως όλα είναι καλώς καμωμένα. Είπε να διασωθεί η μεταπολεμική διεθνής τάξη με κέντρο τον ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, αλλά να πάψει να λειτουργεί μονομερός. Οπότε έχουμε τη σύγκρουση μονομέρειας-πολυμέρειας. Θα θυμάστε πριν από κάποια χρόνια μιλούσαμε με ένα λεξιλόγιο Rules-Based International Order, δηλαδή διεθνής τάξη δομημένη σε κανόνες. Το οποίο όμως ήταν και ένας τρόπος, κυρίως επί μονοπολικής στιγμής και της προέκτασης στον χρόνο, να μην μιλάμε για ΟΗΕ και διεθνές δίκαιο. Να μιλάμε για κάποιους κανόνες που είναι λίγο ασαφείς, είναι λίγο ρευστοί, είναι λίγο υδαρείς, μπορεί να προσδιορίζονται αλλιώς στην περίπτωση της εισβολής στο Ιράκ, αλλιώς στην περίπτωση της Ιουγκοσλαβίας κλπ. Αυτό το λεξιλόγιο έχει εκλείψει πλέον από τον ΟΗΕ. Και έχει εκλείψει γιατί πρώτα απ' όλα το έχει παρατήσει αυτό που κυρίως το χρησιμοποιούσε, που ήταν οι ΗΠΑ. Άρα βλέπετε και τις αλλαγές λεξιλογίου ως σημαντικές για το πώς περιγράφεται η όποια τάξη του κόσμου ή η διασάλευσή της.
2: Να το φέρουμε και λίγο πιο κοντά εδώ στη γειτονιά μας, γιατί από το βήμα του ΟΗΕ είδαμε και ηγέτες να αποτυπώνουν ουσιαστικά και την εξωτερική πολιτική, τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής τους. Τι ανάγνωση κάνετε στην ομιλία του Ταγί Περντογάν, ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά?
0: Κοιτάξτε όμως, αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς μένουμε λόγω του απολύτως εύλογου ειδικού ενδιαφέροντός μας στο τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και κυρίως για το κυπριακό, όπου όμως το θέμα αυτό δεν ήταν το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ομιλίας, γιατί αυτά τα ξέραμε, το ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα σηκωθεί και θα πει πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα από όλους σας. Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι κάτι που το μαθαίνουμε τώρα.
1: Αυτό λέει κάθε χρόνο ουσιαστικά, ναι, δεν έχει τα άδικο.
2: Το χαρακτήρισε ωστόσο, αν μου επιτρέπετε, δοκιμασία για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Εθνών, το κυπριακό. Το βάλε πολύ ψηλά στην ατζέντα του.
0: Μα ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή συμβαίνει εκ των πραγμάτων στο γόνατο μια μετεξέλιξη των κοινών κανόνων, ο καθένας προσπαθεί να πιάσει θέση στο τραπέζι. Να πιάσει θέση στο τραπέζι.
1: Ο καθένας βάζει και το δικό του θέμα, το οποίο έχει και τώρα αφορά και τώρα ενδιαφέρει.
0: Προσέξτε, δεν είναι μόνο το δικό του θέμα. Είναι το ποιο θα είναι το περίγραμμα της εκδοχής του διεθνούς δικαίου που έρχεται και η κανονιστικότητά του. Οπότε τώρα που δεν έχει μείνει λίθος επί λίθου, ας πούμε, σε ένα επίπεδο διεθνούς τάξης που να λειτουργεί και διεθνούς δικαίου που να λειτουργεί σήμερα, να λειτουργεί αυτή τη στιγμή, όχι στο μέλλον, όχι στο παρελθόν, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: για μένα διεθνές δίκαιο είναι αυτό. Υπάρχει κατοχή στην Κύπρο, κανείς σας δεν το αναγνωρίζει, όμως να το αναγνωρίσετε. Θυμίζουμε ότι από τα 36 λεπτά της ομιλίας, τα πρώτα 12 αφορούσαν το ζήτημα της Παλαιστίνης, του Ισραήλ κλπ. Συνεπώς, πρώτα το 1/3 της ομιλίας δόθηκε στο να προσετεριστεί, στο να μιλήσει στην πλειοψηφία της Ιφιλίου που την απασχολεί αυτό το θέμα και το βλέπει ως κομβικό για το διεθνές δίκαιο. Οπότε βλέπετε την συνταγή. Δεν το λέω αρνητικά, ούτε θετικά, το λέω περιγραφικά. Βλέπετε την συνταγή. Είναι σαν να λέει, να σας το πω λίγο πιο λαϊκά. Παιδιά, πού βλέπετε εσείς το αξονικό ζήτημα κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε? Εκεί. Ωραία, να σας μιλήσω γι' αυτό και επί τη ευκαιρία να σας πω και τη δική μου εκδοχή για το πώς πρέπει να σχηματιστεί ένα αυριανό διεθνές δίκαιο με βάση αυτά που με απασχολούν. Να πούμε εδώ ότι ένας λόγος που κανένα κράτος, απολύτως κανένα κράτος, δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως κρατική οντότητα είναι ακριβώς το ότι υπάρχει διεθνές δίκαιο, διεθνής κοινότητα και ΟΗΕ. Αλλιώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν έτσι.
2: Πολύ σωστά.
0: Αλλά σε ένα μέλλον που κάποιοι μπορούν να μιλήσουν στην παγκόσμια πλειοψηφία και να την προσετεριστούν και να συνεννοηθούν σε ένα κοινό λεξιλόγιο, αλλά άλλοι ταυτίζονται ακριβώς με αυτό το οποίο αποβάλλει η διεθνής κοινότητα αυτή τη στιγμή, με αυτό που αποβάλλει μέχρι σήμερα, όχι βιαίως, η πλειονότητα των κρατών, εκεί τα πράγματα για το μέλλον είναι λίγο πιο δυσίωνα. Ένα άλλο ζήτημα είναι το ότι μίλησε ο Ερντογάν για αναμόρφωση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτό το λέει μια ζωή ο Ερντογάν, έχει βγάλει και βιβλίο. Και θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει ρεαλιστικά την ελπίδα η Τουρκία να διεκδικήσει θέση, ενώ δεν έχει Αφρική, έτσι, μονίμου μέλου στον ΟΗΕ. Προσπαθεί όμως να συνομιλήσει με άλλες δυνάμεις που πολύ πιο εύλογα και ρεαλιστικά διεκδικούν κάτι τέτοιο. Τους λέει, παιδιά, εδώ είμαστε.
2: Και για να κλείσουμε, κύριε Μήτρα Αλέξη, αν έπρεπε να κρατήσουμε έτσι μια δεύτερη σκέψη, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, από όσα ακούστηκαν αυτή την εβδομάδα στην Νέα Υόρκη, ποια θα ήταν, τι άλλαξε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε σήμερα τις διεθνείς σχέσεις, τι μας προσέφερε η φετινή έτσι, συνεδρίαση στον ΟΗΕ?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε και τη Δευτέρα να το θέσουμε,
2: ναι,
0: έτσι. Ότι υπάρχει μια ομόνοια στα βασικά ζητήματα, τα οποία είναι όλοι αναγνωρίζουν το πόλεμος και η ειρήνη, όλοι είναι σε ένα άγχος. Όλοι είναι ένα διακρατικό άγχος. Είναι όχι απλώς μια μεταβατική συνέλευση, διότι, ξέρετε, σχεδιάζουμε, ας πούμε, ράβουμε, κόβουμε την επόμενη μέρα. Όλοι είναι λίγο σαν να με ένα κάρβουνα και προσπαθούν να κρατήσουν και εκτιμένα, να έχουν μια θέση στο τραπέζι του αύριο, αλλά έχοντας επίγνωση ότι η κατάσταση είναι πολεμική ή προπολεμική. Το δεύτερο είναι τεχνητή νοημοσύνη, κλίμα κλπ. Το τρίτο είναι αυτό που έθεσε με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Ινδός. Και κλείνω με αυτό. Ο Ινδός ήταν η πιο καθαρή μη δυτική αλλά μη συνωρωσική εκδοχή της πολυπολικότητας. Και μιλάμε τώρα για τον Υπουργό Εξωτερικών Τζεσανκάρ, ο οποίος είναι και περίφημη περίπτωση με πολύ σημαντικά βιβλία για το θέμα κλπ. Όπου είπε, μεταπολεμική τάξη του 45 παραχωρεί τη θέση της ενέργειας πραγματικότητας, αλλά μίλησε και για το εξής. Γι' αυτό σας το λέω σε αυτό το πλαίσιο. Το weaponization of everything. Μίλησε για την οπλοποίηση, όπως τα λέγαμε σε λίγο πιο δόκιμα ελληνικά, εργαλειοποίηση των πάντων. Χρηματοπιστωτικό σύστημα, πρόσβαση στις αγορές, τεχνολογία, αλυσίδες εφοδιασμού. Θυμίζουμε ότι, ξέρετε, παλιά μιλούσαμε για ελεύθερο εμπόριο. Τώρα, σε έναν κόσμο κυρώσεων, δασμών, αποκλεισμών, τέλειωσε αυτή η εκδοχή της παγκοσμιοποίησης. Τώρα έχουμε το weaponization of everything, την επιθετική εργαλειοποίηση των πάντων, από το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέχρι τεχνολογία, μέχρι τους πόρους, τη διασυνδεσιμότητα, τις αλυσίδες εφοδιασμού. Όλα αυτά είναι εργαλεία πίεσης σε έναν ευρύτερο πόλεμο που είναι και υβριδικός, αλλά όχι και τόσο υβριδικός, σε πολύ σημαντικά μέτωπα, πάνω από το κεφάλι μας στην Ουκρανία, κάτω δεξιά από το κεφάλι μας σε όλη την Μέση Ανατολή, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το Ιράν, από την Ιεμένη μέχρι το Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται σε ένα πολεμικό τζατζάρισμα με το Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή. Έχουμε μη υβριδικούς πολέμους, να το θέσω έτσι. Οπότε όλοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της στιγμής και εγώ είχα την εξής αίσθηση, ότι όλοι είχαν στο μυαλό τους σε ποιο κόσμο θα είμαστε στην επόμενη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, ναι, του χρόνου.
1: Δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι ακόμα. Απλώς ο καθένας προσπαθεί να πάρει θέση από ό,τι καταλαβαίνω μπροστά σε αυτό το οποίο έρχεται, κύριε Μητραλέξη.
0: Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή σας ημέρα. Σωτήρης Μητραλέξης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής στο University College του Λονδίνου. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπε για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ολοκληρώνεται αύριο και από την οποία προκύπτει πως πάρα πολλά από τα οποία θεωρούσαμε ως δεδομένες ότι έχει να κάνει με τις διεθνείς σχέσεις, αλλάζουν.
2: Αλλάζουν και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε τις δεύτερες σκέψεις, να κρατήσουμε και όποιος δεν έχει έτσι ακούσει ή δεν έχει διαβάσει, να δει λίγο τους μεγάλους παίκτες, τους μεγάλους παγκόσμιους παίκτες, τι δήλωσαν από αυτό το βήμα. Δεν ήταν τυπικές οι δηλώσεις τους, δεν πάνε απλώς έτσι να μεταφέρουν θυμοτυπικά, να κάνουν μια ομιλία. Αποτυπώνουν τις προτεραιότητες εξωτερικής τους πολιτικής, μιλούν τόσο στο διεθνές όσο και στο εσωτερικό κοινό. Αν μη τι άλλο, αν μου επιτρέψει και ένα σχόλιο, εμένα αποτύπωσε και η συζήτηση με τον κύριο Μήτρα Αλέξη ότι πλέον ο ΙΕ έχει χάσει πολύ πάντως από τη δική του δύναμη και ότι το διεθνές σύστημα το 2026 είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε το 1945. Γι' αυτό και είναι ένας οργανισμός που η δύναμή του τη βλέπουμε να είναι πάρα πολύ μικρή πλέον.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνουμε και explainer. Έχουμε νομίζω λίγο χρόνο. Για πάμε, κύριε Βραχνέ. Explainer που είναι και συνέχεια τη συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Μήτρα Αλέξη. Why don't you explain this to me like I am an 8-year-old? Διότι αυτή την εβδομάδα είχαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να στρώνει και ένα πολύ μεγάλο, δεν το πιάνει η άκρη του ματιού σου, κόκκινο χαλί στο Σι Τζινπίνγκ, στον πρόεδρο της Κίνας.
2: Χειραψίες, χαμόγελα. Λίγες φορές βλέπεις τον Ντόναλντ Τραμπ να χαμογελάει τόσο θερμά και τόσο πλατιά, έχοντας απέναντί του έναν ξένο ηγέτη. Και αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο σε αυτή τη συνάντηση, ήταν οι δύο αντίπαλοι που δεν μπορούν να χωρίσουν. Κίνα και οι ΗΠΑ δεν είναι μόνο δύο σημαντικοί εμπορικοί εταίροι. Είναι δύο χώρες που η μία προσπαθούν να περιορίσουν την ισχύ της άλλης. Είναι τόσο δεμένες όμως οικονομικά, ώστε ένας πραγματικός χωρισμός θα κόστιζε ακριβά και στις δύο. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Ουάσιγκτον, να κρατήσει μακριά την Κίνα από τους τομείς τους οποίους εκείνη δεν θέλει, όπως είναι πολύ υψηλή τεχνολογία, τα μικροτσιπ, η τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθεί να κάνει το Πεκίνο. Ο ένας διαθέτει πράγματα που χρειάζεται ο άλλος και παρά τους δασμούς, τους περιορισμούς, τις οικονομίες τους εξακολουθούν να είναι βαθιά συνδεδεμένες και δεν θέλει κανείς από τους δύο, όπως αποτύπωσαν και στις δηλώσεις τους, μια ανεξέλεγκτη οικονομική σύγκρουση που θα έχει παγκόσμιες επιπτώσεις.
1: Μάλιστα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συναγερμός για έκτακτο περιστατικό σήμανε στη Βρετανία. Άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλλεφτές τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας υπέρ εκρηκτικών υλών σε σχέση με το περιστατικό. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η στατικότητα των διπλανών κτηρίων. Αύριο θα ξεκινήσουν οι ελεγχοί της πολεοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας. Η πυροσβεστική κλήθηκε για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στη Σκιάθο, η ισχυρό μπουρίνη που σημειώθηκε χθες προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού. Υδροστρόβιλος έπληξε χθες τα κύθυρα. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλους διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν ώψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Δύο περιστατικά με πυροβολισμούς σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με του φεκέφοδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν ακόμη 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town. Ισχυρές βροχές και θηλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε φιλορωσική από ορισμένους από τους επικριτές της, προωθήθηκε από ένας η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν ένα πόλεμο, όπως η Ρωσία. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ηλαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από σήμερα μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ηλαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους συμμετελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζουν απόψε στις 10:15 η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός και στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Σποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκελής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Red Hot Chili Peppers και τις περιπέτειες της Rain Dance Maggie. Βρέχει, παιδιά, οπότε αν δεν μπορείς να αποφύγεις τη βροχή, υπάρχει πάντα η επιλογή και να χορέψεις τη βροχή. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Είσαι Άκρη Ενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι και τις 12. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε κάποια από αυτά. skyradio.gr, τα περισσότερα εκεί έχουν έρθει. Ο Αλεχάνδρο διαμαρτύρεται γιατί στις ειδήσεις παίζουν περισσότερο τη συναυλία της Άννας Βύση και μετά την κατάρρευση του κύματος στην Πλάκα που και χάθηκαν από το πουθενά 6 άνθρωποι. Νομίζω είσαι λίγο άδικος. Έχει πάρει έκταση μεγάλη το θέμα αυτό στα μέσα ενημέρωσης, το θέμα της κατάρρευσης του κτηρίου αυτού στην Πλάκα. Δεν νομίζω ότι δεν δώσαμε και δεν δείξαμε το ενδιαφέρον που θα έπρεπε, και εμείς ο Sky δηλαδή, και γενικότερα και όλοι οι συνάδελφοι. Η Μαρία, να μην μας λέει ο κύριος, αναφέρεται στον κύριο Μητραλέξη, ότι είχαν φύγει όλοι από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να δει καλύτερα, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών είχε παραμείνει μέσα. Εντάξει, οι πολλοί έφυγαν όταν μίλησε ο κύριος Νετανιάχου ως ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι υπάρχει αυτή η αντίδραση για τα όσα έχει κάνει εκεί στην Γάζα. Και υπήρξαν μάλιστα και πολύ σκληρές ομιλίες, όχι μόνο από τον κύριο Ερντογάν και από άλλους κατά του Ισραήλ. Έτσι δεν είναι, Ισακ, κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.
1: Και αποτυπώνοντας και ακόμη μια φορά ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν είναι μόνο για να ενωθούν τα κράτη, να βγουν κοινή γραμμή, να αντιμετωπίσουν όλα τα κοινά προβλήματα.
0: Για να ξεδιπλώσεις και τις διαφωνίες που έχει.
1: Έτσι. Και το συγκρουσιακό περιβάλλον αποτυπώθηκε πολύ εύκολα. Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος, η συνθήκη του Μάστριχτ από την ομώνυμη Ολλανδική πόλη δεν άνοιξε απλώς το δρόμο, δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, το θυμηθήκαμε αυτό, διότι γυρίσαμε λιγάκι το χρόνο πίσω. Γυρίσαμε στο 1992, παιδιά, πριν από λίγα λεπτά. Ο Αλεχάνδρο μας θυμίζει πως το 1992 τα νυχτερινά μαγαζιά ήταν ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα και ξημερώματα η Πανεπιστημίου είχε κίνηση Κηφισού, ακόμα και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Ακόμα και τα δευτερότριτα. Ναι, τι κρίμα που δεν τα πρόλαβα αυτά τα χρόνια και τα προλάβατε όλοι εσείς, παιδιά. Τι κρίμα. Η Κατερίνα μας ευχαριστεί που τη γυρίσαμε λιγάκι πίσω στα νένικα της χρόνια και με ωραίο βροχερό καιρό. Ναι, ναι.

0: και στο Viber την καλημέρα του στέλνει ο κύριος Αναστάσιος Μπουραντάς. Καλή εκπομπή, διορθώστε με αν το θυμάμαι λάθος, αλλά ο Πύρος Δήμας είχε πάρει το χρυσό νωρίτερα από την Πατουλίδη εκείνες τις ημέρες και είχε φωνάξει για την Ελλάδα. Μπορεί και εγώ θυμάμαι αυτό το οποίο είχε πει μετά το χρυσό μετάλλιο της η Βούλα Πατουλίδου. Μπορεί να είχε πει κάτι ανάλογο και ο Πύρος Δήμας, δεν το θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι και αν είχε προηγηθεί η κατάκτηση του μεταλλίου από τον Πύρο Δήμα. Μπορεί να έχεις δίκιο.
1: Ναι, έχει δίκιο ο Κρατής και μάλιστα το συγκεκριμένο το φώναξε ο Πύρος Δήμας ενώ κρατούσε την μπάρα. Ναι. Στην διάρκεια δηλαδή του αγωνίσματος του.
0: Τώρα που το θυμάμαι, ήθιστε στο τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων να γίνεται αυτό που αποκαλούμε και ο Βασιλιάς των Σπόρων Στίβος. Δηλαδή να είναι στο τέλος, έτσι είναι στο τελευταίο του κομμάτι. Άρα, μάλλον προηγήθηκε η κατάκτηση του χρυσού από τον Πύρο Δήμα. Κάτι απορίες που έχει εδώ ο Τζόρτζ αναρωτιέται αν ο Σαμαράς πήγε στη συναυλία. Δεν το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας και δεν ενδιαφέρει και κανένα νομίζω αν πήγε ο κύριος Σαμαράς στη συναυλία. Η Εύα, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την ωραία παρέα. Χθες με πήρε ένας από τους απατεώνες για ρεύμα. Πείτε μου τι κάνω που το αναφέρω. Μπορείτε να δούμε που πρέπει να απευθυνθείς, που πρέπει να το καταγγείλεις. Νομίζω υπάρχουν κάποιοι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους πρέπει να απευθυνθείς και να το καταγγείλεις, της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή και της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ασχολείται με όλες αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολλές. Γεια σου ελπίδα μου, μην κάνετε υποθέσεις, αναφέρεται στα όσα αναφέραμε για τα σενάρια γύρω από την έκρηξη αυτή στο κτίριο στην Πλάκα. Να περιμένετε να δημοσιοποιηθούν τα πορίσματα των αρμόδιων. Η νομοθεσία και η διαδικασία για τα διατηρητέα και τα μνημεία είναι αυστηρή και ελέγχονται με λεπτομέρεια από το αρμόδιο Υπουργείο κατά την ανακαίνισή τους. Δεν υπάρχει περίπτωση αστοχίας. Έχω εμπειρία από τέτοια ανακαίνιση. Ελπίδα μου, με όλο το σεβασμό στο τι ελέγχεται και το τι δεν ελέγχεται όταν κάνεις μια ανακαίνιση σε ένα κτίριο το οποίο είτε είναι διατηρητέο είτε είναι πάραμα πάρα πολύ παλιό, επίτρεψέ μου να έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις τι ο έλεγχος γίνεται και τι σπίτι τέλος πάντων αφήνουν μετά στο τέλος της ημέρας ή όποιοι μηχανικοί. Δεν γενικεύω και δεν αναφέρομαι στο σύνολο των μηχανικών, αλλά έχουμε δει κακοτεχνίες ουκολίγες, οπότε ας περιμένουμε όντως να δούμε ως προς το πόρισμα. Γεια σου Βάσκ, όπως υπογράφεις. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Για πάμε παρακάτω. Είπαμε σήμερα να ανοίξουμε ένα θέμα που έχει να κάνει, θα έλεγα, με τις πιο βαθιές και πιο αιματηρές κοινωνικές πληγές σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αναφέρομαι στις γυναικοκτονίες. Είχαμε μία ακόμη αυτή την εβδομάδα. Ένα κορίτσι μόλις 25 ετών, η Πινελόπη, έχασε τη ζωή της, στην Ιγουμενίτσα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Είναι το 15ο θύμα φέτος, πολύ μεγάλος αριθμός.
1: Μέχρι τα τέλη Αυγούστου, το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη γυναικοκτονία είχε καταγράψει 14 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026.
0: Άρα είναι η 15η.
1: Είναι η 15η μετά την πρόσφατη. Και εδώ υπάρχει αυτή η πολύ σημαντική ιδιαιτερότητα και εδώ θέλαμε να εστιάσουμε εμείς. Γιατί και δημοσιογραφικά χρησιμοποιούμε ευρέως τη λέξη γυναικοκτονία στο δημόσιο λόγο. Δεν υπάρχει όμως ως ξεχωριστό αδίκημα στον ελληνικό ποινικό κώδικα. Η ανθρωποκτονία από πρόθεση ήδη, να πούμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Ναι. Έτσι.
0: Έχει υπάρξει νομίζω και μια αυστηροποίηση των ποινών, ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο πρέπει να υπάρξει αυτοτελώς κατοχυρωμένος όρος γυναικοκτονίας στον ποινικό μας
1: κώδικα. Και τι θα άλλαζε πραγματικά όμως, Πέτρο, αν ο νόμος αναγνώριζε ξεχωριστά αυτή τη δολοφονία μιας γυναίκας. Ναι, δηλαδή, αν υπάρχει έμφυλο κίνητρο, προηγουμένη κακοποίηση, έλεγχο ή μια σχέση εξουσίας. Αυτή τη συζήτηση θέλαμε να κάνουμε σήμερα. Και έχουμε καλεσμένη την κυρία Μίνα Καούνη, είναι νομικός, δικηγόρος. Καλή σας ημέρα, κυρία Καούνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που επιτέλους πρέπει να αναδείξουμε την ορατότητά του.
0: Θα ήταν η λύση στο πρόβλημά μας να κατοχυρωθεί αυτό τελώς όρος γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα όπως έχουν κάνει και άλλες χώρες, 30 χώρες τουλάχιστον όπως διαβάζω, κυρία Καούνη.
2: Ακριβώς. Το πρόβλημα αυτό είχε αναδειχθεί με ένταση μετά το 2018 μετά τη στιγερή δολοφονία και τον βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη. Και τότε το 2021 ο τέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Τσιάρας, προσφόρησε στην αντίληψη, ενώ το ζητούσε μετεπιτάσεως και το γυναικείο κίνημα και πάρα πολλοί νομικοί και γυναίκες και άνδρες, προσφόρησε στην αντίληψη του χυλού της γενικότερης ανθρωποκτονίας και προσφορώντας επαρωχημένες πεπιθήσεις και ευσεβείς πόθους. Κύριε Κυρκυλή, το ποινικό δίκαιο, το δίκαιο γενικά, δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανιστορικού ορθού λόγου, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά πλέον, είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, δυνάμεων, συμφερόντων κτλ. Άρα λοιπόν, ούτε το δίκαιο δεν διαμορφώνεται σε συνθήκες εργαστηρίου, ούτε σε συνθήκες κοινωνικού κενού. Έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει.
0: Και δεν είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι και γραμμένο στην πλάκα προφανώς του Μωυσή.
2: Ακριβώς δεν είναι αυτό πήγαινε να πω, μου το πείτε αυτό, μα δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή. Το δίκαιο πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Και εδώ δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε τη συζήτηση της γυναικοκτονίας μια συζήτηση συμβόλων. Αν η νομική αναγνώριση πρόκειται να γίνει, και η δική μου γνώμη είναι ότι πλέον δεν έχουμε κανένα άλλο περιθώριο, πρέπει να απαντήσουμε με ακρίβεια σε ένα ερώτημα. Τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση? Γιατί ο κύριος Τσιάρας έκανε ακριβώς αυτό. Για να μην αναγνωρίσει το φαινόμενο, αφαίρεσε τη διάζευξη, γιατί η ανθρωποκτονία το 1999 ήταν ή πρόσκαιρη κάθερξη ή ισόβια, ώστε να μπορούσαμε λοιπόν εκεί να προσθέσουμε το κίνητρο και την απαξία της γυναικοκτονίας, αφαίρεσε τη διάζευξη αυτή και είπε λοιπόν ότι όλες οι ανθρωποκτονίες τιμωρούνται πλέον με ισόβια, βάζοντας βέβαια στην παράγραφο 2, αφήνοντας βέβαια και το ελαφρυντικό του βρασμού ψυχικής ορμής. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει το ερώτημα να είναι τι ακριβώς θα αλλάξει στην ποινική αντιμετώπιση, στην απόδειξη του κινήτρου, στην καταγραφή των περιστατικών και κυρίως τι μας ενδιαφέρει εδώ, η πρόληψη. Γιατί όπως είπαμε, ήδη η ανθρωποκτονία τιμωρείται με ισόβια. Άρα η πραγματική προστιθέμενη αξία πρέπει να βρίσκεται αλλού.
1: Γιατί αν μου επιτρέπετε, αν δεν καταγράψουμε λοιπόν με ακρίβεια και το φαινόμενο, πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε μια αποτελεσματική πολιτική πρόληψης?
2: Ακριβώς αυτό, όπως δηλαδή έχετε απόλυτα δίκιο. Γιατί η μεγαλύτερη αποτυχία της δικαιοσύνης δεν είναι να μην επιβάλλει αρκετά χρόνια στο δολοφόνο. Είναι να μην προστατεύσει εγκαίρως τη γυναίκα που μας έχει πει ότι ήδη κινδυνεύει. Και η νομική λοιπόν αναγνώριση της γυναικοκτονίας έχει αυτοτελή σημασία ακριβώς επειδή αποτυπώνει το έμφυλο κίνητρο και παράγει δεδομένα πάνω στα οποία μπορεί να στηριχθεί η πρόσληψη. Ναι. Άρα δεν κάνουμε λέτε μια διαφορετική λέξη.
0: Ναι. Ασχέτως των ισόβιων και της βαρύτατης ποινής που θα αφορά τον δράστη, θα βοηθούσε μια τέτοια κίνηση και προς την κατεύθυνση της πρόληψης και του κοινωνικού μηχανισμού που σίγουρα χρειάζεται για να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες και δεν υπάρχει.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί εδώ δεν ζητάμε μια διαφορετική λέξη. Ζητάμε να αποτουφωθεί ένα διαφορετικό εγκληματολογικό φαινόμενο. Mm-hmm. Ναι, μεν η ανθρωποκτονία προστατεύει το ένωμα καθώς της ανθρώπινης ζωής. Η γυναικοκτονία όμως προσθέτει κάτι που έχει ιδιαίτερη αποδεικτική και εγκληματολογική σημασία. Το φύλο του θύματος και κυρίως το κίνητρο της θανάτωσης λόγω του φύλου. Ζητά λοιπόν η γυναικοκτονία να καταγράψουμε και να αξιολογήσουμε το γεγονός ότι δολοφονήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Γιατί αν δεν καταγράψουμε το κινήτρο, δεν θα γνωρίζουμε το φαινόμενο.
0: Οπότε
2: και αν
0: μετά
2: το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το προλάβουμε.
0: Οπότε μετά η συζήτηση, λέτε, αφού κατοχυρωθεί αυτός ο όρος, θα γίνεται από άλλη βάση για τα μέτρα τα οποία απαιτούνται.
2: Φυσικά. Διότι είναι τελείως διαφορετικό στατιστικό ερώτημα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχουμε αξιόπιστη και ομοιόμορφη καταγραφή, δεν γνωρίζουμε την πραγματική έκταση του φαινομένου, δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά των δραστών, δεν γνωρίζουμε τη σχέση δράστη-θύματος, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν προηγουμένως καταγγείλει βία, δεν γνωρίζουμε πόσοι είχαν περιοριστικούς όρους, δεν γνωρίζουμε πόσες είχαν απειληθεί ή καταδιωχθεί και επομένως δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε στοχευμένη πρόληψη. Και αυτό ακριβώς μετατρέπει τη γυναικοκτονία από ζήτημα ορολογίας σε ζήτημα πολιτικό δηλαδή σε ζήτημα δημόσιας πολιτικής και κλιματολογικής γνώσης. Η νομική αναγνώριση μας λέει τι φαινόμενο έχουμε. Η σωστή καταγραφή μας λέει πόσο μεγάλο είναι και πώς εκδηλώνεται. Και τα δεδομένα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στα μέσα πρόληψης. Άρα λοιπόν, αναγνώριση, καταγραφή, risk assessment, προστατευτικά μέτρα, πρόληψη. Τι άλλο θέλουμε?
1: Να βάλουμε
2: εμείς, και σαν γυναικείο κίνημα και σαν νομική, δεν θέλουμε, δεν έχουμε μια φυλακιστική νοοτροπία. Δεν θέλουμε δηλαδή απλώς να έχουμε, οι οικογένειες βέβαια θέλουν την δικαιοσύνη, θέλουν, έχει κάθε δικαίωμα να βιώνει τον πόνο, την οργή, την ανάγκη δικαιοσύνη, όμως ο θεσμικός μας στόχος πρέπει να είναι διαφορετικός. Να αποδώσουμε ευθύνη, να προστατεύσουμε την κοινωνία, να επατρέψουμε την επανάληψη. Και όπου είναι δυνατόν και μέσα από τον δράστη, τον καταδικασμένο, τον φυλακισμένο, να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του δράστη. Και με πολλούς τρόπους μπορεί να γίνει αυτό. Και με, παραδείγματος χάρη, η Γαλλία, στο άρθρο 729 του ποινικού της κώδικα, έχει πάρει τέτοια μέτρα, ακόμα και για την υφόρων απόλυση. Ο καταδικασμένος και ο φυλακισμένος για γυναικοκτονία, αν η εγκληματική συμπεριφορά συνδέεται με την αντίληψη ιδιοκτησίας πάνω στη γυναίκα, την ανάγκη ελέγχου, τα αθέα έμφυλα στερεότυπα, έχει αναμορφωθεί, έχει παρακολουθήσει εντατικά μαθήματα ψυχοθεραπείας για να δικαιούται την υφόρων απόλυση. Τι κάνουμε εμείς σε όλα αυτά? Τίποτα. Απολύτως. Άρα ούτε την ειδική πρόληψη, λέει ο νόμος, ούτε τη γενική πρόληψη έχουμε.
1: Κυρία Καουνή, αν πρέπει να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται και για τους ακροατές μας, η αναγνώριση της γυναικοκτονίας θα ήταν κυρίως ένα αυστηρότερο ποινικό εργαλείο ή, όπως μας το αποτυπώνετε κιόλας, ένας τρόπος να βλέπει διαφορετικά και το κράτος ολόκληρη την αλυσίδα, δηλαδή από την πρώτη καταγγελία κακοποίησης μέχρι στη χειρότερη περίπτωση, δυστυχώς, τη δολοφονία?
2: Εμείς δεν θέλουμε να μετράμε τις επιτυχίες μας με το πόσους γυναικοκτόνους βάλαμε στη φυλακή. Ναι. Θέλουμε να μετράμε πόσες γυναίκες καταφέρουμε να μην χάσουμε. Δεν θέλουμε μια τιμωρητική νομοθεσία, ούτε ένα ποινικό δίκαιο που θα λειτουργεί ως υποκατάστατο ενός κινήματος εκδίκησης. Θέλουμε να καταγραφεί κανονικά και εγκληματολογικά σαν ένα φαινόμενο, να αναδείξουμε το κίνητρο, να δούμε το θύμα, το φίλο του, ότι ακριβώς έγινε επειδή ήταν η γυναίκα. Γιατί, παραδείγματος χάρη, αν σκοτώνεται μία γυναίκα σε μία ληστεία, αυτό δεν είναι γυναικοκτονία φυσικά. Ναι. Έτσι δεν είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα λοιπόν θέλουμε να γνωρίζουμε γιατί πέθαναν, ώστε να ξέρουμε ποια γυναίκα κινδυνεύει αύριο. Θέλουμε σωστή αποτύπωση του εγκλήματος, όπως επιτάσσει το ίδιο το Σύνταγμα, αλλά γενικότερα το δίκαιο, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που στοχεύουν στην άρση των αισθητοτήτων και δεν έχουν εκδηθεί αντισυνταγματικές, αλλά συνταγματικά επιβεβλημένες για να ενηλώσουν το αόριστο πρόγραμμα πρόταγμα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αν λοιπόν δεν καταγραφεί αυτό το φαινόμενο, πώς θα το προσδιορίσουμε, πώς θα το καταγράψουμε και πώς θα σχεδιάσουμε μέτρα πρόληψης? Από το 21 που έγιναν ισόβια, είδατε καμία μείωση στις γυναικοκτονίες? Απολύτως καμία. Όχι. Έξαρση έχουμε πάλι.
1: Έχουμε παράλληλα συγκριτικά στοιχεία σε χώρες που δημιούργησαν και ειδικά πρωτόκολλα για την αστυνομική και δικαστική έρευνα, που δημιούργησαν αυτοτελές αδικήματα και αντιμετωπίζουν το έμφυλο κίνητρο έτσι ως επιβαρυντική περίσταση.
0: Αν αυτό το σχήμα δούλεψε,
1: ναι, δούλεψε στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες.
2: Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν δουλέψει ειδικά στο θέμα της στο ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, όπως παραδείγματος χάρη στην Ισλανδία, που εν μέσω κρίσης αμέσως έχουν ένα τάγμα εφόδου από 7 διαφορετικές ειδικότητες που τρέχουν στην οικογενειακή στέγη και να καταγράψουν όλα τα περιστατικά. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το έγκλημα δεν εξαρτάται μόνο αν θα το παρικάψουμε. Είναι το πρώτο στοιχειώδες βήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα χωρίς αυτό. Ναι, στην Κεντρική, στην Νότια Αμερική, δεν έχουν μειωθεί. Στη Χιλή όμως, παραδείγματος χάρη, γιατί η γυναικοκτονία, ο όρος της γυναικοκτονίας έχει προσδιοριστεί, κυρίως έχει εισαχθεί πρώτα στις χώρες Κεντρικής Νότιας Αμερικής, αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Κύπρος, η Μάλτα, η Κροατία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Ισπανία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή κάναμε ορατό ένα έγκλημα, αμέσως έπεσε. Αυτά παίρνουν χρόνο και δεν εξαρτάται ναι. μόνο από την καταγραφή και από τον προσδιορισμό.
0: Είναι και ζήτημα παιδείας από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ. Ναι. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά σε βάθος και από τις μικρές ηλικίες, να πιάσουμε
2: ακριβώς.
0: και αυτά τα παιδιά, διότι
2: ακριβώς.
0: η γυναικοκτόνη, αυτή η δολοφόνη. Τώρα μιλάμε για νέα παιδιά τώρα. Ο άλλος, νομίζω, που δολοφόνησε αυτή την κοπέλα ήταν 30 χρονών. Δηλαδή 30 χρονών παιδί να σηκώνει το χέρι σου και να δολοφονήσει έναν άλλον άνθρωπό σου, στην περίπτωση αυτή την πρώην σύντροφό σου, ακούγεται φρικώδες.
2: Πρέπει ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Κυρκυλή, να αρχίσει από πολύ πολύ νωρίς όλη αυτή η εκπαίδευση. Βέβαια αυτό το θέμα της παιδείας και τα λοιπά και τα λοιπά, εμένα μου φαίνεται τόσο αοριστό που
0: αλλά πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσουμε τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Έχετε δίκιο.
2: Και μπορούμε να πάρουμε παραδείγματος πάρα πολλά μέτρα πριν να φτάσουμε.
0: Ναι. Στα μέτρα θέλω να σταθούμε πριν κλείσουμε, πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κυρία Καούνη, επειδή έχετε εμπειρία, έχετε ασχοληθεί με τέτοιες υποθέσεις γυναικοκτονίας. Μέτρα έχουν ληφθεί κάποια από τη σημερινή κυβέρνηση?
2: Το panic button που δεν προλαβαίνει να πάει, πρέπει να ανακηρύξουμε πραγματικά ηρωίδα και οσία την Κυριακή Γρίβα, πραγματικά αυτή την ηρωίδα, η οποία
0: έχασε τη ζωή της έξω από το αστυνομικό τμήμα,
2: έξω από το αστυνομικό, και κάπως ευαισθητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί.
0: Ωραία, αυτά τα μέτρα πότε λέτε δεν έχουν βοηθήσει καθόλου? Το panic button
2: έχουν βοηθήσει φυσικά,
0: τα γραφεία αντιμετώπισης βίας που υπάρχουν,
2: αλλά σας λέω εγώ, όταν ο άλλος είναι με το μαχαίρι, πόσο βοηθάει το panic button? Ένα άλλο μέτρο που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Το έχει εξαγγείλει ο κ. Φλωρίδης, δεν ξέρω πώς, δεν μας έχει συνηθίσει σε πολλά σωστά μέτρα. Είναι το βραχιολάκι της παρακολούθησης. Δηλαδή, όταν πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει διαπράξει ενδοικογενειακή βία στο δικαστήριο και του λένε δεν θα πλησιάσεις το χρήμα ή την οικία κτλ. Και μετά αφήνεται. Τώρα με το σκέφτονται λοιπόν, είναι προς σωστή κατεύθυνση, να υπάρχει και βραχιολάκι που να παρακολουθεί.
0: Μια εποπτεία, μια παρακολούθηση αυτού του ανθρώπου.
2: Και αυτό είναι
0: σωστό.
2: Γιατί εκεί έτσι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει το θύμα. Να τον βλέπουμε όταν πάει να πλησιάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό, φαντάζομαι αυτά τα περιοριστικά μέτρα περισσότεροι δεν τα τηρούν. Έτσι δεν είναι? Τα παραβιάζουν.
2: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πρώτη υποτροπή βγαίνει μέσα. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά πρέπει να παρακολουθούμε.
0: Και αυτό
2: λοιπόν, και ερχόμαστε πάλι στο θέμα της γυναικοκτονίας, ότι εάν δεν αναγνωριστεί και δεν καταγραφεί το φαινόμενο, δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Τι είχε γίνει πριν? Η γυναικοκτονία, ξέρετε, είναι η κορυφή του παγόβου. Έχει αρχίσει η ψυχολογική εκμετάλλευση, η οικονομική.
0: Σωστά, έχουν προηγηθεί πολλά, βέβαια.
2: Πάρα πολλά.
0: Ευχαριστούμε. Κυρία Καούνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Μίνα Καούνη, δικηγόρος. Εδώ οι επόμενες διαφημίσεις μας και τις λυδίσουν.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. In the night time.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
5: Ρέλος!
4: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Ελληνικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
9: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
8: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας περιεκρηκτικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Ευβίας. Προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδος του Δήμου Δερφίων Μεσαπίων, όπου καταγράφηκαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα εφαρμοστούν από σήμερα μέχρι και την 5η, 1η Οκτωβρίου, στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ ωραία διασκευή αυτή από τον Bruce Springsteen. Do I love you? Indeed I do. Έχει ανάψει η συζήτηση ΣΑΚ εδώ στο skyradio.gr και στο Viber με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε και τα όσα μας είπε η κυρία Μίνα Καούνη. Λοιπόν, γεια σου Μίνα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Εσένα σε είχαν συνηθίσει τα πρωινά οι ακροατές εδώ. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τέτοια μηνύματα, να ξέρεις. Δεν θέλει να γυρίσει ο άνθρωπος, παιδιά, να ξυπνάει από τα ξημέρωτα. Τώρα αφήστε τον εδώ. Μια χαρά είναι. 10 με 12 αλφαδιά.
1: Και επειδή βλέπω και εγώ την συζήτηση εδώ στα μηνύματα και την προηγούμενη κουβέντα μας, να τονίσουμε πως ο νόμος μπορεί να ονομάσει έτσι ένα έγκλημα, να το καταγράψει διαφορετικά. Και βασικό στόχος είναι να δώσει στις αρχές συγκεκριμένα εργαλεία για να το ερευνήσουν. Ναι. Από μόνος του σίγουρα δεν μπορεί να σταματήσει τη βία. Αυτό που μας αποτύπωσε και η κυρία Καούνη είναι τα όσα χρειάζονται και προηγούνται του ποινικού κώδικα. Δηλαδή να αναγνωρίζονται εγκαίρως οι προειδοποιητικές ενδείξεις, να λαμβάνονται σοβαρά οι καταγγελίες και να λειτουργούν στην πράξη οι μηχανισμοί προστασίας, ναι, πριν φτάσουμε στο έγκλημα.
0: Το σκεπτικό τη κυρία Καούνη και των, ναι, υποστηρικτών τη κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία είναι πως θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά και όχι να υπάρξει μια αυστηρότερη ποινή, που είναι ήδη πολύ αυστηρή ποινή για κάποιον που δολοφονεί την πρώην σύντροφό του ή τη γυναίκα του ή τη σύζυγό του. Το λέω αυτό σε απάντηση και στο μήνυμα που έχει στείλει ο Σπύρος Γκουτεβάινος, ο οποίος επίσης διαφωνεί με την ερμηνεία της κυρίας Καούνη και όσων υποστηρίζουν πως θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Θεωρεί ο Σπύρος ότι ο διαχωρισμός θα επιφέρει χειρότερα προβλήματα, διότι θα υπάρχει ανισορροπία στην αντιμετώπιση των θητών. Σκεφτείτε λίγο και μη φτάνετε στο τελικό στάδιο των ποινών. Όλες οι ζωές έχουν το ίδιο βάρος, ο θήτης και η ενέργεια έχει το ίδιο δυνηρό αποτέλεσμα. Με συγχωρείς, εγώ δεν θα βάλω στη ζυγαριά το θήτη και το θύμα σε καμία των περιπτώσεων και φαντάζομαι δεν το βάζεις κι εσύ. Έτσι δεν μπαίνει στην ίδια ζυγαριά ο θήτης με το θύμα. Να μου πεις για την έκθεση των ποινών ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Ναι, να το δεχτώ. Δηλαδή μπορεί ενδεχομένως η ποινή να μην ήταν κυσόβια κάθερξη, να ήταν 20-30 χρόνια, να τακτήσει όμως τα 20-30 χρόνια. Εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Στα 2 πέμπτα της ποινής, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα, οι 3 πέμπτα βγαίνουν. Αυτό στις ΗΠΑ δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή υπάρχει αυτή η επίοικια που δίνεται εδώ, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, ναι, προς την έκτηση των ποινών.
1: Και η μεγάλη εικόνα, όταν αναφερόμαστε σε ένα έγκλημα το οποίο έχει δώσει σημάδια πριν γίνει και ότι η πρόληψη θα μπορούσε να βοηθήσει να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Mm. Υπάρχουν καταγγελίες πριν. Mm. Υπάρχουν γυναίκες που καταγγέλουν συμπεριφορές μέσα στο σπίτι τους, παραδείγματος χάρη. Το είδαμε με δραματικούς τρόπους και στη συνέχεια καθόμαστε και μιλάμε δημοσιογραφικά για κάτι άλλο, για ένα έγκλημα μετά. Άρα εδώ η πρόληψη και το να αλλάξει ένα νομικό πλαίσιο για να αποτελέσει μία αλυσίδα που να ξεκινά από την πρόληψη, την αντιμετώπιση, την έρευνα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Ο έτερος Σπύρος επίσης στο skyradio.gr εκφράζει τη διαφωνία του για τον διαχωρισμό. Γίνεται ξεκάθαρος διαχωρισμός της βαρύτητας ενός αδικήματος βάσει του θύματος ή του θήτη, δηλαδή στις περιπτώσεις δολοφονίας, τραυματισμού, απόπειρας κατά ανδρών θα πρέπει να ορίσουμε και τον όρο ανδροκτονία. Δεν υπάρχει μοτίβο με τους άνδρες, εσύ Σπύρο. Αλλιώς θα το συζητούσαμε και αυτό. Δεν υπάρχει. Εδώ σου λέμε ότι κάθε χρόνο έχεις 13, 14, 15, 16, 20 γυναικοκτονίες. 20 γυναίκες να δολοφονούνται από τους συζύγους τους ή τους πρώην συντρόφους τους. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις. Οπότε η όλη συζήτηση για την κατοχήρωση της γυναικοκτονίας και να μπει ως όρος στο ποινικό μας δίκαιο έχει να κάνει με αυτή την ορατότητα του κινήτρου, να είναι πιο ξεκάθαρη, να είναι ορατό το κίνητρο του δράστη και να υπάρχει και αυτό το οποίο είπε και ο Ισάκ αλλά και η κυρία Καούνη, η έμφυλη διάσταση αυτών των εγκλημάτων, που είναι σαφές νομίζω ότι υπάρχει. Ο Φίλιππος Σταμούλης εκφράζει την άποψη στις 11:28 πρώτα λεπτά πως στην Ελλάδα και κυριαρχεί ανατολίτικη νοοτροπία που το αγόρι ο άνδρας είναι κυρίαρχος στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω αν κυριαρχεί, αν είναι η κυρίαρχη άποψη, αντίληψη ακόμη. Δηλαδή, θεωρώ πως έχουμε κάνει βήματα πρώτα.
1: Υπάρχει σε μερίδα, υπάρχουν κάτι κατάλοιπα παλαιότερων, έτσι, δεκαετιών, ναι, και νοοτροπιών.
0: Και μπορεί και στην περιφέρεια να είναι και λιγάκι πιο έντονο το, ναι, φαινόμενο. Στα αστικά τα κέντρα δεν νομίζω πως είμαστε ακόμη εκεί. Ναι. Δηλαδή, έχουμε τον άντρα που θεωρεί κτήμα του τη γυναίκα, λίμον αν είμαστε εκεί. Αλλά ότι υπάρχουν αρκετοί που κουβαλούν ακόμη αυτά τα μυαλά, υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε πως πρέπει να γίνει δουλειά από τα σχολεία και κάποια πράγματα πρέπει σε κάποιους να τα κάνεις πενταράκια, δηλαδή δεν είναι εκεί όπου το μυαλό είναι σαν σφουγγάρι και τα ρουφάει όλα και τα προφάει. Σε αυτή την ηλικία που πλάθεται ακόμη ο χαρακτήρας, η αντίληψη, η κοινοτροπία ενός ανθρώπου και θα γίνει μετά ενεργό μέλος μιας κοινωνίας, εκεί πρέπει να κάνεις όλη τη δουλειά. Δεν την κάνεις εκείνη τη χρονική στιγμή, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας, δηλαδή.
1: Και το οικογενειακό περιβάλλον, βέβαια, έτσι.
0: Το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Από το σχολείο, ναι, να μάθει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Νοοτροπίες και νόρμες στα παιδιά μας, αν εμείς στο σπίτι λειτουργούμε εντελώς διαφορετικά.
0: Η οικογένεια δεν την βάλαμε στη συζήτηση, πρέπει να τη βάλουμε και στην εξίσωση, εννοείται. Υπάρχει και παίζει ένα κομβικό, ένα καθοριστικό ρόλο. Ο Ιωάννης Βασάλος, εξαιρετική συνομιλήτριά σας, αλλά είπε ότι ο νόμος πρέπει να εξελίσσεται με την κοινωνία. Αν η κοινωνία θέλει επαναφορά θανατικής καταδίκης για φρικαλαία εγκλήματα, πρέπει να επαναφέρουμε τη θανατική καταδίκη. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε να φτάσουμε μέχρι αυτού του σημείου. Αφήστε δε που ο ανεπτυγμένος δυτικός κόσμος εξαιρουμένων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει εγκαταλείψει αυτό το πολύ αυστηρό μέτρο της αφαίρεσης της ζωής κάποιου που έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό, ένα πολύ μεγάλο έγκλημα. Υπάρχει μια τέτοια στροφή εδώ και δεκαετίες, φαντάζομαι δεν θέλουμε να γυρίσουμε εκεί. Ο Βασίλης, είναι δυνατόν να συζητάμε για έμφυλο κίνητρο? Δηλαδή βγαίνει κάποιος άντρας στον δρόμο και σκοτώνει αδιακρίτως γυναίκες? Το κίνητρο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ερωτικό και μόνο. Είναι δυνατόν να φιλοξενείτε τόσο αντιδημοκρατικές απόψεις? Αντιδημοκρατική η άποψη αυτή δεν νομίζω πως ήταν, αλλά τέλος πάντων έχεις και εσύ τη γνώμη σου και τη λες εδώ μέσω του skyradio.gr. Λοιπόν, βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές γνώμες ως προς αυτό, και αυτό εξηγεί εν πολλής και γιατί η κυβέρνηση δεν επέλεξε να καταπιαστεί με αυτό το θέμα και να το φέρει προς συζήτηση.
1: Δηλαδή. Γι' αυτό είναι σημαντικό και από το δικό μας μετερίζει να το φέρνουμε στο δημόσιο λόγο. Να ανταλλάσσουμε απόψεις και με το κοινό και με τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Αυτά και από τα μηνύματά σας. Νομίζω τα περισσότερα πρόλαβα να τα διαβάσω. Δεν ξέρω αν στο Viber έχει έρθει κανένα ακόμα. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτα μου, να είσαι καλά. Εγώ που έχω ένα γιο 17 ετών, παρότι ζει σε υγιές περιβάλλον, του λέω ότι δεν ακουμπάμε ποτέ γυναίκα για κανένα λόγο. Όταν διαφωνούμε, εξηγούμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Πολύ ωραία τα λες. Στο γιο σου, να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις. Και έτσι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Υπάρχει εκεί μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η παράμετρος που έβαλε ο Ισαάκ

των ομιλιών που έγιναν στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάποια σημεία επιλέξαμε να τα αναφέρουμε, τα αναφέραμε και βάλαμε ένα γενικότερο πλαίσιο εδώ με τον Ισακ για αυτό το οποίο θέλαμε εμείς να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε, έτσι και να σας μεταφέρουμε λιγάκι το όλο κλίμα που επικράτησε εκεί σε αυτή τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου φαίνεται πως είμαστε προ πολύ σημαντικών γεωπολιτικών αλλαγών που θα τρέξουν τα επόμενα χρόνια, ενδεχομένως και τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό και όχι να σχολιάζουμε την κάθε ομιλία του όποιου ηγέτη, που νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη αξία, διότι και αυτά που είπε ο κ. Νετανιάχου τα έχει πει πάρα πολλές φορές. Μπορεί ο τόνος του να ήταν διαφορετικός, όμως τα έχει πει χιλιάδες φορές, δεν μας είπε κάτι καινούριο. Να κάνουμε ένα rewind θέλω τώρα, κύριε Βράχνε και αγαπητοί ακροατές, διότι η εβδομάδα τελείωσε, άφησε όμως πίσω τις γεγονότα στα οποία αξίζει να σταθεί κανείς, γεγονότα που σημάδεψαν αυτή την εβδομάδα, τι έγινε, τι άλλαξε, με τι ασχοληθήκαμε, θα μάθετε ευθύς αμέσως.

0: Οικονομική Συνέλευση του ΟΗΕ γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before?
0: Η συνάντηση Τραμπ είχε μεγαλοπρέπεια, αλλά εστερούσε σε ουσία κάτι που δεν ενοχλεί κάποιον από τους δύο ηγέτες.
3: Του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο πρόεδρος στο Πεκίνο.
4: Το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μια νίκη σε κάτι.
5: Η Ελλάδα δεν είναι χώρα παραξίας και τάσεται υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Μια μήνυση ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
6: Meaningful dialogue cannot coexist with unilateral actions that challenge the international legal order.
7: Όταν λέει ο Ερντογάν, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, που ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας.
8: My friend right over here from Turkey, he's a tough cookie, don't mess around with him, he's tough.
9: Η Τουρκία τεστάρει τα νερά, το κάνει αυτό πολλές φορές.
0: Στο μεταξύ, οι δύο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καίγονται από τις τιμές της ενέργειας.
10: Με 2,66 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη, πώς να μην μείνεις άναυδος?
11: Βρίσκομαι σε ένα τυχαίο βενζινάδικο στο νότιο Βερολίνο. Εδώ οι τιμές βενζίνης κινούνται από 2,38 ευρώ μέχρι 2,78 ευρώ.
12: Κάθε μέρα αλλάζει το οικονομικό σκηνικό, οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις.
13: Τι έγινε? Από πού έγινε η έκρηξη?
14: Ήταν μια έκρηξη τόσο εγκοφαντική που νομίζαμε ότι ξεριζώθηκε το τετράγωνο ολόκληρο.
15: Και στην ώρα πέρασα από κάτω και έγινε έκρηξη χωρίς να καταλάβω τίποτα.
16: Μύριζε τώρα ένα... Τι να πω τώρα?
17: Σαγκάζι.
16: Σαγκάζι. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο ομάδες της πρώτης ΕΜΑΚ προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.
14: Βγήκανε, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε.
0: Το απόστημα με το πάρτι ασυδοσία στην Πολεοδομία Μυκόνο επιχειρούν να σπάσουν οι αδιάφοροι των ιστορικών υποθέσεων.
18: Την περιοχή Κούτελα της Μυκόνου που έχει κάνει ολόκληρο χωριό αυθαίρετο, έχει για 200 τετραγωνικά μέτρα και έχει χτίσει 5.000.
19: Το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν ελέγχεται, μεταξύ άλλων λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού.
20: Κατέρευσαν οι συνομιλίες για τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
21: Το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί μόνο να δανείσει τα γλυπτά.
22: Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Για την ώρα βέβαια και η κυβέρνηση και το μουσείο παίζουν ένα παιχνίδι.
23: Δεν έχει κλείσει καμία δίωδος διαπραγματεύσεων ή συζητήσεων.
24: Θα αργήσουμε να τα δούμε εδώ από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπαίνει στο ψυγείο το σενάριο επιστροφής τους εδώ.
25: Πυκνή εβδομάδα, Πέτρο. Από εκείνες που ξεκινάς από τον ΟΗΕ, από αυτά που ακούσαμε και τις μεγάλες γεωπολιτικές ισορροπίες. Και πριν καλά-καλά το καταλάβεις, μένω λίγο εγώ και στο ρεπορτάζ του Χρήστο Μουτσούφη να φτάσει η τιμή που γράφει η Αντλία στο βενζινάδικο. Αυτή η εβδομάδα είδαμε ξανά πόσο κοντά έχουν έρθει οι λεγόμενοι μεγάλη πολιτική και η καθημερινότητά μας. Μια ένταση στη Μέσα Ανατολή, πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Μια συνάντηση Trump-Xi που αφορά εμπόριο, τεχνολογία και τελικά μια ολόκληρη παγκόσμια οικονομία. Και την ίδια ώρα, εδώ είχαμε την έκρηξη στην Πλάκα. Είχαμε καθ' το συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο που ενέταξες μέσα στην

0: δημοσκόπησή μας.
1: Ναι, με την έκρηξη.
0: Ναι. Τις αποκαλύψεις για την πολεοδομία της Μυκόνου και ξανά τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εκεί ήθελα να σταθώ κι εγώ, το Βρετανικό Μουσείο, που στην πράξη τι κάνει, ναρκοθετεί τις όποιες συζητήσεις, επιμένει στη λύση του δανεισμού, κάτι που είναι γνωστό ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να το αποδεχτεί. Ναι, ναι. Αν το έκανε, θα εισαδονομούσε με αναγνώριση της κυριότητάς του και ουσιαστικά με νομιμοποίηση της κλοπής. Διεθνής διπλωματία λοιπόν αυτή τη εβδομάδα, ελληνοτουρκικά, οικονομία, διαφθορά, πολιτισμός. Δεν μπορείς να πεις, η εβδομάδα μας άφησε πάρα πολύ υλικό.
1: Δηλαδή, πάρα πολύ.
0: Το αντίθετο, προσπαθούσαμε, το δύσκολο ήταν να αποφασίσουμε τι θα αφήσουμε απ' έξω και όχι τι θα συμπεριλάβουμε μέσα στην ανασκόπησή μας.
1: Και εσείς στο τμήμα Διεθνών Ειδήσεων του Sky, πρώτο θέμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φριτζάνη, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Παιδιά, κουράγιο κι εσείς, διότι θα έχετε μια δύσκολη χρονιά. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Είναι η στήλη η οποία επιχειρεί να αναδείξει το θέμα εκείνο το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ τους χρήστες των social media. Αυτή την εβδομάδα, για πάμε να δούμε, πρώτα να παίξει το φιλεράκι, τι είναι αυτό το οποίο σχολίαζαν όλοι στα social media. Αυτή την εβδομάδα, Ισαάκ και αγαπητοί ακροατές, όλοι σχολίαζαν στα social media αυτή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στο Action 24.
2: Κάνει εκλογές.
3: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
2: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασό. Ναι. Ναι. Το σενάριο 15 και ξέρω να κυβερνήσουμε.
3: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδε το δεύτερο, τι κοίταξε, Κυριάκο μου. Δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στα παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
3: Μετά τα ζητάτε με.
4: Κύριε Υπουργέ,
3: γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
2: Δεν είναι παραμύθια.
1: Στο άκουσμα των όσων είπε ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι γέλασαν όταν τ' άκουσαν αυτή την τοποθέτηση, αυτό που είπε για μπάφο στον συνάδελφο, τον κύριο Ελευθερόγλου,
0: ναι,
1: από το Action 24 και τον Ελεύθερο Τύπο, νομίζω εργάζεται και εκεί. Όμως, νομίζω σε μια δεύτερη ανάγνωση και κάνοντας μια δεύτερη σκέψη, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς απλά να το προσπεράσεις. Νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος. Είναι λυπηρό ότι θεωρούμε κανονικό να συμπεριφέρεται στα τηλεοπτικά τα πάνελ ένας υπουργός με αυτόν τον τρόπο. Είναι στενάχωρο να λέμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Εντάξει, έτσι τοποθετείται επί των θεμάτων ο κύριος Γεωργιάδης, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που λέει κάτι το οποίο εξοργίζει πάρα πολύ κόσμο. Στην περίπτωσή μας εξόργησε για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που του τα έσουραν κανονικά, κανονικότατα. Όμως και ο υπουργός πρέπει λιγάκι, ειδικά σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας και με τη ζωή μας, αναφέρομαι στα θέματα υγείας, για τα οποία οφείλει να δίνει λύσεις ο υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, να βγαίνει και να τοποθετείται με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα. Καταλαβαίνω πως έρχονται εκλογές και θα απολωθεί το κλίμα ακόμη περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη που νιώθει ο κύριος Γεωργιάδης να συσπυρώσει ένα κόσμο, τους δικούς του, τους φανατικούς του γύρω του. Το ξέρω, δεν προσγειώθηκα σήμερα σε αυτήν εδώ τη χώρα, ούτε εγώ, ούτε εσύ. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να καταλάβει ότι είναι υπουργός όλων μας. Δεν είναι υπουργός μόνο των δικών του, των φανατικών, για να συμπεριφέρεται έτσι στις τηλεοράσεις και στα κανάλια. Ούτε είναι η δουλειά του να πηγαίνει να πλακώνεται πότε με τους δημοσιογράφους του Μέγκα, άλλες φορές με τους δημοσιογράφους του Sky, άλλες με τους δημοσιογράφους του Action 24, επειδή δεν του αρέσουν τα ερωτήματα που του βάζουν ή η άποψη η οποία εκφράζεται από τον όποιο δημοσιογράφο. Δεν είναι η συμπεριφορά αυτή την οποία οφείλουμε εμείς να την προσπερνάμε ή να την αποδεχόμαστε ως κανονική.
0: Το ενδιαφέρον, νομίζω, Πέτρο, είναι και όχι μόνο να αποφασίσουμε αν μια τέτοια φράση είναι χιούμορ, υπερβολή, προσβολή, αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Η συγκεκριμένη ατάκα όμως είναι και μια καλή αφορμή να σταθούμε και λίγο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα ο πολιτικός λόγος.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί μια πολιτική συνέντευξη μπορεί να κρατήσει μισή ώρα, 40 λεπτά και τελικά από αυτή να μείνουν 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Μια φράση απομονώνεται, γίνεται τίτλος, γίνεται βίντεο, ανάρτηση, ταξιδεύει πολύ γρήγορα, πολύ έτσι, περισσότερο από ολόκληρη συζήτηση μέσα στην οποία υπόθηκε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε αιχμηρή κουβέντα λέγεται για αυτό το λόγο, δηλαδή εννοώ να υπάρχει στρατηγική από πίσω, ούτε πρέπει να αντιμετωπίζουμε πιθανότατα κάθε αυθόρμητη φράση σαν προϊόν πολιτικής στρατηγικής. Αλλά αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο μιλούν σήμερα οι πολιτικοί.
1: Mm.
0: Και το γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη δημόσια συζήτηση. Και πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και ένα παράδοξο, ψάχνοντας έτσι λίγο για τις έρευνες πάνω στον πολιτικό λόγο. Ναι, μπορεί ο αιχμηρός, ο συγκρουσιακός λόγος να τραβά ευκολότερα την προσοχή, να μένει περισσότερο στη μνήμη μας. Όμως η ένταση, όταν γίνεται σταθερό χαρακτηριστικό μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εμπιστοσύνη προς την πολιτική. Άρα, δεν χρειαζόμαστε βεβαίως πολιτικούς. Εγώ δεν λέω να ζητάμε πολιτικούς να διαβάζουν ανακοινώσεις, αλλά αξίζει να προσέξουμε τι τελικά μένει. Γιατί συχνά θυμόμαστε πολύ καλά τις φράσεις, πολύ καλά τις ατάκες, πολύ λιγότερο τι συζήτησαν πριν υποθεί η ατάκα. Ναι. Που είναι και το σημαντικότερο, όπως προανέφερες και εσύ. Πολιτικοί ασκούν πολιτική.
1: Ναι.
0: Πρέπει να την καταλαβαίνουμε όλοι, να την ακούμε, να αντιλαμβανόμαστε τα μηνύματα. Και αυτό λέει κάτι όχι μόνο για τον πολιτικό λόγο, λέει κάτι και για τον τρόπο που όλοι εμείς καταλαμβάνουμε πλέον την πολιτική μέητα.
1: Ναι. Εφετζίδικες δηλώσεις είναι αυτές που στο τέλος της ημέρας κάνουν ζημιά και σε αυτό που τις λέει. Δηλαδή, φαντάζομαι ο κ. Γεωργιάδης αντιλήφθηκε, ούτε έξυπνος άνθρωπος είναι, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ότι δεν του έκανε καλό, κακό του έκανε αυτή η δήλωση περί μπάφου στο τηλεοπτικό σταθμό Action 24 πριν από μερικές ημέρες. Πάντως, εγώ έχω ζαλιστεί και με τις συνεχείς μεταστροφές του κύριου Γεωργιάδη σε μια σειρά από θέματα, διότι θέλω απλώς να θυμίσω ότι ο κύριος Γεωργιάδης, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά που έγινε η κηδεία του, ο κύριος Γεωργιάδης πήγε στην κηδεία του και έκανε και μια δήλωση, δεν ξέρω πώς τη θυμάστε στις κάμερες, όπου είπε, και πραγματικά εγώ την προσυπογράφω αυτή τη δήλωση που έκανε, ότι φταίμε εμείς, είχε ευθύνη το σύστημα που δεν προστατεύσαμε το Γιώργο Μαζωνάκη. Λίγες μέρες μετά άρχισε να υπερασπίζεται μαχητικά αυτό το σύστημα, τον κύριο Πατούλη και όλους αυτούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, δεν έκαναν ελέγχους, έτσι ώστε να μην έχει άδεια λειτουργίας αυτό το ιατρείο που κάθε άλλο παρά ως κανονικό ιατρείο λειτουργούσε. Και τώρα, τις τελευταίες ημέρες, για να φτάσω και στο σήμερα, πέραν των κομπογιαννητών γιατρών, έχει ανακαλύψει και τους κομπογιαννήτες δημοσιογράφους. Όποιος μπαίνει στο διάβα του και του ζητάει ευθύνη που έχει, διότι είναι ο Υπουργός Υγείας, ως οδοστρωτήρας πάει να τον ισοπεδώσει. Αυτή δεν είναι μια λογική η οποία θα μας πάει μπροστά σε καμία των περιπτώσεων, και νομίζω πως καλό θα ήταν και για τον κύριο Γεωργιάδη να έχει μείνει σε αυτή την πρώτη αρχική δήλωση, και όλα τα άλλα περισσότερο κακό του έκαναν και ζημιά και στην όλη πολιτική εικόνα, την οποία με κόπο έχει φιλοτεχνήσει όλα αυτά τα χρόνια. Και τα πάει και πολύ καλά και στις εκλογές. Δηλαδή το ψηφίζει πάρα πολύ κόσμος. Αυτά.
0: Και νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αφού βρισκόμαστε σε μια περίοδο, οδεύουμε προς τις κάλπες, είναι ευκαιρία για ολόκληρο το πολιτικό σύστημα να επιστρέψει στον ορθό πολιτικό λόγο, να ξανακερδίσει και την εμπιστοσύνη του κόσμου.
1: Λίγη ωριμότητα, βρε παιδιά, τι σας ζητάμε, λίγη ωριμότητα.

0: Και έχουμε και πολιτιστικές προτάσεις που κλείσουμε. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Ναι, αν ψάχνετε και μια αφορμή, μια διαφορετική βόλτα και σήμερα, υπάρχει και είναι και δωρεάν. Είσοδος ελεύθερη σε αρχαιολογικούς χώρους έχουμε. Μουσεία, μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Η δράση γίνεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Φέτος γιορτάζονται στην Ελλάδα για 300η συνεχή χρονιά. Άρα στην Αθήνα μπορείτε να επισκεφτείτε χωρίς εισιτήριο Ακρόπολη, την αρχαία και ρωμαϊκή αγορά, το κεραμικό, το Ολυμπίο, τη βιβλιοθήκη του Αδριανού μεταξύ άλλων. Μια ιδιαίτερη σημείωση για το Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί η δωρεάν είσοδος ισχύει από τις 5 έως 8 το απόγευμα. Οπότε αν είχατε, Πέτρο, και εσύ μήνες να πεις κάποια στιγμή πρέπει να πάμε, αυτή η Κυριακή υπάρχει μια πολύ καλή αφορμή να γίνει το κάποια στιγμή σήμερα.
0: Σημειώστε και κάτι ακόμη. Την προσεχή Πέμπτη βγαίνει στις ελληνικές αίθουσες η ταινία Ντίγκερ του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου, εξαιρετικός σκηνοθέτης, από τους καλύτερους που έχουν βγει τις τελευταίες δεκαετίες. Μια μαύρη κωμωδία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τόμ Κρούζ, από τις πιο πολύ αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Οι κριτικοί κινηματογράφου ήδη προβλέπουν πως η ταινία αυτή θα σαρώσει τα βραβεία, ενδεχομένως και στα Όσκαρ, και ο Τόμ Κρούζ, η ερμηνεία του λένε πως είναι καθηλωτική, ενδεχομένως να είναι και η ερμηνεία της ζωής του αυτή στην ταινία Ντίγκερ του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου. Να τη δείτε την ταινία, βγαίνει στις αίθουσες την προσεχή Πέμπτη. Φεύγουμε, κύριε Βραχνέ, αυτό ήταν, τα μαζεύουμε και εγκαταλείπουμε το ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3 με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και σήμερα και χθες. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο, λίγο μετά τις 10. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.
1: Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, με λίγο περισσότερο χρόνο για εσάς, για τους ανθρώπους σας και για όλα εκείνα που μέσα στη εβδομάδα μένουν λίγο πίσω. Και βέβαια, λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Να δω

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα λόγω της κακοκαιρίας προχώρησαν τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά ευείας. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για παροχή βοήθεια σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις Λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στη Σχιάθο, η ισχυρό μπουρινή που σημειώθηκε χθες το απόγευμα προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους του νησιού. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου συνδράμουν στην διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πυλοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο 6 ανθρώπων υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων, ενώ κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Οι συλληφθέντες στέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Δύο περιστατικά με πυροβολισμού σημειώθηκαν τη νύχτα στη Νότια Αφρική. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, άνδρες οπλισμένοι με τουφέκια εφόδου σκότωσαν 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Άλλοι 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν επίσης σε περιστατικό με πυρά σε χώρο διασκέδασης σε δήμο κοντά στο Cape Town.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες τους ημιτελικούς, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΑΕΚ με 93-80 και ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού με 84-82. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League παίζουν απόψε στις 14 η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματ?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, ηθοποιός. Ισχύουν όλες αυτές οι ιδιότητες, πώς συστήνεστε?
8: Το ηθοποιός όχι πια, σχεδόν ποτέ, γιατί έπαιξα όσο ήμουν μαθητής δραματικής σχολής. Για 6 μήνες ήμουν ηθοποιός στο Κουθουβουέ, αλλά πάντα ο στόχος μου ήταν να γίνω σκηνοθέτης και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό έληξε τότε, δηλαδή στα 21 μου έπαψα και ποτέ στην ουσία δεν ήθελα να είμαι ηθοποιός. Απλά δεν υπήρχαν τρόποι να προσεγγίσει κανείς το θέατρο παρά να το δει από την πρακτική του πλευρά.
3: Οπότε ηθοποιός για 6 μήνες. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ξανά σε αυτό.
8: Ναι, όχι, όχι. Καλύτερα όχι.
3: Ούτε μπορεί κάποια στιγμή να αισθανθείτε την ανάγκη να ανεβείτε στη σκηνή?
8: Με τίποτε. Πραγματικά απορώ όταν βλέπω τους ηθοποιούς. Το τραβάνε αυτό το ζόρι.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πίτολα της τότε Γιουγκοσλαβίας, τώρα είναι στη Βόρεια Μακεδονία, του μοναστήρι ελληνικά. Γόνος μιας πολυβαλκανικής οικογένειας που όλες οι εθνότητες που μπορούσαν να υπάρξουν υπήρχαν στην οικογένεια. Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Τη μεριά του πατέρα μου φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα, θα έλεγα. Αλλά πραγματικά, αν κάποια στιγμή είχα το κουράγιο να κάτσω να γράψω την ιστορία της οικογένειάς μου, θα ήταν η ιστορία των Βαλκανίων του 20ου αιώνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί μέχρι σήμερα?
1: Πάρα πολλές. Έχω μια μνήμη ελέφαντα και έχω μνήμες από τα τρία μου και πιο πίσω, ίσως και δυόμιση. Ένα που ίσως είναι χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ήδη από τα τρία μου διάβαζα μόνος, δηλαδή έμαθα να διαβάζω μόνος, ρωτούσα τι έλεγε κάθε πινακίδα και μου λέγανε αυτό, και κάποια στιγμή πήρα μια εφημερίδα και άρχισα να συλλαβίζω. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που μεγάλωσα, Αριστοτέλους και Τσιμισκή, ένα περίπτερο, το οποίο έγραφε ένα Μίκι Μάους χριστουγεννιάτικο, καλά Χριστούγεννα 1968, το οποίο σημαίνει ότι και διάβαζα και ήταν το 1968. Το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή είναι αποτυπωμένο πολύ έντονο, γιατί ήταν για μένα δραγάθιμο ότι κατάφερα να καταλάβω τι γράφει αυτό το περιοδικό που έβλεπα κρεμασμένο στο περιπτέρο.
0: Αυτό δεν ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐα που έκανε ξεχωριστά πράγματα?
1: Δεν μου αρέσει ο όρος, γιατί έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό, να, και ακούγεται λίγο λαζονικό έτσι όπως το λέω, αλλά θα έλεγα ότι ήμουν ένα παιδί με κάποιες ιδιαιτερότητες που αισθανόταν πολύ φυσιολογικό.
0: Άρα τι λέτε, δεν ήσασταν φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό, όπως λέει ο Σέξπιρ?
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι μας είμαστε από διαφορετικό υλικό, και επίσης πλέον και η επιστήμη που μιλάει για διαφορετικές ευφυΐες. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κινητική ευφυΐα, άλλος να έχει μια ευφυΐα που αφορά τη γλώσσα, άλλος να έχει μαθηματική ευφυΐα. Αυτό που η παιδαγωγική σήμερα λέει είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ευφυΐα που πρέπει να αναδειχθεί προκειμένου να αναδειχθούν και οι υπόλοιπες. Αυτό το σύστημα του σχολείου είναι καταστροφή. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μέχρι τώρα ισχύει. Και πάνω σε αυτό να σας πω άλλη μια ιστορία για αυτό το παιδί τέρας που εμφανίστηκε τότε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πάλι επειδή διάβαζα και το διάβασμα με κυνηγάει από τότε πάρα πολύ, γράφει η δασκάλα, Χούντα τότε και όλα τα σχετικά, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκη. Και λέει, ποιο παιδάκι ξέρει τι γράφει εδώ? Ήμασταν και άλλα παιδιά που ξέραμε να διαβάζουμε. Σηκώνει ένα κοριτσάκι το χέρι, λέει, άνθρωπος αγράμματος, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, λέει, δασκάλα? Ότι όποιος δεν πάει στο σχολείο είναι κούτσουρο. Εγώ σηκώνω το χέρι και τη λέω, κύριε, διαφωνώ. Λέει, τι εννοείς διαφωνείς? Τη λέω, ο Αβραάμ Λίνκον έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Διότι διάβαζα κλασικά εικονογραφημένα ματαμανίες. Και κάλεσε τους γονείς μου, βέβαια, δασκάλα, για να δει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο της έλαχε.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα με απομόνωνε κάποιες φορές. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη απέτηση των ανθρώπων από μένα. Μου λέγανε, εσύ μπορείς τα πάντα, εσύ μπορείς αυτό. Και αυτό μου δημιούργησε άλλα τραύματα τα οποία πήρε χρόνο να τα λύσω και να μην προσπαθώ να αποδείξω ότι όντως μπορώ.
0: Πώς τα λύσατε?
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση.
0: Σας βοήθησε?
1: Εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε κάνεις για τον εαυτό σου, είτε είναι ζεν βουδισμός, είτε είναι διαλογισμός, είτε είναι ψυχανάλυση, είτε είναι αυτά, αν ψάξεις να ανοίξεις ένα διάλογο με τον εαυτό σου, κάπως θα σε βοηθήσει. Εμένα με βοήθησε. Ο πατέρας μου δουλεύει στον κήπο του, ας πούμε.
0: Ο καθένας έχει τον τρόπο, ναι, του. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί θέατρο τότε?
1: Λοιπόν, αυτά είναι τις ψυχανάλυσεις αποκείμενα. Μπορώ να τα ερμηνεύσω και εγώ και να ταυτιστώ με αυτά. Με τον πατέρα μου είχαμε αυτή τη σύνδεση, μου διάβαζε μυθολογία και με πήγαινε στο θέατρο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπάθησα να συνδεθώ και η ταύτιση μαζί του. Πολύ εκ των υστέρων το κατάλαβα ότι αυτό ήταν. Και αν σκεφτείτε ότι παίζω τον πατρικό ρόλο σε ένα θείασο, κάπου αναβιώνω αυτή τη σχέση. Ήθελα να λέω ιστορίες με τον τρόπο του παπά μου. Που ο παπάς μου δεν έλεγε ιστορίες, αναπαρήγαγε. Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, ήταν η φοβερή παραμυθού της οικογένειας, η οποία μεγαλούχησε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν ταυτότητα. Δηλαδή, μ' αρέσει να λέω ιστορίες, μ' αρέσει να ακούω ιστορίες. Μ' αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Μ' αρέσουν οι φανταστικές και οι πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.
0: Ποιες είναι πιο ισχυρές?
1: Οι πιο παρούσες. Αν μου πείτε τώρα την ιστορία σας εσείς, αυτή θα είναι η πιο σημαντική.
0: Από όλες όσες έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
1: Όχι, δεν τη συγκρίνω. Αυτή τη στιγμή είμαι παρόν εδώ. Δεν σκέφτομαι ότι διάβασα τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μάρκετ.

0: Υπάρχει ωστόσο κάποιος εκτός από τον πατέρα που σας επηρέασε να πάρετε την απόφαση να κάνετε και δουλειά σας αυτό που ήταν το ζητούμενό σας?
1: Πάρα πολλοί κόσμος, γιατί πάντα είχα μια τεράστια περιέργεια και έναν πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παιδαγωγοί είτε το ξέραν είτε όχι. Δηλαδή ήμουνα καλός μαθητής, δεν θα το έλεγα με την έννοια του καλού παιδιού, αλλά λάτρευα να γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μεταδώσουν κάτι από την πρώτερη τους εμπειρία. Οπότε υπήρξαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι μια περίπτωση. Ο Δημήτρης ο Μαυρίκης, που ήμουν βοηθός του για χρόνια και συνεργάτης του, ήταν μια άλλη περίπτωση. Ο Διονύσης ο Φωτόπουλος, τον οποίο τον γνώρισα πολύ αργότερα. Αλλά και όχι μόνο αυτός. Πάρα πολλοί άνθρωποι από τον ας πούμε καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και πάρα πολλοί από τον μη καλλιτεχνικό χώρο, που με κάποιο τρόπο μου ενθάρρυναν την αυτοέκφραση. Μια καθηγήτριά μου στο γυμνάσιο μέσωσε από εφηβική κατάθλιψη, ας πούμε. Δηλαδή, πέρασα μια πολύ ζώρικη περίοδο προσαρμογής στην εφηβεία και κάτι διέκρινε αυτή, το οποίο δεν είχα καταλάβει. Είμαι μαζεμένος, ήμουν, να φανταστείτε τώρα που μιλάμε και για την Οδύσσεια του Νόλαν, δεν καταλάβαινα την Οδύσσεια. Δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε. Ήταν τόσο άσχημο το παιδαγωγικό σύστημα, που πάθαινα το απόλυτο μπλοκάρισμα. Και αυτή προφανώς κάτι διέκρινε. Και με την ενθάρρυνσή της άρχισα να αναγεννάμε. Οπότε της οφείλω τα πάντα. Λέγεται το Παλούδι και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είχα επαφή σχετικά πρόσφατα μαζί της. Και είναι όλοι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι που είναι τελικά πιο σημαντικοί από εμάς τους, υποτίθεται πιο ορατούς. Οπότε αυτό που είπατε περί σημαντικότητας δεν το εσθενίζομαι. Δηλαδή σκεφτείτε, κάποιος ανακάλυψε τον τροχό, κάποιος ανακάλυψε τη φωτιά. Κάποιοι ανακάλυψαν τη φωτιά. Είναι πολύ σημαντικότεροι από τους διάφορους stars που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ούτε που ήταν, ούτε που υπήρχαν, ούτε τίποτα για αυτούς. Αλλά υπάρχουν στο κύτταρό μας, είμαστε το DNA τους.
0: Πότε αρχίσατε να δουλεύετε στο θέατρο, να δουλεύετε και να πληρώνεστε, εννοώ.
1: Α, να δουλεύουμε και να πληρώνουμε. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παραστάσεις έστεινα. Με τα Playmobil του αδερφού μου, με κούκλες που μου φτιάχνανε κάτι φίλες της γιαγιάς μου. Αλλά πρώτη φορά νομίζω πληρώθηκα στην εφηβεία όταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Δουλεύαμε ως κομπάρση στις παραστάσεις και σιγά σιγά πήρα και μικρά ρολάκια. Οπότε υπήρξε για λίγο ηθοποιός. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο τότε στα 17 σου και 18 σου να πληρώνεσαι έναν ωραιότατο μισθό και να έχεις την ανεξαρτησία, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ μετά. Ψέματα, όχι, δεν έχω κακοπάθη. Δηλαδή, τα βγάζω πέρα από τα 18 μου που δουλεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να μπορώ να βιοπορίζομαι από τη δουλειά.
0: Ωστόσο, δεν γίνεται πλούσιος από αυτή τη δουλειά.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται κανείς.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως? Πώς συμβαίνει? Κάνει κανείς κάτι που αγαπάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το υπερασπίζεται πάρα πολύ.
1: Ας πούμε.
0: Μεταφυσικά δεν θα έπρεπε να αποδίδει κιόλας.
1: Δεν πιστεύω τα μεταφυσικά όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα. Αποδίδει. Ζεις με αυτό. Αλλά δεν γίνεται ο στόχος σου στους περισσότερους ανθρώπους πρωτογενής στόχος του να βγάλουν λεφτά. Έχεις ανάγκη να ισορροπήσεις το όνειρο με την πραγματικότητα και εκεί λίγο μπερδεύονται τα πράγματα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Το αντικείμενό σας, η δουλειά στο θέατρο, πιστεύετε ότι έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Βοηθάει έναν άνθρωπο που θα δει μια παράσταση?
1: Έχω παραδείγματα ανθρώπων που είναι πολύ τονωτικά, που νιώθεις ότι έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή, υπήρξε στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος μας έστειλε μια επιστολή και είπε: βλέποντας την παράστασή σας, αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά που έκανα 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το έστειλε ο άνθρωπος. Στο παιδικό θέατρο σημαίνει πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή, να βλέπεις την άμεση επιρροή που έχει στο παιδί και αυτό να είναι λυτρωτικό. Γι' αυτό και δεν σταματάω να κάνω παιδικό θέατρο. Είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει συχνά πυκνά και όταν κατάλαβα ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος μιας περίεργης φιλοδοξίας, είπα άστο, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και θα σας πω πάλι δύο ιστορίες γι' αυτό. Η μία είναι με την ψυχοθεραπεύτριά μου, λίγο Woody Allen, που της λέω κάνω μια δουλειά που νομίζω ότι δεν βοηθάει αρκετά τον κόσμο. Και μου λέει, σας είπε ο κόσμος ότι θέλει βοήθεια και είπατε όχι. Και το άλλο είναι, κάποια στιγμή συζητούσα με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρχικά αντιρρήσεις με το να ασχοληθώ με το θέατρο. Μάλιστα, μου είχε πει χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, ότι θα μπορούσε να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου. Και όταν έγινα τελικά καθηγητής πανεπιστημίου, το φύλαγα και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: λοιπόν, έγινα, εντάξει.
0: Ευχαριστήθηκε.
1: Χάρηκε πολύ, να.
0: Εσείς?
1: Ήταν σαν να κλείνω ένα παλιό λογαριασμό.
0: Στο πανεπιστήμιο διδάσκεται όπως σκηνοθετείτε στο θέατρο?
1: Πώς σκηνοθετώ στο θέατρο?
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχει ένας τρόπος. Θα υπάρχει ένας κώδικας δικός σας.
1: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διδάσκω και με ποιο τρόπο σκηνοθετώ. Αλήθεια λέω. Καλύτερα ρωτήστε τους θεατές, τους ηθοποιούς ή τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου. Οργανώνω τα πράγματα, αλλά αφήνω πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο να αλλάξει κάτι. Και αυτό με προχωράει. Δεν έχω παγιωμένες αντιλήψεις. Ας πούμε, θα βαριόμουν πάρα πολύ να ξέρω πριν ξεκινήσω πρόβα πώς θα ανεβάσω ένα έργο ακριβώς. Ξέρω τι να κάνω την κάθε φορά, αλλά θέλω να έχω λίγο την περιπέτεια στο μυαλό μου.
0: Πώς καταφέρατε να κάνετε θέατρο για παιδιά με όρους σαν να απευθύνεστε σε ένα ενήλικο κοινό?
1: Η Ξένια λέγε πάντα κάτι πάρα πολύ ωραίο και λέει ότι κάνουμε θέατρο και για παιδιά. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Δεν κάνουμε θέατρο για παιδιά, κάνουμε θέατρο για την περιοχή αυτή που το παιδί και ο ενήλικος ταυτίζονται. Και νομίζω ότι είναι λίγο βασανιστικό να κρατάς ζωντανή αυτή σου την περιοχή στον εγκέφαλό σου. Ας πούμε, δεν βγάζεις λεφτά, δεν ξέρω κανένα παιδί που να έχει βγάλει λεφτά. Αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ ανακουφιστικό και μοιράζεσαι τη χαρά.
0: Δεν ήσασταν πάντα στο θέατρο Πόρτα, ξεκινήσατε από το Αμόρε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν μαζί αρχίσαν. Τα πρώτα ήταν το Πόρτα και μετά το Αμόρε. Δηλαδή έκανα
0: γιατί...
1: μια πρώτη παράσταση στο Διπεθέ Καλαμάτας όταν ήμουν 25 χρονών. Ήταν τότε ο Γιάννης ο Κακλέας, πρώτο εμφανιζόμενο σχεδόν διευθυντής στο Διπεθέ της Καλαμάτας. Με είχε συστήσει ο Μανώλης ο Παντελιδάκης και έκανε ένα παιδικό έργο εκεί. Όπου έτυχε και ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι, γραφτήκαν καλά εκεί. Το τσίπησε η Ξένια αυτό, με πήρε τηλέφωνο και μου είχε πει το εξής επικό στο τηλεφωνητή: «Γεια σας, Καλογεροπούλου λέγομαι. Έχω ακούσει κάποια καλά για σας, έχω ακούσει και κάποια αντιφατικά. Αν θέλετε να γνωριστούμε, να δούμε ποια είναι η αλήθεια». Και το κάγκελο εγώ. Και ξεκίνησα πρώτα με την Ξένια και αμέσως μετά ήταν, δηλαδή, σχεδόν κάποιους μήνες διαφορά με το θέατρο του Νότου με τον Γιάννη του Χοβαρδά.
0: Α, είχα την εντύπωση ότι πρώτα ξεκίνησε το Αμόρε και μετά.
1: Πρώτα ήταν η Καλαμάτα, το Πόρτα και το Αμόρε. Και παράλληλα, τότε ακόμα φιλοδοξούσα ότι θα έκανα και ταινίες.
0: Και τι έγινε?
1: Έκανα διάφορα βίντεο κλιπ με τον Γιώργο Νταλάρα. Έκανα διάφορες ανατομίες ενός εγκλήματος, αν θυμάστε που υπήρχαν.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο βραβεύτηκε, έχει πάρει το κρατικό βραβείο. Και κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι οι πίτα είναι πολύ μικρότερες στο σινεμά και ότι αν πρέπει να περιμένω εγώ 5 χρόνια για να κάνω μια ταινία, θα τρελαθώ.
0: Ποιο ήταν το βίντεο κλιπ που κάνατε με τον Νταλάρα?
1: Ήτανε 4. Ήτανε το Ανεμολόγιο, λιγότερο γνωστά. Το Αν υπάρχει λόγος που ήταν με τους Κατσιμιχαίους. Η Άνεση και η Ιδονή λέγονταν το άλλο και ο Διαβολάκος νομίζω.

0: δύο μεγάλες επιτυχίες πάντως στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά ευτυχώς κράτησε λίγο. Γιατί θα είχα κακομάθει στα πολλά λεφτά, γιατί τότε πληρωνόμασταν καλά κάνοντας τα βίντεο κλιπ.
0: Άρα παράλληλα το Amore και το Πόρτα, εκεί αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νεωτερικότητα του θέατρου. Ναι. Υπήρχε αυτό σαν στοίχημα στο μυαλό σας ότι θα κάνω θέατρο με καινούριους όρους?
1: Υπήρχε πάντα η έννοια ενός περίεργου αιρετικού παιχνιδιού. Όχι με διάθεση πρόκλησης, αλλά και πρόκλησης ακόμα. Ήταν σπουδαίο το ότι και ο Γιάννης ο Γουαρδάς και η Ξένια Καλογεροπούλου με τελείως διαφορετικούς τρόπους και οι δύο ενίσχυαν οποιαδήποτε νεανική διάθεση υπήρχε και προστάτευαν τους ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν, και όχι πατερναλιστικά, όχι πατρονάρνοντας, αλλά ερχόμενοι οι ίδιοι σε διάλογο με αυτό και ενισχύοντας το πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σπουδαίο το ότι υπήρχε αυτό, και επίσης ήταν σπουδαίο το ότι αυτό το πράγμα το εγκολπώθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έδινε πολύ καλές επιχορηγήσεις. Κανείς μας δεν ζούσε πλουσιοπάραχα, αλλά μπορούσαμε να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν βασίζονται στο εισιτήριο και μόνο. Αυτό ήταν μια γενικότερα χρυσή εποχή που δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Όταν καταλάβαμε το άλλο πώς είναι, εκεί δυσκολευτήκαν λίγο πολύ μη πω ποιοι, οι υποποί μας.
0: Αυτή η διάθεση για το αιρετικό, όπως λέτε, παραμένει ένα στοίχημα για σας? Έχει αλλάξει το όραμά σας από τότε μέχρι σήμερα?
1: Το αιρετικό πια δεν το αντιλαμβάνομαι ως κάτι το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι κάποιος μου λέει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως έτσι και όχι αλλιώς. Πάντα θέλω να δοκιμάσω το γιατί όχι έτσι.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα συνήθως?
1: Ενθαρρυντικό, γιατί έχω μάθει να κρατάω τα γκέμια μου λίγο περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να μην με νοιάζει και να αποκαθιλώσω λίγο τον εαυτό μου. Δεν με παίρνω πολύ σοβαρά.
0: Αυτό πώς το καταφέρνετε? Δεν είναι
1: 27
0: εύκολο.
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση, είπαμε. Ένα από τα βασικά στοιχεία του να δουλέψει στους ναρκισισμούς σου, δουλεύεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ξέρετε τι, νομίζω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν σε όλες τις φιλοσοφίες που μπορούμε με κάποιο τρόπο να ακολουθήσουμε και έχουν να κάνουν με το τέλος. Δηλαδή όλα τελειώνουν.
0: Κάποια στιγμή, μέχρι να τελειώσουν όμως.
1: Θα χαίρεσαι.
0: Αρκεί αυτό?
1: Για μένα πολύ. Αρκεί να χαίρεσαι σεβόμενος το διπλανό σου.
0: Αν τον αναγνωρίζεις, αν δεν τον βλέπεις.
1: Μα εδώ μιλάμε άλλως κάθε στη μούρη σου και δεν τον αναγνωρίζεις. Μιλάμε για τα βασικά. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει η πρόθεση να δεχτείς ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου από πάρα πολύ κόσμο πια.
0: Αυτό συμβαίνει σήμερα ή συνέβαινε πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν παλιά. Σε αυτή την ηλικία είμαι τώρα.
0: Α, αντιλαμβάνεται κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν φτάνει σε μια συγκεκριμένη
1: νομίζω
0: ηλικία?
1: Ναι, νομίζω ναι, για μένα τουλάχιστον ίσχυε.
0: Πότε αρχίσατε να το υποψιάζεστε?
1: Νομίζω από τα 35-40 και μετά, ναι.

0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαυές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
1: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
6: Προχωπτώσεις. Στα πολιτικά Ευβοίας, η πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημίες στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Στην Αθήνα αναμένονται οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η στατικότητα και των διπλανών κτηρίων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο δεύτερο όροφο που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν ανέχεται άλλη αλαζονία. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοντά σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Οι οποίοι ήταν ανακατεμένοι σε ένα και κάποια στιγμή μπήκε ένα σύνορο. Η οικογένεια της γιαγιάς μου, οι μισοί βρέθηκαν στην Ελλάδα, οι άλλοι μισοί βρέθηκαν στην τότε Σερβία και μετά Ιουγκοσλαβία. Είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα με στήχιωσε όταν έγινε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, τόσο που σχεδόν αρνήθηκα οποιαδήποτε επαφή. Περιττό να σας πω πόσο γελία αισθάνομαι με όλο το θέμα το μακεδονικό και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν βρίσκω καμία άκρη και λογική σε οποιαδήποτε μορφή εθνικισμού. Αλλά θα ζήσουμε και με αυτό, τι να κάνουμε.
10: Νιώθετε ένα διχασμό εντός σας, δηλαδή?
9: Ως δίδυμος, ναι. Τώρα πια όχι. Δηλαδή και βοήθησε και το θέατρο πολύ, γιατί είναι η τέχνη του συγκρούεστε αρμονικά.
3: Στο παρελθόν όμως υπήρχε αυτός ο διχασμός.
9: Δεν αισθανόμουν τίποτα. Ούτε εθνικά, ούτε σε επίπεδο ταυτότητας. Ένιωθα ότι είμαι ξεκρέμαστος. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Εμείς πιέζουμε τους εαυτούς μας να είμαστε ένα. Δηλαδή η αμφιθυμία το ότι έναν άνθρωπο μπορεί να τον λατρεύεις και να τον μισείς ταυτόχρονα μου φαίνονταν αδιανόητη. Τώρα την αποδέχομαι και λέω σήμερα σε μισώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σε μισήσω για πάντα.
3: Αν όμως αυτό συμβαίνει και αύριο, δεν είναι λίγο πρόβλημα? Ή και
9: όχι,
3: μεθαύριο.
9: Γιατί υπάρχω και εγώ που είμαι απέναντι στο πρόβλημα.

0: Αναλάβατε κάποια στιγμή το restart του θεάτρου Πόρτα. Mm-hmm. Εκτός αν κάνω λάθος.
1: Όχι, το ανέλαβα, ναι. Είναι αρκετά χρόνια πια.
0: Χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Και με χρέος.
0: Ήταν εύκολο να μείνετε πιστός στην ποιότητα κάτω από καινούργιες συνθήκες οι οποίες δεν σας έδιναν αυτή την πολυτέλεια που λέγατε λίγο πριν?
1: Εύκολο δεν ήταν, τώρα η απάντηση περιλαμβάνεται στην ερώτηση προφανώς. Αλλά δεν μπορούσα και διαφορετικά, δεν ήξερα να κάνω το άλλο. Δηλαδή και να μου λέγατε γίνε με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος που βγάζει λεφτά, σας είπα δεν το καταφέρνω. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα ήταν όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, όχι μονολυθικό. Δηλαδή ανοιχτό στην επικοινωνία και στα καινούργια πράγματα, ακόμα και αν αυτά δηλώνουν μία μετατόπιση προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορώ και σε σχέση και με τα κοινωνικο-εθνικο-πολιτικά που λέμε, δεν μπορώ τις ακαμψίες. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου.
0: Τι ψηφίζετε?
1: Δεν ψηφίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Όχι καθόλου, ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά αποδέχτηκα ότι πρέπει να πάρω τη θέση αυτού του ανθρώπου που λέει ούτε από εδώ ούτε από εκεί, γιατί να πολλώνομαι κάθε φορά.
0: Η ταύτιση που έχει συμβεί τουλάχιστον στα μάτια των θεατών με την Ξένια Καλογεροπούλου ήταν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για σας ή μπορεί και να στάθηκε εμπόδιο?
1: Όταν συμβιώνει, γιατί συμβιωτική είναι η σχέση μας εδώ και πολλά χρόνια, συγγενική σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει πολλά υπέρα, έχει και πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, εξελισσόμαστε μέσα στα χρόνια με δύσκολες, λιγότερο δύσκολες στιγμές, με ειλικρίνεια και καθαρότητα ένας απέναντι στον άλλον. Και η τελική σούμα, ας πούμε, είναι μόνο θετική.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο της?
1: Πρέπει να είναι απαραίτητα θεατρικό?
0: Όχι, πείτε.
1: Είναι εσύ. Το πρώτο μέρος από το γράμμα στον Κωστή. Όταν ξεκίνησε και μου το έδωσε να το διαβάσω, μόλις το είχε γράψει, αισθάνθηκα ότι είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα που είχε γράψει ποτέ.
0: Επειδή αυτό μπορεί και να μην το έχουν διαβάσει όλοι, το γράμμα στον Κωστή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν δει όμως τις περισσότερες παραστάσεις.
1: Αυτά τα έργα, από τα έργα που έχει γράψει η Ξένια, τα μόνα στα οποία δεν είχα εμπλοκή. Ήταν ο Δησεβάχ και η Ελίζα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, να πω το ένα αντί το άλλο. Θυμάμαι όμως ότι ήμουνα στην πρώτη παράσταση, στην επίσημη παράσταση της Ελίζας και είχα ενθουσιαστεί, είχα τρελαθεί. Αργότερα είπα, θέλει να το ξανακοιτάξουμε. Και το ξανακοιτάξαμε φέτος, αλλάζοντας του λίγο τα φώτα. Όχι, το έργο παρέμεινε το ίδιο. Το πλαίσιο άλλαξε λίγο. Και ήταν πολύ μεγάλη πλάκα που ξαφνικά η Ξένια ήταν πάρα πολύ δύσπιστη. Λέει, γιατί το κάνουμε έτσι? Όταν έφυγε από την πρώτη παράσταση ήταν σιωπηλή και λέει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω, εγώ είχα στο μυαλό μου την άλλη Ελίζα. Επένει μετά από τρεις μέρες μου λέει, όχι, είναι αριστούργημα τελικά. Και το λέω, υπάρχουν τριβές που είναι δημιουργικές τελικά.
2: Και εμείς πολλά διαβάσαμε για να τα θυμηθούμε. Για να γίνουμε μπροστά σας.
3: Ανοίξτε τα μάτια σας.
4: Τεντώστε τα αυτιά σας.
2: Για να γίνουμε μπροστά σας βασιλιάδες, στρατιώτες, πειρατές.
3: Άγγλοι, Γάλλοι, παπαγάλοι.
2: Γενναία παλικάρια.
3: Και κορίτσια αντριωμένα.
5: Ερωτευμένα.
2: Για να ζήσετε μαζί μας περιπέτειες, τρομερές.
3: Μοναδικές.
4: Αστείες.
5: Ερωτικές.
2: Για να δείτε φοβερές ξυφομαχίες.
4: Ναυμαχίες.
2: Και όλα τούτα θα τα παίξουμε μπροστά σας.
6: Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου.
7: Το έργο που μεγάλωσε γενιές θεατών επιστρέφει στο θέατρο Πόρτα.
8: Σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.
9: Και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει ως το διάστημα.
10: Κι αν με δεις, θα με γνωρίσεις.
6: Θα σε κοιτάζω και θα λέω, είναι. Δεν είναι.
11: Η Ελίζα, το λιζάκι, το λιζώνει. Ελίζα.
6: Ελίζα.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι οι άνθρωποι είναι βραδιφλεγείς, ακόμη και ένας τόσο μοιημένος?
1: Φυσικά.
0: Δεν πάβει να είναι θεατής. Φυσικά. Και μέσα μας νομίζω ότι κάτι συντελείται μετά την αποχώρηση από το θέατρο.
1: Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι και το θέατρο από μόνο του είναι βραδιφλεγές. Αλλιώς δεν θα μένει τίποτε, δεν μένει ούτως ή άλλως κάτι το οποίο μπορεί να ξανακοιτάξει, οπότε μένει μνήμη. Και αν η μνήμη λειτουργήσει σε ένα πιο βραδύ ρυθμό, κουβαλάς κάτι και αυτό μπορεί να σε αλλάξει πολύ καιρό μετά.
0: Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο θέατρο?
1: Είναι από τα τελευταία πράγματα που κάνουμε μαζί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κάνεις θέατρο μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις μουσική μόνος σου, μπορεί να δεις ταινία μόνος σου, ίσως και καλύτερα κιόλας. Αν και εγώ νοσταλγώ τις εποχές που έμπαινε στο σινεμά και υπήρχε μια κινηματογραφική κατάνοιξη. Τώρα είναι σαν να βλέπουμε μια μεγάλη τηλεόραση όταν πάμε σινεμά. Αλλά το θέατρο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς κοινή παρουσία ανθρώπων πάνω και κάτω στη σκηνή και πάνω στη σκηνή και κάτω. Και αυτό κάτι από μια συλλογική μνήμη πρέπει να ενεργοποιεί.
0: Σας πειράζει αν οι θεατές δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτό που συμβαίνει στη σκηνή?
1: Όχι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ να τους μοιήσω σταδιακά σε ένα καινούριο ιδίωμα το οποίο θέλω, δεν τους πετάω στα βαθιά, αλλά δικαίωμά τους. Αυτό το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η ανέδεια και οι ανάγωγοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου, ότι μιλάνε στο κινητό και δεν νοιάζουν ότι ενοχλούν το διπλανό τους που θέλει να παρακολουθήσει. Βγες έξω ή ας πούμε έρχονται καθυστερημένοι στο θέατρο, ενώ ξέρουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος μετά από κάποια ώρα, και θέλουν να μπουν, και όχι απλά να μπουν, μην περιμένουν το διάλειμμα, να μπουν και να κάτσουν και στη θέση που είχαν στο εισιτήριο και κάνουν και φασαρία. Αυτοί δεν θέλουν να έρχονται στο θέατρο.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον θα αρχίσω να το λέω. Δεν τους θέλω στο θέατρο.

0: Οπότε ένα γεγονός στο θέατρο, κύριε Μοσχόπουλε, γράφει ιστορία. Το Αμόρε έγραψε ιστορία. Η Πόρτα επίσης. Πότε αλλάζει κάτι και λέμε, α, να τώρα γυρίζουμε σελίδα, έχουμε περάσει
1: δηλαδή
0: σε μια νέα εποχή. Νομίζω με έναν τρόπο, θέλετε, δεν θέλετε, είστε.
1: Τότε δεν ξέρω να σας πω πώς, εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου.
0: Α, άρα μπορεί η ιστορία να αλλάζει γιατί η δουλειά εξελίσσεται.
1: Νομίζω μόνο η ρήμη μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι τα μεγάλα βήματα τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόντουσαν και κάτι έξω από τον εαυτό τους. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ιδεολόγημα, μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να ήταν κάτι που ξεκινούσε λίγο πιο διευρυμένο από το κοιτάζω να προβληθώ εγώ.
0: Με αυτόν τον τρόπο παράγει πολιτική το θέατρο.
1: Νομίζω ναι, είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή δημιουργεί μικρούς θύλακες που από μόνοι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως τα κύτταρα, αλλά όχι να αλλάξουν τον κόσμο, να καταγράψουν την αλλαγή του κόσμου.
0: Σε αυτή την καταγραφή τι θα σημειώνατε, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να την κάνετε?
1: Ότι στη βάση τους οι ιστορίες είναι πάντα ανθρώπινες και όταν λες μια ιστορία δεν λες τίποτα άλλο παρά πέρα από το να μιλάς για τον εαυτό σου με έναν ευγενικό τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλά είδη θέατρου.
1: Πάρα πολλά είδη έκφρασης, πάρα πολλά είδη αφήγησης, άπειρα όσοι και άνθρωποι.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Νομίζω αν κανείς καταλάβει τη δύναμη που έχει, ναι.
0: Τη δύναμη που έχει το κάθε είδος.
1: Το να λες την ιστορία σου.
0: Βλέπετε παραστάσεις άλλων?
1: Όχι όσο θα ήθελα ή όσο θα άντεχα. Γιατί με κάποιο τρόπο όταν δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα λέγοντας θέατρο, δεν θες θέατρο, θες σινεμά, θες εστιατόριο, θες κάποια άλλα. Προσπαθώ όμως να ενημερώνουμε, αλλά με την υπερπληθώρα παραγωγών που γίνονται δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες. Οπότε λέω, έχω δει τόσες παραστάσεις του τάδε συναδέλφου. Αν κάποιος δεν μου πει σήκω, πήγαινε δες το οπωσδήποτε, μπορεί να μην είναι η πρώτη μου προτεραιότητα.
0: Αν πει κανείς, έχω δει μία παράσταση

0: Σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, μαζί σας συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομά σας είναι πολύ αναγνωρίσιμο και όλοι ξέρουν ότι κάνετε πάντα καλές παραστάσεις, αλλά ίσως ελάχιστοι έχουν δει το πρόσωπό σας.
1: Ξέρετε τι χαρά μου δίνει αυτό. Δηλαδή μια φορά στο δρόμο κάποιος άνθρωπος με συνάντησε και πολύ ευγενικά μου λέει συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ καλός, και εγώ πανικοβλήθηκα. Δεν καταλάβαινε, λέω, για ποιο πράγμα. Μα βλέπει σκηνοθέτη, είστε και λέει και με ξέρετε. Έχω μια αγοραφοβική λίγο διάσταση. Εγώ νομίζω ότι μπόρεσα να κοινωνικοποιηθώ πολύ περισσότερο μέσω του θεάτρου. Τον πρώτο καιρό δηλαδή ερχόταν άνθρωποι να με συγχαρούν και εγώ κρυβόμουν πίσω από τα σκηνικά.
0: Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να γίνει σκηνοθέτης εκτός από το να αφηγείται ιστορίες? Υπάρχει ένας εσωτερικός κόμπος που πρέπει να λυθεί, συνδέεται με αυτόν του ηθοποιού?
1: Παραμυθάς είναι πάλι, απλώς δηλειάζει να είναι πρωτογενής παραμυθάς. Εγώ το κατάλαβα όταν άρχισα να γράφω λίγο πιο θαρρετά και να πω ναι, θα υπογράψω ένα κείμενο που είναι δικό μου. Εκεί κατάλαβα ότι υπήρχε ένα μικρό κόμπλεξ. Υπήρχε μια μικρή αγωνία, αν και τελικά ο σκηνοθέτης παύλα δραματουργός, που το συναντάει κανείς πιο εύκολα στο σινεμά ντοτέρ, ας πούμε, έχει όλη αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που δεν την έχει, ας πούμε, ο ηθοποιός. Οπότε κάπου λίγο το κόμπλεξ, κάπου λίγο η ανάγκη να ασχοληθώ με πολύ διαφορετικά πράγματα που όλα με ενδιαφέρανε, με οδηγήσανε στο να κάνω το σκηνοθέτη. Αλλά στην ουσία παραμυθάσιμε.

0: φεύγει εκεί από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Η Οδύσσια του Νόλαν σας άρεσε?
1: Δεν την είδα ακόμα.
0: Θέλετε να τη δείτε όμως?
1: Ναι, έχω περιέργεια. Αν και σήμερα σκεφτόμουν, παρακολουθούσα χθες μια ρουμάνικη ταινία στο Σνόμπο, ότι για μας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες σαν πηγή έμπνευσης αυτές οι μικρές παραγωγές των φεστιβαλικών ταινιών, ας πούμε. Είναι πιο κοντά στο τι μπορούμε να κάνουμε, παρά να δεις κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το προσεγγίσει με κανένα τρόπο ποτέ.
0: Το βλέπετε από τη μεριά του δημιουργού?
1: Δυστυχώς έχω πάθει επαγγελματική παραμόρφωση τέτοια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάτι θα πρέπει να κουβαλήσω μετά. Θετικό, αρνητικό. Ξεχνιέμαι με ένα blockbuster, ας πούμε, θα ξεχαστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι πολύ λίγες οι ταινίες πια που έχουν κάνει να χαθώ μέσα σε αυτές. Δηλαδή, η ανατομία μιας πτώσης, ας πούμε. Έμεινα κάγκελο. Με την απλότητα και την πυκνότητα που είχε, ας πούμε, αυτή η ταινία.

0: σκηνή να αποδομήσει στερεότυπα.
1: Τα πάντα μπορούν να αποδομήσουν στερεότυπα αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο χώρο αυτό αποφασίζει καταρχήν να κάνει αυτοκριτική και αυτοαποδόμηση και με κάποιο τρόπο να πείσει και τους υπολείπους να το κάνουν. Και άλλωστε, εμένα δεν μου λέει τίποτα η αποδόμηση αν δεν υπάρχει επαναδόμηση.
0: Από τα πρώτα σας βήματα στο θέατρο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα στερεότυπα? Υπήρχαν ή είναι μια συζήτηση κάπως φιλολογική που κάνουμε τα τελευταία χρόνια?
1: Νομίζω ότι είναι πρωτεϊκά. Μεταμορφώνονται διαρκώς αλλά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή οι ίδιες ανάγκες οδηγούν τον άνθρωπο στην δημιουργία στερεότυπων. Η ψευδής αίσθηση ασφάλειας που μπορούν να σου δημιουργήσουν, ενώ στην ουσία σε καταστρέφουν. Αλλά αυτό απλά αλλάζει όψη. Είναι άλλο το στερεότυπο, υπάρχει ανάγκη ενός στερεότυπου σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά αλλάζει η όψη του, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια. Η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά σε φοιτητές μου. Άμα θες να συνδυάσεις το θέμα.

0: θέατρο με την ασφάλεια, έχει κάνει λάθος επιλογή. Είναι σαν να λες, θα κάνω σκι, αλλά δεν θα γλιστράω. Μα δεν γίνεται.
1: Αν έπρεπε να αριθμίσετε 4 βασικά στερεότυπα που παραμένουν διαχρονικά στη χώρα μας, ποια είναι?
0: Ένα είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και εγωκεντρισμός, ότι εγώ και άλλος κανένας. Το άλλο είναι ακατάσχετη φλιαρία, λέμε πολλά και λίγα ουσιαστικά, η μημάθεια και τρομερή όρεξη για ζωή.
1: Αυτό θα το πείτε στερεότυπο?
0: Ναι, γιατί το κάνουμε λίγο και το διαφημίζουμε.
1: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
0: Νομίζομαστε καταθλιπτικοί.
2: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε.

0: κόσμος ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.
1: Θα περίμενε κανείς να μιλήσετε για εκείνα τα στερεότυπα που έχουν, ας πούμε, απέναντι τα δύο φύλλα. Και η πατριαρχία είναι αυτή που μπορεί να εξοργίζει ακόμη πολύ μεγάλο μέρος των γυναικών.
2: Ας το περίμενε λοιπόν. Έχω μιλήσει πολύ πρόσφατα για αυτό το θέμα με μια παράσταση και ένα έργο που έχω γράψει, τον κύριο Ζήλ, που στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει, η οπτική της πατριαρχίας μέσα από το ανδρικό φύλλο, και με επηρέασε πάρα πολύ ένα ανάγνωσμα, το ΧΙ της Ελιζαμπέτ Μπαδιντέρ, η ανδρική ταυτότητα λέγεται το βιβλίο, το οποίο μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το ότι το ασθενές φύλλο τελικά είναι ο άντρας.
1: Το πιστεύετε αυτό?
2: Ναι, απόλυτα. Όχι το ευαίσθητο.
1: Το ασθενές.
2: Το ασθενές. Εξαιτίας αυτού του κόμπλεξ έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί.
1: Πώς μπορείτε να το αναλύσετε λίγο παραπάνω?
2: Καταρχήν, αυτό που υποστηρίζει η κυρία Μπαδεντέρ είναι ότι και μόνο η ανάγκη του να επιλεγεί ο άντρας για να τεκνοποιήσει τον καθιστά ευάλωτο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει τη στήση του, την ικανότητά του. Δεν είναι φυσικά συνδεδεμένος με την συνέχεια, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να ενωθούμε τα δύο φύλλα ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα, όχι με την έννοια του ότι είμαι ο καημένος, ντάντεψέ με, αλλά έχω και εγώ ζητήματα, έχω και εγώ ευαισθησίες. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, απλά χρησιμοποιούμε το πατριαρχικό μοντέλο από τη μεριά των γυναικών πια.
1: Έχοντας αντιστρέψει, ναι, την έννοια.
2: Με το δίκιο τους, βέβαια, θα έλεγα, πολλές γυναίκες, αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα νομίζω δημιουργούμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φεμινίστες γυναίκες, ας πούμε, της γενιάς της μητέρας μου, που κάνανε το μεγάλο άλμα, δουλέψανε, ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα σπίτια τους, χωρίς να το κραυγάζουν, από κοπέλες που γνωρίζω τώρα που απλά φωνάζουν. Και δεν έχουν πραγματικά πρόβλημα να λύσουν. Και αντί να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κλωσάμε τα προβλήματα που έχουμε ήδη κληρονομήσει. Θέλουμε να ζήσουμε τη γοητεία της Επανάστασης.
1: Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να γίνει πετυχημένος σκηνοθέτης, ή είναι εξίσου εύκολο για μια γυναίκα να γίνει πετυχημένη σκηνοθέτης?
2: Επειδή διδάσκω στο τμήμα θεάτρου, έχουμε 10 κορίτσια, ένα αγόρι.
1: Είναι πολύ πιθανό όμως το αγόρι να κάνει τη δουλειά?
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι, δεν είναι αυτό το κριτήριο για το αν θα γίνει κανείς καλός σκηνοθέτης ή κακός σκηνοθέτης.
1: Ότι το φύλλο δεν ορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία. Αλλά.
2: Αλλά κάτι που ακόμα το ψάχνουμε. Αλλιώς, αν είχαμε βρει τη συνταγή, θα τη χρησιμοποιούσαμε όλοι μας.
1: Πώς εξηγείτε όμως ότι οι 10 κοπέλες είναι στο τμήμα θεατρολογίας, άλλες 10 κοπέλες είναι στη δραματική σχολή, άλλες 10 γυναίκες παρακολουθούν μία παράσταση, άλλες 10 γυναίκες διαβάζουν ένα βιβλίο και ανάμεσα τους είναι ένας άντρας?
2: Η φιλική πλευρά, ας πούμε, είναι η πιο δεκτική, η πιο ευαίσθητη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ανδρικές ευαισθησίες.
1: Δεν τις αμφισβήτησε κανείς?
2: Μιλάτε σοβαρά?
1: Προσωπικά όχι, δεν τις αμφισβητώ
2: άλλο
1: καθόλου.
2: Άλλο το προσωπικά.
1: Ναι, λέμε γενικά.
2: Και εγώ δεν έχω υποστεί, ας πούμε, την σοβαρή καταπίεση της πατριαρχίας, αλλά έχω δει πολλούς ανθρώπους γύρω μου, άντρες και γυναίκες, να έχουν συνθλιβεί κάτω από αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, σε μια γνωστή μου οικογένεια, ο άντρας που είχε αποκτήσει ένα παιδί, το ζευγάρι, πρότεινε να αφήσει τη δουλειά του. Είναι και δύο άνθρωποι που είχαν καριέρα προσωπική. Γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την κόρη του. Και η μητέρα είπε όχι.
1: Γιατί. Αυτό προφανώς αποδιοργάνωνε το σχέδιο που είχε στο μυαλό.
2: Το οποίο όμως τι, δεν είναι ένα στερεότυπο?
1: Φυσικά, πολύ μεγάλο. Μα δεν είπε κανείς ότι οι άντρες είναι αυτοί που δημιουργούν τα στερεότυπα.
2: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, ας πιαστούμε λίγο χέρι-χέρι. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ αυτό το απανατολίτικο που λένε ότι το κακό και το καλό είναι αυτό που διαιρεί και αυτό που ενώνει.
1: Προτιμάτε τη σύνθεση πάντως.
2: Πάντα.
1: Γι' αυτό δουλεύετε περισσότερο με ομάδες?
2: Όχι, γι' αυτό δουλεύω στο θέατρο, γιατί το θέατρο αυτό καταγράφει. Καταγράφει συγκρούσεις που είτε λύνονται είτε δεν λύνονται. Τι κακό παθαίνουμε όταν δεν λύνονται και τι ωραία που είναι όταν λύνονται.
1: Είναι δύσκολο όμως να πετύχει κανείς τη λύση?
2: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι κανείς καρδιοχειρουργός ή κάτι άλλο πολύ. Είναι σαν αυτό που λέω, ότι δεν πεθαίνει κανείς από κακό θέατρο. Από κακό γιατρό πεθαίνει.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Μεγάλη προσφορά!
11: Όχι, όχι.
10: Τεράστια προσφορά!
11: Ούτε.
10: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική προχώρησε στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, η ισχυρομπουρίνη προκάλεσε χθες πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία σύλλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως υπόπτους για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρητικών υλών, ενώ κατοικίες εκκαινώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Οι συλληφθέντες στέθηκαν υποκράτηση, ενώ ειδικό κλιμάκιο εξουδετερώσης μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση, τόνισε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημειώνεται πως η βάση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στα αίτια της έκρηξης, ενώ αύριο θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας, καθώς τουλάχιστον 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρούνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 14 η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός ήταν ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας, μάλιστα οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία και τις Ποράδες θα είναι τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι ή βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 20 με 24 βαθμούς και στα δυτικά υπηρετικά στους 26 βαθμούς Κελσίου.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Φαρσάμι.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, πανεπιστημιακός.
0: Ας πούμε, ναι. Όχι, ναι. Επίκουρος. Στο Τμήμα Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη.
4: Πηγαίνω, έρχεστε.
0: Ναι, μια φορά την εβδομάδα.
4: Και πώς είναι αυτό το ταξίδι κάθε φορά?
0: Εξωτερικό.
4: Δεν σκέφτεστε όμως ότι κάποιοι περιμένουν από εσάς να ακούσουν κάτι συναρπαστικό?
0: Όχι. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν βλέπω. Δηλαδή, αν ο άλλος σε βάλει σε βάθρο, την κατάρριξε τη σχέση τελείως. Πρέπει να είναι ένα διαρκές γίγνεσθε που να παίρνεις και να δίνεις. Και όταν έχω φοιτητές που δίνουν πίσω, τους δίνω δεκαπλάσια και αυτό είναι υπέροχο.
4: Και αυτό πώς το πετυχαίνετε μέσα σας, αυτή την ισορροπία?
0: Η ισορροπία είναι η προσπάθεια να κρατηθεί η ισορροπία.
4: Μπορεί να είναι και προσπάθεια, εσείς ξέρετε καλύτερα.
0: Δεν ξέρω να σας απαντήσω πώς το καταφέρνω και δεν ξέρω αν καταφέρνω κάτι. Ξέρω ότι ένα πράγμα που με λυπεί πολλές φορές είναι με παιδιά που έχω δουλέψει είτε σε δραματικές σχολές είτε στο πανεπιστήμιο, ότι βλέπεις ότι όταν πλαισιώνονται ανθίζουν και όταν αφαιρέσει το πλαίσιο δεν μπορούν να το διατηρήσουν μόνοι τους. Κατεραίουν πάλι.
4: Είναι κάποιοι άνθρωποι φτιαγμένοι για πρωταγωνιστές?
0: Σίγουρα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο κάνει κάποιον πρωταγωνιστή. Είχα χθες αυτή την κουβέντα με μια φίλη. Νομίζω πρωταγωνιστής είναι ο οποίος μπορεί να σύρει το κάρο, να πάρει την ευθύνη να δημιουργήσει μια κοινότητα και να τη φροντίσει. Όχι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ταλαντούχος, ο πιο λαμπερός, ο πιο. Ακόμα και δείχνοντας με τη δουλειά του και τον τρόπο που δουλεύει πώς θα έπρεπε να δουλεύει κανείς, αυτός είναι πρωταγωνιστής. Αυτός που θέλει απλά να ξεχωρίσει δεν είναι.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε κάτι πολύ τολμηρό, κάτι πολύ τρελό? Αφήσατε τη δουλειά σας για ένα διάστημα, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τρελό ή ήταν λογικό. Δεν ξέρω να απαντήσω, δεν μπορώ να με δω απ' έξω. Ναι, νομίζω ότι αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι ο έρωτας είναι το προδόρπιο για το κυρίως γεύμα. Αν δεν εξελιχθεί, δεν πάει κάτι παραπέρα. Δηλαδή, ωραία η αμυγδαλιά με τα ανθάκια της, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε και αμύγδαλα. Πρέπει να πάρει σάρκα και ωστά η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω πολύ στην αγάπη και λιγότερο στον έρωτα. Όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει, απλά αυτή η αιμονή του να μένουμε για πάντα ερωτευμένοι μου φαίνεται λίγο αστεία.
0: Πιστεύετε πως είναι αιμονή και όχι ανάγκη?
1: Νομίζω ότι είναι αναρξιστική αιμονή, ναι.
0: Αυτή η περίοδος δηλαδή που όλα λειτουργούν.
1: Είναι αναγκαία, υπέροχη, καταπληκτική. Είναι μια εποχή στην οποία οι ορμόνες σου παράνε το κεφάλι, αλλά δεν μπορείς να είσαι συνέχεια υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
0: Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, έχετε ερωτευτεί πολλές φορές ή λίγες?
1: Και τα δύο.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή, αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, αυτό προφανώς, αλλά δεν το καταλάβαινα τότε η Χούντα, την οποία ας πούμε θυμάμαι να κάνουμε αντίσταση με τη μητέρα μου την ημέρα του Πολυτεχνείου, όπου έχουν κλεισί όλοι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη και μέσα από ένα παράθυρο κλεισμένο με παντζούρια και κοροϊδεύουμε ένα αστυνομικό σφυρίζοντας και γυρνώντας ο καημένος να δει από πού ακούγεται αυτό το σφύριγμα. Δεν καταλάβαινα πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα πράγματα που ζούσα, τα κατάλαβα πολύ αργότερα. Ιστορικές στιγμές. Σίγουρα η πτώση του τείχους τέλος πάντων επέδρασε και εξελικτικά με την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας αρκετά, αλλά περισσότερο την ιστορικότητα την αντιλαμβάνομαι ως μια ροή, ως ένα φλούξ, ως κάτι το οποίο δεν είναι ημερομηνίες, είναι δυναμικές που εξελίσσονται.
0: Και δεν σκέφτεστε ότι αν δεν είχατε γεννηθεί εκεί που γεννηθήκατε, η ζωή σας θα ήταν τελείως διαφορετική?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά είναι ένα παιχνίδι του μυαλού.
0: Καθόλου βοηθητικό για το ρεαλισμό?
1: Ναι, ευτυχώς που δεν γεννήθηκα Εβραίο στη Γερμανία του 1936.
0: Σταθήκατε πολύ τυχερός. Ναι. Πιστεύετε όμως ότι η ιστορία διαμορφώνει το πλαίσιο των ανθρώπων?
1: Απολύτως.
0: Την αισθητική τους?
1: Απολύτως.
0: Τις επιλογές τους?
1: Απολύτως. Την κουβαλάω την ιστορία, δηλαδή γι' αυτό δεν τη βλέπω απέναντι. Έχω καλή σχέση με τη συλλογική μνήμη.
0: Ξέρετε, δεν θα σας το πω εγώ, ότι γράφετε την ιστορία του θεάτρου μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, τη σύγχρονη ιστορία του.
1: Κοιτάξτε, ζω τη ζωή μου μέσα από το θέατρο. Τώρα, αν γράφω ιστορία ή δεν γράφω, αυτό το γράψουν αυτό που λένε φίλοι μου, θα γίνω γνωστός μετά το θάνατό σου.
0: Το δικό μου όμως, όχι το δικό σου.
1: Ναι, μα ναι, αυτό μου λέει. Θα αναγνωριστώ μετά το θάνατό σου.
0: Πώς άλλαξε μέσα στα χρόνια η προσωπική σας ανάγκη για το τι είναι πρωτοπορία, τι είναι ρήξη, τι είναι καινούριο, τι πρέπει να κάνω τώρα?
1: Ας σας πω ότι η μελέτη του παρελθόντος πάντα με ξεκολλάει από τις αιμονές του παρόντος.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή όταν ανακάλυψα ας πούμε πόσο σπουδαίος είναι ο μοντερνισμός του 20ου αιώνα σε επίπεδο μελέτης, όταν ανακάλυψα τη Virginia Woolf, τον Joyce και τους εικαστικούς της ανάλογης εποχής και κατάλαβα τη γραμματική αυτού του πράγματος, μπόρεσα να μετακομίσω τον εαυτό μου ένα βήμα πιο πέρα. Νομίζω τα μοτίβα, σχεδόν χεγγελιανό θα ακουστεί αυτό το πράγμα, της δράσης αντίδρασης, της εναλλαγής της ιστορίας σε μιας περίεργης διαλεκτικής, με συναρπάζουν. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πρόβλεψης του μέλλοντος, αλλά πολλές φορές δικαιώνομαι δυστυχώς. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δούλευα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την τελετή λήξης, δυστυχώς έβλεπα την κρίση που ερχόταν. Τη βλέπαμε σε μικρό κόσμο. Και όλοι ήταν χαρούμενοι και εγώ ήμουν σε κατάθλιψη. Και έλεγα, παιδιά, δεν βλέπετε αυτά που βλέπουμε εμείς.
0: Τι διαισθανθήκατε τότε, ότι δεν θα αξιοποιηθεί τίποτε από ό,τι
1: στήθηκε? Ότι είναι μια φούσκα πολύ ευχάριστη, την οποία όλοι μεθυσμένοι τη ζούμε και λίγο μετά δεν θα υπάρχει τίποτε.
0: Το ότι ζήσατε όμως σε αυτή τη φούσκα για...
1: Ανεκτήμητο. Δεν με φοβίζει τίποτε πια.
0: Που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή μπορεί να στηθεί.
1: Φυσικά, και νομίζω ότι συμβαίνει συνέχεια στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Στείνεται, γκρεμίζεται.
1: Αυτό.
0: Και πάμε πάλι από την αρχή.
1: Τι σημαίνει την ευχάριστη την ώρα που σκάει?
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό τελικά.
0: Νιώθετε περήφανος ως Έλλην που ήσασταν μέρος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Για ένα κομμάτι των Ελλήνων πάρα πολύ. Δηλαδή είδα ανθρώπους οι οποίοι δίναν την ψυχή τους με ένα ρομαντισμό και μια αγνότητα τεράστια, και για ένα άλλο κομμάτι ντρέπομαι.

0: ακροβατείτε από την Επίδαυρο στο παιδικό θέατρο?
1: Άντε,
0: δηλαδή πως ενώ πως στείνεται ένα αρχαίο δράμα?
1: Έχει τις συνταγές του, ο σεφ δεν λέει τα μυστικά του πάντα.
0: Το φαντάζομαι. Μόνο μη μου πείτε όσο πάρει με το μάτι. Αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, πόσο βάζει.
1: Κι όμως ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό?
0: Φαντάζομαι ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τις αντιστοιχίες σε μια θεατρική παράσταση.
1: Η εμπειρία τι είναι? Δηλαδή δεν είναι συνταγή. Δεν είναι καθόλου συνταγή. Είναι, γι' αυτό δεν είμαι τη ζαχαροπλαστική. Είμαι τη μαγειρική.
0: Α, που μπορεί να το κλέψει κανείς
1: ναι.
0: λίγο.
1: Και να βάλει κάτι που δεν θα μπορείς να καταλάβεις ποτέ τι άλλαξε ή να είναι και λάθος ακόμα.
0: Θυμάστε όλες τις παραστάσεις που έχετε ανεβάσει?
1: Έκανα ένα refresh το τελευταίο καιρό όταν χρειαζόταν να ετοιμάσω κάποια βιογραφικά για το πανεπιστήμιο κτλ. Και τις πήρα μία. Ομολογώ ότι έχω καλή μνήμη, ναι.
0: Πάντα αναρωτιέμαι πώς ένας σκηνοθέτης θυμάται πού τοποθετεί έναν ηθοποιό. Φαντάζομαι ότι ο βοηθός του κάτι
1: στην πραγματικότητα
0: σημειώνει.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ξέρετε,
0: αν αυτό
1: όμως,
0: αλλάξει...
1: δεν είναι τοποθέτηση σκηνοθεσία. Δηλαδή, ο κόσμος πιστεύει ότι απλά βάζουμε.
0: Το Playmobil.
1: Το Playmobil. Είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος μου. Αν ξέρω που είναι η τουαλέτα και μου λες ότι κατουργέμαι, δεν χρειάζεται να μου πεις πώς θα πάω. Κάπως έτσι φτιάχνω τις παραστάσεις. Δηλαδή, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι να μπορούν να. Άλλοτε είναι αυστηροί, άλλοτε είναι λιγότερο, άλλοτε είναι πιο ελεύθεροι. Αλλά υπάρχει μια γραμματική, υπάρχει μια συντακτικό, ένα λεξιλόγιο.
0: Ωραία, τότε μπορώ να το θέσω διαφορετικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν ξέρω, θέλω να το μάθω για κάποιο λόγο. Ένα σκηνοθέτη λέει: τώρα θα σκηνοθετήσω ένα Μπέκετ. Θα σκηνοθετήσω.
1: Χτυπήσατε φλέβα. Να σου πω για τον Μπέκετ που είπατε. Γιατί πρόσφατα ανέβασα το Περιμένοντας τον Κοντό και είναι μία από τις πολύ ευτυχείς στιγμές. Γιατί και εγώ την αγαπώ πολύ. Παιδευόμασταν, το βλέπαμε από εδώ, το βλέπαμε από εκεί. Είχαμε υπολογίσει ότι θα κάνουμε μια σχεδόν χωροθεατρική παράσταση όπου οι άνθρωποι μόνο θα κινούνται και μια ραδιοφωνική παράσταση που μόνο ο λόγος θα δημιουργεί και μετά θα τα ενώσουμε. Κάναμε πρόβα με μουσικούς, κάναμε πρόβα με κινησιολόγους, κάναμε και τελικά ακολουθήσαμε έναν πάρα πολύ απλό κανόνα. Αυτόν της αντίθεσης. Δηλαδή βγαίνουν οι δύο ηθοποιοί επάνω στη σκηνή, όταν ο ένας είναι φορτισμένος, ο άλλος είναι ήρεμος. Όταν ο άλλος κινείται αργά, ο άλλος κινείται γρήγορα. Χωρίς να είναι δεδομένο καν την κάθε μέρα το ίδιο πράγμα.
0: Σας απασχολεί αυτό που είχε στο μυαλό του ο συγγραφέας?
1: Ναι, και νομίζω ότι το ακολουθήσαμε πολύ πιστά, ακολουθώντας την παρτιτούρα και όχι την ερμηνεία της παρτιτούρας.
0: Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μου απαντήσετε και αν πρέπει. Μπορεί να είναι άκομψο αυτό που κάνω, αλλά αναρωτιέμαι τι έχει στο μυαλό του ένας σκηνοθέτης όταν αποδομεί εντελώς ένα θεατρικό έργο.
1: Να σας πω
0: γιατί
1: λίγο
0: συμβαίνει
1: την εμπειρία
0: αυτό
1: μου,
0: τα τελευταία
1: που νομίζω
0: χρόνια.
1: Νομίζω ίσως μπορεί να μας φωτίσει κάτι. Το τελευταίο καιρό είχα την τύχη να ανέβουν δύο έργα μου και να τα ανεβάσω εγώ. Το ένα ήταν στο Πόρτο ο κύριος Ζήλ και το άλλο ήταν η Δελφίνη που τον έβασε στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Δεν είχα χειρότερο σκηνοθέτης.
0: Γιατί
1: δεν ήξερα, δεν μπορούσα να αναλύσω τον εαυτό μου.
0: Και τι κάνατε?
1: Σου έλεγα κάνω το έτσι. Γιατί δεν ξέρω, έτσι μου έρχεται. Ενώ όταν πρέπει να αναλύσω κάποιον άλλο, βρίσκω χιλιάδες τρόπους να ερμηνεύσω. Τον εαυτό μου δεν μπορούσα να τον ερμηνεύσω. Δεν ήξερα και μου έχει συμβεί και παλιότερα. Δηλαδή με ηθοποιούς δουλεύαμε αυτοσχεδιαστικά μια σκηνή, την καταγράφαμε και θέλαμε μετά να την αναπαράξουμε σε ένα πείραμα δραματουργικό. Και λέγανε οι ηθοποιοί, τι σκεφτόμασταν και το κάναμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε. Εκεί πολλές φορές λειτουργεί κάτι άλλο μάλλον. Δηλαδή βλέπω ή ακούω έργα που έχω γράψει να είναι πάνω σκηνή, να γίνονται σε μια πρόβα και λέω, εγώ αποκλείται να έχω γράψει αυτή τη φράση. Αυτή τη λέξη δεν την έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου.
0: Άρα υπάρχει κάποια μεταφυσική?
1: Όχι, δεν είναι μεταφυσική. Νομίζω ότι είναι διεργασία του εγκεφάλου που εκφράζεται. Είναι κάτι φραγμένο και...
0: Μη ελεγχόμενη πάντως.
1: Σίγουρα όχι με τους τρόπους που ελέγχουμε την καθημερινότητά μας.

0: Η Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Είναι αλήθεια ότι το παιδικό κοινό είναι αθώο? Σας ρωτάω γιατί δεν το πιστεύω.
1: Το αθώο δεν σημαίνει ότι είναι ήρεμο, γλυκό και αγγελικό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καμιβαλάκια είναι.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχα όμως. Γιατί με
0: φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι τόσο αμήλικτη η σύγκρουση. Λες, ή θα το πάρω με τη μεριά μου ή θα με καταστρέψει.
0: Σας έχουν βοηθήσει τα παιδιά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί σας έχουν κάνει αυτό που λέμε καλύτερο άνθρωπο και με ποια
1: όχι,
0: έννοια?
1: Όχι. Μιλάω για τη δουλειά καθαρά επαγγελματικά. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί και δεν λέει θα πάω να δω την παράσταση του Μοσχόπουλου, ο οποίος έχει κάνει αυτό και έχει κάνει τον Μπέκετ και έχει κάνει εκείνο. Ή του αρέσει ή δεν του αρέσει. Και τα παιδιά είναι τελείως άλλα. Αυτά που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 και πριν από 30 που ξεκίνησα να κάνω δουλειά.
0: Α, δηλαδή πώς είναι?
1: Τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη επαφής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να ξέρουν ότι είναι μαζί σου εκείνη την ώρα. Μαγεύονται πολύ λίγο από το εφέ και πολύ περισσότερο από τη φυσική παρουσία. Δηλαδή, αν πας και τους μιλήσεις, μετά θα έρθουν και θα σε ψάξουν στο διάλειμμα γιατί είσαι ο δικός τους φίλος που έπαιξε. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να τους τραβήξεις την προσοχή με έναν τρόπο που θα ξεπεράσει το πρόβλημα του θεάματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μασάνε.
0: Αυτός είναι και ένας βαθμός δυσκολίας φαντάζομαι για τη δουλειά σας, ναι. Το να τους μαγέψετε.
1: Ναι, αλλά όταν βρεις το πρόβλημα, όταν εντοπίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεις μια λύση. Το θέμα είναι ότι θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι τέλειο.
0: Έρχονται στο θέατρο με τα κινητά τους.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στα 15-20 χρόνια, πρώτη φορά που ανεβάσαμε, όχι στο Πόρτα, αλλά στο Μέγαρο Μουσικής, τη διασκευή που κάναμε πάνω στον νησί του Θησαυρών. Και θυμάμαι τον Αργύρη τον Ξάφη που έπαιζε τον Long John Silver, το βασικό ρόλο, να πηγαίνει σε ένα παιδάκι για να του λέει: μην με τραβάς με το κινητό, είμαι εδώ μπροστά σου, κοίταμε. Και λέει το παιδάκι: και οι φίλοι μου που θα ξέρουν ότι σε είδα. Αυτό ήταν τόσο καθοριστικό για μένα. Και εκεί λες: πρέπει να ψάξω να δω τι χάνεται στην επικοινωνία με το κοινό.
0: Στο παρελθόν, δηλαδή, κάποιος. Φαντάζομαι οποιοδήποτε άνθρωπος δεν είχε αυτή την αγωνία. Απλώς τα περιέγραφε.
1: Ακριβώς.
0: Στο φίλο.
1: Ακριβώς.
0: Του αυτό που είδε.
1: Ή θα το βίωνε.
0: Έχουμε φύγει δηλαδή από εκεί.
1: Εντελώς. Αλλά η ανάγκη για το μαζί είναι πολύ συγκινητική.
0: Το ότι θέλει να το μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Άρα ας μην είμαστε τόσο επικριτικοί σε εκείνους που θέλουν οπωσδήποτε να καταγράψουν τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς πείσε τον και εξήγησε του γιατί εκείνη την ώρα που θα βγάλεις το κινητό να με τραβήξεις, κάτι χάνεις από την επαφή σου μαζί μου.

0: Μένουν ανεξερεύνητοι ο Σέξπιρ, ο Μολιέρος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ή στην πραγματικότητα είναι πια πολύ οικία πρόσωπα και θέλουμε να συνομιλούμε μαζί τους?
1: Νομίζω ότι ευτυχώς είναι καταδικασμένοι να έχουν αποτυχημένες ερμηνείες. Δεν θα μάθουμε ποτέ πώς πρέπει ή πώς ήταν ή ιστορικά. Αν το δει κανείς ιστορικά, είμαστε αποτυχημένοι. Αν εμπνέεις από αυτό, σημαίνει ότι κάτι κρατιέται ζωντανό. Αλλά αν πετυχαίναμε το ανέβασμα του ιδανικού Εσχύλου, θα σταματώσαμε να παίζουμε τον Εσχύλο.
0: Έχει σημασία να περνάει κανείς καλά βλέποντας μία παράσταση, ή είναι πιο σημαντικό να πει «Α, μου άρεσε αυτό»?
1: Με τη σειρά που τα είπατε.
0: Α, πρώτα να περάσει καλά.
1: Να έχει μια αίσθηση ότι είμαι καλά που είμαι εδώ, δεν θέλω να φύγω. Και μετά κουβάλισα και κάτι μαζί μου.
0: Έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω αν έχει περάσει από το μυαλό σας, γιατί είστε από την άλλη πλευρά του ποταμού, ότι οδηγός για έναν θεατή είναι πάντα το σώμα του? Αν αυτό δυσφορεί, σημαίνει ότι δεν περνάει καλά.
1: Συμφωνώ απολύτως, και εκεί είναι το πρώτο που βλέπω. Όταν βλέπω το κοινό ακίνητο, ας πούμε, και να μην μπαίνει ανάσα, λέω «Οκ, το κάνουμε».
0: Αν το κοινό κινείται όμως και δυσφορεί και θέλει να
1: βγει... Είναι
0: το
1: λάθος κοινό, είναι η λάθος παράσταση. Πάντως κάτι υπάρχει λάθος.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην το εντοπίσετε σε όλη τη σεζόν?
1: Φυσικά.
0: Και τότε τι γίνεται?
1: Προσπαθώ την άλλη φορά να μην κάνω το ίδιο λάθος.
0: Αγχωτικό δεν είναι όλο αυτό?
1: Τι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, τώρα που το λέτε έτσι όπως το βάζετε στο τραπέζι, όλα αγχωτικά είναι. Το θέατρο είναι η τέχνη του εφήμερου? Γεννιέται, πεθαίνει κάθε βράδυ.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως εξακολουθεί να συναρπάζει τόσο τους ανθρώπους?
1: Γιατί είμαστε εφήμεροι. Η δραματική συνειδητοποίηση ότι ό,τι γίνει είναι τώρα είναι ένα υπέροχο μεθύσιο. Διόνυσος ήταν ο θεός του θεάτρου. Δεν ήταν ούτε η Αθηνά ούτε ο Απόλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζετε ότι ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είμαστε αθάνατοι?
1: Ναι, εγώ πια όχι. Το έχω κάνει, αλλά δεν μου βγήκε σε καλό.
0: Δεν θα ρωτήσω.
1: Γιατί ανέβαλα, έκανα αναβολές. Έλεγα, θα γίνει αυτό κάποτε. Όχι τώρα. Και αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Προβλήματα σε Εύβοια και Σκιάθο προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις. Στα πολιτικά Εύβοιας, η πυροσβεστική προχώρησε τα ξημερώματα στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άντρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο καταγράφηκαν επίσης στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων. Στη Σκιάθο, ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως ύποπτους για παραβάση της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών, ενώ κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Παραμένουμε σε παγρύπνηση, τόνισε εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου, στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αιτία της τραγωδίας στην Πλάκα, που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, όπως ανέφερε σε δηλώσεις ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμια του κτηρίου. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Και ο καιρός νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είμαι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Τι σας αρέσει περισσότερο να κάνετε? Πότε περνάτε καλύτερα, όταν σκηνοθετείτε, όταν μεταφράζετε, όταν γράφετε?
12: Αυτή την περίοδο γράψιμο, συγγραφή, σκηνοθεσία.
11: Με άλλη σειρά δηλαδή?
12: Ναι, ακριβώς αντίθετα.
11: Τότε που ήσασταν αυτό το μικρό παιδί θαύμα που διάβαζε τις πινακίδες.
12: Θαύμα, ναι. Δεν θα το αγοράσω αυτό.
11: Ωραία, αυτό το παιδί που ήξερε να διαβάζει πάρα πολύ νωρίς.
12: Ναι.
11: Είχε περάσει από το μυαλό σας τι δουλειά θέλετε να κάνετε ή πώς θα είναι η ενήλικη ζωή σας?
12: Ήμουν τόσο ονειροπόλος που κάθε μέρα ήθελα κάτι άλλο.
11: Ανάμεσα σε ποια επαγγέλματα διαλέξατε το σκηνοθέτη?
12: Όταν ήμουν μικρός ή όταν ήμουν έφηβος?
11: Όταν ήσασταν μικρός.
12: Όταν ήμουν μικρός δεν είχα ανάγκη, τα είχα άλλο τον κόσμο δικό μου. Δηλαδή τι θα γίνει όταν μεγαλώσω, το καλύτερο. Ποιο είναι, θα δούμε.
11: Α, δεν υπήρχε ένα στάνταρ για το καλύτερο.
12: Νομίζω είχαν τόσα ερεθίσματα τα οποία αφομοίωνα που δεν είχα ανάγκη να εκφράσω κάτι παραπάνω. Πάντως σίγουρα το παραμυθιακό στοιχείο ήταν πάρα πολύ ισχυρό.
11: Έχετε φίλους στο θέατρο?
12: Νομίζω ότι για να έχεις κάποιον φίλο δεν θα πρέπει να εξαρτάται το επαγγελματικό στοιχείο από αυτόν ή εσύ από αυτόν κτλ. Έχω συγγενικές σχέσεις με τους ανθρώπους στο θέατρο. Φίλους δεν θα έλεγα, γιατί επηρεάζεται η δουλειά τους από τη δική μου, η δική μου από τη δική τους. Οπότε εκεί κάπου λίγο η φιλία δεν είναι τόσο ισότιμη.
11: Και αυτή η συγγένεια πώς είναι? Γιατί ακούγεται λίγο σαν οικογενειακή τραγωδία.
12: Η κωμωδία.
11: Ναι.
12: Η οικογενειακή είναι πάντως σίγουρα. Και απλώς αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να μην τη φορτίζω με την οικογενειακή παθογένεια. Δηλαδή να είναι το καλό κομμάτι της οικογένειας που θέλεις να βλέπεις, αλλά όχι είσαι καταναγκασμένος να βλέπεις. Δηλαδή δεν νιώθω ούτε υποχρεωμένος να δουλεύω στάνταρ με τους ίδιους ανθρώπους, ούτε αυτοί να δουλεύουν με μένα. Κάποτε μια μορφή ανασφάλειας μου το δημιουργούσε έντονο αυτό, δηλαδή μια περίεργη κτητικότητα. Τώρα χαίρομαι να είμαι με ανθρώπους πολύ περισσότερους από όσο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας κλειστός κύκλος.
11: Ερωτευτήκατε κάποια παράσταση παράφορα και θέλατε
12: δική
11: να
12: μου.
11: Έχει... Ναι, δική σας. Και θα θέλατε να έχει διάρκεια.
12: Είναι σαν να μου λέτε, έχετε ερωτευτεί ποτέ την εικόνα στον καθρέφτη?
11: Γιατί αυτό δεν συμβαίνει, νομίζετε, μερικές φορές με κάποιους ανθρώπους?
12: Μπορεί, αλλά δεν μου συμβαίνει εμένα.
11: Όχι,
12: όχι.
11: Να αγαπήσετε τόσο πολύ μια δουλειά που έχετε κάνει που να πείτε θέλω να την επαναλάβω.
12: Ναι, μου συμβαίνει με κάποιες δουλειές, αλλά ξέρω ότι δεν θα είναι η ίδια. Θα είναι μια επιστροφή που δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσουν πολύ οι επιστροφές.

0: Η επιβράβευση έρχεται από το κοινό, από την κριτική.
1: Αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν πεις πατ-πατ στην πλάτη του εαυτού σου, κάτι έκανε σήμερα, όσο και να σου δίνουν, όσο και που όλοι τη θέλουμε, όλοι τη χαιρόμαστε, αλλά αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, να πεις στον εαυτό σου ότι έκανες πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε, παιδί μου, και σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει, κάποιους τους επηρεάζει, κάποιοι κάτι βρήκανε. Δεν λύνεται το θέμα.
0: Συνδέεται πάντως αυτό με την επιτυχία, γιατί φαντάζομαι είναι ζητούμενα επιτυχία, αφενός για να λειτουργήσει το θέατρο.
1: Φυσικά. Απλώς είναι άλλο πράγμα η επιτυχία και άλλο η ευτυχία.
0: Τι διαφορά έχουν?
1: Αν και η ευτυχία δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να βιώνει κανείς σε μόνιμη βάση, η ευδαιμονία ναι, δεν παίζω με τις λέξεις. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι ένα εξαρτώμενο στοιχείο, δηλαδή εξαρτάται από κάποιον άλλον. Αν θα σε κρίνει ως πετυχημένο ή αποτυχημένο. Η ευδαιμονία είναι κάτι που μπορείς να το έχεις λίγο πιο δικό σου.
0: Τα εισιτήρια σας ενδιαφέρουν?
1: Σε ένα βαθμό ναι, όσο χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Δηλαδή όσο μπορώ να κρατηθώ σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας που πρέπει να ομολογήσω δεν έχω πέσει, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως, πολύ έξω από αυτό το επίπεδο της αξιοπρέπειας το οποίο επικαλούμε. Με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ζω γι' αυτά.
0: Ανθίζει το θέατρο από την πανδημία και μετά, όπως λένε πολλοί?
1: Φαινομενικά.
0: Ουσιαστικά όχι.
1: Όχι, δεν έχει πάει καθόλου παραπέρα.
0: Το λέτε και από την πλευρά της σκηνής και από την πλευρά της πλατείας?
1: Όχι, από την πλευρά της πλατείας υπάρχουν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, οι οποίες όμως δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα. Ούτε καν στους ανθρώπους που την επόμενη χρονιά δεν θα δούνε το καλλιτέχνη που τους χάρισε την επιτυχία που είδανε πριν, γιατί δεν είναι πια της μόδας.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι όμως αυτό, δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς.
1: Είναι, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά σε έναν, ας πούμε, πιο σταθερό διάλογο. Πώς πηγαίνεις σε ένα μαγαζί που λες θα πάω να φάω εκεί αυτό το φαγητό που πάντα το κάνουν καλά? Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό.
0: Σας αρέσει το φαγητό?
1: Δεν φαίνεται.
0: Νομίζω πως δεν ακούγεται αν κάποιος είναι από κάποια κιλά και πάνω, αλλά δεν
1: ναι.
0: Φαίνεται με αυτή την έννοια που το λέτε.
1: Σκεφτείτε τον Αγιο Βασίλη λίγο και θα καταλάβετε.
0: Είστε λίγο υπερβολικός.
1: Αυτό είναι το πολύ ωραίο με τη δουλειά μας, ότι μπορείς να είσαι υβριστής, αλαζόνας, τα πάντα. Έχεις το δικαίωμα επί δύο ώρες όσο είσαι πάνω στη σκηνή, μπορεί να είσαι τέρας. Αν αυτό το τέρας το κουβαλήσει μετά στη ζωή σου, ιερό τέρας, ανίερο τέρας. Αλλά δεν μπορείς να είσαι ούτε αυτό που είσαι στη σκηνή εκτός σκηνής, ούτε αυτό που είσαι εκτός σκηνής πάνω στη σκηνή. Κάτι πρέπει να μεταβληθεί.
0: Τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια της εμπλοκής σας με το θέατρο, κυρίως της τριβής σας με τα μεγάλα έργα ή με τα μικρότερα?
1: Ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν τραγικομικό και εξαρτάται την κάθε μέρα από πού θα το δεις, το πώς θα σου φανεί. Τραγικός ή κωμικός. Αυτή η μάσκα που βάζουμε για το θέατρο, που μία γελάει και η άλλη κλαίει. Αυτό. Αυτό το διπλό, αυτό το δυσυπόστατο. Και δεν μπορώ να θυμώνω πια με τους ανθρώπους που δεν είναι μονοδιάστατοι ή σταθεροί.
0: Ούτε έχετε ανάγκη να νιώθετε ασφάλεια
1: φυσικά
0: με ανθρώπους που είναι.
1: Φυσικά. Απλά μπορώ να τους συγχωρήσω αν δεν μπορέσουν να είναι όσο σταθεροί είχα ανάγκη.
0: Αυτό από ποια ηλικία και μετά αρχίζει να γίνεται?
1: Θα σας πω και την ώρα.
0: Θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια. Θα βοηθούσε και εμένα και τους ακροατές μας.
1: Έγινε πολύ σταδιακά. Είναι πολύ σταδιακά και δεν ξέρω καν αν έγινε. Το λέω τώρα για να το πιστέψω κι εγώ.
0: Νιώθετε ότι το θέατρο Πόρτα είναι το σπίτι σας ή δεν υπάρχει τέτοια αναγωγή?
1: Τώρα αυτή την εποχή να είναι το σπίτι μου. Έχω και μια πολύ αστεία ιστορία για το θέατρο Πόρτα. Τη χρονιά που άνοιξε, εγώ ήμουν φοιτητή στη Δραματική Σχολή στη Θεσσαλονίκη και μας είχαν πει όλοι: πηγαίνετε να δείτε το Υψίλη στα αυτιά του Φεντό που είχε ανεβάσει τότε, το άνοιγμά του η Ξένια με το Βολανάκι και διάφορους άλλους τοπίους. Και θυμάμαι, εγώ κατέβαινα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να δω παραστάσεις στην Αθήνα. Φτάνω λοιπόν στο Πόρτα και υπάρχει μια τεράστια ώρα στο ταμείο. Προχωράει. Φτάνοντας στον Κισέ, μου λέει: μόλις δώσαμε το τελευταίο εισιτήριο. Και ήμουν απ' έξω.
0: Και δεν είδατε την παράσταση?
1: Την είδα στη Θεσσαλονίκη όταν ανεβήκαν τον επόμενο χρόνο. Αλλά το σκέφτομαι κάθε φορά όταν πηγαίνω στο ταμείο και λέω: πού να ξέρει εκείνος ο πιτσιρικάς εκείνη την ώρα, τα είδα πέρα από το πρωί στο βράδυ.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό όμως? Αν ξέραμε τι θα ακολουθήσει.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Δεν θα το κάναμε, λέτε?
1: Νομίζω ότι θα μας τρόμαζε η ευθύνη.
0: Α, δεν θα παίρναμε λιγότερο σοβαρά τον εαυτό μας?
1: Μπορεί και αυτό.

0: Όταν σβήνουν τα φώτα και φεύγουν οι θέατες, φαντάζομαι είστε κάθε μέρα στο θέατρο.
1: Όχι κάθε μέρα, συχνά.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Αν έχω κάνει πρόβα από το πρωί, δεν κάθομαι να δω και παράσταση.
0: Θέλετε το κοινό να φεύγει με ένα αίσθημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει να αποδεχτώ ότι θα φύγει με το αίσθημα που θέλει το κοινό, όχι αυτό που θέλω εγώ απαραίτητα.
0: Εσείς όμως, ανεβάζοντας ένα έργο κάθε φορά, αφού έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, δεν θέλετε?
1: Όχι, μην το λέτε.
0: Όχι.
1: Καμιά φορά όταν εκφράζεσαι, δεν ξέρεις ακριβώς τι λες. Δηλαδή, όταν τραγουδάς μια μελωδία και σε επηρεάζει, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο τι κάνεις, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει ειλικρινής ανάγκη να το κάνεις.
0: Οπότε εκεί μπορεί να είναι ένα σημείο συνάντησης με τον άλλον.
1: Νομίζω ναι.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έχουμε αυτή την έντονη ανάγκη να συναντηθούμε οπωσδήποτε με τους άλλους?
1: Να το χρησιμοποιήσω λίγο με τον πλατωνικό όρο του μύθου του. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε ο χαμένος κρίκος εξωγήινων που ήρθαν κάποια στιγμή και. Πραγματικά δεν ξέρω, με βάζετε σε πολύ βαθιά φιλοσοφικά μονοπάτια. Πάντως σίγουρα το αναγνωρίζω.
0: Ότι... Δεν είναι κάτι που σας είπα εγώ τώρα και σας ξάφνιασα.
1: Όχι βέβαια. Απλά είναι κάτι που δεν έχω απαντήσει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που, θεατές κυρίως, που λένε μα εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα έργα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη Virginia Woolf. Είναι μια κουλτούρα η οποία είναι κάπως ξένη.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σε σχέση με εμάς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Ibsen, τον Strindberg. Δεν το πιστεύω.
1: Διαφωνώ κάθετα. Νομίζω ότι ένα μέρος της παιδείας μας είναι βαθιά δυτικό. Το άλλο είναι ανατολικό. Και αυτός ο Γερμανός είναι υπέροχος.
0: Γιατί μπορεί να συναισθανθεί και τις δύο πλευρές.
1: Νομίζω ναι. Άλλωστε και αυτό ήταν και το ελληνικό στοιχείο.

0: από το αρχαίο δράμα. Και του λέω, καλέ, ψάχνουμε. Οπότε πάντα ο άλλος είναι αυτός ο οποίος αξιολογεί, τοποθετεί και τα λοιπά, και εκεί είναι λίγο περίεργο.
1: Έχουμε ανάγκη έναν μεσία.
0: Ω, ναι, γι' αυτό τους εφευρίσκουμε και τους σταυρώνουμε.
1: Με αυτή την έννοια όμως ο καθένας μας είναι μεσίας για κάποια λεπτά μέσα στη μέρα, για κάποιον άλλο.
0: Αν το πάρεις σοβαρά όμως και το πιστεύεις και αρχίσεις και κυκλοφορείς με μουσια και
1: ναι, είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι η εποχή που διανύουμε είναι μοναχική?
0: Νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι μοναχική.
1: Το πιστεύετε?
0: Ναι, απολύτως. Και όσο κανείς το καταλαβαίνει, τόσο μετά είναι ευγνώμονος όταν έχει στιγμές συντροφικότητας. Αν πιστεύεις ότι είσαι συντροφικός και μετά είσαι πάντα μόνος, οδηγείσαι προς την απογοήτευση.
1: Τα περισσότερα θεατρικά έργα τι πραγματεύονται κατά τη γνώμη σας?
0: Πτώση. Και από το πατάω μια μπανάνα και πέφτω από ένα ενόφλεδο μέχρι την πτώση του οιδήποδα.
1: Από την οποία δεν θα γλιτώσουμε μάλλον.
0: Ενίοτε και ευτυχώς κιόλας.
1: Άρα υπάρχει μια συμφιλίωση έτσι κι αλλιώς.
0: Ακριβώς.
1: Με αυτό το θετικό
0: στοιχείο, ναι.
1: Το αρνητικό.
0: Το αρνητικό, το οποίο κουβαλάει πτώση, πονάει. Καταστρέφει.
1: Υπάρχει και κάτι που να μην πονάει όμως.
0: Είναι αυτό που λέμε πονάει, αλλά μ' αρέσει.
1: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως οτιδήποτε ουσιαστικό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να πας έχοντας αυτό το σκοπό να πονέσει για να συμβεί κάτι. Αυτό θα σου συμβεί έτσι αλλιώς.
1: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
0: Κάθε μέρα.
1: Έτσι απλά, κάθε μέρα.
0: Ναι, είχα και κάποια θέματα υγείας τα οποία μου βάλανε τόσο απλά το θέμα, βγάλα τα πέρα τώρα σήμερα. Δηλαδή έλεγα, τώρα θα καταφέρω να κάνω την πρόβα μου σήμερα. Τα κατάφερα, πάμε καλά, πάμε παραπέρα.
1: Αντί για την πρόβα θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο, το έχετε σκεφτεί?
0: Ω, ναι, νομίζω ότι δουλεύω πολύ καλύτερα από τότε που μπόρεσα να πιστέψω ότι θα μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε.
1: Αλλά γιατί συνεχίζετε να κάνετε την πρόβα?
0: Γιατί αυτό ήξερα και εκεί οι συνθήκες ζωής μου με φέρανε. Αν μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι άλλο το οποίο θα αμείβεται καλύτερα, θα με ξεκουράζει περισσότερο, θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη που έχω και δεν θα έχω αυτή τη μετατόπιση ως ένα σοκ, μπορεί να το κάνω.
1: Είστε ανοιχτός γι' αυτό?
0: Ω, ναι, αν έχει κανείς προσφορά, περιμένω.
1: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
0: Κάποιες ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.
1: Πώς τις πετύχατε, πώς γίνανε
0: ουσιαστικές?
1: Ποια είναι αυτή η δουλειά, εκτός από τη δική σας ψυχανάλυση? Γιατί μια σχέση απαιτεί δύο.
0: Η κατανόηση, η συνέστηση, η υπομονή, το να με αντέχεις που λένε και να σε αντέχω. Να κατανοείς κάτι που δεν είναι δικό σου, είναι ξένο. Αυτό βοηθάει το θέατρο πάρα πολύ σε αυτό. Για να καταλάβεις ότι δεν καταλαβαίνω ένα ρόλο. Αυτό όμως είναι που πρέπει να υποδηθείς. Πώς είναι δυνατόν να μην κατανοείς κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξεις μετά? Άρα μπαίνω στη θέση του άλλου, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου. Με τελείως άλλη γενναιοδορία από ότι κάτω από άλλη πραγματική στιγμή. Είναι δηλαδή ένα εργαστήριο εν συνέστηση.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Ποιο είναι το έργο που αγαπάτε περισσότερο από όλα?
1: Πολύ παρονοητικά τώρα που μου έρχεται είναι ο Βυσσινόκηπος.
0: Συνδέεται πάλι με την πτώση όμως?
1: Ναι, αλλά γελάει. Κάνει ένα ιδιοφυές πραγματικό, το οποίο το έγραφε πεθαίνοντας. Κορυφώνει το έργο στην τρίτη πράξη και μένει μια πράξη χωρίς δράμα. Δηλαδή το δράμα του Βυσσινόκηπου τελειώνει στην τρίτη πράξη. Που λέει το Βυσσινόκηπος, τελειώνει το έργο και στην τέταρτη πράξη απλά περιφέρονται οι άνθρωποι ανακουφισμένοι που ξεσηκωθήκαν από ένα γράμμα. Αυτό το βρίσκω ιδιοφυές. Είναι το πρώτο μεταδραματικό έργο.
0: Θα το ορίζατε και μοντέρνο για τον καιρό του?
1: Απολύτως. Και κωμωδία, όπως λέει ο ίδιος.
0: Τι καθιστά μοντέρνο, πρωτοποριακό, καινοτόμο σε μια εποχή?
1: Ένα ξανακοίταγμα ενός πράγματος που το θεωρούσες δεδομένο και το βλέπεις από άλλη γωνία και λες όπς. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Καντίνσκι, ο οποίος άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα, όταν κάποια στιγμή είδε έναν παραστατικό του πίνακα.

0: αποδογυρισμένο στο ατελιέ του και είπε ότι ξαφνικά αυτός αντέχει να είναι συνθετικά σωστός, ακόμα και ανάποδα. Είναι σχήματα, χρώματα, εντάσεις. Και άρχισε να ζωγραφίζει εφηρημένα. Αυτό για μένα ήταν αποκαλυπτικό όταν το διάβασα.
1: Αυτός δεν έχει πει τη φράση για το πνευματικό στην τέχνη?
0: Ναι.
1: Υπάρχει?
0: Νομίζω αν δεν υπάρχει δεν θα υπήρχε τέχνη. Δηλαδή δεν είναι απλά μία ψυχαγωγία. Είναι κάτι λίγο πιο, πώς να το πω, κάτι λίγο που μας πάει παραπέρα. Κάτι που μας συνδέει με κάτι που είναι άφατο.
1: Πώς διαλέγετε τους ηθοποιούς σας σε μια παράσταση?
0: Διαισθητικά.
1: Όχι, αν πληρούν τις προϋποθέσεις εξωτερικά.
0: Το εξωτερικό είναι το λιγότερο, το εσωτερικό είναι το βασικότερο, δηλαδή.
1: Το οποίο πώς αντιλαμβάνεστε?
0: Διαισθητικά.
1: Πάλι διαισθητικά.
0: Ναι. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Μπορεί ξαφνικά να σε εμπνεύσει ένας άνθρωπος πάρα πολύ κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έχει κάτι που κουβαλάει που σε εμπνέει. Και να πεις ότι θα επιλέξω ένα έργο γιατί θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Επηρεάζεστε από τις προσωπικές σας σχέσεις?
0: Σε ένα βαθμό επηρεαζόμουν πολύ, τώρα έχει μειωθεί αρκετά.
1: Και τι κάνατε όταν επηρεάζόσασταν?
0: Λάθη.
1: Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε να μιλήσουμε για τα σκηνοθετικά λάθη του Μοσχόπουλου. Λέμε για τις ώρες.
0: Θέλετε να σας απαριθμίσω λάθος διανομές?
1: Αν σας είναι χρήσιμο, γιατί
0: δεν
1: όχι.
0: Δεν μου είναι. Εσάς. Γιατί θα θίξω ανθρώπους και δεν πρέπει.
1: Αυτό πότε το καταλαβαίνετε όμως, αφού ανέβει η παράσταση?
0: Σίγουρα με χρονική απόσταση. Εκείνη την ώρα πρέπει να υπερασπιστείς την επιλογή σου, πας στη θυσία.
1: Έχουμε την εντύπωση, μπαίνοντας στο θέατρο, καθόμαστε στη θέση,
0: όλα,
1: ότι ο σκηνοθέτης τα έχει προβλέψει όλα.
0: Ναι, ο Θεός.
1: Εκείνη τη στιγμή ή για μας, ή για μένα τουλάχιστον, είστε ένας μικρός Θεός.
0: Αλλά μετά κατεβαίνω από το συννεφάκι.
1: Ναι, μετά έχω βγει πολλές φορές απογοητευμένη, αλλά νομίζω πως είμαι εγώ περίεργη και λέω, α, δεν ήταν ο κατάλληλος αυτός, δηλαδή δεν με έπεισε γι' αυτό το ρόλο. Ναι. Αλλά για να τον είδε ο σκηνοθέτης έτσι, είπα να πει ότι ήταν ο σωστός.
0: Είναι λίγο σαν τους γάμους, είναι λίγο σαν δεν πετυχαίνουν όλοι.
1: Αυτή η ευτυχισμένη συγκυρία που όλα είναι κομπλέ, δεν ξέρω πώς γίνεται, όλα είναι τέλεια. Ναι. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
0: Όχι πια. Αυτό είναι το περίεργο και θέλω λίγο να το ψάξω μέσα μου λίγο περισσότερο. Δηλαδή, το τελευταίο καιρό περνάω πάρα πολύ καλά στις πρόβες και περνάει και ο κόσμος καλά. Κάνω λιγότερα λάθη, δεν λέω αν κάνω πιο πετυχημένες παραστάσεις ή όχι. Αλλά υπάρχει κάτι πιο αβίαστο.
1: Η πιο πετυχημένη σας παράσταση ποια ήταν?
0: Η ζωή μου. Πιστεύουν όλοι ότι είμαι αυτό που δείχνω.
1: Ενώ δεν είστε.
0: Όχι μόνο.
1: Στο θέατρο ποια είναι η πιο πετυχημένη σας παράσταση?
0: Η επόμενη.
1: Α, δεν έχει έρθει ακόμη.
0: Έρχεται και μετά προσπερνάτε από κάποια άλλη και η επόμενη είναι καλύτερη και μετά έχω αγαπημένες παραστάσεις. Αλλά δεν μπορώ να πω
1: όχι,
0: πιο
1: λέω,
0: πετυχημένη.
1: Πιο πετυχημένη το λέω και εμπορικά και καλλιτεχνικά και να ξέρετε
0: είναι άλλο,
1: ότι...
0: το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή μπορεί να μια παράσταση να είναι επιτυχημένη εμπορικά και να μην είναι καλλιτεχνικά, να είναι καλλιτεχνικό ορόσημο και να τώρα δεν είναι πέντε άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
1: Δεν είναι σαν τα τραγούδια μερικές παραστάσεις. Τα τραγουδάει ο κόσμος, άρα είναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει
1: καλά.
0: Μια επιτροπή που τα επιλέγει. Δεν τα επιλέγει ο καλλιτέχνης ή ο κόσμος. Δηλαδή, αν βρείτε εσείς τον κόσμο να το ρωτήσουμε όσους έχουν δει τις παραστάσεις μου να μου πούνε ποια είναι η πιο αγαπημένη της παράστασης, θα έχουμε ένα ας πούμε πιο αντικειμενικό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ μπορεί για διαφορετικούς λόγους να αγαπάω μια παράσταση και όχι μια άλλη. Κάποια στιγμή στη ζωή μου, αρκετά νωρίς, είδα τη μούρη μου στους Times του Λονδίνου με μια κριτική πολύ καλή για μια παράσταση που είχαμε ανεβάσει και την οποία εγώ μισούσα. Είχε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα ακριβώς γιατί γράφτηκαν πράγματα στο Βρετανικό τύπο για Σέξπιρ μάλιστα και εγώ ήθελα να πεθάνω. Ποια είναι η πιο πετυχημένη παράσταση?
1: Εντάξει, εγώ ρώτησα ποια ήταν η πιο πετυχημένη παράσταση για εσάς.
0: Ναι, αλλά όχι, το κοινό είπατε ότι καθορίζει τις επιλογές, το top 10.
1: Ναι, με έναν τρόπο.
0: Άρα έχουμε μια αντίφαση εδώ.

0: Ποιο αρχαίο έργο είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου? Θα πρέπει...
1: Οι Βάπτιες.
0: Επειδή έχουν αυτή την αντίφαση.
1: Επειδή είναι ένα απίστευτο ολοκληρωμένο έργο τέχνης.
0: Γιατί, επειδή έχει το πρωτόγονο ένστικτο,
1: έχει και
0: τη σύγκρουση και την ακαμψία.
1: Ναι, όλα. Γιατί και άλλα τόσο, μπορεί να μιλάμε με τις ώρες.
0: Χρειάζεται να μιλάμε με τις ώρες για το θέατρο?
1: Όχι.
0: Οι παραστάσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.
1: Νομίζω ναι. Και το συγκεκριμένο σημαίνει, έχω δει, ας πούμε, και έχω απολαύσει 9 ώρη παράσταση και έχω μείνει να νιώθω την αφόρητη μια ωραία παράσταση. Αν είναι η επικοινωνία σαφώς προσανατολισμένη, ότι θα δεις μια παράσταση 9 ώρων και εγώ πω ναι, θέλω να τη δω, είναι άλλο από το να μην θέλω να τη δω και να μην τελειώνουμε τίποτα. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχουν μια επαφή με το που αποτείνονται οι παραστάσεις.
0: Έχετε ανάγκη να θυμούνται κάτι οι άνθρωποι από εσάς όταν θα φύγετε?
1: Προφανώς.
0: Τι θα ήταν αυτό?
1: Κάτι.
0: Κάτι ελάχιστο.
1: Ας με θυμούνται, και ας με θυμούνται όχι για κακά. Ας με θυμούνται καλά και ας με θυμούνται για το πώς χαμογελούσα, ας πούμε.
0: Το όνομά σας θέλετε να το θυμούνται?
1: Το Θωμάς.
0: Το Θωμάς Μοσχόπουλος.
1: Το παππού μου που το λέγανε Θωμά Μοσχόπουλο, έπρεπε, δεν είχα πάει στην κηδεία του και πήγα να δω τον τάφο του, που ίσως νόμιζα ότι θα γράφει το όνομά μου. Και κάποιος έκανε λάθος και έγραψε Θωμάς Μοσχόπουλος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Dance me to your beauty with a
1: burning vial. Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης. Αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Μα περκέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
13: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
12: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
13: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
12: Σοβαρά. Τι βάλατε.
13: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
12: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
13: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
11: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Sky 89,4.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Με μπουρίνια, πλημμύρες και ζημιές μας αφήνει ο μήνας. Στην Εύβοια δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους όταν παρασύρθηκε από φερτά υλικά και λάσπες, ενώ στη Σκιάθο κεντρικοί δρόμοι πλημμύρισαν μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε το νησί χθες βράδυ.
1: Μια πολύ έντονη βροχή, το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα, χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου 2 ώρες.
0: Στην Πλάκα τώρα οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε. Την ίδια ώρα μεγάλη είναι η ανησυχία για την κατάσταση των παρακείμενων κτηρίων.
2: Φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Υπήρχε το σύστημα το οποίο πρέπει να περνάει και από το ισόγειο του κτηρίου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα, να δούμε εκεί τι έγινε, διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο.
0: Αυτές βέβαια δεν είναι μόνο ειδήσεις της ημέρας, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου, είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Δύσκολη νύχτα σε Εύβοια και Σκιάθο λόγω της κακοκαιρίας. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο στην τριάδα του Δήμου Δυρφίων με Σαπίων. Συναγερμό στα πολιτικά Εύβοιας όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους μέσα στις λάσπες και τα φερτά υλικά. Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και άνε μείωση 8 μποφόρ. Σε ετοιμότητα οι αρχές σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Συναγερμό στη Βρετανία, μπαρά συλλήψεων μετά από σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία πραγματοχρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ. Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών. Εκενώθηκαν κατοικίες στην περιοχή επιτόπου ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών. Στην Πλάκα, στο μικροσκόπιο των αρχών, η στατικότητα των κτηρίων δίπλα στο σημείο της φωνικής έκρηξης. Αύριο αρχίζουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας σε τουλάχιστον 4 κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στην Αθήνα έφτασαν οι οικογένειες των 6 θυμάτων προκειμένου να συνδράμουν στη διαδικασία ταυτοποίησης. Η εκτεταμένη διαρροή αερίου παραμένει το πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη. Στην ακρίβεια, τα ελληνοτουρκικά και τη θέση της χώρας στη διεθνή κακέρα, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Άμεση κυβερνητική προτεραιότητα η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προαναγγέλει περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τα ελληνοτουρκικά, επιμένει στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και τον διάλογο, χωρίς μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για προσπάθεια του Πρωθυπουργού να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότεροι από 90.000 θεατές κατέκλυσαν χθες βράδυ το Ολυμπιακό Στάδιο για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βύση. Παρά τη βροχή, το ΆΚΑ γέμισε από νωρίς, με την Ελληνίδα τραγουδίστρια να ανεβαίνει στη σκηνή λίγο μετά τις 9 το βράδυ σε μια εντυπωσιακή παραγωγή με σκηνή 360 μοιρών. Στις ξεχωριστές στιγμές, η αφιέρωση, η συγκινητική αφιέρωση της Άννας Βύση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο σημερινό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στις 8 το βράδυ, το τζάμπολ, συγγνώμη, στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky και ευκαιρίας δοθείς να σας πούμε ότι το δελτίο σήμερα, το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης, θα μεταδοθεί στις 7 παρά 20. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα στην Αττική, βόρειο, βορειοανατολική άνεμη 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες. Σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων από το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρικό. Μέσα σε λίγες ώρες δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Τόνοι λάσπης και φερτών υλικών κατέβηκαν στο οδικό δίκτυο και 2 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από το αυτοκίνητο του στην Εύβοια. Στην Σκιάθο είχαμε το ξαφνικό μπουρίνι. Ήταν γενικά μια δύσκολη νύχτα. Κάτια Νιάκαρ είναι μαζί μας για να μας δώσει, Κάτια, κυρίες και κύριοι, την εικόνα τώρα και που στρέφεται η προσοχή, αν θες και το ενδιαφέρον, η επιφυλακή των αρχών, γιατί έχουμε και νέα επιδείνωση ή τουλάχιστον νέο έκτακτο δελτίο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
3: Κριστίνα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το δύσκολο βράδυ που είχαμε στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας. Τα πτασνά σπίτια πλημμύρισαν με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις Λάστες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά Εύβοιας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ, 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ήταν οι ζημιές που υπέστησαν και καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Το Βερβαίνι σημειώθηκαν κατορυφθήσεις με αποτέλεσμα στο δικό δίκτυο, με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες μέχρι και σήμερα το πρωί. Ίδια δύσκολη εικόνα και στην Σκιάθο, εκεί που επίσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μάλιστα από τα ορμητικά νερά παρασύρθηκαν τραπεζοκαθίσματα στο παραλιακό μέτωπο από επιχειρήσεις. Κάποια καταστήματα μάλιστα πλημμύρισαν κιόλας. Από το δυνατό μπουρίνι, η Χριστίνα, σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή του ρεύματος και χρειάστηκε η επέμβαση από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να φτιάξουν εκεί τα πράγματα και να μπορέσουν να απομακρυνθούν στη συνέχεια και τα νερά. Οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες είχαν βγει όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή ακόμα καθώς δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία και όλος ο κρατικός μηχανισμός, οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
0: Κάτι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, είναι αρκετά τα προβλήματα. Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου στην Εύβοια είναι το ύψος της βροχής που έφτασε τα 160 χιλιοστά. Μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών κατέληξαν στο δικό δίκτυο με το σοβαρότερο πρόβλημα στο Δερβαίνι. Αυτό, όπως μας το είπε η Κάτια Νιάκαρε, το λέει και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίτης.
4: 160 χιλιοστά βροχής, τα οποία έπεσαν σε ένα σχετικά πολύ σύντομο χρονικό περιθώριο, δημιουργώντας σφοδρότητα πολλά φερτά υλικά σε όλο το επαρχιακό, δημοτικό και αγροτικό δίκτυο με αρκετά προβλήματα. Το σημαντικότερο πρόβλημα υπήρξε στο Δερβαίνι. Εκεί λοιπόν μεγάλος όγκος φερτών υλικών οδήγησε φόρτιση των φραχτών που έχουμε για τη συγκράτηση των καταπτώσεων με αποτέλεσμα κλιμακωτά να μαζέψει τόσο υλικό που τελικά αυτός κατέρευσε, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Στη Σκιάθο, μία ώρα έντονης βροχής ήταν αρκετή για να δημιουργήσει προβλήματα, κυρίως στην Παπαδιαμάντη, που πλημμύρισαν και καταστήματα. Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
1: Μια πολύ έντονη βροχή, το πρόβλημα της οποίας εντοπίστηκε κυρίως στην Παπαδιαμάντη. Γενικότερα, σε άλλες περιοχές δεν είχαμε προβλήματα. Πλημμύρισαν κάποια καταστήματα. Χρειάστηκε να κλείσουν βέβαια για τις ώρες αυτές. Κάναμε και εμείς την αυτοψία που έπρεπε. Όπως και να έχει, πάντως αυτό ευτυχώς περιορίστηκε το φαινόμενο στη μία ώρα. Είχαμε και μια περιοχή που δεν είχε ρεύμα για περίπου δύο ώρες.
0: Από τις εικόνες της καταστροφής τώρα στα δύσκολα ερωτήματα της επόμενης ημέρας. Και αναφερόμαστε στην πλάκα, η επιχείρηση στα Συντρίμια έχει ολοκληρωθεί. Όμως η έρευνα για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη μόλις αρχίζει. Παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση των κτηρίων γύρω από το σημείο, αλλά και για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ακόμη πότε και αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στην Αθήνα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς των 6 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, προκειμένου οι συγγενείς να συνδράμουν στη διαδικασία, στην άχαρη, σκληρή διαδικασία της ταυτοποίησης. Πάμε λοιπόν τώρα στην οδόληση κράτους για όλα αυτά. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος, δεύτερη μέρα που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είμαστε αρκετές ώρες, 2-24 ώρα μετράμε μετά την τραγωδία και νομίζω ότι η εικόνα σε αυτό το σημείο, σημείο μηδέν στην ουσία, πλέον επικεντρώνεται και οι έρευνες μάλλον επικεντρώνονται στο τι έφταξε τελικά.
5: Χριστίνα, καλησπέρα. Πράγματι, γύρω στις 6.30 έφτασαν οι συγγενείς των θυμάτων που θα συνδράμουν για την ταυτοποίηση των σωρών μέσω DNA. Από εκεί και έπειτα, οι έρευνες του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού που βρίσκονται εδώ από εχθές ερευνούν από πού προήλθε στην ουσία η έκρηξη. Το επικρατέστερο σενάριο είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Εστιάζουν όλοι στο δεύτερο όροφο του διαμερίσματος, από εκεί δηλαδή όπου φαίνεται να προήλθε η έκρηξη σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα. Και αυτό διότι σωρός της άτυχης ηλικιωμένης εντοπίστηκε στον νηπτήρα του μπάνιου. Οπότε πιθανολογείται ότι υπήρχε συσσωρευμένη παροχή φυσικού αερίου για ώρες και από εκεί και έπειτα. Και από εκεί έπειτα το πρωί σηκώθηκε ανάψει το διακόπτη και με αποτέλεσμα για να ανάψει το φως και από εκεί με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη. Οπότε σε αυτό εστιάζουν προς το παρόν οι αρχές, με όλα όμως τα ενδεχόμενα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι ακροατές, να παραμένουν όλα ανοιχτά όμως, όπως επισημαίνουν. Οπότε οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν. Υπάρχει φόβος για τη στατικότητα των κτηρίων. Χαρακτηριστικά, μια Ευαγγελική Εκκλησία σήμερα το πρωί που βρεθήκαμε εδώ έκανε τη λειτουργία έξω. Αυτό διότι έχει εμφανίσει ζημιές οι οποίες είναι έντονες στο εσωτερικό. Εξωτερικά μπορεί κανείς να δει τα σπασμένα τζάμια και να καταλάβει το μέγεθος της ζημιάς από το οστικό κύμα. Αλλά από εκεί και έπειτα υπάρχουν φόβοι για τη στατικότητα των κτηρίων και από Δευτέρα, από αύριο δηλαδή, κλιμάκια του Δήμου Αθηνών της Πολοδομίας θα ξεκινήσει τους εντατικούς ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος και αν υπάρχει του προβλήματος ό,τι αφορά τη στατικότητα της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Και μαζί με την έρευνα, κυρίε και κύριοι, για τα αίτια, υπάρχει πλέον ένα δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τι γίνεται με τα κτίρια που δέχθηκαν το οστικό κύμα? Τα δύο όμορα έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και εξετάζεται αν θα πρέπει να τεθούν εκτός χρήσης, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο απέναντι κτίριο. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Χάρης Δούκας.
6: Τα διπλανά κτίρια όλα έχουν σπασμένα τα παράθυρα και τα λοιπά, αλλά τα δύο όμορα κτίρια είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Τα δύο λοιπόν όμορα κτίρια θεωρούμε ότι το πιο πιθανό να τεθούν σε αχρηστία και αυτό θα μας το πούνε ξανά οι αρμόδιες υπηρεσίες μας. Το απέναντι κτίριο έχει επίσης πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά δεν είμαι σίγουρος και θα μας το πούνε και αυτό οι υπηρεσίες, αν πρέπει και αυτό να τεθεί σε αχρηστία. Και θα υπάρξει, νομίζω και εγώ, πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα για τους ανθρώπους, ειδικά για τα δύο κτίρια τα οποία νομίζω ότι θα τεθούν σε αχρηστία. Θα ανακοινώσουμε κάτι προσωρινό τις επόμενες ημέρες.
0: Οι αυτοψίες λοιπόν θα δείξουν ποια κτίρια είναι ασφαλή και ποια όχι. Την ίδια ώρα για την ίδια την έκρηξη, όλα τα στοιχεία εξετάζονται και οι ειδικοί προσπαθούν να συνθέσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο κτίριο. Ένα από τα σενάρια που διερευνώνται είναι η συσσόρευση αερίου σε κλειστό χώρο και η δημιουργία εκρηκτικού μείγματος. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
7: Η έκρηξη ενδεχομένως να έγινε από συσσόρευση ικανού μείγματος, εκρηκτικού μείγματος δηλαδή αερίου, ενδεχομένως του φυσικού αερίου που υπήρχε παροχή από ό,τι λένε, όμως αυτά θα διαπιστωθούν. Συγκέντρωσε ένα τέτοιο ικανό εκρηκτικό μείγμα που αν προέκυψε ένας πλυνθυρισμός ή μια φλόγα ή οποιαδήποτε άλλη εστία ή ακτινοβολία να δημιούργησε αυτή την έκρηξη.
0: Τώρα, το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται μεταξύ άλλων στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, μας το είπε και ο Μάριος Γιαννόπουλος, όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόταν εγκατάσταση φυσικού αερίου. Επειδή όμως πρόκειται για παλιό κτίριο, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο δίκτυο και στην πιθανή διαρροή. Κρίσιμο ζήτημα είναι πλέον και το κατά πόσο η έκρηξη έχει επηρεάσει τη στατική επάρκεια των γειτονικών κτηρίων. Ο πολιτικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Μάνος Κρανίδης, εξηγεί.
2: Εδώ στην περίπτωση αυτή, φαίνεται από τα ευρήματα ότι είχαμε στο δεύτερο όροφο μια τέτοια σύνδεση. Στο δεύτερο όροφο. Υπήρχε το σύστημα το οποίο να περνάει και από το ισόγειο του κτηρίου, πώς θα περάσει, έτσι, για να έχει μια παροχή. Αυτό θα εξεταστεί τώρα να δούμε εκεί τι έγινε. Διότι ειδικά στα ακίνητα παλαιότητας, εδώ έχουμε ένα ακίνητο παλαιότητας, έτσι. Δεν είναι το ίδιο με ένα νεόδμητο. Το ακίνητο παλαιότητας έχει μια υφιστάμενη κατάσταση παλιά. Πολύ μεγάλη σημασία στη στατική επάρκεια των όμορων κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα τώρα. Διότι μπορεί να έχουν επηρεαστεί, έτσι. Τα βλέπω, είναι και παλαιότητας μεγάλης τα όμορα.
0: Τώρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν αρκεί απλώς μία διαρροή. Το αέριο πρέπει να εγκλωβιστεί σε κλειστό χώρο, να φτάσει σε συγκεκριμένη συγκέντρωση και στη συνέχεια αρκεί ακόμη και ένας πυνθύρας για να γίνει η ανάφλεξη. Και εδώ ακριβώς θα αναζητηθεί η διαδρομή της πιθανής διαρροής. Στην ίδια την εγκατάσταση, στις σωληνώσεις, αλλά και σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις που μπορεί να είχαν γίνει στο κτίριο. Ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος εξηγεί.
8: Για να γίνει έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, σημαίνει ότι πρέπει να εγκλωβιστεί το φυσικό αέριο σε ένα χώρο και να είναι μεταξύ μια συγκεκριμένη αναλογία κατόγκων. Να είναι 5 με 15% όγκο του αερίου σε έναν χώρο. Αν γίνει λοιπόν ένα πυνθύρα, οτιδήποτε κάτι με αυτή την αναλογία φυσικού αερίου, τότε έχουμε έκρηξη. Εδώ λοιπόν για να μπορέσει να γίνει κατάληξη, σημαίνει ότι είχαμε μια διαρροή. Μια διαρροή που εγκλωβίστηκε σε κλειστό χώρο. Πιθανόν οι σωληνώσεις να περνάγανε από εσωτερικούς χώρους. Αν έχουν γίνει ανακαινήσεις και τυχόν τροποποιήσει το δίκτυο χωρίς να γίνει όλη η διαδικασία που γίνεται με την εταιρεία του αερίου, ή ακόμα και να μην έχουν τροποποιήσεις, αλλά να έχουν πειραχτεί κάπως στην ανακαίνιση οι σωληνώσεις, πιθανόν εκεί να έχουμε λοιπόν ένα σημείο το οποίο να έχει γίνει διαρροή.
0: Εκτός συνόρων θα βγούμε για την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια αρκετά περίεργη υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην νοτιοδυτική Αγγλία. Είναι 2:15 ακριβώς. Οι Βρετανικές αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για ένα σοβαρό περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Τι βάση είναι αυτή, γιατί έχουν γίνει συλλήψεις, γιατί έχει εκενωθεί ένα σημείο της περιοχής, θα μας εξηγήσει ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Μια πολύ δύσκολη, περίεργη υπόθεση, Γιάννη. Έχει σημάνει συναγερμός, μεγάλος κιόλας, στις Βρετανικές αρχές. Πες μας τι έχει συμβεί, τι γνωρίζουμε μάλλον.
9: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μια τεράστια κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας μετά από ένα μείζον περιστατικό το οποίο έχει κηρυχθεί κοντά στη βάση Φέρφορντ. Τις έρευνες έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, καθώς συνελήφθησαν αρκετοί άνδρες ως ύποπτοι βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Ήδη από τα ξημερώματα εκενώθηκαν δεκάδες κατοικίες, ενώ ένοπλες μονάδες της αστυνομίας έχουν κατακλείσει την περιοχή και η ειδική ομάδα εξουδετερώσης εκρηκτικών του στρατού πραγματοποιεί έρευνες σε οχήματα που βρίσκονται στο σημείο. Για την ώρα η αστυνομία δηλώνει ότι το περιστατικό είναι υπό έλεγχο, δεν έχει όμως διευκρινίσει ακόμα τι ακριβώς συνέβη, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Πιθανολογείται, Χριστίνα, ότι προετοιμάζονταν κάποιας μορφής επίθεσης, είτε στη βάση είτε γύρω από αυτή, με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό όμως μένει να το επιβεβαιώσουν οι Βρετανικές αρχές. Τώρα, για ποιο λόγο ενδέχεται να έχει τεθεί στο στόχαστρο αυτή η βάση? Στο Φέρφορντ σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και πολυάριθμο στρατιωτικό προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις του αμερικανικού στρατού κατά του Ιράν. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, να σας πω, οι φρουροί της Επανάστασης είχαν απειλήσει ότι η βάση αυτή αποτελεί νόμιμο στόχο και ότι ενδέχεται να την θέσουν το στόχαστρο. Οι Βρετανικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες αυτή τη στιγμή. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει ακυρώσει και κάποιες προγραμματισμένες δραστηριότητες που είχε για σήμερα, καθώς λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για το τι ακριβώς έχει συμβεί και αναμένουμε να δούμε τις επόμενες ώρες αν θα υπάρξει έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από τις ανακοινώσεις της αστυνομίας.
0: Πραγματικά πολύ περίεργη και δύσκολη υπόθεση. Θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, Γιάννη, για οτιδήποτε προκύψει. Κυρίες και κύριοι, εννοείται το παρακολουθούμε. Είναι άλλο ένα περιστατικό που καταγράφεται στην Ευρώπη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ προς το παρόν και επιστρέφουμε στην Αθήνα και πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με το κόστος ζωής να βρίσκεται και σήμερα στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της ακρίβειας άμεση προτεραιότητα. Θα μας τα πει η Δέσποινα Βλεπάκη που είναι μαζί μας. Και θέλω να μου πεις, Δέσποινα, καλό μεσημέρι και σε σένα, τι κρατάμε από τη σημερινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού και φυσικά δούμε μετά και τις απαντήσεις και των κομμάτων γιατί υπήρξαν αντιδράσεις.
10: Να σου πω ότι στη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός εστίασε στα ελληνοτουρκικά και έδωσε το βασικό μήνυμα ότι η Ελλάδα επιμένει στο διεθνές δίκαιο, στην πολυμέρεια και στον διάλογο και μάλιστα διαμήνυσε προς την Τουρκία ότι εμείς θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας. Με την Τουρκία, όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίους και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Βεβαίως, το θέμα κινείται στο κομμάτι της ακρίβειας, αναφέρθηκε και σε αυτό, όπως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε τώρα και τα μέτρα για τα καύσιμα που καταλαβαίνεις ότι συνεχίζουν να δυναμητίζουν την επικαιρότητα.
0: Και θα τα δούμε σε λίγο αυτά με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί περιμένουμε τέλος του μήνα να δούμε τις τελικές ανακοινώσεις. Πάμε τώρα να δούμε. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν, όπως ακούσαμε, ότι τα μέτρα δεν μπορούν να απορροφήσουν το σύνολο των επιβαρύνσεων. Στο πετρέλαιο θέμα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι η τιμή να παραμείνει κάτω από το 1,75. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.
11: Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει είναι με ό,τι χρήματα έχει στην άκρη να έρθει και να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπολίτες. Φτάνει, θα μου πείτε. Δεν θα φτάσει. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη συνθήκη, είπαμε ότι θα κάνουμε τις εξής παρεμβάσεις. σίγουρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι αυτό θα είναι κάτω από το 1,75, δεν ξέρουμε ακόμη, θα το ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο. Κα. Αυτό η επιδότηση στην Αγγλία, είναι το δεύτερο ντίζελ εννοώ, ναι. Για να μπορέσουμε και εκεί να το συγκρατήσουμε αυτό. Και εδώ είμαστε να δούμε τι άλλο θα χρειαστεί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη.
0: Η αντιπολίτευση από την άλλη ανεβάζει την πίεση, ζητώντας παρεμβάσεις στους φόρους που επιβαρύνουν την τελική τιμή των καυσίμων. Το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει την πρότασή του για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, υποστηρίζοντας ότι έτσι μπορεί να υπάρξει άμεση ανακούφιση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Βαγγέλης Τσόκας.
12: Το πρόβλημα θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, μάλλον έχουν να πάνε πολύ καιρό οι ίδιοι σε βενζινάδικα. Μάλλον κινούνται μόνο μέσω βουλευτικών αυτοκινήτων. Ναι. Εμείς μιλάμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Και μια πρώτη φάση ανακουφίζει αυτή τη στιγμή νοικοκυριά, καταναλωτές, επιχειρηματίες, αγρότες. Είναι βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε για ένα διάστημα.
0: Μήνες,
12: το βλέπουμε για ένα διάστημα σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις.
0: Σε διαφορετικό μείγμα μέτρων επιμένει η Ελλάς, με αιχμή όχι μόνο τη φορολογία αλλά και τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων. Ζητά πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών. Ο τομεάρχης δημόσιας διοίκησης του κόμματος, ο κ. Γρηγόρης Θεοδωράκης.
13: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση, και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα. Σε αντίθεση με εμάς, ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μπροστά και πρότεινε μια συγκεκριμένη δέσμη μέτρων, επιβολή πλαθών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πρότεινε τη μείωση του ΦΠΑ και βέβαια πρότεινε και φορολόγηση υπερκέρδη. Εμείς έχουμε βάλει ως στόχο 1,8 ανώτατη τιμή στην κίνηση, 1,4 στη θέρμανση.
0: Για τον καταναλωτή όμως το ερώτημα είναι πολύ πιο απλό. Πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές και πόσο βαθιά πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη. Κωνσταντίνος Δαυλός, λοιπόν, για να δούμε και την πραγματική εικόνα στην αγορά καυσίμων. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έχει περάσει στην Αγγλία, έτσι. Και να δούμε, βέβαια, και όλα τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε δηλαδή και τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τέλος του μήνα. Σε λίγες ημέρες είναι τέλος του μήνα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Έφτασε αυτή η στιγμή.
14: Η ουσία είναι. Στην πραγματικότητα γι' αυτό προετοιμαζόμαστε, για το τι θα ακούσουμε και πόσο θα σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η ανωδική πορεία, η οποία πρέπει να σου πω είναι συνεχώς ανωδική από την 1η Σεπτεμβρίου. Όλος ο μήνας είναι ανωδικός. Κάθε μέρα υπάρχει μια αύξηση. Πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια σταθεροποίηση, τις προηγούμενες τρεις, για την αμόλυβδη, όχι για τον ντίζελ, το οποίο συνεχίζει να εμφανίζει άνοδο. Από την 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν μέχρι και χθες, που έχουμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τη μέση τιμή της χώρας από το Υπουργείο Οικονομικών, η αύξηση είναι για την αμόλυβδη 7,3%, για τον ντίζελ είναι 10,3%. Στα 2,199 η μέση τιμή για την αμόλυβδη, στα 2,224 ευρώ η μέση τιμή για τον ντίζελ. Εδώ να σου πω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για την αμόλυβδη είναι στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν στο ντίζελ είναι στα 41. Αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ότι ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ χαμηλότερος για το ντίζελ, αυτή ήταν και η λογική της χαμηλού φόρου κατανάλωσης, να είναι το ντίζελ χαμηλό, διότι επηρεάζει τις μεταφορές, τα ταξί, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, ναι, τα πλοία, όλα αυτά. Παρά λοιπόν τη μεγάλη σημαντική διαφορά που έχει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ αμόλυβδης και ντίζελ, το ντίζελ αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη, και αυτό διότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που το αφορούν. Εδώ λοιπόν γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση τι θα ακούσουμε στις 30 του μηνός. Φαίνεται ότι οι παρεμβάσεις στο ντίζελ κίνησης είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Εξετάζεται παρέμβαση και για την βενζίνη και για την αμόλυβδη, και αυτό διότι βεβαίως δεν μπορεί και η κυβέρνηση να μένει στο 2,2, 2,20 που είναι αυτή τη στιγμή. Και η μόνη συζήτηση, ή αν θέλεις και η πίεση, η οποία έχει αρχίσει να είναι και από κυβερνητικά χείλη, ή αν θέλεις από βουλευτές της κυβέρνησης μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διότι είμαστε μακριά και από τον κατώτατο όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 70, όπως είπα, λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κατώτερο όριο τα 35. Άρα υπάρχει μεγάλη απόσταση. φτάσει, 35 και κάτι. Αλλά τέλος πάντων είναι εκεί αυτή η διαφορά. Προφανώς γίνονται στο παρασκήνιο πάρα πολλές συζητήσεις με τα διελιστήρια για το ποια θα είναι η συνεισφορά τους, και κάπως έτσι φαίνεται ότι θα υπάρξει ένα πακέτο το οποίο υπολογίζεται ότι μπορεί να είναι κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ όλο μαζί, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στα ήδη 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες παρεμβάσεις των προηγούμενων ημερών, οι οποίες τρέχουν ασχέτως αν δεν τις βλέπουμε στην αντλία και ξέρουμε ότι είναι αυξημένη η τιμή. Υπάρχουν αυτές οι παρεμβάσεις, δηλαδή το κράτος κάτι δίνει και έχει φτάσει στα 800 εκατομμύρια. Η ελπίδα λοιπόν είναι ότι θα συνεχιστούν οι σημερινές στηρίξεις με τα 10 λεπτά που φτάνουν 15 συνολικά από κυβέρνηση και δηληστήρια, και ότι θα πάμε και σε μία μείωση που θα φέρει άλλα 10 λεπτά και στο ντίζελ, προκειμένου να πέσει και αυτό. Στη συνέχεια βεβαίως θα περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, είναι η μία μέρα πριν την έναρξη της διάθεσης του ντίζελ, να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Του πετρελαίου θέρμανσης. Να μάθουμε τι θα γίνει και με αυτό. Καθώς κυβερνητικά χείλη έλεγαν ότι ναι, μεν θέλαμε να κάνουμε ανακοινώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά τελικά η αβεβαιότητα είναι αυτή η οποία καθοδηγεί τις αποφάσεις, και δεν θα μπορούσε κανείς να αποφασίσει κάτι σήμερα, γιατί σου λέει αν δώσω 30 λεπτά και χρειάζεται να δώσω 40, γιατί υπάρχει κάτι διαφορετικό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η εικόνα αυτή τη στιγμή με τα καύσιμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άρα περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, τέλος του μήνα τις ανακοινώσεις του οικονομικού επιτελείου για τα μέτρα στήριξης. Η πίεση στα καύσιμα δεν σταματά. Στην αντλία, περνά στις μεταφορές, στην ακτοπλοεία, στο κόστος των προϊόντων. Για να καταλάβουμε λοιπόν τώρα πώς μεταφράζονται οι αριθμοί στην πραγματική οικονομία, αρκεί ένα παράδειγμα, το οποίο θα μας το δώσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος, ο κ. Απόστολος Κενανίδης.
15: Τα ρεζερβουάρ παίρνουν πάνω από 1.000 λίτρα. Τα 1.000 λίτρα τα γεμίζαμε με 1.430 ευρώ και σήμερα τα γεμίζουμε με 2.200 ευρώ. Από αυτό κάνουμε το πολύ 3 δρομολόγια μέχρι την Αθήνα. Περιμένουμε κάποια στιγμή να σταθεροποιηθεί κάπου το καύσιμο και ανάλογα την τιμή την οποία σταθεροποιείται να δώσουμε και την ανάλογη τιμή της αύξησής μας.
0: Και από τους δρόμους πάμε στη θάλασσα, όπου η επιβάρυνση είναι εξίσου μεγάλη. Στην ακτοπλοεία η τιμή του καυσίμου έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο και πλέον αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό λειτουργικό κόστος ενός πλοίου. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ο κ. Διονύσης Θεοδωράτος, δίνει επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη γραμμή Πειραιάς-Χανιά.
16: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αν αναλογιστούμε ότι το πετρέλαιο το ναυτιλιακό πριν τον πόλεμο ήταν στα 600 ευρώ ο τόνος. Ναι. Που είναι στα 1.400, άρα για να το κάνουμε πιο απλό, ένα πλοίο το οποίο πήγαινε στην, από τον Πειραιά στα Χανιά πριν τον πόλεμο ήθελε περίπου 40-42.000 ευρώ πετρέλαιο να πάει και να επιστρέψει, και τώρα θα έχει 80. Πλέον το κόστος του πετρελαίου έχει ξεπεράσει το 55% του κόστους λειτουργίας ενός πλοίου. Άρα αυτό που θα γίνει, που γίνεται προσπάθεια, είναι να, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας, να διατηρηθεί το ακτοπλοϊκό δίκτυο, γιατί λύσεις δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές.
0: Η αγορά μπαίνει στην νέα εβδομάδα με τη βενζίνη σταθερά πάνω από τα 2,20 και τον ντίζελ κίνησης πάνω από τα 2,24. Το δύσκολο είναι ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή οι πρατηριούχοι δεν βλέπουν τις προϋποθέσεις για γρήγορη αποκλιμάκωση. Το λέει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.
17: Αυτή την περίοδο η αγορά έχει τρεις βασικές παραμέτρους. Είναι υψηλές τιμές, πολύ μεγάλη μεταπληκτότητα και ιδιαίτερη πίεση στο ντίζελ. Θα εισέλθουμε στη νέα εβδομάδα με τα εξής διαθέσιμα στοιχεία. Βενζίνες πάνω από 2,20 σταθερά, πετρέλαιο κίνησης πάνω από 2,24. Πρόκειται για επίπεδα που πλέον επιβαρύνουν αισθητά και τα νοικοκυριά, αλλά και τις μεταφορές. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή τις προϋποθέσεις για γρήγορη και μεγάλη αποκλιμάκωση. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει τουλάχιστον και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
0: Κάπως έτσι κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο ημίωρο. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
18: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές.
19: σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
20: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
21: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610-439-514.
22: Πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Κατά το 100,3 κυρίες και κύριοι, και πάλι καλό μεσημέρι. Είμαστε στην Κυριακή, Κυριακή 27 του μηνός, συννεφιασμένος, βαρύς, μουντός καιρός. Και πάμε να δούμε από την ακρίβεια με την οποία κλείσαμε το ημίωρο το προηγούμενο σε μια περίεργη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη. Ένας 45χρονος κυκλοφορούσε με αστυνομικά, διακριτικά και εξοπλισμό. Στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν ασύρματοι, τρεις, και ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής. Τι έχει γίνει, Παναγιώτη, Παναγιώτης Αχλατλής μαζί μας, για να δούμε τι εξηγήσεις έχει δώσει. Δεν έχουμε τον Παναγιώτη, σύνομη, τον Χρήστο. Θα πάμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, δικό μου λάθος, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να δούμε στην Πάτρα. Έχουμε μια περίπτωση τώρα αντιποίησης αρχής, αυτή τη φορά με έναν άνδρα που εμφανίστηκε σε γυναίκα ως αστυνομικός της ασφάλειας. Και δεν είναι το μόνο θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο Χρήστος. Έλα, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα στην περιοχή των Τσουχαλαϊκών, εδώ στην Πάτρα. Όταν ένας άνδρας λοιπόν πλησίασε γυναίκα, αυτά που περιγράφω είναι με βάση την καταγγελία που έχει γίνει από την ίδια την παθούσα, κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο λοιπόν, και της είπε ότι είναι αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας και της ζήτησε το κινητό της τηλέφωνο προκειμένου να κάνει μια έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας αυτός τράπηκε σε φυγή. Η γυναίκα λοιπόν επικοινώνησε με τους αστυνομικούς. Πήγαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης στο συγκεκριμένο σημείο, όπου τον εντόπισαν, Χριστίνα, μετά από λίγη ώρα, μέσα στην εκκλησία, την ώρα που τελούνταν το μυστήριο του γάμου. Δεν ήταν καλεσμένος, απλά είχε μπει στην εκκλησία προκειμένου να αποφύγει την σύλληψη και να χαθεί μέσα στον κόσμο. Μπόρεσαν οι αστυνομικοί, τον εντόπισαν. Καταλαβαίνεις και την αναστάτωση που προκλήθηκε την ώρα του μυστηρίου για τους καλεσμένους. Και να σου πω ότι εντόπισαν και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο το πήρε πίσω η γυναίκα.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Και δεν είναι μοναδική σύλληψη στη Δυτική Ελλάδα, σωστά?
23: Σωστά, καθώς είχαμε και την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία με βάση την καταγγελία που έγινε ασκούσε παράνομα το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσηλεύτριας. Το περιστατικό αυτό, Χριστίνα, έγινε στην Πύργο, στο νοσοκομείο του Πύργου λοιπόν, έγινε και η σύλληψή της, έγινε η καταγγελία, πήγαν οι αστυνομικοί στο συγκεκριμένο σημείο και εντόπισαν ότι η γυναίκα δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πιστοποιεί την παρουσία της ηθική, και έτσι λοιπόν υπήρξε η σύλληψή της από τους αστυνομικούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε τώρα στη Νέα Υόρκη, γιατί από εκεί έρχεται μια δήλωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την περιοχή μας. Η Μόσχα αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ρωσικοί S-400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Ο Σεργέι Λαυρόφ είπε ουσιαστικά ναι, μπορεί να γίνει. Κορίνα Γεωργίου μαζί μας, να δούμε τι ακριβώς είπε ο Λαυρόφ και πόσο σημαντική είναι αυτή η τοποθέτηση για ένα ζήτημα, Κορίνα, που παραμένει εδώ και χρόνια ανοιχτό για την Τουρκία.
24: Πολύ σωστά, Χριστίνα, και μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη που ίσως περιμένει και η Τουρκία για να λάβει τις αποφάσεις που η ίδια επιθυμεί. Ο Σεργέι Λαυρόφ ξεκαθάρισε πάντως ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση για το ενδεχόμενο μεταφοράς των τουρκικών S-400 και ότι η χώρα που θα παραλάβει τους S-400 400, θα πρέπει να πληρεί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις διατύπωσε λοιπόν αυτές τις θέσεις ο Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η χώρα θα παραλάβει, στην οποία θα αποσταλούν τα συστήματα, πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσία. Από την πλευρά του τώρα, ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά σε δικές του δηλώσεις πως η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων αυτών που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017.
0: Θα πάμε στο Λαυρόφ, γιατί δεν έμεινε μόνος του S-400. Από το βήμα του έστρεψε τα πυρά του και κατά της Ευρώπης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ στο περιθώριο της Συνόδου είχε και την πρώτη συνάντησή του με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών από την έναρξη του πολέμου. Μια συνάντηση πολύ λίγων λεπτών, 20 συγκεκριμένα, και από ό,τι φάνηκε ο πάγος τελικά δεν έλειωσε καθόλου.
24: Του πολέμου, του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου. Μιλάμε για ένα τέτα-τέτ που ζήτησε η γερμανική πλευρά. Έγινε κατόπιν πρωτοβουλία τη γερμανική πλευρά, όπως γνωστοποίησε η Μαρία Ζαχάροβα. Κράτησε μόλις 20 λεπτά. Σύμφωνα με πηγές της γερμανικής αντιπροσωπείας, ο Γιώχαν Βάντεφουλ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, κάλεσε τη Μόσχα να εγκαταλείψει τον επικίνδυνο δρόμο της κλιμάκωσης απέναντι στη Γερμανία, την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, ενώ ζήτησε από τον Σεργέη Λαυρόφ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Για το θέμα της Μαύρης Θάλασσας, ο Σεργέη Λαυρόφ έληξε άμεσα τη συζήτηση, ενώ, όπως είπε μετά στους δημοσιογράφους, δεν άκουσε από το συνομιλητή του τίποτα το καινούριο. Τώρα, σε συνέχεια αυτού που ανέφερε στην αρχή, ο Σεργέη Λαυρόφ κατηγόρησε την Ευρώπη από το βήμα του ΟΗΕ. Την κατηγόρησε πως εμποδίζει και υπονομεύει την ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στην Ουκρανία και επεσήμανε ότι οι προσπάθειες της Δύσης να νικήσει τη Ρωσία θα βλάψουν τελικά την ίδια τη Δύση.
0: Να πάμε στο άλλο μέτωπο, Κορίνα, να αξιοποιήσω λίγο την παρουσία σου εδώ, να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να λέει μόνο μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα βγάλει τους Αμερικανούς από τα διέξοδο. Ο πρόεδρος, Αμερικανός πρόεδρος, λέει όχι στην πρόταση της Τεχεράνης. Πού βρισκόμαστε, αλήθεια?
24: Η αλήθεια είναι πραγματικά πως υπάρχει ένα θολό τοπίο σχετικά με το αν θα αποδεχθεί τελικά η Ουάσιγκτον την πρόταση της Τεχεράνης. Το Ιράν περιμένει επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών, επίσημη απόρριψη, γιατί ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να απορρίπτει στις δηλώσεις του αυτό το νέο σχέδιο για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Περιμένει λοιπόν απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών για να αποφασίσει και η Τεχεράνη τα επόμενα βήματα. Στην πρώτη του αντίδραση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πως μόνο μια λύση μέσω διαπραγμάτευσης μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εφόσον βέβαια παράλληλα εκπληρωθούν και οι όροι που έχει θέσει το Ιράν. Την ίδια ώρα η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποίησε πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό βέβαια εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και απώλειες ζώων.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κορίνα. Θα κρατήσω από όλα όσα μας είπε η Κορίνα. Κρατήστε το και αυτή, και εσείς έχετε την αξία του. Η δήλωση του κ. Λαυρόφ για τους S-400. Η Ρωσία θα εξετάσει τη μεταφορά τους, να το επαναλάβω, από την Τουρκία υπό όρους. Είναι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Η Τουρκία, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συνένεση της Μόσχας. Αυτό είναι ένα μικρό παράθυρο. Θα δούμε τις επόμενες ώρες και αν τελικά όντως θα ανοίξει περισσότερο. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολύ εμάς, γιατί να σας θυμίσω ότι η S-400 είναι το αγκάθι για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στον Sky 100,3 στην υπόθεση Μαζονάκη. Θα πάμε. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος χθες στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στο ρεπορτάζ το οποίο έχουμε τώρα τη δυνατότητα και εμείς να ακούσουμε, έκανε την εξής αποκάλυψη όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής για την πολύκροτη υπόθεση. Τι αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής? Περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες με την γιατρό, την κατηγορούμενη γιατρό, την έγκληση των φυλακών, την κρατούμενη στην παρούσα φάση, αλλά και τις δεύτερες σκέψεις που έκανε ο τραγουδιστής για τη θεραπεία και για το οικονομικό κομμάτι αυτής, όπως θα ακούσετε στο ρεπορτάζ. Και μάλιστα ένα από τα δύο μηνύματα, να σας θυμίσω, μας είχαν κάνει εντύπωση γραπτά από τα πολλά που είχαν ανταλλάξει οι δύο πλευρές, η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά είχε πει ο υπνοθεραπευτής, σε πήρα στο λαιμό μου, απευθυνόμενος στον γιατρό, και σε ένα άλλο θα τον στριμώξω, αυτό αφορούσε στα χρήματα, το οποίο την επόμενη μέρα φάνηκε ότι δεν ήταν και πολύ ετεθειμένος να δώσει ο τραγουδιστής. Να δούμε, μάλλον να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκου.
1: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του, αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
3: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
4: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίσης από το όταν έκανε υδροθεραπεία να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν τον συγγύρισε κανείς.
5: Ή κάποια μανιτάρια που θα
1: βγουν. Στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
3: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
1: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
3: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
1: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
3: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
4: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, άρα ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
1: Στις 14 και 45 της 9 Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
3: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
1: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
3: Τη τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
1: Λίγο μετά τις 6, ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
3: Έστειλα, το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα, δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματική φόρτιση αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
1: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται? Για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλείται την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε κληθεί, ακούστε, σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και, όπως λέει, βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής.
6: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτική.

0: μια μεγάλη εσωστρέφεια, πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
1: Τι θα κάνεις κατά λοιπόν του εντέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες?
2: Υδροθεραπεία εντέρου συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
3: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεχτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
2: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
4: Τώρα, πριν να αφήσουμε και κάνουμε τη σύνδεση με την Deutsche Welle και δούμε μετά την αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, νομίζω ότι χθες όλα κινήθηκαν γύρω από το ΆΚΑ. Μεγάλες επιτυχίες, εκπλήξεις, συγκίνηση, απόλεχη βραδιά στο κατάμεστο ΆΚΑ, sold out η συναυλία, 90.000 κόσμου. Γιάννα Βύση χάρισε στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά, επιβεβαίωσε για ποιο λόγο την αποκαλούν την απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Παρά τη βροχή που έπεφτε κατά διαστήματα, ήταν χιλιάδες αυτοί που γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο για μια συναυλία που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μουσικό πάρτι. Όσοι παρακολουθείτε και στα social media όλα όσα γίνονται στην πόλη, χθες από μία ώρα και μετά είχαν κατακλειστεί με βίντεο και μικρές αναρτήσεις ή μεγάλες αναρτήσεις που ανέβαζαν όλοι όσοι παρευρέθηκαν εκεί. Τα σημερινά σχόλια επίσης είναι εγκομιαστικά. Εγκομιαστικά όχι μόνο από τους πολίτες, ενώ από όλους όσοι πήγαν εκεί και να την απολαύσουν από κοντά, αλλά και από όλες οι κριτικές, από όλους τους ανθρώπους που ξέρουν από το μουσικό στερέωμα, γιατί ανεξαρτήτως, όπως θα διαβάσετε, τι μουσική αρέσει στον καθένα, από ποιες είναι οι μουσικές καταβολές του, τι θέλει ή τι θα ήθελε να, δεν νομίζουμε να υπάρχει άλλος καλλιτέχνης αυτού του Δελληνικούς που μέσα σε μια τέτοια μέρα υποβροχή κατάφερε να γεμίσει το Ολυμπιακό Στάδιο. 90.000, να θυμίσουμε, 90.000 ήταν ο αριθμός των ανθρώπων που πήγαν εκεί. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει για τη τηλεόραση μα την Απολυχρόνη.
2: Από τον ουρανό στη σκηνή του ΆΚΑ, η Άννα Βύση με μια θεαματική είσοδο, εωρούμενη μέσα σε κυκλική κατασκευή, ξεσηκώνει περισσότερους από 95.000 θεατές που δεν τούνται ούτε λεπτό από την βροχή. Μια συναυλία 4 ωρών γεμάτη επιτυχίες, εντυπωσιακά εφέ και εκπλήξεις.
5: Σκίσαμε δηλαδή, μπράβο!
2: Μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήρθε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Στις οθόνες εμφανίστηκε μία νεότερη εκδοχή της αγαπημένης τραγουδίστριας, η οποία άνοιξε έναν σύντομο διάλογο με τη σημερινή Άννα Βύση.
5: Τα ξύρισα, ωστόσο, μια χαρά είναι
6: αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε.
2: Μετά τα μεσάνυχτα, μια στιγμή συγκίνησης και μνήμης. Στις γιγαντοοθόνες εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το κοινό τραγουδά με μία φωνή το κάθε βράδυ του Σαββάτου. Στη σκηνή ανεβαίνει και η διεθνούς φήμης κιθαρίστρια Οριάνθη, χαρίζοντας μια δυνατή ροκ στιγμή. Μια βραδιά έγινε μουσικό ταξίδι που θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όσων βρέθηκαν εκεί.
4: Τα λέγαμε χθες, κυρίες και κύριοι, με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας. Μας έλεγε ότι θα περιμένουμε έτσι έντονη βροχόπτωση και στα Κύθυρα και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Παναγιώτη μου, επιβεβαιώθηκες και εσύ και οι προγνώσεις, θέλω να πω, των μοντέλων.
7: Η προγνώση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υπήρχε και το έκτακτο. Κοιτάξτε, κάποιες φορές λες, δεν θέλω να επιβεβαιωθώ. Να σας πω τα νούμερα, πόσο έπεσαν. Στην Αθήνα, πάνω από 25 χιλιοστά αρχίζουν οι κλίσεις στην πυροσβεστική, για να καταλάβετε την τσιμεντόπολη της Αθήνας. Στα Ψαχνά και στη στενή Εύβοια ξεπεράσαμε τα 150. Και στην Νεάπολη εκεί, Λακωνία, σε 180. Στην Νεάπολη δεν ξέρω, δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς δηλαδή, καλό είναι αυτό.
4: Λοιπόν, αλλά θα μπορούσε ένα άλογο αυτή τη έντονη βροχόπτωση και τη εισόρευση.
7: Είναι πολύ το νερό, δηλαδή. Το 180 είναι πολύ. Όλο το χρόνο στην Αθήνα πέφτουν 400, να καταλάβετε.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, να πω τώρα μια κουβεντούλα για το αύριο. Είναι τόσο ωραία μέρα. Αύριο θα είναι μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η μόνη εξαίρεση στην Κρήτη, θα βρέχει λίγο ακόμα. Λίγο και μόνο στην Κρήτη. Με βοριάδες 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα 25 βαθμούς, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: ωραίες μέρες. Τώρα οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα ξανάρθουν κάποιες βροχές, όχι καταιγίδες, βροχές βοριά, κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη. Θα βρέξει και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Νομίζω και στην Αθήνα, Τρίτη απόγευμα ή και την Τετάρτη, κάποια ψηλοβροχούλα θα την έχουμε. Φθινοπορεινή, όχι κάτι το σημαντικό. Με θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα είναι στη Δυτική Ελλάδα. Εκεί θα φτάνουμε και τους 26 βαθμούς. Ένα φθινόπωρο τυπικό. Τα δύσκολα πέρασαν, γιατί όποιος μπει στο ίντερνετ τώρα θα δει ότι υπάρχει ακόμα έκτακτο δελτίο. Όχι, τα δύσκολα και το καιρικό έχει τελειώσει δηλαδή.
1: Θα σε ρώταγα γιατί πήγαμε στην αυριανή μέρα, ενώ έχουμε το έκτακτο επικαιροποιημένο μάλλον.
0: Έχει τελειώσει τώρα, έχει τελειώσει ουσία. Μπορούμε να πούμε ότι έχει τελειώσει. Ναι.
1: Δεν περιμένουμε κάτι από εδώ.
0: Όχι, κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες λίγες στην Κρήτη. Όχι, ή στην Κρήτη με τις Κυκλάδες τώρα μεμονωμένες καταιγίδες, λίγες βροχές στην Κρήτη. Δεν είναι αυτές, δηλαδή αυτά που συνέβησαν το τελευταίο 24ωρο. Άρα ο καιρός εκτονώνεται και αύριο θα είναι τόσο εντυπωσιακά ήλιο όλη τη μέρα.
1: Και επειδή έχει το Οκτώβριο στο ποδαρικό, από ό,τι καταλαβαίνω, του Οκτωβρίου είναι με καλό καιρό.
0: Κάποιες βροχούλες εκεί, ανατολική στερεά, Εύβοια και Κρήτη, αλλά και δεν θα δημιουργήσουν θέμα, όχι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος μας, και μαζί του πάμε στην Deutsche Welle σύνδεση λοιπόν, για να δούμε από εκεί τις ειδήσεις.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει στην Τουρκία μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια. Η άνοδος της ακροδεξιάς απειλεί τη Μελόνη στην Ιταλία. Δύο νεκροί και 8 βαριά τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε τον αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών συγκλονίζει τη Τουρκία και προκαλεί πολιτικούς στριγμούς. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΠ και πρώην υπουργός Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία υπέβαλε την παρέτησή της μετά από την εμπλοκή του ονόματός της στην εισαγγελική έρευνα. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και δεκάδες συλλήψεις, ενώ η υπόθεση λαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Περισσότερα τώρα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
4: Ένα μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο εμπλέκει γνωστή πολιτικό του κυβερνώντος κόμματος και δημιουργεί ένταση και ανησυχία στους κόλπους της κυβέρνησης σε μια φάση προετοιμασίας για τις ερχόμενες εκλογές. Η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος και πρώην υπουργός για θέματα οικογένειας, υπέβαλε την παρέτησή της από όλες τις θέσεις που κατήχε και ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο Ερντογάν να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της. Η παρέτησή της έγινε άμεσα δεκτή και παράλληλα υποβλήθηκε αίτημα για περιορισμό των περιουσιακών της στοιχείων. Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε τη λήψη προληπτικών μέτρων για τα περιουσιακά στοιχεία της Καγιά και του συζύγου της Ηλία Καγιά, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών τους. Σε ανάρτησή της στο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Καγιά δήλωσε ότι έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί και εκτιμήσεις εναντίον της. Πιστεύει, είπε, ότι η ευθύνη της στην πολιτική δεν περιορίζεται μόνο στην νομική ευθύνη. Το καθήκον μας, είπε, απαιτεί να αναλαμβάνουμε πολιτική και ηθική ευθύνη όταν είναι απαραίτητο. Η Καγιά είπε ότι θέλει να διευκρινιστούν οι κατηγορίες εναντίον της και να διασφαλιστεί ότι η έρευνα και η ανάκριση θα διεξαχθούν ανεξάρτητα χωρίς καμιά σκιά. Η Καγιά και ο σύζυγός της φέρονται να έχουν επενδύσει συνολικά 163 εκατομμύρια 46 χιλιάδες λίρες Τουρκίας και να έχουν αποσύρει πάνω από 2 δισεκατομμύρια λίρες 5 μήνες αργότερα. Για το τεράστιο σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια έχουν κινηθεί διαδικασίες για 76 υπόπτους, από τους οποίους έχουν συλληφθεί 45. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Ερκάν Κιλιμτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νέα νομοθεσία κατά του λεγόμενου greenwashing, της παραπλανητικής δηλαδή περιβαλλοντικής διαφήμισης. Όροι όπως φιλικό προς το περιβάλλον ή κλιματικά ουδέτερο δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται σε διαφημίσεις χωρίς επαρκή και τεκμηριωμένα στοιχεία. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει επίσης ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Και να πάμε στην Ιταλία, όπου οι πολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται καθώς νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντική ενίσχυση της ακροδεξιάς. Την ίδια ώρα η κυβερνητική συμμαχία της Τζόρτζα Μελόνι εμφανίζει σημάδια φθοράς, ενώ αναζωπηρώνεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Το νέο πολιτικό σκηνικό δημιουργεί ερωτήματα για τις μελλοντικές συμμαχίες και την πορεία της χώρας στους επόμενους μήνες. Περισσότερα τώρα θα ακούσουμε από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη στη Ρώμη.
5: Η ακροδεξιά στην Ιταλία συνεχίζει να ενισχύεται, ενώ οι τελευταίες κινήσεις της Τζόρτζα Μελόνι δεν δείχνουν να ωφελούν την κυβέρνησή της. Σύμφωνα με Γκάλο, που μόλις δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Corriere della Sera, το ακροδεξιό εθνικό μέλλον του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι εξασφαλίζει το 8,8% της πρόθεσης ψήφου. Πρόκειται για πολιτική δύναμη η οποία συστάθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Συνολικά η κυβερνητική συμμαχία των αδελφών της Ιταλίας, της Μπερλουσκονικής Φόρτσα Ιτάλια και της Λέγκα δεν ξεπερνά το 39,4%, ενώ οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης με κύριο κορμό το Δημοκρατικό Κόμμα και τα Πέντε Αστέρια στην φάση αυτή πείθουν το 44,5% των ψηφοφόρων. Η Τζόρτζα Μελόνι και η κυβέρνησή της δηλαδή αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα. Όλα δείχνουν ότι η χώρα είναι πολύ πιθανό να οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές την ερχόμενη άνοιξη. Αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν ξέρει αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της. Τα τελευταία μέτρα που ενέκρινε, όπως η κατάργηση των τελών κυκλοφορίας για τα μικρά αυτοκίνητα και το πλαφόν για ξένους μαθητές στα σχολεία, δεν αύξησαν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση εκφράζεται θετικά για το έργο της μόνο το 40% των πολιτών. Το κύριο πολιτικό στοιχείο που προκύπτει είναι η φθορά της κυβερνητικής συμμαχίας. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
3: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο νεκροί και 25 τραυματίες από ανατροπή τουριστικού λεωφορείου στη Βαυαρία. Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Α96, όταν το λεωφορείο που μετέφερε ομάδα Φιλιππινέζων ταξιδιωτών βγήκε από την πορεία του και ανατράπηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, 8 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Στην Νότια Αφρική, ένοπλοι σκότωσαν συνολικά 27 άτομα και τραυμάτισαν πολλά άλλα σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις με πυροβόλα όπλα. Σε ένα μπαρ δυτικά του Johannesburg, σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 15, όπως ανακοίνωσε το πρωί η αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και τα αίτια παραμένουν ακόμα άγνωστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, λέγοντας, επειδή είμαστε στο αθλητικό κομμάτι, σήμερα εκτάκτως το δελτίο θα μεταδοθεί στις 7:20. Για ποιο λόγο, θα μας πει αμέσως ο Νίκος Σταματέλος. Έχουμε αγώνα μεγάλο.
6: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, ακριβώς. Έχουμε τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 8 η ώρα στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Χθες ο Ολυμπιακός νίξε την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Αναμενόμενη και η εικόνα του αγώνα και η επικράτηση του Ολυμπιακού. Στον δεύτερο ημιτελικό έγινε ντέρμπι και ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του μέχρι το καλοκαίρι πράσινου Τσέντι Όσμαν πήρε την πρόκριση στον απόψινο τελικό, άφησε τους πράσινους απ' έξω. Άρα έχουμε στις 8 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, με τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης Ολυμπιακό να θέλει να διατηρήσει τα σκέπτρα του, γιατί έχει κατακτήσει και τα προηγούμενα χρόνια το Super Cup. Ενώ ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι σιγά σιγά. Όχι επιστρέφει, επέστρεψε, και γι' αυτό στο Sky, στην τηλεόραση και στο Sport FM TV θα δούμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα μπάσκετ τα τελευταία 20 χρόνια. Και 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέρχε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κόζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
11: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 89,4.
1: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Εύβοια. Στα πολιτικά Εύβοιας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν τα ξημερώματα στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές και υπόγεια κατοικιών πλημμύρισαν, ενώ σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου σημειώθηκαν προβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 130 χιλιοστά βροχής, ενώ κατά τις μεγάλες πλημμύρες του 2020 είχαν καταγραφεί 160 χιλιοστά. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Δερβαίνη, όπου ο δρόμος προς το Προκόπη παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για περίπου 9 ώρες εξαιτίας κατολισθήσεων. Σε ετοιμότητα παραμένουν οι αρχές, καθώς για σήμερα προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη έως το απόγευμα. Στα ευρήματα που συλλέγουν οι πραγματογνώμονες στις μαρτυρίες στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου, στρέφεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλέ συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Σε εξέλιξη είναι εντωμεταξύ ταυτοποίηση των 6 θυμάτων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για την υπόθεση με τα εκρηκτικά σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως ύποπτους για παραβάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Κατοικίες εκενώθηκαν μετά την κήρυξη έκτακτης ανάγκης της περιοχής. Η αστυνομία δήλωσε ότι εκτιμά πως το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο, αν και παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός της περιοχής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό σύμφωνα με εκπρόσωπο της Βρετανικής κυβέρνησης. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εξοπλισμό που έφερε σήματα της αστυνομίας και ασυρμάτους, εκ των οποίων ο ένας ήταν συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, βρέθηκε να κατέχει 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημά του χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη στα Τσουκαλέικα Πατρών, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και αντιποίηση αρχής. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, ο κατηγορούμενος προσέγγισε γυναίκα κατά την αποβίβασή της από λεωφορείο και προσποιούμενος τον αστυνομικό υπηρεσίας ασφαλείας, της αφαίρεσε το κινητό της τηλέφωνο. Συνελήφθη χθες το απόγευμα η γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου μετά από καταγγελία ότι παρήχε υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενή, χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και σχετική άδεια. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατήδιο Ουτάρ Πράντες, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ περισσότερες από 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως την 5η, 1η Οκτωβρίου, στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ, που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Καλώς σας βρήκα, καλώς ήρθατε, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε σαν τους βασιλιάδες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, έτσι δεν μιλάνε στον πληθυντικό?
0: Οι βασιλιάδες.
1: Βέβαια, ρε. Όλοι αυτοί. Για πες.
0: 9 λεπτά μετά τις 3.
1: Ναι.
0: Sky 100,3. Κυριακή σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου του 2026. Σε κοιτώ, τα λέω σωστά?
1: Το μάθατε πρώτοι από εμάς. Ναι.
0: Πρώτοι από εμάς. Εγώ είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε.
1: Λέω κι εγώ, πού σε ξέρω.
0: Πού σε ξέρω. Μέχρι τις 5. Καμιά φορά ξέρεις από τη φωνή, έρχονται και με πλησιάζουν και μου λένε πού σας ξέρω, πώς σας ξέρω. Και λέω από το τελευταίο εξώφυλλο του Downtown.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν έχει φωνή όμως. Λοιπόν, ήμασταν, δεν ξέρω, εμείς οι τρεις ήμασταν από τους λίγους που δεν πήγαν στη χθεσινή συναυλία.
1: Εμείς εδώ, το κουπί της ενημέρωσης, λέω κι εγώ και καλά.
0: Παναγιώτη, δεν πήγες. Αυτό είναι όχι,
1: Ήταν πάντως από ό,τι είδα πολύ ωραία.
0: Με τα βίντεο που
1: ήταν το γεγονός της ημέρας.
0: Ναι, και νομίζω ότι ήταν και η συναυλία της καριέρας της. Για την Άννα Βύση μιλάμε, κύριε Σιμάνσκι.
1: Ένα επιστέγασμα φοβερό.
0: Την μεγάλη συναυλία στο.
1: Επιστέγασμα, τέλος πάντων, τέλειωσε η καριέρα. Για να καταλάβει. Ένα ορόσημο.
0: Για καλλιτέχνη Έλληνα. Παναγιώτη, συμφωνείς? Το λέω αυτό γιατί έχει κάνει χοληψία σε πολλούς καλλιτέχνες, παιδί μου, και έχει πάει και σε πολλές συναυλίες ξένων. Εγώ έχω πάει πολύ, πολύ λιγότερες. Για Έλληνα καλλιτέχνη, αυτό χθες που έγινε ήταν συγκλονιστικό.
1: Εγώ είδα ότι η παραγωγή ήταν σαν να έρθει μια παγκόσμια μπάντα στο ΑΚΑ. Δηλαδή,
0: που σημαίνει ότι μπορούμε.
1: Ότι μπορούμε.
0: Ότι μπορούμε
1: και
0: να
1: ότι έχουμε και τεχνογνωσία για όλα αυτά πλέον.
0: Μια χαρά.
1: Μια εποχή δεν είχαμε, τώρα την έχουμε.
0: Καλησπέρα, κύριε Λάζαρ Γιαννούδη. Είναι ο πρώτος ακροατής πάντα.
1: Ναι, είναι.
0: Ναι.
1: Κάνει ποδαρικό πάντα.
0: Ναι, και το έχω και εγώ σαν μπορεί να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ωραία.
0: Ναι. Και πάρα πολλοί κόσμος πήγε, πάνω από 100.000, λένε. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 95.000.
1: Εντάξει, ναι, λέει γύρω σε 100.000 σε μέσα περιπτώσει. Ναι.
0: Πάρα πολλά βίντεο κυκλοφόρησαν. Πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, αναρωτιέμαι. Βλέπουμε συναυλία ή καταγράφουμε με το κινητό?
1: Εγώ δεν καταγράφω ποτέ, το πολύ να πάρω μια φωτογραφία ή πέντε δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, κάτι να
1: κάνω. Όχι. Μόνο αν είμαστε, ξέρω εγώ και εσύ και έχουμε φώτο τον καλλιτέχνη ή τη συναυλία και τέτοιο. Αλλά δεν το κάνω ποτέ αυτό γιατί χάνει τη συναυλία. Είναι σαν του Ιαπωνέζου που πάνε στην Ακρόπολη και φωτογραφία. Στην Ακρόπολη, αντί να χαρούν κάτι που δεν θα το ξαναδούν ποτέ ζωή τους, το. Πώς το λένε, πρέπει να χαίρεσαι τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Δηλαδή, και την ώρα που είσαι μέσα σε αυτό το πράγμα, να λες τι ωραία που το ζω αυτό. Όχι να λες, αχ, ναι, πρέπει να το καταγράψω, γιατί αν δεν το καταγράψω, δεν υπάρχει. Εγώ έχω πάει σε καλλιτέχνες δηλαδή, που ήταν το όνειρό μου να τους δω και
0: τέτοια. Ωραία, βρε παιδί μου, να καταγράψεις. Φυσικά και εγώ θα έλεγα. Είναι
1: τώρα, να πάρω μία-δύο φωτογραφίες, οκ, δεν χάλασε και ο κόσμος. Ή καμιά-δύο φωτογραφίες που βγάζουν.
0: Αν βλέπεις, παιδί μου, το κοινό όλο να είναι συνεχώς με ένα κινητό, χάνεται η χαρά της θέασης.
1: Συμφωνώ.
0: Από τους Florence and the Machine, η κεντρική τραγουδίστρια, πώς τη λένε?
1: Η Florence.
0: Ναι.
1: Όπως λέμε, Hugh Hughes and the News. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Hugh Hughes, ναι.
0: Λέω, μήπως είχε άλλο όνομα και δεν το ξέρω. Η Florence, λοιπόν. Τώρα που ήρθε εδώ και έκανε μεγάλη συναυλία το καλοκαίρι, ζήτησε ειδικά σε ένα τραγούδι. Λέει, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο μόνο τραγούδι να προσπαθήσουμε να μην σηκωθεί κανένα κινητό. Να μην το καταγράψουμε.
1: Ωραία.
0: Πάμε να έχουμε τη χαρά του τραγουδιού.
1: Ναι.
0: Και αυτό απλά κάποιος το μετέφερε, το έγραψε. Δεν υπήρχε κάποιος
1: που
0: το έγραψε.
1: Υπάρχουν και καλλιτέχνες που λένε, ας πούμε, θυμάμαι ο Ζαν Μισελζάρ λέει, τώρα σας παρακαλώ, λέει, χρησιμοποιήστε σαφακού στα κινητά σας. Και κάνουν όλοι από κάτω έτσι, ας πούμε. Ή λέει, ελάτε να βγάλουμε μια selfie όλοι μαζί και βγάλετε κι εσείς και στείλετε τους, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν είναι το κινητό, είναι μέσα στη ζωή μας. Απλώς.
0: Ναι, μωρέ. Απλά λέμε ότι χάνεται καμιά φορά η μαγεία του να παρακολουθείς κάτι, γιατί τα βλέπεις μόνο μέσα από το μάτι του ανθρώπινου, δεν μπορεί να καταγράψεις.
1: Κάθε φορά που πάω, κάθε φορά που πάω εδώ στο Δελφινάριο, στο Σεφερλή, σηκώνεται και λέει ο Σεφερλής και λέει, ρε μεγάλε, αφού αυτό θα το παίξει, κλιματογραφείται και θα το δεις το χειμώνα την παράσταση. Κάτσε να την απολαύσεις λίγο. Α, το κινητό, είπαμε, εντάξει, τράβανε, αλλά τι είσαι μια μισή ώρα έτσι. Δεν θες να το χαρείς. Πλήρωσες.
0: Κοίταξε.
1: Και έχει δίκιο.
0: Ναι, θέλω να ξέρεις ότι σήμερα είναι το νεομάρτυρο. Τη νεομάρτυρο Ακυλίνη.
1: Γιορτάζει
0: η Ακυλίνα.
1: Α, Ακυλίνα.
0: Αν κάποιο έχει. Ονομάζεται Ακυλίνα, παρακαλώ
1: δεν
0: πολύ να τηλεφωνήσετε. Δεν νομίζω. 2-10-48-0-0-170-174 σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε το Viber 698-123-1003. 698-123-1003 είναι ο νέος τρόπος. Στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 17 λεπτά μετά τις 7 ανέτειλε ο ήλιος.
1: Πάλι 17, όπως θες.
0: Και 15.
1: Μικρή.
0: 11 ώρες και 58 λεπτά. Θα ακούσουμε Αναβίση τώρα για να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Λιακόγκονα.
1: Βεβαίως.
0: Ότι ανήκει στο fan club της Αναβίση χρόνια.
1: Και καλά κάνει.
0: Εντάξει, ο Βαγγέλης είναι, δεν ξέρω, η τρίτη φορά που το κάνει αυτό και πάει μόνος του χωρίς να με πάρει εμένα, γιατί έχουμε πάει μαζί στο Ηρώδιο. Πάρ' τον τηλέφωνο, το πω στον αέρα του.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως, τα καταλαβαίνω.
0: Έλα λίγο να ακούσεις και εσύ τι έζησε ο Βαγγέλης.

0: Ποιος είναι αυτός που περιμένω? Να, ο Βαγγέλης Ολιακόγκονας.
1: Ξεκινάμε. Το είπε αυτό ο Βαγγέλης χθες?
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς τον.
2: Εμένα περίμενε τόσο, με τόση αγωνία.
1: Ναι, αυτός που περίμενε.
2: Τις πληροφορίες για την αυλή.
0: Αχ, κακομυρούλη.
1: Το είπε.
0: Άλλη μια φορά χωρίς εμένα.
2: Λοιπόν, δεν το είπε. Και θα ξεκινήσουμε.
1: Γι' αυτό δεν πήγα.
2: Θα σα πω τι γίνεται, παιδιά. Είναι τόσο μεγάλο το ρεπερτόριο τη Άννα Βίση. Είναι τόσα τα κομμάτια από τόσα διαφορετικά είδη. Από pop, λαϊκά, ροκόπερα. Έχει καταπιεστεί με ροκόπερα. Έχει τόσα κομμάτια. Είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι από τα χαρακτηριστικά τη και όμως δεν υπόθηκε. Υπόθηκαν όμως πάρα πολλά.
0: Πριν πει οτιδήποτε άλλο, θέλω, δεν ξέρω αν συμφωνεί κι εσύ, για να μην είμαστε έτσι μικρόνοι και μικρόψυχοι. Να παραδεχόμαστε όταν ένας καλλιτέχνης, επειδή ξέρεις, ακούω τριγύρω σιγά μωρέ που θα πήγαινα τώρα και σιγά μωρέ. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ήταν μια μεγαλειώδης συναυλία από μια Ελληνίδα καλλιτέχνη η οποία τα πήγε εξαιρετικά.
1: Εγώ το έχω πιο απλό. Δεν σ' αρέσει. Μην πας.
2: Αυτό συζητούσα και εγώ προλίγου με μια παρέα. Ότι πραγματικά μπορεί να μην είναι του γούστου πολλών.
0: Βέβαια.
2: Και εγώ θα μοιραστώ και κάτι μαζί σου αυτή τη στιγμή. Γιατί καλό είναι να λέμε και σε αυτή την εκπομπή, Μαρία, είσαι χαρακτηρισμένη ως η εκπομπή που μιλάει πιο ανοιχτά.
0: Για πες.
2: Λοιπόν,
0: μην περάσω όμως από τον ημιόροφο, από το λογιστήριο.
2: Όχι, για κανέναν λόγο. Εμένα είναι, μία από τις, είναι κάποια από τα κομμάτια, μάλλον, της Άννας Βίσης, τα οποία τα τελευταία χρόνια ειδικά, τα οποία έχουν ένα άλλο στυλ, έχουν ένα άλλο στίχο διαφορετικό.
0: Ναι.
2: Δεν θα αναφερθώ σε παραδείγματα, νομίζω καταλαβαίνουμε λίγο πολύ.
0: Ναι.
2: Τα οποία δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτό εμένα δεν μου την ακυρώνει τόσο ή άλλως γιατί είμαι φαν. Αλλά θεωρώ αυτό, πάνω σε αυτό που είπες πριν, ότι μπορεί να μην είναι του γούστου η Άννα Βίσης για πολλούς ανθρώπους του γούστου. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι αν κάποιος δει ή πάει να έχει μια εμπειρία να την ακούσει κάτι σαν το χθεσινό που πραγματικά, όπως είπες και στην έναρξή σας, ήταν της καριέρας της συναυλία, 100.000 κόσμο κτλ. Νομίζω ότι αν δεν παραδεχτεί το μεγαλείο σαν καλλιτέχνη, νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο ίσως στο μυαλό του για το ενδεχόμενο ότι...
1: Μιζέρια και μπάτη είναι μετά.
0: Πες λίγο για την παραγωγή, ωραία παραγωγή.
2: Λοιπόν, μιλάμε για. Εγώ θα τολμήσω να πω, επειδή λέγατε πριν για την παραγωγή, θα τολμήσω να πω ότι ήταν παραγωγή επίπεδου Ολυμπιακών Αγώνων. Επειδή είχα υπάρξει στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και είχα υπάρξει και σε αυτό το χώρο. Μιλάμε για τέτοιου βεληνεκού παραγωγή. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για αυτήν. Μιλάμε για φωτιστικό υπερθέαμα. Θα σα πω κάτι. Είχαμε και οι 95% όπως ήμασταν χιλιάδες θεατές, ένα βραχιολάκι. Μπορεί να το είδατε στα.
0: Ναι, τα αναβίσει αυτό το λευκό.
2: Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι αναμνηστικό και το οποίο ναι, μεν από τότε που φύγαμε από το στάδιο χθες το βράδυ, αν το πατήσει, αλλάζει χρώματα και είναι έτσι φαν, πολύ ωραίο. Ήταν μέρος του φωτιστικού σόου. Δηλαδή αυτό ήταν συνδεδεμένο με την κονσόλα, την φωτιστική παραγωγή.
0: Τώρα.
1: Και το είχαν κάνει και η Coldplay αυτό στα βραχιολάκια. Είναι νέα μόδα αυτό, το είχαν κάνει και στους Ολυμπιακούς στο Παρίσι.
0: Φωτίζει αυτό το.
1: Ναι. Παίρνει ένα, νομίζω, Bluetooth πρέπει να είναι λογικά. Παίρνει ένα σήμα και γίνεται κόκκινο, πράσινο, ξέρω εγώ αναλόγω.
2: Κάθε τραγούδι είχε το χρώμα του. Το στάδιο φωτιζόταν μαζί με τα βραχιόλια.
1: Τι όμορφο.
2: Ήταν συναυλιαστικό. Από εκεί και πέρα, γιατί οι κιθαρίστρια στην Οριάμφη έχουν ακουστεί πολλά. Ήταν του Michael Jackson και έδωσε τη δική του πλελιά. Μιλάμε για κάτι ακόμα έτσι.
0: Τι ώρα βγήκε.
2: Βγήκε 9 ακριβώς, όταν λέμε βγήκε.
0: Και τραγούδισε πόσες ώρες.
2: Κατέβηκε σχεδόν από τον ουρανό, γιατί ύπνασε.
1: Ναι,
2: όπως,
1: το είδατε.
0: Ναι, το είδαμε. Ναι.
2: Τα βίντεο. 9 ακριβώς και τελείωσε 12 και 33, αν δεν κάνω λάθος. 3,5 ώρες
1: χοντρικά. Δεν κατέβηκε
0: άλλαξε
1: καθόλου.
0: Πολλά κοστούμια.
2: Όχι. Άλλαξε μόνο ένα κοστούμι που σημαίνει ότι υπήρξε ένα break λίγο λεπτών, το οποίο φυσικά δεν μας άφησαν έτσι και είχε υπερθέαμα χορευτικό από κάτω και φωτιστικό και χορευτικό υπερθέαμα. Αναφέρθηκε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Πού ήταν αυτός, γιατί δεν ανέβηκε αυτός πάνω στην...
2: Με πολύ θερμα λόγια εννοείται, ο συνθέτης της ζωής μου είναι η ατάκα που είπε. Ωστόσο, όπως συνέβη στην αυλή στο Καλλιμάρμαρο, τις δύο σημεία, πρόπερση μία, πέρσι δύο, δεν ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε επειδή ήταν απόφαση του ίδιου, ήταν απόφαση της παραγωγής.
0: Τότε που είχαμε πάει στο Ηρώδιο μαζί, Ευαγγέλη μου, είχε ανέβει και είχε ανέβει και με τα σανδάλια.
2: Θυμάσαι
0: που το είχε πει κιόλας, πού πας, μωρέ, έτσι. Πώς γίνεται με αυτά τα
1: πράγματα. Σου λέει, άσε να αποφύγουμε τα ατυχήματα.
2: Μπορεί να μην επιθυμούσε ο ίδιος.
0: Μπορεί.
2: Αλλά θα σας πω για τα τραγούδια αυτό που είπατε. Είναι τέτοια η γκάμα. Να πούμε, εγώ λίγο πονηρά σκεπτόμενος θα πω ότι επιλέγησαν αρκετά λαϊκά κομμάτια. Γιατί επειδή μιλάμε για 100.000 κόσμου. Και ήταν κόσμος που μπορεί να μην την είχε δει και ποτέ. Ήθελαν να πιάσουν τα κομμάτια τα οποία σίγουρα τραγουδούν όλοι και έχουν όλοι στα ραδιόφωνα και είναι τα πιο γνωστά. Δηλαδή, δεν μπήκε στη διαδικασία να τραγουδήσει κομμάτια που οι πολλοί φαν λατρεύουμε και περιμένουμε. Δεν τα τραγούδια.
0: Και που μπορεί να αρέσουν και σε εκείνη περισσότερο.
2: Ακριβώς, γιατί το είπε.
1: Ηλικίες, όλες οι ηλικίες, φαντάζομαι.
2: Λοιπόν,
1: έτσι.
2: Εδώ είναι το ενδιαφέρον και θα το συνδέσω με την κουβέντα που είχαμε πριν. Εγώ θα σας πω ότι η ανιψιά μου είναι 17. Ακούει Βύση. Εγώ είμαι 44, ακούει Βύση. Οι γονείς μου που είναι κοντά στα 80 ακούνε Βύση. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Οι ηλικίες εκεί είχε από και κάτω από 15 ετών, συνοδευόμενα βέβαια με γονείς και έφηβους, μέχρι 80 ετών ανθρώπους είναι εγώ στις κερκίδες.
0: Να κάθονται υποβροχή.
2: Παιδιά, υποβροχή καθιστημένα, αλλά υποβροχή στις κερκίδες που έπρεπε να έχει διάβροχο γιατί σε έπιανε η βροχή. Η οποία να πούμε, επειδή είχαμε τεράστια αγωνία όλοι για την βροχή, ότι σταμάτησε λίγα λεπτά πριν βγει η αναβίωση στη σκηνή. Κατέβει μάλλον στη σκηνή.
0: Θαύμα, θαύμα.
2: Αντί να πέσει η βροχή, έπεσε η Άννα στη σκηνή. Ναι. Και το τελευταίο 1,5 τραγούδι μετά τις ευχαριστίες της έπιασε μία βροχή. Δηλαδή βράχηκε και η ίδια στο τέλος. Αλλά το τρίωρο ήταν καθαρό, με καθαρό ουρανό, χωρίς βροχή, χωρίς
1: πρόβλημα. Ωραία. Επειδή ήσουν σε όλη συναυλία, σε ποιο τραγούδι έγινε ο μεγαλύτερος χαμός?
2: Ο μεγαλύτερος χαμός έγινε, δύο σημεία εγώ θα θυμάμαι. Στην έναρξη, γιατί ήταν εντυπωσιακό και από άποψη εικόνας, που ήταν το Αιγαίο, το προτελευταίο της Hit, που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Και το άλλο τραγούδι στο οποίο έγινε πολύ μεγάλος χαμός ήταν ένα το οποίο είχε επισημανθεί κιόλας, είχε κάνει μια ψηφοφορία τους τελευταίους δύο μήνες.
0: Αυτό το κόντρα.
2: Τα μαύρα γυαλιά.
0: Α, έλα. Το είπε
2: γιατί είχε ζητηθεί πιο από 3 τραγούδια, θέλετε, γιατί έφτιαχνε την playlist το καλοκαίρι και ζήτησε από το κοινό να ψηφίσει online η ίδια, να ψηφίσει ποιο τραγούδι θέλετε να, από αυτά τα 3 να συμπεριληφθεί στη λίστα. Και ήταν τα μαύρα γυαλιά. Μια χαρακτηριστική της μπαλάντα από το δίσκο Τραύμα, μιλάμε για το 1990.
1: Και είναι χαμός στα μαύρα γυαλιά.
2: Έτσι ήταν απατώ με ο δίσκος. Και έγινε ένας χαμός παρόλο που είναι μπαλάντα. Εντάξει, και φυσικά μετά, για να πω 2-3 ακόμα, αγάπη υπερβολική, αυτά που είναι έτσι dance κομμάτια και δημιουργούν τη διάθεση της αρένας από κάτω.
0: Όταν έλεγε σε κάποια φάση, τώρα εγώ το σκέφτηκα αυτό, που λέει θα παίρνω τα αεροπλάνα, δεν θα με σταματήσει τίποτα και βαπόρια και όλα αυτά που λέει το τραγούδι, ήταν η κόρη της από κάτω και το έλεγε Σοφία?
2: Ναι, και της απευθύνθηκε. Ήταν το μουσικό χαλί, ήταν το τελευταίο κομμάτι που τραγουδήθηκε, το τελευταίο προγραμματισμένο. Μετά έγινε το κλασικό που γίνεται στις συναυλίες τόσο μεγάλο καλλιτεχνών, που δίνονται ευχαριστίες, υποβροχή εδώ ήταν ευχαριστίες. Και μετά βγήκε και είπα άλλα δύο κομμάτια. Αλλά ήταν το τελευταίο ακριβώς, τελευταίο προγραμματισμένο κομμάτι, ήταν το μαγικό χαλί που λες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι ωραίο το μαγικό χαλί, τι ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Γιατί πήγα να το πω, πώς ξεκινάει η Ευαγγελία.
1: Αν πήγαινε τα λιμάνια, θα πάρω τρένο.
0: Αυτή ήταν συγκινημένη, Ευαγγέλη.
2: Αυτή ήταν συγκινημένη, ήταν αγχωμένη, το είπε κιόλας μετά το πρώτο ή δεύτερο κομμάτι, όταν καλωσόρισε τον κόσμο στο στάδιο, ότι ήταν πολύ τραφαρισμένη, πολύ αγχωμένη. Είναι κάτι που είχαμε τη δυνατότητα κάποιοι δημοσιογράφοι που έχουμε επαφές με κάποιους από την παραγωγή να το μάθουμε και πριν εμείς. Ήταν πάρα πολύ αγχωμένη από το μεσημέρι η αναβίση. Ωστόσο, μετά νομίζω τα 2-3 πρώτα κομμάτια.
1: Ζεστάθηκε για αυτή.
2: Καλά, δεν ήταν εντεμένη.
0: Ναι, δεν είχε πολύ κανονικό ή πολύ, ξέρεις, να το διαχειριστείς εύκολα, να είναι
1: να 100.000 κόσμο και λες, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Δηλαδή, εντάξει, το μαγαζί της έχει κάνει μεγάλη συναυλία.
2: Μιλάμε για 100.000 κόσμο που ήταν εκεί για έναν άνθρωπο. Δεν ήταν για ένα γκρουπ, για μια μπάντα. Δηλαδή, σκεφτείτε και αυτό.
0: Ναι,
2: ότι μιλάμε ότι ήταν εκεί 100.000 άνθρωποι για μια τραγουδίστρια, πολύ μεγάλη ελληνική τραγουδίστρια, αλλά για μια τραγουδίστρια. Έτσι. Δεν ήταν για μια σειρά ατόμων, ούτε για μια ομάδα καλλιτεχνών που δίνουν μια συναυλία για κάποιο σκοπό.
0: Και επίσης κατάλαβα από την παραγωγή ότι όλα πήγανε πολύ ωραία. Δηλαδή, εύκολα μπήκε ο κόσμος μέσα και εύκολα έφυγε.
2: Ήταν οργανωμένο. Να πούμε για το ρεπορτάζ ότι υπήρχαν, εγώ το άκουσα τουλάχιστον σήμερα το πρωί αυτό. Υπήρχαν κάποια παρατράγουδα με ανθρώπους που δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο γιατί προφανώς ήταν θύματα απάτης. Είχαν γίνει, όχι διπλοκρατήσεις από την παραγωγή, είχαν γίνει διπλογραφές εισιτηρίων μέσα από κάποια site που έταζαν ότι κάνανε είτε μεταπόληση. Κάποιοι ανέβαζαν τα εισιτήριά τους με χαρά όταν ελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αν ανέβαζε το εισιτήριο, παίρνει όλο στο barcode και μπαίνει έχει πριν από σένα και δεν μπορεί να ξαναμπεί γιατί σου λέει έχει μπει ήδη μέσα. Δεν είναι πρόβλημα αυτό.
2: Για το σύστημα είναι μία είσοδος, άρα δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναμπεί ο άλλος με το ίδιο. Και πηγαίναν από τις 5.30, 5 άνοιξαν οι πόρτες χθες. Πηγαίναν από τις 5.30 κάποιοι που είχαν κάνει αυτή την πατεωνιά, τέλος πάντων, να το πω απλά. Και έτσι έμειναν κάποιοι άνθρωποι απ' έξω, θεωρώντας ότι τους εξαπάτησε η παραγωγή. Και υπήρξαν διαμαρτυρίες έξω από το στάδιο την ώρα που ξεκίναγε στην αυλία.
1: Είπε μόνο δικά της τραγούδια ή είπε και τραγούδια άλλων?
2: Είπε αποκλειστικά δικά της τραγούδια, πλην, και εδώ μου δίνεις ωραία πάσα, Θανάση, πλην του Σαββάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Επειδή ήθελε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί και μετά του αφαίρεσε το τρένο δικό της κομμάτι που ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης
0: είχε τραγουδήσει.
2: Συμπεριλάμβανε στις εμφανίσεις του πάντα τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Μισό λεπτό. Σε ποιο τραγούδι είπες ότι τη φωνή είναι αυτή, ρε παιδί μου, που λες ότι εδώ τα έδωσε όλα.
0: Ρωτάς τώρα εσύ το Βαγγέλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί μπορεί
2: να είναι δύσκολη. Πρέπει να κάνω διαλογή και είναι δύσκολη. Αλλά θα σου πω, όχι, μου έρχεται αμέσως.
0: Ποιο?
2: Νομίζω ότι ήταν το. Εντάξει, πολύ χαρακτηριστικό, αλλά ήταν. Γιατί το είπε με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, ήταν το «Δεν θέλω να ξέρεις».
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι πολύ δύσκολο τραγούδι, έτσι.
2: Είναι ένα πολύ δύσκολο τραγούδι. Το λέει χωρίς να έχω μουσικές γνώσεις και παραγωγής. Συνήθως μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μισό του προγραμμάτων, της είτε σε συναυλία είτε σε νυχτερινά κέντρα. Και εγώ απορώ. Ναι. Γιατί έχει ήδη ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και όμως το λέει με πάρα πολύ.
1: Είναι εξοδοτικό τραγούδι, δεν είναι εύκολο.
2: Είναι εξοδοτικό και είναι και μεγάλο τραγούδι.
0: Εν τω μεταξύ, στέλνει εδώ η Έλενα μήνυμα και λέει: πολύ τηλεπανίζεται, βρε παιδιά. Έλεος, μας κουράσατε με τη Βύση.
1: Καλά.
0: Να εύχεσαι, Έλενα, να σε κουράζουμε με τέτοια θέματα.
1: Με τέτοιες ειδήσεις, έτσι.
0: Και με τέτοιες ειδήσεις. Δηλαδή, εντάξει.
2: Αυτά είναι τα ωραία και εγώ.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Λοιπόν,
0: ας τραγουδάμε και μία πιο, κάτι ωραίο.
1: Και μία πιο προσωπική ερώτηση: τι σουβενίρ αγόρασες, τι πήρες?
0: Γιατί είχε τέτοια.
1: Θα είχε απ' έξω μπλουζάκι και τέτοια πράγματα.
0: Είχε τέτοια Βαγγέλη απ' έξω.
2: Τώρα αυτό δεν πρέπει να γίνεται που λες, γιατί έχω το δικό μου φούτερ και μπλουζάκι αναβίσιο άκα και δεν με ρίμνησα να πάρω για τη φίλη μου τη Μαρία, αλλά.
0: Πήρες μπλουζάκι αναβίσιο άκα και δεν πήρες για μένα.
2: Όχι, αλλά θα με ρημνήσω να τα έχεις κατόπιν εορτής.
0: Όχι, πια δεν σε πιστεύω.
2: Όχι,
0: πια δεν σε πιστεύω. Πας σε όλες τις συναυλίες μόνος σου.
2: Είναι δέκτη και δεν μπορούμε στο ραδιόφωνο να το δείξουμε, αλλά θα το ανεβάσουμε στα social.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και μακάρι όπως λέτε.
1: Είσαι τυχερός που το έζησες.
2: Να λέμε ωραίες ειδήσεις.
0: Σήμερα
2: το πρωί στην εκπομπή, λόγω επικαιρότητας, κατάφερα να βγω να μιλήσω στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, το ρεπορτάζ στις 10 στο Sky, μόνο για την Άννα Βύση και χάρηκα γι' αυτό, όχι για άλλο λόγο. Γιατί λέμε ωραίες ειδήσεις, δεν λέμε μόνιμα δυσάρεστα γεγονότα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλης Λιακόγκωνας, συνάδελφος εδώ στον Sky. Ναι, το ξέρω, φεύγουμε. Πάντα τέτοια να συμβαίνουν. Μπράβο στην Άννα Βύση. Επιστρέφουμε σε λίγο παρέα.
1: Αγαπάμε.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης, τηλέφωνο 2610 439 514.
7: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
8: Το 8,3.
9: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Εύβοια. Στα πολιτικά Εύβοιας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα και έναν άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες. Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές και υπόγεια πλημμύρισαν. στο Δερβαίνι. Ο δρόμος προς το Προκόπι παρέμεινε κλειστός για περίπου 9 ώρες λόγω κατολισθήσεων. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Η Βρετανική Τρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για την υπόθεση με τα εκρηκτικά το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε άγνωστο αριθμό ατόμων ως ύποπτους. Κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό του Γουέλφορντ, ενώ έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόβ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές στη Βορειοανατολική Ινδία. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3:30 με το Θανάση σε πολύ μεγάλα κέφια να χορεύει η Νταϊάννα Ρος. Ναι, αφού δεν χορέψαμε Άννα Βύση, να πω καλησπέρα στον Αντώνη Βαλακούτη, στο Φαλακρό Τουρκοβούνη. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσει μετά πολύ ωραία συζήτηση, να ξέρεις. Έλενα, τα πάμε. Ο Λάκης. Εύχομαι να ακούγονται, λέει η Έλενα, και άλλοι καλλιτέχνες με όμορφα ποιοτικά μελωδικά τραγούδια και ας μην γεμίζουν το ΟΑΚΑ. Αμέ, όλα τα λουλούδια να ανθίζουν, Έλενα. Λοιπόν. Στο τηλέφωνο είναι μαζί μας ο Χρήστος Αποστόλου, ο οποίος είναι προγραμματιστής και έχουμε μιλήσει πριν 2 χρόνια ίσως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρετε, γεια σας.
0: Πώς είσαι, καλά?
1: Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά, εσύ?
0: Σε βρίσκω στη Λάρισα.
1: Προσώρας, ναι.
0: Προσώρας, ναι. Είσαι προγραμματιστής, σωστά?
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Έτσι, να μας πεις λίγο 2 κουβέντες για να καταλάβουμε λίγο έτσι το βιογραφικό σου, γιατί ενώ ήσουν να... σπούδαζες, άρχισες να φτιάχνεις όλες αυτές τις πλατφόρμες που σκεφτόσουν μόνος σου?
1: Όχι, είμαι αυτοδίδακτος προγραμματιστής αυτό. Εγώ έχω σπουδάσει κανονικά γεωπονία στο εξωτερικό με μια υποτροφία που δούλευα και απλά σκόπευα στο μέλλον να γίνω και προγραμματιστής, τουλάχιστον όσο αφορά το αυτοδίδακτο κομμάτι, γιατί πλέον μπορείς να γίνεις. Αλλά ασχολιόμουν από πολύ μικρή ηλικία, από τα 14-15 κοντά. Και ήθελα να τα παντρέψω αυτά κάποτε στο μέλλον, κάτι το οποίο κάνω τώρα, αλλά στη διάρκεια φτιάχνω και διάφορες πλατφόρμες, προγράμματα κτλ.
0: Εννοείς να παντρέψεις τη γεωπονία με τον προγραμματισμό?
1: Σωστά. Είναι το απαραίτητο στοιχείο του μέλλοντος το συγκεκριμένο, γιατί θα υπάρχει τρομερή ζήτηση για επίλυση προβλημάτων στο κομμάτι του εδάφους κυρίως, και ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω.
0: Τη γεωπονία εσύ την ασκείς τώρα, είσαι γεωπονός?
1: Ναι, το κανονικότατα. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι είχαμε βγει και είχαμε μιλήσει για την εφαρμογή του Ξουξού, που ήταν,
1: ναι,
0: για την απόθεση των κουνουπιών. Λοιπόν,
1: σωστά.
0: Έχεις κάνει το Ξουξού, το Δράσε για αυτούς,
1: ναι.
0: Counter Agriculture και
1: σωστά.
0: Το Αρούρι.
1: Σωστά. Το Αρούρι λοιπόν. Είναι πλατφόρμα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι εφαρμογή, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι απλά... πώς το λένε, ένα διαφορετικό περιβάλλον για να μπορούν να μπαίνουν περισσότερες συσκευές και περισσότεροι χρήστες.
0: Ωραία, πάμε να πούμε για το Αρούρι, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Είναι το τελευταίο που έχεις φτιάξει. Τι είναι αυτό?
1: Σωστά.
0: Με ποια αφορμή το έκανες?
1: Πρακτικά η αφορμή τώρα. Η αφορμή είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, όλοι οι περισσότεροι από εμάς, τέλος πάντων, χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή για κάθε τι. Είτε είναι για φαγητό, είτε είναι για προπόνηση, είτε είναι για ευεξία. Γεύματα, ύπνο, σώμα κτλ. Εγώ προσπάθησα απλά να φτιάξω κάτι το οποίο συνδυάζει τα πάντα. Είναι ένα ενιαίο περιβάλλον που στη συγκεκριμένη περίπτωση βοηθάει βιβλιογραφικά ένας AI coach. Δεν είναι προπονητής ακριβώς, είναι καθοδηγητής. Μαθαίνει εσένα καθώς περνάνε οι μέρες σου, καθώς περνάνε οι καταγραφές που κάνει ο χρήστης, και τον καθοδηγεί ακριβώς για το τι να κάνει, έτσι ώστε να έχει μια συνολική ευεξία. Η ευεξία, εγώ σαν χρήστης τουλάχιστον, αυτό το οποίο θεωρώ ευεξία, είναι η καθημερινότητά μας. Δεν είναι μόνο αν θα φάμε καλά ή αν θα προπονηθούμε.
0: Δηλαδή, ανοίγω εγώ, το γράφω aruri.gr, τα ονόματα.
1: Σωστά.
0: Που με ρωτάει και ο Παναγιώτης που αποκαλούσε εδώ, χολύπτης μου, πώς τα εμπνέεσαι?
1: Κοιτάξτε, στην αρχή προσπάθησα να σκεφτώ τι θα κάνω για το κομμάτι προπόνηση, δηλαδή συνδυαστική προπόνηση και διατροφή, και σκέφτηκα ότι το αρούρι έχει να κάνει με τη σλάνγκ την ελληνική, που είναι ο αρουραίος πρακτικά.
0: Και
1: έχει βγει,
0: ναι,
1: μια μόδα, έχει βγει μια μόδα στην Αμερική, ναι, ή βασικά στις περισσότερες χώρες, που λέγεται gym rat, δηλαδή ο αρουραίος του γυμναστηρίου, και καλά. Ότι αυτός, ναι, αυτός που είναι όλη μέρα εκεί πέρα και αράζει. Εγώ προσπάθησα να κάνω ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτή ήταν η αρχική ιδέα, αλλά ήθελα να το κάνω πιο εμπλουτισμένο,
0: ναι,
1: ακριβώς, και αποφάσισα να το ονομάσω έτσι. Είναι πετυχημένο σχετικά σαν όνομα.
0: Ωραία, μπήκα λοιπόν εγώ τώρα. Η πρώτη σελίδα λέει: ο προσωπικός σου coach που οργανώνει όλη σου τη μέρα. Και έχει
1: σωστά.
0: Διατροφή, άσκηση, ύπνος, διάθεση, ευεξία.
1: Σωστά.
0: Και όταν γράφεις, ας πούμε, τι θα φάω σήμερα, πώς πρέπει, τι κάνω, λέω, γράφω μέσα ένα πρόγραμμα, έχω φάει αυτά?
1: Πρακτικά, με το που κάνει ο χρήστης την εγγραφή, ζητάει τα απαραίτητα στοιχεία για αυτό, για το πρόγραμμα, δηλαδή για τον AI. Δηλαδή, που είναι το βάρος, είναι η ηλικία, είναι η σύσταση του σώματος, ο στόχος που θέλει να πετύχει ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι απώλεια λιπούς, ανασύσταση σώματος, κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δηλαδή πρέπει να ο χρήστης βοηθάει το AI να καταλάβει τι ακριβώς χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που γίνουν τα απολύτως απαραίτητα, τον ξεκινάει σιγά σιγά, βήμα βήμα, από το πρωί. μέχρι και το τέλος της μέρας να διαμορφώσει τη μέρα του, να ορίσει την εργασία του, γιατί πολλοί άνθρωποι.
0: Η πλατφόρμα θα μου στέλνει και θα μου λέει πρέπει να φας τώρα.
1: Σωστά.
0: Αχ, είναι αυτά που λέει σήκω περπάτα που λέει το κινητό, έχεις καθίσει πολύ ώρα, Παναγία μου.
1: Και ταυτόχρονα έχει μία βιβλιοθήκη που καθοδηγεί και τον χρήστη να κάνει ανάμεσα σε 2.500 ασκήσεις, αν θέλει, είτε σε εξωτερικό χώρο, είτε στο σπίτι, είτε γιόγκα, είτε πιλάτες, είτε τρέξιμο, είτε οπουδήποτε, για να τον βοηθήσει, και του δίνει και άλλες 1.000 συνταγές με εικόνα, βήματα κτλ., έτσι ώστε να τον καθοδηγήσει, να τον βοηθήσει και σε αυτό. Και ταυτόχρονα, μέσα σε όλα αυτά, μπορεί εννοείται να οργανώσει και το καλάθι του με αληθινές αγορές από το σούπερ μάρκετ, από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να κανονίζει για την επόμενη εβδομάδα όλα του τα γεύματα, το τι χρειάζεται, το πού μπορεί να τα βρει όλα αυτά τα υλικά που χρειάζεται πιο φτηνά. Και έχει και άλλες μερικές εξατομικευμένες επιλογές που βοηθάνε τον χρήστη για την καθημερινότητά του.
0: Δηλαδή όλα νοικοκυριμένα. Βλέπω γράφεις 2.190 ασκήσεις, 4.184 οδηγούς. Αυτό γιατί πράγμα είναι?
1: Είναι οπτική οδηγή. Πρακτικά οι περισσότεροι δεν θα μπορούν να καταλάβουν πώς να κάνουν μια άσκηση προπόνησης. Οπότε είναι οπτική οδηγή που τους βοηθάνε να την κάνουν σωστά.
0: 1.000 συνταγές, 50 ασκήσεις χαλάρωσης και ευεξίας. Απαντά όλο το 24ωρο με τα δικά σου δεδομένα, όχι γενικά, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Το έχουν κάνει φίλοι σου, το έχουν κάνει γνωστοί σου, το έχουν κάνει άνθρωποι. Βλέπεις τι λένε.
1: Το χρησιμοποιούν κοντά, πάρα πολλά άτομα της καθημερινότητάς μου, και γενικά έχουμε πάρει ένα πολύ μεγάλο κοινό τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι ένα project το οποίο έχει λανσαριστεί τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
0: Α, είναι καινούριο.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα είναι δωρεάν. Μπαίνω εγώ μπαίνω δωρεάν ή...
1: Η εγγραφή του είναι κανονικά δωρεάν, είναι για 7 ημέρες. Μετά από εκεί και πέρα, λόγω της αξιοποίησης και της χρήσης του AI, αναλόγως και του χρήστη, το πώς θέλει να το λειτουργήσει κτλ., υπάρχει μια μικρή συνδρομή που χρησιμοποιείται.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο παιδάκι σου. Γιατί τα προηγούμενα, πες λίγο για το ξουξού, ήταν από τα πρώτα που έκανες.
1: Σωστά. Ήτανε το 2023, ήταν και αυτό εφάνταστο όνομα, έτσι μου είχε έρθει. Ήταν ένα project το οποίο βασιζόταν βιβλιογραφικά στη συνδεσιμότητα μεταξύ της χρήσης ήχου από τα κινητά, συνήθως από τις συσκευές εμβέλειας, και το ότι πώς αυτή η ήχη, που ακόμα λειτουργεί, έχει μεγάλη... μεγάλη χρήση, τουλάχιστον που το παρατηρώ ειδικά τα καλοκαίρια, πρακτικά χρησιμοποιεί ήχους τα οποία κάνει ρέπλικα.
0: Που καταλαβαίνουν τα κουνούπια.
1: Ναι, που είναι, όχι που καταλαβαίνουν τα κουνούπια,
0: που ενοχλούν.
1: Είναι το θέμα, ότι οι περισσότεροι, ναι, που ενοχλούν, αλλά γιατί ενοχλούν? Γιατί πρακτικά βασίζονται σε ήχους που εκπέμπουν εχθροί των κουνούπιων. Οπότε κατά βάση δημιουργεί ένα κύμα προστασίας, θα το πούμε έτσι, ρε παιδί μου, γύρω από το χρήστη που έχει το κινητό του ανοιχτό.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Πάντως βλέπω ότι δεν σταματάς, συνεχώς σκέφτεσαι πράγματα. Ο Κώστας τώρα μου λέει, στέλνει μήνυμα ακροατής και μου λέει, ρωτήστε, συνομιλούμε με τον Χρήστο Αποστόλου, ο οποίος είναι προγραμματιστής και φτιάχνει αυτές τις πολύ έτσι ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Η τελευταία είναι το Αρούρι που έκανε, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου ουσιαστικά είναι ο προσωπικός προπονητής μας από φαγητό, ασκήσεις και τα πάντα. Ρωτάει λοιπόν ο Κώστας, πώς αισθάνεσαι προφανώς εσύ, Χρήστο, που σε 10 χρόνια οι προγραμματιστές, λέει, θα έχουν αντικατασταθεί από το AI. Θα φτάσουμε και εκεί, μπορεί.
1: Ναι, πιστεύω ότι είμαστε πολύ πιο κοντά από τα 10 χρόνια σε πάρα πολύ μεγάλο πλαίσιο. Απλά εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν Χρήστος πιστεύω ότι μπορεί να αντικατασταθεί κάτι, αλλά το problem solving, δηλαδή το AI σαν μηχανή, λειτουργεί με βάση το τι ήδη ξέρουμε, όχι το τι ήδη μπορεί να δημιουργηθεί. Οπότε σε αυτό βασίζομαι, στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δηλαδή είναι το AI problem solving σύστημα, αλλά ό,τι έχει μάθει, το έχει μάθει εξαιτίας μας. Αν δημιουργήσουμε κάτι καινούριο που δεν το γνωρίζει, προφανώς αυτό δεν μπορούμε να το περάσουμε. Δηλαδή η εξέλιξή του βασίζεται βάση και της δικής μας. Οπότε ναι, αντικατάσταση θα υπάρχει σε ό,τι ήδη ξέρουμε, σε πολλά πράγματα, αλλά όχι στην ανθρώπινη νοημοσύνη, την εξέλιξή μας.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και εγώ αυτό λέω, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που δεν μπορεί να ακυρωθεί.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή και το AI άνθρωπος το έχει φτιάξει.
1: Σωστά.
0: Ξέρω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μου αυτή την Κυριακή. Εφάνταστος πάντα και πολύ δημιουργικός. Και είναι πολύ ωραίο αυτό να συνεχίσει να μας ενημερώνεις για ό,τι κάνεις. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Χρήστος
1: ευχαριστώ
0: Αποστόλ,
1: πολύ. Χαίρετε. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Εύα, κρατάω το μήνυμά σου και το τηλέφωνό σου και θα δω πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα, Αθανάσιε, έλα λίγο μέσα, γιατί εδώ μου στέλνει μήνυμα, λίγο δύο λεπτά, ο Παύλος Παυλίδης.

0: Η ερώτηση που έκανες είναι σωστή, βέβαια. Αν ο Παύλος Παυλίδης είναι ο Παύλος Παυλίδης που ξέρουμε,
1: ο
0: κύριε
1: Παύλε. Ο Παύλος Παυλίδης.
0: Είσαι ο Παύλος Παυλίδης από το Μασκλούρ.
1: Μασκλούρ.
0: Μασκλούρ. Λοιπόν. Το κείμενο αυτό που έχω μπροστά μου, γιατί δεν τα ξέρω αυτά από μόνη μου, στο Pontos News το διάβασα. Κάλια Λαμπροπούλου το έγραψε το 2025, για την πόλη Πάνου την είχες δει ποτέ ζωντανά?
1: Όχι.
0: Όχι, ούτε εγώ. Άκου, γεννήθηκε 28 Οκτωβρίου του 1940.
1: Έλα.
0: Ε, όταν η Ελλάδα ζούσε ιστορικές στιγμές τότε με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
1: Πολυτίμη Κολιοπάνου, καλά δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο. Mm. Πολυτίμη Κολιοπάνου. Mm. Μεγάλωσε στην Πάτρα, σε μια εποχή που τα παιδιά ακούγαν τραγούδια από τα τρανζιστοράκια και οι αυλές αντιχούσαν από μελωδίες. Να την ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, Θανάση, η πολυτίμη Κολιοπάνου,
1: ναι.
0: Κολυπάνου, πολυτίμη, ναι. Κολυπάνου. Εγώ έχω φιλενάδα πολυτίμη.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεννημένη λοιπόν στην πρωτεύουσα εδώ, μεγάλωσε στην Πάτρα.
1: Mm-hmm.
0: Από μικρή ηλικία, η μουσική για την ίδια δεν ήταν απλώς ένα ενδιαφέρον, ήταν ανάγκη, όπως διαβάζω το κείμενο που έχει γράψει η Κάλια Λαπρουπούλου. Έκανε σκασιαρχείο, λέει, από το σχολείο για να πάει στα Ψηλαλόνια για να ακούσει τα νέα τραγούδια της εποχής. Ήταν 10 μόλις ετών όταν παρορμητικά ανέβηκε στο πάλκο ενός νυχτερινού κέντρου και τραγούδισε τη Σιλβάνα του Μανώλη Χιώτη.
1: Δεν κρατιέταν.
0: Ο κόσμος έμεινε άφωνος και όλοι μιλούσαν για παιδί θαύμα, αφού είχε φωνή που δεν συναντούσε εύκολα. Εντάξει, την ακούς και καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ.
1: Εντάξει.

0: πώς το μάθαμε αυτό το τραγούδι?
1: Αυτό το τραγούδι το μάθαμε από τους Απέναντι, όταν είχε βγει ένα CD single που ήταν που τραγούδαγε η Μελίνα Σλανίδου. Απέναντι ήταν το συγκρότημα που τραγουδούσαν τότε.
0: Μεγάλος
1: και το ξαναθυμηθήκαμε. Είχε γίνει μεγάλος χαμός αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα τότε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ο στιχουργός.
1: Ναι, είχε πει ότι του λείπει μια στροφή. Γιατί είναι μικρό, είναι δύο κάτι. Και λέει του λείπει μια στροφή. Και έγραψε μια τρίτη στροφή μετά από όταν είχε βγει το τραγούδι και είχε γίνει επιτυχία ξανά.
0: Αλήθεια.
1: Έχει και τρίτη στροφή, ναι, ναι, ναι.
0: Η τρίτη στροφή τώρα.
1: Όχι, όχι. Στο δίσκο δεν το έχει. Την έγραψε μετά.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι, ναι.

0: συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους. Mm. Τέτοια φωνή βέβαια. Τσιτσάνης, Καλδάρας, Μητσάκης, Δερβενιώτης, Ζαμπέτας. Η πρώτη που τραγούδησε, λέει, τα παιδιά του
1: Πίνακα. Ναι, αυτό. Η πρώτη, είναι η πρώτη.
0: Πρωτού γίνει διεθνής επιτυχία από την Μερκούρη. Μελίνα Μερκούρη.
1: Ναι.
0: Έφυγε σαν σήμερα το 2013. Σε ηλικία 73 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη που είχε
1: υγεία
0: της. Ναι, έφυγε. Πέθανε σε νοσοκομείο της Αθήνας. Mm.

0: Δηλαδή, αυτό το τραγούδι είναι από δίσκο της πόλης πάνω που επιλέγει η ίδια να τραγουδήσει.
1: Πώς το λένε, συμμετοχή του Διονύση Σαββόπουλου.
0: Και μου πεις πώς ξεκίναγε να ακούγεται αυτό, πάμε Διονύση.
1: Ναι, περίμενε τώρα στο Ιντερμέδιο εδώ. Περίμενε να δεις.

0: πια.
1: Δεν μπορώ πια με τις γνώσεις που έχει. Δεν μπορώ, ξέρεις και το σημείο που θα μπει πολύ. Δεν μπορώ, ρε.
0: Αφού το έχω ακούσει τόσες φορές. Το έπεσα στον αέρα τότε.
1: Δεν μπορώ πια. Αυτό λέω παραμορφωμένος. Δηλαδή καθόταν τώρα στο σημείο και είπε τώρα μπαίνει. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε η πόλη πάνω σε 73 της. Ναι, νεότερα.
0: Δεν σταματάμε να την αγαπάμε μας ακόμα.
1: Όχι. Είναι από τις φωνές που. Και είναι και πολύ χαρακτηριστικές. Ε?
0: Είναι μοναδική.
1: Είναι μοναδική.
0: Δεν υπάρχει κάτι σαν αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Άρεσε, είναι αυτό.
1: Παιδι μου, βγαίνανε τότε φωνές. Δηλαδή, ακούς Μεριλίντα, ξέρεις Μεριλίντα.
0: Ναι.
1: Πολύ πάνω, πολύ πάνω. Ακούς Βίκη Μουσχολιού, υπάρχει περίπτωση να την μπερδέψεις με κάποια.
0: Και μάλιστα το έχει πει νομίζω η Μουσχολιού, το λέει αυτό, ότι θέλαμε οι φωνές τότε να έχουν αυτό που λένε και ένταση. Δηλαδή, επειδή δεν υπήρχαν τότε οι μικροφωνικές, έπρεπε να τραγουδάς και να ακούγεσαι σε όλο το κέντρο. Από τους μπροστινούς μέχρι τέρμα γωνία πίσω.
1: Αυτό ζητούσανε.
0: Βέβαια, να έχεις και ένταση, όχι μόνο καλή φωνή, να έχεις και ένταση για να μπορέσεις να καλύψεις όλο το.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια. Αυτό. Ωστόσο, εγώ λέω να βάλω λίγο και ένα κομμάτι από τις τελευταίες μου αγάπες που ξέρεις.
0: Και
1: θέλω τόσο πολύ να ξανάρθει, να ξαναπάω.
0: Αχ, ναι, το.

0: Είναι εμπειρία να παρακολουθείς Ιμπραήμ Αλούφ.
1: Θέλω να πάω, θέλω να πάω.
0: Παραγωγή του.
1: Την άλλη φορά θα πάμε.
0: Ναι, καταπληκτικός, μουσικός, καλλιτέχνης, τα πάντα όλα.
1: Σηκωθήκατε όλοι στον αέρα όταν είχε έρθει στο Λυκαβητό?
0: Το έχω ξαναπεί, είναι η πρώτη συναυλία που πάω μόνη μου. Δεν υπήρχε παρέα να με ακολουθήσει. Με την πρώτη νότα που έπαιξε, είχαμε φύγει όλοι.
1: Και είχατε πάει μπροστά.
0: Μανώλης και Ξένια από το Ελληνικό, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε πάντα στην παρέα. Λοιπόν, με αυτή τη μουσική θα πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Μετά θέλω να ξέρεις, θέλω να κάτσεις να ακούσεις. Έχει έρθει εδώ ο πρέσβης.
1: Βεβαίως, βεβαίως, Γιώργος.
0: Δεν είναι μόνο για σοκολατάκια ο πρέσβης.
1: Όχι, όχι. Δεν μας κακομαθαίνετε.
0: Ο κύριος Γιώργος Ζερνηματάς, φίλος μου πια. Έχει γράψει ένα καινούργιο βιβλίο με φοβερές ιστορίες που γίνονται πίσω από τις κουρτίνες.
1: Αυτά είναι πολύ ωραία.
0: Γιατί οι πρέσβεις τα βλέπουν όλα.
1: Τα βλέπουν όλα, τα ξέρουν όλα και το φοβερό είναι ότι δεν μπορούν να τα πούνε.
0: Ναι, εκείνο τα έγραψε τώρα με ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Εντάξει, έχει περάσει και κλείσει πολύ νερό στα βλάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί να τα πει.
1: Αποδεσμευμένο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά-σιγά και επιστροφή παρέα.

0: Sky 89,4.
1: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Έσταλε μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή μέσω της λεωφόρου Περιστερίου προς Εάντιο. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα στην Εύβοια. Στα πολιτικά Εύβοιας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν τα ξημερώματα στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας και ενός άνδρα από όχημα που είχε κολλήσει στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δόστρωμα. Στα Ψαχνά, αρκετές αυλές και υπόγεια κατοικιών πλημμύρισαν, ενώ σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου σημειώθηκαν προβλήματα από κατολισθήσεις και φερτά υλικά. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος, στην περιοχή καταγράφηκαν περίπου 160 χιλιοστά βροχής, ενώ κατά τις πλημμύρες του 2020 είχαν καταγραφεί 160 χιλιοστά. Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε στη θέση Τερβένη, όπου ο δρόμος προς το Προκόπη παρέμεινε κλειστός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίες για περίπου 9 ώρες εξαιτίας των κατολισθήσεων. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε τις έρευνες για την υπόθεση με τα εκρηκτικά σήμερα το πρωί στην νοτιοδυτική Αγγλία, κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Η αστυνομία συνέλαβε 5 άτομα ως ύποπτους για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Τουλάχιστον 85 κατοικίες εκενώθηκαν στον οικισμό Γουέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία δήλωσε ότι εκτιμά πως το περιστατικό έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ενημερώνεται συνεχώς για το περιστατικό σύμφωνα με εκπρόσωπο της Βρετανικής κυβέρνησης. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα των συστημάτων S-400 που επέκτησε από τη Ρωσία το 2017, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ. Για διαγύνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν 2 άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κυψέλη και τονίζει πως αναμένει και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Οι θρασίδηλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβούσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε γελιούνται, αναφέρει η ανακοίνωση. Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, προσθέτει το κυβερνών κόμμα. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές στη βορειοανατολική Ινδία, στο κρατήδιο Ούταρ Πράντες, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ περισσότερες από 1.000 κατοικίες καταστράφηκαν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώται απόψε στις 8 στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό ο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες νεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 8 λεπτά μετά τις 4, Sky 100,3, Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, σήμερα Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλώσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, διαβάζω τα μηνύματά σας, όπως αυτό που έστειλε ο Σάββας από τις Σέρες, που μου λέει από τον Big Brother μάθαμε το τραγούδι της Πάνου. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω Viber, αυτός έτσι πολύ ωραίος, εύκολος τρόπος που έχουμε βρει τελευταία να επικοινωνούμε, 698-123-1003. Και στα δικά μου μέσα βέβαια κοινωνικής δικτύωσης με βρίσκεται και πολύ χαίρομαι να απαντάω στα μηνύματά σας. Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχομαι στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Γεννηματά, ο οποίος είναι πρέσβης επί τιμή. Χρόνια γνωριζόμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε?
1: Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσουμε από το εξής. Πώς γίνεται κάποιος πρέσβης? Αν θέλω δηλαδή να αλλάξω καριέρα, πώς μπορώ να γίνω πρέσβης?
1: Εφόσον έχετε υπάρχει ένα όριο ηλικίας και εφόσον έχετε τα προσόντα τα οποία πρέπει να περάσετε από μια εξεταστική επιτροπή που γίνεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει γραπτή και προφορική δοκιμασία. Η γραπτή βέβαια δεν μπορεί να παρευρίσκεται κοινό, αλλά στην προφορική διαδικασία είναι δημόσιες οι εξετάσεις και μπορεί να τις παρακολουθήσει οσδήποτε. Η ύλη η οποία ζητάνε είναι πάρα πολύ εκτενής, δεν είναι μόνο γνώσεις της ελληνικής, της γαλλικής, της αγγλικής, αλλά είναι και γνώσεις, βαθιά γνώσεις της διπλωματικής ιστορίας, του διεθνούς δικαίου, των οικονομικών παραγωγών, τα πάντα, πολιτισμός, ναυτικό δίκαιο, προξενική νομοθεσία, ένα σωρό αντικείμενα τα οποία πρέπει κανείς, δεν χρειάζεται να τα πιστοποιήσεις, το μόνο που ζητάνε, που υπάρχει η βασική προϋπόθεση, είναι να υπάρχει ένα πτυχίο ανωτάτης σχολής. Όλα τα άλλα εξετάζονται αυστηρά από μια επιτροπή η οποία αποτελείται ή από ανώτερους διπλωματικούς ή και από ανώτερους διπλωματικούς, από καθηγητές, ακαδημαϊκούς κλπ.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο βιογραφικό σας ότι έχετε υπηρετήσει ως διπλωμάτη σε κρίσιμες θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Γενικός Γραμματέας και Γενικός Διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενικός Γραμματέας Προεδρίας Δημοκρατίας, έχετε υπηρετήσει Ισπανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ρωσία, έχετε διατελέσει πρέσβη της χώρας μας στην Δαμασκό, Λισαβόνα και Άγκυρα, συμμετείχατε σε Ευρωπαϊκά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις, το ΙΕ, πολλά. Έχετε γράψει το προηγούμενο, αυτό συζητούσαμε την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε, ήταν το βιβλίο «Ακόμα και με δανεικό στυλό γράφεται η ιστορία», που είναι πραγματικότητα αυτή. Και επίσης έχετε τιμηθεί με το Μεγαλόσταυρο του Φοινικά και τους Μεγαλόσταυρους Ιταλίας, Κύπρου, Πορτογαλίας, Νορβηγίας, Λιβάνου, τον Ταξιάρχη της Γαλλικής Λεγεώνας Τιμής, καθώς και άλλες ανώτατες ελληνικές και ξένες τιμητικές διακρίσεις. Και τώρα κρατάω στο χέρι μου αυτό το βιβλιαράκι που λέγεται «Η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα», που έχει μέσα φοβερές ιστορίες, τις οποίες μαζί τώρα θα αφηγηθούμε. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεννηματά, όταν κάποιος είναι πρέσβης, προφανώς και βλέπει πολλά τα οποία δεν μπορεί να πει, ή βλέπει και κάποια με τα οποία με κάποιο τρόπο μπορεί και ο ίδιος να αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Συμβαίνει αυτό ή όχι? Ή απλά είναι στο μυαλό μας? Οι πρέσβεις πάνε σε σάλες που είναι πολύ ωραίες και κάθονται εκεί με μουσικές, με ωραία αντισήματα και απλά πίνουν ένα ποτό κοιτάζοντας τον κόσμο. Τι κάνει ένας πρέσβης?
1: Αυτό το τελευταίο που είπατε είναι χρήσιμο μένα, αλλά τις περισσότερες φορές πρόκειται περί ενός ανιαρού γεγονότος.
0: Το να κάθεσαι με ένα ποτό στο χέρι.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί περιφέρουν την ανία τους πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι. Ναι. Βεβαίως, σε χώρες ειδικών συνθήκων αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί σου παρέχεται ευκαιρία να συναναστραφείς και να γνωρίσεις ανθρώπους και να συλλέξεις και πληροφορίες, γιατί ένας από τους σκοπούς του διπλωματικού επαγγέλματος είναι η συλλογή της πληροφορίας αλλά και η σωστή αξιολόγηση. Θα πρέπει δηλαδή με μέτρο να δίνεται η πραγματική διάσταση της πληροφορίας και όχι να παρερμηνεύεται και όχι να... γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι άνθρωποι έχουμε και εγωκεντρικές απόψεις και νομίζουμε ότι αυτό που ανακαλύπτουμε ή αυτό που αναλύουμε είναι το κυριότερο, ενώ δεν είναι έτσι, δεν είναι ο πυρήνας αυτός. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ευθυκρισία, ψυχραιμία και ικανότητα του να συλλαμβάνεις και να μπορείς να αναλύεις το περιβάλλον το οποίο σε περιτριγυρίζει, το περιβάλλον το πολιτικό κυρίως.
0: Δηλαδή, ένας πρέσβης, είσαι πρέσβης ας πούμε στην Λισαβόνα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί θα πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους της χώρας, με τους οποίους δεν έρχεται σε επαφή προφανώς η πολιτική ηγεσία εδώ, και να συλλέγεις πληροφορίες σαν ποια, σε τι
1: όχι πληροφορία. Μόνο, κοιτάξτε, πρέπει να έρχεσαι σε επαφές και με την θεσμική ηγεσία της χώρας, με όλα τα πολιτικά κόμματα, με το λαό, με τους επιστήμονες, με μια ευρεία τάξη ανθρώπων, δηλαδή με όλες τις κοινωνικές τάξεις. Δεν πρέπει να απομακρύνεις. Ο διπλωμάτης πλέον στην εποχή μας δεν είναι αυτό που λέγανε παλιά ο Μακαρίτης, ο Άγγελος Βλάχος, μεγάλη μορφή της διπλωματίας, συγγραφέας ακαδημαϊκός, έλεγε για παλιότερες εποχές ότι ένας πρέσβης είναι αυτός ο οποίος πληρώνει τα δρά για να πλήττει άνετα. Αυτή η εποχή πλέον έχει περάσει. Έχει περάσει αυτή η εποχή. Ο διπλωμάτης πλέον πρέπει να. Το διεθνές περιβάλλον και η ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων είναι σε τέτοιο βαθμό ανεπτυγμένη που πρέπει να βρίσκεται πάντα σε γρήγορση, να διατηρεί ψυχραιμία και κυρίως ευθυκρισία. Κυρίως ευθυκρισία για να μπορεί να μεταβιβάζει και να αναλύει τις πληροφορίες οι οποίες είναι ικανές και είναι απαραίτητες για την κυβέρνησή του για να σχηματίσει μια εικόνα για την εξωτερική πολιτική και να προσαρμόσει ανάλογα τα σχέδιά της.
0: Υπήρξαν φορές δηλαδή που εσείς με τις πληροφορίες σας παίξατε πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση, μια κυβερνητική απόφαση.
1: Εντάξει, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι.
0: Τώρα μιλάμε για τη δική σας καριέρα,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Όλοι οι συνάδελφοι, βεβαίως. Το θέμα όμως, ξέρετε ότι το επάγγελμά μας δεν πρέπει, δεν είναι προς τα έξω πάρα πολύ γνωστό. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Και έξτρα, η κοινή γνώμη, ξέρετε, έλκεται περισσότερο από πολεμοχαρείς, δηλώσεις, ηγέτες κλπ. Ενώ οι ειρηνοποιοί της διπλωματίας, αυτοί δηλαδή που φτιάχνουν τη διπλωματία, αυτοί οι οποίοι. Συντελούν στην εδραίωση της ειρήνης και στην ηρεμία σε κάποια ορισμένη περίοδο κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φαίνονται. Είναι αφανείς ήρωες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι είναι πολύ. Το επάγγελμά τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να επηρεάσουν πρόσωπα, πράγματα και εξελίξεις. Αν και βέβαια στην εποχή μας, ειδικά για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι ηγέτες συναντιόνται πάρα πολύ συχνά. Αλλά αυτό δεν μειώνει επουδενή το ρόλο του πρέσβη, ο οποίος έχει τεράστιο περιθώριο δράσης.
0: Δηλαδή σήμερα εσείς επικοινωνείτε με σημερινούς πρέσβεις σε σχέση με την δική σας εποχή, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, γνωρίζετε?
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα, όπως λέγαμε πριν, με την ανάπτυξη των τεχνολογικών μέσων, αλλά αυτό δεν πάβει, να υπάρχει, να είναι απαραίτητη η συμβολή του εκάστοτε πρέσβη σε όλες τις χώρες του κόσμου, όπου και να βρίσκεται. Δεν παίζει ρόλο, είναι μεγάλη ή μικρή χώρα. Δεν υπάρχουν μεγάλα, υπάρχουν λαμπερά βέβαια πόστα, τα οποία καμιά φορά.
0: Όπως?
1: Λαμπερά πόστα είναι όλες οι πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρέσβης μας στην Αλβανία ή στη Σόφια ή στη οποιοδήποτε άλλο μέρος, στη Λευκοσία, έχει λιγότερη. Μπορεί μια μικρή χώρα, όπως φαίνεται, να είναι πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέροντος για την Ελλάδα από ότι ένα λαμπερό πόστο, το Παρίσι, το Λονδίνο, ξέρω εγώ.
0: Ποιο ήταν έτσι το πιο ενδιαφέρον πόστο που είχατε?
1: Κοιτάξτε, δύσκολη ερώτηση, γιατί όλα μου τα πόστα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Με εντυπωσίασε πάρα πολύ η Ρωσία. Πέρασα πολύ ωραία και επικοδομητικά στην Συρία εκείνη την εποχή, η Πορτογαλία όπως είπατε, αλλά κυρίως βέβαια η Άγκυρα, η οποία είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ήταν και δύσκολο πόστο, ας πούμε, η Άγκυρα?
1: Κοιτάξτε, όλες οι δουλειές, όλα τα επαγγέλματα έχουν δύσκολες και εύκολες στιγμές. Δεν είναι από τα πιο εύκολα πόστα, οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, ξεφυλίζοντας τώρα το βιβλίο, θα έτσι σταματήσουμε σε κάποιες σελίδες που θεωρώ και εγώ έτσι ότι έχουν ενδιαφέρον. Όλο το βιβλίο εντωμεταξύ φαίνεται ενδιαφέρον και μου αρέσει που είναι ένα μικρό βιβλίο, δεν είναι τα τεράστια αυτά. Όπως λέγαμε και πριν, ναι, το να λες την προσωπική σου γνώμη και να αναλύεις, να αναλύεις, να αναλύεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που έχετε ως τίτλο εδώ, η επίοικια της ιστορίας απέναντι στα σφάλματα των αλάνθαστων ηγετών. Γιατί τα λάθη των ηγετών, συνήθως κύριε Γεννήματα, δεν βγαίνουν προς τα έξω.
1: Όχι, βγαίνουν και προς τα έξω, αλλά εξαρτάται πώς τα εμφανίζουν. Και πολλές φορές η ιστορία είναι, δεν μπορώ να πω ότι τήρη ημεροληπτική στάση. Και αναφέρουμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
0: Να πούμε παραδείγματα που αναφέρεται κιόλας μέσα. Ποια είναι τα λάθη, ας πούμε, ηγετών?
1: Παραδείγματι, ο μεγάλος Ναπολέων, ο οποίος υπήρξε αναμφισβήτητα μεγάλος και στρατηγικός, μεγάλος στρατηγός, μεγάλος ηγέτης, έκανε πολλά σφάλματα. Η εκστρατεία στην Ρωσία, 1812.
0: Ο Ναπολέων.
1: Ο Ναπολέων. Αλλά κυρίως όμως και λίγο πιο πριν, το 1798, στην εκστρατεία στην Αίγυπτο, όπου είχε φροντίσει μαζί με το στρατό να έρθει, να έχει μεγάλο ευρύτατο επιτελείο επιστημόνων, βοτανολόγων, αιγυπτιολόγων, τους πάντες, και δεν είχε φροντίσει να ελαφρύνει, ας πούμε, τις στολές των στρατιωτών. Του φτάσανε με 50 βαθμούς θερμοκρασία, αποβιβάστηκαν στην Αλεξάνδρεια, ο στρατός στερίστηκε από τη μάστιγα μαλάριας, είχε πολλές ερλουνοσίες, πολλές, και βεβαίως με τις συνθήκες αυτές και τις στολές που φορούσανε, βέβαια Εκείνη
0: την... Ήταν το λάθος του αυτό
1: η ιστορία. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Λέω παράδειγμα τώρα, σας λέω ενδεικτικά.
0: Ναι, για να εντοπίσουμε λίγο τα λάθη ηγετών, επειδή γράφετε αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι, και μετά, όχι μόνο ιτήθηκε μετά από τον Νέλσονα στο Αμπουκύρ, στην αμαχία του Αμπουκύρ, όπου καταμάχησε ο Νέλσον τον γαλλικό στόλο, εγκατέλειψε το στρατό Ναπολέων, γύρισε πίσω. Παρ' όλα αυτά, έμεινε στην ιστορία αυτό που αναπτάληξε την Αιγυπτιολογία και όντως την ανακάλυψε και βεβαίως σαν μεγάλο ηγέτη. Αλλά έκανε και άλλα σφάλματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά σφάλματα. Κυρίως, όπως σας είπα, η εκστρατεία στη Ρωσία. Μια τεράστια εκστρατεία εκείνη την εποχή, του 1812, πήγε, δεν φρόντισε τα logistics που λέμε. Εκεγόντουσε τα πάντα από πίσω και όταν ήταν να αποχωρήσει, αλλά βλέπετε, η ιστορία είναι περίεργη. Λέμε τώρα για την εκστρατεία του Ναπολέοντα. Τι έκανε για να φανεί ότι δεν συνέβη τίποτε. Την ημέρα που κεγόταν η Μόσχα, αυτός υπέγραφε το διάταγμα της αναδιάρθρωσης της Comédie Française, μεγάλο θέατρο στη Γαλλία. Και υπέγραφε το διάταγμα που αναδιαρθρώνει το θέατρο για να δώσει την εντύπωση ότι δεν γίνεται τίποτα και οπωσδήποτε συνεχίζει την εκστρατεία του. Επέστρεψε, εγκατέλειψε το στρατό, εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και τραυματίες, και παρόλα αυτά ο Ναπολέον δεν έπαψε να θεωρείται μεγάλος ηγέτης. Για να πέσει βέβαια αργότερα.
0: Δεν έπρεπε να βρει γι' αυτό έναν τρόπο ώστε να καλύψει το λάθος του.
1: Ναι,
0: γιατί έβλεπε.
1: Ναι.
0: Τι συνέβαινε, άρα θα έπρεπε κάτι να κάνει για να τραβήξει την προσοχή.
1: Φορά, ξέρετε, ναι, καμιά φορά όμως η φιλοδοξία των ηγετών και ο κεντρισμός τους υπερβαίνει τα όρια και δεν τους νοιάζει. Ο σκοπός είναι πώς θα προβάλλουν την εικόνα τους. Αλλά ακόμα που μιλάμε για τη Γαλλία, ακούστε τώρα κάτι χαρακτηριστικό που δεν είναι γνωστό στην ιστορία. Οι Γάλλοι στρατιώτες και αξιωματικοί, οι στολές τους ήταν κόκκινα παντελόνια και κόκκινα καπέλα. Λοιπόν, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πηγαίνανε στις μάχες, υπήρχε τότε όταν τα πυροβολούσαν με τα πολυβόλα, τα όπλα, βολυβόλα και οβίδες κλπ. Η πυρίτιδα τότε έβγαζε καπνούς άσπρους, οπότε δεν μπορούσαν να διακρίνουν τα χρώματά τους. Αργότερα όμως, όταν εφευρέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν εφευρέθηκε η άκαπνη πυρίτιδα, οι πλέον οι στρατιώτες τους ήταν πάρα πολύ εύκολο στόχος και περιμέναν οι Γάλλοι το 1814 να αλλάξουν τα χρώματα των στολών τους. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χονδροειδή σφάλματα κάνανε.
0: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ενηματά, ο οποίος είναι πρέσβης επιτιμή και έγραψε ένα καινούριο βιβλίο που έχει έτσι πολύ πολύ ενδιαφέρον, με η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργοδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα. Ως διπλωμάτης χρόνια σταχυολογήσατε τις πιο ωραίες έτσι ιστορίες και πολλών ετών πριν, που έχουν έτσι ενδιαφέρον, για να δούμε τι... Ναι.
1: Είναι μια περιπλάνηση σε διαφορετικούς αιώνες, σε παλαιότερες εποχές και στις νεότερες εποχές βέβαια, όπου προσπάθησα να ανιχνεύσω, να αναδείξω υπό ανεκδοτολογική μορφή γεγονότα ίσονος σημασίας, τα οποία είτε δεν ήταν πολύ γνωστά ή ήταν ακόμα γνωστά, αλλά δεν είχαν επαρκώς αναλυθεί, ούτως ώστε οι συνέπειές τους να συγκρατηθούν ανάλογα. Γιατί η ιστορία, όπως ξέρετε, δεν είναι μια ξερή παράθεση ιστορικών γεγονότων και χρονολογιών. Η ιστορία έχει μια διδακτική διάσταση, και υπό την έννοια αυτή, αυτό που λένε οι Αγγλοσάξος με μια ωραία έκφραση, lessons learned, ότι πρέπει τα μαθήματα του παρελθόντος, τα παθήματα του και τα παραδείγματα του παρελθόντος να εντάσσονται σε κάποια διαδικασία αποφυγής λαθών σε μια συγκεκριμένη περίοδο στο παρόν.
0: Χρυσή μπανιέρα του Τσόρτσιλ. Αυτό θέλω να ακούσω λοιπόν. Υπήρξε κάποια χρυσή μπανιέρα που κάνανε δώρο στον Τσόρτσιλ, που πήγε σε κάποιο ξενοδοχείο και υπήρχε χρυσή μπανιέρα?
1: Όχι. Απλούστατα, με την απελευθέρωση μετά την απελευθέρωση του ναζιστικού σιγό και την αποχώρηση των Γερμανών, τον Νοέμβριο του 1944, ο Ντεγκόλ κάλεσε τον Τσόρτσιλ για να τον φιλοξενήσει και σε ανάδειξη βέβαια και σε εκτίμηση και προς τιμή και τη συμβολή του Τσόρτσιλ για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμάστε με το σύνθημα το Victory κλπ. Λοιπόν, για να τον περιποιηθεί, τον υπεδέχθη ο ίδιος και τον οδήγησε στο Κέντορσέ. Το Κέντορσέ είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είχε χτιστεί για να είναι Υπουργείο Εξωτερικών. Συγχρόνως όμως το χρησιμοποιούσαν και σαν ανάκτορο. Μέσα λοιπόν στις σουίτες αυτές του Βασιλιά υπήρχε μια χρυσή μπανιέρα.
0: Και του είπε, κανονική,
1: ολόκληρη. Ναι. Και του είπε λοιπόν ο Ντεγκόλ και οι άλλοι συνοδοί του είπαν ότι σε αυτή την μπανιέρα, αν δεν σας πειράζει να τη χρησιμοποιήσετε, γιατί έχει κάνει μπάνιο Γκέρινγκ. Ο Τσόρτσιλ γέλασε.
0: Και δεν την καθαρίσανε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, τότε, ναι.
1: Αλλά είπε το εξής. Είπε, αλλά αρκεί όμως στον συνοδεύοντα αυτόν, ναι, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Ίντεν, μην του δώσετε αυτόν χρυσή μπανιέρα. Αυτόν να του δώσετε κάτι άλλο. Και του είπαν, θα σου δώσουμε ασημένια μπανιέρα και του δώσανε ασημένια μπανιέρα και έτσι ο Τσόρτσιλ δέχτηκε να πάρει τη χρυσή μπανιέρα. Και το αστείο της...
0: Ώστε να υπάρχει κάποιος που δεν θα έχει και εκείνος χρυσή
1: μπανιέρα. Ναι, αστείο έτσι. Τώρα. Ναι, ναι, αλλά ναι, γιατί ήταν, οι σχέσεις τους, ξέρετε, ήταν κάπως περίεργες μεταξύ τους. Και το αστείο της ιστορίας είναι ότι μετά λίγες μέρες ο Τσόρτσιλ, επιβαίνοντας στο καταδρομικό Άζαξ του Αγγλικού, του Βρετανικού Ναυτικού, έφτασε στο Φάληρο και συμμετέσχε στην περίφημη εκείνη σύσκεψη του Υπουργείου Εξωτερικών με το Δαμασκηνό. Τότε, και μάλιστα δεν υπήρχε ηλεκτρικό υπό το φως της λάμπας της Θιέλης που υπήρχαν τότε. Η αίθουσα υπάρχει ακόμα στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι αυτή που λέμε η αίθουσα Βενιζέλου. Εκεί ακριβώς ο Τσόρτσιλ συναντήθηκε με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων υπό την ηγεσία του αντιβασιλέως τότε του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού.
0: Η λάμπα Θιέλης τι είναι?
1: Η λάμπα Θιέλης είναι με τον γκάζι που λένε παλιά. Ακριβώς, που δεν υπήρχε ηλεκτρικό τότε και βάσανε ακριβώς για να φωτιστούν.
0: Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιωρού, θέλω να προλάβω να πούμε λίγο η Καμίλα του Φρανσουά Ολάντ.
1: Ναι, εκεί είναι ένα κεφάλαιο που αναφέρουμε στα δώρα που συνηθίζουν να κάνουν στους ηγέτες.
0: Τι δώρα κάνουν, ας πούμε?
1: Τώρα, κοιτάξτε, τώρα στη σύγχρονη εποχή μας απαγορεύονται τα ακριβά δώρα. Το πολύ ένα δώρο.
0: Απαγορεύεται, ε?
1: Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί. Και ό,τι δώρο πάρουν, αν είναι κάποιες αξίες πάνω από 100-200 δολάρια, εξαρτάται βέβαια από τη χώρα, αυτά υποχρεούνται να τα καταθέσουν στο δημόσιο ταμείο. Ή προς κοινή θεία κλπ.
0: Σαν ποιο, ας πούμε, δώρο.
1: Και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα έχει περάσει τώρα τελευταία νόμος ότι τα δώρα τα οποία είναι κάποιες αξίες κλπ. Καταγράφονται και παραδίδονται.
0: Ας πούμε, παράδειγμα τώρα, πριν πάμε εδώ, τι δώρο, ας πούμε, μπορεί να δώσει?
1: Συνήθως συμβολικά δώρα και μικρά, δηλαδή ένα μαντίλι, ένα βιβλίο, όχι μεγάλης αξίας. Λοιπόν, ναι. Αλλά στο παρελθόν συνήθιζαν και ειδικά όταν γινόταν επισκέψεις σε αραβικές χώρες κλπ. Όπως ξέρετε, εκεί πέρα είναι κάπως πολύ γενναιόδρες τα δώρα κλπ.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι μια φορά ο Σιράκ του είχαν χαρίσει τότε ο Ασάντ, του χάρισε ένα γραφείο, σαλόνι από την μαρκετερή του Δαμασκού, αυτή την παλιά που είναι μια τεχνοτροπία που έχουν οι Σύριοι και είναι πολύ καλή.
0: Και πώς ήρθαν αυτά, δηλαδή?
1: Λοιπόν, δεν ήρθαν και είπε λοιπόν τότε.
0: Α, δεν ήρθαν.
1: Είπε ο Σιράκ, σας παρακαλώ πολύ να πείτε σε όλους τους ηγέτες που επισκέπτομαι ότι προτιμώ να παίρνω ένα δωράκι και να το βάζω μέσα στη βαλίσσα μου και όχι αυτά τα τεράστια δώρα. Αλλά αυτό με την Καμίλα του Ολάντ υπάρχει βέβαια προηγούμενο. Κάποτε στο Μιτεράν είχαν χαρίσει ένα ελέφαντα. Λοιπόν, αλλά στον Ολάντ είναι πιο αστεία ιστορία, γιατί είχε
0: πάει... 2 λεπτά. Ο ελέφαντας να τον βάλει πού?
1: Μα ακριβώς εδώ είναι το αστείο. Ναι. Εδώ είναι. Θα σας πω ακριβώς, θα σας πω τι έγινε με τον Ολάντ. Λοιπόν, του χαρίσανε μια καμίλα στο Μαλί.
0: Στο Φρανσουά Ολάντ.
1: Ναι, λοιπόν,
0: μια καμίλα.
1: Βέβαια, δεν μπορούσε να την πάρει στο Ελιζέ, να του βάλει πού, στους κήπους του Ελιζέ.
0: Μα και με τι μυαλό του χαρίσανε καμίλα?
1: Έτσι, τώρα η τοπικά έθιμα. Και τη χαρίσανε, ακούσαμε στη συνέχεια.
0: Τι?
1: Χαρίσανε την καμίλα, αλλά μετά από λίγο μάθανε. Διεδόθηκε, ήταν ότι φάγανε. Τη σκοτώσανε και τη φάγανε. Και την κάνανε, ναι. Και τότε.
0: Ποιος?
1: Οι ντόπιοι εκεί πέρα. Αυτοί που σου είχαν θέσει να την φυλάνε την Καμίλα. Και
0: φάγανε το δώρο.
1: Το δώρο. Το φάγανε, τη μαγειρέψαν την Καμίλα. Σε μια τοπική, έτσι, για μια τοπική.
0: Ναι.
1: Ναι, ειλικρινής, πραγματική ιστορία. Και μετά προσπάθησε να του δώσουν. Όχι, του χαρίσανε μια άλλη Καμίλα σε αντικατάσταση. Τώρα έχασα την τύχη της επόμενης καμίλας, όπως και άλλοι συνάδελφοι Γάλλοι που μου είχαν δείξει την ιστορία.
0: Γιατί υπήρχε περίπτωση ποτέ να έπαιρνε ο Ολάντ την καμίλα?
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλλά ήταν μια πράξη, ξέρετε. Έτσι συνηθιζόταν σε αυτές τις χώρες να κάνουν δώρα τέτοια. Σας είπα, στον Μιτεράν είχε χαρίσει ένα ελέφαντα. Γινόντουσαν αυτά παλιά. Τώρα πλέον δεν υπάρχουν αυτά.
0: Περίεργα δώρα,
1: ναι,
0: πάντως.
1: Περίεργα, πολύ περίεργα.
0: Εσάς το πιο περίεργο δώρο που σας έχουν κάνει, κύριε Γεννηματά, ποιο είναι?
1: Συνήθως δεν δεχόμουν δώρα.
0: Ναι, αλλά ας πούμε, τι δώρο μπορεί να σας κάνει? Εντάξει, τα μαντήλια αυτά, αυτό τα στυλό,
1: Όχι. Αυτό που θα έπαιρνα ήταν αν μου στέλνανε ημερολόγια για τα καινούργια χρόνια ή ξέρω εγώ γλυκά ή λουλούδια, τέτοια πράγματα. Τίποτα.
0: Ωραία, και τα γλυκά και τα λουλούδια.
1: Καλοδεχούμενα. Τίποτα άλλο δεν παίρναμε.
0: Γιατί δεν είναι και σωστό,
1: Βέβαια, δεν είναι σωστό.
0: Αλλά απ' την άλλη, άμα κάποιος θέλει να σου δωρήσει.
1: Υπάρχει τρόπος που μπορεί να το αποφύγεις. Ή αν επιμένει πάρα πολύ, θα του κάνεις κάτι ανάλογο και μεγαλύτερης αξίας, ώστε να μην φανεί ότι εσύ εξαρτάσαι από την αξία του δώρου που σου χάρισε.
0: Μάλιστα. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Είμαστε σε μισό λεπτό. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν θα επιστρέψουμε. Έχετε στείλει κι εσείς κάποια, κύριε Γεννηματά, αλλά και εγώ τώρα έτσι κάπως μπήκα μέσα και διαβάζοντας διαγώνια το βιβλίο. Θέλω πολύ έτσι να πούμε για αυτή την οβίδα που βρέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Ευχαριστώ.
0: Και την έχετε βρει εσείς?
1: Ναι.
0: Έλα, Παναγία μου. Και υπήρχε αυτή η.
1: Τυχαίως. Θα σας πω ακριβώς.
0: Ναι. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα εδώ με τον κύριο Γεννηματά.
2: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
7: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Εστάλει μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή μέσω της λεωφόρου Περιστερίου προς Εάντιο. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κυψέλη και τονίζει πως αναμένει και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 6 λεπτά μετά τις 4.30. Sky 100,3. Μαρία Δρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 εδώ στον Sky 100,3. 2-10-48-00 170-174. skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης φυσικά με βρίσκεται. Και ο Γιώργος μου έστειλε μια φωτογραφία, κύριε Γεννηματά, με τον κύριο Γιώργο Γεννηματά είμαστε εδώ μαζί, πρέσβη επιτιμή. Μου λέει, αυτή είναι η λάμπα Θιέλης. Και μου στείλε φωτογραφία. Τη λένε έτσι γιατί δεν σβήνει με τον αέρα όσο και να φυσάει. Ακριβώς. Όταν δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, αυτή είναι η μόνη λύση. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, με τον κύριο Γεννηματά λοιπόν εδώ συζητάμε τις πολύ ωραίες ιστορίες, τις διπλωματικές, αυτές που είναι πίσω από τις κλειστές πόρτες, πίσω από τις κουρτίνες, πράγματα που μαθαίνουν οι πρέσβεις, πολλά που ξέρουν, πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και άλλα που λέγονται αλλά δεν γίνονται.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Και έχω το κατώ το βιβλιαράκι σας αυτό στο χέρι που πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα, και θέλω όμως να μου πείτε γιατί βάλατε αυτό τον τίτλο.
1: Είναι, στηρίζεται σε ένα πραγματικό γεγονός. 1814 έχει επέλθει η στρατιωτική κατάρρευση της Γαλλίας μετά τη μάχη της Λειψίας το 1813. Οι σύμμαχοι πλέον, ο συνασπισμός των δυνάμεων της εποχής που είχαν στραφεί κατά τον Ναπολέοντα, δηλαδή οι Αυστριακοί, οι Πρόσοι, οι Εγγλέζοι, που είχαν στραφεί κατά τον Ναπολέοντα, καταλαμβάνουν το Παρίσι, οι Κοζάκοι του Τσάρου παρελάβουν στο Παρίσι και αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία οι σύμμαχοι, οι τέσσερις αυτοί σύμμαχοι, να επαναφέρουν τους Βουρβώνους στο θρόνο της Γαλλίας. Επαναφέρουν λοιπόν τον Βουρβώνων, στο Λουδοβίκο το 18, δεν έχει σημασία ποιον, ο οποίος προσκαλεί τον Τσάρο, Αλέξανδρο I, σε έναν άκτορό του έξω από το Παρίσι, λίγο προτού ανέβει στο θρόνο επισήμως. Πάει ο Τσάρος, ο οποίος όμως δυστυχώς δεν τον υποδέχεται με τη θέρμη που αναλογούσε στον Τσάρο Πασών των Ρωσιών, εκνευρίζει το Τσάρος και φεύγει. Ο δαιμόνιος Ταλεϊράνδος στην εποχή, ο Ταλεϊράνδος ήταν ένας εκοσμικευμένος καρδινάλιος, ανήθικος, πολύ μεγάλος όμως διπλωμάτης, θεωρείται τους μεγαλύτερους διπλωμάτες όλων των αιώνων, ο οποίος είχε προδώσει τους πάντες. Είχε προδώσει τη Γαλλική Επανάσταση, τον Ναπολέοντα και τους πάντες. Λοιπόν, αναλαμβάνει μία πρωτοβουλία, ήταν διορίστηκε υπουργός εξωτερικών του καινούργιου βασιλιά, και αναλαμβάνει μία πρωτοβουλία να διασώσει όχι μόνο το κύρος του βασιλιά του, αλλά να μπορέσει να απαλύνει την διάσταση αυτή, την ψυχρότητα να διαλύσει μεταξύ των δύο μοναρχών. Φωνάζει λοιπόν τον Μαγειράτη και του λέει, σκέψου, θέλω να κάνω ένα μεγάλο ιστορικό έτσι δείπνο που να μείνει στην ιστορία και να προσφέρουμε κάτι στον Τσάρο, ούτως ώστε να τον ικανοποιήσουμε απόλυτα και να έλθει πιο κοντά με τον βασιλιά. Τότε του πρότεινε να του παρουσιάσουν μια παλαιά συνταγή της Βουργουνδίας με τα σαλιγκάρια. Του βγάλουν αυτή τη συνταγή, ο Τσάρος του άρεσε τόσο πολύ που αυτό συνέβαλε στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο μοναρχών.
0: Τα σαλιγκάρια.
1: Μια συνταγή η οποία ακόμα είναι πάρα πολύ δημοφιλή στη Γαλλία και λένε ότι οι Γάλλοι καταναλώνουν περί τις 30.000 τόνους σαλιγκάρια το χρόνο.
0: Προφανώς θα έχετε φάει εσείς.
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου φαΐ.
0: Πώς μαγειρεύετε αυτό, ξέρετε, τι είναι, αν είναι ας πούμε κοκκινιστό, είναι με...
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, επειδή μαγειρεύουμε και εμείς τα σαλιγκάρια στην Ελλάδα, γι' αυτό το λέω.
1: Εσύ νομίζω βραστά πρέπει να είναι περισσότερο, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Στην Μυτιλήνη εμείς τα κάνουμε, είναι σαν να είναι, πείτε λίγο την λέξη, πώς κάνουμε τον κόκορα, σαν στιφάδο.
1: Σαν στιφάδο. Αλλά πιο μεγάλα, στους κοχλιούς μάλλον δεν λέτε.
0: Ναι, τα πιο μεγάλα, τα πιο και μεγάλα, στην Κρήτη τα κάνουν μπουμπουριστά.
1: Ναι, αυτά τα άλλα που φάγανε τότε οι Γάλλοι ήταν πιο μικρά.
0: Μάλιστα. Και ικανοποιήθηκε λοιπόν τόσο πολύ που...
1: Τόσο πολύ που συνέβαλε αυτό στην αποκατάσταση των σχέσεων των δύο μοναρχών. Γι' αυτό βλέπετε ότι πολύ μικρά ίσονο σημασίας γεγονότα, τα οποία καμιά φορά δεν βγαίνουν από τις φωτισμένες σελίδες της ιστορίας, βγαίνουν απλώς τυχαίως γεγονότα μικρά, τα οποία δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς, τα οποία όμως είναι ικανά να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Να, σαν το παράδειγμα αυτό που σας έφερα και άλλα πολλά παραδείγματα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο στη διπλωματία, κύριε Γεννηματά. Πόσα πράγματα, ας πούμε, μπορεί να. Δηλαδή, ο τρόπος που θα ντυθείς, ο τρόπος που θα μιλήσεις έναν άνθρωπο στην πρώτη επαφή, έτσι. Κάτι που θα προσφέρεις, τι θα φάτε, μπορεί να παίξουν ρόλο πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς.
0: Στο ποια γνώμη θα διαμορφώσεις.
1: Ακριβώς. Δεν το περιμένει κανείς. Μπορεί ακριβώς να διαμορφώσει μια κατάσταση σχέσεων τέτοια, ώστε δεν το περιμένει κανείς. Είναι τελείως απρόσμενο.
0: Και ειδικά στην ιστορία, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα τώρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε μια άλλη ιστορία μέσα από το βιβλίο, λοιπόν, αυτό που κυκλοφόρησε τώρα. Είπαμε για τον Τζόρτσιλ, είπαμε για την Καμίλα, την φάγαν την Καμίλα. Η δεύτερη δεν ξέρουμε τι τύχη θα είχε, για τον Φρανσουά Ολάν. Λοιπόν, για την οβίδα που λέγαμε πριν. Μια οβίδα στο προεδρικό μέγαρο, το δικό μας εδώ.
1: Μάλιστα. Όταν ήμουν εκεί, τελείως τυχαίως μια μέρα που περπατούσα στον κήπο του, ακριβώς κάτω από το γραφείο μου, έπεφτε κάθετα ο ήλιος σε μια στιβάδα από χόρτα και από κάτω ακριβώς φαινόταν ένα μεταλλικό αντικείμενο το οποίο σαν γυάλιζε.
0: Μια στιγμή, πού είναι το γραφείο σας, πού βρισκόμαστε?
1: Στο προεδρικό μέγαρο. Ωραία. Στον κήπο. Το γραφείο με έβλεπε στον κήπο του προεδρικού μεγάρου. Και ακριβώς από κάτω εκεί υπήρχαν χόρτα, πολλά, κήπος. Και βλέπω λοιπόν να γυαλίζει μια οβίδα κάτω. Μάλλον δεν φαντάστηκε ότι ήταν οβίδα, αλλά έτσι με το πόδι μου καθάρισε από πάνω τα χόρτα και είδα μια τεράστια οβίδα. Οποία με εξάπληξε.
0: Κάτω από το γραφείο σας.
1: Κάτω από το γραφείο, ναι.
0: Μέσα στο προεδρικό μέγαρο.
1: Ναι, σκουριασμένη. Ήταν κρυμμένη κάτω από φύλλο, από φιλοσχέση.
0: Χρονολογία.
1: Θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο του τότε αρχηγού του στρατού, τον κύριο Στεφανή, ο οποίος αμέσως την άλλη μέρα το πρωί, τα χαράματα, για να μην δώσουμε και καμία. Αντιληφθείτε τώρα να έρχονται με τις αποστολές του τάγματος εκαθάρισης ναρκών, θα νομίζαν ότι.
0: Θα βγάζαμε από εκεί έκτακτο δελτίο.
1: Έτσι. Λοιπόν, ήρθαν το πρωί, 3-4 ώρα τα μεσάνυχτα, πήρανε. Με μεγάλο επαγγελματισμό πραγματικά, την καθάρισαν και τι ανακαλύπτουν. Ήταν μια οβίδα 500 κιλών που είχε μέσα 19,5 κιλά δυναμίτιδα, μπαρούτι, που ήταν, μπορούσε να εκραγεί. Όχι βέβαια, μετά τόσα χρόνια, ήταν από το 1916. Τι είχε γίνει το 1916, εκδηλώνεται το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη, όπου αποβιβάζεται ο συμμαχικός αγγλογαλλικός στρατός. Τότε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι αποκομμένη στα δύο. Είναι η Αθήνα, πρωτεύουσα Αθήνα με τον Κωνσταντίνο τον Βασιλιά, και το κράτος Θεσσαλονίκη υπό την Τριανδρία Βενιζέλου, Δαγκλή και Ναυάρχου Κουντουριώτη. Ο συμμαχικός στόλος, ο ναυτικός, ο γαλλικός στόλος, αποβιβάζεται, φτάνει στο Κερατσίνι και από το Κερατσίνι ο ναύαρχος Φουρνιέ δίνει εντολή και να βομβαρδιστούν τα ανάκτορα. Και μία από αυτές τις οβίδες. Η τροχιά της ήταν 19,5 χιλιόμετρα η τροχιά από πάνω. Και ακριβώς αυτή είχε εμβέλεια 44 χιλιόμετρα. Τα βρήκαν αυτοί, το τάγμα καθάρισης ναρκών του δικού μας στρατού, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο και πολύ καλά, οι άντρες του είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι. Βρήκαν ακριβώς πότε ακριβώς είχε κατασκευαστεί η οβίδα κλπ. Και μας δώσανε πλήρη αναφορά. Λοιπόν, αυτή ήταν τυχαίως. Και να φανταστείτε ότι είχαν περάσει 6 βασιλείς και 10 πρόεδροι που έζησαν και εργάστηκαν στο ανάκτορο αυτό και βεβαίως η πληθώρα ξένων ηγετών. Ξένων ηγετών οι οποίοι
0: πέρασαν
1: ψηφίσαν.
0: Οι πάντες από ναι, το προεδρικό, κανένας δεν είδε.
1: Κανείς δεν το είχε δει, ναι. Τώρα δεν ψάχνουν, ξέρετε, και τον άμεσα τον κήπο. Και να έσκαγε αυτή η οβίδα δεν σημαίνει ότι θα έκανε μεγάλες καταστροφές, αλλά οπωσδήποτε 19,5 κιλά πυρίτιδα μέσα, οπωσδήποτε θα επέφερε ζημιά.
0: Εσείς το λέτε απλά, αλλά καταλαβαίνετε τώρα αυτό. Είναι τι ωραίος τίτλος αυτός, έτσι. Οβίδα μες στο προεδρικό μέγαρο.
1: Καλά, ναι. Η οποία. 1916, παλιά. Καλά, βρίσκονται πάντοτε. Βλέπετε σε όλες τις χώρες.
0: Στους μενάρχες.
1: Που δεν έχουν. Να. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό ήταν. Πότε η χρονολογία?
1: Αυτό 1918.
0: Όχι.
1: 2018 τώρα.
0: Με πρόεδρο Δημοκρατίας. Τον κύριο Παυλόπουλο. Mm-hmm. Μάλιστα. Μετά ενημερώθηκαν οι πάντες.
1: Βέβαια, ναι, ναι, εντάξει, το πήραν το, αυτό και το επανέφερα, είναι ακόμα τώρα εκεί. Βρίσκεται καθαρισμένη, βέβαια.
0: Η οβίδα έχει παραμείνει εκεί.
1: Βέβαια, όχι, επανήλθε και την είχαν αφήσει τουλάχιστον μέσα στον κήπο, ακριβώς σαν ενθύμιο τότε της κατάστασης τότε που επικρατούσε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και να πάμε σε αυτό που έχετε τίτλο εδώ, μια βασιλική άφηξη που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Ποιος δεν ήρθε ποτέ?
1: Λοιπόν, αυτό αναφέρεται στην επίσκεψη που δεν έγινε ποτέ, βέβαια, ναι, της βασίλης Ελισάβετ. Όπως ξέρετε, ο σύζυγός, ο άντρας, ο σύζυγός ήταν ο πρίγκιπας, ναι, τότε Φίλιππος, ακριβώς του Εδιμβούργου, ο οποίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Ήταν γιος του πρίγκιπος Ανδρέου, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην Μικρεσιατική εκστρατεία και είχε καταδικαστεί μετά σε εξορία κλπ. Λοιπόν, η βασίλισσα της Αγγλίας, για λόγους προφανείς, λόγω Κυπριακού τότε εκείνη την εποχή, δεν ήρθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά και κυρίως λόγω ακριβώς της ψυχικής διάθεσης του συζύγου της τότε, ο οποίος δεν μπορώ να πω ότι προσευχόταν υπέρ της ευημερίας της Ελλάδος, έτσι. Λοιπόν, ήρθε δύο φορές μόνο είχαν έρθει, αλλά ποτέ σαν βασίλισσα. Και διερωτώμεθα, και όλοι διερωτώνται, πώς είναι δυνατόν μια βασίλισσα η οποία βασίλευσε περί τα 60 χρόνια, 62 χρόνια βασίλευσε η Ελισάβετ, η οποία επισκέφθηκε πάνω από 130 χώρες και κάτι νησιωτικά συμπλέγματα, μικροσκοπικά κράτη. Πώς δεν ήρθε ποτέ στη γενέτερα του συζύγου της? Μια φορά ήρθε σαν πριγκίπισσα, σαν διάδοχος του θρόνου με τον Φίλιππο, και ο Φίλιππος άλλη μόνο μια φορά με τον συνόδευε τον Κάρολο, τον πρίγκιπα Κάρολο, όταν ήρθε στους γάμους της Σοφίας και του Χουάν.
0: Και γιατί λοιπόν η Βασίλισσα δεν ήρθε ποτέ?
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο σας είπα. Προφανώς διότι ο Φίλιππος δεν ήθελε πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα, διότι είχε ακριβώς αναμνήσεις του πατέρα του. Ο πατέρας του, όπως ξέρετε, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή είναι η δίκη των Έξ, όπου εκτελέστηκαν. Και ο Φίλιππος δικάστηκε ξεχωριστά

0: αλλά δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να μιλήσει. Αυτός, δεν μπορεί να μιλήσει. Ό,τι και να μιλήσει ο
0: βασιλιάς. Για τα γλυπτά του
1: Παρθενώνα. Ακριβώς. Πρέπει η κυβέρνηση του βάζει τι θα πρέπει να πει και τι θα πει. Οπότε δεν θα πάρει θέση. Τώρα τη σκέφτεται μεταξύ του. Λένε πάντως πολλά πράγματα. Και είναι αλήθεια ότι συμπαθεί πάρα πολύ την Ελλάδα. Πολύ περισσότερο από τον πατέρα του, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ο Αντώνης μου στέλνει και μου λέει υπέρχος ο προσκεκλημένος. Να επαναλάβουμε τον τίτλο του βιβλίου. Λέγεται «Η δόξα των σαλιγκαριών της Βουργουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Να σταματήσω λέει, να σας ρωτάω τι περιέχει για να τα αγοράσουμε. Μα λέμε μόλις λίγες από τις πολλές και είναι μικρές. Μ' αρέσουν οι ιστορίες που δεν είναι πάρα πολλές σελίδες, δηλαδή σε λίγες σελίδες όλη η ιστορία. Οπότε, Αντώνη, εμείς δεν έχουμε πει ούτε το 1/4 του βιβλίου με αυτά που λέμε. Και μου γράφει κιόλας μια υπέροχη βροχή αυτή την ώρα. Ήπια γλυκιά ποτίζει την Ανατολική Αττική αυτή την ώρα. Είναι ένας πολύ ωραίος φθινοπορεινός καιρός. Ό,τι πρέπει για να κρατάς το βιβλιαράκι.
1: Έτσι.
0: Να διαβάζεις.
1: Και η μυρωδιά του νοτισμένου χώματος, όπως θα έλεγε και ο Ελίτης.
0: Εμένα μου αρέσει και η μυρωδιά του βιβλίου. Ναι. Μου αρέσουν πάντα οι σελίδες, πάντα το μυρίζουν.
1: Χαρακτηριστική.
0: Λοιπόν, και να πάμε να πούμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, κύριε Γεννηματά. Μ' αρέσει και ο τίτλος έτσι όπως το έχετε. Βασικές ιδιότητες που πρέπει να έχει ένας ηγέτης και κυρίως η ψυχραιμία που θα τον διακατέχει σε κρίσιμες στιγμές. Γράφεται λοιπόν ότι ήταν υποδειγματική η ψυχραιμία του Wellington την παραμονή της μάχης του Βατερλό.
1: Ναι, είναι μια ιστορία η οποία αναφέρεται, λένε ότι είναι το πιο ιστορικό έτσι δείπνο που έχει δοθεί στους τελευταίους αιώνες.
0: Δείπνο.
1: Δείπνο, ακριβώς. Τι είχε γίνει. Από την παραμονή στη μάχη του Βατερλό, προήλαβε ο Ναπολέον, δεν ξέρανε πότε θα έρθει. Ο Wellington βρισκόταν στις Βρυξέλλες, είχε αναθέσει τα καθήκοντα φρούραχου σε έναν ευγενή Εγγλέζο και παρακάλεσε τη γυναίκα του για να καταπραίνει τις ανησυχίες των συμμάχων, να διοργανώσει μια χωροεσπερίδα για να δείξει στους λαούς του συνασπισμού κλπ. Ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι η ζωή κυλάει όπως πάντα. Και όντως καλεί λοιπόν όλους σε μια λαμπρή δεξίωση, μισθολές με τα παράσημα, με τα σπαθιά τους, αξιωματικοί, όλοι οι αξιωματούχοι κλπ. Και βεβαίως επικεφαλής το Wellington. Κάποια στιγμή λοιπόν, εν μέσω της χωροεσπερίδος, φτάνει ένας αγγελιαφόρος και του λέει ότι ο Ναπολέον πέρασε τα σύνορα.
0: Ναι.
1: Ο Wellington δεν ταράζεται καθόλου, αποσύρεται σε ένα δωμάτιο και ζητάει να του φέρουν ένα χάρτη. Φέρνουν λοιπόν ένα χάρτη και με τον αντίχειρά του σημαδεύει, έβαλε απάνω στο Βατερλό, εκεί που θα γινόταν η μάχη. Το σημαδεύει σε ένα μολύβι και λέει: εδώ θα συναντήσω τον Ναπολέοντα.
0: Πώς το αποφάσισε.
1: Και βγαίνει έξω λοιπόν, φωνάζει στους αξιωματικούς τους και του λέει: διακριτικά θα αποσυρθείτε όλοι και θα πάτε κατευθείαν όπως είστε έτσι, με τα παράσημα, τις στολές σας κλπ. Θα πάτε στους στρατώνες σας να ετοιμαστείτε. Αυτοί εγκαταλείπουν τις συντρόφους, τις γυναίκες τους κλπ. Οι οποίες εξακολουθούσαν να στροβιλίζονται στην πίστα μέχρι αργά τη νύχτα. Ο δε Wellington όχι μόνο δεν έφυγε, κάθισε και αυτός επίτηδες για να δείξει ότι δεν συμβαίνει τίποτε. Μετά από δύο μέρες έγινε η μάχη του Βατερλό, την οποία βέβαια η ιστορία κατατάσσει στους ηττημένους των Ναπολέοντα, αλλά παρολίγο να μην νικήσει ο Wellington, εξάλλου υπάρχει επιστολή του προς τον αδερφό του ότι η μάχη του Βατερλό παρολίγο να χάσουν οι Εγγλέζοι. Διότι γίνανε πάρα πολλά γεγονότα, τυχαία κλπ. Και έτσι ο Ναπολέον έχασε τη μάχη. Και παρόλα αυτά, αν πάτε σήμερα στο Βατερλό, η κυριαρχούσα μορφή δεν είναι ο Wellington, είναι ο Ναπολέον.
0: Τρομερό.
1: Ναι.
0: Πόσο ισχυρή προσωπικότητα τελικά ήταν.
1: Για τον Ναπολέον, δεν ξέρετε, έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία μετά την Αγία Γραφή. Ο Ζαν Τουιλάρ, ένας ειδικός που να απασχολείται
0: με τον... Ναι, βέβαια.
1: Μέχρι το 1000, ένας ο οποίος έχει ασχολείται, ο Τουιλάρ, ιστορικός μεγάλος στη Γαλλία, ο οποίος ασχολείται με τον Ναπολέοντα, έχει γράψει πολλά βιβλία, κάθισε και μέτρησε. Και μέχρι το 2021 είχαν γραφτεί ακριβώς κάθε μέρα, αντιστοιχούσε ένα βιβλίο για τον Ναπολέοντα. Πάρα πολλά βιβλία.
0: Έχετε διαβάσει εσείς?
1: Ναι, έχω διαβάσει.
0: Αρκετά.
1: Ναι, είναι μοναδική μορφή.
0: Τώρα με βάζετε και εμένα σε τρυπάκι να.
1: Ναι, το συζητήσουμε λίγο. Εκτός εκπομπής, όποτε θέλετε.
0: Η φίλη μας, φαντάζομαι και η δική σας φίλη, η Ροξάνη Μάτσα,
1: μάλιστα,
0: μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: έκτακτος, έχω διαβάσει το άλλο το βιβλίο, το Μεδανικό Στυλό, γράφεται ιστορία. Mm. Πρόσφατα πήγα στο δικό της το κτήμα μαζί με του φίλου μας, του Γιώργου του Κοκοτού.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία κτήματα στην Αθήνα.
1: Και ο πατέρας ήταν ένας πολύ προβεβλημένος πρέσβης, ο Αλέξανδρος Μάτσας, ο οποίος είχε κάνει και πρέσβη στη Ουάσιγκτον και είχε κάνει και πρέσβη στην Άγκυρα.
0: Και δεν ήξερα, γιατί μου έδωσε και επιπλοίο με τα ποίηματα επίσης.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Πολύ ωραίες προσωπικότητες. Θα προχωρήσω όμως, γιατί βλέπω ότι.

0: έχουμε χρόνο. Και μου αρέσει αυτός ο τίτλος. Αντώνη, μην ανησυχείς, ούτε το 1/4 είπαμε από το βιβλίο. Οι πέτρες στα νεφρά.
1: Του Ναπολέοντα του Τρίτου.
0: Ναι, αυτός είναι άλλος.
1: Άλλος είναι αυτός.
0: Προκαλούν την κατάρρευση της αυτοκρατορίας. Ναι. Τι έγινε.
1: Αυτός είχε, ο Ναπολέον ο Τρίτος, ο οποίος ανέβηκε στο θρόνο, πρωτού ανέβη στο θρόνο, ήταν πρόεδρος δημοκρατίας. Και μετά, παρόλα αυτά, έγινε αυτοκράτορα, ανακήρυξε την αυτοκρατορία κλπ. Ναι. Υπήρχε η περίφημη διαμάχη με τους Γάλλους κλπ. Και στη μάχη του Σεντάν κατατροπώθηκε ο Ναπολέον ο Τρίτος και βεβαίως κέρδισαν οι Πρώσοι και εξού και μετά η ενοποίηση της Γερμανίας. Λοιπόν, τι είχε γίνει πριν από τη μάχη του Σεντάν? Αυτός ήταν άρρωστος και υπέφερε από πέτρα στα νεφρά. Φοβόταν όμως να χειριστεί, γιατί ένας άλλος στρατάρχης του είχε χειριστεί και πεθάνει απάνω στην εγχείρηση.
0: Και εγώ θα φοβόμουν σε
1: βέβαια, ναι. Και εκείνη την εποχή. Οπότε του δίνανε, δεν μπορούσε να αποφασίσει, είχε προβλήματα στο ρουπητικό του σύστημα, είχε προβλήματα πόνους κλπ. Του δίνανε λάβδανο για να ηρεμήσει κλπ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Λάβδανο είναι μια ουσία τότε που δίνανε, η οποία έχει πνοτικές ιδιότητες μέσα. Α. Και δεν ήταν σε θέση, οι στρατηγοί του ματέως περίμεναν να πάρουν εντολές, δεν τις έδινε τις εντολές, δεν μπορούσε ούτε να υπεύσει ούτε να.
0: Καημένος πόνο που θα είχε.
1: Ναι, τρομερό πόνο και βεβαίως έχασε. Και εξού για την ιστορία που διηγείται και ο Άγγελος ο Βλάχος, ότι όταν έδινε εξετάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, το ρωτήσανε πόσες φορές γέλασε στη ζωή του ο στρατάρχης Μόλτκε. Ο Μόλτκε ήταν αυτός ο πρόσωπος ο οποίος νίκησε τον Ναπολέοντα τον Τρίτο στη μάχη του Σεντάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και η απάντηση ήταν ότι γέλασε δύο φορές στη ζωή του. Μία όταν κέρδισε τη μάχη του Σεντάν και τη δεύτερη όταν έμαθε ότι πέθανε η πεθερά του. Και αναρωτήθηκε ο Βλάχος, δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα τι είδους γυναίκα ήταν, τι είδους άνθρωπος ήταν αυτή η πεθερά του Μόλτκε.
0: Είναι όμως συναρπαστικό πράγμα να διαβάζεις την ιστορία και να μαθαίνεις πράγματα γύρω από ένα γεγονός, γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός, δεν είναι μόνο η μάχη, τελεία. Είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από ένα γεγονός.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Έτσι,
0: είναι πολύ συναρπαστικό πράγμα η ιστορία.
1: Κυρίως η διδακτική, όπως σας έλεγα, η διδακτική πλευρά της ιστορίας.
0: Την οποία, η αλήθεια είναι πως όταν είμαστε στο σχολείο, εντάξει, είμαστε και πιο μικροί τότε, δεν το αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική μπορεί να είναι η ιστορία. Εγώ φέτος πήγα στο σχολείο μου μια μέρα πριν τον αγιασμό, για να ξαναδώ στο λύκειο μέσα και στο γυμνάσιο, για να ξαναδώ τις τάξεις σχολικές, και μπήκα μέσα έτσι να θυμηθώ. Και είχα την ευκαιρία να μου ζήτησα βιβλία. Υπήρχαν έξτρα με τα βιβλία που θα μοιράζαν την επόμενη μέρα στον αγιασμό. Και πήρα όλα τα βιβλία της ιστορίας, πρώτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, τρίτη λυκείου. Και λέω, τότε δεν έχουμε το μυαλό όταν είσαι 15-16, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ακούμε. Τώρα είναι διαφορετικά, όπως και ένα βιβλίο. Εσείς ένα βιβλίο, ας πούμε, που το έχετε διαβάσει, διάβασα το «Χριστός ξανασταυρώνεται» στα 12 μου. Τώρα είναι ένα άλλο βιβλίο.
1: Έτσι, πολύ σωστό, πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και κυρίως αυτό είναι ότι, όπως σας έλεγα, ότι η αναλογική προσέγγιση της ιστορίας δεν περιορίζεται μόνο στην χρονολογική παράθεση γεγονότων. Επιδιώκει την άντληση διδαγμάτων από το παρελθόν και ουσιαστική αξιοποίηση στη σύγχρονη εποχή, έτσι. Γιατί προκειμένου να αποφευθεί επανάληψη σφαλμάτων τα οποία η ιστορική εμπειρία έχει αναδείξει.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο σκοπός, είναι η αναλογική μελέτη της ιστορίας.
0: Και οι εικόνες βέβαια που είναι τόσο ισχυρές, πόσο μάλλον των πολιτικών, και το να είναι κάποιος καλέσθητος, όμορφος, ο αισθητικός καλοπισμός των προέδρων.
1: Α, βέβαια.
0: Ποιος δεν ξέρει τον Κένεντι, ας πούμε, ότι ήταν.
1: Και όμως ο Κένεντι, ξέρετε, κέρδισε τις εκλογές κάποτε από τον Νίξον, γιατί εμφανίστηκε ο Νίξον χωρίς να μακιγιαριστεί και λοιπά, ενώ αυτό τον είχαν μακιγιάρει, παρόλο που ξέρετε ο.
0: Τον Κένεντι είχαν μακιγιάρει.
1: Ναι, πολύ καλά. Ενώ τον Νίξον και φαινόταν σχλωμός και λοιπά. Ενώ ο Κένεντι, όπως ξέρετε.
0: Μα ήταν ωραίος, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά είχε υπέφερε. Είχε αρρώσεις. Είχε κάτι στα επινεφρίδια και λοιπά. Μία την νόσο του Άτκισον, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και ήταν πραγματικά άρρωστο, αλλά πάντοτε την εικόνα. Κοιτάξτε να δείτε, η εικόνα.
0: Ειδικά οι Αμερικανοί.
1: Ξέρετε πόσο χρόνο χρειάζεται ο εγκέφαλος για να επεξεργαστεί μια εικόνα. Είναι 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Έχει γίνει μελέτη από το MIT, από τους νευροεπιστήμονες, ότι αρκούν 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αποτυπώσει την εικόνα ο εγκέφαλος. Λοιπόν, σκεφτείτε οι ηγέτες τι προσπάθεια καταβάλανε για να εξοραίσουν την εικόνα τους. Και υπάρχουν πάμπολα παραδείγματα. Ο Στάλιν είναι παράδειγμα. Ο Στάλιν, ξέρετε, το 44. Το 43 ήταν εξώφυλλο στο Time Magazine. Τότε είχαν καλές σχέσεις και τον θαυμάζαν. Βεβαίως, τον Στάλιν. Ο οποίος μακιαριζόταν πάρα πολύ, γιατί είχε από ευλογιά σημάδια κλπ. Και υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, το αναφέρω μέσα, ενός Αμερικανού μεγάλου δημοσιογράφου, ο οποίος πήγε και ήταν τον φωτογραφίσει, τον αφήσαν για 5 λεπτά και περιγράφει ακριβώς πώς ήταν ο Στάλιν, πώς ήταν ντυμένος και για την καλή έπαιγε γενικά της εικόνας του. Και όχι μόνο αυτό, και από όλους άλλους ηγέτες.
0: Επειδή στέλνω μηνύματα, κύριε Γεννηματά, πόσο τους άρεσε αυτή έτσι, η κουβέντα, θα κάνουμε κάτι κάποια στιγμή, θα γράψουμε μαζί μία εκπομπή και κάτσουμε να τις αρχαιολογήσουμε πολύ ωραία τις ιστορίες και με πολύ ωραίες μουσικές. Αυτό θα κάνουμε, θα γράψουμε μαζί μία εκπομπή.
1: Πολύ ευχαρίστω στη διάθεσή σας.
0: Με αυτές τις πολύ ωραίες ιστορίες. Να σας ευχαριστήσω θερμά που κάνατε τον κόπο και ήρθατε αυτή την Κυριακή εδώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η δόξα των Σαλιγκαριών της Βουρκουνδίας και άλλα διπλωματικά παράδοξα, Γιώργος Γεννηματάς. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μου και αυτή την Κυριακή. Και όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Μα περκέ!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωση εκρητικών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδούς Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευσή τους στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Με ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κυψέλη και τονίζει πως αναμένει και από τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν το ίδιο. «Η δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», προσθέτει το κυβερνών κόμμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τσινχουά. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φου Σουάνκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από μια πτήση 16 ωρών, έφτασαν στην Ατλάντα λίγο πριν τις 7 τοπική ώρα το πρωί. Το Boeing 777 που χρησιμοποίησε η FedEx ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθεί το περισσότερο στην πλατφόρμα Flight Radar 24 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 το βράδυ στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές στις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Durostik βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι
13: Durostik Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
7: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
14: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλώς ή κακώς στις μέρες μας δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο φαίνεστε για να κρατήσει ένας άνθρωπος μία θέση στην καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, μία θέση εργασίας, για να μπει σε μία κοινωνική ομάδα ή ακόμη και μόνο για να είναι αποδεκτός από τους γύρω του, αλλά και πολλές φορές από τον καθρέφτη του. Παλιά θέταμε το ερώτημα, είναι η εμφάνιση στο διαβατήριο για όλα τα παραπάνω? Σήμερα το ερώτημα αυτό, αυτή η πρόταση, έχει εξαφανιστεί. Τολμώ να πω ότι από ερώτηση έγινε κατάφαση. Η εμφάνιση είναι το διαβατήριο για όλα τα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η εμφάνιση αποτελεί για κάποιους προϋπόθεση να διατηρήσουν τη δουλειά τους σε μια εποχή που ο ηλικιακός ρατσισμός σε όλους τους τομείς της ζωής αλλά κυρίως στην εργασία καλά κρατεί. Τα κίνητρα για κάθε άνθρωπο που επιλέγει σήμερα να χρησιμοποιήσει τα όπλα που του δίνει η επιστήμη για να δείχνει πιο νέος και φρέσκος διαφέρουν βέβαια από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι απλώς ικανοποιούν την αυθαρέσκειά τους. Άλλοι ανεβαίνουν ψυχολογικά. Για πολλούς αυτές οι παρεμβάσεις είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και της κοινωνικής τους εικόνας. Ενώ για άλλους αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν στο φλερτ και στο ερωτικό παιχνίδι. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών δεν πάβει να είναι η ματαιοδοξία. Στην εποχή που η αιμονή για την νεανικότητα και την οπτική αντιγύρανση κυριαρχεί και τα φίλτρα στις φωτογραφίες τείνουν να αντικατασταθούν από τις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης πλέον, είναι πολύ εύκολο αρκετοί άνθρωποι να ξεφύγουν και να φτάσουν στην υπερβολή. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παλαιότερα άνδρες και γυναίκες άνω των 40 ή των 50 περνούσαν το γραφείο του δερματολόγου ή του πλαστικού χειρουργού, σήμερα πολλά νέα κορίτσια και αγόρια, ακόμη και από την ηλικία των 18 ετών ή και μικρότερα, επιδιώκουν να τριστελείες αλλοιώσουν ορισμένα χαρακτηριστικά του προσώπου τους για να έχουν αυτό το αντικειμενικό όμορφο όπως ήδη έχουν στο μυαλό τους και τους επιβάλλει η νεότητα αλλά και οι παρέες τους και τα συγκεκριμένα πρότυπα από τα social media. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα η επιστήμη προσφέρει πολλές επιλογές για να λιάνει ή ακόμη και να εξαφανίσει τις ρητίδες του προσώπου, να δημιουργήσει γωνίες οι οποίες δεν υπάρχουν, να βοηθήσει το δέρμα να αναγεννηθεί μόνο του, με στόχο να δείχνουμε πιο νέοι και πιο φρέσκοι από τη χρονολογική μας ηλικία. Και αν όχι πιο νέοι, σίγουρα πιο φρέσκοι. Μετά την κατάχρηση σε υλικά όπως το υαλουρονικό οξύ, που γέμιζαν ή φούσκωναν περιοχές του προσώπου, σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που ζητούν από έναν δερματολόγο ή πλαστικό χειρουργό είναι, όπως το λένε πολύ απλά, να έχουν ένα φυσικό αποτέλεσμα. Λένε για την ακρίβεια, γιατρέ, δεν θέλω να φαίνεται ότι έχω κάνει κάτι. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, αν σκεφτεί κάποιος ότι πριν από μερικά χρόνια οι υπερβολές ήταν μια συχνή πρακτική στα πρόσωπα αρκετών γυναικών και ανδρών. Όχι ότι δεν υπάρχει σήμερα, αλλά τουλάχιστον και με τα νεότερα υλικά και μεθόδους φαίνεται ότι κάποιοι έχουν συνετιστεί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους ενδιαφερόμενους που προστρέχουν στον ειδικό, αλλά και στους ίδιους τους ειδικούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κατανοήσει ότι η υπερβολή τους δυσφημεί αντί να τους διαφημίζει. Έτσι, θεραπείες όπως οι ενέσεις με διάφορες ουσίες, η προσθήκη αλουρανικού οξέως, οι τεχνικές που διεγείρουν το κολαγόνο και βοηθούν το δέρμα να αναδομηθεί, είναι πλέον ρουτίνα για πολλούς δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς. Προφανώς, δεν ξεκινούν όλοι οι άνθρωποι από αυτά, καθώς υπάρχουν αρκετοί και καλά κάνουν, που πιστεύουν ότι πριν από όλα αυτά πρέπει να έχουν μια σωστή φροντίδα του δέρματος, που δεν είναι άλλο από το πλύσιμο κάθε πρωί και κάθε βράδυ, μια ενυδατική κρέμα και ένα αντιλιακό. Προφανώς και ο δερματολόγος αρκετών ανθρώπων τους συστήνει εξειδικευμένα προϊόντα, ανάλογα με τον τύπο δέρματός τους, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Έτσι, βιταμίνες όπως η ΣΕ ή η Α, ή παράγωγα της όπως η ρετινόλη, η νιασιναμίδη και πολλές άλλες ουσίες που δεν έχει νόημα να αναφέρω, έχουν ενταχθεί στις κρέμες καθημερινής περιποίησης και αποτελούν το δεύτερο ανάχωμα στην αντιγύρανση. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να παρεμβαίνουμε πιο επεμβατικά στο πρόσωπό μας για να αντιμετωπίσουμε τις ρητίδες, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να ξεκινάμε από τα βασικά, αλλά και από παλαιότερες δοκιμασμένες τεχνικές που φαίνεται ότι έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα με τις νεότερες. Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι από την ήπια απολέπιση του δέρματος με οξέα φρούτων και λέιζερ, έως τη χρήση ειδικών νημάτων που αποσκοπούσαν, τουλάχιστον παλιότερα, δεν χρησιμοποιούνται ευρέως πλέον, στη στήριξη των ιστών του δέρματος. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον πλαστικό χειρουργό Απόστολο Γαϊτάνη για το τι γίνεται σήμερα και πώς έχει εξελιχθεί η επιστήμη της αντιγύρανσης, οπτικά τουλάχιστον, αλλά και τι αναμένουμε στο μέλλον. Καλησπέρα, κύριε Γαϊτάνη.
15: Καλησπέρα σας.
14: είναι πιο σημαντικό από την ενηλικίωσή μας και μετά η καθημερινή φροντίδα του δέρματος όπως την περιέγραψα και λιγότερο οι νέες τεχνικές που αποτελούν την εύκολη και γρήγορη λύση για τους ανθρώπους, ακόμη και τους νέους, ή είστε τηλεολογικής από τη στιγμή που υπάρχουν και η επιστήμη μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, ας τα κάνουμε?
15: Ο συνδυασμός είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η γύρανση στο δέρμα και ιδιαίτερα στο πρόσωπο εξαρτάται από τον τρόπο ζωής, από την περιποίηση που κάνουμε και από την κληρονομικότητά μας. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να περιποιούμαστε το δέρμα μας, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν την προδιάθεση να δημιουργούν ερυτίδες και να δημιουργούν ξηρότητα στο δέρμα και να φαίνεται η ηλικία τους στο πρόσωπο, θα πρέπει να ξεκινάνε πιο νωρίς να ασχολούνται με το πρόσωπό τους.
14: Άρα δεν υπάρχει αυτό το ταμπού της ηλικίας που λέγαμε παλιότερα, ότι όλοι γερνάμε γύρω στα 40-50 και τότε πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε? Είναι λάθος, λέτε. Πρέπει να ξεκινάμε πολύ νωρίτερα, ανάλογα και με την ποιότητα του δέρματός μας και τα γονίδια που κουβαλάμε.
15: Ανάλογα με την ποιότητα και τα γονίδια. Δηλαδή, έχω δει κοπέλες οι οποίες είναι 25 χρονών, 27 χρονών και επειδή συνοφριώνονται έντονα για κληρονομικούς λόγους και επειδή το δέρμα τους για κάποιο λόγο δεν συγχωρεί αυτή την έντονη συνοφρίωση, χρειάζονται βοτουλινική τοξίνη ακόμα από την ηλικία των 25-27 ετών. Αλλά όλα αυτά με μέτρο και με αραιά διαστήματα εφαρμογής.
14: Να ξεκινήσω λίγο από τις παλιές τεχνικές πριν πάμε στα νεότερα, οι οποίες βρίσκουν ακόμη εφαρμογή και θεωρούνται αξιόπιστες και πετυχημένες στο κομμάτι της αντιγύρανσης. Τουλάχιστον ποιες θεωρούνται επιτυχημένες? Γιατί συζήταγα με έναν συνάδελφό σας προχθές για τα νήματα και μου λέει: αυτά, μου λέει, σχεδόν έχουν καταργηθεί πια.
15: Αυτό είναι αλήθεια. Τα νήματα προσφέρουν παραγωγή κολαγόνου. Μπορούμε με άλλους τρόπους πια να δώσουμε παραγωγή κολαγόνου. Σίγουρα οι τεχνικές όπως η εξάχνωση της επιδερμίδας, τα λέιζερ, τα peelings, είναι τεχνικές που έχουν αντέξει στον χρόνο και έχουν τη θέση τους στα όπλα που διαθέτουμε για να βοηθήσουμε.
14: Τι μπορείτε να πετύχετε με αυτές τις τεχνικές?
15: Με αυτές τις τεχνικές πετυχαίνουμε να διεγείρουμε το δέρμα, να το κάνουμε να παράξει κολαγόνο και να βοηθήσουμε να καθυστερήσει η εμφάνιση των λεπτών ρητίδων.
14: Ναι, να το πω πολύ απλά. Ουσιαστικά με τα peeling αυτά, είτε είναι χημικά και είναι ενώ σοβαρά peeling, δεν είναι αυτά που κάνουμε στο σπίτι, ας πούμε, ένα απλό peeling. Αυτά τα peeling μπορούν να βοηθήσουν στο να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, όπως συνηθίζει να λέει ο κόσμος, τα επιφανειακά κύτταρα. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το laser, που καίει, ας πούμε, κάποια κομμάτια από την αρχική στιβάδα της επιδερμίδας.
15: Βεβαίως, αρκεί να μην το παρακάνουμε. Έτσι, δεν μιλάω για τα πολύ βαριά peeling που ήταν πολύ της μόδας πριν από 20 χρόνια, 30, τα peeling της φενόλης. Μιλάω για τα καινούργια peeling, τα οποία προκαλούν ένα έντονο κοκκίνισμα για 24 ώρες. Και αυτό είναι. Και το επαναλαμβάνει μετά από μερικές εβδομάδες. Άρα αυτό έχει τα καλά του peeling, διεγείρει το δέρμα, αλλά δεν προκαλεί τόσο έντονο τραυματισμό.
14: Εδώ υπάρχει μία παρανόηση. Ποιος αποφασίζει πόσα peeling μπορεί να κάνει μία γυναίκα ή ένας άνδρας, είτε είναι με λέιζερ, είτε είναι με οξέα φρούτων, είτε οτιδήποτε, μέσα στο χρόνο? Ή δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό?
15: Ο γιατρός που την κουράρει, ανάλογα με το πάχος του δέρματος, ανάλογα με τον τρόπο ζωής, ανάλογα με το πόσο εκτίθεται στον ήλιο και ανάλογα με τις αντιδράσεις που έχει στην πρώτη εφαρμογή. Έτσι, άρα κάνουμε μια εφαρμογή, βλέπουμε το πόσο αντιδράει το δέρμα και μετά αποφασίζουμε το πόσο
14: άρα
15: θα χρήσουμε.
14: Εγώ, και δεν κάνω τυχαία αυτή την ερώτηση, και σε αυτό το κομμάτι υπάρχει εξατομίκευση. Όχι ότι εγώ αποφασίζω να πάω να κάνω κάτι και πάω και το ζητάω από τον δερματολόγο ή τον πλαστικό χειρουργό.
15: Ναι. Όχι, πάντα υπάρχει εξατομίκευση.
14: Λοιπόν, ενέσιμα, έχουμε δύο κατηγορίες. Θα έλεγα ότι τολμώ να πω ότι και αυτά θεωρούνται ήδη ξεπερασμένα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι αυτά που παραλύουν τους μυς του προσώπου, είπατε για τη βοτουλινική οξύνη πριν, με αποτέλεσμα να μην συσπώνται έτσι ώστε να αλλοιώνονται οι ρετίδες γύρω από αυτή την περιοχή. Σωστά?
15: Ναι, πολύ σωστά.
14: Και είναι και αυτά που γεμίζουν τις αυλακές, τις ρετίδες, δηλαδή είναι το υαλουρονικό οξύ, το οποίο είναι ένα οξύ το οποίο υπάρχει και φυσιολογικά στο σώμα μας.
15: Ένας πολυζαχαρίτης, ο οποίος φτιάχνεται στο εργαστήριο, υπάρχει και φυσιολογικά στο σώμα μας και τον χρησιμοποιούμε σε διάφορες πυκνότητες και σε διάφορες διασταυρώσεις για να γεμίσουμε λεπτές ή βαθύτερες ρητίδες. Mm-hmm. Υπάρχει μια παρανόηση. Δεν είναι καλό, και το είπατε πολύ σωστά στον πρόλογό σας, να γεμίσουμε το πρόσωπο υπερβολικά με υαλουρονικό για να κερδίσουμε και να νικήσουμε τη χαλάρωση. Το υαλουρονικό θα πρέπει και αυτό να το χρησιμοποιούμε με μέτρο.
14: Ναι, γιατί υπάρχει και μια τελευταία θεωρία που λέει ότι αν βάλεις υπερβολικές ποσότητες υαλουρονικού και τις επαναλαμβάνεις συνεχόμενα, δεν μπορείς να νικήσεις τη βαρύτητα. Δηλαδή, αυτό από μόνο του θα συμβάλλει στο να πέσει το δέρμα.
15: Εννοείται. Εάν λοιπόν βάζεις μεγάλες ποσότητες υαλουρονικού, θα βαρύνει το πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή, όταν ξεπεραστεί η ελαστικότητα του δέρματος, θα βαρύνει και θα δημιουργήσει χειρότερες ρητίδες. Άρα λοιπόν και εδώ χρειάζεται εξατομίκευση και να μην παρασυρώμαστε και να λέμε ότι α, η φίλη μου έβαλε τρεις σύρυγγες, τέσσερις σύρυγγες. Θα πρέπει ο γιατρός να κρίνει το πόση ποσότητα υαλουρονικού χρειάζεται και να κρίνει και να δει τον ασθενή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ναι, θα βάλω σήμερα υαλουρονικό, αλλά το υαλουρονικό αυτό θα το έχει ασθενής και για τα επόμενα χρόνια. Άρα πρέπει να λάβω και την εξέλιξη υπόψη μου πριν αφήσω
14: το ίδιο συμβαίνει, φαντάζομαι, και με τη βοτουλινική τοξίνη, δηλαδή το ενέσιμο αυτό που αρχικά ήταν ένα φάρμακο, να πούμε, που μπορεί να μην το ξέρει πολλοί κόσμος, χρησιμοποιήθηκε στην οφθαλμολογία και μετά πέρασε και πολύ χρησιμοποιείται σωστά τώρα για τις ρετίδες. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτό σε γενικές γραμμές?
15: Για τη βοτουλινική τοξίνη θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό που κάνει παραλύει τους συγκεκριμένους μύες του προσώπου, έτσι ώστε να μην κάνουμε δυναμικές ρητίδες. Mm-hmm. Και ορισμένοι άνθρωποι έχουν γονιδιακή προδιάθεση. Όπως σας έλεγα προηγουμένως, υπάρχουν νέα κορίτσια 25-27 ετών που έχουν έντονο μύ και ξεκινάνε και δημιουργούνται δυναμικές ρητίδες. Άρα λοιπόν η βοτουλινική τοξίνη παραλύει τον μύ, δεν προκαλεί κακό. Mm-hmm. Δεν προκαλεί αυτό που λένε ότι πέφτει το δέρμα ή χαλαρώνει το δέρμα. Ατροφεί ο μυς, αλλά έτσι κι αλλιώς ο μυς
14: προσωρινά ατροφεί.
15: Προσωρινά ατροφεί.
14: Μέχρι να επαναληφθεί η θεραπεία, να το πούμε αυτό. Σωστά.
15: Ναι, σωστά. Αλλά αν επαναλαμβάνεται η θεραπεία για κάποια χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι ο μυς ατροφεί σχεδόν μόνιμα. Αλλά πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάποια χρόνια.
14: Ναι. Να ρωτήσω
15: μία-δύο φορές.
14: Ναι, να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν σημεία που ενδείκνυται να γίνεται αυτή η εφαρμογή των ενέσεων και σημεία που ενδείκνυται το υαλουρονικό και άλλα σημεία στο πρόσωπο που δεν πρέπει να τα αγγίζουμε, είτε βάζοντας υαλουρονικό είτε όχι? Το λέω γιατί τελευταία υπάρχει μία τάση ότι υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες περιοχές από την πράξη που τις έχετε δει ότι υαλουρονικό δεν πρέπει να μπαίνει.
15: Πράγματι, πάρα πολύ σωστή η ερώτηση σας αυτή και εξαρτάται και από την κρίση του γιατρού. Σε γενικές γραμμές, στην περιοχή γύρω από τα μάτια, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υαλουρονικό ιδιαίτερα παχύρευστο. Καλό είναι στην περιοχή γύρω από τα μάτια, η καλύτερη θεραπεία είναι η βοτουλινική τοξίνη και η παράλυση του μυός, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται οι ρητίδες. Mm-hmm. Λεπτόρευστο υαλουρονικό σε στυλ μεσοθεραπείας, που ελπίζω να με ρωτήσετε αργότερα.
14: Θα μιλήσουμε παρακάτω για αυτό.
15: Ναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά το παχύρευστο υαλουρονικό γύρω από μάτια μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
14: Πόσο συχνή πρέπει να είναι η εφαρμογή τους, ή αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας? Επίσης, τι γίνεται με την ασφάλεια? Δηλαδή, χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια, είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα? Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να διορθωθεί με αυτές τις ιστορίες? Και δεν εννοώ στραβά μόνο σε επίπεδο αισθητικής, δηλαδή να δω κάτι στο πρόσωπό μου που να μην μ' αρέσει. Μπορεί να υπάρξει μια παρενέργεια. Αυτή μπορεί να αναστραφεί.
15: Εάν υπάρξει παρενέργεια που είναι η δημιουργία κοκκιώματος, μπορεί να αναστραφεί με τη χρήση υαλουρονιδάσης. Αλλά τα καλής ποιότητας υαλουρονικά, γι' αυτό πάντα οι ασθενείς πρέπει να ρωτάνε τον γιατρό τους τι υαλουρονικό χρησιμοποιείς. Υπάρχουν πάρα πολλά υαλουρονικά και καλό είναι να βεβαιωθούν οι ασθενείς ότι ο γιατρός τους χρησιμοποιεί υαλουρονικά τα οποία είναι από μεγάλες εταιρείες, τα οποία είναι εγκεκριμένα. Άρα λοιπόν έχει να κάνει και με την τεχνική του γιατρού σε σχέση με την ποσότητα.
14: Αλλά και την ποιότητα και των υλικών.
15: Ποιότητα. Ναι. Άρα και την ποιότητα των υλικών.
14: Ναι, το λέω αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι στην αγωνία τους, γιατί δεν υπάρχουν και χρήματα σήμερα για να λέμε για την αλήθεια πάρα πολλά, να πληρώσουν ελάχιστα, να πληρώσουν την καλύτερη δυνατή τιμή, παρακάμπτουν λίγο και την ποιότητα των υλικών, που αυτό είναι σημαντικό, έχω την αίσθηση από αυτά που λέτε.
15: Όταν ακούει κάποιος κάποια υπερβολικά φθηνή τιμή, πρέπει να μπαίνουν ορισμένες σκέψεις στο μυαλό του. Ναι. Πώς είναι δυνατόν κάποιοι άλλοι να χρεώνουν παραπάνω και αυτοί να μην,
14: ναι,
15: χρεώνουν.
14: Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται αυτό, ή και αυτό εξαρτάται πάλι από τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου?
15: Εξατομικεύεται χοντρικά για τη χρήση της βοτουλινικής τοξίνης. Λέμε ότι το maximum που μπορεί να γίνεται είναι 3 φορές το χρόνο. Συνήθως οι περισσότεροι ασθενείς το κάνουν 1 ή 2 φορές το χρόνο. Για το θέμα του υαλουρονικού, ανάλογα με την πυκνότητά του και με το είδος του υαλουρονικού, λέμε ότι συνήθως επαναλαμβάνεται μετά από 1 ή 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και ασθενείς που το υαλουρονικό αργεί πάρα πολύ να φύγει και το επαναλαμβάνουν μετά από 2 χρόνια.
14: Αυτό είναι θέμα οργανισμού.
15: Είναι θέμα οργανισμού, ναι.
14: Γίνεται πολύ φασαρία τα τελευταία χρόνια για τους βιοδιεγέρτες, δηλαδή ουσίες που εγχύονται στο δέρμα για να βοηθήσουν το ίδιο το δέρμα να αναγεννηθεί, να βοηθήσουν όμως το ίδιο το δέρμα, είτε ακόμη και μηχανικές παρεμβάσεις, δηλαδή μικρά τρυπήματα, ας πούμε, να το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, για να ενεργοποιηθεί πάνω στο δέρμα το υπάρχον κολαγόνο που υπάρχει. Αυτό.
15: Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι πολύ καλό. Οι βιοδιεγέρτες βοηθάνε και είναι ένας διαφορετικός τρόπος για να πετύχουμε ανάπλαση του,
14: ναι,
15: δέρματος.
14: Τι ουσίες μπορούμε να βάλουμε που, ας πούμε, συνήθως διεγείρουν το ίδιο το κολαγόνο το δικό μας?
15: Κοιτάξτε, μια μορφή βιοδιέγερσης κάνει και το ίδιο το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, το υαλουρονικό που χρησιμοποιούμε διεγείρει το δέρμα για να παραχθεί κολαγόνο.
14: Α, μετά, το κάνει αυτό.
15: Το κάνει αυτό. Δράσαν σκαλωσιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι ώστε ο οργανισμός να πάει και να χτίσει κολαγόνο. Οι βιοδιεγέρτες είναι πιο συγκεκριμένα υλικά τα οποία πράγματι διεγείρουν τους ιστούς να παράξουν περισσότερο κολαγόνο. Δεν δίνουν όγκο, δεν χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν, ούτε για να δώσουν όγκο, αλλά για να διεγείρουν τον οργανισμό να παράξει κολαγόνο.
14: Και παράγει κολαγόνο. μόνο φαίνεται, δηλαδή είναι μετρήσιμο, βλέπουμε ότι βελτιώνεται.
15: Είναι μετρήσιμο.
14: Το δέρμα ξανά είναι, είναι πιο σφριγγυλό.
15: Έχουν κάνει ιστολογικές μελέτες και έχουν δει ότι έχει παχύνει, έχουν παχύνει οι στιβάδες του δέρματος μετά από τη χρήση βιοδιαγερτών και το βλέπουν και οι ασθενείς οι ίδιοι.
14: Ναι.
15: Βέβαια,
14: πείτε μου,
15: να ξέρουμε ότι οι βιοδιαγέρτες λειτουργούν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε λίγο νεότερες ηλικίες.
14: Από ό,τι σε μεγαλύτερες. Είναι λογικό γιατί τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή.
15: Τα κύτταρα είναι ακόμα πιο νέα και πιο υγιή, όπως
14: ναι. Και νομίζω ότι έχει να κάνει κυρίως. Αν δηλαδή δεν θέλει κάποιος να βάλει καθόλου ουσίες στο πρόσωπό του. Γιατί η βιοδιάγερση μπορεί να γίνει μόνο και με αυτά τα, το needling, αυτά τα μικρά τρυπήματα. Δεν χρειάζεται να βάλεις κάποια ουσία. Σωστά.
15: Το needling αυτό βοηθάει πάρα πολύ, αλλά είναι κρίμα να περάσεις τη διαδικασία του needling και να μην,
14: και να μην έχεις και κάποιες ουσίες που θα βοηθήσουν το δέρμα. Σωστά.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Τι επιφυλάσσεις στο μέλλον όσον αφορά τις ήπια παρεμβατικές αυτές καταστάσεις στο δέρμα του προσώπου? Θα μπορούσε τελικά να πει κανείς ότι όσο μικρότερη παρέμβαση, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί οι άνθρωποι θέλουν μικρές παρεμβάσεις πια. Το ακούτε πολύ συχνά και το είπα και στον πρόλογό μου, ότι θέλω με πολύ λίγα πράγματα, όχι να με φορτώσετε με υλικά και αυτά, να δείχνω σαν να μην έχω κάνει τίποτα, ας πούμε.
15: Σίγουρα οι μικρές παρεμβάσεις καθυστερούν τις μεγαλύτερες. Και γι' αυτό βλέπετε και τις
14: νέες. Άρα μπορεί να λειτουργήσουν και προληπτικά, δηλαδή.
15: Σίγουρα καθυστερούν την ανάγκη για κάτι πιο έντονο. Και γι' αυτό και οι νέες ηλικίες βλέπετε ότι το ξεκινάνε πιο νωρίς και προσπαθούν να καθυστερήσουν την ανάγκη.
14: Και καταφέρνουν για... να το καθυστερήσουν.
15: Ανάλογα πάλι με τη γονιδιακή προδιάθεση, γιατί αν έχεις έντονη γονιδιακή προδιάθεση για να κάνεις ρητίδες, για να το δέρμα σου είναι αρκετά ξηρό, το δέρμα σου και μαζί με τον τρόπο ζωής, δηλαδή αν έχεις γονιδιακή προδιάθεση έντονη και τρόπο ζωής κακό, δεν θα μπορείς να το καθυστερείς πολύ. Αλλά σίγουρα βοηθάς και πετυχαίνεις αρκετά.
14: Με όλες αυτές τις μεθόδους, έχετε δει να μετατοπίζετε ακόμα και η ηλικία που γινόντουσαν παλιότερα και γίνονται ακόμα και τώρα πιο αιματηρές εντός και εκτός εισαγωγικών επεμβάσεις, όπως ας πούμε το lifting προσώπου, που έχει πάει αρκετά χρόνια μετά?
15: Εννοείται. Γιατί τώρα έχεις τη δυνατότητα σε μια γυναίκα στα 40, 45, 50 να κατορθώσεις, να της βελτιώσεις την εμφάνιση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις στο χειρουργείο. Ναι, έχει καθυστερήσει αρκετά.
14: Ναι, δηλαδή μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα ή μια γυναίκα στην ηλικία των 40 ή των 50 τουλάχιστον εμφανισιακά μέχρι τα 70, ή μοιραία κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει και ένα lifting, εφόσον το επιθυμεί βέβαια, δηλαδή μια ανόρθωση χειρουργική του προσώπου?
15: Ναι, πάλι έχει να κάνει και με τη γονιδιακή προδιάθεση και με τις ανατομικές λεπτομέρειες του προσώπου, αλλά σίγουρα το καθυστερεί στο lifting για τουλάχιστον 10-15 χρόνια και σε πολλές περιπτώσεις και 20 χρόνια.
14: Και 20 χρόνια. Πολύ ενδιαφέρον.
15: Ναι, ναι, ανάλογα με τη γονιδιακή,
14: ναι.
15: Και.
14: Ναι, δεν θα σας ρωτήσω αν είμαστε μακριά από την εποχή που δεν θα βλέπουμε ρητίδες, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το παρακάνουν και οι γιατροί τους και πραγματικά είναι σε ηλικίες βιολογικές, εννοώ χρονολογικές, 50, 60 και παραπάνω, και όντως δεν βλέπουμε καμία ρητίδα. Αυτό το έχουμε επιτύχει.
15: Το παρατηρούμε όλοι μας, στον κύκλο μας και στους ανθρώπους μας. Βέβαια, για
14: και οι άνθρωποι έχουν εξοικειωθεί και με αυτή την εικόνα πια, νομίζω. Αρκετοί
15: εννοείται.
14: Άνθρωποι.
15: Και γι' αυτό και υπάρχει και η ανάγκη. Συγκρίνεται μια γυναίκα 60 χρονών της σημερινής εποχής και μια γυναίκα 60 χρονών πριν από 45 χρόνια. Καμία σχέση. Και το ίδιο μια σαραντάρα. Ή έναν σαραντάρι της σημερινής εποχής και μια σαραντάρι ή ένα σαραντάρι πριν από 30-40 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μας δίνει, μας βοηθάνε όλα αυτά και γι' αυτό και οι ασθενείς και οι έρχονται και τα ζητάνε.
14: Επειδή, ναι, και νομίζω ότι πιο πολύ έχει να κάνει με την ψυχολογική τους
15: στήριξη.
14: Ναι, στήριξη ή οτιδήποτε άλλο. Ας μην γελιόμαστε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία, αλλά θέλω να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε πολύ κοντά, τουλάχιστον οπτικά, γιατί εντάξει, το να κάνεις όλα αυτά και μετά να τρέφεσαι χάλια, να μην γυμνάζεσαι και αυτά, νομίζω δεν βοηθάει ούτε το δέρμα τελικά, αλλά και ούτε και τον οργανισμό συνολικά. Εγώ θα μιλήσω μόνο για το οπτικό μέρος που αφορά το πρόσωπο σήμερα, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Είμαστε πολύ κοντά στην εποχή που οι άνθρωποι θα πεθαίνουν νέοι. Εννοώ νέοι με την έννοια ότι θα βλέπουμε ένα νέο πρόσωπο. Και πολύ καλύτερο από αυτό που συνηθίζουμε να βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, επειδή ακούω για διάφορες μεθόδους που είναι στα σκαριά, από τα κύτταρα μέχρι οτιδήποτε άλλο.
15: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό και θα βρεθούμε ακόμα πιο κοντά με εξατομικευμένες θεραπείες. Δηλαδή, μπορεί στο μέλλον με τα πλαστοκύτταρα, με τις καλλιέργειες κυττάρων, να παίρνουμε καλύτερης ποιότητας υλικά και καλύτερης ποιότητας βιοδιαγέρτες που θα ταιριάζουν περισσότερο στο DNA μας και στον οργανισμό του καθενός, έτσι ώστε η διαδικασία της γύρανσης να αντιστραφεί ακόμα πιο έντονα.
14: Και θα είναι μια διαδικασία που θα ξεκινάει, ας πούμε, όταν δημιουργείται η πρώτη ρητίδα τα 18. Θα γίνεται δηλαδή πρόληψη ώστε ένας άνθρωπος που ξεκινάει αυτή τη διαδικασία, υποθετικό τώρα το ερώτημα, από τα 18 θα φτάνει, ας πούμε, στα 60-70 και θα διατηρεί ένα πρόσωπο που μοιάζει, ας πούμε, 20-30.
15: Αυτό έχει μια δόση φαντασίας, αλλά μπορεί να συμβεί. Εγώ ξέρω ότι μπορεί να συμβεί.
14: Μου αρέσει η φαντασία, γι' αυτό το λέω. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα το κατακτήσει η επιστήμη αργά ή γρήγορα.
15: Μακάρι. Και να το προλάβουμε.
14: Ναι. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα.
15: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χαλογιάννη. Γεια σας.
14: Κατανοώ απολύτως τους ανθρώπους που για οποιοδήποτε λόγο θεωρούν ότι οι ίδιοι ότι θα πρέπει να κάνουν χρήση της επιστήμης και των επιτευγμάτων της για να δείχνουν πιο νέοι, εφόσον βέβαια το αντέχει και η τσέπη τους. Αυτό που σίγουρα δεν μπορώ να καταλάβω είναι τους νεότερους ανθρώπους που αντικειμενικά είναι εμφανίσιμοι ή όσον αφορά τις κοπέλες εμφανίσιμες και αναζητούν μετά μανίας να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Χαρακτηριστικά τα οποία ενδεχομένως δεν είναι και πραγματικά, δηλαδή να είναι ακόμη και αποτέλεσμα οπτικής επεξεργασίας. Ο στόχος να μοιάσουν σε κάτι ή σε κάποιον που δεν είναι και πολύ ανθρώπινο, γιατί κανείς δεν βάζει πλέον πολύ ανθρώπινες φωτογραφίες στα social media. Είναι φωτογραφίες, ιδεατές που έχουν φτιαχτεί ακόμα και με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, ουσιαστικά επενδύουμε σε αυτό, πολύ συχνά ελπίζοντας ότι έτσι θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε όλα όσα πάνε στραβά στη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ θα φτιάξω ένα πρόσωπο με βάση την τεχνητή νοημοσύνη την καλύτερη δυνατή εκδοχή μου και θα λυθούν όλα με τα προβλήματα. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, να βρω ένα σύντροφο, να ανέβω κοινωνικά και οικονομικά, να πετύχω επαγγελματικά, όμως δεν συμβαίνει πάντα. Και λέγοντας όλα αυτά, σκέφτομαι κάποιες κυρίες που έχουν μεγαλώσει και οριμάσει όμορφα στο πρόσωπο, γυναίκες που δεν μπήκαν ποτέ στη διαδικασία να πειράξουν οτιδήποτε, οι οποίες με κάθε ευκαιρία τονίζουν και σε κάθε συνέντευξη, αν πρόκειται για επώνυμες, ότι οι ρητίδες τους είναι τα παράσημα της ζωής τους. Κατανοώ ότι αυτή είναι μια στάση ζωής που δεν μπορούν ή δεν αντέχουν να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι, ιδίως σε μια εποχή που η ιατρική προχωρά με στόχο μια μέρα, όπως ακούσατε, όχι πολύ μακρινή, να δώσει λύση σε αρκετά ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα εδώ και χρόνια και κυρίως αυτά που αφορούν την αντιγύρανση. Τελικά, δεν έχει σημασία αν τα έχεις βρει ή όχι με τον εαυτό σου για το αν θα παρέμβεις στο πρόσωπό σου, αλλά περισσότερο έχει να κάνει με το πώς εσύ θα αισθανθείς καλύτερα, έχοντας όμως πάντα κατά νου το μέτρο και τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των πράξεών σου. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.
16: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
17: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
18: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
19: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
18: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
19: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
20: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
19: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνει τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
21: Η πηγή της ζωής στην πιο καθαρή σταγόνα νερού. Στην Galco Water Systems θα βρείτε ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νερού και τα αυθεντικά φίλτρα νερού Eclipse για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Galco Water Systems, Γαλάνης Ιωάννης. Τηλέφωνο 2610 439 514.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ακτίνα 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα και έχουν εκενωθεί 85 νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται ότι έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Περάνη στη Σαλαμίνα. Έφτασαν σήμερα στις ΗΠΑ τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Πρόκειται για τον Πινκ Πινκ ηλικίας 6 ετών και τη Φου Σουάνγκ που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα και θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στη Τζόρτζια. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 35 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι, Τρεις Απόψεις. Ένα στο μικρόφωνο, ο άλλος το άλλο Σάββατο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8.

Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου χωρίς τα λαχανή του ακουστικά. Θανάσης Καραγιάννης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στην επιλογή των τραγουδιών η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στα τηλέφωνα 210-4800-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Υπάρχει και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας στο Viber, στον αριθμό 698-123-1003. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος.

Πρωτάθλημα Super League δεν έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως δεν θα έχουμε και το επόμενο. Μετά θα επιστρέψουμε στην δράση με ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αλλά έχουμε απόψε στις 8 τον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, για το τι έγινε χθες στους δύο ημιτελικούς και για το τι περιμένουμε να δούμε στον τελικό. Εννοείται ότι θα έχουμε καλεσμένους να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπως και θα μιλήσουμε και για την εθνική ομάδα, μην το ξεχνάμε, στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg, Γερμανία-Ελλάδα. Η εθνική μας το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι πήρε τους 3 βαθμούς με ανατροπή απέναντι στην Σερβία. Έχουμε παίκτες με ταλέντο, με ποιότητα. Να δούμε τι μπορούν να κάνουν απόψε απέναντι στην Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Θα ασχοληθούμε και με το τρίαθλο που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου στην Κώστα Ναβαρίνο. Μια τεράστια διοργάνωση που θα γίνει για 7η χρονιά στη συγκεκριμένη περιοχή, και γενικά γύρω από την επικαιρότητα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.

Θέμα συζήτησης από χθες το βράδυ, είτε για εκείνους που πήγαν είτε για εκείνους που δεν πήγαν, μιας και υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σαν να έχουμε πάει όλοι. Όποιος έχει μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει δει κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πώς βγήκε, την είσοδο που έκανε, την εξέδρα που υπήρχε, πότε έβρεξε, ποια τραγούδια είπε για το Μαζονάκι, ποιο τραγούδι του άρεσε, ποιος κόσμος έμεινε απ' έξω, πόσοι καθυστερούσαν μετά στο σταθμό Ειρήνης. Αλλά συγγνώμη τώρα, με τόσο κόσμο που είχε και λίγο κόσμο είδαμε στο σταθμό Ειρήνης να περιμένει τους σειρμούς. Δεν ξέρω βέβαια με τι συχνότητα περνούσαν και τι ώρα τέλειωσε η συναυλία, αλλά αναμενόμενο ήταν να υπάρχει αυτή η πολυκοσμία. Λένε ότι είχε πάνω από 90.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Άρα πόσοι επέλεξαν να φύγουν με το τρένο, με τον ηλεκτρικό. Λογικό είναι. Και να καθυστερήσεις όταν έχεις πάει, ας πούμε, και γήπεδο και ξέρεις που είναι και λιγότερος κόσμος, που περισσότεροι επιλέγουν τα αυτοκίνητά τους. Λογικό είναι να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Τώρα, για όλα τα άλλα τα παράπονα που διαβάζω δεξιά και αριστερά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν είμαι ο αρμόδιος να ασχοληθώ με όλα αυτά. Ελπίζω όσοι πήγαν να πέρασαν υπέροχα και όσοι δεν πήγαν επίσης και αυτοί να έχουν πέρασει υπέροχα. Την καλησπέρα μου στον Άρη το ρολογά, το πρώτο μήνυμα. Ήμουν σίγουρος, Άρη, ότι θα στείλει σήμερα. Μετά το τρίποντο του Όσμαν χθες, ήμουν σίγουρος ότι θα στείλει. Ο Dr. Κεφ για σένα, Dr. Death για μένα, είπε μια ατάκα εδώ, την ακούγαμε με τον Παναγιώτη τον Παπακαλούθη, τον Παπακαλούθη, συγγνώμη. Δηλαδή, οι άνθρωποι λέει θα πεθαίνουν νέοι, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ακούσαμε μόνο αυτή την ατάκα και λέμε τι λέει πάλι, αν είναι δυνατόν. Απλά έλεγε ότι με την επιστήμη και όλα αυτά θα μένουν νέοι και θα πεθαίνουν νέοι. Δεν θα πεθαίνουν 30 χρονών, χτύπα ξύλο 40. Θα είναι μεγαλύτεροι και θα δείχνουν νέοι. Αλλά ήταν ατάκα και έτσι όπως τον έχουμε συνηθίσει στο Dr. Death. Εκεί πήγε το μυαλό μας, συγγνώμη. Τον κατηγορώ μόνο εγώ, ο Μινάς τον υπερασπίζεται. Είναι στην άλλη γραμμή. Γι' αυτό τον λέει Dr. Kef, σαν και σένα. Εγώ τον λέω Dr. Death.

Τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, με καιρό που λες δεν βγαίνω από το σπίτι, κάθομαι, χουχουλιάζω εκεί, βλέπω τηλεόραση, μαγειρεύω, αράζω, δεν κάνω βήμα πραγματικά. Και να χρειάζεσαι κάτι, λες, άστο, δεν θα βγω να το πάρω. Θα περάσω τη μέρα μου με αυτά που έχω σπίτι. Δεν χρειάζομαι τίποτα παραπάνω. Αποχαιρετάμε λοιπόν το Σεπτέμβριο ως εκπομπή, γιατί έχουμε κάποιες μέρες ακόμη. Και ελπίζουμε ο Οκτώβριος να είναι καλύτερος από αυτό που περιμένουμε, μέσα στην ακρίβεια, με τα ενεργειακά θέματα που υπάρχουν, που δυστυχώς παντού βλέπεις το τι γίνεται με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε τα μέτρα που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το πακέτο στήριξης. Γιατί νομίζω ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος τα περιμένει και τα έχει ανάγκη αυτά τα μέτρα. Θα μου πεις αρκούν, φαντάζομαι πως όχι, αλλά από το τίποτα

Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας για κίνηση, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με Παναγιώτη Παπακαλούση. Δρόμοι Πασόκ, κατά πράσινη, δεν υπάρχει πουθενά κίνηση τουλάχιστον για την ώρα. Ούτε από τα αεροδρόμια, ούτε στην παραλιακή, ούτε ο Κηφισός άνοδος, κάθοδος, ούτε στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας, τίποτα, τίποτα. Φαντάζομαι ότι ο καιρός κράτησε τον περισσότερο κόσμο στο σπίτι. Άμα βρέχει κιόλας, λες, άστο να μείνω σπίτι και το Σαββατοκύριακο να περάσω πιο ήρεμα, με την ελπίδα το επόμενο Σαββατοκύριακο να αποδράσουν. Λίγο στο κέντρο έχει κάποια κίνηση, αλλά δεν λες ότι υπάρχουν προβλήματα.

Και έρχεται και ο Παναγιώτης Παπακαλούς να προσθέσει μια σημαντική παράμετρο, γιατί κάνει και αντιπολίτευση. Και με 2,5 ευρώ τη βενζίνη, πού να πας? Σωστό και αυτό. Πάρε το κτέλ, αυτό δεν σου είπαν από την κυβέρνηση. Άμα δεν αντέχεις, σου είπαν πάρε το αστικό να πας στη δουλειά σου. Για να πας στην άφακτο που θέλεις, πάρε το κτέλ. Κλέφτες θα γίνουν.

Και έρχεται ο GBU57 να μας πει την καλησπέρα του. Και τι λέει? Ευτυχώς που λέει ο Dr. Kev. Βλέπεις, μόνο εγώ τον λέω Dr. Death. Λέει, είχε ένα αισιόδοξο θέμα. Ανάπτυξη της ιατρικής. Δεν θα γεράσουν εύκολα οι άνθρωποι και θα ζούμε περισσότερα χρόνια με περισσότερη νεότητα και υγεία. Ιστερόγραφο. Πώς το έπαθε και είχε αισιόδοξο θέμα? Φούρνος θα γκρέμισε.

0: Το ήξερε, Παναγιώτη μου, ότι σα σήμερα το 1540 ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος. Εν τω μεταξύ είχα την εντύπωση ότι κάθε Πάπας είναι Ιωάννης Παύλος. Αλλά είναι σκέτο Παύλος. Εκρίνει επίσημα το μοναχικό τάγμα των Ιουσιτών με την ονομασία Συντροφιά του Ιησού και το γενικό ηγούμενο τον Ιγνάτιο Λογιόλα. 1669 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Χάνδακα, Ηράκλειο, έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης. Το 1822 ο Γάλλος Αιγυπτιολόγος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν ανακαλύπτει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Το 1831 δολοφονείται στον Αύπλιο ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την Επανάσταση του 1921, ο Ιωάννης Καποδίστριας, από τους αδερφούς Μαυρομιχάλη. Με το νέο, αυτό είναι ξέρεις, σαν σήμερα είναι το παλιό ημερολόγιο που ίσχυε τότε. Με το νέο ημερολόγιο είναι 9 Οκτωβρίου του 1931. Το 1854 το ατμόπλιο SS Arctic πληθύνεται με απολογισμό 300 νεκρούς και σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη καταστροφή στον Ατλαντικό ωκεανό. Το 1922 ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος ο πρώτος της Ελλάδας παραιτείται στο θρόνο για το μεγαλύτερο γιο του, τον Γεώργιο τον δεύτερο. Και το 1936 έχουμε 50 κανονιοβολισμούς από το Λυκαβητό και χορούς στο Παναθηναϊκό στάδιο με αφορμή την έναρξη των 7ων Βαλκανικών Αγώνων Στίβου που διεξάγονται στην Αθήνα ύστερα από την άρνηση της Βουλγαρίας για την διοργάνωση λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ο Χρήστος Μάντικας με 5 χρυσά, 110 εμπόδια, 400 εμπόδια, 400 μέτρα απλά και σκυταλοδρομία 4x100 και 4x400 αναδεικνύεται σε μορφή των αγώνων και το 1938 καθελκύεται για το παρθενικό του ταξίδι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της εποχής της Μεγάλης Βρετανίας, το Βασίλισσα Ελισάβετ. Το 1939 η Πολωνία παραδίδεται στους Γερμανούς μετά από 26 μέρες πολιορκίας και περίπου 140.000 Πολωνίοι στρατιώτες πιάνονται εχμάλωτοι. Το 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του ΚΚΕ, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας και του Αγροτικού Κόμματος. 1944 τα Σοβιετικά και Ιγκοσλαβικά στρατεύματα εισβάλλουν στη Γερμανία. Το 1953 ο πρώτος πρέσβης της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης εγκαθίσταται στην Αθήνα. Το 1963 παραιτείται η κυβέρνηση Παναγιώτη Πιπινέλη και εντολή σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου Στυλιανός Μαυρομιχάλης. Το 1972, 27 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ιαπωνία και η Κίνα τερματίζουν την εμπόλεμη κατάσταση των χωρών ανταλλάσσοντας πρεσβευτές. Την ίδια ημέρα στην Ελλάδα θεμελιώνονται δύο μονάδες θερμοηλεκτρικού σταθμού στην Πτολεμαϊδα της ΔΕΗ. Το 1989 η Ελληνική Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά του Ανδρέας Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα. Το 1995 τα Σκόπια εντάσσονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με το όνομα Φίρομ. Το 1998 στις γερμανικές εκλογές ηττώνται για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια οι χριστιανοδημοκράτες του Χέλμουτ Κόλ. Νομίζαμε ότι θα ήταν για πάντα καγκελάριος ο Χέλμουτ Κόλ, νέος καγκελάριος ο Γκέρχαρτ Σρέντερ. Και το 1998 ιδρύεται από τον Λάρι Πέιτζ και τον Σεργέι Μπριν η Google, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτυακών υπηρεσιών. 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αυστραλία. Ο Μιχάλης Μπουρούτσος χαρίζει στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο Τάικ Βοντό. Νίκησε στον τελικό των 58 κιλών τον Ισπανό Γκάμπριελ Εσπράτζα με 4-2 και την ίδια μέρα η Αναστασία Κελεϊσίδου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη δισκοβολία με βολή 65 μέτρα και 71 εκατοστά. Και το 2004 είχαμε ένα τραγικό γεγονός στο πέταλο του Μαλιακού. 7 μαθητές έχασαν τη ζωή τους στον λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων που μετέφερε συνολικά 37 μαθητές και 4 καθηγητές του Λυκείου Φαρκαδόνας για να παρακολουθήσουν τα αγωνίσματα των Παραολυμπιακών Αγώνων. Συγκρούεται πλάγιο με τοπικά μενταλίκα και στη συνέχεια ανατρέπεται. Πάμε σε διαφημίσεις, σε Άρη Γαλανόπουλο, Δελτίο Ειδήσεων. Και επιστρέφουμε μετά τις 6 για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Η χειμερινή σεζόν ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο στα Αστέρια Live.

0: Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο Πάνος Κιάμος επιστρέφει για μια μοναδική εμφάνιση στα Αστέρια Live. Πληροφορίες κρατήσεις στα 2610-336-427 και 6936-903030. Πάνος Κιάμος στα Αστέρια Live, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Για 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους αυτοκινήτου λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6 με θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας είναι στο πλαίσιο της επικαιρότητας οι τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο που δυστυχώς ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και θα πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στη ζέπη για να βάλουμε βενζίνη αλλά και πετρέλαιο τώρα τον Οκτώβριο, αν χρειαστεί για το σπίτι μας. Έχουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπόλων Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Χιούση, για μια ευρύτερη ενημέρωση γιατί πλέον σε κάθε μας μετακίνηση με το αυτοκίνητό μας, όπως είπα και προηγουμένως, πάμε βαθιά το χέρι στη τσέπη. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
6: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
5: Σας ευχαριστούμε που έχουμε και πάλι μαζί σας. Δώστε μας μια μεγαλύτερη ενημέρωση και με την εμπειρία που έχετε, τι συμβαίνει και τι μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, το μήνα που διανύουμε.
6: Κοιτάξτε, σε αυτή την κρίση που βιώνουμε τώρα, οι προβλέψεις είναι επικίνδυνες. Είναι παράτολμες και επικίνδυνες. Με δηλώσεις έχουμε δει τους τελευταίους 7 μήνες, με δηλώσεις είτε από τη μια πλευρά ή από την άλλη, να αλλάζει το αργό κατά μέχρι και 10%. Οπότε προβλέψεις είναι άκρως επικίνδυνες. Είδαμε προχτές ότι μια δήλωση του πρόεδρου Τραμπ έπεσε το πετρέλαιο κατά 5%. Το ίδιο απόγευμα ο πρόεδρος του Ιράν έκανε κάτι άλλες δηλώσεις και ανέβηκε συν 5. Οπότε οι προβλέψεις είναι παράτολμες. Από εκεί και μετά, 2,20 βενζίνη μέσα στη Ελλάδος, 2,22 το πετρέλαιο κίνησης. Να θυμίσω γρήγορα ότι αυτές οι τιμές είναι με 10 λεπτά έκπτωση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, οπότε αν δεν υπήρχαν αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν 2,30 η βενζίνη και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, 5 από τα δηληστήρια και 10 από το κράτος, οπότε αν πάλι δεν υπήρχε αυτή η έκπτωση για το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν 2,37. Καταλαβαίνετε ότι το 2,20 και το 2,37 και το 2,30 είναι υπερβολικά ακριβές τιμές, είναι δυσανάλογα ακριβές, ούτε στην κεντρική Ευρώπη με τους μισθούς τελείως διαφορετικούς που έχουν εκεί δεν μπορούν να καλύψουν αυτά.
5: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω που απαντάτε τώρα, τι συμβαίνει στην Ευρώπη?
6: Ναι, η κεντρική Ευρώπη εκτός από την πρώην Ανατολική έχει λίγο ψηλότερες τιμές από εμάς και βλέπουμε καθημερινά ότι τα κράτη παίρνουν μέτρα. Παίρνουν μέτρα ενίσχυσης, μείωση των τιμών και παίρνουν καθημερινά μέτρα ώστε να γίνει πιο προσιτό το καύσιμο. Γιατί ειδικά το πετρέλαιο κίνησης στην Ελλάδα απασχολεί την πραγματική οικονομία.
5: Σωστά.
6: Γιατί έχουμε πει αν ένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση σίγουρα μεταφέρεται, οπότε καταλαβαίνετε τις αλυσιδωτές αυξήσεις που θα έχουμε σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο κίνησης για να μετακινηθούν.
5: Μάλιστα.
6: Τώρα αυτή την περίοδο εξετάζονται μέτρα, ειδικά από ό,τι ακούσαμε κυβερνητικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο κίνησης.
5: Ότι θα έχουμε αυτή τη βδομάδα που μπαίνουμε, έτσι.
6: Ναι, κυβερνητικές παρεμβάσεις για το πετρέλαιο κίνησης. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι πιο γενναίες, γιατί να θυμίσω ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχαμε οριζόντια μείωση της τιμής 20 λεπτά και τον Ιούνιο 15. Στην παρούσα φάση, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τιμές, τα 20 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης θεωρώ ότι είναι πολύ λίγο, δεν αρκεί, δεν φτάνει, γιατί όταν είχε 2 ευρώ τα 20 λεπτά το πήγε 1,80, αλλά όταν έχει 2,37, γιατί αν προσθέσουμε τις τιμές θα πάει τις εκπτώσεις 2,37, τα 20 λεπτά θα πάει 2,17, οπότε και πάλι είναι πανάκριβο. Και έχουμε και το μεγάλο θέμα που ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, που είναι η διάθεση του πετρελαίου θέρμασης. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε και είπε μια τιμή κάτω από 1,75, γιατί αυτό το κάτω από 1,75 απαιτεί παρεμβάσεις της τάξης περίπου των 30 λεπτών, γιατί αν έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θα έβγαινε 2 ευρώ και λίγο παραπάνω. Οπότε για να πάει 1,75 θέλει παρεμβάσεις τουλάχιστον 30 λεπτά ένα λίτρο. Είναι πολύ βασικό για τη διαβίωση σχεδόν πάνω από το 50% των Ελλήνων που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο θέρμανση για τη θέρμανση, και ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε γενναία μέτρα.
5: Ας ελπίσουμε. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
6: Όπως και να ονομαστούν, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια έκπτωση στην αντλία, το αποτέλεσμα για τον καταναλωτή, για το χρήστη, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς η κυβέρνηση άλλες φορές το ονομάζει οριζόντια μείωση στην αντλία, άλλη έκπτωση. Και η μείωση των φόρων είναι ακριβώς το ίδιο, δεν αλλάζει κάτι.
5: Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτή την αναλυτική εικόνα που μας δώσατε. Τι συμβαίνει με τα καύσιμα, και από ό,τι φαίνεται το χέρι θα το βάλουμε βαθιά στη ζέπη πάλι και τους επόμενους.
6: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Μιχάλης Σιγουρίς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και μας έδωσε μια σφαιρική ενημέρωση τι συμβαίνει με τα καύσιμα. Θα βάλουμε βαθιά το χέρι στη ζέπη τόσο για πετρέλαιο όσο για βενζίνη. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή επιστροφή σε όσοι ταξίδεψαν για το Σαββατοκύριακο, και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ είπα
8: από τον διάσημο Φιλέα.
10: Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
7: Sky 100,3.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλίση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονται να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωση εκρητικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται της έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της ΡΑΦ Φέρφορντ. Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας ανέφερε ότι ένα κοντινό κέντρο αναψυχής έχει ανοίξει για να παρέχει ασφαλή χώρο σε όσους απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και δεν μπορούν να φιλοξενηθούν από φίλους ή συγγενείς. Πρόσθεσε ότι όλες οι εμπλεκόμενες αρχές εργάζονται όσο το δυνατό ταχύτερα για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με καύσιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη και την κατάρρευση στην Πλάκα. Οι οικογένειες των θυμάτων που έφτασαν στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η 1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκι λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις ΗΠΑ τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από μια πτήση 16 ωρών έφτασαν στην Ατλάντα της Τζόρτζια λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Το Boeing 777 που χρησιμοποιεί η FedEx ήταν το αεροπλάνο η πορεία του οποίου παρακολουθεί το περισσότερο στην πλατφόρμα Flight Radar 24 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο Πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές τις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

0: 10 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε, πάντα στον Sky 100,3 με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να πείτε ό,τι εσείς επιθυμείτε, και πλέον και μέσω Viber στο 698-123-1003. Την καλησπέρα μου στην Κάτια που μας έστειλε το μήνυμα, και φανατική ακροάτρια της εκπομπής. Τι μας έκανε ο Τσέντι, τον αγαπάμε όμως εμείς οι Παναθηναϊκοί, χαλάλη του παιχταράς, θα συμφωνήσω μαζί σου για την αξία του Τσέντι Όσμαν. Ένας από τους δύο που θα ήθελα στον Ολυμπιακό μαζί με τον Χουάντσο, τον Εναργούμεφ. Την καλησπέρα και στον Αντώνη. Τσαμός, ευχαριστώ για το καπέλο. Είσαι άρχοντας. Τα μεταφέρουμε, Αντώνη μου, γιατί είναι στο εξωτερικό, σε επαγγελματικό ταξίδι, και μην αρχίσετε πάλι ότι αν κάνει χόμπι, ναι, χόμπι το κάνει. Πλειοκτήτης, είναι χόμπι κάνει την εκπομπή. Την καλησπέρα και στον Γιώργο Τογκανίδη, ο οποίος λέει σαφώς και έχει ταλέντο αυτή η εθνική ποδοσφαίρου. Το πρόβλημα είναι ότι το ποδόσφαιρο είναι βασιλιά στο σπόρο, οπότε υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, τεράστιος ανταγωνισμός, και ο βαθμός δυσκολίας για να διακριθείς φοβερά μεγάλος. Ώρες-ώρες θυμάμαι το κατόρθωμα του 2004 και δεν πιστεύω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε, και πόσο μάλλον είναι πιο πιθανό να έχουμε εξωγήινη εισβολή παρά να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Καλά, δεν θα διαφωνήσω, Γιώργο, σε αυτά που λες, και πολύ περισσότερο, ξέρεις, βγαίνουν συνεχώς διάφορες ιστορίες από εκείνη την πορεία του 2004, με τελευταία που έλεγε ο Άγγελος Χαριστέας στον Πανοβόκλη πριν το παιχνίδι με τη Γαλλία. Έλεγε ο Τόρε Χάγκελ, εσύ μαρκάρεις αυτόν, εσύ μαρκάρεις αυτόν, εσύ μαρκάρεις αυτόν, ο Ζαγοράκης μαρκάρει το Ζιντάν, κάτι τέτοια ήταν. Και μέσα στο λεωφορείο που πήγαιναν για το γήπεδο, πηγαίνει η Γαλαρία ο Κατσουράνης και ρωτάει τους υπόλοιπους, ρε παιδιά, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Για να μπει, ξέρεις, ο Ζαγοράκης ως αρχηγός, σε ηγετική μορφή. Καλά, θα το βρούμε, ξέρεις, θα το βρούμε στο γήπεδο. Και όντως μπορούσαν αυτοί οι παίχτες να πάρουν τις πρωτοβουλίες για το ποιος θα μαρκάρει ποιον. Έχουμε επισκέπτη στο στούντιο, όχι για να δώσει στοίχημα, γιατί μετά από εκείνο το Under Tottenham Liverpool, Άντερ σημαίνει για εκείνους που δεν ξέρουν να μπουν συνολικά μέχρι 2 γκολ. Ο Θανάσης το είχε δώσει άντερ και πρέπει να είχαν μπει, να είχε βάλει 18 γκολ η Λίβερπουλ και 3 τότε ακόμα σκοράρουν.
1: 6-3
0: έχει έρθει, ναι. Σου είχα πει over από ημίχρονο, ναι. Και ήταν 0-3-1-3, κάτι τέτοιο.
1: Κάτι ήταν εύκολο πάντως.
0: 9 γκολ. Θανάσης κριτικός στο στούντιο για να μιλήσουμε, στο ραδιοθάλαμο, για να μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα. Γιατί έχουμε στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Στο Augsburg, με νέα δεδομένα. Και τι εννοώ νέα δεδομένα, Θάναση? Για πρώτη φορά είναι 4 αγώνες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Και κάπως έτσι ο Κλοπ, αν δεν κάνω σημαντικό λάθος, πήρε αποστολή 44 παίκτες.
1: Πάρα πολύ σωστά. Επειδή είναι η πρώτη φορά που ο Κλοπ έτσι αναλαμβάνει πάγκο εθνικής ομάδας και επέστρεψε για την εθνική της χώρας του, τη Γερμανία. Μην ξεχνάμε ότι η τελευταία του προπονητική δουλειά ήταν με τη Λίβερπουλ, δεν πήγε κάπου αλλού,
0: ναι.
1: Μετά νομίζω πήγε σαν σύμβουλος στην Λειψία και επέστρεψε στους πάγκους τώρα με την Εθνική Γερμανίας. Κακά τα ψέματα, το παιχνίδι της Εθνικής με την Γερμανία στο Augsburg στις 10 παρατέταρτο είναι και το πιο δύσκολο από τα 6 συνολικά που θα δώσει η Εθνική μας σε αυτό τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League.
0: Είναι το πιο δύσκολο αυτό ή το πιο δύσκολο εδώ με τη Γερμανία? Γιατί εκεί λες, okay, η Γερμανία είναι,
1: ναι.
0: Άλλο αν έχει ανέβει πάλι ο πύχης ξαφνικά, γιατί υπάρχει μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με παίχτες με τεράστια ποιότητα. Και καταλαβαίνεις, έρχονται όλα αυτά και
1: ναι.
0: Δένει το ένα με το άλλο για να πεις ότι ακόμα και απόψε μπορώ το αποτέλεσμα, το θετικό αποτέλεσμα.
1: Κοίτα, όχι, θα πω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο, διότι είναι και εκτός έδρας. Βέβαια, είναι και οι συγκυρίες τέτοιες που, ναι. Που έρχεται η Εθνική από ένα πολύ μεγάλο διπλό αυτό επί της Σερβίας, με εξαιρετική, ναι. Εμφάνιση.
0: Και με ανατροπή στο σκορ. Γιατί
1: και με ανατροπή.
0: Πίσω στο σκορ.
1: Με εξαιρετική ψυχολογία, διότι το γκολ της νίκης έρχεται στο 95ο λεπτό. Κάτι που σημαίνει ότι.
0: Παλεύεις μέχρι, ναι, το τέλος, δεν
1: το
0: εγκαταλείπεις.
1: Πιστεύεις.
0: Και δεν είσαι ικανοποιημένος από το 1-1.
1: Αυτό ακριβώς. αλλά δεν πάβει να είναι η Γερμανία. Έχει αρκετές απουσίες. Νομίζω ότι καλά απουσιάζει σίγουρα ο βασικός ο στόπερ ο Σλότερμπεκ. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Μουσιάλα, του στάρ της Μπάγερν και του Χάβερτς, του επιθετικού της Arsenal. Αλλά η Γερμανία είναι, έχει λύσει σε όλες τις γραμμές. Η εθνική το πιστεύει, γιατί και το λίγο που παρακολούθησα τη Γερμανία με την Ολλανδία, εντάξει, ήταν και ντέρμπι βέβαια, δεν έπαιζε με καμιά ομάδα δεύτερης τρίτης κατηγορίας. Λογικό, η ναι. Γερμανία ψάχνεται ακόμη και είναι κάτι στο οποίο πάνω μπορεί να απαντήσει η εθνική, και γι' αυτό το λέω ότι είναι, λόγω, είναι θέμα συγκυριών το ότι είναι η καλή ψυχολογία που έχουμε, η πάρα πολύ καλή ομάδα που έχουμε με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, ο Καρέτσας ας πούμε.
0: Να κάνω μια ερώτηση,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα ή πάρα πολύ καλούς παίχτες?
1: Πλέον από ό,τι φαίνεται έχουμε και αρχίζει να χτίζεται μια καλή ομάδα, διότι αυτό το βλέπαμε και από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όταν η εθνική ξεκίνησε μεν καλά, αλλά οι προσδοκίες πήγαν στο Θεό από τη μια μέρα στην άλλη μετά από εκείνη την νίκη επί της Λευκορωσίας στην πρεμιέρα,
0: ναι.
1: Και προσγειωθήκαμε απότομα μετά με το 0-3 που χάσαμε στο Καραϊσκάκης από την Δανία, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά το πήραν το μάθημά τους και σταδιακά βρίσκονται και μέσα στο γήπεδο. Εγώ είδα πάρα πολύ καλή συνοχή και χημεία στο παιχνίδι με την Σερβία, και δείγμα ότι υπάρχει, χτίζεται μέταλλο ταυτότητα από το γεγονός ότι μένεις πίσω στο σκορ στο 4 και από το 5 μέχρι το 95 είσαι καλύτερος και με πάρα πολλές ευκαιρίες για να κερδίσεις, όχι 1-2 που κερδίσαμε, 1-3 και 1-4.
0: Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τώρα ένα εκλεκτό καλεσμένο. Ένα καλεσμένο που η εκπομπή λατρεύει να φιλοξενεί, γιατί ξέρει μπάλα. Όχι μόνο να παίζει και να βλέπει. Νομίζω ότι θα γίνει σπουδαίος προπονητής, αλλά αυτή είναι δική μου άποψη. Λεωνάρντο Κούτρισε στην παρέα μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Στη
2: καλά,
0: Σλοβενία.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, όλα
0: τι προτιμάς, Σλοβενία ή Πολωνία?
2: Σε θέμα τι?
0: Διαβίωσης. Άστο, την καθημερινή ζωή, άστο ποδόσφαιρο.
2: Η Πολωνία είναι πιο ωραία χώρα, okay, εντάξει, είναι και πιο μεγάλη, έχει πιο πολλά πράγματα να κάνεις. Αλλά η Σλοβενία έχει κάτι το οποίο μου είχε λείψει, και αυτό είναι κοντινές αποστάσεις και όχι μακρινά ταξίδια. Οπότε τώρα, ξέρεις που μεγάλωσα κιόλας λίγο.
0: Ναι, σε πήραν και τα χρόνια, ναι.
2: Στην Πολωνία είχαμε κάτι 7 ώρα, 10 ώρα ταξίδια, και τώρα είναι όλα εδώ 45 λεπτά. Οπότε αυτό είναι το καλύτερο πράγμα.
1: Ξέρεις γιατί το λέει? Πέρα από το 7 ώρα, 8 ώρα ταξίδια, το λέει γιατί στην Πολωνία δεν κάνουν εσωτερικές πτήσεις οι ομάδες. Όπου είναι το παιχνίδι,
0: Pullman.
1: Πάνε με πούλμαν. Δηλαδή, σκέψου τώρα ομάδα να φύγει, ας πούμε, από την Αθήνα να πάει να παίξει στην Κομωτινή.
0: Εντάξει. Παράδεισο σου φαίνεται η Σλοβενία. Συμφωνείς με αυτά που είπε ο Θανάσης?
2: Η μέση μου το ξέρει.
0: Συμφωνείς με όσα είπε ο Θανάσης για την εθνική μας ομάδα, με τα όσα είδαμε στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου και πλέον με το μικρό δείγμα γραφής που έχουμε στο Nations League απέναντι στην Σερβία?
2: Ναι, 100%. Εντάξει, καλά τα είπε ο Θανάσης. Νομίζω ότι όλοι έχουμε έτσι ένα ωραίο feeling και πάλι έτσι μια καλή αρχή που κάναμε στο μάτς με την Σερβία. Που συμφωνώ, όπως είπε ο Θανάσης, η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, έδειξε μια ταυτότητα και έδειξε το τι θέλει μέσα στο γήπεδο, και το δεν πτωήθηκε από το γρήγορο γκολ των Σέρβων. Και δηλαδή από τη σέντρα του γκολ των Σέρβων ήμασταν με διαφορά καλύτεροι. Το σκορ μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα και 3 και 4 γκολ, όπως είπε και ο Θανάσης. Αλλά νομίζω ότι κρατάω τη διάθεση των παιδιών, το ότι ο καθένας ήξερε το ρόλο του στο παιχνίδι, και όλο μαζί αυτό έφτιαχνε έτσι μια ωραία εντεκάδα με χημεία, με προσωπικότητα. Ο καθένας ήξερε πάρα πολύ καλά τι να κάνει, και πάνω απ' όλα το ότι παίξανε για το εθνόσημο, που είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, γιατί όταν παίζεις για το εθνόσημο και ο καθένας δίνει κάτι παραπάνω για την ομάδα, η εθνική κερδίζει και όλη η χώρα.
0: Λέανδρο, υπάρχουν παιχνίδια από αυτά που λέμε οι δημοσιογράφοι και εσείς οι παίχτες τα ακούτε και μπορεί να γελάτε, ότι δεν έχεις κάτι να χάσεις απόψε?
2: 100%.
0: Α, υπάρχουν.
2: 100%.
0: Είναι το απόψινο τέτοιο παιχνίδι για την εθνική μας?
2: Κοίταξε, τώρα το θέμα αλλάζει λίγο από ομάδα σε εθνική ομάδα, κατάλαβες, από σύλλογο σε εθνική ομάδα. Γιατί π.χ. για να σου δώσω ένα παράδειγμα, όταν παίζαμε με τον Ολυμπιακό τότε στο Champions League κόντρα στην Μπαρσελόνα, είναι διαφορετικό αυτό το ότι δεν έχω κάτι να χάσω, γιατί προφανώς δεν έχω κάτι να χάσω, δεν θα μου πει κανένας τίποτα εάν χάσω από την Μπαρσελόνα του Μέση και του κάθε Μέση και της κάθε Μπαρσελόνας, κατάλαβες.
0: Σωστό, απλά το λέω στη λογική ότι το να χάσεις με 3-1 από την Μπαρσελόνα όπως και έγινε δεν σου λέει και κανένας τίποτα, το να ξεφύγει όμως το σκορ μπορεί να σου πληγώσει και την ψυχολογία, γι' αυτό το λέω.
2: Όχι, αυτό είναι σε καμία περίπτωση. Τώρα στο σημερινό π.χ. που είναι κόντρα σε μια πανίσχυρη ομάδα όπως είναι η Γερμανία, με αστέρες σε όλες τις θέσεις, με έναν προπονητή ο οποίος είναι από τους κορυφαίους όλων των εποχών, θα πω εγώ, που κάνει και αυτή έτσι ένα ξεκίνημα μετά από ένα κάκι στο Μουντιάλ που είχε. Νομίζω ότι το πρώτο που λέω σε όλους και όταν συζητάμε έτσι με φίλους και τα λοιπά για το ποδόσφαιρο και το πώς έχει γίνει τώρα, είναι ότι δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές πλέον από ομάδα σε ομάδα. Δηλαδή οι διαφορές που υπήρχαν πριν 15-20 χρόνια έχουν τελειώσει, που όταν έπαιζες με μια καλύτερη ομάδα από σένα ή καλύτερη εθνική, ήξερες παιδί μου ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρεις έστω ένα βαθμό. Τώρα όσο προχωράει το ποδόσφαιρο και πάει προς την ταχύτητα, πάει προς τη δύναμη, που είναι πράγματα τα οποία όλοι έχουμε, λίγο καλύτερα ένας, λίγο λιγότερο άλλος, δηλαδή όλοι θα τρέξουμε, όλοι θα παλέψουμε. Πάει προς τα εκεί το ποδόσφαιρο πλέον, πάει στο man-to-man, πάει στις μονομαχίες, πράγματα που είναι, δεν κοστίζουν, δηλαδή δεν πρέπει να έχει ταλέντο σε αυτό το πράγμα. Είναι πιο εύκολο να κοντράρεις μια ομάδα που είναι καλύτερη από σένα στα χαρτιά. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες σήμερα.
1: Και μην ξεχνάμε κιόλας ότι, okay, βλέπουμε την Γερμανία, αλλά αν δούμε την δική μας ομάδα, πρέπει να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι τα περισσότερα παιδιά παίζουν στα top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή απουσιάζει μόνο ο Κωνσταντέλιας από αυτούς, λόγω του τραυματισμού του. Αλλά αν τα βάλεις κάτω, έχουμε τον πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα, τον Παυλίδη. Έχουμε τον Καρέτσα, ο οποίος κάνει μάγια στην Γερμανία με την Dortmund. Έχεις από την απέναντι πλευρά τον Τζόλι, ο οποίος τρίμουν τα μάτια τους στην Αγγλία, όπως το ίδιο κάνουν και με τον Κοστούλα πλέον. Δηλαδή, μάνι-μάνι, σου είπα τους τέσσερις βασικούς της επίθεσης της προάλλης στη Σερβία και είναι όλοι στις μεγάλες ομάδες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
0: Είναι αυτή η εθνική ομάδα το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα με το περισσότερο ταλέντο, τουλάχιστον από αυτό που έχουμε ζήσει, τις ομάδες που έχουμε ζήσει εμείς?
2: Κοίταξε, μπορείς να το πεις για πολλές εθνικές αυτό. Αυτό που ξεχωρίζει αυτήν την εθνική είναι ότι οι παίχτες, αυτό που είπε ο Θανάσης, οι παίχτες που απαρτίζουν την εθνική ομάδα τώρα παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, όχι απλά σε μεγάλα πρωταθλήματα. Π.χ. παίζω στη Γερμανία, αλλά παίζω στην Πάτεμπορν. Παίζουν σε ομάδες πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα. Άρσεναλ, Ντόρτμουντ, ο Παυλίδης στην Μπενφίκα. Okay, ο Μαυροπάνος έπαιζε Premier League πέρσι, τώρα είναι στη Champions με τη West Ham και έχει παραπάνω γκολ από όλη την ομάδα σχεδόν.
0: Δηλαδή,
2: όλοι οι παίχτες παίζουν και βασικοί σε μεγάλες ομάδες μεγάλων πρωταθλημάτων. Οπότε έχουν πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις και έχουν εξελιχθεί, γιατί ο τρόπος δουλειάς σε αυτές τις ομάδες εννοείται ότι διαφέρει από μια ομάδα πιο χαμηλής κατηγορίας. Και το βλέπουμε αυτό, τρανό παράδειγμα ο Κοστούλας, που η Brighton για μένα είναι ίσως μία από τις κορυφαίες ομάδες στο να ανακαλύπτει ταλέντα και όχι μόνο να τα ανακαλύπτει, αλλά να τα κάνει επί 10 καλύτερα. Και το βλέπουμε αυτό και από το πρώτο μάτς με τη Σερβία που τον είδαμε πια έτσι βασικό στην εθνική. Νομίζω ήταν το πρώτο του μάτς ως βασικός, αν δεν κάνω λάθος, με την εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά της εθνικής, της τωρινής εθνικής, έτσι.
1: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω μόνο ο Ρέτσος, ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης ήταν οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται που μάλλον αγωνίζονται στο Super League. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν.
0: Πήγα να σου πω και τον Τζολάκη, αλλά να έχει φύγει. Τζολάκης, ναι.
1: Ναι, και τον Τζολάκη, για να προσθέσω αυτό που είπε ο Λεωνάρτο, ότι είναι ο MVP της Premier League μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής, ακριβώς.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα.
0: Επειδή είπαμε πολλά καλά λόγια. Αντέχουμε να μην πάμε στην τελική φάση του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος? Θα μου πεις το πάω μακριά, γιατί έχουμε ακόμα το Nations League. Αλλά μετά την νίκη επί της Σερβίας, με την εικόνα, σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να αποφύγουμε σημαντικούς αντιπάλους, να είμαστε ψηλά στα γκρουπ δυναμικότητας. Αντέχουμε όμως να μην πάμε σε τελική φάση, σε ακόμη μια τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης?
2: Κοίταξε, είναι λίγο ζόρικο αυτό να το απαντήσω τώρα. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αυτό που χρειαζόμαστε πλέον και σαν εθνική ομάδα και γενικά σαν χώρα είναι να μην κάνουμε αυτό το λάθος που κάνουμε συχνά σαν Έλληνες, που με μια καλή νίκη θα πούμε «Α, ουάου, φύγαμε για Euro, φύγαμε για Mundial, η ομάδα είναι πανέτοιμη» κτλ. Κτλ. Που κάνουμε συχνά εμείς οι Έλληνες. Και το πιο σημαντικό είναι η εθνική πλέον να έχει ένα consistency όχι στις καλές εμφανίσεις μόνο, αλλά στα αποτελέσματα. Γιατί πόσες φορές έχουμε παίξει καλά και δεν έχουμε πάρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, πόσες φορές έχουμε φτάσει σε ένα μάτς που θα μας δώσει πρόκριση και παίζουμε καλά αλλά δεν κερδίζουμε. Οπότε νομίζω ότι πλέον στο ποδόσφαιρο και πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας στην εθνική ομάδα, ότι μετράει το αποτέλεσμα και να είμαστε λίγο πιο έτσι, πιο να μην παίξουμε καλά ρε παιδί μου ένα μάτς, αλλά να το πάρουμε. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να παίρνουμε μάτς χωρίς να χρειάζεται να παίζουμε καλά ή άσχημα κτλ. Να μετράει μόνο το αποτέλεσμα, γιατί στο τέλος με το αποτέλεσμα θα πάμε στις τελικές φάσεις.
1: Αυτό που εξηγεί ο Λεωνάρντο είναι αυτό ακριβώς που έγινε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Που ξεκινήσαμε με μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη επί της Λευκορωσίας και μετά, επαναλαμβάνω, προσγειωθήκαμε απότομα με τη Δανία, αλλά πήγαμε και με τη Σκωτία, μες στη Σκωτία ήμασταν πάρα πολύ καλοί, ιτηθήκαμε ωστόσο. Μετά μέσα στη Δανία ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, πάλι χάσαμε. Είναι αυτό ακριβώς, το ότι μετράει το αποτέλεσμα και όχι τόσο πολύ το να παίρνεις τα εύσημα για μια καλή εμφάνιση.
0: Ναι, απλά νομίζω ότι αυτά τα παιδιά μας έχουν καλομάθει λίγο για το πόσο ωραία μπορούν να παίξουν. Γι' αυτό το λέω και...
2: 100%.
0: Το κακό είναι ότι πάντα θα βρούμε κάποιους να γκρινιάζουν.
1: Όχι, εγώ θεωρώ όμως ότι πρέπει να έχουμε προσδοκίες από τα συγκεκριμένα παιδιά.
0: Πρέπει να έχουμε
2: σίγουρα προσδοκίες πρέπει να έχουμε 100%, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, μια ομάδα και ένα σύνολο αθλητών που είναι στο elite επίπεδο του ποδοσφαίρου και δεν μπορούμε πια να βλέπουμε ομάδες κατώτερες από εμάς σε όλους τους τομείς να βρίσκονται στα Mundial και στα Euro και εμείς να καθόμαστε στο σπίτι μας. Νομίζω ότι είναι καιρός και μας έχει λείψει τόσο πολύ σαν χώρα να δούμε την εθνική ομάδα σε μια τελική φάση και πραγματικά ευελπιστώ και εγώ και είμαι σίγουρος πως όλη η χώρα αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν την πρόοδο, να συνεχίσουν αυτό που κάνουμε την εθνική ομάδα και επιτέλους να έρθουν τα αποτελέσματα πλέον και όχι μόνο οι καλές εμφανίσεις.
1: Να τον μπριζώσω λίγο.
0: Ναι, για λίγο ακόμα.
1: Ναι, μια πολύ σύντομη ερώτηση θα την απαντήσει πάρα πολύ σύντομα. Το έχουν ζητήσει εισιτήρια Ολυμπιακοί για το παιχνίδι με τη Τζέλη έξω Σλοβενία.
2: Εγώ, πάρα πολύ.
0: Να σου ζητήσω κι εγώ ή όχι. Και βλέπουμε. Λεωνάρντο, σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να περνάς υπέροχα.
2: Να είστε καλά
0: και αγωνιστικά και εκτός γηπέδων. Ό,τι καλύτερο. Και πάντα να έχουμε τέτοιες ωραίες συζητήσεις.
2: Εννοείται. Καλή επιτυχία στην εθνική σήμερα.
0: Ήταν ο Λεωνάρντο Κούτρης, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού νυν της Τσέλιε. Θανάσης κριτικός ήταν και αυτός στο Ράδιο Θάλαμο. Μιλήσαμε για την εθνική. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε.
3: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στη νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα και έχουν εκενωθεί 85 νοικοκυριά. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσή Κράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της Πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 32 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τους παρέλαβε παραπλέον φορτηγόπλοιο με σημαία Βανουάτου και μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα 2 γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα και θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στη Τζόρτζια. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική ως 25 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζουμε για τη συνέχεια της κουβέντας μας που είχαμε πριν με το Θανάση Κριτικό και το Λεόναρντο Κούτρι για την εθνική μας ομάδα. 10 παρατέταρτο Γερμανία-Ελλάδα. Στις 7, σε 25 λεπτά, για τον όμιλό μας Σερβία-Ολλανδία. Την ίδια ώρα έχουμε Δανία-Ουαλία, 10 παρατέταρτο Νορβηγία-Πορτογαλία. Στις 7 για την δεύτερη κατηγορία, ο Αυστρία-Κόσοβο, 10 παρατέταρτο Ισραήλ-Ισλανδία. Και για την τέταρτη κατηγορία στις 7 Γιβραλτάρ-Ανδόρα, φοβερό ντέρμπια. Γιβραλτάρ-Ανδόρα. Και τελικό αποτέλεσμα Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1.

την καλησπέρα στον Παντελή. Με ρωτάει πώς βλέπω τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό φέτος, αν έχει ελπίδες για πρωτάθλημα. Φυσικά και έχει ελπίδες για πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι στις πρώτες αγωνιστικές μετράει μόνο νίκες. Και δεν είναι μόνο νίκες με καλές εμφανίσεις που σίγουρα δείχνουν ότι ο κύριος Νίστρουπ κάτι κάνει σωστά. Είναι και νίκες σε παιχνίδια όπου δεν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός, όπως με την Καλαμάτα. Και μια ομάδα που έχει τέτοιους στόχους, υψηλούς στόχους, πρέπει να κερδίζει και όταν δεν έχει καλές εμφανίσεις, το πρέπει αγωνιστικά εννοώ. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, στην νίκη απέναντι στην Καλαμάτα. Έκανε και τρεις προκρίσεις από νοκάουτ αναμετρήσεις στο Conference League. Έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, νωρίς ακόμα βέβαια, μέσα στο Σεπτέμβριο είμαστε. Έχει δρόμο ακόμα, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εννοείται ότι έχει βάσιμες ελπίδες, αρκετές ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καλησπέρα στην Άννα. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα με το Μινά, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ θα είναι στην διάθεσή μας.

καλησπέρα και στη Μανιάνα. Αφού έχασε πέναλτι, λέει ο Χάρι Κέιν, εγώ περιμένω να δω τα πάντα απόψε. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Ναι, εντάξει, αφού έχασε πέναλτι ο Χάρι Κέιν, όλα γίνονται. Αλλά η εθνική μας έχει ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή κόντρα στην Γερμανία, στο Augsburg. Και νομίζω ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η αποστολή της εθνικής μας και στον εντός έδρας αγώνα με τους Γερμανούς.

Και μπορεί να λέμε ότι ο αθλητισμός είναι κάτι ξεχωριστό από την πολιτική, είναι πράγματα που πολλές φορές επηρεάζουν καταστάσεις. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ομάδας της Ιρλανδίας, ο Γκάβιν Μπαζούνου, 24 χρονών, βασικός στη Μπόλτον, με ρίζες από την Ιγυρία, ανακοίνωσε ότι θέτει τον εαυτό του εκτός της αποστολής της Ιρλανδίας για τα προσεχή παιχνίδια με το Ισραήλ. Στην ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε: «Το να εκπροσωπώ τη χώρα μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Τρέφω το μέγιστο σεβασμό για κάθε ένα από τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή, το επιτελείο και τον Ιρλανδικό λαό. Ωστόσο, έχω λάβει μια απόφαση την οποία δεν πήρα ελεύθερα την καρδία. Είμαι άνθρωπος με βαθιά πίστη και προσπαθώ για το καλύτερο. Ωστόσο, είμαι και άτομο με χαρακτήρα και αρχές και ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα ήταν λάθος να συμμετάσχω στους επικείμενους αγώνες εναντίον του Ισραήλ. Η απόφασή μου βασίζεται καθαρά στην προσωπική μου πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λανθασμένη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η στάση μου δεν στρέφεται εναντίον του Ισραηλινού λαού ή της εβραϊκής κοινότητας, αλλά εναντίον των ομοτήτων που γίνονται στην περιοχή. Υπάρχουν λίγες στιγμές στη ζωή που σου δίνεται η ευκαιρία να υπερασπιστείς κάτι μεγαλύτερο και πιστεύω στεναρά ότι αυτή είναι μία από τις ευκαιρίες που σου δίνονται».

0: Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, γιατί στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, υπάρχει μποτιλιάρισμα και λίγο μετά την Αττική Οδό, στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Άρα, Παναγιώτη μου, τα 2,5 ευρώ μπιτζίνα που λέγει και ο Ζήκος, λίγους επηρέασαν μάλλον. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όχι τίποτα, άδειος ο δρόμος. Πασόκ, πιο πράσινος από ποτέ. Δεν. Και η κάθοδος του Κηφισού και η άνοδος του Κηφισού είναι καταπράσινη. Η κάθοδος στα προβλήματα που είπαμε, λίγο στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Η παραλιακή καθαρή, όπως και οι υπόλοιποι δρόμοι. Αλλά νομίζω ότι θα ασχοληθούμε με την κίνηση που θα υπάρχει όχι στην Αττική, που θα υπάρχει στη Μεσσηνία στις 25 του Οκτωβρίου, και όπου θα έχουμε την διεξαγωγή του Ironman 703 Greece, The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσου Greece, γιατί όταν συμμετέχουν περισσότεροι από 1.700 τριαθλητές από 82 χώρες, με συνοδούς, με προπονητές, με γυμναστές, φυσιοθεραπευτές, μέλη οικογενειών, φαντάζομαι ότι ο κόσμος εκεί θα ξεπεράσει τις 5.000, άρα θα κοκκινήσουν οι δρόμοι γύρω από την Κώστα Ναβαρίνο. Έχουμε όμως την παρέα μας για να μιλήσουμε για αυτό το σπουδαίο γεγονός, και όχι μόνο για αυτό το σπουδαίο γεγονός αθλητικού τουρισμού, το The Ironman 703, τον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας Ευζήν, που διοργανώνει αυτή τη σπουδαία εκδήλωση, τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Καλησπέρα κύριε Σταματέλο, και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πολύ, πολύ ωραία η πάσα με την κίνηση.
0: Θα έχει κίνηση στην Κώστα Ναβαρίνο.
1: Η αλήθεια είναι στις 25 του Οκτώβρη δεν θα έχει κίνηση καθόλου, θα έχει πολλά ποδήλατα και κόσμο στους δρόμους. Για μερικές ώρες δεν θα επιτρέπονται εκεί που θα κινηθεί ο αγώνας μας.
0: Μάλιστα. Τι κόσμο περιμένετε για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση? Γιατί είπαμε 1.700, αλλά δεν είναι μόνο οι αθλητές.
1: Όπως το αναφέρατε, αυτή η διοργάνωση που έχει ξεκινήσει το 2019, φέτος θα είναι πρώτα θεός η μεγαλύτερη στη συμμετοχή και η πολυπληθέστερη από πλευράς αριθμό χωρών από τις οποίες θα προσέλθει κόσμος. Αυτές οι 82 χώρες, μέχρι στιγμής ήταν 60-65, πήγαν 70, φέτος είναι 82 και είναι από κάθε γωνία του κόσμου. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, και αυτοί δεν έρχονται ποτέ μόνοι τους, ή πολύ σπάνια, εν πάση περιπτώσει. Ιδίως όσοι έρχονται εκτός Ευρώπης, έρχονται με οικογένειες, με φίλους, και περνάνε τα 3,4 άτομα ανασυμμετέχοντα. Άρα, με βάση και την ιστορία, περιμένουμε γύρω στους 5.000 ανθρώπους, οι οποίοι φαίνονται κιόλας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν θέλει κάποιος να βρει ένα δωμάτιο για το τριήμερο από 23 μέχρι 26 Οκτωβρίου, από την Κυπαρισία μέχρι τη Μεθόνη, δεν υπάρχει τίποτα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο και για όλους μας.
0: Αθλητικός τουρισμός.
1: Αθλητικός τουρισμός, σωστά. Ένα ιδιαίτερο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, διότι δεν μιλάμε για κόσμο ο οποίος θα ταξιδέψει για να δει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ένα μπάσκετ ή κάτι τέτοιο. Έρχεται να συμμετάσχει.
0: Ναι.
1: Και αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς είναι να δημιουργούμε αυτές τις αφορμές για να έρθει να συμμετάσχει σε ένα Ironman, σε ένα LETAP, σε ένα UTMB, ίσως να σας πω και αργότερα για αυτά, και με αφορμή αυτό να έρθει στη χώρα μας, να την απολαύσει, να κάνει διακοπές του, να πάει μετά στα νησιά, την Αθήνα προφανώς, και αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι ανερχόμενο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Η Ελλάδα έχει δει το κομμάτι τα τελευταία 7-8 χρόνια και κάθε χρόνο χαιρόμαστε να βλέπουμε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε όλο και περισσότερο και περισσότερα καλεντάρια, συγχωρέστε την έκφραση, αλλά διεθνών τέτοιων διοργανώσεων.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα δημοσιογραφικά με το Ironman, νιώθω ότι η διοργάνωση που θα γίνει 23-25 στην Κώστα Ναβαρίνο είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη διοργάνωση, και όχι μόνο γιατί θα συμμετέχουν 1.700 αθλητές από 82 χώρες, αλλά νομίζω ότι μεγαλώνει κιόλας κάθε χρόνο αυτή η διοργάνωση. Το εισπράττω σωστά ή κάνω κάπου λάθος?
1: Όχι, όχι. Καλά το εισπράζεται και ένας λόγος είναι ότι πλέον μετά από 6 είναι αυτή που έρχεται τώρα, 7 διοργανώσεις, όλος ο κόσμος και ο ντόπιος κόσμος και οι εμπλεκόμενοι το έχουν καταλάβει, το έχουν εκτιμήσει περισσότερο, κάνουν περισσότερα πράγματα, θέλουν όλοι να δώσουν κάτι διαφορετικό, διότι ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχει άλλο άρωμα στην Ελλάδα, αλλά το άρωμα είναι παγκοσμίως, γίνονται περίπου 170 άρωμα στον κόσμο σε περίπου 50-55 χώρες. Ο ανταγωνισμός μας λοιπόν είναι το εξωτερικό. Άρα όταν κάποιος ξένος πάει να πει ωραία σε ποιο άρωμα να πάω φέτος, εμείς θέλουμε το άρωμα της Ελλάδας να είναι από τις πρώτες επιλογές του. Οπότε θέλουμε να δούμε ευκαιρίες για μια εμπειρία που να είναι μοναδική.
0: Το εισπράτεται αυτό από τους αθλητές, δηλαδή έρχονται και ξαναέρχονται? Έχουμε τέτοιους αθλητές στο The Iron Man?
1: Θα σας πω, έχουμε πολλούς. Το 2025 είχαμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο αξιολόγησης των ίδιων των αθλητών. Ήταν 88,31%, το οποίο μας τοποθέτησε στην πρώτη πεντάδα των Ironman, και πήραμε επίσης την πρωτιά στο καλύτερο κολυμβητικό σκέλος σε Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή. Αυτά τα βλέπουν αυτές τις αξιολογήσεις, όπως κάποιος που θέλει να πάει σε ένα ξενοδοχείο θα μπει να δει τι λένε οι προηγούμενοι νοικιαστές ή σε μια ταβέρνα να διαβάσει τι λένε οι πελάτες του. Έτσι και οι αθλητές του Ironman κοιτάνε κάθε διοργάνωση τι σχόλια έχει, τι αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση λοιπόν που είχαμε πέρυσι μας φέρει στο να έχει γίνει τόσο μεγάλο και τόσο αγαπητό το Ironman φέτος.
0: Είναι ουσιαστικά μια τελευταία ένεση, οικονομική ένεση τουρισμού στην περιοχή η συγκεκριμένη εκδήλωση? Γιατί μιλάμε για τέλος Οκτωβρίου, κάπου εκεί τελειώνει φαντάζομαι και η σεζόν, και έρχονται όπως μας είπατε και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι σε εκείνο το τρίμερο.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο η τελευταία, είναι μια πολύ μεγάλη ένεση, διότι στην περιοχή όπως και σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου είναι και το τέλος σεζόν. Όλος ο τουριστικός κλάδος αρχίζει να κατεβάζει τα ρολά του και να κάνει το ταμείο του. Το ότι το κάνουμε εμείς στο τέλος του Οκτώβρη, όπως και άλλα events που θα κάνουμε ή στην αρχή, στο τέλος της τουριστικής περίοδου, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Δηλαδή να εκταθεί η τουριστική περίοδος και να έρθει έξοδο το οποίο αξίζει να παραμείνει ανοιχτή η αγορά. Στο πλαίσιο των ερευνών που κάνουμε κάθε φορά μετά από μια τέτοια διοργάνωση, η οποία έρευνα έχει και σκέλος οικονομικό, υπολογίζουμε ότι φέτος πάνω από 3-3,2 εκατομμύρια άμεσα χρήματα

0: Βεβαίως, βεβαίως γίνονται και θα γίνονται όλο και περισσότερες, διότι όπως σας είπα, αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις θέλουν μια σύμπραξη των διοργανωτών, του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των χορηγών. Είναι τρεις εταίροι, αν θέλετε. Λοιπόν, εκτός από τους διοργανωτές λοιπόν, που υπάρχουν όπως και εμείς, τα υπόλοιπα δύο μέρη έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται περισσότερο την αξία αυτών των διοργανώσεων, και σιγά σιγά, και εκεί πέρα γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, προσπαθούμε αυτό όλο να μπει σε ένα ειδικό θεσμικό πλαίσιο, οπότε να μπορεί να υποστηρίζεται ανάλογα και να μπορεί να καταλαβαίνει και η πολιτεία έμπρακτα και με έρευνες ποιο ακριβώς είναι το κέρδος της. Και δεν μιλάμε μόνο για το οικονομικό, αλλά και το επικοινωνιακό, το οποίο είναι τεράστιο. Το επικοινωνιακό όφελος από μια τέτοια διοργάνωση, όταν θα υπάρχουν 4.000-5.000 άτομα από τόσες χώρες και θα κάνουν post στα social media, θα μιλάνε, θα παίρνουν φωτογραφίες που μετά θα τις μοιραστούν με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους πίσω. Αυτό είναι ένα κομμάτι τεράστιο και που δύσκολα μπορεί να το πετύχεις με άλλους τρόπους. Οπότε για να το μαζέψω, γίνονται και θα γίνονται. Εμείς έχουμε 4 μεγάλες τέτοιες διοργανώσεις και κοιτάμε και αρκετές ακόμα και τις αξιολογούμε, διότι δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα, όχι από πλευράς επιχειρησιακό, αλλά από πλευράς αγοράς. Λοιπόν, κάνουμε, όπως μπορεί να ξέρετε, το Let's Up by Tour de France στη Σπάρτη εδώ και 4 χρόνια, το οποίο είναι καθαρά ποδηλατικό, αλλά είναι το προϊόν της Tour de France, του μεγαλύτερου ποδηλατικού event στον κόσμο.
1: Ναι, για εκείνες που ασχολούνται με το ποδήλατο, αυτό τους λέει πάρα πολλά.
0: Ακριβώς, ναι. Και τι έχει σημασία, δηλαδή είναι ένας ποδηλατικός αγώνας, ναι, αλλά ο ποδηλάτης, ο εραστέχνης ποδηλάτης, έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα αγώνα διεθνούς επίπεδου ασφάλειας, υποστήριξης, ενέργειας, με άλλους ποδηλάτες που έρχονται από το εξωτερικό και θα τους δει να ποδηλατούν δίπλα του, το οποίο είναι κάτι που δεν μπορεί να το πετύχει αλλιώς. Θα πρέπει να ταξιδέψει έξω. Αυτά τώρα, όμως, σιγά σιγά τα μεγάλα events έρχονται και στην Ελλάδα. Και σύντομα ελπίζω να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο, που μπορεί να είναι και πιο μεγάλο από το Ironman, το UTMB, είναι τα αρχικά για το Ultra Trail Mont Blanc, το οποίο είναι το πιο μεγάλο και το πιο γνωστό, αν θέλετε, trail run, δηλαδή αγώνας ορεινού τρεξίματος, που γίνεται στο Λευκό Όρος μεταξύ Ιταλίας, Ελβετίας και Γαλλίας, και το οποίο ελπίζουμε από του χρόνου να είναι στην Ελλάδα και θα είναι στον Ταΐγετο με το καλό. Μιλάμε για πιο πολύ κόσμο από το Ironman.
1: Μαζί με τους υπόλοιπους, εκτός από τους αθλητές, δηλαδή περισσότεροι από 5.000 περιμένετε να μαζέψει αυτό το γεγονός?
0: Ίσως όχι το πρώτο, αλλά
1: ναι, σωστό,
0: σίγουρα το μετά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά θέλουν και την επικοινωνία κλπ. Αλλά ξέρετε, έχουμε ένα περιβάλλον, έχουμε μια χώρα που έχει τα πάντα, και σε καλή δόση και σε πολύ ισορροπημένη δόση, λέω και σαν μορφολογία και ομορφιά και την φιλοξενία μας και την κουζίνα μας, και ότι όλα είναι κοντά, και αυτό βοηθάει, αλλά επειδή είναι κάτι καινούριο, όλα τα καινούρια θέλουν λίγο το χρόνο τους για να τα καταλάβουμε, να τα καταλάβουν και να τα αξιολογήσουν.
1: Κύριε Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι για αρχή το ΔΕΗ Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοπόννης Γκρίς, για να πούμε όλη την ονομασία του, να πάει πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένετε, και εσείς και όλοι όσοι ασχολούνται με την μεγάλη διοργάνωση και οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση τέτοια βλέπουμε στη χώρα μας, να πηγαίνει κάθε χρόνο και καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ελπίζω να σας δούμε κάτω. Και με την ευκαιρία της επικοινωνίας θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τους υποστηρικτές μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΕΟΤΙΑ και όσους βοηθάνε για να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να το κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Θανάση Παπαδημητρίου, πρόεδρος και ιδρυτής της εταιρείας Ευζήν, που διοργανώνει μεταξύ άλλων το ΔΕΗ Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο. Θα γίνει 23 με 25 Οκτωβρίου, χορηγός επικοινωνίας στο Sky.

0: Θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις με μπάσκετ. Μην ξεχνάμε, στις 8 είναι από, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι, ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
1: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονται να ανακινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται της έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα. Ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της ΡΑΦ Fairford. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό κοντά στη βάση ΡΑΦ. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, παράλληλα υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόρροφο της οδούς Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στο δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή τους με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ισχυρές βροχές και θυελώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλες τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 μετανάστες. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μια ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς στόχους της ανεξαρτήτως περιστάσεων. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νοτιοδυτική Εμένη, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Ο εκπρόσωπος των Χούθη τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. «Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς το θάνατο», δήλωσε ο Πάπας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε ως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις ΗΠΑ τα 2 γιγαντιά πάντα που έστειλε η Κίνα. Ο Πινκ Πινκ, ηλικία 6 ετών, και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, θα φιλοξενηθούν στο ζωολογικό κήπο της Ατλάντα στην Τζόρτζια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται στις 8 απόψε στον τελικό του Super Cup που θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

10 λεπτά μετά τις 7, πάντα συντονισμένοι στον Sky 100,3, ακούτε την εκπομπή «Δύο φίλοι, τρεις απόψεις» με Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στα τηλέφωνα 210-48-0-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που μου εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, και υπάρχει και το Viber πλέον στον αριθμό 6988-123-1003. Στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 ο Νίκος Σταματέλος.

Την καλησπέρα μου στον πυρηνικό επιστήμονα, στον Μίλτο από το Τέξας. Καφεδάκι. Ετοιμάζεται να δει τον αγώνα μπάσκετ. 12 η ώρα το μεσημέρι στο Τέξας. Ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Θα έχετε τη δυνατότητα σε 50 λεπτά να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και επειδή ρωτάτε πολύ και δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συντονισμένοι από το ξεκίνημα της εκπομπής, ο Μινάς αποουσιάζει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το ερχόμενο Σάββατο εδώ θα είναι στην παρέα μας στον Sky 100,3.

0: Στους δύο ημιτελικούς του Super Cup που παρακολουθήσατε χθες ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην ΑΕΚ. Ξεκίνημα σεζόν βεβαίως, με όποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν. Πήρε την πρόκριση για τον τελικό. Στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός περιμέναμε δυνατή αναμέτρηση, περιμέναμε κάτι ντέρμπι. Μας κράτησε καθυλωμένους κυριολεκτικά μέχρι την κόρνα της λήξης. Ένας πρώην πράσινος, ο Τσέντι Όσμαν, έστειλε τον ΠΑΟΚ στον τελικό και τον Παναθηναϊκό μακριά από την πρώτη κόντρα αιωνίων, από τις πολλές κόντρες όμως που θα έχουμε, που θα είχαμε σήμερα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, καλώς εχόντων των πραγμάτων για τους δύο τελικούς play-off, κύπελο. Θα έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε με τις δικές τους κόντρες, αλλά απόψε Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ που δεν έρχεται, ήρθε. Παντελής Διαμαντόπουλος στην συντροφιά μας και να κάνουμε μια κουβέντα για το τι είδε χθες, όχι μόνο για τον πρώτο ημιτελικό που περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky, αλλά και για τον δεύτερο και το τι αναμένουμε απόψε. Καλό απόγευμα, Παντελή.
1: Καλό απόγευμα, Νίκο. Τους έστειλε στο τελικό, Ελπίζω να μην σε ακούνε στη Θεσσαλονίκη.
0: Είπα καλώς εχόντων των πραγμάτων για τους δύο.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, Νίκο, τι γίνεται. Ανταλέμε τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Γιατί τα είπαμε για τον πρώτο ημιτελικό, τα είπαμε χθες. Προλάβαμε δηλαδή στην εκπομπή σου. Δεν ξέραμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημιτελικό. Ο ΠΑΟΚ το ήθελε πιο πολύ. Ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστά το είπες, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έρχεται. Έχει έρθει ήδη. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι φυσικά και είναι καταπληκτικά τα χρήματα του Αριστοτέλη Μητακίδη. Εννοείται ότι η παρουσία του Αντρέα Τριγέρη είναι κάτι το ξεχωριστό. Εννοείται ότι έγιναν μεταγραφές. Αλλά τα αποδεικτικά για τις ομάδες είναι οι κούπες. Και ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι αυτή την κούπα τη θέλει. Δεν θα το πω για να χρυσώσω το χάπι στους αιωνίους. Κάθε άλλο κιόλας. Οι απαιτήσεις που έχω από αυτούς είναι υψηλότατες. Οι ίδιοι το έχουν διεκδικήσει και οι ίδιοι τα καταφέρνουν κιόλας. Αλλά είτε το πάρει ο Ολυμπιακός, είτε το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός για αυτούς, και είναι για καλό αυτό που θα πω. Απλά σήμερα είναι Κυριακή και αύριο θα είναι Δευτέρα. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι κάτι το ξεχωριστό. Και καταλαβαίνω απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισαν χθες τον ημιτελικό οι παίκτες του Τριγκέρι. Ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει 27 χρόνια τίτλο. Ένα κύπελο απέναντι στην ΑΕΚ, ένα Final Four ειρήνης και φιλίας το 99. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο δικέφαλος του Βορρά σήκωσε ψηλά μία κούπα στο μπάσκετ. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο του. Πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, βασικά μετά από αυτό που είπα θα μπορούσαμε να κλείσουμε και το τηλέφωνο, έτσι. Τώρα, η ερώτησή σου είναι ωραία. Πέταξε τον ένα έξω. Μπορεί να τα βάλει και με τον άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει τα πιο πολλά επίσημα παιχνίδια. Σιγά τα πολλά, τέλος πάντων, 4. Ο ΠΑΟΚ έδωσε χθες το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Έχουν και οι δύο, κουβαλάνε και οι δύο τα προβληματάκια τους και τις απουσίες τους. Είναι και οι δύο ανέτοιμοι, αλλά είναι έτσι δομημένο το άθλημα αυτό. Εγώ το λέω πάντα, που πάει Μάρτιος και είτε χάνουν είτε κερδίζουν, όλες οι ομάδες λένε θα δούμε το επόμενο μάτς. Δεν έχει δηλαδή την πίεση του ποδοσφαίρου που το κεφάλι σου είναι μέσα στην Καρμανιόλα από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Εν πάση περιπτώσει, αξίζει όμως, αξίζει όπως άξιζε και χθες. Εγώ το είχα προαναγγείλει αυτό στην εκπομπή σου, ότι ετοιμαστείτε να δείτε στο Sky ματσάρα. Ετοιμαστείτε λοιπόν 8 η ώρα στην τηλεόραση του Sky να δείτε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ναι μεν για αυτόν το πάρει το χάσει σήμερα θα είναι Κυριακή, αλλά είναι και μια ομάδα η οποία καταλαβαίνει ότι είναι εθισμένη στις κούπες. Όταν η κούπα είναι μέσα στο γήπεδο, όταν είναι τελικός, ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες του θέλουν να το πάρουν. Επίσης, για τον Ολυμπιακό, αν τα καταφέρει, θα είναι πέμπτη συνεχόμενη κατάκτηση του Super Cup.
0: Απ' την άλλη. Είναι σημαντικό.
1: Α, ναι. Απ' την άλλη, δεν χρειάζεται τίποτα. Νομίζω σας κάλυψα με αυτά που είπα προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει πολύ. Το ίδιο και για τον συμπολίτη του. Απλά για να μην έχουν παράπονο όσοι ακούνε και είναι Άρης. Δεν λέμε για τον Άρη κάτι, γιατί ο Άρης δεν είναι στο Super Cup. Γενικά η Θεσσαλονίκη έχει ανέβει, έχει χτυπήσει την πόρτα των αιωνίων. Έχει περάσει το κατόφλι. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα το μόνο που θέλει είναι να μπει και στο σαλόνι, να καθίσει και να πει και είμαι εδώ μέσα σε 24 ώρες και λιγότερο. 9 ξεκίνησε χθες το μάτς, 8 ξεκινάει σήμερα. Μέσα σε 23 ώρες εγώ ήρθα, έπαιξα και με τους δύο και σας κέρδισα, έστω και αν είναι τώρα τέλος Σεπτέμβρη και ουσιαστικά η χρονιά τώρα ξεκινάει.
0: Επειδή η Παντελή ανέφερε τις ώρες και συμφωνώ απόλυτα, γιατί είναι Σάββατο βράδυ, Κυριακή βράδυ και ουσιαστικά φινάλε ημιτελικού με έναρξη τελικού είναι 20 ώρες. Πόσο ρόλο μπορεί να παίξει η κούραση, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, ο Ολυμπιακός και νωρίτερα έπαιξε και λιγότερο κουράστηκε απέναντι στην ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ που τέλειωσε 11 η ώρα και έπαιξε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πάλευε.
1: Ναι, βέβαια μας ακούσουν από τον Ολυμπιακό, θα σου πούνε, και τους καταλαβαίνω, θα σου πούνε ναι κύριε Σταματέλο, και εμείς ήμασταν στο Αμπουντάμπι και παίξαμε Super Cup και πήγαμε αεροπλάνο και πήγαμε στην Πασκόνια να παίξουμε πρώτη Ευρωλίγκας Πέμπτη και Παρασκευή κάναμε μία προπόνηση για να παίξουμε Σάββατο με την ΑΕΚ. Την κουβαλάνε την πίεση, αλλά αυτή είναι η ζωή τους. Κουβαλάνε την κούραση. Σίγουρα, για να σου δώσω έναν μόνο πόντο σε αυτό που είπες, είναι άλλο να παίζεις με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, άλλο να παίζεις με αντίπαλο την ΑΕΚ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει ακόμα δουλειά ούτως ή άλλως μπροστά της. Απ' την άλλη, αυτό άμα ισοσκελίζεται, ισοσκελίζεται και με την πείνα και την δίψα, ρε Νίκο. Είναι μεγάλη δουλειά για τον ΠΑΟΚ. Τώρα, εγώ θα πω κάτι ρισκάροντας, δηλαδή όπως το έχω στο μυαλό μου. Κοίταξε να δεις. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Super Cup, θα το βάλουν στο Πούλμαν, θα το πάρουν, θα το πάνε το πρωί στα γραφεία και θα το πούνε εκεί.
0: Ναι,
1: αν το πάρει ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα έχει κόσμο στο αεροδρόμιο. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα.
0: Εγώ δηλαδή, δεν το πιστεύω, το θεωρώ σίγουρο. Το θεωρώ σίγουρο ότι αν το πάρει ο ΠΑΟΚ θα έχει κόσμο στα ρόδια.
1: Ναι, καταλαβες. Δεν λέω ότι θα έχει τώρα ορθές.
0: Καλά, ναι, δεν σου είπα ότι θα κατεβεί η μισή Θεσσαλονίκη στα αεροδρόμια, αλλά θα έχει κόσμο να υποδεχθούν τους
1: νικητές. Ναι. Αυτό έτσι το βλέπεις. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Μεταγραφές τέλειωσαν, πιστεύεις, για τους μεγάλους.
1: Για τους μεγάλους, τι εννοείς. Α, όχι, ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο Μοντεγιούνας.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά στο Μοντεγιούνας, ο οποίος ανήκε στη Μονακό και έπαιξε δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα. Οι άλλοι δύο δεν νομίζω. Πρέπει να καθίσουν να βρουν τι θα κάνουν. Δεν νομίζω ότι. Κοίταξε, είναι μια ερώτηση στο μπάσκετ, γίνεται όλους τους μήνες έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, σωστό και αυτό.
1: Οπότε να κάτσει ήσυχο τώρα όμως για τους μεγάλους, για τους. Να δεν το είπα σωστά, δάμε κυνηγάνε οι Θεσσαλονίκοι, θα έχουν δίκιο. Ενώ για τους αιώνιους. Πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Έχουμε συνηθίσει και λέμε οι δύο μεγάλοι. Καταλαβες.
0: Κοίταξε τώρα, με όλο το σεβασμό και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, οι δύο μεγάλοι εξακολουθούν να είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θέλουν προσπάθεια ακόμα για να τους φτάσουν. Ό,τι και να γίνει σήμερα.
1: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ναι, σωστά. Καλά, αυτό που είπε το έχει πει πριν και άλλη όταν τον ρώτησαν, λέει: αστείευεστε, τι να τους φτάσουμε, λέει. Αυτοί είναι 30 χρόνια, λέει, μονοπολούν το ενδιαφέρον και εμείς είμαστε μαζί 1,5 μήνα και δουλεύουμε.
0: Έχει δίκιο ο οποίος λέει και τα πράγματα όπως τα νιώθει, δεν ωραιοποιεί καταστάσεις.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και επειδή ξέρω ότι μόλις τελειώσεις τις υποχρεώσεις από τον Ανδρέας Παπανδρέου, θα ανοίξεις λάπτοπ να δεις ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ναι, θα τρέξω να δω.
0: Θα τρέξω. Μην ξεχνάς
1: ότι στο Περιστέρι είναι τέτοιο, δεν είναι.
0: Καλά, δεν είσαι μακριά. Τι πιστεύεις για αυτή την εθνική ομάδα,
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το κέφι που βλέπω πλέον και είναι ποδοσφαιρικό. Ήμουν πάντα εχθρός, Νίκο, των κλισέ των δημοσιογράφων, αλλά και αυτών που έλεγαν μέσα από την ομάδα: είμαστε μια φοβερή παρέα, είμαστε μια ωραία παρέα. Τι να τη βράσω εγώ την παρέα, τι να την κάνω εγώ την παρέα, άμα πηγαίνουμε και τα μετρά γκολ. Και δεν βλεπόμαστε. Έχουμε μια φοβερή ομάδα αυτή τη στιγμή, η οποία όμως πρέπει να την προσέξουμε. Έχουμε κενά στο γήπεδο. Θέλουμε ένα φοβερό χαφ που δεν το έχουμε. Έχουμε όμως μεγάλη ποιότητα σε μεσοεπιθετικούς και για να σου καταθέσω έτσι μια βαριά γνώμη, πιστεύω ότι έχουμε την πιο ταλαντούχα ομάδα όλων των εποχών. Παίρνω ρίσκο, ζητώ συγγνώμη στους πιο μεγάλους οι οποίοι έχουν ζήσει Δομάζο, Κούδα, Σιδέρι, εθνικές που εμείς ήμασταν γεννήθη, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμη περισσότερο ταλέντο και σίγουρα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, που έχουμε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν σε ομαδάρες του εξωτερικού και παίζουνε, Νίκο, παίζουνε. Δεν κρατάνε πετσέτα.
0: Ναι, δεν είναι στην άκρη.
1: Παίζουνε και αποθεώνονται. Είναι η πρώτη φορά παιδιά στην Premier League, παιδιά στην Bundesliga, οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους. Θέλει δουλειά, πλάνο, ψυχραιμία και λίγο ηρεμία και από εμάς. Έτσι, γιατί ο Έλληνας, τι γίνεται ο Έλληνας. Ο Έλληνας απογοητεύεται και ενθουσιάζεται. Κερδίσαμε τη Σερβία και νομίζουμε τώρα ότι είμαστε καλύτερη ομάδα του πλανήτη. θα χάσουμε τους Γερμανούς, θα λέμε που τους βρήκαμε.
0: Ναι, που πάμε πάλι με αυτούς. Αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ.
1: Σωστό. Αυτό όμως που δεν το συζητάω είναι ότι πρέπει να πάμε στο Euro. Πάμε στο Euro, όποιος θέλει πάει στο Euro. Νίκο, μόνο εμείς δεν πάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο Euro. Είναι θα αποτυχία άμα δεν πάμε στο Euro. Να κόψουμε το λαιμό μας, να πάμε στο Ευρωπαϊκό. Δεν γίνεται να
0: πάμε. Να σου το πω και λίγο διαφορετικά. Έχω πιάσει τον εαυτό μου όταν παίζει η εθνική ομάδα να θέλω να τη δω. Όχι από επαγγελματική υποχρέωση.
1: Αυτή είναι η επιτυχία της. Όπως επιτυχία είναι ότι τελειώνει, σταματάει το πρωτάθλημα και πέφτει μεγάλο ανάθεμα. Γιατί βαριόμαστε να βλέπουμε τις εθνικές ομάδες και βλέπεις, αυτό έχει γλυκάνει λίγο. Ίσως τελικά δηλαδή έχει σημασία να έχεις μια καλή ομάδα, οπότε δεν σου λείπει και τόσο πολύ το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά άμα δεν πάμε στο Euro θα αρχίσουμε πάλι τα ίδια.
1: 100%. Όχι, εκεί θα είναι και δικαιολογημένο. Νίκο, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν συζητάμε τώρα.
0: Μας έχει λείψει η παρουσίαση στην τελική φάση μιας
1: παρουσίασης. Ναι, σωστό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παντελή, καλή δουλειά στη μετάδοση καλά, του αγώνα μαζί με τον Βασίλη το Σκουντή στις 8 από την τηλεόραση του Sky. Ακούσαμε τον συνάδελφο τον Παντελή Διαμαντόπουλο στις 8, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο τελικό του Super Cup Basket. Χθες είδατε τους δύο μη τελικούς, απόψε τον μεγάλο τελικό.

0: Εμφανίστηκε ο Τσιντικίδου Μενεγάκη 1-1 στις καρδιές μας. Ναι, μίλησε ο Λάρη με τον Μπαρτζόκα, ο Λαριτζάκης με τον Μπαρτζόκα χθες στα αποδυτήρια. Οκ, δεν είχαν και τίποτα να αναχωρήσουν. Το γεγονός ότι έμενε εκτός πλάνων του Έλληνα προπονητή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις τελευταίες σεζόν ο Λαριτζάκης δεν σημαίνει ότι θα παίζαν και μπουνιές. Μια χαρά μίλησαν, τα είπαν και ο καθένας ευχήθηκε στον άλλον καλή επιτυχία στην νέα σεζόν. 0-0 Σερβία Ολλανδία στο 21ο λεπτό στην αναμέτρηση που είναι στον όμιλό μας. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στη νοτιοδυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας σε αεροπορική βάση, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα και έχουν εκενωθεί 85 νοικοκυριά. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη η έκρηξη να σημειώθηκε εκεί. Η Ρωσία αφήνει ένοιχτο το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 32 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντόπισαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου και μεταφέρονται στο λιμάνι του νησιού. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 7. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο στην Λευκάδα. Ελπίζω να μην βρέχει, να περνάτε ωραία, γιατί νομίζω ότι θα έρθουν και οι βροχές. Όσο είναι καλός ο καιρός, καμιά βόλτα και στο υπέροχο νησί. Την καλησπέρα μου στον Σωτήρη από τα Τρίκαλα. Σωτήρη, εσύ, εμείς σου κρατάμε συντροφιά και εσύ εδώ μας κρατάς συντροφιά. Πίστεψε μας, είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο πράγματα. Δεν είναι δηλαδή μονόπλευρο, δεν είναι ότι μόνο εμείς σου κρατάμε συντροφιά. Και επέστρεψε ο Τσιντικίδου Μενεγάκη ένα-ένα στις καρδιές μας με το εξής ερώτημα, Παναγιώτη μου. Νίκο, πίνεις ποτάρες στο Σόχο στη Νέα Υόρκη και μισομεθυσμένη η Μόνικα Μπελούτση σε κορτάρι στέλνοντας σφινάκια με Ούρσους βότκα. Ούρσους, φαντάζομαι ότι κατεβαίνουν, ναι. Υπάρχει ακόμα. Δεν ξέρω. Ταυτόχρονα σε παίρνει τηλέφωνο ο Παπακαλούσης από Βλάχικα για να σου πει ότι τρώει παϊδάκια. Τι τη λες για να αποφύγεις τη Μόνικα και να μιλήσεις στον Παπακαλούση? Μόλι την αγάπη και την εκτίμηση του Παπακαλούση, δεν θα του μιλήσω.

Στο Μαρακανά, στο Βελιγράδι, έχει κατηφορήσει λίγο το γήπεδο. Σερβία, Ολλανδία 0-1. Με τους Οράνιοι να είναι συνεχώς στην επίθεση και να απειλούν και με άλλα γκολ τους γηπεδούχους. Σημαντικό αποτέλεσμα για μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι θέλουμε να κερδίσουμε, να μην βγούμε τελευταίοι στον όμιλο, να μην είμαστε τέταρτοι, στην λογική ότι πρέπει να αφήσουμε κάποιον από πίσω μας για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχουμε νικήσει τη Σερβία, χάνει και η Σερβία για την ώρα από την Ολλανδία, άρα να δούμε και τι θα κάνουμε και εμείς το βράδυ. Στο Δανία, Ουαλία στο 31ο λεπτό είναι στο 0-0. Αυστρία, Κόσοβο 1-0. Γιβραλτάρ, Ανδόρα 38ο λεπτό 0-0. Τελικό αποτέλεσμα Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν 1-1. Από τις αναμετρήσεις που είναι σε εξέλιξη ή που τελείωσαν, όπως το Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League.

Ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι περίπου το Ήλιον, υπάρχουν δυσκολίες και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στους δρόμους γύρω από το κέντρο, πραγματικά γύρω από το κέντρο, όταν λέμε Ακαδημίας, Σταδίου, στο Κολωνάκι και ελάχιστα πράγματα στους υπόλοιπους δρόμους Αθηνών Κορίνθου. Καταπράσινη, δεν γυρνάει άνθρωπος. Πες τα Παναγιώτη, 2,5 ευρώ η βενζίνη. Τα λέμε συνέχεια. Πού να πας με 2,5 ευρώ την πιτζίνα, που λέει και ο Ζήκος. Λογικό είναι να υπάρχει, να μην υπάρχει κίνηση μάλλον στους δρόμους. Αλλά φαντάζομαι, εντάξει, okay. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, με αυτόν τον καιρό, περισσότεροι προτίμησαν να μείνουν στο σπίτι τους ή τουλάχιστον να μην κάνουν την έξοδο από την πρωτεύουσα.

Είναι δεδομένο ότι αυτές τις μέρες η προσοχή μας σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο είναι στις εθνικές ομάδες, αλλά υπάρχει και ένας σύλλογος όπου τραβάει ένα γολγοθά εξωαγωνιστικό. Αναφέρομαι στη Manchester City. Το θέμα έχει ξεκινήσει από το 2018 που το περιοδικό Der Spiegel είχε ένα σχετικό δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες είχαν παραβιάσει τους κανόνες του Financial Fair Play. Άρχισε η έρευνα από την UEFA το 2019. Το 2020 Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τον αποκλεισμό 2 ετών της ομάδας του Manchester από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πρόστιμο ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τις παραβάσεις που είχε κάνει. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός ανατρέπεται ύστερα από την προσφυγή της City στο CAS. Τον Ιούλιο του 2021 η City χάνει δικαστικά το αίτημα που επιτρέπει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναφέρουν ότι η Premier League συνεχίζει να ερευνά το σύλλογο για φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις και ότι το 2022, τον Απρίλιο του 2022, τον Der Spiegel δημοσιεύει νέο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Premier League ερευνούσε την Manchester City εδώ και 3 χρόνια. Και το Φεβρουάριο του 2023 είχαμε τις απαγγελίες 115 κατηγοριών από την Premier League στο Σύλλογο για οικονομικές παραβιάσεις και κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 που έχουν να κάνουν από το 2009 έως το 2018. Τα ζητήματα αφορούν 54 περιπτώσεις μη παροχής ακριβή οικονομικών στοιχείων από το 2009-10 έως το 2017-18. 14 περιπτώσεις μη παροχής ακριβής στοιχείων σχετικά με τις αμοιβές των παικτών και των προπονητών. 5 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της UEFA συμπεριλαμβανομένων εκείνων για το Financial Fair Play από την περίοδο 2013-14 έως την περίοδο 2017-18. 7 περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League από την περίοδο 2015-16 έως το 2017-18. 35 περιπτώσεις μη συνεργασίας με τις έρευνες της Premier League από το Δεκέμβριο του 2018 ως το Φεβρουάριο του 2023. Πάμε τώρα νομίζω σε αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Από τη στιγμή που επίσημα δεν υπάρχουν αναφορές, υπάρχει μια φημολογία για τις ποινές που μπορούν να επιβληθούν. Ποιες είναι αυτές? Αφαίρεση βαθμών άμεσα ή με αναστολή, πρόστιμο άμεσα ή με αναστολή ή ακόμη και αποβολή από την Premier League, υποβιβασμό δηλαδή σε χαμηλότερη κατηγορία. Και φυσικά έχει ανοίξει και η κουβέντα στο κατά πόσο η Manchester City μπορεί να χάσει τους τίτλους που κατέκτησε από το 2009 στο 2018. Για την ώρα δεν φαίνεται κάτι πιθανό να συμβεί αυτό και σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο μεγάλο νησί, στην κυρία Αλβιώνα, είναι κάτι που δεν επιθυμεί ούτε η Premier League ούτε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ακόμα και αν βρεθεί κατηγορούμενη, αν είναι θετικές οι εισηγήσεις για τις 114 από τα 115 κατηγορίες που απασχολούν τους πολίτες.

Έχουμε ημίχρονο στις αναμετρήσεις για το Nations League που είναι σε εξέλιξη. Στο Βελιγράδι, Σερβία, Ολλανδία 0-1. Δανία, Ουαλία 0-0. Αυστρία, Κόσοβο 1-0. Γιβραλτάρ, Ανδόρα 0-0. Και τελικό αποτέλεσμα υπενθυμίζουμε, Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν 1-1.

Στην αναμέτρηση Σερβία-Ολλανδία, ο Χάκπο, ο Ολλανδός, αποχώρησε λόγω τραυματισμού και μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, γιατί ακολουθεί και η αναμέτρηση των Οράνια με την εθνική μας ομάδα.

γήπεδο, επειδή έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, τι τρώμε βραδιά με δύο αθλητικές αναμετρήσεις. Και μου λέει, μπες στο cookout να δούμε συνταγές. Έχεις απόλυτο δίκιο, Παναγιώτη. Αλλά πρόσεξε, γιατί το διαβάσαμε και χθες. Lobster roll. Premium sandwich με αστακό. Πρώτον, μην ξεπαραδιαστούμε κιόλας με τον αστακό, αλλά δεύτερον, ποιος παίρνει αστακό για να τον φάσει σάντουιτς? Υπάρχει κάποιος που θα το κάνει αυτό? Είναι πεντανόστιμος ο αστακός για να φας το κρέας του, να το γευτείς. Δεν τον κάνει σάντουιτς τον αστακό. Ούτε με βούτυρο, ούτε με μαγιονέζα μέσα στο ψωμάκι, ούτε με τίποτα. Άμα πάρεις αστακό, θα τον φτιάξεις, θα τον γευτείς, θα φας μέχρι να σκάσεις. Αν το αντέχει τσέπη σου, βεβαίως. Και αυτό δεν είναι κριτική προς την κυβέρνηση. Ο αστακός είναι ακριβώς με οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Και έχω ακόμα ένα παράπονο από, από τα παιδιά στο Cookout. Λέει, ας πούμε, το πρόγραμμα της εβδομάδας. Και είναι Κυριακή βράδυ και δεν έχουν ανεβάσει από αύριο τι θα φτιάξεις. Το ανεβάζουν, νομίζω, στις αρχές της εβδομάδας. Δηλαδή, το ανεβάζουν Δευτέρα. Να μην κάνω εγώ την προετοιμασία μου. Γιατί σου λέει 7 ημέρες το τι μπορείς να φτιάξεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε να το έχουμε Κυριακή βράδυ, όποιος θέλει να μαγειρέψει. Και έχει για την προηγούμενη εβδομάδα μακαρόνια φούρνου. Τα τρως τα μακαρόνια φούρνου. Ενθουσιάστηκες. Φακές σούπα με τσορίθο. Το τσορίθο κράτησες, φακές σούπα το προσπέρασες. Φριτάτα με κρεμμύδια, τυριά και φρέσκα μυρωδικά. Σνίτσελ κοτόπουλο, κόρν μπλου με ζαμπόν και τυρί. 5 στα 5 έχεις. Μελιτζάνες πιπεριές στο φούρνο. Ναι. Λαβράκι λεμονάτο στο φούρνο. Και Κυριακή λέει ζαλάτα. Έχει πιο σαλάτα ζυμαρικών σαν χωριάτικη. Κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες. Το κλασικό ψητό της Κυριακής. Και για επιδόρπιο βίγκαν τάρτα λεμονιού με σπιτική βάση. Υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει? Το βίγκαν με χάλασε, για να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι διαφορά έχει η vegan τάρτα από την κανονική τάρτα λεμονιού, αλλά έχει λεμόνι, οπότε θα την κρατήσουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω, σε κέρδισε το μενού της εβδομάδας του Cookout. Για τον αστακό στο σάντουιτς, συμφωνείς? Δεν κάνεις σάντουιτς στον αστακό.

Ιδέα, έχεις δίκιο. Περιμένουμε από τα παιδιά στο cookout και ένα εβδομαδιαίο μενού πρωτεϊνικό για εκείνους που γυμνάζονται, για εκείνους που θέλουν να προσέξουν λίγο τη διατροφή τους. Γιατί όλα αυτά τα, πώς τα είπαμε, τα κοτόπουλα, κάτσε για να το βρω, γιατί δεν είμαι και ο Πετρετζίκης να τα θυμάμαι απ' έξω όλα αυτά. Να, σνίτσελ, κοτόπουλο, Gordon Blue με ζαμπόν και τυρί. Πόσο πρέπει να τρέξει, το τρίαθλο που λέγαμε, πάμε να το τρέξουμε μετά, εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο.

Λίγη υπομονή θέλουν όσοι κατηφορίζουν τον Κυφισό στη μεταμόρφωση μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Στους υπόλοιπους δρόμους, μικροκαθυστερήσεις σε ελάχιστα σημεία. Οι περισσότεροι, όποιοι κινήσετε στους δρόμους, νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε, σε 5 λεπτά ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations.

League, με ελπίδες για ένα θετικό αποτέλεσμα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Και κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος έφτασε στο τέλος του. Παναγιώτης Παπακαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Νίκος Σταματέλος στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακολουθεί ο Στέφανος Νικολαίδης με το βραδινό μαγκαζίνο. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: μαζεύει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Να δω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην επιμέλεια της παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα. Στην νότιο-δυτική Αγγλία, 5 άτομα συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Wellford ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Fairford, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Έχει αποκλειστεί μια ζώνη ακτίνας 400 μέτρων γύρω από τα οχήματα, ενώ η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού διενεργεί ελέγχους. Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά έχουν εκενωθεί κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι ηγείται έρευνας για το περιστατικό κοντά στη βάση της ΡΑΦ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άντρες σχεδίαζαν επίθεση. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, ότι ορισμένοι από τους συλληφθέντες στη Βρετανία βρίσκονταν υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό και σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό. Η ασφάλεια και η προστασία του κοινού αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Βρετανικές αρχές θα λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των κοινοτήτων και χώρας. Παράλληλα, ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Η μεγαλύτερη εκτόνωση της έκρηξης στο διόροφο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα φαίνεται να έγινε στον δεύτερο όροφο, ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από την έρευνα των πραγματογνωμόνων. Ο κύριος Τσίγκας αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η έκρηξη να συνδέεται με κάψιμο αέριο, υπογραμμίζοντας όμως ότι σε αυτήν τη φάση δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλέ συμπέρασμα για την αιτία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται και αν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Εν τω μεταξύ, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη. Οι οικογένειες έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως αύριο στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Ο άνθρωπος που προμήθευσε τον απεινιδωτή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, μίλησε αποκλειστικά στον Sky για το αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχθηκε από τη γιατρό. Όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του, την ώρα που ο τραγουδιστής ήταν ανέστητος, το προσωπικό του ιατρείου και οι κατηγορούμενοι γιατρός έπαιρναν τηλέφωνο για να λάβουν οδηγίες για τη λειτουργία του απεινιδωτή, χωρίς να αναφέρουν πως πρόκειται για επείγον περιστατικό. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εν όψη και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβριο, αλλά και ως χώρα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, ο κύριος Μητσοτάκης τονίζει ότι θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Για τα ελληνοτουρκικά, τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο ελληνικός λαός δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες, δεν αρκείται στη διαρκή μετάθεση ευθυνών στις Βρυξέλλες και κυρίως δεν ανέχεται άλλη αλαζονία από μια κυβέρνηση που δεν αφουγκράζεται την καθημερινή πίεση της ακρίβειας. Χρειάζεται μέτρα και προστασία, σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του προσπάθησε ξανά να περιγράψει μια Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που ζουν οι πολίτες, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως σημειώνει το Άξιος, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όμως οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τα βασικά ζητήματα. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Αμερικανικός στρατός συμβάλλει στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως είπε, το Σαββατοκύριακο πέρασε από το στενό η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταιγίδας. Στο Μπρούκλιν, ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του όταν ένα δέντρο παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε πάνω του, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε πάνω από 100.000 νοικοκυριά, σχεδόν όλες στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πάνω από 2.400 πτήσεις καθυστέρησαν και πάνω από 1.100 ακυρώθηκαν. Για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο σπίτι στην Αγία Βαρβάρα συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 22 και 63 ετών. Κατασχέθηκαν πάνω από 870 γραμμάρια κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Μέρος των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εντοπίστηκε σε ειδική κρύπτη στην κουζίνα του σπιτιού. Στον εντόπισμο λέμπου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Βανουάτου. Στο σημείο έσπευσε σκάφος από τη Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, μία ημέρα μετά την προειδοποίηση της Ρωσίας ότι θα επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους ανεξαρτήτως περιστάσεων. Την εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με πάνω από 2.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς, 1.650 αεροπορικές βόμβες και 38 πυράβλους. Τις τελευταίες ημέρες η Μόσχα βομβαρδίζει κέντρα δεδομένων, προκαλώντας προβλήματα στην πρόσβαση στο διαδίκτυο σε ορισμένες ζώνες. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 40 τραυματίστηκαν σε πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν εναντίον μιας αγοράς από τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της χώρας. Την πληροφορία έδωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη σε τηλεοπτικό δίκτυο που πρόσκειται στην οργάνωση. Το δίκτυο επικαλούμενο το Υπουργείο Υγείας των Χούθη ανέφερε πως 5 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Ο εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαχία Σαρή, κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία πως διεξήγαγε 2 αεροπορικές επιδρομές εναντίον μιας αγοράς και τόνισε πως θα υπάρξουν συνέπειες για τη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς τον θάνατο, δήλωσε ο Ποντίφικας, υποστηρίζοντας με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο Πάπας τόνισε ότι στο όνομα της αναφέρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδού συμπόνιας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε έως και την 5η-1η Οκτωβρίου στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Έφτασαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ξινούα. Ο Πινκ Πινκ, ηλικίας 6 ετών, και η Φου Σουάνγκ, που θα γίνει 6 ετών τον επόμενο μήνα, έπειτα από πτήση 16 ωρών, έφτασαν στην Ατλάντα, στην Τζόρτζια, λίγο πριν από τις 7 το πρωί τοπική ώρα. Η μεταφορά των δύο ζώων είχε ανακοινωθεί την 5η από τον Κινέζο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ που πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, το δύσκολο παζλ των συνθήκων που οδήγησαν στην τραγωδία της Πλάκας προσπαθούν να συνθέσουν οι αρχές. Δύο ημέρες μετά την ισχυρή έκρηξη με τους 6 νεκρούς, οι έρευνες στρέφονται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου και στις σωληνώσεις προκειμένου να εντοπιστεί το σημείο της διαρροής. Στην Αθήνα έχουν φτάσει και οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι καλούνται τώρα να περάσουν την πιο οδυνηρή διαδικασία, αυτή της ταυτοποίησης των δικών τους ανθρώπων. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Συγγενείς των τεσσάρων τουριστών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη της οδού Λυσικράτους φτάνουν στο σημείο της τραγωδίας. Βγάζουν φωτογραφίες από το ισοπεδωμένο κτίριο, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι μέσα από τα συντρίμμια λίγες ώρες πριν ανασύρθηκαν νεκροί οι αγαπημένοι τους άνθρωποι.
2: Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς συνέβη αυτή η τραγωδία. Μιλήσαμε με τις αρχές, μας ρώτησαν κάποια στοιχεία και βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες στο σημείο. Είμαστε συγκλονισμένοι. Αύριο, μάλλον θα γίνει η αναγνώριση, γιατί είναι σε κακή κατάσταση οι σωροί τους. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση.
1: Η Φλωρίντα Χότζα και ο Ιαν Κιρκπάτρικ είχαν παντρευτεί λίγες ημέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα και βρίσκονταν στο μήνα του μέλητος. Μαζί τους ήταν ο αδερφός της Φλωρίντα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι, οι οποίοι περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Φιλικά τους πρόσωπα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.
3: Η Φλωρίντα μόλις είχε παντρευτεί τον Ιαν. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος και εξαιρετική δικηγόρος γεμάτη ζωή. Ο Φλωρίν και η Ερίς ήταν τόσο ενθουσιασμένοι γιατί περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Η Ερίς ήταν έγκυος στο κοριτσάκι της. Είναι μια μεγάλη τραγωδία.
1: Η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης τόσο για τους 4 τουρίστες όσο και για το ζευγάρι των ηλικιωμένων ενίκων του δευτέρου ορόφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες μέσω DNA. Κατοίκοι των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη επισκέφθηκαν τα σπίτια τους προκειμένου να μαζέψουν προσωπικά αντικείμενα. Η ηλικιωμένη που απεγκλωβίστηκε από γειτονικό κτίριο λίγα λεπτά μετά την έκρηξη περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
4: Βρήκα όλο το ταβάνι πεσμένο δίπλα στο κρεβάτι μου. Καλά που δεν έπεσε πάνω. Δεν με ρίχνω από το κρεβάτι μου. Φωνάξαμε την ανησυχία.
5: Είναι έψαν πολλά γυαλιά. Είχε πάρα πολύ φασαρία. Τραυματίστηκαν όπως ξέρετε και άτομα και τουρίστες. Έπεσαν σαν μπετά από τα κτίρια.
1: Το πρωί η Κυριακάτικη λειτουργία στην Ευαγγελική Εκκλησία στην Πλάκα έγινε σε εξωτερικό χώρο. Ήταν ένα από τα κτίσματα που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την έκρηξη.
6: Το οστικό κύμα ήταν τόσο ισχυρό που προκάλεσε φθορές στον ιερό ναό που βλέπετε πίσω μου, με τα θράσματα να φτάνουν σε ακτίνα 300 μέτρων.
7: Το κτίριο είναι πάρα πολύ κατεστραμμένο και μας απαγορεύεται καν και είσοδος μέσα. Όταν υπάρχουν πληγές στην πόλη, τις βιώνει και τις ζει και η εκκλησία. Περιμένουμε να έρθουν τα αρμόδια κλιμάκια να κάνουν αποτίμηση των ζημιών για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε την διαδικασία της αποκατάστασης που θα πάρει εβδομάδες.
1: Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η έκρηξη φαίνεται ότι σημειώθηκε στο μπάνιο που βρισκόταν στη μέση του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου λόγω διαρροής αερίου και η εκτόνωση του οστικού κύματος έγινε προς τα εμπρός από την πλευρά της οδού Λυσικράτους.
8: Συνεχίζεται η προσπάθεια που κάνουμε για να περισυλλέξουμε ό,τι υλικό μπορούμε. Το πάμε σε συγκεκριμένο χώρο που υπάρχουν οι πραγματογνώμονες για να καταλάβουμε ακριβώς την αιτία της καταστροφής.
9: Είχαμε τη διαρροή νύχτα, δεν, και μόλις νιώσανε την τη διακριτή μυρωδιά κτλ. Κάναν τη λανθασμένη κίνηση, πατήσανε κάποιο διακόπτη ηλεκτρικού που έδωσε το σμηθέρα και έδωσε την έκρηξη.
1: Σε μια προσπάθεια να αποδοθεί ξανά στην κυκλοφορία, η οδός Λυσικράτους από το πρώτο φως της ημέρας, μηχανήματα του Δήμου συνεχίζουν τις εργασίες.
10: Τα κατέβασαν κτίρια και το απέναντι κτίριο βεβαίως έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες και πρέπει να εξεταστούν από στρατηγικής πλευράς. Είναι σε κατάσταση ισορροπίας. Στην πλάκα θα πρέπει να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου ένα σχέδιο, το οποίο να είναι σχέδιο εκ των αναγκών, μαζί με ασκήσεις βεβαίως.
11: Ζητούσαμε να γίνει ένα είδος άσκησης με το Δήμο, το φυσικό αέριο, με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΔΙΑ κτλ., ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση ενός τέτοιου δυστυχώς γεγονότος. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση από καμία υπηρεσία.
1: Στο επόμενο στάδιο των ερευνών, τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν τη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου, ερευνώντας τις ολινώσεις παροχής.
0: Το ίδιο θέμα, οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Στην οδό Λυσικράτους βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ και αυτό που ερευνούν είναι ουσιαστικά το σημείο της διαρροής από που προήλθε το φυσικό αέριο, είτε δηλαδή να προήλθε μέσα από το διαμέρισμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στον δεύτερο όροφο εντοπίστηκε υπήρξε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, τα πάντα είναι ανοιχτά καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώ εξετάζουν και το ενδεχόμενο να προήλθε από το εξωτερικό δίκτυο παροχής, όλα αυτά φυσικά βρίσκονται σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία αποκομιδής των οικοδομικών υλικών, αυτή έχει ολοκληρωθεί με τα βαρέα οχήματα να αναμένεται να αποχωρήσουν και τα μπάζα ουσιαστικά θα μεταφερθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει διατεθεί από τον Δήμο Αθηναίων. Συνεργεία του ΔΔΕ παράλληλα πραγματοποιούν εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εδώ, ενώ το βλέμμα πλέον, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένο στους αυριανούς ελέγχους που ξεκινούν. Ακριβώς. Για τον έλεγχο της τακτικότητας των γεροκτηρίων.
12: Γιατί υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, υπάρχει έντονη ανησυχία για τα παρακείμενα κτίρια, αρκετά από τα οποία έχουν δεχθεί, Μάρια, το ισχυρό οστικό κείμενο και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Τι περιμένουμε λοιπόν?
6: Αύριο θα βρεθεί κλιμάκιο της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων εδώ, που θα πραγματοποιήσει στα οικοδομικά τετράγωνα, σίγουρα σε όλη την οδό Λυσικράτους, καθώς τα εφαπτώμενα κτίρια εμφανίζουν σοβαρές ζημιές. Από εκεί και έπειτα θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και στα παρακείμενα καταστήματα που βρίσκονται εδώ, διότι η ανησυχία είναι διάχυτη. Μάλιστα, πριν από λίγο ρωτούσα στις αστυνομικές δυνάμεις μία κάτοικος εδώ σε τι φάση βρίσκονται οι έρευνες, διότι ο κόσμος, οι κάτοικοι ζητούν να μάθουν τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί για να προκειμένου να λάβουν και εκείνοι τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα.
0: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τώρα, νέα στοιχεία για τις κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτει στον Sky ο άνθρωπος που είχε προμηθεύσει τον απεινιδωτή. Του τηλεφώνησαν ζητώντας οδηγίες για το πώς θα θέσουν σε λειτουργία τη συσκευή την ώρα που η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ήδη κρίσιμη. Ιδιαίτερο βάρος έχει και η κατάθεση της νοσηλεύτριας, σύμφωνα με την οποία στο παρελθόν είχαν σημειωθεί και άλλα περιστατικά ασθενών, οι οποίοι μετά από ανάλογες θεραπείες είχαν παρουσιάσει προβλήματα. Στο ρεπορτάζ είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
13: Ένα τηλεφώνημα προς τον άνθρωπο που τους προμήθευσε και γνώριζε πώς να χειρίζεται ένα αναπηνιδωτή αποτυπώνει την εικόνα που επικρατούσε μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Οι δύο γιατροί και όσοι βρίσκονταν στο χώρο αναζητούσαν καθοδήγηση για τη συσκευή την ώρα που η ζωή του Γιώργου Μαζονάκη κρεμόταν από μία κλωστή.
14: Με καλεί η νοσηλεύτρια με την οποία συνήθως μιλούσαμε, μου λέει: έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και στη συνέχεια το ακούω τη φωνή της κυρίας, λέει: το έχουμε πατήσει τον. Όταν έκανα την ερώτηση αν είναι ανοιχτός, αν έχετε πατήσει το on, μου λέει: το έχουμε πατήσει το on, αλλά δεν δουλεύει.
13: Και ενώ η κατάσταση φαινόταν πως ήταν ήδη κρίσιμη, στον άνθρωπο που τους καθοδηγούσε δεν είπαν ποτέ ότι υπήρχε ασθενής που χρειαζόταν απεινίδωση.
15: Σας είπαν ότι εκείνη την ώρα έχουν ασθενή ο οποίος χρειάζεται τον απεινιδωτή?
14: Όχι. Όχι. Εκείνη τη στιγμή, η αλήθεια είναι,
15: δεν σας
14: ένιωσα κάποια ένταση και καταλαβαίνεις ότι ήθελα να το χρησιμοποιήσω.
16: Άρα το 4-26 είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκεται υπό ανακοπή. Το 4-26 είναι η στιγμή που φτάνει το ΕΚΑΒ.
13: Σε νέο διάλογο που φέρνει στο φως ο Sky, ο υπνοθεραπευτής και οι κατηγορούμενοι γιατρός προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να έχει προκαλέσει την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Προχθές μου είπε πως παίρνει διουρητικά γιατί είχε κατακράτηση υγρών. Μήπως θέει αυτό?
3: Και αυτά ρίχνουν την πίεση, αλλά δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει. Δεν καταλάβαινα τι έλεγε.
1: Γι' αυτό το είπα. Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει?
3: Το ΕΚΑΒ τον πήρε. Θα πάω κι εγώ με το σε λίγο.
1: Μην το καθυστερείς. Ένας εκ των δύο να πάει άμεσα.
2: Λίγο αργότερα εμφανίζεται να ζητά να μην διαρρεύσει τίποτα προς τα έξω, όσο ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του.
1: Έστειλα μην βγει παρά έξω η ιστορία. Αν θες να έρθω, πες μου. Με τη συγκεκριμένη φράση εννοούσα ότι πριν υπάρξει σαφής εικόνα για την κατάσταση της υγείας του κυρίου Μαζονάκη, θεωρούσα ότι έπρεπε να προστατευθεί η ιδιωτικότητά του. Άκουσα για τον θάνατο του Μαζονάκη από τις ειδήσεις. Έπαθα σοκ. Αμέσως της έστειλα μήνυμα γιατί δεν ήξερα εάν το είχε πληροφορηθεί.
2: Σε μια ακόμη κατάθεση που φέρνει στο φως ο Sky, αποτυπώνεται αυτή τη φορά η αναστάτωση που επικρατούσε στο ιατρείο μέσα από τα λόγια μιας νοσηλεύτριας.
17: Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη, την οποία έφερε η κυρία. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπάθησα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν στο ίνους, στο διπλανό δωμάτιο. Αναρωτηθήκαμε γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι.
2: Η νοσηλεύτρια καταθέτει ακόμη ότι οι εργαζόμενες είχαν ήδη εκφράσει τον προβληματισμό τους από τα προηγούμενα περιστατικά.
17: Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες, αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει. Οι προβληματισμοί μας δημιουργήθηκαν λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης, πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρισμένοι. Ο γιατρός τους έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από τη μηχανή, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώνουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρίξιμο.
2: Τις επόμενες ημέρες, ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει για κατάθεση και άλλους μάρτυρες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Η υπόθεση φαίνεται πως άνοιξε έναν πολύ μεγαλύτερο φάκελο. Στον Sky φτάνουν νέες καταγγελίες ανθρώπων που περιγράφουν ακριβείς θεραπείες χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως υποστηρίζουν, ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος, αλλά και περιπτώσεις με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Και μέσα από τις καταγγελίες αναδεικνύεται ένα ακόμη κρίσιμο ζήτημα: το θολό θεσμικό πλαίσιο για τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες και τα μηχανήματα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε ιατρία και ινστιτούτα. Περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
18: Ο τραγικός χαμός του Γιώργου Μαζονάκη άνοιξε τον ασκό του αιώλου με βροχή καταγγελιών για το ιατρείο της Καρνεάδου. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ της 10 ανθρώπου που επισκέφτηκε την κατηγορούμενη γιατρό στην προσπάθειά του να χάσει κιλά.
19: Ήμουν 140 κιλά τότε. Μου είπε ότι θα με βάλει σε κάτι υπέρηχους. Άρχισε να μου λέει για τα μηχανήματα, χωρίς να έχει πάρει κάποιο ιστορικό.
18: Ενημέρωσε μάλιστα τον Μάνο Γιακουμάκη ότι θα πρέπει να δώσει 5.800 ευρώ σε πρώτη φάση και στην συνέχεια άλλες 6.000. Ωστόσο, εκείνος δεν προχώρησε, οπότε τον έπεισε να επιλέξει άλλη υπηρεσία.
19: Μου είπε ότι θα κάνουμε και βιταμίνες γιατί το δέρμα μου είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
20: Και δώσατε 500
19: ευρώ.
18: Μετά τις αποκαλύψεις για το ιατρείο στο Κολωνάκι, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για ινστιτούτα που διαφημίζουν δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες, με ορισμένες περιπτώσεις να καταλήγουν σε σοβαρές επιπλοκές. Την περιπέτειά της περιγράφει η γυναίκα στην εκπομπή Καλημέρα.
21: Με κάλεσαν από αυτό το ινστιτούτο που δήλωνε ότι είναι κλινική πλαστικής χειρουργικής για ένα δώρο καθαρισμού. Μελικά πήγα και με πείσαν να κάνω μία ανέμακτη βλεφαροπλαστική. Με έκαψε τόσο βαθιά που μέχρι και σήμερα υποφέρω. Σήμερα έχω πρόβλημα στην όραση.
18: Όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, ο γιατρός αυτός δεν ήταν πλαστικός χειρουργός, αλλά ένας ανειδίκευτος γιατρός. Πλέον έχει αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι για δομές που χρησιμοποιούν μηχανήματα ενώ δεν προβλέπεται ή και που πραγματοποιούν εναλλακτικές θεραπείες χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση.
22: Το ζήτημα των εναλλακτικών ιατρικών, ακόμα δυστυχώς ο νομοθέτης δεν το έχει λύσει, αλλά δεν υπάρχει και το πλαίσιο για το τι μηχανήματα μπορούν να υπάρχουν σε κάθε ιατρείο.
18: Και όσο οι καταγγελίες πληθαίνουν, η ανάγκη για να καθοριστεί με σαφήνεια τι επιτρέπεται και πού γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
0: Εκτός 8 σύνορων τώρα, σε κατάσταση απόλυτης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στη Βρετανία μετά το σοβαρό περιστατικό έξω από την αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. 5 άντρες συνελήφθησαν για αδικήματα που σχετίζονται με την νομοθεσία περί εκρηκτικών μετά τον εντοπισμό 3 ύποπτων οχημάτων που κατευθύνονταν προς τη βάση. Σπιτιά γεννώθηκαν, πυροτεχνουργοί του στρατού ερευνούν τα οχήματα, ενώ την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Στο ρεπορτάζ η Βάνα Κουτρουλού.
4: Ρομποτικό όχημα της ομάδας πυροτεχνουργών του Βρετανικού στρατού επιχειρεί κοντά σε 3 σταθμευμένα λευκά φορτηγάκια στο Gloucestershire της νοτιοδυτικής Αγγλίας. Έχει σημάνει συναγερμός για σοβαρό περιστατικό στην αεροπορική βάση Fairford, όπου σταθμεύουν και αμερικανικές δυνάμεις. Στρατός αναπτύσσεται στην περίμετρο.
0: Οι πύλες γύρω από τη βάση φυλάσσονται από βαριά οπλισμένα στρατιωτικά οχήματα. Κάποια βρίσκονται μπροστά. Αρκετοί άντρες συνελήφθησαν και οχήματα ερευνώνονται από τις αρχές.
4: Περίπου στις 7 το πρωί, η αστυνομία αποκλεί την ευρύτερη περιοχή. Στείνει οδοφράγματα και εκενώνει σπίτια στο χωριό Welford.
0: Αστυνομικοί μας ενημέρωσαν ότι υπήρξε ένα μείζον περιστατικό και πως πρέπει να φύγουμε αμέσως. Ήταν πολύ ανησυχητικό. 3 περιπολικά ήταν στο δρόμο με τους φάρους αναμένους και είδαμε ακόμη περισσότερα βγαίνοντας έξω.
4: Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, έχουν συλληφθεί άτομα ως ύποπτα για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά. Βρετανικά μέσα δημοσιεύουν εικόνες από την στιγμή της σύλληψης. Οι ύποπτοι φαίνονται καθισμένοι στο έδαφος και γυμνοί από τη μέση και πάνω, ενώ φορούν χειροπέδες.
0: Μία παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα, Κυριακή, η αστυνομία έλαβε μία κλίση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν στη βάση Fairford. Οι αξιωματικοί μας απάντησαν και στη συνέχεια συνέλαβαν 5 άτομα στην περιοχή Welford για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Οι άντρες τέθηκαν υποκράτηση και παραμένουν έτσι.
4: Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει αναλάβει τις έρευνες. Τον Ιούλιο το Ιράν εκτόξευε απειλές προς τη Βρετανία για τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά. Μέχρι τώρα πάντως δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση του σημερινού περιστατικού με το Ιράν ή με οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό παράγοντα.
0: Και ενώ, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες γύρω από τη βάση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ένα νέο στοιχείο ανεβάζει κατακόρυφα το επίπεδο της υπόθεσης. Η Βρετανική Αντιτρομοκρατική επιβεβαιώνει ότι οι 5 άντρες συνελήφθησαν επιπλέον ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Πάμε αμέσως στον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή του Sky στο Λονδίνο, ο οποίος μετέφερε τα τελευταία νέα στη Χριστίνα Βίδου.
5: Έχουν τεθεί σε εφαρμογή υπηρεσίες ασφαλείας από τα ξημερώματα σήμερα και όλα δείχνουν πως τα χειρότερα αποφεύχθηκαν στο παραπέντε και μάλιστα χάρη σε μια γυναίκα που κατοικεί σε μικρή απόσταση από τη βάση του Fairford και σήμανε τον πρώτο συναγερμό όταν γυρνώντας από ένα πάρτι είδε τους 5 άνδρες να κινούνται ύποπτα γύρω από τα 2 βανάκια έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Όπως είπε η ίδια στην εφημερίδα Telegraph, κάλεσε τον βρετανικό αριθμό έκτακτης ανάγκης και περίπου 20 λεπτά αργότερα οι ύποπτοι βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας. Φαίνεται πάντως, Χριστίνα, ότι οι αρχές ήταν προετοιμασμένες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πλέον εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια. Ρωσική ή Ιρανική εμπλοκή, που είναι και το πιο πιθανό, άλλωστε όπως ακούσαμε και στο βίντεο, οι φρουροί της Επανάστασης έχουν απειλήσει να βάλουν στο στόχαστρο τη συγκεκριμένη βάση, καθώς εκεί σταθμεύουν αμερικανικά βομβαρδιστικά και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
20: Και θυμόμαστε τον Ιούλιο ότι είχαμε κάποιες σχετικές απειλές. Γιάννη, έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις τόσο από τη Βρετανία όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ναι, ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και πρόσθεσε ότι ήταν υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χαρακτήρισε και εξαιρετική την αντίδραση της Βρετανικής αστυνομίας. Δηλώσεις έχει κάνει και ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος αναγνώρισε ότι το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και ευρύτερα στους πολίτες της χώρας. Διαβεβαίωσε όμως ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των πολιτών.
0: Από τη Βρετανία στη Μέση Ανατολή, όπου ανεβαίνει και πάλι επικίνδυνα η ένταση στο στενό του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέσχεσαν αμερικανικό μη επανδρομένο υποβρύχιο, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, εκτελούσε αποστολή κατασκοπίας. Και όλα αυτά την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι περιμένει την απάντηση της Ουάσιγκτον στην πρότασή της για την επαναλειτουργία του στενού, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέου πολέμου θα πλήξει ακόμη και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
7: Οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι έχουν κατασχέσει ένα αμερικανικό αυτόνομο υποβρύχιο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα διενεργούσε κατασκοπία.
0: Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σκάφος ήταν ένα Ρέμους 600, ένα προηγμένο έξυπνο μη επανδρομένο υποβρύχιο όχημα, το οποίο κατασχέθηκε από δυνάμεις του ναυτικού των φρουρών και βρίσκεται πλέον στα χέρια ειδικών της δύναμης για την ανάκτηση δεδομένων.
7: Εν αναμονή της επίσημης απάντησης της Ουάσιγκτον στο ιρανικό σχέδιο για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Αμπάς Αραχτσί ποντάρει στη διπλωματία.
0: Δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από μια διευθέτηση κατόπιν διαπραγμάτευσης, η οποία θα βασίζεται στην αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού και θα ικανοποιεί τα θεμητά αιτήματά του. Μόνο μια λύση που προκύπτει από διαπραγματεύσεις μπορεί να τους βγάλει από αυτό το αδιέξοδο. Γράφουμε τεράστιες νίκες. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ και τεράστιες ποσότητες πετρελαίου διέρχονται από αυτά, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
7: Σκληρή προειδοποίηση προς τον Αμερικανό πρόεδρο που χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ στενά Τραμπ, επιφυλάσσει ο αναπληρωτής αρμόδιος για πολιτικά θέματα στο ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης.
8: Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίζονται ότι ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ, ας φέρουν ένα από τα πολεμικά τους πλοία κοντά σε αυτή την περιοχή. Αν ξεσπάσει νέος πόλεμος, αναμφίβολα θα πλήξουμε τα σκάφη και τα αντιτροπιλικά τους, ακόμα και στον Ινδικό ωκεανό.
7: Την ίδια ώρα, η Ιρανική Αρχή για τη Διαχείριση των Στενών προειδοποιεί πλοιοκτήτες και πλοία να μην κινούνται σε μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές, καθώς αυτό εγκυμονεί κινδύνους για απώλειες τόσο οικονομικές όσο και ανθρώπινων ζώων.
0: Και όσο το στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο αυτής της έντασης, η αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά ενέργειας διατηρεί την πίεση στις τιμές. Μια πίεση που φτάνει τελικά μέχρι τη δική μας Αντλία, με τα καύσιμα να ακολουθούν σταθερά ανωδική πορεία μέσα στον Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ αρχίζει η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για το τι μπορεί να κάνει ώστε να περιορίσει την επιβάρυνση για τον καταναλωτή. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
9: Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου με τα μέτρα που θα βελτιώσουν την τελική τιμή των καυσίμων, τα οποία πληρώνουμε όλοι στην Αντλία. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, καθώς μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο η πορεία των καυσίμων κίνησης είναι συνεχώς ανωδική. Η αμόλυβδη, που έχει μέση τιμή 2,199 ευρώ το λίτρο, έχει αυξηθεί από την 1η του μήνα κατά 7,3%. Ενώ το ντίζελ, που βρίσκεται στα 2,224 ευρώ, παρουσιάζει άνοδο την ίδια περίοδο κατά 10,3%.
20: Και εδώ, Κωνσταντίνε, το κρίσιμο ερώτημα με τις τιμές να έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτά τα επίπεδα, τι περιθώρια έχει η κυβέρνηση να παρέμβει και κυρίως πόσο μπορεί να κατεβάσει τη τιμή που βλέπουμε εμείς στην Αντλία.
9: Πλέον, Χριστίνα, το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται κάτω από στενό ακόμη και ενδοκυβερνητικό μαρκάρισμα για να ανακοινώσει μείωση του ειδικού φορού κατανάλωσης, ο οποίος ειδικά στην περίπτωση της αμόλυβδης βρίσκεται πολύ πάνω από τα κατώτερα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος στην αμόλυβδη είναι 70 λεπτά ανά λίτρο, με επιτρεπτό κατώτερο όριο τα 35,9. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να μειώσει το φόρο έως και κατά 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Στο ντίζελ, η κατάσταση είναι διαφορετική. Ο ειδικός φόρος βρίσκεται στα 41 λεπτά ανά λίτρο, με κατώτερο όριο τα 33. Άρα εδώ το περιθώριο μείωσης περιορίζεται μόλις στα 8 λεπτά. Ήδη πάντως τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το οκτάμηνο είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρυσι, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Η κυβέρνηση, επομένως, για να προχωρήσει σε μείωση του φόρου, θέλει προηγουμένως να εξασφαλίσει δημοσιονομική εξαίρεση από την Κομισιόν. Την ίδια στιγμή στο παρασκήνιο γίνονται εκτεταμένες συζητήσεις και για τη συμμετοχή που θα έχουν τα δηληστήρια στην προσπάθεια μείωσης της τιμής. Και τέλος, να σας πω ότι όποιες αποφάσεις θα έχουν ορίζοντα 15 ημέρου, και έτσι στις 14 Οκτωβρίου, μαζί με τις αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης.
0: Αυτά είναι λοιπόν τα περιθώρια που υπάρχουν στο τραπέζι και οι αποφάσεις πλέον αναμένονται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του χαρακτηρίζει την αντιμετώπιση του κόστου ζωής άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος και το πετρέλαιο θέρμανσης. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
10: Ως προτεραιότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, αξιολογεί την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του, επικαλούμενος μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.
1: Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων όμως είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.
10: Για το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι επιλογή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει επαρκή μέτρα.
11: Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει παρεμβάσεις, οι υπουργοί ζητούν υπομονή και οι πολίτες πληρώνουν στην αντλία. Θέατρο του παραλόγου, την ώρα που η ακρίβεια σε έναν ακόμα τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν περιμένει και τα νοικοκυριά μένουν εκτεθειμένα.
10: Αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας χρεώνουν στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
12: Η δικαιολογία αλλάζει. Αυτό που δεν αλλάζει ποτέ είναι το ποιος πληρώνει και ποιος θησαυρίζει από την άλλη, από την εκάστοτε έκτακτη κατάσταση.
23: Δημοσιονομική σταθερότητα και κοινωνική ισορροπία δεν είναι συγκρουόμενες έννοιες.
24: Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία πάντα τρέχει κατόπιν εορτής, δείχνει να ευνηδιάζεται από τις εξελίξεις, ενώ όλοι ξέραμε και όλοι ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια κρίση. Και ακόμη και τώρα δεν έχουμε ακούσει συγκεκριμένα μέτρα.
10: Στο περιθώριο της συζήτησης για την ενεργειακή ακρίβεια μένεται και η αντιπαράθεση περί αλαζονίας κυβερνητικών στελεχών εναντί της κοινωνίας, με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν αποστάσεις και την αντιπολίτευση να καταλογίζει συνολικά στην κυβέρνηση τέτοιες συμπεριφορές.
25: Οι Έλληνες είναι Έλληνες. Δεν υπάρχουν δύο κατηγοριών Έλληνες.
26: Κακομύριδες
25: και μη κακομύριδες, και τους Έλληνες τους τιμούμε και τους σεβόμαστε με αξιοπρέπεια. Δεν ξέρω το πλαίσιο στο οποίο υπόθηκε, είμαι σίγουρη ότι δεν υπόθηκε σε ένα τέτοιο πλαίσιο διχαστικό η μεν και η δε. Η Νέα Δημοκρατία τους αντιμετωπίζει όλους τους Έλληνες πολίτες με τον ίδιο σεβασμό.
27: Έχουμε μια απίστευτη αλαζονία, ένα Λουδοβίκο ο οποίος δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία και δεν τον νοιάζει τον Πρωθυπουργό. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μακριά από τις ανάγκες, μια κυβέρνηση μακριά από τις ανάγκες, η οποία σε όποιον δεν ζει καλά, τι του λέει, εσύ φταίς.
26: Κόμματα που δεν νοιάζονται, τους βλέπετε πώς μιλάνε για τους πολίτες. Ο ένας λέει οι κακομύριδες, ο άλλος λέει, η άλλη λέει ο τζάμπα πέθανε, ο άλλος λέει άμα δεν έχουν. Έχουμε γεμίσει από Μαρίες Αντουανέτες, θηλυκές και αρσενικές.
10: Η αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί με την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα.
0: Στα ελληνοτουρκικά τώρα, σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σημερινή του ανάρτηση. Η Αθήνα επιμένει στον διάλογο και στους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά χωρίς εκπτώσεις στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Παρά τους χαμηλότερους τόνους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, η ελληνική πλευρά παραμένει σε επιφυλακή, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν κρίσιμα ζητήματα που μπορούν να δοκιμάσουν εκ νέου τις σχέσεις των δύο χωρών. Πάμε ευθύς αμέσως στο αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Ναι, στο διάλογο, όχι στις μονομερείς ενέργειες και απειλές, διαμηνεί εκ νέου ο Πρωθυπουργός στη γείτονα με την κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας απολογισμό της ελληνικής παρουσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
28: Θέλουμε να είμαστε γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος. Αυτό σημαίνει διάλογος με όλους, χωρίς όμως εκπτώσεις στις θέσεις μας που είναι σταθερές. Με την Τουρκία είναι αναγκαίο να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Ο ουσιαστικός διάλογος όμως δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα.
10: Παρότι ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε από το βήμα του ΟΗΕ αισθητά πιο ήπιος, δηλώνοντας μάλιστα ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, για την Αθήνα η ουσία των τουρκικών διεκδικήσεων δεν αλλάζει.
11: Έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις για ένταση. Δηλαδή, έχουμε την έρευνα και την πώντηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Έχουμε το νομοσχέδιό τους, το οποίο φέρεται ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή τους για κύρωση. Περιμένουμε τα ορόσημα αυτά.
29: Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι εμπειρότατος στα θέματα αυτά, ρίχνει λεκτικά τους τόνους στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Σωστά. Προσπαθεί να επανέλθει στον ηγετικό ρόλο και προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να μπορέσει να δει πώς θα εξελιχθεί η σχέση του κυρίως με την υπερδύναμη.
2: Η κυβερνητική πολιτική έναντι της Τουρκίας βρίσκει απέναντί της κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Όταν η κυβέρνησή του έχει στηρίξει όλες τις παράνομες εγκληματικές επεμβάσεις και πολέμους των συμμάχων, είναι αυτές που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας.
6: Αφού η Ελλάδα είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί δεν επεκτείνει την Αιγαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια και δεν ανακηρύσει ΑΟΣ ώστε να τελειώσουμε οριστικά με τους Τούρκους?
13: Η επίκληση του διεθνούς δικαίου είναι αυτονόητη. Η εξωτερική πολιτική όμως κρίνεται από το αν οι διακηρύξεις μετατρέπονται τελικά σε αποτελέσματα.
26: Τα 12 μίλια τώρα έχουν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Μετά την τυχαία συνάντηση Βιντάν Γεραπετρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθούν το επόμενο διάστημα.
0: Η Τουρκία αναζητά φόρμουλα για την απόκτηση των αμερικανικών F-35 και φαίνεται πως η Μόσχα είναι έτοιμη να ανοίξει το δρόμο στην Άγκυρα. Παράλληλα, έχουμε μία σημαντική δήλωση από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
14: Όπως έχει διαμηνήσει πολλάκιση η Ουάσιγκτον, Χριστίνα, δεν πρόκειται να δώσει το πράσινο φως για την πώληση μαχητικών F-35 στην Άγκυρα, αν δεν απαλλαγεί από τα ρωσικά συστήματα εράμινας S-400. Σε συνάντησή του με δημοσιογράφου στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Σεργέι Λαυρόφ αφήνει τώρα ανοιχτό το ενδεχόμενο έγκρισης της μεταφοράς των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τους παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Τουρκία συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το ζήτημα της επανεξαγωγής των συστημάτων S-400 που απέκτησε από τη Ρωσία το 2017, δήλωσε από πλευράς του ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ.
0: Και η φωνή του Bill Gates έρχεται τώρα, κυρίες και κύριοι, να προσθεθεί στις αυξανόμενες ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης που μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαν οδηγήσει ακόμη και ερευνητές κορυφαίων εταιριών του κλάδου σε παραίτηση. Ο συνιδρυτής της Microsoft μιλά για τις καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η χρήση της από ανθρώπους με κακόβουλες προθέσεις. Ο Νίκος Λούρδας με τις παραπάνω λεπτομέρειες.
15: Χριστίνα, ο μεγιστάνας τεχνολογίας, μιλώντας στο NBC, πρόσθεσε τη φωνή του σε εκείνους που προειδοποιούν για τους υπαξιρικούς κινδύνους της AI. Ο Gates αρνήθηκε να προχωρήσει σε πρόβλεψη ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα προκαλέσει σύντομα μια παγκόσμια καταστροφή, αλλά τόνισε πως ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης είναι το πιο ισχυρό όπλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μάλιστα, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πολύ πιο έξυπνη από εμάς. Μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε το πρώτο απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
0: Έχουμε δημιουργήσει ένα νοήμον είδος που από πολλές απόψεις είναι ήδη πιο έξυπνο από εμάς και τα επόμενα χρόνια με έναν εκθετικά βελτιούμενο ρυθμό θα είναι ασύλληπτα πιο έξυπνο από εμάς. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να οδηγήσει σε γεγονότα που προκαλούν 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Δεν υπήρξε ποτέ ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
16: A weapon as powerful as the combination of people with ill intent using the latest AI tools.
20: Εν τω μεταξύ, ο Gates νοικοστάθηκε και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο είναι απαραίτητο να προέλθουν από τις κυβερνήσεις.
15: Και τόνισε, Χριστίνα, ότι η αυτορύθμιση του κλάδου δεν αρκεί. Όταν ρωτήθηκε αν το Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, απάντησε απολύτως, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική εποπτεία και η επιβολή των κανόνων πρέπει να γίνουν υποχρεωτικές για τον κλάδο. Σε σχετική ερώτηση, ο Gates εμφανίστηκε πρόθυμος και για συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ, δηλώνοντας πως η εμπειρία του στον τομέα θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
20: Θα δούμε λοιπόν όσα είπε.
0: Όταν προσπαθείς να μετριάσεις την κακή συμπεριφορά, χρειάζεσαι σαφή εικόνα και καταγραφές για το τι γίνεται. Επομένως, οι διακόπτες απενεργοποίησης από μόνοι τους δεν θα απέτρεπαν αυτές τις τραγωδίες. Ισχυρό μήνυμα κάθαρσης στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας έστειλε από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, καλώντας την να αναγνωρίσει τα λάθη και τις πληγές του παρελθόντος. Μπροστά σε 150.000 πιστούς, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ενώ στο επίκεντρο της επίσκεψής του βρίσκονται και τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου. Και πάλι ο Νίκος Λουρδάς.
4: Χιλιάδες πιστοί από την Νότια Γαλλία και τη Βόρεια Ισπανία κατακλείζουν τους δρόμους της Λουρδής και αποθεώνουν τον Πάπα Λέοντα το 14ο. Το παπικό όχημα περνά από τις εντυπωσιακές καμάρες και καταλήγει στο ιερό της Παναγίας της Λουρδής, που είναι χτισμένο πάνω στον βράχο της Μασαβιέλ και τον σπήλαιο των εμφανίσεων.
5: Nous notons l'Église en France d'indiquer, notamment aux plus jeunes, la voie lumineuse de l'Évangile pour édifier une société juste et fraternelle à laquelle ils aspirent.
4: Το πρωί της Κυριακής ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στο λιβάδι του προσκυνήματος και μπροστά σε 150.000 πιστούς τελεί την Θεία Λειτουργία. Μετά το τέλος του μυστηρίου, ο Ποντίφικας θέτει την ηγεσία και το σώμα της Καθολικής Εκκλησίας πρώτων ευθυνών τους και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα κάθαρσης.
0: Πρέπει να έχει το θάρρος η Εκκλησία να ξεκινήσει από τον ίδιο της τον εαυτό. Για να επουλωθούν οι βαθιές πληγές, οι απιστίες και τα επώδυνα λάθη που έχουν συμβεί μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να θέσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ταπεινά κάτω από το εξαγνιστικό βλέμμα του Κυρίου.
4: Αυτή την ώρα ο Πάπας πραγματοποιεί ιδιωτικές συναντήσεις με 7 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου και το βράδυ θα ηγηθεί της παραδοσιακής και κατανεκτικής προσευχής του Αγίου Ροδαρίου. Τη Δευτέρα, ο Ποντίφικας θα αναχωρήσει για τον τελευταίο σταθμό της τετραήμερης περιοδίας του στη Γαλλία, την πόλη Μες. Η μέρα θα είναι αφιερωμένη στην ειρήνη, την ενότητα και το μέλλον της Ευρώπης.
0: Θα μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Κύμα οργής στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα που ήρθε ξανά στο προσκήνιο με την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι όπου ζούσε επί 70 ολόκληρα χρόνια. Η υπόθεση της Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ έγινε σύμβολο για χιλιάδες Ισπανούς, με 25.000 άτομα να βγαίνουν στους δρόμους της Μαδρίτης ζητώντας λύσεις για τις εξώσεις και τα υψηλά ενοίκια. Περισσότερα θα ακούσουμε αμέσως τώρα από τη Λουίζα Κροντήρη.
7: 25.000 διαδηλωτές κατακλείζουν τους δρόμους της Μαδρίτης. Διαδηλώνουν σε συμπαράσταση της 87χρονης Μαρί Κάρμενα Μπασκάλ, που εκδιώχθηκε από το διαμέρισμα όπου ζούσε τα τελευταία 70 χρόνια.
0: Φτάνει πια. Έχουμε κουραστεί από τη βία που είδαμε να ασκείται εναντίον της Μαρί Κάρμεν. Γίνονται 45 εξώσεις την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα. Δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτό το άγχος. Για πολύ καιρό ακόμα η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει.
7: Κουδουνίζοντας τα κλειδιά τους στον αέρα, χιλιάδες Μαδριλένοι διαμαρτύρονται για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.
0: Μας διώχνουν από τα σπίτια, τις γειτονιές και τους δρόμους μας.
7: Οι διαδηλωτές ζητούν μηχανισμούς για την αποτροπή των εξώσεων, μεταρρύθμιση του νόμου ώστε να περιοριστούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και πάγωμα των τιμών των ενοικίων.
0: Αποτελεί ήδη πρόβλημα που επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, όλες τις ηλικίες και όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η κατάσταση με τη στέγαση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο και το να έχει κανείς στέγη είναι δικαίωμα όλων.
7: Έκαναν πορεία από την Puerta del Sol προς το κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια κατασκήνωσαν έξω από το γραφείο του επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.
0: Διαδηλώνουμε για να διεκδικήσουμε και για να μας ακούσει η κυβέρνηση, να ακούσει μια κοινωνία που έχει κουραστεί από την κερδοσκοπία, τη διαφθορά και ένα σύστημα που περιθωριοποιεί τη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού.
7: Το αυξανόμενο κόστος και η έλλειψη κατοικιών καθιστούν αδύνατη την απόκτηση στέγης για πολλούς Ισπανούς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα δυνατεί να καλύψει την ανάγκη για 550.000 κατοικίες.
0: Εντός συνόρων τώρα, τουλάχιστον 38 τηλεφωνικές απάτες με λία που ξεπερνά τις 730.000 ευρώ φέρονται να είχαν διαπράξει τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Ο Sky αποκαλύπτει φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον τρόπο με τον οποίο ψάρευαν τα θύματά τους. Η Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
1: Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI προχώρησαν σε 8 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί, η Χριστίνα, οι ανιχνευτές, δηλαδή αυτοί που έβρισκαν τις τηλεφωνικές συνδέσεις, αλλά και οι τηλεφωνητές που καλούσαν, καθώς και οι σπράκτορες που μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων προκειμένου να αφιερώσουν χρήματα και τη μαλφή. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ εταιριών κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και ως λογιστές. Το τηλεφωνικό κέντρο ήταν στο Ζεφύρι. Σε έφοδο των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 7 κινητά, επιχειρησιακές συσκευές δηλαδή, με διαφορετικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Σε σακούλα που κρατούσε ένας 26χρονος συλληφθής βρέθηκε τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο του 2004. 7 χαρτιά κομμένα από τηλεφωνικό κατάλογο με ονόματα που είχαν σβηστεί.

0: Τώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, δύο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες και χρειάστηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους. Δύσκολη νύχτα και στη Σκιάθο, ενώ τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά. Στο ρεπορτάζ και πάλι, η Κάτια Νιάκαρη.
1: Δύσκολο βράδυ στην Εύβοια λόγω κακοκαιρίας. Στα Ψαχνά σπίτια πλημμύρισαν, με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα και σε κεντρικούς δρόμους. Τα ξημερώματα οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν μέσω του 112 για δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω των φερτών υλικών στα πολιτικά Ευβοίας. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα από το Ισραήλ 55 ετών. Μετά την επιχείρηση απεγκλωβισμού τους που κράτησε πάνω από μία ώρα, μεταφέρθηκαν στην περιοχή Καμαρίτσα. Σημαντικές ζημιές υπέστησαν καλλιέργειες στην περιοχή της Τριάδας. Στο Δερβαίνη σημειώθηκαν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα ο δρόμος προς την Βόρεια Εύβοια να κλείσει και στα δύο ρεύματα για αρκετές ώρες. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην Σκιάθο. Τα ορμητικά νερά παρασυρούν τραπεζοκαθίσματα και άλλα αντικείμενα από τα καταστήματα. Και από αυτά πλημμύρισαν. Από το δυνατό μπουρίνι σε αρκετές περιοχές του νησιού προκλήθηκε και διακοπή ρεύματος. Στα Κύθυρα καταγράφηκε εντυπωσιακός υδροστρόβιλος. Στα Λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου, ενώ οι πρώτες νυφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο χιονοδρομικό κέντρο του Κάιμακ Τσαλάν στο όρος Βόρας. Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.
0: Εντός Αττικής τώρα, έρευνα του Sky αποκαλύπτει την έκταση της ρύπανσης στον Κηφισό, αλλά και τα σημεία όπου φαίνεται να καταλήγουν παράνομα λίμματα και βιομηχανικά απόβλητα. Αφορμή για την έρευνα, η σύλληψη οδηγού βιτιοφόρου που εντοπίστηκε να αδειάζει το φορτίο του στον ποταμό. Επιστημονικές μετρήσεις έχουν ανιχνεύσει ακόμη και φαρμακευτικές και χημικές ουσίες, οι οποίες δεν διασπώνονται και συσσωρεύονται στο οικοσύστημα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ήρα Ορχάνη.
2: Η αστυνομική επιχείρηση στο Εγάλεο, που οδήγησε στην σύλληψη του οδηγού βιτιοφόρου που έριχνε παράνομα βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό, ανέδειξε πως ο μεγαλύτερος ποταμός της Αττικής έχει μετατραπεί σε έναν αποδέκτη επικίνδυνων ουσιών.
3: Δυστυχώς μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
4: Και οι οικογένειες που έχουμε παιδάκια και τα πάμε είτε σχολεία είτε βγαίνουν εδώ στις πλατείες και γύρω-τριγύρω, σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόλυνση.
5: Τα τελευταία χρόνια μας δείχνει ότι υπάρχει μια υποβάθμιση στην οικολογική ποιότητα, που σημαίνει ότι πέφτουν κάποιου είδους λίμματα που μπορεί να είναι είτε αστικά είτε βιομηχανικά, ακόμα και ζωικά απόβλητα.
2: Το Εργαστήριο Τεχνικής Υδρολογίας και Υδρογεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησε σε συνεργασία με την ΕΙΔΑ ερευνητικό πρόγραμμα που για πρώτη φορά παρακολούθησε τον Κηφισό αλλά και τον υπόγειο υδροφορέα.
6: Βρήκαμε φαρμακευτικές ουσίες, κάποια βιομηχανικά χημικά, όπως σας είπα πριν, τα PFAS. Είναι όλες ανθρωπογενούς προέλευσης. Το βασικό τους είναι ότι δεν διασπώνται, με αποτέλεσμα να παραμένουν στα οικοσυστήματα και να συσσωρεύονται στους τελικούς αποδέκτες.
2: Όπως προέκυψε από την έρευνα, υπάρχουν αρκετά σημεία στην πρωτεύουσα όπου φαίνεται να γίνεται παράνομη απόρριψη λιμάτων, κυρίως γύρω από τις βιομηχανικές περιοχές της Μεταμόρφωσης και της Κηφισιάς, αλλά και στις εκβολές του Κηφισού στον Φαλιρικό Όρμο.
7: Υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 σημεία, 5 σημεία ακριβώς, τα οποία θεωρούμε ότι είναι με μεγαλύτερη, αν θέλετε, μεγαλύτερη διακινδύνευση, όπου θα είναι καλό να υπάρχει μονίμως πληροφορία.
2: Οι αρχές βάζουν στο μικροσκόπιο το σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων που μπορεί να έχουν απορριφθεί παράνομα στον Κηφισό. Στο πλαίσιο των ερευνών, θα γίνει αντιπαραβολή του όγκου των λιμάτων που παραλάμβαναν τα βιτιοφόρα από τις βιομηχανίες με τις οποίες έχουν συμβάσεις, με εκείνα που τελικά παρέδιδαν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων στη Μεταμόρφωση.
0: Αποθέωση για την Άννα Βύση στο κατάμεστο ΟΑΚΑ χθες βράδυ, με χιλιάδες θεατές να τραγουδούν μαζί της τις μεγάλες της επιτυχίες.

0: Η Ελληνίδα Σταρ χάρισε στο κοινό της ακόμη μια μεγάλη βραδιά με δυνατές συγκινήσεις. Όλο το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
1: Η Άννα Βύση ανεβαίνει στη σκηνή και το ΟΑΚΑ σύεται. Το κοινό τραγουδά κάθε στίχο και αποθεώνει την αγαπημένη του ερμηνεύτρια. Από νωρίς το απόγευμα οι χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το στάδιο.
2: Γιατί ό,τι έχω ζήσει, το έχει βίβει!
3: Την περιμέναμε πάρα πολύ.
4: Περιμένετε να ακούσετε απόψε από την Άννα Βύση.
2: Σε περίπτωση που...

0: Άννα Βύση έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, αφιερώνοντάς του το τραγούδι της «Το τρένο». Διεθνώς καταξιωμένη Ελληνοαυστραλή και θαρίστρια Οριάνθη ένωσε τις δυνάμεις της με την Άννα Βύση. Μια συναυλία που επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη διαχρονική σχέση της Άννας Βύση με το κοινό της.
1: Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αναμετρώνται αυτήν την ώρα στον τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Στο ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 50-36. Ο αγώνας πραγματοποιείται στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι και μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς εξελίχθηκε το χθεσινό θρίλερ μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, το οποίο κρίθηκε από τον buzzer beater του Τσέντι Όσμαν.
2: Καλάθης για τρεις, το σουτ, το rebound.
3: Ο Τσέντι Όσμαν πληγώνει τον Παναθηναϊκό. Γράφει το τελικό 84-82 και χαρίζει στον ΠΟΚ την πρόκληση στον τελικό του Super Cup μετά από ένα απίθανο θρίλερ. Ο Νίκα Λάθης δίνει προβάδισμα 4 πόντων στο δικέφαλο 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
2: 80-76.
3: Ο Φρανσίσκο αρνείται να παραδοθεί. Τιμωρεί την κοιμόμενη ασπρόμαυρη άμυνα στο 80-79 και με ένα ακόμη τρίποντο 13 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.
2: Ένα σου τριοπόντο μέσα!
3: Υπογράφει την προσπέραση του επτάστερου με 82-81. Όμως η τελευταία λέξη του ημιτελικού ανήκει στον Όσμαν. Ο Τούρκος εκτελεί τον αγαπημένο του Παναθηναϊκού με ένα φοβερό buzzer beater.
4: Very happy that I was able to help the team win this important game, but you know, it's just only one game, so we have another game tomorrow, final.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματ?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε φυσικά να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό βρίσκονταν από τις αρχές οι συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολιτική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford στη Δυτική Αγγλία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση του Φέρφορντ. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της βάσης. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ κάλεσε τους πολίτες να μην κάνουν εικασίες για το περιστατικό. Πρόσθεσε ότι οι Βρετανικές αρχές θα λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των κοινοτήτων και της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη η έκρηξη να σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και ένα καυστήρα. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, μια ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε, ο Αμερικανικός στρατός συμβάλλει στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, το Σαββατοκύριακο πέρασε από το στενό η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη, στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, που τελεί υπορωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. «Πεινάμε, αυτή τη στιγμή δεν έχω απολύτως τίποτα να φάω», ανέφερε το μήνυμα μιας γυναίκας από την πολιορκημένη πόλη, σύμφωνα με τον Guardian. Αυτό το Σαββατοκύριακο, σημειώνει ο Guardian, οι στρατιωτικές αρχές στη Χερσόνα πραγματοποίησαν μια μεγάλη κλίμακα ρήψη τροφίμων, νερού και ιατρικού υλικού με drones. Έπεσαν περίπου 4 τόνοι τροφίμων σε 100 σημεία. Όμως δεν είναι σαφές πόσο από το φορτίο αναχέτησε ο ρωσικός στρατός. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Τσιμπίχα, έθεσε το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προειδοποίησε για ανθρωπιστική καταστροφή και ζήτησε την άμεση απομάκρυνση των αμάχων, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Το μεσημέρι, η λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων εντόπισε 90 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 5 ανήλικους, στην παραλία της Λούτρας του Δήμου Φεστού, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή Λέμβο. 2 περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου Κρήτη σημειώθηκαν το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς, σε καμία από τις 2 περιπτώσεις δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο ζημιές σε ένα σταθμευμένο δίκυκλο. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ανήλικη που έπεσε νωρίτερα σήμερα κατά από διευκρίνιστες συνθήκες από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Η ανήλικη φέρει κατάγματα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της. Μήνυμα κατά της ευθανασίας έστειλε σήμερα από τη Λούρδη ο Πάπας Λέων, λίγους μήνες μετά την υιοθέτηση ενός νόμου από τη Γαλλία που νομιμοποιεί το δικαίωμα στην ευθανασία. Ο Πάπας υποστήριξε με σθένος πως αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα και ηθικό. Ο Ολυμπιακός προηγείται του ΠΑΟΚ με 50-36 στο ημίχρονο για το τελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Ο αγώνας μεταδίδεται από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας με τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές στις μεσημερινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες οι νεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, ηθοποιός. Ισχύουν όλες αυτές οι ιδιότητες, πώς συστήνεστε?
3: Το ηθοποιός όχι πια, σχεδόν ποτέ, γιατί έπαιξα όσο ήμουν μαθητής δραματικής σχολής. Για 6 μήνες ήμουν ηθοποιός στο Κουθουβουέ, αλλά πάντα ο στόχος μου ήταν να γίνω σκηνοθέτης και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό έληξε τότε, δηλαδή στα 21 μου έπαψα και ποτέ στην ουσία δεν ήθελα να είμαι ηθοποιός, απλά δεν υπήρχαν τρόποι να προσεγγίσει κανείς το θέατρο παρά να το δει από την πρακτική του πλευρά.
2: Οπότε ηθοποιός για 6 μήνες, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ξανά σε αυτό.
3: Ναι, όχι, όχι, καλύτερα όχι.
2: Ούτε μπορεί κάποια στιγμή να αισθανθείτε την ανάγκη να ανεβείτε στη σκηνή?
3: Με τίποτε, πραγματικά απορώ όταν βλέπω τους ηθοποιούς το τραβάνε αυτό το ζόρι.

0: γεννήθηκατε?
1: Γεννήθηκα στην Πίτολα της τότε Γιουγκοσλαβίας, τώρα είναι στη Βόρεια Μακεδονία, του μοναστήρι ελληνικά. Γόνος μιας πολυβαλκανικής οικογένειας που όλες οι εθνότητες που μπορούσαν να υπάρξουν υπήρχαν στην οικογένεια. Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα, θα έλεγα. Αλλά πραγματικά, αν κάποια στιγμή είχα το κουράγιο να κάτσω να γράψω την ιστορία της οικογένειάς μου, θα ήταν η ιστορία των Βαλκανίων του 20ου αιώνα.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να σας ακολουθεί μέχρι σήμερα?
1: Πάρα πολλές. Έχω μια μνήμη ελέφαντα και έχω μνήμες από τα τρία μου και πιο πίσω, ίσως και δυόμιση. Ένα που ίσως είναι χαρακτηριστικό είναι ότι επειδή ήδη από τα τρία μου διάβαζα μόνος, δηλαδή έμαθα να διαβάζω μόνος, ρωτούσα τι έλεγε κάθε πινακίδα και μου λέγανε αυτό, και κάποια στιγμή πήρα μια εφημερίδα και άρχισα να συλλαβίζω. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που μεγάλωσα, Αριστοτέλους και Τσιμισκή, ένα περίπτερο, το οποίο έγραφε ένα Μίκι Μάους χριστουγεννιάτικο, καλά Χριστούγεννα 1968, το οποίο σημαίνει ότι και διάβαζα και ήταν το 1968. Το οποίο το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή είναι αποτυπωμένο πολύ έντονο, γιατί ήταν για μένα δραγάθιμο ότι κατάφερα να καταλάβω τι γράφει αυτό το περιοδικό που έβλεπα κρεμασμένο στο περιπτέρο.
0: Αυτό δεν ήταν ένα παιδί ιδιοφυΐα που έκανε ξεχωριστά πράγματα?
1: Δεν μου αρέσει ο όρος, γιατί έχω ταλαιπωρηθεί από αυτό, να, και ακούγεται λίγο λαζονικό έτσι όπως το λέω, αλλά θα έλεγα ότι ήμουν ένα παιδί με κάποιες ιδιαιτερότητες που αισθανόταν πολύ φυσιολογικό.
0: Άρα τι λέτε, δεν ήσασταν φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό, όπως λέει ο Σέξπιρ?
1: Εγώ νομίζω ότι όλοι μας είμαστε από διαφορετικό υλικό, και επίσης πλέον και η επιστήμη που μιλάει για διαφορετικές ευφυΐες, δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει κινητική ευφυΐα, άλλος να έχει μια ευφυΐα που αφορά τη γλώσσα, άλλος να έχει μαθηματική ευφυΐα. Αυτό που η παιδαγωγική σήμερα λέει είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ευφυΐα που πρέπει να αναδειχθεί προκειμένου να αναδειχθούν και οι υπόλοιπες. Αυτό το σύστημα του σχολείου είναι καταστροφή. Τουλάχιστον αυτό το οποίο μέχρι τώρα ισχύει. Και πάνω σε αυτό να σας πω άλλη μια ιστορία για αυτό το παιδί τέρας που εμφανίστηκε τότε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, πάλι επειδή διάβαζα και το διάβασμα με κυνηγάει από τότε πάρα πολύ, γράφει η δασκάλα, Χούντα τότε και όλα τα σχετικά, άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκη. Και λέει, ποιο παιδάκι ξέρει τι γράφει εδώ? Ήμασταν και άλλα παιδιά που ξέραν να διαβάζουν. Σηκώνει ένα κοριτσάκι το χέρι, λέει, άνθρωπος αγράμματος, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, λέει, δασκάλα? Ότι όποιος δεν πάει στο σχολείο είναι κούτσουρο. Εγώ σηκώνω το χέρι και τη λέω, κύριε, διαφωνώ. Λέει, τι εννοείς διαφωνείς? Τη λέω, ο Αβραάμ Λίνκον έγινε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είχε πάει ποτέ σχολείο. Διότι διάβαζα κλασικά εικονογραφημένα ματαμανίες. Και κάλεσε τους γονείς μου, βέβαια, δασκάλα, για να δει τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο της έλαχε.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Δυσκολεύτηκα να καταλάβω ότι αυτό το πράγμα με απομόνωνε κάποιες φορές. Δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη απέτηση των ανθρώπων από μένα. Μου λέγανε, εσύ μπορείς τα πάντα, εσύ μπορείς αυτό. Και αυτό μου δημιούργησε άλλα τραύματα τα οποία πήρε χρόνο να τα λύσω και να μην προσπαθώ να αποδείξω ότι όντως μπορώ.
0: Πώς τα λύσατε?
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση.
0: Σας βοήθησε?
1: Εγώ νομίζω ότι οτιδήποτε κάνεις για τον εαυτό σου, είτε είναι ζεν βουδισμός, είτε είναι διαλογισμός, είτε είναι ψυχανάλυση, είτε είναι αυτά, αν ψάξεις να ανοίξεις ένα διάλογο με τον εαυτό σου, κάπως θα σε βοηθήσει. Εμένα με βοήθησε. Ο πατέρας μου δουλεύει στον κήπο του, ας πούμε.
0: Ο καθένας έχει τον τρόπο, ναι, του. Και πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας, γιατί θέατρο τότε?
1: Λοιπόν, αυτά είναι τη ψυχανάλυση αποκείμενα. Μπορώ να τα ερμηνεύσω και εγώ και να ταυτιστώ με αυτά. Με τον πατέρα μου είχαμε αυτή τη σύνδεση, μου διάβαζε μυθολογία και με πήγαινε στο θέατρο. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπάθησα να συνδεθώ και η ταύτιση μαζί του. Πολύ εκ των υστέρων το κατάλαβα ότι αυτό ήτανε. Και αν σκεφτείτε ότι παίζω τον πατρικό ρόλο σε ένα θιέσο, κάπου αναβιώνω αυτή τη σχέση. Ήθελα να λέω ιστορίες με τον τρόπο του παπά μου. Που ο παπάς μου δεν έλεγε ιστορίες, αναπαρήγαγε. Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, ήταν η φοβερή παραμυθού της οικογένειας, η οποία μεγαλούχησε με όλο αυτό το πράγμα το οποίο μπορώ να χρησιμοποιήσω σαν ταυτότητα. Δηλαδή, μου αρέσει να λέω ιστορίες, μου αρέσει να ακούω ιστορίες. Μου αρέσουν οι ιστορίες των ανθρώπων. Μου αρέσουν οι φανταστικές και οι πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων.
0: Ποιες είναι πιο ισχυρές?
1: Οι πιο παρούσες. Αν μου πείτε τώρα την ιστορία σας εσείς, αυτή θα είναι η πιο σημαντική.
0: Από όλες όσες έχετε ακούσει μέχρι τώρα.
1: Όχι, δεν συγκρίνω. Αυτή τη στιγμή είμαι παρόν εδώ. Δεν σκέφτομαι ότι διάβασα τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας του Μάρκετ.

0: Υπάρχει ωστόσο κάποιος εκτός από τον πατέρα που σας επηρέασε να πάρετε την απόφαση να κάνετε και δουλειά σας αυτό που ήταν το ζητούμενό σας.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, γιατί πάντα είχα μια τεράστια περιέργεια και έναν πολύ μεγάλο σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι ήταν παιδαγωγοί είτε το ξέραν είτε όχι. Δηλαδή ήμουνα καλός μαθητής, δεν θα το έλεγα με την έννοια του καλού παιδιού, αλλά λάτρευα να γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να μεταδώσουν κάτι από την πρώτερη τους εμπειρία. Οπότε υπήρξαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι μια περίπτωση. Ο Δημήτρης Μαυρίκης, που ήμουν βοηθός του για χρόνια και συνεργάτης του, ήταν μια άλλη περίπτωση. Ο Διονύσης Φωτόπουλος, τον οποίο τον γνώρισα πολύ αργότερα. Αλλά και όχι μόνο αυτός. Πάρα πολλοί άνθρωποι από τον ας πούμε καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και πάρα πολλοί από τον μη καλλιτεχνικό χώρο. Που με κάποιο τρόπο μου ενθάρρυναν την αυτοέκφραση. Μια καθηγήτριά μου στο γυμνάσιο μέσω από εφηβική κατάθλιψη, ας πούμε. Δηλαδή, πέρασα μια πολύ ζώρικη περίοδο προσαρμογής στην εφηβεία και κάτι διέκρινε αυτή, το οποίο δεν είχα καταλάβει. Είμαι μαζεμένος, ήμουνα, να φανταστείτε τώρα που μιλάμε και για την Οδύσσεια του Νόλαν, δεν καταλάβαινα την Οδύσσεια. Δεν καταλάβαινα τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε. Ήταν τόσο άσχημο το παιδαγωγικό σύστημα, που πάθαινα το απόλυτο μπλοκάρισμα. Και αυτή προφανώς κάτι διέκρινε και με την ενθάρρυνσή της άρχισα να αναγεννάμε. Οπότε της οφείλω τα πάντα. Λέγεται το Παλούδι και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είχα επαφή σχετικά πρόσφατα μαζί της. Και είναι όλοι αυτοί οι αόρατοι άνθρωποι που είναι τελικά πιο σημαντικοί από εμάς τους, υποτίθεται πιο ορατούς. Οπότε αυτό που είπατε περί σημαντικότητας δεν το εστερνίζομαι. Δηλαδή σκεφτείτε, κάποιος ανακάλυψε τον τροχό, κάποιος ανακάλυψε τη φωτιά. Κάποιοι ανακάλυψαν τη φωτιά. Είναι πολύ σημαντικότεροι από τους διάφορους stars που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε ούτε που ήταν, ούτε που υπήρχαν, ούτε τίποτα για αυτούς. Αλλά υπάρχουν στο κύτταρό μας, είμαστε το DNA τους.
0: Πότε αρχίσατε να δουλεύετε στο θέατρο, να δουλεύετε και να πληρώνεστε, εννοώ.
1: Α, να δουλεύουμε και να πληρώνουμε. Γιατί από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, παραστάσεις έστεινα. Με τα Playmobil του αδερφού μου, με κούκλες που μου φτιάχνανε κάτι φίλες της γιαγιάς μου. Αλλά πρώτη φορά νομίζω πληρώθηκα στην εφηβεία όταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος. Δουλεύαμε ως κομπάρση στις παραστάσεις και σιγά σιγά πήρα και μικρά ρολάκια. Οπότε υπήρξε για λίγο ηθοποιός. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο τότε στα 17 σου και 18 σου να πληρώνεις έναν ωραιότατο μισθό και να έχεις την ανεξαρτησία, κάτι το οποίο δεν συνέβη ποτέ μετά. Ψέματα, όχι, δεν έχω κακοπάθει. Δηλαδή, τα βγάζω πέρα από τα 18 μου που δουλεύω, δεν σταμάτησα ποτέ να μπορώ να βιοπορίζομαι από τη δουλειά.
0: Ωστόσο, δεν γίνεται πλούσιος από αυτή τη δουλειά.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται κανείς.
0: Πώς γίνεται αυτό όμως? Πώς συμβαίνει? Κάνει κανείς κάτι που αγαπάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το υπερασπίζεται πάρα πολύ.
1: Ας πούμε,
0: μεταφυσικά δεν θα έπρεπε να αποδίδει κιόλας.
1: Δεν πιστεύω τα μεταφυσικά όσον αφορά το οικονομικό ζήτημα. Αποδίδει. Ζεις με αυτό. Αλλά δεν γίνεται ο στόχος σου στους περισσότερους ανθρώπους πρωτογενής στόχος του να βγάλει λεφτά. Έχεις ανάγκη να ισορροπήσεις το όνειρο με την πραγματικότητα και εκεί λίγο μπερδεύονται τα πράγματα.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Το αντικείμενό σας, η δουλειά στο θέατρο, πιστεύετε ότι έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή? Βοηθάει έναν άνθρωπο που θα δει μια παράσταση?
1: Έχω παραδείγματα ανθρώπων που είναι πολύ τονωτικά, που νιώθεις ότι έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή, υπήρξε στο παρελθόν άνθρωπος ο οποίος μας έστειλε μια επιστολή και είπε: βλέποντας την παράστασή σας, αποφάσισα να σταματήσω τη δουλειά που έκανα 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά το έστειλε ο άνθρωπος. Στο παιδικό θέατρο σημαίνει πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή, να βλέπεις την άμεση επιρροή που έχει στο παιδί και αυτό να είναι λυτρωτικό. Γι' αυτό και δεν σταματάω να κάνω παιδικό θέατρο. Είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει συχνά πυκνά και όταν κατάλαβα ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος μιας περίεργης φιλοδοξίας, είπα άστο, ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Και θα σας πω πάλι δύο ιστορίες γι' αυτό. Η μία είναι με την ψυχοθεραπεύτρια μου, λίγο Woody Allen, που της λέω κάνω μια δουλειά που νομίζω ότι δεν βοηθάει αρκετά τον κόσμο. Και μου λέει, σας είπε ο κόσμος ότι θέλει βοήθεια, και είπατε όχι. Και το άλλο είναι, κάποια στιγμή συζητούσα με τον πατέρα μου, ο οποίος είχε αρχικά αντιρρήσεις με τον ασχοληθώ με το θέατρο. Μάλιστα μου είχε πει χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, εσύ θα μπορούσε να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου. Και όταν έγινα τελικά καθηγητής πανεπιστημίου, το φύλαγα και τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, λοιπόν, έγινα, εντάξει.
0: Ευχαριστήθηκε.
1: Χάρηκε πολύ, να.
0: Εσείς?
1: Ήταν σαν να κλείνω ένα παλιό λογαριασμό.
0: Στο πανεπιστήμιο διδάσκεται όπως σκηνοθετείτε στο θέατρο?
1: Πώς σκηνοθετώ στο θέατρο?
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα υπάρχει ένας τρόπος. Θα υπάρχει ένας κώδικας δικός σας.
1: Δεν ξέρω με ποιο τρόπο διδάσκω και με ποιο τρόπο σκηνοθετώ. Αλήθεια λέω. Καλύτερα ρωτήστε τους θεατές, τους ηθοποιούς ή τους μαθητές μου, τους φοιτητές μου. Οργανώνω τα πράγματα, αλλά αφήνω πάρα πολύ ανοιχτό το πεδίο να αλλάξει κάτι. Και αυτό με προχωράει. Δεν έχω παγιωμένες αντιλήψεις. Ας πούμε, θα βαριόμουν πάρα πολύ να ξέρω πριν ξεκινήσω πρόβα πώς θα ανεβάσω ένα έργο ακριβώς. Ξέρω τι να κάνω την κάθε φορά, αλλά θέλω να έχω λίγο την περιπέτεια στο μυαλό μου.
0: Πώς καταφέρατε να κάνετε θέατρο για παιδιά με όρους σαν να απευθύνεστε σε ένα ενήλικο κοινό?
1: Η Ξένια έλεγε πάντα κάτι πάρα πολύ ωραίο και λέει ότι κάνουμε θέατρο και για παιδιά. Αυτή νομίζω είναι η απάντηση. Δεν κάνουμε θέατρο για παιδιά, κάνουμε θέατρο για την περιοχή αυτή που το παιδί και ο ενήλικος ταυτίζονται. Και νομίζω ότι είναι λίγο βασανιστικό να κρατάς ζωντανή αυτή σου την περιοχή στον εγκέφαλό σου. Ας πούμε, δεν βγάζει λεφτά, δεν ξέρω κανένα παιδί που να έχει βγάλει λεφτά. Αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ ανακουφιστικό και μοιράζεσαι τη χαρά.
0: Δεν ήσασταν πάντα στο θέατρο Πόρτα, ξεκινήσατε από το Αμόρε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σχεδόν μαζί άρχισαν αυτά. Πρώτα ήταν το Πόρτα και μετά το Αμόρε. Δηλαδή έκανα
0: γιατί...
1: μια πρώτη παράσταση στο Διπεθέ Καλαμάτας όταν ήμουν 25 χρονών. Ήταν τότε ο Γιάννης ο Κακλέας, πρώτο εμφανιζόμενο σχεδόν διευθυντή στο Διπεθέ της Καλαμάτας. Με είχε συστήσει ο Μανώλης ο Παντελιδάκης και έκανε ένα παιδικό έργο εκεί, όπου έτυχε και ήρθαν κάποιοι δημοσιογράφοι, γραφτήκαν καλά εκεί. Το τσίπησε η Ξένια αυτό, με πήρε τηλέφωνο και μου είχε πει το εξής επικό στο τηλεφωνητή: «Γεια σας, Καλογεροπούλου λέγομαι. Έχω ακούσει κάποια καλά για σας, έχω ακούσει και κάποια αντιφατικά. Αν θέλετε να γνωριστούμε, να δούμε ποια είναι η αλήθεια». Και, εγώ. Και ξεκίνησα πρώτα με την Ξένια και αμέσως μετά ήταν, δηλαδή, σχεδόν κάποιους μήνες διαφορά με το θέατρο του Νότου με τον Γιάννη του Χοβαρδά.
0: Α, είχα την εντύπωση ότι πρώτα ξεκίνησε το Αμόρε και μετά.
1: Πρώτα ήταν η Καλαμάτα, το Πόρτα και το Αμόρε. Και παράλληλα τότε ακόμα φιλοδοξούσα ότι θα έκανα και ταινίες.
0: Και τι έγινε?
1: Έκανα διάφορα βίντεο κλιπ με τον Γιώργο Νταλάρα. Έκανα διάφορες ανατομίες ενός εγκλήματος, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, το οποίο βραβεύτηκε, είχε πάρει το κρατικό βραβείο. Και κάποια στιγμή άρχισα να καταλαβαίνω ότι η πίτα είναι πολύ μικρότερη στο σινεμά και ότι αν πρέπει να περιμένω εγώ 5 χρόνια για να κάνω μια ταινία, θα τρελαθώ.
0: Ποιο ήταν το βίντεο κλιπ που κάνατε με τον Νταλάρα?
1: Ήτανε 4. Ήτανε το Ανεμολόγιο, λιγότερο γνωστά, το Αν υπάρχει λόγος που ήταν με τους Κατσιμιχαίους. Η Άνεση και η Ιδονή λέγονταν το άλλο, και ο Διαβολάκος νομίζω.

0: δύο μεγάλες επιτυχίες πάντως στα τέσσερα. Δύο στα τέσσερα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, αλλά ευτυχώς κράτησε λίγο. Γιατί θα είχα κακομάθει στα πολλά λεφτά, γιατί τότε πληρωνόμασταν καλά κάνοντας τα βίντεο κλιπ.
0: Άρα παράλληλα το Amore και το Πόρτα, εκεί αναπτύχθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε νεωτερικότητα του θέατρου. Ναι. Υπήρχε αυτό σαν στοίχημα στο μυαλό σας ότι θα κάνω θέατρο με καινούριους όρους?
1: Υπήρχε πάντα η έννοια ενός περίεργου αιρετικού παιχνιδιού. Όχι με διάθεση πρόκλησης, αλλά και πρόκλησης ακόμα. Ήταν σπουδαίο το ότι και ο Γιάννης ο Χβαρδάς και η Ξένια Καλογεροπούλου με τελείως διαφορετικούς τρόπους και οι δύο ενίσχυαν οποιαδήποτε νεανική διάθεση υπήρχε και προστάτευαν τους ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν, και όχι πατερναλιστικά, όχι πατρονάροντας, αλλά ερχόμενοι οι ίδιοι σε διάλογο με αυτό και ενισχύοντας το πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σπουδαίο το ότι υπήρχε αυτό, και επίσης ήταν σπουδαίο το ότι αυτό το πράγμα το εγκολπώθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έδινε πολύ καλές επιχορηγήσεις. Κανείς μας δεν ζούσε πλουσιοπάραχα, αλλά μπορούσαμε να δοκιμάζουμε πράγματα που δεν βασίζονται στο εισιτήριο και μόνο. Αυτό ήταν μια γενικότερα χρυσή εποχή που δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Όταν καταλάβαμε το άλλο πώς είναι, εκεί δυσκολευτήκαν λίγο πολύ μη πω ποιοι, οι υποποί μας.
0: Αυτή η διάθεση για το αιρετικό, όπως λέτε, παραμένει ένα στοίχημα για σας? Έχει αλλάξει το όραμά σας από τότε μέχρι σήμερα?
1: Το αιρετικό πια δεν το αντιλαμβάνομαι ως κάτι το οποίο θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι κάποιος μου λέει ότι αυτά τα πράγματα γίνονται κάπως έτσι και όχι αλλιώς. Πάντα θέλω να δοκιμάσω το γιατί όχι έτσι.
0: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα συνήθως?
1: Ενθαρρυντικό, γιατί έχω μάθει να κρατάω τα γκέμια μου λίγο περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα να μην με νοιάζει και να αποκαθιλώσω λίγο τον εαυτό μου. Δεν με παίρνω πολύ σοβαρά.
0: Αυτό πώς το καταφέρνετε? Δεν είναι
1: 27
0: εύκολο.
1: 27 χρόνια ψυχανάλυση, είπαμε. Ένα από τα βασικά στοιχεία του να δουλέψει στους συναρκισμού σου, δουλεύεται σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ξέρετε τι, νομίζω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν σε όλες τις φιλοσοφίες που μπορούμε με κάποιο τρόπο να ακολουθήσουμε και έχουν να κάνουν με το τέλος. Δηλαδή όλα τελειώνουν.
0: Κάποια στιγμή, μέχρι να τελειώσουν όμως.
1: Τα χαίρεσαι.
0: Αρκεί αυτό?
1: Για μένα πολύ. Αρκεί να χαίρεσαι σεβόμενος το διπλανό σου.
0: Αν τον αναγνωρίζεις, αν δεν τον βλέπεις.
1: Μα εδώ μιλάμε άλλως κάθε στη μούρη σου και δεν τον αναγνωρίζεις. Μιλάμε για τα βασικά. Εδώ δηλαδή δεν υπάρχει η πρόθεση να δεχτείς ότι δεν είσαι το κέντρο του κόσμου από πάρα πολύ κόσμο πια.
0: Αυτό συμβαίνει σήμερα ή συνέβαινε πάντα?
1: Δεν ξέρω, δεν ήμουν παλιά. Σε αυτή την ηλικία είμαι τώρα.
0: Α, αντιλαμβάνεται κανείς κάτι τέτοιο, δηλαδή όταν φτάνει σε μια συγκεκριμένη ηλικία?
1: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Για μένα τουλάχιστον ίσχυε.
0: Πότε αρχίσατε να το υποψιάζεστε?
1: Νομίζω από τα 35-40 και μετά, ναι.

0: Ψυχή student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό βρίσκονταν από τις αρχές οι συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα τα οποία συνελήφθησαν τα ξημερώματα ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, υπάρχει ισχυρή ένδειξη η έκρηξη να σημειώθηκε εκεί. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μια μέρα αφού του απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Axios, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμα και αύριο. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη, στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, που τελεί υπορωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Παραιτήθηκε απόψε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική έως 25 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Για 6 μήνες ήταν ηθοποιός. Θωμάς ποιος ήταν, ο παππούς?
8: Παππούς, ο πατέρας του πατέρα μου.
7: Μακεδόνας?
8: Ναι, από την Ημαθία.
7: Μιλούσε μακεδονίτικα?
8: Περισσότερο άνθρωποι που ήταν στη Φλόρινα, στην Καστοριά και τα λοιπά, και λιγότερο στην Ημαθία. Στην Αθήνα δεν υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν σλάβικα, νομίζω. Κοιτάξτε, είναι αυτό το πράγμα η ιστορία του Βαλκανίων, του Βυζαντίου, δηλαδή λαοί οι οποίοι ήταν ανακατεμένοι σε ένα και κάποια στιγμή μπήκε ένα σύνορο. Η οικογένεια της γιαγιάς μου, ας πούμε, μισή βρέθηκαν στην Ελλάδα, οι άλλοι μισοί βρέθηκαν στην τότε Σερβία και μετά Ιουγκοσλαβία. Είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα με στίχιωσε όταν έγινε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας. Τόσο που σχεδόν αρνήθηκα οποιαδήποτε επαφή. Περιττώ να σας πω πόσο γελία αισθάνομαι με όλο το θέμα το μακεδονικό και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή δεν βρίσκω καμία άκρη και λογική σε οποιαδήποτε μορφή σε εθνικισμού. Αλλά θα ζήσουμε και με αυτό, τι να κάνουμε.
7: Νιώθετε ένα διχασμό εντός σας δηλαδή?
8: Ως δίδυμος, ναι. Τώρα πια όχι. Δηλαδή και βοήθησε και το θέατρο πολύ, γιατί είναι η τέχνη του συγκρούεστε αρμονικά.
7: Στο παρελθόν όμως υπήρχε αυτός ο διχασμός?
8: Δεν αισθανόμουν τίποτα, ούτε εθνικά ούτε σε επίπεδο ταυτότητας. Ένιωθα ότι είμαι ξεκρέμαστος. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Εμείς πιέζουμε τους εαυτούς μας να είμαστε ένα. Δηλαδή η αμφιθυμία το ότι έναν άνθρωπο μπορεί να τον λατρεύεις και να τον μισείς ταυτόχρονα μου φαίνονταν αδιανόητη. Τώρα την αποδέχομαι και λέω σήμερα σε μισώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σε μισήσω για πάντα.
7: Αν όμως αυτό συμβαίνει και αύριο, δεν είναι λίγο πρόβλημα? Ή και
8: όχι,
7: μεθαύριο?
8: Γιατί υπάρχω και εγώ που είμαι απέναντι στο πρόβλημα.

0: Αναλάβατε κάποια στιγμή το restart του θέατρου Πόρτα, εκτός αν κάνω λάθος.
1: Όχι, τον έλαβα, ναι, είναι αρκετά χρόνια πια.
0: Χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις.
1: Και με χρέος.
0: Ήταν εύκολο να μείνετε πιστός στην ποιότητα κάτω από καινούργιες συνθήκες οι οποίες δεν σας έδιναν αυτή την πολυτέλεια που λέγατε λίγο πριν?
1: Εύκολο δεν ήταν, τώρα η απάντηση περιλαμβάνεται στην ερώτηση προφανώς. Αλλά δεν μπορούσα και διαφορετικά, δεν ήξερα να κάνω το άλλο. Δηλαδή και να μου λέγατε γίνε με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος που βγάζει λεφτά, σας είπα δεν το καταφέρνω. Οπότε προσπάθησα να δημιουργήσω κάτι το οποίο θα ήταν όσο το δυνατόν πιο αυθεντικό, όχι μονολυθικό. Δηλαδή ανοιχτό στην επικοινωνία και στα καινούργια πράγματα, ακόμα και αν αυτά δηλώνουν μία μετατόπιση προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορώ και σε σχέση και με τα κοινωνικο-εθνικο-πολιτικά που λέμε, δεν μπορώ τις ακαμψίες. Είμαι άνθρωπος του διαλόγου.
0: Τι ψηφίζετε?
1: Δεν ψηφίζω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Όχι, καθόλου ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά αποδέχτηκα ότι πρέπει να πάρω τη θέση αυτού του ανθρώπου που λέει ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Γιατί να πολλώνομαι κάθε φορά.
0: Η ταύτιση που έχει συμβεί τουλάχιστον στα μάτια των θεατών με την Ξένια Καλογεροπούλου ήταν πάντα ένα χρήσιμο εργαλείο για εσάς, ή μπορεί και να στάθηκε εμπόδιο?
1: Όταν συμβιώνεις, γιατί συμβιωτική είναι η σχέση μας εδώ και πολλά χρόνια, συγγενική σε πολύ μεγάλο βαθμό, έχει πολλά υπέρ, έχει και πράγματα τα οποία είναι δύσκολα. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, εξελισσόμαστε μέσα στα χρόνια με δύσκολες, λιγότερο δύσκολες στιγμές, με ειλικρίνεια και καθαρότητα ένας απέναντι στον άλλον. Και η τελική σούμα, ας πούμε, είναι μόνο θετική.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο της?
1: Πρέπει να είναι απαραίτητα θεατρικό?
0: Όχι, πείτε.
1: Είναι
0: εσύ.
1: Το πρώτο μέρος από το γράμμα στον Κωστή. Όταν ξεκίνησε και μου το έδωσε να το διαβάσω, μόλις το είχε γράψει, αισθάνθηκε ότι είναι το πιο ευαίσθητο πράγμα που είχε γράψει ποτέ.
0: Επειδή αυτό μπορεί και να μην το έχουν διαβάσει όλοι, το γράμμα στον Κωστή.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχουν δει όμως τις περισσότερες παραστάσεις.
1: Αυτά τα έργα, από τα έργα που έχει γράψει η Ξένια, τα μόνα στα οποία δεν είχα εμπλοκή. Ήταν ο Δησεβάχ και η Ελίζα. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω, να πω το ένα αντί το άλλο. Θυμάμαι όμως ότι ήμουνα στην πρώτη παράσταση, στην επίσημη παράσταση της Ελίζας και είχα ενθουσιαστεί, είχα τρελαθεί. Αργότερα είπα, θέλει να το ξανακοιτάξουμε. Και το ξανακοιτάξαμε φέτος, αλλάζοντας του λίγο τα φώτα. Όχι, το έργο παρέμεινε το ίδιο. Το πλαίσιο άλλαξε λίγο. Και ήταν πολύ μεγάλη πλάκα που ξαφνικά η Ξένια ήταν πάρα πολύ δύσπιστη. Λέει, γιατί το κάνουμε έτσι? Όταν έφυγε από την πρώτη παράσταση ήταν σιωπηλή και λέει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω, εγώ είχα στο μυαλό μου την άλλη Ελίζα. Με παίρνει μετά από τρεις μέρες, μου λέει, όχι, είναι αριστούργημα τελικά. Και το λέω, υπάρχουν τριβές που είναι δημιουργικές τελικά.
2: Και εμείς πολλά διαβάσαμε για να τα θυμηθούμε. Για να γίνουμε μπροστά σας.
3: Ανοίξτε τα μάτια σας.
4: Τεντώστε τα αυτιά σας.
2: Για να γίνουμε μπροστά σας βασιλιάδες, στρατιώτες, πειρατές.
3: Άγγλοι, Γάλλοι, παπαγάλοι.
2: Γενναία παλικάρια.
3: Και κορίτσια αντριωμένα.
5: Ερωτευμένα.
2: Για να ζήσετε μαζί μας περιπέτειες, τρομερές.
3: Μοναδικές.
4: Αστείες.
5: Ερωτικές.
2: Για να δείτε φοβερές ξυφομαχίες.
4: Ναυμαχίες.
2: Και όλα τούτα θα τα παίξουμε μπροστά σας.
6: Ελίζα, της Ξένιας Καλογεροπούλου.
7: Το έργο που μεγάλωσε γενιές θεατών επιστρέφει στο θέατρο Πόρτα.
8: Σε διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπου.
9: Και αυτή τη φορά μας ταξιδεύει ως το διάστημα.
7: Κι αν με δεις, θα με γνωρίσεις.
6: Θα σε κοιτάζω και θα λέω, είναι. Δεν είναι.
10: Η Ελίζα, το λιζάκι, το λιζόνι, Ελίζα.
6: Ελίζα.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι οι άνθρωποι είναι βραδιφλεγείς, ακόμη και ένας τόσο μοιημένος?
1: Φυσικά.
0: Δεν πάβει να είναι θεατής.
1: Φυσικά.
0: Και μέσα μας νομίζω ότι κάτι συντελείται μετά την αποχώρηση από το θέατρο.
1: Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι και το θέατρο από μόνο του είναι βραδιφλεγές. Αλλιώς δεν θα μένει τίποτε. Δεν μένει ούτως ή άλλως κάτι το οποίο μπορεί να ξανακοιτάξει. Οπότε μένει μνήμη. Και αν η μνήμη λειτουργήσει σε ένα πιο βραδύ ρυθμό, κουβαλάς κάτι και αυτό μπορεί να σε αλλάξει πολύ καιρό μετά.
0: Γιατί πιστεύετε ότι θέλουν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στο θέατρο?
1: Είναι από τα τελευταία πράγματα που κάνουμε μαζί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κάνεις θέατρο μόνος σου. Δηλαδή μπορεί να ακούσεις μουσική μόνος σου, μπορεί να δεις ταινία μόνος σου, ίσως και καλύτερα κιόλας. Αν και εγώ νοσταλγώ τις εποχές που έμπαινε στο σινεμά και υπήρχε μια κινηματογραφική κατάνοιξη. Τώρα είναι σαν να βλέπουμε μια μεγάλη τηλεόραση όταν πάμε σινεμά. Αλλά το θέατρο δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς κοινή παρουσία ανθρώπων πάνω και κάτω στη σκηνή, και πάνω στη σκηνή και κάτω. Και αυτό κάτι από μια συλλογική μνήμη πρέπει να ενεργοποιεί.
0: Σας πειράζει αν οι θεατές δεν καταλαβαίνουν πάντα αυτό που συμβαίνει στη σκηνή?
1: Όχι. Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ να τους μοιήσω σταδιακά σε ένα καινούριο ιδίωμα το οποίο θέλω, δεν τους πετάω στα βαθιά, αλλά δικαίωμά τους. Αυτό το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ είναι η ανέδεια και οι ανάγωγοι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου, ότι μιλάνε στο κινητό και δεν νοιάζουν ότι ενοχλούν το διπλανό τους που θέλει να παρακολουθήσει. Βγες έξω ή ας πούμε έρχονται καθυστερημένοι στο θέατρο, ενώ ξέρουμε ότι απαγορεύεται η είσοδος μετά από κάποια ώρα, και θέλουν να μπουν, και όχι απλά να μπουν, μην περιμένουν το διάλειμμα, να μπουν και να κάτσουν και στη θέση που είχαν στο εισιτήριο και κάνουν και φασαρία. Αυτοί δεν θέλουν να έρχονται στο θέατρο.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
1: Όχι, νομίζω ότι πλέον θα αρχίσω να το λέω. Δεν τους θέλω στο θέατρο.

0: Πότε ένα γεγονός στο θέατρο, κύριε Μοσχόπουλε, γράφει ιστορία? Το Αμόρε έγραψε ιστορία, η Πόρτα επίσης. Πότε αλλάζει κάτι και λέμε, α, να τώρα γυρίζουμε σελίδα, έχουμε περάσει
1: δηλαδή
0: σε μια νέα εποχή? Νομίζω με έναν τρόπο, θέλετε δεν θέλετε είστε.
1: Τότε δεν ξέρω να σας πω πώς, εγώ απλά έκανα τη δουλειά μου.
0: Α, άρα μπορεί η ιστορία να αλλάζει γιατί η δουλειά εξελίσσεται.
1: Νομίζω μόνο ερήμην μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι τα μεγάλα βήματα τα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόντουσαν και κάτι έξω από τον εαυτό τους. Δηλαδή, μπορεί να ήταν ένα ιδεολόγημα, μπορεί να ήταν μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί να ήταν κάτι που ξεκινούσε λίγο πιο διευρυμένο από το κοιτάζω να προβληθώ εγώ.
0: Με αυτόν τον τρόπο παράγει πολιτική το θέατρο?
1: Νομίζω ναι, είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, δημιουργεί μικρούς θύλακες που από μόνοι τους μπορούν να πολλαπλασιαστούν όπως τα κύτταρα, αλλά όχι να αλλάξουν τον κόσμο, να καταγράψουν την αλλαγή του κόσμου.
0: Σε αυτή την καταγραφή, τι θα σημειώνατε, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να την κάνετε?
1: Ότι στη βάση τους οι ιστορίες είναι πάντα ανθρώπινες και όταν λες μια ιστορία, δεν λες τίποτα άλλο παρά πέρα από το να μιλάς για τον εαυτό σου με έναν ευγενικό τρόπο.
0: Υπάρχουν πολλά είδη θέατρου.
1: Πάρα πολλά είδη έκφραση, πάρα πολλά είδη αφήγηση, άπειρα όσοι και άνθρωποι.
0: Είναι χρήσιμο αυτό?
1: Νομίζω αν κανείς καταλάβει τη δύναμη που έχει, ναι.
0: Τη δύναμη που έχει το κάθε είδος.
1: Το να λες την ιστορία σου.
0: Βλέπετε παραστάσεις άλλων?
1: Όχι όσο θα ήθελα ή όσο θα άντεχα. Γιατί με κάποιο τρόπο όταν δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα λέγοντας θέατρο, δεν θες θέατρο, θες σινεμά, θες εστιατόριο, θες κάποια άλλα. Προσπαθώ όμως να ενημερώνουμε, αλλά με την υπερπληθώρα παραγωγών που γίνονται δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω όλες. Οπότε λέω, έχω δει τόσες παραστάσεις του τάδε συναδέλφου. Αν κάποιος δεν μου πει σήκω, πήγαινε δες το οπωσδήποτε, μπορεί να μην είναι η πρώτη μου προτεραιότητα.
0: Αν πει κανείς, έχω δει μια παράσταση του Μοσχόπουλου, αυτή είναι αρκετή για να είναι ενδεικτική της δουλειάς που κάνει?
1: Όχι, αλλά αν προλαβαίνει τόσο, πάλι καλά που πήγε και δεν και μία.
0: Α, σας φτάνει αυτό, δεν σας πειράζει?
1: Κοιτάξτε, έχω λίγο διαχειριστεί τα θέματα της ματαιοδοξίας μου κάπως καλύτερα από ό,τι παλιά.
0: Πάλι ψυχανάλυση?
1: Οι γονείς μου. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι πολύ σημαντικοί άνθρωποι για μένα, όπως οι γονείς μου, η γιαγιά μου που σας έλεγα κτλ., δεν ήταν στο παιχνίδι της διασημότητας ή της αναγνωρισιμότητας. Γιατί πρέπει να ακούσω τους ανθρώπους του χώρου πιο πολύ τι έχουν να πούνε πάνω σε αυτό και να μην ακούσω τους ανθρώπους από τους οποίους έχω πάρει ό,τι έχω πάρει, ουσιαστικά εννοώ.
0: Σε σχέση με την αναγνωρισιμότητα, μαζί σας συμβαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Το όνομά σας είναι πολύ αναγνωρίσιμο και όλοι ξέρουν ότι κάνετε πάντα καλές παραστάσεις, αλλά ίσως ελάχιστοι έχουν δει το πρόσωπό σας.
1: Δεν ξέρετε τι χαρά μου δίνει αυτό. Δηλαδή, μια φορά στο δρόμο κάποιος άνθρωπος με συνάντησε και πολύ ευγενικά μου λέει συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ καλός, και εγώ πανικοβλήθηκα. Δεν καταλάβαινε, λέω, για ποιο πράγμα. Μα μου λέει, σκηνοθέτης, είστε και λέει, και με ξέρετε. Έχω μια αγοραφοβική λίγο διάσταση. Εγώ νομίζω ότι μπόρεσα να κοινωνικοποιηθώ πολύ περισσότερο μέσω του θεάτρου. Τον πρώτο καιρό, δηλαδή, ερχόταν άνθρωποι να με συγχαρούν και εγώ κρυβόμουν πίσω από τα σκηνικά.
0: Για ποιο λόγο θέλει κάποιος να γίνει σκηνοθέτης, εκτός από το να αφηγείται ιστορίες? Υπάρχει ένας εσωτερικός κόμπος που πρέπει να λυθεί, συνδέεται με αυτόν του ηθοποιού?
1: Παραμυθάς είναι πάλι, απλώς δηλειάζει να είναι πρωτογενής παραμυθάς. Εγώ το κατάλαβα όταν άρχισα να γράφω λίγο πιο θαρρετά και να πω ναι, θα υπογράψω ένα κείμενο που είναι δικό μου. Εκεί κατάλαβα ότι υπήρχε ένα μικρό κόμπλεξ. Υπήρχε μια μικρή αγωνία. Αν και τελικά ο σκηνοθέτης παύλα δραματουργός, που το συναντάει κανείς πιο εύκολα στο σινεμά ντοτέρα, ας πούμε, έχει όλη αυτή την πολυσυλλεκτικότητα που δεν την έχει, ας πούμε, ο ηθοποιός. Οπότε κάπου λίγο το κόμπλεξ, κάπου λίγο η ανάγκη να ασχοληθώ με πολύ διαφορετικά πράγματα που όλα με ενδιαφέρανε, με οδηγήσανε στο να κάνω το σκηνοθέτη. Αλλά στην ουσία παραμυθάσιμε.

0: εκεί από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Η Οδύσσια του Νόλαν σας άρεσε?
1: Δεν την είδα ακόμα.
0: Θέλετε να τη δείτε όμως?
1: Ναι, έχω περιέργεια. Αν και σήμερα σκεφτόμουν, παρακολουθούσα χθες μια ρουμάνικη ταινία στο Σνόμπο, ότι για μας είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες σαν πηγή έμπνευσης αυτές οι μικρές παραγωγές των φεστιβαλικών ταινιών, ας πούμε. Είναι πιο κοντά στο τι μπορούμε να κάνουμε, παρά να δεις κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το προσεγγίσει με κανένα τρόπο ποτέ.
0: Το βλέπετε από τη μεριά του δημιουργού?
1: Δυστυχώς έχω πάθει επαγγελματική παραμόρφωση τέτοια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάτι θα πρέπει να κουβαλήσω μετά. Θετικό, αρνητικό. Ξεχνιέμαι με ένα blockbuster, ας πούμε, θα ξεχαστώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά είναι πολύ λίγες οι ταινίες πια που έχουν κάνει να χαθώ μέσα σε αυτές. Δηλαδή, η ανατομία μιας πτώσης, ας πούμε. Έμεινα κάγκελο. Με την απλότητα και την πυκνότητα που είχε, ας πούμε, αυτή η ταινία.

0: Σε στερεότυπα.
1: Τα πάντα μπορούν να αποδομήσουν στερεότυπα αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι στο χώρο αυτό αποφασίζει καταρχήν να κάνει αυτοκριτική και αυτοαποδόμηση και με κάποιο τρόπο να πείσει και τους υπολείπους να το κάνουν. Και άλλωστε, εμένα δεν μου λέει τίποτα η αποδόμηση αν δεν υπάρχει επαναδόμηση.
0: Από τα πρώτα σας βήματα στο θέατρο μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα στερεότυπα? Υπήρχαν ή είναι μια συζήτηση κάπως φιλολογική που κάνουμε τα τελευταία χρόνια?
1: Νομίζω ότι είναι πρωτεϊκά, μεταμορφώνονται διαρκώς αλλά παραμένουν τα ίδια. Δηλαδή οι ίδιες ανάγκες οδηγούν τον άνθρωπο στην δημιουργία στερεοτύπων, η ψευδής αίσθηση ασφάλειας που μπορούν να σου δημιουργήσουν, ενώ στην ουσία σε καταστρέφουν. Αλλά αυτό απλά αλλάζει όψη. Είναι άλλο το στερεότυπο, υπάρχει ανάγκη ενός στερεοτύπου σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, μετά αλλάζει η όψη του, αλλά η ουσία παραμένει ίδια, η ανάγκη του ανθρώπου για ασφάλεια. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά σε φοιτητές μου. Άμα θες να συνδυάσεις το θέατρο με την ασφάλεια, έχεις κάνει λάθος επιλογή. Είναι σαν να λες, θα κάνω σκι, αλλά δεν θα γλιστράω. Μα δεν γίνεται.
0: Αν έπρεπε να αριθμίσετε 4 βασικά στερεότυπα που παραμένουν διαχρονικά στη χώρα μας, ποια είναι?
1: Ένα είναι η απόλυτη ματαιοδοξία και εγωκεντρισμός. Ότι εγώ και άλλος κανένας. Το άλλο είναι ακατάσχετη φλιαρία. Λέμε πολλά και λίγα ουσιαστικά, η μημάθεια και τρομερή όρεξη για ζωή.
0: Αυτό θα το πείτε στερεότυπο?
1: Ναι, γιατί το κάνουμε λίγο και το διαφημίζουμε.
0: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.
1: Νομίζω είμαστε καταθλιπτικοί.
2: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε.

0: πολύ μεγάλο μέρος των γυναικών.
1: Ας το περίμενε λοιπόν. Έχω μιλήσει πολύ πρόσφατα για αυτό το θέμα με μια παράσταση και ένα έργο που έχω γράψει, τον κύριο Ζήλ, που στην ουσία αυτό με ενδιαφέρει, η οπτική της πατριαρχίας μέσα από το ανδρικό φύλλο, και με επηρέασε πάρα πολύ ένα ανάγνωσμα, το ΧΙ της Ελιζαμπέτ Μπαντιντέρ, η ανδρική ταυτότητα λέγεται το βιβλίο, το οποίο μιλάει ακριβώς γι' αυτό, για το ότι το ασθενές φύλλο τελικά είναι ο άντρας.
0: Το πιστεύετε αυτό?
1: Ναι, απόλυτα. Όχι το ευαίσθητο.
0: Το ασθενές.
1: Το ασθενές. Εξαιτίας αυτού του κόμπλεξ έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί.
0: Πώς μπορείτε να το αναλύσετε λίγο παραπάνω?
1: Καταρχήν, αυτό που υποστηρίζει η κυρία Μπαντιντέρ είναι ότι και μόνο η ανάγκη του να επιλεγεί ο άντρας για να τεκνοποιήσει τον καθιστά ευάλωτο. Δηλαδή πρέπει να αποδείξει τη στήση του, την ικανότητά του. Δεν είναι φυσικά συνδεδεμένος με την συνέχεια. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντί λοιπόν να κοιτάξουμε να ενωθούμε τα δύο φύλλα ώστε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό πρόβλημα, όχι με την έννοια του ότι είμαι ο καημένος, ντάντεψέ με, αλλά έχω και εγώ ζητήματα, έχω και εγώ ευαισθησίες. Αντί λοιπόν να κάνουμε αυτό, απλά χρησιμοποιούμε το πατριαρχικό μοντέλο από τη μεριά των γυναικών πια.
0: Έχοντας αντιστρέψει, ναι, την έννοια.
1: Με το δίκιο τους βέβαια, θα έλεγα, πολλές γυναίκες, αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα νομίζω δημιουργούμε πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φεμινίστες γυναίκες, ας πούμε, της γενιάς της μητέρας μου, που κάνανε το μεγάλο άλμα, δουλέψανε, ανεξαρτητοποιηθήκαν από τα σπίτια τους, χωρίς να το κραυγάζουν, από κοπέλες που γνωρίζω τώρα που απλά φωνάζουν. Και δεν έχουν πραγματικά πρόβλημα να λύσουν. Και αντί να πάμε ένα βήμα παραπέρα, κλωσάμε τα προβλήματα που έχουμε ήδη κληρονομήσει. Θέλουμε να ζήσουμε τη γοητεία της Επανάστασης.
0: Είναι πιο εύκολο για έναν άντρα να γίνει πετυχημένος σκηνοθέτης, ή είναι εξίσου εύκολο για μια γυναίκα να γίνει πετυχημένη σκηνοθέτης?
1: Επειδή διδάσκω στο τμήμα θεάτρου, έχουμε 10 κορίτσια, ένα αγόρι.
0: Είναι πολύ πιθανό όμως το αγόρι να κάνει τη δουλειά?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό που πιστεύω είναι, δεν είναι αυτό το κριτήριο για το αν θα γίνει κανείς καλός σκηνοθέτης ή κακός σκηνοθέτης.
0: Ότι το φύλλο δεν ορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία.
1: Αλλά κάτι που ακόμα το ψάχνουμε. Αλλιώς, αν είχαμε βρει τη συνταγή, θα τη χρησιμοποιούσαμε όλοι μας.
0: Πώς εξηγείτε όμως ότι οι 10 κοπέλες είναι στο τμήμα θεατρολογίας, άλλες 10 κοπέλες είναι στη δραματική σχολή, άλλες 10 γυναίκες παρακολουθούν μία παράσταση, άλλες 10 γυναίκες διαβάζουν ένα βιβλίο και ανάμεσά τους είναι ένας άντρας?
1: Η φιλική πλευρά, ας πούμε, είναι η πιο δεκτική, η πιο ευαίσθητη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ανδρικές ευαισθησίες.
0: Δεν τις αφισβήτησε κανείς?
1: Μιλάτε σοβαρά?
0: Προσωπικά όχι, δεν τις αμφισβητώ καθόλου.
1: Προσωπικά. Άλλο το προσωπικά.
0: Ναι, λέμε γενικά.
1: Και εγώ δεν έχω υποστεί, ας πούμε, την σοβαρή καταπίεση της πατριαρχίας, αλλά έχω δει πολλούς ανθρώπους γύρω μου, άντρες και γυναίκες, να έχουν συνθλιβεί κάτω από αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή, σε μια γνωστή μου οικογένεια, ο άντρας που είχε αποκτήσει ένα παιδί, το ζευγάρι, πρότεινε να αφήσει τη δουλειά του. Είναι και οι δύο άνθρωποι που είχαν καριέρα προσωπική, γιατί ήθελε να ασχοληθεί με την κόρη του. Και η μητέρα είπε όχι.
0: Γιατί αυτό προφανώς αποδιοργάνωνε το σχέδιο που είχε στο μυαλό.
1: Το οποίο όμως τι, δεν είναι ένα στερεότυπο?
0: Φυσικά, πολύ μεγάλο. Μα δεν είπε κανείς ότι οι άντρες είναι αυτοί που δημιουργούν τα στερεότυπα.
1: Αυτό λέω, ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, ας πιαστούμε λίγο χέρι-χέρι. Ξέρετε, μου αρέσει πολύ αυτό το απανατολίτικο που λένε ότι το κακό και το καλό είναι αυτό που διαιρεί και αυτό που ενώνει.
0: Προτιμάτε τη σύνθεση πάντως.
1: Πάντα.
0: Γι' αυτό δουλεύετε περισσότερο με ομάδες?
1: Όχι, γι' αυτό δουλεύω στο θέατρο, γιατί το θέατρο αυτό καταγράφει. Καταγράφει συγκρούσεις που είτε λύνονται είτε δεν λύνονται. Τι κακό παθαίνουμε όταν δεν λύνονται και τι ωραία που είναι όταν λύνονται.
0: Είναι δύσκολο όμως να πετύχει κανείς τη λύση?
1: Φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να είσαι κανείς καρδιοχειρουργός ή κάτι άλλο πολύ. Είναι σαν αυτό που λέω, ότι δεν πεθαίνει κανείς από κακό θέατρο. Από κακό γιατρό πεθαίνει.
2: Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ράκια, νότρια, ζει το κραυγάσαμε.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό βρίσκονταν από τις αρχές οι συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα τα οποία συνέλησαν τα ξημερώματα στην περιοχή Welford στη Δυτική Αγγλία ως ύποπτη για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλήση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι έχει εντοπιστεί στα 3 οχήματα, ούτε έχουν επιβεβαιώσει ότι οι 5 άνδρες σχεδίαζαν επίθεση εναντίον της βάσης Φέρφορντ. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη η έκρηξη να σημειώθηκε εκεί. Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ Ισραηλινού μέσου ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταγί Περντογάν με τη Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι η προώθησή της μέσω τρίτου κράτους. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, μια ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Συνθήκες πείνας βιώνει κάτι και στην πόλη Ολέσχη, στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου που τελεί η προρωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Αυτό το Σαββατοκύριακο, σημειώνει ο Guardian, οι στρατιωτικές αρχές στη Χερσόνα πραγματοποίησαν μια μεγάλη κλίμακα ρήψη τροφίμων, νερού και ιατρικού υλικού με drones. Έπεσαν περίπου 4 τόνοι τροφίμων σε 100 σημεία, όμως δεν ήταν σαφές πόσο από το φορτίο αναχέτησε ο ρωσικός στρατός. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας έθεσε το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Το μεσημέρι, η λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων εντόπισε 90 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 5 ανηλικούς, στην παραλία της Λούτρας του Δήμου Φεστού, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από οπνευστή Λέμβο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπορών και 8 οχήματα. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί οικισμό. Παραιτήθηκε απόψε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 και κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ στον αγώνα που μεταδόθηκε από τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, αυτή την ώρα η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 25 βαθμούς. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες συννεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει στους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας, πανεπιστημιακός.
4: Ας πούμε, ναι. Όχι, ναι. Επίκουρος στο Τμήμα Θεάτρου στη Θεσσαλονίκη.
3: Πηγαίνω, έρχεστε.
4: Ναι, μια φορά την εβδομάδα.
3: Και πώς είναι αυτό το ταξίδι κάθε
4: εξοδοτικό
3: φορά.
4: Εξοδοτικό.
3: Δεν σκέφτεστε όμως ότι κάποιοι περιμένουν από εσάς να ακούσουν κάτι συναρπαστικό?
4: Όχι. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, αλλά δεν βλέπω. Δηλαδή, αν ο άλλος σε βάλει σε βάθρο, την κατάρριξε τη σχέση τελείως. Πρέπει να είναι ένα διαρκές γίγνεσθε που να παίρνεις και να δίνεις. Και όταν έχω φοιτητές που δίνουν πίσω, τους δίνω δεκαπλάσια και αυτό είναι υπέροχο.
3: Και αυτό πώς το πετυχαίνετε μέσα σας, αυτή την ισορροπία?
4: Ισορροπία είναι η προσπάθεια να κρατηθεί η ισορροπία.
3: Μπορεί να είναι και προσπάθεια, εσείς ξέρετε καλύτερα.
4: Δεν ξέρω να σας απαντήσω πώς το καταφέρνω και δεν ξέρω αν καταφέρνω κάτι. Ξέρω ότι ένα πράγμα που με λυπεί πολλές φορές είναι με παιδιά που έχω δουλέψει είτε σε δραματικές σχολές είτε στο πανεπιστήμιο, ότι βλέπεις ότι όταν πλαισιώνονται ανθίζουν και όταν αφαιρέσει το πλαίσιο δεν μπορούν να το διατηρήσουν μόνοι τους. Κατεραίουν πάλι.
3: Είναι κάποιοι άνθρωποι φτιαγμένοι για πρωταγωνιστές?
4: Σίγουρα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο κάνει κάποιον πρωταγωνιστή. Είχα χθες αυτή την κουβέντα με μια φίλη. Νομίζω πρωταγωνιστής είναι ο οποίος μπορεί να σύρει το κάρο, να πάρει την ευθύνη να δημιουργήσει μια κοινότητα και να τη φροντίσει. Όχι αυτός ο οποίος είναι ο πιο ταλαντούχος, ο πιο λαμπερός, ο πιο. Ακόμα και δείχνοντας με τη δουλειά του και τον τρόπο που δουλεύει πώς θα έπρεπε να δουλεύει κανείς, αυτός είναι πρωταγωνιστής. Αυτός που θέλει απλά να ξεχωρίσει δεν είναι.

0: Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα? Κάνατε κάτι πολύ τολμηρό, κάτι πολύ τρελό? Αφήσατε τη δουλειά σας για ένα διάστημα, δεν ξέρω.
1: Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τρελό ή ήταν λογικό. Δεν ξέρω να απαντήσω, δεν μπορώ να με δω απ' έξω. Ναι, νομίζω ότι αυτό που σίγουρα πιστεύω είναι ότι ο έρωτας είναι το προδόρπιο για το κυρίως γεύμα. Αν δεν εξελιχθεί, δεν πάει κάπου παραπέρα. Δηλαδή, ωραία η αμυγδαλιά με τα ανθάκια της, αλλά κάποια στιγμή θέλουμε και αμύγδαλα. Πρέπει να πάρει σάρκα και ωστά η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω πολύ στην αγάπη και λιγότερο στον έρωτα. Όχι ότι δεν αναγνωρίζω ότι υπάρχει, απλά αυτή η αιμονή του να μένουμε για πάντα ερωτευμένοι μου φαίνεται λίγο αστεία.
0: Πιστεύετε πως είναι αιμονή και όχι ανάγκη?
1: Νομίζω ότι είναι αναρξιστική αιμονή, ναι.
0: Αυτή η περίοδος δηλαδή που όλα λειτουργούν
1: στο κόκκινο. Η οποία είναι αναγκαία, υπέροχη, καταπληκτική. Είναι μια εποχή στην οποία οι ορμόνες σου παράνε το κεφάλι, αλλά δεν μπορείς να είσαι συνέχεια υπό την επίρρεια ναρκωτικών.
0: Αν δεν γίνομαι αδιάκριτη, έχετε ερωτευτεί πολλές φορές ή λίγες?
1: Και τα δύο.

0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή, αναφερθήκατε προηγουμένως.
1: Στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Ναι, αυτό προφανώς, αλλά δεν το καταλάβαινε τότε η Χούντα, την οποία ας πούμε θυμάμαι να κάνουμε αντίσταση με τη μητέρα μου την ημέρα του Πολυτεχνείου, όπου έχουν κλεισί όλοι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη και μέσα από ένα παράθυρο κλεισμένο με παντζούρια και κοροϊδεύουμε έναν αστυνομικό σφυρίζοντας και γινώντας ο καημένος να δει από πού ακούγεται αυτό το σφύριγμα. Δεν καταλάβαινα πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα πράγματα που ζούσα, τα κατάλαβα πολύ αργότερα. Ιστορικές στιγμές. Σίγουρα η πτώση του τείχους τέλος πάντων επέδρασε και εξελικτικά με την διάλυση της Ιουγκοσλαβίας αρκετά, αλλά περισσότερο την ιστορικότητα την αντιλαμβάνομαι ως μια ροή, ως ένα φλούξ, ως κάτι το οποίο δεν είναι ημερομηνίες, είναι δυναμικές που εξελίσσονται.
0: Και δεν σκέφτεστε ότι αν δεν είχατε γεννηθεί εκεί που γεννηθήκατε, η ζωή σας θα ήταν τελείως διαφορετική?
1: Ναι, το έχω σκεφτεί, αλλά είναι ένα παιχνίδι του μυαλού.
0: Καθόλου βοηθητικό για το ρεαλισμό?
1: Ναι, ευτυχώς που δεν γεννήθηκα Εβραίος στη Γερμανία το 1936.
0: Σταθήκατε πολύ τυχερός. Ναι. Πιστεύετε όμως ότι η ιστορία διαμορφώνει το πλαίσιο των ανθρώπων?
1: Απολύτως.
0: Την αισθητική τους?
1: Απολύτως.
0: Τις επιλογές τους?
1: Απολύτως. Την κουβαλάω την ιστορία, δηλαδή γι' αυτό δεν τη βλέπω απέναντι. Έχω καλή σχέση με τη συλλογική μνήμη.
0: Ξέρετε, δεν θα σας το πω εγώ, ότι γράφετε την ιστορία του θεάτρου μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους, τη σύγχρονη ιστορία του.
1: Κοιτάξτε, ζω τη ζωή μου μέσα από το θέατρο. Τώρα, αν γράφω ιστορία ή δεν γράφω, αυτό το γράψουν αυτό που λένε φίλοι μου, θα γίνω γνωστός μετά το θάνατό σου.
0: Το δικό μου όμως, όχι το δικό σου.
1: Ναι, μα ναι, αυτό μου λέει. Θα αναγνωριστώ μετά το θάνατό σου.
0: Πώς άλλαξε μέσα στα χρόνια η προσωπική σας ανάγκη για το τι είναι πρωτοπορία, τι είναι ρήξη, τι είναι καινούριο, τι πρέπει να κάνω τώρα?
1: Ας σας πω ότι η μελέτη του παρελθόντος πάντα με ξεκολλάει από τις αιμονές του παρόντος.
0: Δηλαδή
1: όταν ανακάλυψα ας πούμε πόσο σπουδαίος είναι ο μοντερνισμός του 20ου αιώνα σε επίπεδο μελέτης, όταν ανακάλυψα τη Virginia Woolf, τον Joyce και τους εικαστικούς της ανάλογης εποχής και κατάλαβα τη γραμματική αυτού του πράγματος, μπόρεσα να μετακομίσω τον εαυτό μου ένα βήμα πιο πέρα. Νομίζω τα μοτίβα, σχεδόν χεγγελιανό θα ακουστεί αυτό το πράγμα, της δράσης αντίδρασης, της εναλλαγής της ιστορίας σε μιας περίεργης διαλεκτικής, με συναρπάζουν. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία πρόβλεψης του μέλλοντος, αλλά πολλές φορές δικαιώνομαι δυστυχώς. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δούλευα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες για την τελετή λήξης, δυστυχώς έβλεπα την κρίση που ερχόταν. Τη βλέπαμε σε μικρό κόσμο. Και όλοι ήταν χαρούμενοι και εγώ ήμουν σε κατάθλιψη. Και έλεγα, παιδιά, δεν βλέπετε αυτά που βλέπουμε εμείς.
0: Τι διαισθανθήκατε τότε, ότι δεν θα αξιοποιηθεί τίποτε από ό,τι
1: στήθηκε? Ότι είναι μια φούσκα πολύ ευχάριστη, την οποία όλοι μεθυσμένοι τη ζούμε και λίγο μετά δεν θα υπάρχει τίποτε.
0: Το ότι ζήσατε όμως σε αυτή τη φούσκα για...
1: Ανεκτήμητο. Δεν με φοβίζει τίποτε πια.
0: Που σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή μπορεί να στηθεί.
1: Φυσικά, και νομίζω ότι συμβαίνει συνέχεια στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Στείνεται, γκρεμίζεται.
1: Αυτό.
0: Και πάμε πάλι από την αρχή.
1: Τι σημαίνει την ευχάριστη την ώρα που σκάει?
0: Φαντάζομαι πως όχι.
1: Αλλά δεν είναι και τόσο τρομακτικό τελικά.
0: Νιώθετε περήφανος ως Έλλην που ήσασταν μέρος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Για ένα κομμάτι των Ελλήνων πάρα πολύ. Δηλαδή είδα ανθρώπους οι οποίοι δίναν την ψυχή τους με ένα ρομαντισμό και μια αγνότητα τεράστια, και για ένα άλλο κομμάτι ντρέπομαι.

0: Πώς ακροβατείτε από την Επίδαυρο στο παιδικό θέατρο?
1: Άντε,
0: δηλαδή πώς ενώ πώς στείνεται ένα αρχαίο δράμα?
1: Έχει τις συνταγές του, ο Σεφ δεν λέει τα μυστικά του πάντα.
0: Το φαντάζομαι. Μόνο μη μου πείτε όσο πάρει με το μάτι. Αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, πόσο βάζει.
1: Και όμως ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό?
0: Φαντάζομαι ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τις αντιστοιχίες σε μια θεατρική παράσταση.
1: Η εμπειρία τι είναι? Δηλαδή δεν είναι συνταγή. Δεν είναι καθόλου συνταγή. Είναι, γι' αυτό δεν είμαι τη ζαχαροπλαστική. Είμαι τη μαγειρική.
0: Α, που μπορεί να το κλέψει
1: ναι,
0: κανείς
1: ναι, ναι.
0: και λίγο.
1: Και να βάλει κάτι που δεν θα μπορείς να καταλάβεις ποτέ τι άλλαξε ή να είναι και λάθος ακόμα.
0: Θυμάστε όλες τις παραστάσεις που έχετε ανεβάσει?
1: Έκανα ένα refresh το τελευταίο καιρό όταν χρειαζόταν να ετοιμάσω κάποια βιογραφικά για το πανεπιστήμιο κτλ. Και τις πήρα μία-μία-μία-μία. Ομολογώ ότι έχω καλή μνήμη, ναι.
0: Πάντα αναρωτιέμαι πώς ένας σκηνοθέτης θυμάται πού τοποθετεί έναν ηθοποιό. Φαντάζομαι ότι ο βοηθός του κάτι
1: στην πραγματικότητα,
0: σημειώνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Αλλά
1: ξέρετε,
0: αν αυτό
1: όμως,
0: αλλάξει...
1: δεν είναι τοποθέτηση σκηνοθεσία. Δηλαδή, ο κόσμος πιστεύει ότι απλά βάζουμε.
0: Το Playmobil.
1: Το Playmobil. Είναι αυτό που έλεγε ένας φίλος μου. Αν ξέρω που είναι η τουαλέτα και μου λες ότι κατουργέμαι, δεν χρειάζεται να μου πεις πώς θα πάω. Κάπως έτσι φτιάχνω τις παραστάσεις. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι να μπορούν να. Άλλοτε είναι αυστηροί, άλλοτε είναι λιγότερο, άλλοτε είναι πιο ελεύθεροι. Αλλά υπάρχει μια γραμματική, υπάρχει ένα συντακτικό, ένα λεξιλόγιο.
0: Ωραία, τότε μπορώ να το θέσω διαφορετικά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί δεν ξέρω, θέλω να το μάθω για κάποιο λόγο. Ένα σκηνοθέτη λέει: τώρα θα σκηνοθετήσω ένα Μπέκετ. Θα σκηνοθετήσω.
1: Τι πείσατε, φλέβα. Να σα πω για τον Μπέκετ που είπατε. Γιατί πρόσφατα ανέβασα το Περιμένοντας τον Κοντό και είναι μία από τις πολύ ευτυχείς στιγμές. Γιατί και εγώ την αγαπώ πολύ. Παιδευόμασταν, το βλέπαμε από εδώ, το βλέπαμε από εκεί. Είχαμε υπολογίσει ότι θα κάνουμε μία σχεδόν χωροθεατρική παράσταση όπου οι άνθρωποι μόνο θα κινούνται και μία ραδιοφωνική παράσταση που μόνο ο λόγος θα δημιουργεί και μετά θα ενώσουμε. Κάναμε πρόβα με μουσικούς, κάναμε πρόβα με κινησιολόγους, κάναμε. Και τελικά ακολουθήσαμε έναν πάρα πολύ απλό κανόνα. Αυτόν της αντίθεσης. Δηλαδή βγαίνουν οι δύο ηθοποιοί επάνω στη σκηνή, όταν ο ένας είναι φορτισμένος, ο άλλος είναι ήρεμος. Όταν ο ένας κινείται αργά, ο άλλος κινείται γρήγορα. Χωρίς να είναι δεδομένο καν την κάθε μέρα το ίδιο πράγμα.
0: Σας απασχολεί αυτό που είχε στο μυαλό του ο συγγραφέας?
1: Ναι, και νομίζω ότι το ακολουθήσαμε πολύ πιστά, ακολουθώντας την παρτιτούρα και όχι την ερμηνεία της παρτιτούρας.
0: Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να μου απαντήσετε και αν πρέπει. Μπορεί να είναι άκομψο αυτό που κάνω, αλλά αναρωτιέμαι τι έχει στο μυαλό του ένα σκηνοθέτη όταν αποδομεί εντελώς ένα θεατρικό έργο.
1: Να σας πω
0: γιατί
1: λίγο
0: συμβαίνει
1: την
0: αυτό
1: μου,
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Νομίζω ίσως μπορεί να μας φωτίσει κάτι. Το τελευταίο καιρό είχα την τύχη να ανέβουν δύο έργα μου και να τα ανεβάσω εγώ. Το ένα ήταν στο Πόρτο Κύριο Ζήλ και το άλλο ήταν η Δελφίνη που τον έβασα στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Δεν είχα χειρότερο σκηνοθέτη. Γιατί δεν ήξερα, δεν μπορούσα να αναλύσω τον εαυτό μου.
0: Και τι κάνατε?
1: Σου έλεγα κάνω το έτσι. Γιατί δεν ξέρω, έτσι μου έρθει. Ενώ όταν πρέπει να αναλύσω κάποιον άλλο, βρίσκω χιλιάδες τρόπους να ερμηνεύσω. Τον εαυτό μου δεν μπορούσα να τον ερμηνεύσω. Δεν ήξερα και μου έχει συμβεί και παλιότερα. Δηλαδή με ηθοποιούς δουλεύαμε αυτοσχεδιαστικά μια σκηνή, την καταγράφαμε και θέλαμε μετά να την αναπαράξουμε σε ένα πείραμα δραματουργικό. Και λέγανε οι ηθοποιοί, τι σκεφτόμασταν και το κάναμε αυτό, δεν καταλαβαίνουμε. Εκεί πολλές φορές λειτουργεί κάτι άλλο μάλλον. Δηλαδή βλέπω ή ακούω έργα που έχω γράψει να είναι πάνω σκηνή, να γίνονται σε μια πρόβα και λέω εγώ αποκλείται να έχω γράψει αυτή τη φράση. Αυτή τη λέξη δεν την έχω χρησιμοποιήσει στη ζωή μου.
0: Άρα υπάρχει κάποια μεταφυσική?
1: Όχι, δεν είναι μεταφυσική. Νομίζω ότι είναι διεργασία του εγκεφάλου που εκφράζεται. Είναι κάτι φραγμένο και...
0: Μη ελεγχόμενη πάντως.
1: Σίγουρα όχι με τους τρόπους που ελέγχουμε την καθημερινότητά μας.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Είναι αλήθεια ότι το παιδικό κοινό είναι αθώο? Σας ρωτάω γιατί δεν το πιστεύω.
1: Το αθώο δεν σημαίνει ότι είναι ήρεμο, γλυκό και αγγελικό.
0: Όχι, καθόλου.
1: Καλυβαλάκια είναι.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχα όμως. Γιατί με
0: φαντάζομαι, ναι.
1: Είναι τόσο αμήλικτη η σύγκρουση. Λες, ή θα το πάρω με τη μεριά μου ή θα με καταστρέψει.
0: Σας έχουν βοηθήσει τα παιδιά?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί σας έχουν κάνει αυτό που λέμε καλύτερο άνθρωπο και με ποια
1: όχι,
0: έννοια?
1: Όχι. Μιλάω για τη δουλειά καθαρά επαγγελματικά. Δηλαδή, έρχεται ένα παιδί και δεν λέει θα πάω να δω την παράσταση του Μοσχόπουλου, ο οποίος έχει κάνει αυτό και έχει κάνει τον Μπέκετ και έχει κάνει εκείνο. Ή το αρέσει ή δεν το αρέσει. Και τα παιδιά είναι τελείως άλλα αυτά που ήταν πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 και πριν από 30 που ξεκίνησα να κάνω δουλειά.
0: Α, δηλαδή πώς είναι?
1: Τώρα έχουν πολύ μεγαλύτερη διάσπαση προσοχής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη επαφής, έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να ξέρουν ότι είναι μαζί σου εκείνη την ώρα. Μαγεύονται πολύ λίγο από το εφέ και πολύ περισσότερο από τη φυσική παρουσία. Δηλαδή, αν πας και τους μιλήσεις, μετά θα έρθουν και θα σε ψάξουν στο διάλειμμα γιατί είσαι ο δικός τους φίλος που έπαιξε. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να τους τραβήξεις την προσοχή με έναν τρόπο που θα ξεπεράσει το πρόβλημα του θεάματος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μασάνε.
0: Αυτός είναι και ένας βαθμός δυσκολίας, φαντάζομαι, για τη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Το να τους μαγέψετε.
1: Ναι, αλλά όταν βρεις το πρόβλημα, όταν εντοπίσεις ότι υπάρχει πρόβλημα, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεις μια λύση. Το θέμα είναι ότι θεωρούμε ότι αυτό που κάνουμε δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι τέλειο.
0: Έρχονται στο θέατρο με τα κινητά τους.
1: Πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στα 15-20 χρόνια, πρώτη φορά που ανεβάσαμε, όχι στο Πόρτα, αλλά στο Μέγαρο Μουσικής, τη διασκευή που κάναμε πάνω στον νησί του Θησαυρών. Και θυμάμαι τον Αργύρη τον Ξάφη που έπαιζε τον Long John Silver, το βασικό ρόλο, να πηγαίνει σε ένα παιδάκι για να του λέει: μην με τραβάς με το κινητό, είμαι εδώ μπροστά σου, κοίταμε. Και λέει το παιδάκι: και οι φίλοι μου που θα ξέρουν ότι σε είδα. Αυτό ήταν τόσο καθοριστικό για μένα. Και εκεί λες: πρέπει να ψάξω να δω τι χάνεται στην επικοινωνία με το κοινό.
0: Στο παρελθόν, δηλαδή, κάποιος. Φαντάζομαι οποιοδήποτε άνθρωπος δεν είχε αυτή την αγωνία. Απλώς τα περιέγραφε.
1: Ακριβώς.
0: Στο φίλο.
1: Ακριβώς.
0: Του αυτό που είδε.
1: Ή θα το βίωνε.
0: Έχουμε φύγει δηλαδή από εκεί.
1: Εντελώς. Αλλά η ανάγκη για το μαζί είναι πολύ συγκινητική.
0: Το ότι θέλει να το μοιραστεί.
1: Ναι.
0: Άρα ας μην είμαστε τόσο επικριτικοί σε εκείνους που
1: συμφωνώ
0: θέλουν
1: απολύτως.
0: Οπωσδήποτε να καταγράψουν τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απολύτως. Απλώς πείσε τον και εξήγησε του γιατί εκείνη την ώρα που θα βγάλεις το κινητό να με τραβήξεις, κάτι χάνεις από την επαφή σου μαζί μου.

0: παραμένουν ανεξερευνητοί ο Σέξπιρ, ο Μολιέρος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ή στην πραγματικότητα είναι πια πολύ οικία πρόσωπα και θέλουμε να συνομιλούμε μαζί τους?
1: Νομίζω ότι ευτυχώς είναι καταδικασμένοι να έχουν αποτυχημένες ερμηνείες. Δεν θα μάθουμε ποτέ πώς πρέπει ή πώς ήταν ή ιστορικά. Αν το δει κανείς ιστορικά, είμαστε αποτυχημένοι. Αν εμπνέεσαι από αυτό, σημαίνει ότι κάτι κρατιέται ζωντανό. Αλλά αν πετυχαίναμε το ανέβασμα του ιδανικού Εσχύλου, θα σταματούσαμε να παίζουμε τον Εσχύλο.
0: Έχει σημασία να περνάει κανείς καλά βλέποντας μία παράσταση, ή είναι πιο σημαντικό να πει «Α, μου άρεσε αυτό»?
1: Με τη σειρά που τα είπατε.
0: Α, πρώτα να περάσει καλά.
1: Να έχει μια αίσθηση ότι είμαι καλά που είμαι εδώ, δεν θέλω να φύγω. Και μετά κουβάλισα και κάτι μαζί μου.
0: Έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω αν έχει περάσει από το μυαλό σας, γιατί είστε από την άλλη πλευρά του ποταμού, ότι οδηγός για έναν θεατή είναι πάντα το σώμα του? Αν αυτό δυσφορεί, σημαίνει ότι δεν περνάει καλά.
1: Συμφωνώ απολύτως και εκείνη το πρώτο που βλέπω. Όταν βλέπω το κοινό ακίνητο, ας πούμε, και να μην μπαίνει ανάσα, λέω: «Οκ, το κάνουμε».
0: Αν το κοινό κινείται όμως και δυσφορεί και θέλει να βγει...
1: Είναι το λάθος κοινό, είναι η λάθος παράσταση. Πάντως κάτι υπάρχει λάθος.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην το εντοπίσετε σε όλη τη σεζόν?
1: Φυσικά.
0: Και τότε τι γίνεται?
1: Προσπαθώ την άλλη φορά να μην κάνω το ίδιο λάθος.
0: Αγχωτικό δεν είναι όλο αυτό?
1: Τι δεν είναι?
0: Δεν ξέρω, τώρα που το λέτε έτσι όπως το βάζετε στο τραπέζι, όλα αγχωτικά είναι. Το θέατρο είναι η τέχνη του εφήμερου? Γεννιέται, πεθαίνει κάθε βράδυ.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί όμως εξακολουθεί να συναρπάζει τόσο τους ανθρώπους?
1: Γιατί είμαστε εφήμεροι. Η δραματική συνειδητοποίηση ότι ό,τι γίνει είναι τώρα, είναι ένα υπέροχο μεθύσιο. Ο Διόνυσος ήταν ο θεός του θεάτρου. Δεν ήταν ούτε η Αθηνά ούτε ο Απόλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζετε ότι ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είμαστε αθάνατοι?
1: Ναι, εγώ πια όχι. Το έχω κάνει, αλλά δεν μου βγήκε σε καλό.
0: Δεν θα ρωτήσω.
1: Γιατί ανέβαλα, έκανα αναβολές. Έλεγα, θα γίνει αυτό κάποτε. Όχι τώρα. Και αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Θα κάνω ό,τι μπορώ τώρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υπόσταν η παρακολούθηση για πολύ καιρό. Βρίσκονταν από τις αρχές οι συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Προσθέσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν τα ξημερώματα ως υποπτή για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι αναμένει να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν εντός της επόμενης εβδομάδας, μία ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Σύμφωνα με το Άξιος, οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και αύριο. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολιτεύσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδίου για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη, στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνήπηρου, που τελεί υπό ρωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Παραιτήθηκε απόψε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή προωρών προεδρικών εκλογών. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είμαι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Τι σας αρέσει περισσότερο να κάνετε? Πότε περνάτε καλύτερα? Όταν σκηνοθετείτε, όταν μεταφράζετε, όταν γράφετε?
5: Αυτή την περίοδο γράψιμο, συγγραφή, σκηνοθεσία.
4: Με άλλη σειρά δηλαδή?
5: Ναι, ακριβώς αντίθετα.
4: Τότε που ήσασταν αυτό το μικρό παιδί θαύμα που διάβαζε τις πινακίδες.
5: Θαύμα, ναι. Δεν θα το αγοράσω αυτό.
4: Ωραία. Αυτό το παιδί που ήξερε να διαβάζει πάρα πολύ νωρίς.
5: Ναι.
4: Είχε περάσει από το μυαλό σας τι δουλειά θέλετε να κάνετε ή πώς θα είναι η ενήλικη ζωή σας?
5: Ήμουνα τόσο ονειροπόλος που κάθε μέρα ήθελα κάτι άλλο.
4: Ανάμεσα σε ποια επαγγέλματα διαλέξατε το σκηνοθέτη?
5: Όταν ήμουν μικρός ή όταν ήμουν έφηβος?
4: Όταν ήσασταν μικρός.
5: Όταν ήμουν μικρός δεν είχα ανάγκη, τα είχα άλλο τον κόσμο δικό μου. Δηλαδή, τι θα γίνονταν μεγαλώσω, το καλύτερο. Ποιο είναι, θα δούμε.
4: Α, δεν υπήρχε ένα στάνταρ για το καλύτερο.
5: Νομίζω είχαν τόσα ερεθίσματα τα οποία αφομοίωνα που δεν είχα ανάγκη να εκφράσω κάτι παραπάνω. Πάντως, σίγουρα το παραμυθιακό στοιχείο ήταν πάρα πολύ ισχυρό.
4: Έχετε φίλους στο θέατρο?
5: Νομίζω ότι για να έχεις κάποιον φίλο, δεν θα πρέπει να εξαρτάται το επαγγελματικό στοιχείο από αυτόν ή εσύ από αυτόν κτλ. Έχω συγγενικές σχέσεις με τους ανθρώπους στο θέατρο. Φίλους δεν θα έλεγα, γιατί επηρεάζεται η δουλειά τους από τη δική μου, η δική μου από τη δική τους. Οπότε εκεί κάπου λίγο η φιλία δεν είναι τόσο ισότιμη.
4: Και αυτή η συγγένεια πώς είναι? Γιατί ακούγεται λίγο σαν οικογενειακή τραγωδία.
5: Η κωμωδία.
4: Ναι.
5: Η οικογενειακή είναι πάντως σίγουρα. Και απλώς αυτό που προσπαθώ να κάνω τώρα είναι να μην τη φορτίζω με την οικογενειακή παθογένεια. Δηλαδή να είναι το καλό κομμάτι της οικογένειας που θέλεις να βλέπεις, αλλά όχι είσαι καταναγκασμένος να βλέπεις. Δηλαδή δεν νιώθω ούτε υποχρεωμένος να δουλεύω στάνταρ με τους ίδιους ανθρώπους, ούτε αυτοί να δουλεύουν με μένα. Κάποτε μια μορφή ανασφάλειας μου το δημιουργούσε έντονο αυτό, δηλαδή μια περίεργη κτητικότητα. Τώρα χαίρομαι να είμαι με ανθρώπους πολύ περισσότερους από όσο θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας κλειστός κύκλος.
4: Ερωτευτήκατε κάποια παράσταση παράφορα και θέλατε
5: δική
4: να
5: μου.
4: Έχει... Ναι, δική σας. Και θα θέλατε να έχει διάρκεια.
5: Είναι σαν να μου λέτε, έχετε ερωτευτεί ποτέ την εικόνα στον καθρέφτη?
4: Γιατί αυτό δεν συμβαίνει, νομίζετε, μερικές φορές με κάποιους ανθρώπους?
5: Μπορεί, αλλά δεν μου συμβαίνει εμένα.
4: Όχι.
5: Όχι.
4: Μπορώ να αγαπήσετε τόσο πολύ μια δουλειά που έχετε κάνει, που να πείτε θέλω να την επαναλάβω.
5: Ναι, μου συμβαίνει με κάποιες δουλειές, αλλά ξέρω ότι δεν θα είναι ίδια. Θα είναι μια επιστροφή που δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσουν πολύ οι επιστροφές.

0: Η επιβράβευση έρχεται από το κοινό, από την κριτική.
1: Αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν έρθει από τον εαυτό σου, αν δεν πει πατ-πατ στην πλάτη του εαυτού σου, κάτι έκανε σήμερα. Όσο και να σου δίνουν, όσο και που όλοι τη θέλουμε, όλοι τη χαιρόμαστε. Αλλά αν δεν λυθεί αυτό το θέμα, να πει στον εαυτό σου ότι έκανε πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσε, παιδί μου, και σ' άλλου αρέσει, σ' άλλου δεν αρέσει. Κάποιου του επηρεάζει, κάποιοι κάτι βρήκανε. Δεν λύνεται το θέμα.
0: Συνδέεται πάντως αυτό με την επιτυχία, γιατί φαντάζομαι είναι ζητούμενα επιτυχία, αφενός για να λειτουργήσει το θέατρο.
1: Φυσικά. Απλώς είναι άλλο πράγμα η επιτυχία και άλλο η ευτυχία.
0: Τι διαφορά έχουν?
1: Αν και η ευτυχία δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να βιώνει κανείς σε μόνιμη βάση, η ευδαιμονία ναι, δεν παίζω με τις λέξεις. Νομίζω ότι η επιτυχία είναι ένα εξαρτώμενο στοιχείο, δηλαδή εξαρτάται από κάποιον άλλον. Αν θα σε κρίνει ως πετυχημένο ή αποτυχημένο. Η ευδαιμονία είναι κάτι που μπορείς να το έχεις λίγο πιο δικό σου.
0: Τα εισιτήρια σας ενδιαφέρουν?
1: Σε ένα βαθμό ναι, όσο χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Δηλαδή όσο μπορώ να κρατηθώ σε ένα επίπεδο αξιοπρέπειας που πρέπει να ομολογήσω δεν έχω πέσει, με κάποιες εξαιρέσεις ίσως, πολύ έξω από αυτό το επίπεδο της αξιοπρέπειας το οποίο επικαλούμε. Με ενδιαφέρουν, αλλά δεν ζω γι' αυτά.
0: Ανθίζει το θέατρο από την πανδημία και μετά, όπως λένε πολλοί?
1: Φαινομενικά.
0: Ουσιαστικά όχι.
1: Όχι, δεν έχει πάει καθόλου παραπέρα.
0: Το λέτε και από την πλευρά της σκηνής και από την πλευρά της πλατείας?
1: Όχι, από την πλευρά της πλατείας υπάρχουν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες, οι οποίες όμως δεν αφήνουν κανένα αποτύπωμα. Ούτε καν στους ανθρώπους που την επόμενη χρονιά δεν θα δούνε το καλλιτέχνη που τους χάρισε την επιτυχία που ήταν πριν, γιατί δεν είναι πια της μόδας.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι όμως αυτό, δηλαδή ναι. Δεν είναι κομμάτι αυτής της δουλειάς.
1: Είναι, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά σε έναν, ας πούμε, πιο σταθερό διάλογο. Πώς πηγαίνεις σε ένα μαγαζί που λες θα πάω να φάω εκεί αυτό το φαγητό που πάντα το κάνουν καλά? Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό.
0: Σας αρέσει το φαγητό?
1: Δεν φαίνεται.
0: Νομίζω πως δεν ακούγεται αν κάποιος είναι από κάποια κιλά και πάνω, αλλά δεν ναι. Φαίνεται με αυτή την έννοια που το λέτε.
1: Σκεφτείτε τον Αγιο Βασίλη λίγο και θα καταλάβετε.
0: Είστε λίγο υπερβολικός.
1: Αυτό είναι το πολύ ωραίο με τη δουλειά μας, ότι μπορείς να είσαι υβριστής, αλαζόνας, τα πάντα. Έχεις το δικαίωμα επί δύο ώρες όσο είσαι πάνω στη σκηνή. Μπορεί να είσαι τέρας. Αν αυτό το τέρας το κουβαλήσει μετά στη ζωή σου, ιερό τέρας, ανίερο τέρας. Αλλά δεν μπορείς να είσαι ούτε αυτό που είσαι στη σκηνή εκτός σκηνής, ούτε αυτό που είσαι εκτός σκηνής πάνω στη σκηνή. Κάτι πρέπει να μεταβληθεί.
0: Τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια της εμπλοκής σας με το θέατρο, κυρίως της τριβής σας με τα μεγάλα έργα ή με τα μικρότερα?
1: Ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν τραγικομικό. Και εξαρτάται την κάθε μέρα από πού θα το δεις, το πώς θα σου φανεί. Τραγικός ή κωμικός. Αυτή η μάσκα που βάζουμε για το θέατρο, που η μία γελάει και η άλλη κλαίει. Αυτό. Αυτό το διπλό, αυτό το δυσυπόστατο. Και δεν μπορώ να θυμώνω πια με τους ανθρώπους που δεν είναι μονοδιάστατοι ή σταθεροί.
0: Ούτε έχετε ανάγκη να νιώθετε ασφάλεια με ανθρώπους που είναι.
1: Φυσικά. Απλά μπορώ να τους συγχωρήσω αν δεν μπορέσουν να είναι όσο σταθεροί είχα ανάγκη.
0: Αυτό από ποια ηλικία και μετά αρχίζει να γίνεται?
1: Θα σας πω και την ώρα.
0: Θα το ήθελα να σας πω την αλήθεια. Θα βοηθούσε και εμένα και τους ακροατές μας.
1: Έγινε πολύ σταδιακά. Έγινε πολύ σταδιακά και δεν ξέρω καν αν έγινε. Το λέω τώρα για να το πιστέψω κι εγώ.
0: Νιώθετε ότι το θέατρο Πόρτα είναι το σπίτι σας ή δεν υπάρχει τέτοια αναγωγή?
1: Τώρα αυτή την εποχή να είναι το σπίτι μου. Έχω και μια πολύ αστεία ιστορία για το θέατρο Πόρτα. Τη χρονιά που άνοιξε, εγώ ήμουν φοιτητή στη Δραματική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Και μας είχαν πει όλοι πηγαίνετε να δείτε το υψίλη στα αυτιά του Φεντό που είχε ανεβάσει τότε, το άνοιγμα του η Ξένια με το Βολανάκι και διάφορους άλλους τοπίους. Και θυμάμαι εγώ κατέβαινα κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο να δω παραστάσεις στην Αθήνα. Φτάνω λοιπόν στο Πόρτα και υπάρχει μια τεράστια ώρα στο ταμείο. Προχωράει. Φτάνοντας στον Κισέ, μου λέει μόλις δώσαμε το τελευταίο εισιτήριο. Και ήμουν απ' έξω.
0: Και δεν είδατε την παράσταση?
1: Την είδα στη Θεσσαλονίκη όταν ανεβήκαν τον επόμενο χρόνο. Αλλά το σκέφτομαι κάθε φορά όταν πηγαίνω στο ταμείο και λέω πού να ξέρει εκείνος ο πιτσιρικάς εκείνη την ώρα, τα είδω πέρα από το πρωί στο βράδυ.
0: Αυτό δεν είναι εντυπωσιακό όμως? Αν ξέραμε τι θα ακολουθήσει.
1: Δεν θα το κάναμε.
0: Δεν θα το κάναμε, λέτε?
1: Νομίζω ότι θα μας τρόμαζε η ευθύνη.
0: Α, δεν θα παίρναμε λιγότερο σοβαρά τον εαυτό μας?
1: Ή μπορεί και αυτό.

0: Όταν σβήνουν τα φώτα και φεύγουν οι θέατες, φαντάζομαι είστε κάθε μέρα στο θέατρο.
1: Όχι κάθε μέρα, συχνά.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Άμα έχω κάνει πρόβα από το πρωί, δεν κάθομαι να δω και παράσταση.
0: Θέλετε το κοινό να φεύγει με ένα αίσθημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς πρέπει να αποδεχτώ ότι θα φεύγει με το αίσθημα που θέλει το κοινό, όχι αυτό που θέλω εγώ απαραίτητα.
0: Εσείς όμως, ανεβάζοντας ένα έργο κάθε φορά, αφού έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, δεν θέλετε?
1: Όχι, μην το λέτε.
0: Όχι.
1: Καμιά φορά όταν εκφράζεσαι, δεν ξέρεις ακριβώς τι λες. Δηλαδή, όταν τραγουδάς μια μελωδία και σε επηρεάζει, δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο τι κάνεις, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει ειλικρινή ανάγκη να το κάνεις.
0: Οπότε εκεί μπορεί να είναι ένα σημείο συνάντησης με τον άλλον.
1: Νομίζω ναι.
0: Γιατί πιστεύετε ότι έχουμε αυτή την έντονη ανάγκη να συναντηθούμε οπωσδήποτε με τους άλλους?
1: Να το χρησιμοποιήσω λίγο με τον πλατωνικό όρο του μύθου του. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να είμαστε ο χαμένος κρίκος εξωγήινων που ήρθαν κάποια στιγμή και. Πραγματικά δεν ξέρω, με βάζετε σε πολύ βαθιά φιλοσοφικά μονοπάτια. Πάντως σίγουρα το αναγνωρίζω.
0: Ότι... δεν είναι κάτι που σας είπα εγώ τώρα και σας ξάφνιασα.
1: Όχι βέβαια. Απλά είναι κάτι που δεν έχω απαντήσει.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που, θεατές κυρίως, που λένε μα εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτά τα έργα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη Virginia Woolf. Είναι μια κουλτούρα η οποία είναι κάπως ξένη.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Σε σχέση με εμάς. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Ibsen, τον Strindberg. Δεν το πιστεύω.
1: Διαφωνώ κάθετα. Νομίζω ότι ένα μέρος της παιδείας μας είναι βαθιά δυτικό. Το άλλο είναι ανατολικό. Και αυτός ο Γερμανός είναι υπέροχος.
0: Γιατί μπορεί να συναισθανθεί και τις δύο πλευρές.
1: Νομίζω ναι. Άλλωστε και αυτό ήταν και το ελληνικό στοιχείο σε επίπεδο πνευματικό αιώνες τώρα.
0: Έχουμε σήμερα ελληνικό έργο το οποίο να είναι ικανό και να μας εκπροσωπεί πολιτισμικά?
1: Δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το ψάχνω κι εγώ.
0: Δεν νιώθετε μέρος αυτής της διεργασίας?
1: Δεν υιοθετώ τον τίτλο πριν μπω στη διαδικασία, δηλαδή. Αυτό πρέπει να το βάλει κάποιος άλλος στο μπελάκι σε μένα. Εγώ δεν το βάζω στον εαυτό μου. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ και αντέχω αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές πρέπει να σας πω, εγώ να δουλέψω στο εξωτερικό, το ταμπελάκι που σου βάζουν οι άλλοι είναι τρομακτικό. Δηλαδή, δουλεύοντας στον Καναδά και ανεβάζοντας αρχαίο δράμα, με αντιμετωπίσανε σαν να ήμουν ο γκουρού που ήρθε την Ελλάδα να του μάθει το αρχαίο δράμα. Και του έκαλε, ψάχνουμε. Οπότε πάντα ο άλλος είναι αυτός ο οποίος αξιολογεί, τοποθετεί κτλ. Και εκεί είναι λίγο περίεργο.
0: Έχουμε ανάγκη έναν μεσία.
1: Ω ναι, γι' αυτό τους εφευρίσκουμε και τους σταυρώνουμε.
0: Με αυτή την έννοια όμως ο καθένας μας είναι μεσίας για κάποια λεπτά μέσα στη μέρα, για κάποιον άλλο.
1: Αν το πάρεις σοβαρά όμως και το πιστεύεις και αρχίσεις και κυκλοφορείς με μουσια και
0: ναι, είναι πρόβλημα. Έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι η εποχή που διανύουμε είναι μοναχική?
1: Νομίζω ότι η ανθρωπότητα είναι μοναχική.
0: Το πιστεύετε?
1: Ναι, απολύτως. Και όσο κανείς το καταλαβαίνει, τόσο μετά είναι ευγνώμονος όταν έχει στιγμές συντροφικότητας. Αν πιστεύεις ότι είσαι συντροφικός και μετά είσαι πάντα μόνος, οδηγείσαι προς την απογοήτευση.
0: Τα περισσότερα θεατρικά έργα τι πραγματεύονται κατά τη γνώμη σας?
1: Τόση. Και από το πατάω μια μπανάνα και πέφτω, που είναι ενόφλωδα, μέχρι την πτώση του ειδήποδα.
0: Από την οποία δεν θα γλιτώσουμε μάλλον.
1: Ενίοτε και ευτυχώς κιόλας.
0: Άρα υπάρχει μια συμφιλίωση έτσι κι αλλιώς.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό το θετικό
1: στοιχείο, ναι.
0: Το αρνητικό?
1: Το αρνητικό, το οποίο κουβαλάει πτώση, πονάει. Καταστρέφει.
0: Υπάρχει και κάτι που να μην πονάει όμως.
1: Είναι αυτό που λέμε πονάει, αλλά μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι πως οτιδήποτε ουσιαστικό.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, δεν μπορεί να πας έχοντας αυτό το σκοπό να πονέσει για να συμβεί κάτι. Αυτό θα σου συμβεί έτσι αλλιώς.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας?
1: Κάθε μέρα.
0: Έτσι απλά, κάθε μέρα.
1: Ναι, είχα και κάποια θέματα υγείας τα οποία μου βάλανε τόσο απλά το θέμα, βγάλα τα πέρα τώρα σήμερα. Δηλαδή έλεγα, τώρα θα καταφέρω να κάνω την πρόβα μου σήμερα. Τα κατάφερα, πάμε καλά, πάμε παραπέρα.
0: Αντί για την πρόβα θα μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο, το έχετε σκεφτεί?
1: Ω ναι, νομίζω ότι δουλεύω πολύ καλύτερα από τότε που μπόρεσα να πιστέψω ότι θα μπορούσα να κάνω το οτιδήποτε.
0: Αλλά γιατί συνεχίζετε να κάνετε την πρόβα?
1: Γιατί αυτό ήξερα και εκεί οι συνθήκες ζωής μου με φέρανε. Αν μου δοθεί ευκαιρία να κάνω κάτι άλλο το οποίο θα αμείβεται καλύτερα, θα με ξεκουράζει περισσότερο, θα έχω όλα αυτά τα ωφέλη που έχω και δεν θα έχω αυτή τη μετατόπιση ως ένα σοκ, μπορεί να το κάνω.
0: Είστε ανοιχτός γι' αυτό?
1: Ω ναι, αν έχει κανείς προσφορά, περιμένω.
0: Υπάρχει ένα επίτευγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε περήφανος?
1: Κάποιες ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.
0: Πώς τις πετύχατε, πώς γίνανε
1: ουσιαστικές?
0: Ποια είναι αυτή η δουλειά, εκτός από τη δική σας ψυχανάλυση? Γιατί μια σχέση απαιτεί δύο.
1: Η κατανόηση, η συνέστηση, η υπομονή, το να με αντέχεις που λένε και να σε αντέχω, να κατανοείς κάτι που δεν είναι δικό σου, είναι ξένο, αυτό βοηθάει το θέατρο πάρα πολύ σε αυτό. Για να καταλάβεις ότι δεν καταλαβαίνω ένα ρόλο. Αυτό όμως είναι που πρέπει να υποδηθείς. Πώς είναι δυνατόν να μην κατανοείς κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξεις μετά. Άρα μπαίνω στη θέση του άλλου, μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, με τελείως άλλη γενεοδορία από ότι κάτω από άλλη πραγματική στιγμή. Είναι δηλαδή ένα εργαστήριο ενσυναίσθησης.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι σκηνοθέτης, μεταφραστής, συγγραφέας. Ποιο είναι το έργο που αγαπάτε περισσότερο από όλα?
1: Πολύ παρονοτικά τώρα που μου έρχεται είναι ο Βυσσινόκηπος.
0: Συνδέεται πάλι με την πτώση όμως?
1: Ναι, αλλά γελάει. Κάνει ένα ιδιοφυές πράγμα το οποίο το γράφει πεθαίνοντας. Κορυφώνει το έργο στην τρίτη πράξη και μένει μια πράξη χωρίς δράμα. Δηλαδή το δράμα του Βυσσινόκηπου τελειώνει στην τρίτη πράξη. Που λέει το Βυσσινόκηπο, τελειώνει το έργο και στην τέταρτη πράξη απλά περιφέρονται οι άνθρωποι ανακουφισμένοι που ξεσηκωθήκαν από ένα γράμμα. Αυτό το βρίσκω ιδιοφυές. Είναι το πρώτο μεταδραματικό έργο.
0: Θα το ορίζατε και μοντέρνο για τον καιρό του?
1: Απολύτως. Και κωμωδία, όπως λέει ο ίδιος.
0: Τι καθιστά μοντέρνο, πρωτοποριακό, καινοτόμο σε μια εποχή?
1: Ένα ξανακοίταγμα ενός πράγματος που το θεωρούσες δεδομένο και το βλέπεις από άλλη γωνία και λες όπς. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία του Καντίνσκι, ο οποίος άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα, όταν κάποια στιγμή είδε έναν παραστατικό του πίνακα, αναποδογυρισμένο στο ατελιέ του, και είπε ότι ξαφνικά αυτός αντέχει να είναι συνθετικά σωστός, ακόμα και ανάποδα. Είναι σχήματα, χρώματα, εντάξει. Και άρχισε να ζωγραφίζει αφηρημένα. Αυτό για μένα ήταν αποκαλυπτικό όταν το διάβασα.
0: Αυτός δεν έχει πει τη φράση για το πνευματικό στην τέχνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχει?
1: Νομίζω αν δεν υπάρχει δεν θα υπήρχε τέχνη. Δηλαδή δεν είναι απλά μία ψυχαγωγία. Είναι κάτι λίγο πιο, πώς να το πω, κάτι λίγο που μας πάει παραπέρα. Κάτι που μας συνδέει με κάτι που είναι άφατο.
0: Πώς διαλέγετε τους ηθοποιούς σας σε μια παράσταση?
1: Διαισθητικά?
0: Όχι, αν πληρούν τις προϋποθέσεις εξωτερικά.
1: Το εξωτερικό είναι το λιγότερο, το εσωτερικό είναι το βασικότερο, δηλαδή.
0: Το οποίο πώς αντιλαμβάνεστε?
1: Διαισθητικά.
0: Πάλι διαισθητικά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει μια διαδικασία. Μπορεί ξαφνικά να σε εμπνεύσει ένας άνθρωπος πάρα πολύ κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έχει κάτι που κουβαλάει που σε εμπνέει. Και να πεις ότι θα επιλέξω ένα έργο γιατί θέλω να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Επηρεάζεστε από τις προσωπικές σας σχέσεις?
1: Σε ένα βαθμό επηρεαζόμουν πολύ, τώρα έχει μειωθεί αρκετά.
0: Και τι κάνατε όταν επηρεάζόσασταν?
1: Λάθη.
0: Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε να μιλήσουμε για τα σκηνοθετικά λάθη του Μοσχόπουλου. Λέμε για τις ώρες.
1: Θέλετε να σας απαριθμίσω λάθος διανομές?
0: Αν σας είναι χρήσιμο, γιατί όχι?
1: Δεν μου είναι. Εσάς? Γιατί θα θίξω ανθρώπους και δεν πρέπει.
0: Αυτό πότε το καταλαβαίνετε όμως, αφού ανέβη η παράσταση?
1: Σίγουρα με χρονική απόσταση. Εκείνη την ώρα πρέπει να υπερασπιστείς την επιλογή σου, πας στη θυσία.
0: Έχουμε την εντύπωση, μπαίνοντας στο θέατρο, καθόμαστε στη θέση,
1: όλα,
0: ότι ο σκηνοθέτης τα έχει προβλέψει όλα.
1: Ναι, ο Θεός.
0: Εκείνη τη στιγμή, ή για μας, ή για μένα τουλάχιστον, είστε ένας μικρός Θεός.
1: Ναι, αλλά μετά κατεβαίνω από το συννεφάκι.
0: Ναι, μετά έχω βγει πολλές φορές απογοητευμένη, αλλά νομίζω πως είμαι εγώ περίεργη και λέω, α, δεν ήταν ο κατάλληλος αυτός, δηλαδή δεν με έπεισε γι' αυτό το ρόλο. Αλλά ναι, για να τον είδε ο σκηνοθέτης έτσι, είπα να πει ότι ήταν ο σωστός.
1: Είναι λίγο σαν τους γάμους, είναι λίγο σαν δεν πετυχαίνουν όλοι.
0: Αυτή η ευτυχισμένη συγκυρία που όλα είναι κομπλέ, δεν ξέρω πώς γίνεται, όλα είναι τέλεια. Είναι πολύ σπάνια περίπτωση.
1: Όχι πια. Αυτό είναι το περίεργο και θέλω λίγο να το ψάξω μέσα μου λίγο περισσότερο. Δηλαδή, τον τελευταίο καιρό περνάω πάρα πολύ καλά στις πρόβες και περνάει και ο κόσμος καλά. Κάνω λιγότερα λάθη, δεν λέω αν κάνω πιο πετυχημένες παραστάσεις ή όχι. Αλλά υπάρχει κάτι πιο αβίαστο.
0: Η πιο πετυχημένη σας παράσταση ποια ήταν?
1: Η ζωή μου. Πιστεύουν όλοι ότι είμαι αυτό που δείχνω.
0: Ενώ δεν είστε.
1: Όχι μόνο.
0: Στο θέατρο ποια είναι η πιο πετυχημένη σας παράσταση?
1: Η επόμενη.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμη.
1: Έρχεται και μετά προσπερνάτε από κάποια άλλη και η επόμενη είναι καλύτερη και μετά έχω αγαπημένες παραστάσεις. Αλλά μπορώ να πω
0: όχι, λέω, πιο πετυχημένη το λέω και εμπορικά και καλλιτεχνικά και να ξέρετε
1: είναι
0: ότι...
1: άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή μπορεί να μια παράσταση να είναι επιτυχημένη εμπορικά και να μην είναι καλλιτεχνικά, να είναι καλλιτεχνικό ορόσημο και να τώρα δεν είναι πέντε άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορώ να απαντήσω αυτό.
0: Δεν είναι σαν τα τραγούδια μερικές παράστασεις.

0: Ποιο αρχαίο έργο είναι αυτό που είναι πιο σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου? Θα πρέπει...
1: Οι Βάπτιες.
0: Επειδή έχουν αυτή την αντίφαση.
1: Επειδή είναι ένα απίστευτο ολοκληρωμένο έργο τέχνης.
0: Γιατί, επειδή έχει το πρωτόγονο ένστικτο,
1: έχει
0: και τη σύγκρουση και την ακαμψία.
1: Ναι, γιατί και άλλα τόσο, μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες.
0: Χρειάζεται να μιλάμε με τις ώρες για το θέατρο?
1: Όχι.
0: Οι παραστάσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια.
1: Νομίζω ναι. Και το συγκεκριμένο σημαίνει, έχω δει, ας πούμε, και έχω απολαύσει 9 ώρες παράσταση και έχω μείνει να νιώθω την αφόρητη μια ωραία παράσταση. Αν είναι η επικοινωνία σαφώς προσανατολισμένη, θα δεις μια παράσταση 9 ώρων και εγώ πω ναι, θέλω να τη δω, είναι άλλο από το να μην θέλω να τη δω και να μην τελειώνουμε τίποτα. Οπότε σίγουρα πρέπει να έχουν μια επαφή με το που αποτείνονται οι παραστάσεις.
0: Έχετε ανάγκη να θυμούνται κάτι οι άνθρωποι από εσάς όταν θα φύγετε?
1: Προφανώς.
0: Τι θα ήταν αυτό?
1: Κάτι.
0: Κάτι ελάχιστο.
1: Ας με θυμούνται, και ας με θυμούνται όχι για κακά. Ας με θυμούνται καλά και ας με θυμούνται για το πώς χαμογελούσα, ας πούμε.
0: Το όνομά σας θέλετε να το θυμούνται?
1: Το Θωμάς.
0: Το Θωμάς Μοσχόπουλος.
1: Το παππού μου που το λέγανε Θωμά Μοσχόπουλο, έπρεπε, δεν είχα πάει στην κηδεία του και πήγα να δω τον τάφο του, που ίσως νόμιζε ότι θα γράφει το όνομά μου. Και κάποιος έκανε λάθος και έγραψε Θωμάς Μοσχόπουλος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπολίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στην Ιατροειδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδόληση Κράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της έκρηξης. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη πως η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό βρίσκονταν από τις αρχές συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν τα ξημερώματα ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Προηγήθηκε κλίση στην αστυνομία σχετικά με 3 ύποπτα οχήματα που φαίνονταν να κινούνται προς την αεροπορική βάση. Τη στοιχειοθέτηση και τεκμηρίωση νομικής υπόθεσης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταϊπ Ερντογάν ζήτησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας του, σύμφωνα με ρεπορτάζ Ισραηλινού Μέσου Ενημέρωσης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης θα τεθούν οι ενέργειες του Τούρκου Προέδρου εναντίον των Κούρδων. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι δεσμοί του Ταϊπ Ερντογάν με τη Χαμάς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ωστόσο, το πιθανότερο σενάριο είναι η πρόθεσή της μέσω τρίτου κράτους. Νέες συνομιλίες των Αμερικανών διαπραγματευτών με το Ιράν αναμένει μέσα στην εβδομάδα ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, μία ημέρα μετά την απόρριψη από τον ίδιο της Ιρανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανικός στρατός συμβάλλει στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ. Όπως είπε, το Σαββατοκυριακό πέρασε από το στενό η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου, πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδίου για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Η κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια Υπουργεία Εξωτερικών, Ενέργειας και Περιβάλλοντος είναι οι μόνοι αρμόδιοι να παράσχουν κάθε αναγκαία εξήγηση και να τοποθετηθούν για την βασιμότητα του δημοσιεύματος, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να σιωπά, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα ζητά από την κυβέρνηση και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Για ένοχη σιωπή της κυβέρνησης κάνει λόγο του ΚΚΕ. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη, στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνήπερου, που τελεί υπό ρωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Αυτό το Σαββατοκύριακο, σημειώνει ο Guardian, οι στρατιωτικές αρχές στη Χερσόνα πραγματοποίησαν μια μεγάλη κλίμακα ρήψη τροφίμων, νερού και ιατρικού υλικού με ντρόουν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας σε το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 44 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού. Το μεσημέρι, η λιμενική αρχή των Καλών Λιμένων εντόπισε 90 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 5 ανήλικους, στην παραλία της Λούτρας του Δήμου Φεστού, οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή Λέμβο. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε απόψε σε χαμηλή βλάστηση στην Καλονή Λέσβου. Η φωτιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλεί οικισμό. Παραιτήθηκε απόψε ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Ο Βούτσιτς αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μεταπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κατεκτήσε για 5η συνεχόμενη χρονιά το Super Cup Ελλάδας, καθώς επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ με 101-96. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στο ποδόσφαιρο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League, αυτήν την ώρα η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Γερμανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, τοπικά πιο πολλές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με λίγα σύννεφα. Στην Κρήτη θα είναι περισσότερες νεφώσεις και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 24 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη Κυριακή σήμερα στην εξιστόρηση της ιστορίας του κράτους δικαίου, του θεσμού του κράτους δικαίου. Επί της ουσίας είναι μια ανάγνωση πιο λεπτομερής σε ό,τι αφορά στα θεσμικά της ιστορίας των Βρετανικών νήσων, φίλες και φίλοι, με προσκεκλημένο τον δόκτορα Ιωάννη Χουντή. Ο κ. Χουντής έχει διπλή ιδιότητα, είναι και ακαδημαϊκός ενώ πανεπιστημιακός και δημοσιογράφος, αρθρογράφος. Να σας τον συστήσω λοιπόν για όσες και όσους δεν ακούσατε την περασμένη Κυριακή. Εννοείται ότι θα βρεθείτε στο περιβάλλον της κατά παραγγελία ανακοράσεις, on demand όπως λέμε, οπότε θα έχετε το υλικό στη διάθεσή σας. Αργότερα έτσι και αλλιώς όλα αυτά που ηχογραφούμε τώρα θα γίνουν podcast και θα τα έχετε στην συλλογή σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση να σας συστήσω λοιπόν τον δόκτωρα Ιωάννη Χουντή. Ο κύριος Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων. Αρθογραφεί σε εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και στην Ελλάδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Καλημέρα σας κύριε Χουντή και ευχαριστώ πολύ για αυτή μας τη δεύτερη συνάντηση.
3: Καλημέρα από το Λονδίνο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Να είστε καλά. Συνεπώς ξεκινάτε, θα πάτε να μας περιγράψετε τον εμφύλιο και την καρατόμηση του βασιλιά. Ορίστε παρακαλώ.
3: Σωστά. Ξεκινάμε λοιπόν με την μοντέρνα εποχή, με τον 17ο αιώνα. Συνολικά βγαίνει στο 17ο αιώνα το 1603. Η βασίλισσα Ελισάβετ η πρώτη πεθαίνει. Τη διαδέχεται ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος παράλληλα όμως είναι και ο Ιάκωβος ο έκτος της Σκωτίας. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε μια νέα βασιλική δυναστεία στο θρόνο, η οποία έρχεται από το βορρά, από το Σκωτικό Βασίλειο, και έχουμε την ένωση για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανίας των δύο στεμάτων, του στέμματος της Σκωτίας και του στέμματος της Αγγλίας, στο ίδιο πρόσωπο. Γι' αυτό ο Ιάκωβος είναι γνωστός ως ο Ιάκωβος ο πρώτος και ταυτόχρονα ο Ιάκωβος ο έκτος. Προς το παρόν όμως, τα δύο βασίλεια παραμένουν χωριστά, δεν ενώνονται ακόμα στην ίδια κρατική οντότητα, παρόλο που ο μονάρχης πλέον είναι κοινός. Ο Ιάκωβος ο πρώτος είναι διαφορετικός από τους προκατόχους τους ως προς τις θεωρίες τις οποίες έχει διδαχθεί και τις οποίες έχει ενστερνιστεί. Αυτές είναι επικίνδυνες, θα λέγαμε, θεωρίες, ξενόφρετες θεωρίες από την Γαλλία και αλλού, οι οποίες κάνουν λόγο για το θείο δικαίωμα των βασιλέων. Αυτές είναι θεωρίες οι οποίες ανάγονται στη μεσαιωνική εποχή, οι οποίες όμως τον 17ο αιώνα άρχισαν να ξαναγίνονται δημοφιλείς στην υπηρετική Ευρώπη και βρήκαν με κάποιο τρόπο το δρόμο τους και στο παλάτι του Λονδίνου. Είναι μια επικίνδυνη θεωρία για τον εξής λόγο. Στην πραγματικότητα αντίκειται σε οτιδήποτε σχολιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είναι η θεωρία του μεικτού πολιτεύματος, του κράτους δικαίου, της ισχυρής παρουσίας του κοινοβουλίου στα βρετανικά πράγματα και της κυριαρχίας φυσικά του κοινού δικαίου. Αυτή η θεωρία λέει ότι ο μονάρχης λογοδοτεί μόνο στο Θεό, ο οποίος και τον διορίζει σε αποστολική διαδοχή, αν θέλετε, από όλους τους προγόνους του και όχι στο κοινοβούλιο ή σε οποιονδήποτε άλλον. Και αν ο ίδιος ο Ιάκωβος ο πρώτος, ίσως και λόγω του σύντομου της βασιλείας του, δεν έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αυτές τις ιδέες στο πολιτικό επίπεδο, ο γιος του, ο Κάρολος ο πρώτος, έχει πολύ διαφορετικές προθέσεις. Το 1625 οξύνει δραματικά πλέον τη σύγκρουση ο δεύτερος βασιλιάς της δυναστείας των Στιούαρτς, διότι επιχειρεί να φορολογήσει τη χώρα χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου. Θα θυμάστε ότι αυτή η διάταξη περί έγκρισης του Κοινοβουλίου σε κάθε νέα φορολογία ανάγεται στα βάθη του ιστορικού χρόνου. Ο Κάρολος, ο οποίος βρίσκεται σε ανάγκη δανεισμού και λόγω των εξωτερικών πολέμων που έχει στην Ευρώπη, αλλά και λόγω της ίδιας της δικής του αρκετά πολυτελούς ζωής, πολυτελούς ακόμα και τα δεδομένα ενός βασιλέα. Το κοινοβούλιο όμως επιμένει. Ποιοι είναι στο κοινοβούλιο, θυμίζουμε, είναι οι αριστοκράτες της Βρετανίας, είναι οι ανερχόμενοι αστοί των πόλεων σε μικρότερο βαθμό, είναι φυσικά οι επίσκοποι της Εκκλησίας της Αγγλίας. Λένε ότι όχι, δεν μπορεί να επιβληθεί καμία φορολογία χωρίς έγκριση από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα, Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων. Επομένως, η βασιλική βούληση έρχεται για πρώτη φορά σε αρκετά σκληρή σύγκρουση με την θεωρία της κοινοβουλευτικής συνένεσης και βρισκόμαστε πλέον σε μια πορεία προς αναμέτρηση. Το 1628, ένας πάρα πολύ σημαντικός νομικός της εποχής, ο Edward Coke, παράγει ένα σημαντικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Για πρώτη φορά συστηματοποιεί, αν θέλετε, την αρχή της συνένεσης του Κοινοβουλίου στη φορολογία και απορρίπτει τις αυθαίρετες φυλακίσεις. Γιατί προκύπτει αυτό το κείμενο το 1628? Διότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα αναγκάζει τους κοινοβουλευτικούς, την κοινοβουλευτική παράταξη, αν θέλετε. Αρχίζουν να δημιουργούνται δύο παρατάξεις, μια βασιλική παράταξη και μια κοινοβουλευτική παράταξη, σιγά-σιγά αποκρισταλώνονται. Τους αναγκάζει να προχωρήσουν σε μια επίσημη πλέον διακήρυξη και μια συστηματοποίηση των δικαιωμάτων και των αρχών τα οποία είχαν κατακτήσει τους προηγούμενους αιώνες. Ο Coke υπενθυμίζει τις αρχές της Magna Carta, ότι δηλαδή η βασιλική εξουσία πρέπει να έχει όρια, απαγορεύει την επικράτηση στρατιωτικού νόμου σε καιρό ειρήνης, κατά τη γνώμη του αυτός ο νομομαθής θεωρεί ότι είναι αντίκειται στο βρετανικό πολίτευμα, και όλα αυτά προφανώς οδηγούν το 1629 σε μια δραματική απόφαση του βασιλιά Καρόλου, μια σύμφωνα με τους περισσότερους ιστορικούς τραγικά λανθασμένη απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αναστείλει το κοινοβούλιο. Το 1629 δηλαδή αποφασίζει να διαλύσει το κοινοβούλιο, το οποίο δεν ενέκρινε τις οικονομικές του πολιτικές, να κυβερνήσει μόνος του με βασιλικές εδίκτους για τα επόμενα 11 χρόνια, από το 1629 μέχρι το 1640, την ίδια στιγμή να προκαλέσει εντάσεις και με τους εμπόρους της εποχής, τους πλειοκτήτες, τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά που επεκτείνουν την Βρετανική Αυτοκρατορία, την Αφρική, τη Βόρειο Αμερική, τις Ινδίες, και αυτό κορυφώνεται σε μια συμβολική δίκη ενός μεγάλου πλειοκτήτη της εποχής, του John Hampden, στη λεγόμενη δίκη του χρήματος των πλοίων, ο οποίος τι λέει ο Hampden: «Εγώ αρνούμαι να πληρώσω την φορολογία του βασιλιά στις πλειοκτητικές μου δραστηριότητες, εφόσον δεν έχουν εγκριθεί από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ανασταλεί». Και έτσι ο Hampden γίνεται κατά κάποιο τρόπο σύμβολο και της πλέον εμπορικής τάξης και του αγώνα της εναντίον του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος αρχίζει συστηματικά αυτά τα 11 χρόνια να απομονώνει διάφορες κοινωνικές ομάδες και πολιτικές ομάδες στο βασίλειό του, να πραγματοποιεί πολλούς εχθρούς και φυσικά να αναγκαστεί στο τέλος, το 1640, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο, να ανακαλέσει ξανά πίσω το κοινοβούλιο, διότι έχει ανάγκη για περισσότερα χρήματα. Έχει ξεκινήσει έναν πόλεμο στη Σκωτία. Υπάρχουν διάφοροι Σκοτσέζοι αριστοκράτες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια πρώτη εξέγερση εναντίον του βασιλιά στο Λονδίνο. Και έτσι μετά από 11 χρόνια το κοινοβούλιο επιστρέφει. Αλλά πλέον, όπως φαντάζεστε, οι ρογμές είναι δραματικές που έχουν προκύψει. Εδώ βρισκόμαστε πλέον λίγες πλέον στιγμές πριν από την έναρξη του εφηλίου πολέμου.
4: Μια παρένθεση στο μεταξύ, στη ρήμινη της περιγραφής του λόγου σας, κύριε Κουντή, μας δώσατε και παραδείγματα το τι σημαίνει να χρησιμοποιεί κανείς ένα θεσμικό όργανο, ένα θεσμικό κράτος δικαίου. Πώς μπορεί, δηλαδή, χρησιμοποιώντας τον νόμο, να θέτεις και ερωτήματα τα οποία έχουν και δύσκολη απάντηση για τον μονάρχη.
3: Σωστά. Αυτό κάνει ο Hampden σε αυτή την συμβολική δικαστική υπόθεση. Το γεγονός ότι μπορεί να οδηγηθεί σε αυτή την δικαστική διαμάχη δείχνει ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία μπορούν να προβάλλουν οι πολίτες εναντίον ακόμα και ενός μονάρχη ο οποίος είναι αρκετά αυθαίρετος, θα λέγαμε.
4: Και να προκύψουν αυτά τα δικαιώματα από την χρήση του εργαλείου, ας το ονομάσουμε έτσι, του νόμου δηλαδή, που σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις το ερώτημα και να προκύψει το δικαίωμα.
3: Σωστά, ακριβώς. Εντάξει, τα πράγματα είχαν φτάσει το 1642
4: πλέον σε ένα σημείο. Και ένα τεχνικό σημείο, σας παρακαλώ, που δεν το έχουμε έως τώρα για να το συμπεριλάβουμε. Στο μεταξύ, έχει σχηματιστεί αυτό που λέμε Βουλή των Λόρδων και Βουλή των Κοινοτήτων, κύριε Χουντή?
3: Σωστά. Αυτό υπάρχει ήδη από τον 14ο αιώνα. Έχουμε τα δύο σώματα. Στην Βουλή των Λόρδων εκπροσωπούνται αποκλειστικά οι μεγάλοι φεουδάρχες της χώρας, οι αριστοκράτες και οι επίσκοποι των διαφόρων επισκοπικών εδρών της αγγλικανικής εξουσίας. Στην Δε Βουλή των Κοινοτήτων, όπου έχουμε διάφορες, όπως το αντιλαμβανόμαστε στην Ελλάδα, το πραγματικό κοινοβούλιο, εκεί έχουμε εκλογές δηλαδή, οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Θα συζητήσουμε λίγο αργότερα βέβαια του τι είδους εκλογές ήταν αυτές και ποιοι ψηφίσαν. Πάντως κάποιου είδους εκλογές γινότανε και εκεί έχουμε μέλη του κοινοβουλίου όπως τα έχουμε μέχρι σήμερα. Σωστά.
4: Τώρα, συνεχίζεται, πάμε στην πιο σκληρή φάση του εμφυλίου.
3: Εμφύλιος πόλεμος 1642-1649 με διάφορες φάσεις. Εδώ πέρα φυσικά έχετε συζητήσει, έχει διαφορετικές στρατιωτικές στιγμές ο πόλεμος. Θεσμικά πάντως έχουμε δύο μερίδες, αν θέλετε, δύο παρατάξεις. Οι λεγόμενοι cavaliers, οι καβαλάριδες θα λέγαμε, και οι roundheads, έτσι, οι στρογγυλοκέφαλοι, ένα περίεργο όνομα. Οι στρογγυλοκέφαλοι είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα του κοινοβουλίου. Είναι κάπως όρος περιπεκτικός που οι βασιλικοί τους δώσαν, ότι κάπως χοντροκέφαλοι θα λέγαμε για παράδειγμα. Αυτό σημαίνει. Είναι η κοινοβουλευτική παράταξη. Η βασιλική παράταξη προφανώς είναι οι cavaliers, οι καβαλάριδες. Μεταξύ των κοινοβουλευτικών προκύπτει ένας πάρα πολύ σημαντικός στρατιωτικός ηγέτης, ο Όλιβερ Κρόμουελ, όνομα κλειδί φυσικά στη βρετανική ιστορία, ο οποίος καταφέρει να συγκροτήσει τον στρατό νέου τύπου, το New Model Army όπως λέγεται στη βρετανική ιστοριογραφία, τον στρατό που θα μπορέσει στο τέλος να κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο, να επικρατήσει δηλαδή στρατιωτικά εναντίον των περιοχών της χώρας και των αριστοκρατών που είχαν ταχθεί με το βασιλιά. Και το 1649 γίνεται το αδιανόητο, υπάρχει η δημόσια δίκη του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου στο κοινοβούλιο, εκδικάζεται στην Βουλή των Λόρδων, η οποία είναι η αρμόδια για την εκδικασμό της υπόθεσης της εσχάτης προδοσίας του βασιλιά. Αν πάτε σήμερα στο παλάτι του Westminster, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, υπάρχει μια αίθουσα, το Westminster Hall, μια τεράστια αίθουσα, στην οποία υπάρχει μια πλάκα στο σημείο που στάθηκε και δικάστηκε ο βασιλιάς Κάρολος το 1649. Εκεί αποφασίζεται η εκτέλεσή του, η οποία πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αργότερα στο μεγάλο δρόμο του Whitehall, μπροστά από το πάλε ποτέ παλάτι, στο οποίο διασκέδαζε τους βασιλικούς χορούς του ο Κάρολος ο Πρώτος. Αποκεφαλίζεται δημόσια μπροστά σε αυτό το κτίριο και για πρώτη φορά και τελευταία στην Βρετανική ιστορία, μάλλον είχε υπάρξει ακόμα ένας αποκεφαλισμός βασιλιά από το μεσαιωνικό παρελθόν αλλά διαφορετικούς λόγους, ο νόμος βασιλιάς εκτελείται στο όνομα του έθνους, ο οποίος έχει διαπράξει εσχάτη προδοσία, και αυτό προφανώς, όπως μπορεί να φανταστείτε, στέλνει σοκ στην υπόλοιπη Ευρώπη, στις καγκελαρίες και τις μοναρχικές αυλές της Ευρώπης. Είναι ένα περιστατικό το οποίο θα λέγαμε με σύγχρονους όρους οδηγεί σε διεθνή απομόνωση από τον πολιτισμένο κόσμο. Την Βρετανία, οι Άγγλοι θεωρούνται απολύτιστοι άνθρωποι οι οποίοι εκτελούν τους μονάρχες τους, και αυτά όλα συμβαίνουν ακριβώς 150 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.
4: Δεν θα πούμε ότι είναι προπομπός. Αστειεύομαι.
3: Σίγουρα όχι.
4: Πώς αποκαθίσταται μετά η κοινοβουλευτική τάξη, κύριε Χουντή?
3: Έχουμε 11 χρόνια μεταξύ του 1649 και του 1660, όπου είναι η μοναδική περίοδος αβασίλευτης δημοκρατίας στην ιστορία της Βρετανίας. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το 1653 ο Όλιβερ Κρόμουελ παίρνει τον τίτλο του Λόρδου Προστάτη. Στην πραγματικότητα είναι ο απόλυτος ηγεμόνας της χώρας, όχι όμως βασιλιάς. Καταργεί τη μοναρχία, καταργεί τη Βουλή των Λόρδων, δημιουργείται αυτό το νέο πολιτικό όργανο το οποίο ονομάζεται Κοινοπολιτεία, Commonwealth, με δύο νόμους, το 1653 και το 1657. Αλλά όπως συχνά συμβαίνει, αν θέλετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος που καταραίει το σύστημα του Κρόμουελ, ο λόγος που καταραίει η κοινοβουλευτική δημοκρατία που προσπαθεί να εφαρμόσει η Βρετανία, ξανά αρκετά μπροστά από την εποχή της, αν και το πείραμα είναι αποτυχημένο στο τέλος, αλλά αδιανόητο για τα δεδομένα να σκεφτεί της Γαλλίας ή της Ισπανίας ή της Γερμανίας την ίδια περίοδο. Καταραίει διότι όταν πεθαίνει ο Κρόμουελ από φυσικά αίτια το 1660, για ορισμένους μήνες τον διαδέχεται ο γιος του, ο Ρίτσαρντ Κρόμουελ, ως Λόρδος Προστάτης και αυτός, αλλά εκεί προκαλούνται πλέον τριγμοί στο βασίλειο και ένας πάρα πολύ ικανός ο στρατηγός Μόνκ αποφασίζει με στρατιωτική ισχύ να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα. Δηλαδή ο στρατός αποφασίζει την πραγματικότητα να επαναφέρει τη βασιλεία στη χώρα μετά από αυτό το πείραμα, και έτσι έχουμε την παλινόρθωση του 1660 και την επαναφορά στο θρόνο του Καρόλου του Δεύτερου πλέον, του γιου του Καρόλου του Πρώτου, στο βασιλικό θρόνο και ένα νέο πολίτευμα που ξεκινάει να ριζώνει πλέον μετά τον εμφύλιο πόλεμο και την επιστροφή προς γενική ανακούφιση, θα λέγαμε, του Βρετανικού πληθυσμού της βασιλείας. Το πολίτευμα του Κρόμουελ δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλές, δεν μπόρεσε ποτέ να ριζώσει. Η Βρετανική ψυχή είναι ριζωμένη προς τη μοναρχία, είτε αυτή είναι ισχυρή μοναρχία, είτε είναι πολύ πιο αποδυναμωμένη όπως σήμερα. Επομένως, και για πολιτικούς κοινωνικούς λόγους το παράδειγμα αυτό δεν στέριωσε και το 1660 ξεκινάμε μια νέα φάση.
4: Έτσι, για να εξηγήσουμε γιατί οι πολίτες στη Βρετανία είναι συνδεδεμένοι με τον θεσμό της βασιλείας. Πολύ ωραία, θα σας το ρωτούσα εγώ, αλλά ήδη προλάβατε και θέσατε και τις βάσεις για να μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό, κύριε Χουντή, που οι βάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κατά κύριο λόγο πολιτισμικοί.
3: Σωστά, κοινωνική, πολιτισμική, και ο λόγος που είναι κοινωνική και πολιτισμική είναι ότι ακόμα και σήμερα που η βασιλεία έχει ελάχιστες πραγματικές εξουσίες, παραμένει ένα πάρα πολύ δημοφιλής μορφή διακυβέρνησης. Αυτό επιβεβαιώνεται και το 1660.
4: Ναι. Παρά τον κλειδονισμό από διάφορα συμβάντα, δεδομένα,
3: βέβαια,
4: τα οποία καταγράφονται.
3: Βέβαια.
4: Ναι. Τα οποία προκαλούν κλειδονισμό, αλλά δεν διαλύουν αυτή τη σχέση.
3: Και φυσικά ποτέ ξανά στην Βρετανική ιστορία δεν πρόκειται να προκύψει ούτε εμφύλιος πόλεμος, ούτε ένοπλη σύραξη στο εσωτερικό της χώρας. Προφανώς η τελευταία κατάκτηση της χώρας από ξένους κατακτητές ήταν το 1066, στη μάχη του Hastings, ούτε αυτό ξαναπροκύπτει ποτέ. Οι Βρετανοί μαθαίνουν το μάθημα του εμφύλιου πολέμου, μαθαίνουν ότι οι αλλαγές πρέπει να είναι σταδιακές, οργανικές, μελετημένες, και γι' αυτό ξανά, παρόλο που υπάρχουν στιγμές που φτάνει κοντά το πράγμα, δεν ξανά έχουμε ποτέ την καταβαράθρωση του πολιτεύματος σε μια ένοπλη σύραξη.
4: Άρα, οι επόμενοι αιώνες πώς θα κυλήσουν, όταν πια θα μπει στον 18ο αιώνα το Ηνωμένο Βασίλειο?
3: Ο Κάρολος ο δεύτερος, ξεκινάει μια βασιλεία η οποία, επειδή είναι έργο του κοινοβουλίου, το κοινοβούλιο επαναφέρει τη βασιλεία, είναι δεδομένο πλέον ότι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από το μονάρχη η εξουσία του κοινοβουλίου. Αυτές οι ιδέες περί ελαίου θεού μοναρχίας κατά κάποιο τρόπο αρχιοθετούνται οριστικά ακόμα και από τους ίδιους τους βασιλείς. Έχουμε έναν πάρα πολύ σημαντικό νόμο του 1679, το νόμο του Habeas Corpus, δηλαδή του νόμου κατά της παράνομης κράτησης πολιτών. Και το 1681 έχουμε τη γέννηση πλέον των πρώτων κομμάτων, τα οποία θα μας συνοδεύσουν για τα επόμενα 200 χρόνια στην Βρετανική ιστορία. Έχουμε λοιπόν τη γέννηση των Ουίγων και των Τόριδων. Πώς γεννιούνται αυτά τα κόμματα το 1681? Τα κόμματα αυτά είναι κάτι εντελώς καινούριο. Δεν υπάρχουν κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν υπάρχουν κόμματα προηγουμένως στην Βρετανική μοναρχία. Έχουμε όμως τώρα δύο κόμματα τα οποία προκύπτουν μέσα από μια κρίση. Η κρίση αυτή είναι ότι ο Κάρολος ο Δεύτερος δεν έχει παιδιά. Έχει αρκετά νόθα παιδιά, αλλά νόμιμα παιδιά δεν έχει. Επομένως θα τον διαδεχθεί ο αδελφός του, ο Ιάκωβος ο Δεύτερος. Ο Ιάκωβος ο Δεύτερος όμως είναι καθολικός το θρήσκευμα. Και εδώ πέρα μπαίνει μια άλλη διάταξη, η οποία πάντα επηρεάζει τα πράγματα για τους υπόλοιπους δύο αιώνες. Το θρησκευτικό αίσθημα. Η Βρετανία είναι προτεσταντική χώρα. Οι καθολικοί είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την περίοδο. Δεν έχουν κανένα πολιτικό δικαίωμα. Επομένως, το να υπάρξει καθολικός διάδοχος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη δυναστεία. Οι Ουίγοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι θα λέγαμε είναι οι ένθρεμοι προτεστάντες. Είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τον αποκλεισμό του Ιακώβου του Δεύτερου και τα προνόμια του Κοινοβουλίου. Οι Τόριδες είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αγάπη προς τους καθολικούς, αλλά επειδή πιστεύουν στο στέμμα και στο κληρονομικό δικαίωμα του βασιλιά, είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν τη διαδοχή του Ιακώβου του Δεύτερου, παρόλο που το θρησκευτικό του, έτσι, η θρησκευτική του ταυτότητα ήταν καθολικός. Τον διαδέχεται τελικά, τον αδελφό του, Ιάκωβος ο Δεύτερος, ξεκινάει ξανά τα ίδια λάθη του Καρόλου του Πρώτου. Αρχίζει να παραμερίζει τους νόμους, προωθεί ανοιχτά πλέον στο βασίλειο τον καθολικισμό και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή στο πολιτικό έθνος, το οποίο είναι αποφασισμένα προτεσταντικό. Και έτσι το 1688 έχουμε τη λεγόμενη ένδοξη επανάσταση. Τι είναι η ένδοξη επανάσταση?
4: Μισό λεπτό. Πριν πάτε εκεί, αν μπορείτε παρακαλώ, για να μπορούμε να τα ξεκαθαρίσουμε, επειδή έχουμε μιλήσει για την ίδρυση της Αγγλικανικής Εκκλησίας, παρακαλώ προσδιορίστε ανάμεσα στον καθολικισμό και στον προτεσταντισμό. Έχουμε την Αγγλικανική Εκκλησία ή η Αγγλικανική Εκκλησία κλείνει προς τον προτεσταντισμό?
3: Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι μια εθνική εκδοχή του προτεσταντικού δόγματος. Είναι μια επισκοπική εκκλησία, δηλαδή υπάρχει η σύνοδος, όπως υπάρχει για παράδειγμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή όπως στη Γερμανία ή αλλού, όπου είναι κάπως πιο αποκεντρωμένη η δομή της προτεσταντικής εκκλησίας. Υπάρχει αρχιεπίσκοπος στο Canterbury, υπάρχει η σύνοδος, υπάρχουν οι τοπικοί επίσκοποι. Επομένως είναι η αγγλική έκφραση, αν θέλετε, του υπηρετικού προτεσταντισμού, η αγγλικανική εκκλησία, η οποία είναι η επίσημη εκκλησία του κράτους, είναι η εκκλησία η οποία αναγνωρίζεται. Υπάρχουν προτεσταντικές σέκτες και άλλες προτεσταντικές αιρέσεις και προτεσταντικές, έτσι, διαφορετικές πλευρές. Υπάρχουν οι Κουακέροι, υπάρχουν οι Πρεσβυτεριανοί, υπάρχουν διάφορου είδους προτεσταντικές εκφράσεις, οι οποίες όμως δεν είναι η επίσημη μορφή του κράτους. Και οι Καθολικοί, όπως είπα, είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να τους φανταστείτε ως τους σκλάβους στον Αμερικανικό Βορρά τον 19ο αιώνα, στον Αμερικανικό Νότο, συγγνώμη. Δεν έχουν δηλαδή καμία πολιτική ή οικονομική ύπαρξη. Προφανώς είναι ένα καθεστώς το οποίο προσυδειάζει σε κράτος σεκταρισμού, αλλά Νότιας Αφρικής στην πραγματικότητα, για τους Καθολικούς, που είναι αρκετά εκατομμύρια στην Βρετανία εκείνη την περίοδο.
4: Και αυτά τα παρακλάδια που είπατε, τα ουσιαστικά θα παίξουν ρόλο, θα μεταναστεύσουν, θα πάνε στην απέναντι Ήπειρο και εκεί θα αποτελέσουν τη βάση του νέου Αμερικανικού κράτους, αυτές οι μορφές σέκτας.
3: Σωστά, για παράδειγμα, ναι. Οι Κουακέροι ιδρύουν την πολιτεία της Φιλαδέλφειας. Επομένως, η επανάσταση του 1688 εκθρονίζει τους Στιούαρτς. Μας τελειώνουν οι Στιούαρτς. Οι Βρετανοί αριστοκράτες, πολύ σημαντικό, οι Βρετανοί αριστοκράτες αποφασίζουν ότι η δυναστεία δεν τους κάνει πια, λόγω του καθολικισμού του Ιακώβου του Δεύτερου. Παραμερίζουν τον Ιάκωβο, ο οποίος φεύγει στη Γαλλία, αφήνει το θρόνο του, πετάει τη βασιλική σφραγίδα στον Τάμεση και εκθρονίζεται. Είναι μια ανέμακτη επανάσταση με απόφαση του κοινοβουλίου και των μεγάλων αριστοκρατικών οίκων της χώρας και προσκαλείται στο κενό πλέον θρόνο της Βρετανίας ο Γουλιέλμος της Οράγης, ο πρίγκιπας της Ολλανδίας, ο οποίος είναι ο άνδρας της βασίλισσας Μαρίας, η οποία είναι ο συνδετικός κρίκος με το παρελθόν, καθώς είναι η κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου.
4: Σε αυτό το σημείο κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, κύριε Χουντή, αμέσως μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, η συνέχεια για την σημερινή μας δεύτερη ραδιοφωνική περιγραφή της ιστορίας του Ηνωμένου Βασιλείου από τη σκοπιά του θεσμού του κράτους δικαίου. Φίλες και φίλοι, επί της ουσίας είναι η ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από αύριο οι συγγενείς των θυμάτων της πλάκας προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την αναγνώριση των σωρών. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης. Επικεντρώνονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι η έκρηξη σημειώθηκε εκεί. Υπό στενή παρακολούθηση για πολύ καιρό βρίσκονταν από τις αρχές οι συλληφθέντες στη Βρετανία κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ, την οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως οι συλληφθέντες σκόπευαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για 5 άτομα, τα οποία συνελήφθησαν τα ξημερώματα ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας και εκρηκτικά. Οι συνομιλίες με το Ιράν αναμένεται να ξαναρχίσουν τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια ημέρα αφού απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Εξηγήσεις ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal περί παρέμβασης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, για την προώθηση του αμερικανικού σχεδιασμού για τον κάθετο διάδρομο στα Βαλκάνια. Συνθήκες πείνας βιώνουν οι κάτοικοι στην πόλη Ολέσκη, στην απέναντι όχθη του ποταμού Δνίπερου, που τελεί υπό ρωσική κατοχή. Στην πόλη και τα γύρω χωριά παραμένουν περίπου 2.000 άμαχοι, μεταξύ των οποίων και 50 παιδιά, οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από την περιοχή. Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμήματων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές στο Ηράκλειο της Κρήτης σημειώθηκαν το απόγευμα και δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στην Πορτογαλία, αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Πόρτο αφού εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα. Χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε 14 επιβάτες που εισέπνευσαν καπνό. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, ο συνομιλητής μας, ο οποίος περιγράφει την ιστορία των θεσμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να ολοκληρώσουμε έτσι μια τετραλογία αφιερωμένη στην ιστορία της Βρετανίας, η οποία ξεκίνησε πριν από 2-3 Κυριακές με τον Θάνο Βερέμη, τον ομότιμο καθηγητή. Είμαστε τώρα στην συζήτησή μας με τον, και αυτός είναι ο συνομιλητής μας, τον οποίον και θα ακούσετε αν ακούσετε για πρώτη φορά. Είμαι βέβαιος ότι θα ανατρέξετε και στις προηγούμενες εκπομπές. Είναι ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής, λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογραφής στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator στην Αγγλία και εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, κύριε Χουντή, συνεχίζουμε παρακαλώ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την καινούργια εποχή τώρα του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπου στο μεταξύ αιώνα, με τους όρους που είμαστε τώρα που γίνεται η επίκληση από την Ολλανδία σε ό,τι αφορά στην ενοποίηση των βασιλείων, πώς είναι τα πράγματα, ορίστε παρακαλώ.
4: Ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατικής ηγεμονίας. Αν ο 17ος αιώνας ήταν ο αιώνας των βασιλέων και του εμφυλίου πολέμου, ο 18ος αιώνας ανήκει αποφασιστικά στη Βρετανική αριστοκρατία. Είναι μια μεταβατική εποχή μεταξύ της μοναρχίας και της μαζικής δημοκρατίας, η οποία προκύπτει σταδιακά τον 19ο αιώνα. Ξεκινάει το 1689. Έχουμε έναν νέο μονάρχη, τον Ολλανδό μονάρχη Γουλιέλμο, τον τρίτο στο θρόνο. Το 1689 έχουμε διακήρυξη των δικαιωμάτων, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι αποδίδονται σε όλους τους Βρετανούς υπηκόους σε μεγάλο βαθμό με εξαίρεση τους καθολικούς, όπου πλέον δεν έχουμε αναστολή του κοινοβουλίου, δεν μπορούν να καταργηθούν νόμοι χωρίς τη συγκατάθεσή του, οι φόροι που επιβάλλονται πρέπει να νομοθετούνται από το κοινοβούλιο και δεν μπορούν να υπάρχουν μόνιμοι στρατοί στη χώρα. Αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον, για να αποφευθούν οι εμφύλοι πόλεμοι παρά μόνο σε περίπτωση πολέμου με εξωτερικό εχθρό. Κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου στο κοινοβούλιο και κατά κάποιο τρόπο γεννιέται πλέον η συνταγματική μοναρχία. Ο Γουλιέλμος δεν έχει παιδιά. Όταν πεθαίνει και αυτός και η σύζυγός του, μια άλλη κόρη του Ιακώβου του Δεύτερου, η βασίλισσα Άννα, και αυτή άτεκνη εμφανίζεται στο θρόνο. Όταν πεθαίνει και η Άννα, πεθαίνει κάθε πλέον μορφή Βρετανικής δυναστείας, διότι ο πιο κοντινός, θυμηθείτε πάντα, προτεστάντης συγγενής της Βασίλισσας Άννας είναι ο Γιώργιος, ο πρίγκιπας του Ανόβερο. Και έτσι έχουμε την ενθρόνηση της γερμανικής δυναστείας, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα, στον θρόνο της Βρετανίας. Έχουμε τον 18ο αιώνα τέσσερις Γεωργίους, Γιώργος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος, οι οποίοι βρίσκονται στον βασιλικό θρόνο. Ίσως ο πιο διάσημος από αυτούς είναι ο Γιώργος ο τρίτος, διότι είναι ο βασιλιάς της Βρετανίας κατά την Γαλλική Επανάσταση και κατά την Αμερικανική Επανάσταση. Το 1707 έχουμε την ένωση των δύο βασιλείων, όπως αναφέρατε, τη συγχώνευση πλέον της Σκωτίας και της Αγγλίας στο βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας, με ένα και μόνο κυρίαρχο κοινοβούλιο στο Westminster, την πλήρη ένωση των κρατών. Το μόνο που κρατάει η Σκωτία ανεξάρτητο είναι τη δική της εκκλησία και το δικό της νομικό σύστημα μαζί με τα πανεπιστήμια της. Όλα τα υπόλοιπα πλέον κινούνται από το Λονδίνο, αν θέλετε. Και το 1801, έναν αιώνα περίπου μετά, θα έχουμε και την τελική ολοκλήρωση του Ηνωμένου Βασιλείου με την προσχώρηση της Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα γίνεται το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ανέφερα λοιπόν ότι ο 18ος αιώνας είναι ο αιώνας της αριστοκρατίας. Έχουμε πλέον σταδιακά την ανάπτυξη της άγραφης σύμβασης της υπουργικής ευθύνης τον 18ο αιώνα. Δηλαδή η κυβέρνηση σταδιακά αρχίζει να ασκείται όχι από ένα ανεπίσημο κύκλο βασιλικών συμβούλων, αλλά από ένα υπουργικό συμβούλιο. Συμβατικά θεωρούμε ότι ο Σερ Ρόμπερτ Walpole το 1721 είναι ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός. Από εκεί ξεκινάμε να μετράμε Βρετανούς πρωθυπουργούς κάπως συμβατικά. Έχουμε σταδιακά επίσης την ανακήρυξη της Βουλής των Κοινοτήτων ως του βασικού πυλώνα του Κοινοβουλίου. Η Βουλή των Λόρδων αρχίζει να χάνει κάπως μερίδα της δύναμής της, όχι αποφασιστικά ακόμα, αλλά αρχίζει να υπάρχει μια αίσθηση ότι κυρίως τα οικονομικά ζητήματα η Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία είναι και η εκλεγμένη Βουλή, έτσι, παίρνει κάποια προτεραιότητα. Το παλάτι αρχίζει να γίνεται αρκετά πιο παθητικό όσο περνάνε τα χρόνια τον 18ο αιώνα ως προς την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Και κάπως φτάνουμε το 1760-1770 στο πολίτευμα το οποίο γίνεται αντικείμενο θαυμασμού σε όλη την Ευρώπη. Οι Γάλλοι διανοούμενοι όπως ο Μοντισκιέ θεωρούν ότι η Βρετανία έχει κατορθώσει να φτάσει στο απόγειο της συνταγματικής ρύθμισης. Έχουμε μονάρχη, έχουμε τη Βουλή των Λόρδων και έχουμε τη Βουλή των Κοινοτήτων. Είναι ένα υπόδειγμα ισορροπίας. Ο ένας συγκρατεί τον άλλον, εγγυόμενοι όλοι μαζί την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Ο Δε Blackstone, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός νομομαθής της εποχής, θεωρεί ότι το βρετανικό πολίτευμα του 18ου αιώνα είναι σχεδόν ένα τέλειο επίτευγμα ανθρώπινης σοφίας. Κάπως έτσι κυλάει ο 18ος αιώνας στη Βρετανία. Υπάρχει όμως ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο παρουσιάζεται το 19ο αιώνα ως ζήτημα. Το εκλογικό δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά για την οποία κάνουμε λόγο για όρους μαζικής δημοκρατίας στην πραγματικότητα. Οι εκλογές του 18ου αιώνα δεν θυμίζουν σε τίποτα εκλογές που θα αναγνωρίζαμε σήμερα στην Ευρώπη. Λαμβάνουν χώρα, ναι μεν κατά τόπους, έχουμε ξανά εκλογικές περιφέρειες κτλ. Αλλά οι περισσότερες, αν θέλετε, οι 9 στις 10 εκλογικές περιφέρειες εκλέγουν τον βουλευτή που υποδεικνύει ο τοπικός χωροδεσπότης, ο τοπικός γεωκτήμονας. Αυτές οι εκλογικές περιφέρειες ονομάζονται εκλογικές περιφέρειες τσέπης, διότι βρίσκονται στην τσέπη του τοπικού αριστοκράτη, ο οποίος με τη δική του έδρα στη Βουλή των Λόρδων αποφασίζει και ποιοι θα είναι οι τοπικοί βουλευτές στην περιοχή του. Επομένως, έχουμε ένα σύστημα πατρονίας σχεδόν αρχαιορωμαϊκού τύπου, όπου ο μεγάλος πλούσιος ηγεμόνας κατά τόπους αποφασίζει ποιοι θα εκπροσωπούν την περιοχή στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Κοινοτήτων. Αυτό διαρκεί για όλον τον 18ο αιώνα, αλλά όσο προχωράει η εκβιομηχάνηση, όσο η χώρα αλλάζει, όσο αναφέρονται πλέον αστεί στις πόλεις με μοντέρνα έννοια, αστεί, δικηγόροι, χρηματιστές, επαγγελματίες, έμποροι, όσο εμφανίζονται νέες μεγάλες πόλεις, Manchester, Birmingham, Liverpool, το εκλογικό σύστημα μένει αγροτικό, μένει στην πραγματικότητα απαρχαιωμένο και μένει περιορισμένο περίπου στο 2-3% του πληθυσμού, του άρενα πάντα, σε αυτή την περίοδο πληθυσμού της χώρας. Και έτσι το 19ο αιώνα έχουμε μια σειρά από νομοθετήματα, το 1832, το 1867 και το 1881, τρεις νόμους περί μεταρρύθμισης, οι οποίοι προοδευτικά δημιουργούν μεγαλύτερο εκλογικό δικαίωμα, δηλαδή δίνουν την ψήφο όλο και σε περισσότερους ανθρώπους. Ανακατανέμουν τις έδρες ώστε να εκπροσωπούν περισσότερο τα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων, αίρουν τις περιορισμούς ιδιοκτησίας, τους περιορισμούς κατά των καθολικών, για παράδειγμα. Όλα αυτά σταδιακά αίρονται τον 19ο αιώνα, που είναι ο μεγάλος αιώνας της βασιλίσσας Βικτόρια, η οποία την ίδια στιγμή, παρόλο που είναι μια πολύ δημοφιλής μονάρχης, είναι και η πρώτη μονάρχης η οποία στην πραγματικότητα δεν ασκεί καμία σημαντική πολιτική εξουσία. Τον 19ο αιώνα, από το 1840 και μετά, έχουμε τον απόλυτο περιορισμό πλέον της εξουσίας του στέματος και σιγά σιγά αυτό που θα αναγνωρίζαμε σήμερα ως μοντέρνα μαζική δημοκρατία. Όλα αυτά γίνονται στη Βικτοριανή εποχή.
3: Ναι, αλλά αυτή η βασίλισσα όμως, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή, μας το φέρνετε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, φέρνετε την αφήγησή σας, αφήνει πίσω της μια ολόκληρη εποχή όμως, μάλλον μέσω της βασίλισσας αυτής μια ολόκληρη εποχή χαρακτηρίζεται Βικτοριανή. Μπορείτε παρακαλώ να μας παραθέσετε και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου?
4: Βεβαίως, είναι η εποχή της αστικής τάξης. Φυσικά η αριστοκρατία ακόμα έχει εξαιρετικές οικονομικές και πολιτικές δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά μοιράζεται πλέον αποφασιστικά την εξουσία της με την αστική τάξη. Έχουμε τους πρώτους πρωθυπουργούς οι οποίοι προκύπτουν από την αστική τάξη. Για πάρα πολλά χρόνια έχουμε δύο πρωθυπουργούς που εναλλάσσονται στην εξουσία. Κάπως όπως ο Δηλιγιάννης και ο Τρικούπης στην Ελλάδα, έχουμε τον Ντιζραέλη των συντηρητικών και τον Γκλάντστον των φιλελεύθερων, οι οποίοι εναλλάσσονται στην εξουσία κατά τη βασίλισσα Βικτόρια. Έχουμε την εκβιομηχάνηση της χώρας, έχουμε τη βιομηχανική επανάσταση η οποία λαμβάνει η χώρα υπό την βασίλισσα Βικτόρια, έχουμε την υπερπόντια εκτόξευση των αποικιών. Η Βρετανία έχει χάσει μία αποικία στην Αμερική, αλλά έχει κερδίσει αποικίες παντού στην Αφρική, στον Καναδά, στην Ινδία φυσικά, στην Νοτιοανατολική Ασία. Είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα την εποχή της βασίλισσας Βικτόρια. Και φυσικά σταδιακά διπλασιάζεται και το εκλογικό σώμα. Δηλαδή οι εργατικές τάξεις των πόλεων αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1867. Οι εργάτες της Υπαίθρου αποκτούν πολιτικά δικαιώματα το 1884. Το 1872 έχουμε τη μαζική μυστική ψηφοφορία. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πορεία προς τη μαζική, δημοκρατία. Και έχουμε και μια διαφορετική πλέον εκπροσώπηση των κοινωνικών τάξεων, όπως είπαμε, και κάποια κοινωνικά ήθη, αν θέλετε, τα οποία είναι πιο συντηρητικά από τον 18ο αιώνα. Η λεγόμενη Βικτοριανή εποχή είναι η εποχή του πουριτανισμού κοινωνικά στην Βρετανία. Είναι μια εποχή στην οποία αλλάζουν κάπως οι κοινωνικές δυναμικές, αλλά πρόκειται αναμφίβολα για μια αναγνωρίσιμα μοντέρνα εποχή σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί.
3: Πολύ ωραία. Συνεπώς, πάμε να δούμε λίγο και δύο ακόμη χαρακτηριστικά από την περίοδο του 19ου αιώνα. Από εδώ λοιπόν, τι μήνυμα εκπέμπεται?
4: Το μήνυμα που εκπέμπεται αποκρισταλώνεται το 1867 με ένα μνημειώδες βιβλίο, το λεγόμενο αγγλικό πολίτευμα από τον Budget. Ο Budget διδάσκεται μέχρι σήμερα σε κάθε διάδοχο του στέματος στη Βρετανία. Το βιβλίο του διδάσκεται διότι αποτελεί στην πραγματικότητα την καλύτερη αποκριστάλωση των αρχών του Βρετανικού πολιτεύματος όπως σε μεγάλο βαθμό ισχύουν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν τρία μέρη σύμφωνα με τον Budget.
3: Αυτό το βιβλίο διδάχθηκε και η Ελισάβετ σε αυτήν την πολύχρονη παρουσία της και παραμονή της στο θρόνο.
4: Σωστά. Η Ελισάβετ η δεύτερη γνωρίζουμε ότι είχε διδαχθεί το English Constitution του Budget, του Walter Budget. Τρία πράγματα λοιπόν κληροδοτεί η Βικτοριανή εποχή στη μοντέρνα Βρετανία. Υπάρχει ένα μέρος του πολιτεύματος το οποίο ονομάζεται το μεγαλοπρεπές μέρος. Αυτό είναι η μοναρχία. Εντυπωσιάζει και κερδίζει την αφοσίωση του λαού. Υπάρχει το αποδοτικό μέρος του πολιτεύματος που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή των Κοινοτήτων. Το μέρος που κυβερνά πραγματικά τη χώρα. Υπάρχει και ένα κρυφό, ένα μυστικό μέρος σύμφωνα με το Budget, το οποίο είναι η σύνδεξη, αν θέλετε, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, διότι η κυβέρνηση πλέον δεν διορίζεται από την εκλογή του μονάρχη, τυπικά ναι, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να απολαμβάνει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτή είναι η σύνδεξη εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας που προκύπτει κατά τη βασίλισσα Βικτόρια. Αυτό όμως προκαλεί ένα πρόβλημα. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που η Βουλή των Λόρδων, που παραμένει σε ισχύ και είναι προφανώς κληρονομικό το δικαίωμα, έχει διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις από την Βουλή των Κοινοτήτων, η οποία μόλις έχει προκύψει από λαϊκές εκλογές? Αυτή η σύγκρουση λαμβάνει χώρα το 1909, στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Lloyd George, πολύ σημαντικός Βρετανός πρωθυπουργός, φιλελεύθερος, κερδίζει τις εκλογές με το κόμμα του, αλλά η Βουλή των Λόρδων απορρίπτει, στην οποία υπάρχει φυσικά σχεδόν σταθερή συντηρητική πλειοψηφία για κοινωνικούς κυρίως λόγους πάντα, απορρίπτει τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης. Και αυτό προκαλεί μια εξαιρετική συνταγματική κρίση. Είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, το μη εκλεγμένο σώμα του κοινοβουλίου μπλοκάρει την βασική πολιτική που είναι ο προϋπολογισμός της εκλεγμένης κυβέρνησης. προκαλείται μεγάλη συνταγματική κρίση. Υπάρχουν δύο εκλογές μέσα σε ένα χρόνο, ξαναπηγαίνουν στο εκλογικό σώμα συνεχώς. Οι φιλελεύθεροι απειλούν ότι αν δεν γίνει το θέλημά τους πραγματικότητα, θα διορίσουν εκατοντάδες νέους φιλελεύθερους λόρδους για να αποκτήσουν πλειοψηφία και στη Βουλή των Λόρδων. Κρατήστε το αυτό, διότι αυτό ακριβώς είπε ο Νάτζελ Φάραζ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι μπορεί να συμβεί. Και το 1911 περνάει ένα νόμο όπου οι Λόρδοι τελικά υποχωρούν. Ο νόμος του Κοινοβουλίου του 1911 είναι μέχρι σήμερα σε ισχύ και τι λέει? Τα δημοσιονομικά νομοσχέδια δεν μπορούν να απορριφθούν από τη Βουλή των Λόρδων. Και σε όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια, το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι καθυστέρηση και έλεγχος, αλλά όχι αρνητική ρεία. Όχι δικαίωμα βέτο από τη Βουλή των Λόρδων. Και αυτό ορίζει για πάντα την σχέση μεταξύ των δύο νομοθετικών σωμάτων στο δικαμεραλιστικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας.
3: Όλο αυτό σήμερα στην κρίση, εμείς έτσι το βλέπουμε, θα μας πείτε αν είναι σωστό ή λάθος. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο?
4: Υπάρχει πολιτική κρίση, διότι έχουμε την κατάπτωση του δικοματισμού. Η Βρετανία, όπως αναφέραμε ήδη σήμερα στην ιστορική μας αναδρομή, έχει γνωρίσει μόνο δικοματισμό.
3: Έχει δομηθεί το πολιτικό σύστημα στην αλλαγή των κομμάτων. Έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Διότι. Υπάρχουν 650 μονοδυρικές περιφέρειες στην Βρετανία. Όταν υπάρχουν μονοδυρικές περιφέρειες, όπως έχουμε ορισμένες λίγες και στην Ελλάδα, προφανώς ο νικητής τα παίρνει όλα. Εκπροσωπεί την περιφέρεια. Επομένως, ακόμα και με μία ψήφο, αν κερδίσει ένα κόμμα, αυτό δημιουργεί δύο μεγάλα μπλοκ, πρώτου και δεύτερου, στο κοινοβούλιο. Αυτή παραδοσιακά τον 20ο αιώνα ήταν η εργατική και η συντηρητική. Πλέον σήμερα έχουμε 5 κόμματα τα οποία ερίζουν για την εξουσία, από τα δεξιά του πολιτικού φάσματος μέχρι τα αριστερά. Έχουμε προφανώς τους εργατικούς ακόμα στην κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία, αλλά νέα φαινόμενα στα αριστερά τους, το Πράσινο Κόμμα, και στα δεξιά έχουμε ένα σπάσιμο της εκλογικής πελατείας μεταξύ συντηρητικών και Nigel Farage. Επομένως, έχουμε έναν δικοματισμό που καταραίει για πρώτη φορά στην Βρετανική ιστορία. Αυτό δημιουργεί πολιτική κρίση.
3: Εδώ τώρα η μοναρχία παρακολουθεί, έτσι δεν είναι, για να μπορούμε να έχουμε τα πράγματα να τα βάλουμε έτσι στο θεσμικό περιβάλλον. Εδώ η μοναρχία παρακολουθεί.
4: Σωστά. Καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα η μοναρχία παρακολουθεί. Προφανώς το 1928, όπου πλέον δίνεται και ίση ψήφος στις γυναίκες, έχουμε την πλήρη αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δηλαδή φτάνουμε σύντομα σε έναν αιώνα πλήρους αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Βρετανία. Το 1969 μειώνεται ο όρος ηλικίας στα 18 και τώρα οι εργατικοί θέλουν να το κατεβάζουν στα 16. Πάντως το θεμέλιο της μία ψήφου για κάθε ενήλικο πολίτη έχει πλέον έναν αιώνα ζωής. Το στέμα περιορίζεται σε αυτό που ονόμαζε ο Μπάτζετ το μεγαλοπρεπές στοιχείο του πολιτεύματος. Εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, όπως είδαμε και πολύ πρόσφατα με τον βασιλιά Κάρολο στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ. Αποτελεί το σημείο αναφοράς για την εθνική ενότητα, αλλά σε έναν τρόπο αρκετά πραγματικό και ουσιαστικό, όχι όπως μάλλον κατά την δική μου γνώμη στη θεωρία στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην Βρετανία πραγματικά το θέμα είναι ο ορισμός εθνικής ενότητας. Και γι' αυτό φυσικά το 90-80% των Βρετανών είναι και υπέρ της μοναρχίας. Υπάρχουν κάποιοι δημοκράτες εκεί στο 10-15%, αλλά αυτοί είναι μάλλον γραφικοί, δεν τους παίρνουν ποτέ σοβαρά. Και η ανεπίσημη λειτουργία της μοναρχίας, όπου φυσικά κάθε εβδομάδα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για μισή με μία ώρα με τον Μονάρχη, τον ενημερώνει και προφανώς σε κλίμα απόρριτης μυστικότητας ο Μονάρχης έχει κάθε δικαίωμα να δώσει τις συμβουλές του και την αντίληψή του στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Αυτό συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα.
3: Αυτό είναι απρόσκοπτη αυτή η διαδικασία.
4: Σωστά. Δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποιο πρόβλημα, όποια και αν είναι η πολιτική τοποθέτηση του εκάστοτε Πρωθυπουργού.
3: Και φαντάζομαι, το λέω τώρα εντελώς εκτός πλαισίου, μια άρνηση θα έφερνε κατακρύμνηση, ας πούμε έτσι, δεν είναι, και θα προκαλούσε διάρρηξη στο πολίτευμα, στην υφή του πολιτεύματος.
4: Θα ήταν αδιανόητο στην πραγματικότητα.
3: Ναι. Τώρα, αυτό το πρόβλημα τώρα που παρατηρήθηκε και στην πλευρά των συντηρητικών και στην πλευρά των εργατικών, επικαθορίζεται επί της ουσίας από εκείνο το δημοψήφισμα του 2016 που άνοιξε το δρόμο για την φυγή της Βρετανίας από την Ευρώπη, που είναι πρόβλημα και για την Ευρώπη προφανώς, έτσι δεν το συζητώ, είναι και για τις δύο πλευρές. Τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης πρέπει να είναι ενωμένα σε ένα περιβάλλον. Αλλά το Brexit είναι αυτό που προκαλεί όλη αυτή την αναταραχή, κύριε Χουντή?
4: Στα δεξιά του πολιτικού φάσματος υπάρχει μια πληγή η οποία ανοίγει για πρώτη φορά το 1973, όταν ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ted Heath οδηγεί τη Βρετανία στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το συντηρητικό κόμμα στην πραγματικότητα είναι ένα κόμμα με δύο ψυχές από το 1973. Παραμένει σήμερα μεταξύ των φιλοευρωπαϊστών και των ευρωσκεπτικιστών. Το πρόβλημα από το 2016 και μετά είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οι ευρωσκεπτικιστές αποφάσισαν να αποσχιστούν εντελώς από το συντηρητικό κόμμα και να αποκτήσουν τη δική τους πολιτική εκπροσώπηση, η οποία προφανώς εκφράζεται τα τελευταία 20 χρόνια από αυτόν τον σε κάθε βαθμό χαρισματικό πολιτικό, τον Νάιτζελ Φαράζ, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με τις απόψεις του, ο οποίος δεν έχει ασκήσει ποτέ κυβερνητική εξουσία και παρόλα αυτά οδήγησε στην πραγματικότητα τη χώρα του έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως πάντα ήθελε. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι τα δύο αυτά κόμματα ερίζουν για τη δεξιά ψήφο. Δεν έχουν στην πραγματικότητα ιδιαίτερα έντονες διαφορές, αν πάρετε και αναλύσετε τα πολιτικά τους προγράμματα. Υπάρχει μια διαφορετική προσωπικότητα στους ηγέτες τους, στην Γκέμι Μπέιντνοκ και στον Νάιτζελ Φαράζ, αλλά κατά τα άλλα βρίσκονται μάλλον στα αρκετά σαφή δεξιά του πολιτικού φάσματος και τα δύο κόμματα. Και αυτό προκύπτει το 2016, όπως είπατε, όπου άλλαξε ταυτοτικά τους εκλογικούς συνασπισμούς στη χώρα και δημιούργησε νέες συνθέσεις και στα αριστερά και στα δεξιά του πολιτικού φάσματος.
3: Ο λαϊκισμός χαρακτηρίζει τον Φαράζ.
4: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι ο ίδιος δεν θα το αρνούταν. Κατά τη γνώμη του Φαράζ, ο λαϊκισμός είναι η πραγματική έκφραση αυτού που θέλουν οι πολίτες, αλλά αυτό ισχυρίζονται οι λαϊκιστές παντού στην Ευρώπη φυσικά. Έχουμε όμως και έναν αριστερό λαϊκισμό, ο οποίος εκφράζεται μέσα από τους πρασίνους. Εγώ θα τον έθετα και ως ισλαμοαριστεριστικό λαϊκισμό, διότι εκεί παρισφύρουν και διάφορες θρησκευτικές ταυτότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Επομένως, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον αριστερό λαϊκισμό που έχουμε γνωρίσει στην Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά ο λαϊκισμός γενικότερα, που δεν ήταν ποτέ στοιχείο της Βρετανικής πολιτικής μέχρι τα τελευταία 10-15 χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή του. Και αν θέλετε, με έναν οξύμορο τρόπο, σε αυτό η Βρετανία έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή από ό,τι ήταν στο παρελθόν, διότι παραδοσιακά αρνούταν αυτόν τον λαϊκισμό που επικρατεί σήμερα. Υπήρχε μια μεγαλύτερη φιλελεύθερη αντίληψη και μια αντίληψη περί λόγου, συγκράτησης, μετριοπάθειας που κάπως έχει χαθεί πλέον.
3: Αυτός, δηλαδή, ο ορθολογισμός έχει υποχωρήσει, λέτε, έως και έχει χαθεί σε τέτοιο σημείο, δηλαδή.
4: Στο βασικό κύμα της πολιτικής γνώμης νομίζω ότι έχει χαθεί, ναι.
3: Τώρα, πολιτισμικά, θεσμικά και πολιτικά του Ηνωμένου Βασιλείου, τα βασικά χαρακτηριστικά, τα βρετανικά, κινδυνεύουν, κύριε Χουντή, από αλλίωση ή έως και εξαφάνιση? Σε ποια φάση είμαστε?
4: Έχουμε μια φάση αμφισβήτησης, αν θέλετε. Το πολίτευμα της Βρετανίας, επειδή ακριβώς είναι άγραφο, εξελικτικό, έχει δημιουργικές εντάσεις μέσα του, έχει και αυτή την δυνατότητα να προσαρμόζεται με μεγαλύτερη ευκολία από ότι προσαρμόζονται, για παράδειγμα, υπηρετικά συντάγματα ή ακόμα και το αμερικανικό σύνταγμα σήμερα. Νομίζω ότι η τάση η οποία θα παρατηρηθεί ως προς τη βασική σύγκρουση των επόμενων ετών, και είναι ένας καλός τρόπος για κάποιον εξωτερικό παρατηρητή να αντιληφθεί το προκείμενο της σύγκρουσης στη Βρετανία σήμερα, είναι τι θα επικρατήσει στο τέλος, η κυριαρχία του κοινοβουλίου ή η τόλμη των δικαστηρίων, των διεθνών θεσμών και της δημόσιας υπηρεσίας, του λεγόμενου civil service, το οποίο είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ονομάζουμε στην Ελλάδα δημόσιο υπαλληλισμός. Ποιο από τα δύο θα είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες? Ανάλογα με ποια απάντηση δίνει ο καθένας σε αυτό το δίλημα, τοποθετείται και πολιτικά στο σήμερα, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλα τα ζητήματα, οικονομικά, πολιτιστικά, ζητήματα

0: δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, διότι όσο ευέλικτο και είναι ένα σύνταγμα ή ένα πολίτευμα, παραμένει ευρωπαϊκό και παραμένει βρετανικό. Όταν έχεις μάζες του πληθυσμού, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή στην πραγματικότητα με αυτή την αντίληψη, και όταν αυτές αυξάνονται εκθετικά σχεδόν από χρόνο σε χρόνο πλέον και αποτελούν μεγάλες μειονότητες στον πληθυσμό σου, ναι, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πολύ μεγάλους κινδύνους, κατά τη δική μου γνώμη.
1: Κύριε Χουντή, χάρηκα πολύ για την συζήτησή μας, αυτή τη συζήτηση που διήρκησε δύο Κυριακές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να τα λέμε και στην καθημερινή μου εκπομπή. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση. Χάρηκα πολύ και καλή συνέχεια. Εύχομαι στις δραστηριότητές σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Δόκτωρ Ιωάννης Χουντής είναι λέκτορ Βρετανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Gloucester, σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων, αρθρογράφος στις εφημερίδες Daily Telegraph και Spectator και Νέα στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, διανύσαμε μαζί του δύο Κυριακές την παρουσίαση της Βρετανικής Ιστορίας από την πλευρά των θεσμών. Θα συνεχίσουμε την παρουσίαση των μεγάλων αυτοκρατοριών της Ευρώπης και την επόμενη Κυριακή προφανώς, καλύπτοντας την ιστορία του 19ου αιώνα. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους για την συνέχεια της σημερινής σας ημέρας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε εκτός έδρας στη Γερμανία 1-0 με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης, παίρνοντας ιστορικό διπλό μέσα στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να μεταβούν από σήμερα οι συγγενείς των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην οδό.

τόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.